0: Με το εξαιρετικό γούστο. Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο βόρνο. Στο βόρνο.
1: Στο βόρνο.
0: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα φόρνο.
2: Για φάει, για τυχά, μην πατάτε.
1: 400 χρόνια σκλαβιάς.
0: Ναι, να το πω.
1: Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
0: Χαμένη.
1: Χαμένη πάτε. Χαμένη.
0: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
3: Να, αστιάγια.
0: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τη γράφεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως πριν πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω.
1: Πριν
0: πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι... Το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
1: Σίγουρα...
0: Κάτι σε χακή απόκρουση.
1: Γίνα χρώματα.
0: Ναι, κάνει μια χακή απόκρουση έτσι.
1: Απόκρουση.
0: Απόκρουση. Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Το στήθο, ρε. Σας πειράξαν οι κλωτσές.
1: Όχι, εσένα σε πειράξανε. Εσένα.
0: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς το πήγες στο Μυριόνι.
1: Εντάξει. Στο ποιον, στο Μυριόνι. Στο Μυριόνι.
4: Διαλύσε αυτό το στερεότυπο.
0: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
1: Είπε στερεόπιτα.
0: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνος τσίπας. Τσίχνος. Μην το γράφεις εσύ. Δεν έχετε ίχνος τσίπας απάνω σας.
1: Αυτό όχι, όχι,
0: δεν έχω. Δεν έχουμε τώρα μικρό. Παροτρέπει. Παροτρέπει. Καλό. Κράτα το. Ελά, κράτα το. Για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικούς ροής. Κανονικούς ροής. Ρυθμούς εκπομπή δεν προλαβαίνει ο άλλος.
1: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στο Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στον τεμπούτο του Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17. Τον 17, με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
4: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός.
0: Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εστάιγερ?
1: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω. Συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει, ανατρέψει έτσι. Όχι ανατρέψει, ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής. Εσύ είσαι ένας της εκπομπής. Εσύ είσαι ένας μασκαρά.
0: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πίλιο. Η κεφαλιά από τον Λαμέλα. Χαμός μέσα στην περιοχή της Λαμίλας.
5: Βιολέρες μόνο της λογικής μας ο εχθρός. Βιολέρες μόνο.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ωραία διασκευή. Πάνω ποιοι είναι αυτοί?
1: Αυτή είναι η Talisman με τον Jeff Scott Soto στη φωνή.
0: Και διασκευάζουν προφανώς το Frozen.
2: Το Frozen. Μ' αρέσει πολύ το Frozen. Αλλά και η διασκευή.
3: Let it go, let it go.
2: Εντάξει,
3: το Frozen.

0: Η μάνα φάνηκε.
1: Είδες.
0: Η μάνα είναι η Μαρία Ζαφυράτου.
2: Άμα το έχει δει 45 φορές.
3: Άμα το έχει δει 850 φορές. Αυτό, ναι, Αλέξανδρε Τσουβέλλα.
0: Ναι, Πανορίλη, από εδώ. Στον Big Wings Sport FM 94,6. Μια σκέψη στο φίλο το Βαγγέλη, Μαρία. Ευχαριστώ για την παρέα και καλημέρα, παιδιά. Άλεξ, η μεγάλη κόρη σήμερα έχει κανονίσει χτένισμα. Η μεσαία τρύπα στον αφαλό και μικρή δεύτερη τρύπα στα αυτή. Αν μείνουν λεφτά, θα παίξω γκολ-γκολ τον τελικό. Τι λες, έχει μείνει άστεγος. Έχει μείνει έξω.
3: Και είναι Τετάρτη, έτσι, μεσοβδόμα.
1: Εντάξει, τρύπες δεν είναι ακριβές.
0: Τι, κάποιες τρύπες.
3: Δεν έχω ιδέα.
0: Χαλάς περιουσίες.
1: Κάνεις το αυτή και έρθει στον αφαλό.
3: Το χτένισμα είναι πιο ακριβό.
1: Το χτένισμα
3: είναι
1: πιο
0: Πόσο πήγε το μαλλί, λέμε. Το λέμε, το λέμε. Μα τι λέτε, κυρία Ζαφυράτου. Το λέμε.
3: Μαρία, περιμένω. Πες τη μεταγραφική αλήθεια, ο AKG. Ρε, AKG.
0: Τι.
3: Είσαι ο Μαυροπάνος.
0: Ωραία.
3: Είσαι ψηλός, ευθυτενής, αθλητικός κτλ. Και παίζεις τόσα χρόνια στην Αγγλία.
0: Παίζεις.
3: Έτσι, παίζεις.
0: Ψηφίζεις και καλύτερος παίχτης.
3: Ναι.
0: Ναι. Έχεις δηλαδή και μνήμες.
3: Ναι. Σηκώνεσαι και φεύγεις και λες φεύγω και μετακομίζω.
1: Στην Ελλάδα, ας πούμε.
3: Και πάω στην Ελλάδα. Ακόμα και με τη ζέστη που έχει αυτή τη στιγμή το νησί.
0: Ναι.
3: Ξέρεις ότι θα γυρίσεις εδώ και θα έχει ακόμα χειρότερη.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, εσύ πάνω.
0: Τι θα έκανες.
3: Εσύ ρίλε θα.
0: Μαυροπάνος ρίλος. Μαυροπάνος ρίλος.
3: Αλήθεια.
0: Τώρα. Εγώ.
3: Ναι.
0: Όχι, βέβαια.
3: Όχι.
0: Πρώτον έχει καλύτερο καιρό. Εγώ ζω εκεί. Θέλω μια ωραία καθημερινότητα. Δεν κατάλαβα. Έχω πετύχει, έχω βγάλει τα λεφτά μου. Θέλω να περνάω και καλά. Τι θα κάνω, θα πάρω το Champions League με τη West Ham.
1: Όχι.
0: Γιατί τότε τι μου σπάς τα νεύρα. Ναι, αλλά με την ΑΕΚ παρά λίγο να πάει conference, κάτι να κάνει. Τι.
3: Όχι, παιδιά, η καθημερινότητα νομίζω ότι είναι πιο ήσυχη. Ήρεμη, πιο ποδοσφαιρική.
0: Αν εννοεί πιο... για την κρίνια, ναι.
3: Ναι.
0: Απλά αν έρθει εδώ και πετύχει όμω. Δηλαδή, αν έρθει εδώ και πάρει πρωτάθλημα, είσαι για δύο χρόνια Θεός.
3: Για πόσο
0: αγόρο.
3: Για δύο χρόνια Θεός.
0: Εντάξει.
3: Καλά. Έλα από Σεπτέμβρη.
0: Ωραία.
3: Έλα από Σεπτέμβρη να στραβώσει.
1: Έχει πάρει τρία.
3: Έλα να στραβώσουν δύο ματσάκια
0: το Σεπτέμβρη. Βουλώσανε με το Μάνταλο αυτή που έβγαλε.
3: Θέλει να σου θυμίσω.
0: Το βουλώσανε.
1: Καλά.
3: Περίμενε. Θέλει να σου θυμίσω. Μάιο είχε πάρει το conference Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Θυμάσαι το Σεπτέμβρη, τι λέγανε.
0: Για τον Μπεντιλίμπα.
3: Και όχι μόνο για τον
0: Μπεντιλίμπα.
3: Είχαν πάρει το ευρωπαϊκό και κάνανε τον κύκλο του και
0: αλλιώ ονειρευόμαστε.
3: Ναι. Τι δύο χρόνια. Άκου να πάρει πρωτάθλημα και δύο χρόνια σε Θεό.
0: Παίχτη, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Ο Μάνταλο να πα να του πιστεί.
3: Τώρα να πάρει να του πιστεί. Μετά από 10 χρόνια στην ΑΕΚ. Τώρα να πάρει να του πιστεί.
0: Αυτή ο Μαυροπάνο. Αν γίνει, λέει αυτό και έρθει στην ΑΕΚ, αλλάζει ομάδα. Θα γίνω ΑΕΚΑΡΑ. Χαχαχα. Μάλιστα. Το Μαυροπάνος Ρήλος είναι ωραίο για παρατσούκλι, ναι. Fight Club.
3: Ναι.
0: Μαυροπάνος Ρήλος. Είναι κάποιο παρατσούκλι που το σέβεσαι, Μαρία. Δεν είναι ξαπλούνας για συγκινήσιους, αλλά το σέβεσαι Μαυροπάνος Ρήλος. Λες αυτός κάτι, έχει μια άποψη στη βαρύ.
1: Μόνο Millwall.
3: Υπάρχουν και αυτοί.
0: Γιατί.
3: Είναι Millwall.
0: Είναι Millwall. Μίλγολ, το κεφάλι ψηλά.
1: Ουρ,
0: τι θες τώρα.

0: Να πω κάτι, παιδιά, μπερδεύεστε. Μπερδεύεστε με τη σάτυρα και την επίθεση. Επιτέθηκε ο Ρίκη Ζερβέ στη woke κουλτούρα και τον τραν.
1: Καλά, ναι.
0: Παιδιά, ένα σχολιασμό κάνει stand-up ή ξέρω εγώ σατυρικό. Χαλαρώστε. Επιτέθηκε. Επιτέθηκε.
1: Επίσης, δε και καμία συνέντευξη του Ζερβέ.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί απαντάει σε σχέση με αυτά που λέει στα stand-up και με αυτά που πιστεύει.
0: Ναι. Καμία σχέση. Δεν είναι το ίδιο, ρε παιδιά. Δηλαδή. Μόνο μίγο λέει ο άλλος.
1: Μόνο μίγο. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, αυτό ακριβώς και θα ερχόμουν στην ΑΕΚ, λέει ο Κιτζής. Ναι, εντελώς αντικειμενικά. Οκ.
0: Φυσικά, λέει ο αγαπημένος σας Ρίκη Ζερβές, δεν έχετε καταλάβει ποιος είναι και τι πρεσβεύει. Πίστεψέ με, δεν ξέρεις καλύτερα από μένα. Υπάρχει λόγος σοβαρός. Η καλύτερη φίλη του Ζερβές δεν έχει σχέση με μένα καμία. Έτσι το είπα. Και οι άνθρωποι έχουν και διαφορετικές απόψεις για πολλά θέματα. Άλλοι έχουν για το ένα, άλλοι έχουν για το άλλο. Ουδής μπορεί να αμφισβητήσει την οξυδέρκεια του Ζερβές. Και έχουμε μαζί μας το τηλέφωνο στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής.
1: Το Ρίκη.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σας, παιδιά, άλλο Ρίκη πήρατε. Εγώ είμαι ο Ρίκη, έχω έρθει για το Σημεντοκονία κάτω.
2: Εξαλεχτή.
3: Τι Ζερβέ.
2: Και σειρά ο Ζερβέ. Δηλαδή,
0: afterlife.
2: Εντάξει.
0: Μου μαύρισε την ψυχή ο δεύτερος.
2: Ναι, οκ, καμία αντίρρηση.
0: Ο πρώτος ξεκίνησα ωραία. Ξεκίνησα με αυτό το black humor που μου αρέσει. Το δεύτερο.
1: Ήταν μόνο black.
0: Έπιασε η ψυχή μου, λέω. Εδώ ο καλλιτέχνης χαλάρωσε. Άφησε δηλαδή. Άφησε τα σύννεφά του στην οθόνη. Έτσι. Εδώ. Εντάξει.
1: Ο Κονφερενσάκιας λέει: η καθημερινότητα είναι το πιο σημαντικό. Εγώ, π.χ., θα προτιμούσα να οδηγώ και να περπατώ στο Ηνωμένο Βασίλειο παρά στους δρόμους και τα πεζοδρόμια της χώρας μας. Πολλά πράγματα.
0: Τι έχει Μίλουλ και με βρίζουν για φασίστα. Τι έχει Μίλουλ.
2: Μίλουλ είναι εχθροί της Τσέλσι, φίλε.
0: Α, γιατί με λένε φασιστάκο. Η Μίλουλ είναι φασιστική.
2: Καλά, εντάξει, όχι τη Τσέλσι. Είναι τα καλύτερα παιδιά.
0: Εντάξει, αλλά τι με βρίζουν.
2: Εντάξει, καθάρισε λίγο μπράβο.
0: Γιατί με βρίζουν. Α, εννοείς μας έφτιαξε λίγο το μπραντ.
2: Ναι. Και τις συμπεριφορές.
0: Τι
2: πέταξε από το γήπεδο.
1: Μαράκι, ο Μαυροπάνος παίρνει 3,5 το χρόνο, οπότε πολύ δύσκολο. Αυτό ήταν που μας χώριζε μεταξύ τη ΣΑΕ και
0: 3,4 το χρόνο.
1: Ναι. Αυτό ήταν που μας χώριζε. Μου θυμίζει το εάν έχει χάρη που είμαι παντρεμένος. Αυτό είναι που μας χωρίζει. Αυτό είναι που μας κρατάει μακριά. Ναι.
0: Έχει δίκιο ο Ταμπάκος.
1: Έχει δίκιο. Οι δύο βασικοί αμυντικοί της Εθνικής έπεσαν οι ομάδες τους. Μαυροπάνος και Κουλιαράκης. Η Ειρήνη Παοκτζού νομίζω ρωτούσε αν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει τον ΠΑΟΚ Κουλιαράκης. Δύσκολο. Έξω. Δύσκολο.
0: Και εγώ το βλέπω τόσο δύσκολο νωρίς, γιατί τόσο υπάρχει νωρίς. Και πολύ καλή άποψη για τον Κουλιαράκη στην πιάτσα των ατζέντιδων. Όταν το πεις αυτό. Πάμε σε διάλειμμα. Πεινάω ρε.

0: Είσαστε έτοιμοι!
1: Μάλιστα, καπετάνιε!
2: Διαβάζω μήνυμα αναγνώστη. Μάλλον ακροατή με σχόλια.
3: Έτοιμος και ο Κουμουτζή που δεν είναι έτοιμος.
4: Πω, πω, το έχω ξανακούσει!
5: Τους δύο τέλος πάντων να κάνουν κουμάντο και το Σαρικαγιά για μια ακόμη φορά να είναι ο αιμοδότης. Αυτά από τον Ηρακλή και από τον Πλανόδιο που πέρασε τώρα.
6: Όλα τα παλιά ελπίζω να τα παίρνουν.
5: Όλα τα παλιά.
7: Όλα τα παλιά.
8: Εγώ δεν είμαι ο παλιατζής.
9: Γιαούρτι!
10: Με σύνδεση WindSex, αμάν, WindFlex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
11: Όχι, δείξε μας ρε και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
10: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
12: Με τι σύνδεση.
10: Ποιο.
12: Ξαναπέστε.
10: Με σύνδεση WindSex.
13: Μ' αρέσει το
10: σεξ.
13: Μ' αρέσει το
10: σεξ.
13: Μ' αρέσει, μ' αρέσει το
10: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
13: Μ' αρέσει το σεξ.
10: Με σύνδεση.
13: Μ' αρέσει το σεξ.
10: Με σύνδεση.
13: Μ' αρέσει το
10: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
14: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
15: Παρασκευή. Σήμερα και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με το μενού των τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου, είμαι σίγουρη ότι θα σας ενημερώσει σχετικά.
16: Άνοιξε πέτρα.
14: Πρωί, βράδυ, να μετράς την πίεση. Αλλά θα πίνεις και λαδάκι με όζον.
17: Εδώ είμαστε, Super Sport FM 94,6. 45-40 γράφτε σούπε και αφήνε και... Ναι, και αφήνετε και ενώ...
14: Μην τρώτε αυτά τα σκάτω βούτυρα. Ρε φίλε, να έχεις λίγο δύναμη, λίγο βουτυράκι.
17: Ακούγαμε τα Σαρδάμ πριν και κατάλαβες και...
14: Δεν είπαμε πολύ. Πάνω στο ψωμάκι σου, λίγο βουτυράκι, με λίγο μελάκι.
17: Είπα να κάνω κι εγώ ένα ακόμα.
14: Σε παρακαλώ, έτσι.
17: Λοιπόν...
14: Και πάρε με τηλέφωνο.
17: Ο πρόεδρος σε αυτός ακόμα βάζει γκολ, ε. Είχα δώσει και την Λίον, η οποία τελικά έπαιξε αύριο.
14: Όχι, αμάν.
17: Έπαιξε αύριο.
18: Έπαιξε αύριο.
17: Παλαιό.
14: Α, έτσι, ε.
18: Έτσι είναι, νηστεία, φίλε. Πώς να γεμίσει κανείς με δυο μπετονιέρες, Κοσμά Χαλβίδη. Χαλβά Κοσμίδη. Κοσμά Χαλβίδη.
14: Ρε εσύ, καρότα βλάπτουνε. Δεν βλάπτουνε. Τώρα, άμα φας και κανένα περιβόλι με καρότα, πιθανόν.
18: Κράτησε το αυτό.
17: Και κάποιες δηλώσεις του Χετερμά, ο οποίος μιλάει αρκετά. Νίκη, ναι. Θέλω νίκη, λέει.
5: Ναι. Ναι, είναι τι άλλο να κάνει, γι' αυτό ναι.
16: Ακούστε.
5: Τι άλλο να κάνει, γι' αυτό είναι από τους πρωταγωνιστές.
14: Πόρε, τι μαθαίνω.
19: Αυτή είναι η δισογραφία. Δεν αλλάζει σε όσο σχέσαμε.
14: Θέλω να βρίσω και δεν με αφήνουνε.
19: Σε σχέση με όσα ξέραμε χθες.
20: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην εθνική προσλαμία, ενώ στο ύψος του Μαλιακού χρειάζεται προσοχή λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
14: Όσο πάω και καλύτερα γίνουμε.
17: Ο Αστέρας Τρίπολης αγόρασε ολόκληρο Μιλάνο, ρε. Ολόκληρο Μιράλο.
18: Μιλάρο.
17: Ολόκληρο Μιράλο.
14: Α, έτσι, ε. Τι είμαστε, ρε, δεν πεζόμαστε, ρε.

0: Ποιο ζερβέ, μόνο λεζέ.
1: Ο Ρίκι Λεζέ θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι. Και να κάνει καράτε. Το κόπανε.
2: Δεν ξέρω, λέει, για τη Βόλφσμπουργκ, αλλά στη West Ham ο καλύτερο παίκτη τη σεζόν ήταν ο Μαυροπάνο. Επίση, λέει, πρώτο στοιχηματικό. Η Χάλο, όπω ανέβηκε, θα πέσει. Κάτσε ρε, ακόμα δεν τελείωσε αυτή τη σεζόν.
0: Εντάξει, άμα το ρίξει τώρα, είναι καλά.
2: Περίμενε.

0: can never mend, his tears can never dry. Judgment made can never bend.
1: Μιας που είπατε, λέει, για σειρές, τελείωσα τη δεύτερη σεζόν του Severance.
2: Τι είναι αυτό?
1: Δεν έχω ιδέα.
3: Ούτε εγώ.
1: Δεν έχω ιδέα. Δώσε καμία πληροφορία. Να πού παίζει.
3: Κάποιος το ανέφερε, δεν θυμάμαι.
1: Να το. Και υπάρχει και τρίτη σεζόν, βλέπω εδώ. Α, κάτσε, λέγεται αυτό. Διαχωρισμός.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι βαρύ, ας πούμε, έτσι, συναισθηματικά.
1: Όχι,
2: βαρύ.
1: Δεν είναι.
2: Δεν τα βλέπω αυτά, γιατί δεν υπάρχει λόγο.
1: Είναι sci-fi.
2: Sci-fi είναι ωραία.
1: Ναι.
2: Και ταινίες μου αρέσουν.
1: Αλλά, παιδιά, να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή, να μην νιώθεις παντελώς ηλίθιος, ας πούμε.
2: Μπορεί να νιώθεις, αλλά να καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Λίγο να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Δηλαδή, να έχουμε. Και να μην έχει πάρα πολλούς ηθοποιούς.
2: Πώς επαφαγούμε τον Μπενίτεθ φέτος που δεν καταλάβαινα τι γίνεται.
1: Μπράβο.
2: Δεν καταλάβαινα τι κάνουμε.
1: Δεν είναι ωραίο να βλέπεις κάτι και να μπερδεύεσαι συνέχεια.
2: Α, δεις τι έπαθα όταν έβαζε εσωτερικά τον Καλάμπρια. Αλλά είναι project.
1: Δεν το καταλαβαίνετε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχουμε επίθεση και δεν το καταλαβαίνετε.
2: Και μετά μας λένε ότι είμαστε κυλήθοι. Μας βλέπουν σαν ηθαγενείς και μετά δεν έχουμε υπομονή. Την ξέρω την παραμύθα. Την παραμύθα, βαρέθηκα να την ακούω. Θέλω να δω αποτελέσματα. Δεν έχετε υπομονή στον προπονητή. Όλοι οι άλλοι, με λίγο χρονικό διάστημα, δείχνουν ένα έργο. Εγώ γιατί να δείχνω υπομονή? Ξέρεις τι δίνει ο Θεός άνθρωπος με υπομονή? Μου έχει πει Μπάρμπας. Κι άλλη υπομονή. Βάλε με ένα τσίπουρο.
1: Λοιπόν, Χακίμη και Ντεμπελέ επιστρέφουν στις προπονήσεις. Ευχάριστα τα νέα για την Παρί. Ευχάριστα τα νέα. Θυμίζουμε αυτό το Σάββατο 30 του μήνα. Στην Βουδαπέστη. 7 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Ο τελικός του Champions League. Χακίμη λοιπόν και Ντεμπελέ επιστρέφουν. Επέστρεψαν, εχθές τις ομαδικές προπονήσεις. Και όπως όλα δίνει, θα είναι στη διάθεση του Λουίς Ενρίκε.
2: Ρίκι Τενές, σκέφτηκα. Όλα τα παιδιά πάλεψαν. Είμαστε ευχαριστημένοι από όλους. Έχει δίκιο. Δεν καταλαβαίνεις γιατί είσαι άμπαλος. Πόσα Champions League έχεις σηκώσει εσύ και πόσο Μπενίτεθ. Έχω πάρει 3 στο μάνατζερ. Μετράει?
4: Μόνο
2: 3 έχω καταφέρει. Τι να κάνουμε, θες να πω ψέματα? Έχω πάει και με αυτή, έχω πάει και με αυτή. Όχι.
1: Μα χθες δεν έλεγες για τον Ιραόλα.
2: Εγώ έλεγα ότι θέλω τον Ιραόλα στη Μίλαν.
1: Στη Μίλαν, αυτό.
2: Θέλω τον Ιραόλα στη Μίλαν. Είναι ο μόνος που πιστεύω αυτή τη στιγμή μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω στη σύλλογο.
1: Και σε άκουσαν λοιπόν στο Gazzetta dello Sport και έγραψαν.
2: Τσουβέλα dello Sport.
1: Βεβαίως, Τσουβέλα dello Sport και έγραψαν ότι είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Αλέγκρι. Του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.
2: Λοιπόν, έλα Ιραόλα, ας την Μπόρνμουθ, έλα εδώ.
1: Έλα και θα τα δώσω όλα.
2: Έλα Ιραόλα. Και θα στα δώσω όλα, πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζω ότι μπορεί να κάνει τη Μίλαν σοβαρή διεκδικήτρια του τίτλου του χρόνου. Ποντάρω στη Μίλαν από τώρα με Ιραόλα, Μαρία. Εάν έρθει, θα δεις μια Μίλαν που δεν θα το πιστεύεις.
1: Υπάρχουν και άλλοι στη σχετική λίστα. Όχι. Είπαμε ότι είναι πάνω-πάνω ο Ιραόλα.
2: Μου το χάλασα.
1: Ο Τσάβι. Δεν σε χάλασε.
2: Όχι.
1: Ο Όλιβερ Γκλάνσνερ.
2: Φύγε, τέτοια μπύρα δεν με πειράζει.
1: Ναι. Και ο Ποτσετίνο.
2: Φύγε ρε μακαρόνια με κοιμά. Αυτός είναι να πάει στο κλακάς μαζί σου να. Εγώ θα παραγγείλω και δεύτερη τέτοια. Φύγε μακαρόνια με κοιμά. Ψεύτη Ποτσετίνο.
1: Ο Ποτσετίνο όμως δεσμεύεται με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ.
2: Τι δουλειές έχεις πάρει, ρε παπαγγί. Τι δουλειές έχεις πάρει. Τι Θεός, είσαι στη Νέα Υόρκη, στον όροφο πάνω σου γλύφουνε.
1: Ο Γιάννη.
2: Ναι, εντάξει. Κι εγώ δεν έχω, Γιάννη. Μπορούσε μαύρο νηφικό. Να σου πω κάτι. Ποκετίνο και Τούντορ, φοβεροί μάνατζερς. Πραγματικά.
1: Όχι, μην μου το βάζεις.
2: Δεν είναι το βάζω μαζί. Αλλά ο Ποκετίνο, μιλάμε και του κάνει και κοντινά. Τι μπορεί να φταίει. Τρώει τον γκολ και μιλάει σε ένα συνεργάτη και μπορεί να του λέει, να σου πω, θα πάρουμε τα λιάτα μετά. Και δείχνουν προβληματισμένοι. Ναι, αλλά όχι, όχι άλλο που ρεσέλινο.
1: Και ο Γκουαρδιόλα μιλούσε δίπλα στην καρέκλα που ήταν άδεια.
2: Δύο δισεκατομμύρια ευρώ σε 10 χρόνια για μεταγραφές. Ο Γκουαρδιόλα. 2 δις ευρώ.
1: Σε 10 χρόνια. Εντάξει, άμα τα χωρίσει. Ναι, εντάξει, δεν είναι πολλά.
2: Όχι.
1: Δεν είναι πολλά για 10 χρόνια. 2 δις ακούγονται πολλά. Αλλά σε 10 χρόνια. Και πόσοι παίκτες.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Πάτε τώρα εσείς αρδάκια να δημιουργήσετε εντυπώσεις.
2: Ω,
1: 2 δις ξόδεψε ο Γκουαρδιόλα. Ναι, ρε παιδιά, σε 10 χρόνια. Στη Manchester City. Και τι πήρε.
2: Τι πήρε.
1: Όλοι και κάτι πήρε. Όλοι και κάτι
2: μάζεσαι. Κύριε Αλέκο, σύμφωνα με Τσουβέλα Ντελοσπόρ, συμφωνία με Μίλαν. Εγώ έβγαλα το Ζλάταν. Παιδιά, καλημέρα. Τώρα που είπατε για μάνατζερ, έχω κάνει save με Παναθηναϊκό και δεν έβγαλε ούτε παρέλαση. Μέχρι και εκεί με έδιωξε ο Αλαφούζος. Μάλιστα. Το τελευταίο δεν το είπα εγώ. Το είπε ο Κροατής. Έτσι, προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Καλά και ο Βίλας Μπόας είναι ο Κωστένογλου των φτωχών. Ο Βίλας Μπόας. Καλά. Καλά. Ο Καραγεωργίου. Ο Βίλας Μπόας. Άσε ρε Βίλας Μπόας. Και ξέρεις, έχει τρία ονόματα. Άντρε Βίλας Μπόας.
1: Ναι.
2: Πρέπει να είναι προπονητή. Ανάψτε ρε μια λαμπάδα στο Μουρίνιο όλοι σας Πορτογάλοι. Ταμπάκο. Να πάνε μουρινόσιμο αυτό το Μουρινέλε όπως το λένε. Μια και ένα σταυρό. Ζωζέ Μουρίνιο που βγήκε ο Μουρίνιο και όλοι έτρεχαν στους Πορτογάλους. Όλοι.
4: Στην ΑΕΚ όμως είχαμε πάει πιο.
2: Είχατε το Σάντος.
4: Πριν.
2: Και πριν. Ναι, αλλά γενικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η πορτογαλική απικία προπονητών. Ω, επειδή δεν χαμογελάνε. Επειδή δεν χαμογελάνε και είναι σκληροί. Βρε, ανάψτε στο Μουρίνιο μια λαμπάδα. Όπως έχουμε τον Γκάλι που πρέπει να ανάβουμε μια λαμπάδα όλοι, τον καλώσιμο. Πρέπει να πάνε οι προπονητές Πορτογάλοι και να ανάψουν στο Μουρίνιο ή να λένε: ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα πήρες όλα με Πόρτο, με 3-5-2 με την Ίντερ, με τον Μπάντεβ δεξιχάφ πήρες το Champions League. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παίζει αυτό το αρμόνιο που ταιριάζει για αυτό που λέω.
1: Λοιπόν, αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάνε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και αν δεν το ξέρεις, το έχεις μάθει, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
2: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην πηγούν. Σκοράρεις με ενισχυμένες αποδόσεις. Ο τελικός του Europa Conference League παίζει στην Big Win.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εγώ σας χαιρετάω. Τα λέμε παλιά που θα είσαι εσύ αύριο εδώ.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Τα λέμε.
1: Τα λέμε αύριο.
2: Παλιόπουλο θα είσαι αύριο.

0: Sport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί του Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Παίρνετε τηλέφωνα εδώ πέρα στα νούμερα 95-99-283-84-85. Σωστά τα λέω, αφεντικό. Λοιπόν, τα λέω τα τηλεφωνικά νούμερα πάλι. 210-93-51. Συγγνώμη.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός άλλαξε.
0: Το μπέρδεψα, ε.
2: Πιθανόν.
0: 93-79. Συγγνώμη. 95-79-283-84-85.
3: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Σπορ FM, στους 94 σελίδες. Στους...
2: Αμάν.
3: Ωραίο.
4: Αυτά φταίνε. Τα 12 χάπια.
3: Ωραίο. Θα πάρετε και την παρέα σας μαζί. Εκεί στο γραφικό χωριόρι. Ψαροχώρι.
4: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
5: Και φυσικά την Κυριακή 25 του Μάιο στο γήπεδο... του Μάιο. Πριν στο φουνταριστό με χωριό.
3: Χωριό.
5: Σας παρακαλώ, βόλτε.
6: Το 2009 των ειδικών φρουρών στο στόμα της αστυνομίας, στο σώμα της αστυνομίας.
3: Σιγά σιγά πάμε για φινάλ.
7: Σπορ FM 94,6. Με κάτι τέτοια είμαστε πάντα στην κορυφή.
8: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σε νωρίτερη κουβέντα που είχαμε περί διαφορών σνακ, κάποιος έχει ζυμηθεί τα pocket pie με γεύση τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλο, αλήθεια, έπαιζε τέτοιο πράγμα.
1: Να με ρίλω, έκανα αυτά που έπρεπε, τα τηλεφωνήματά μου και επιστρέψαμε εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό στον Big Win Sport FM. Δεν ξέρω τι είπες όσο έλειπε αυτό το τρίλεπτο.
0: Όχι κάτι σημαντικό.
1: Όχι κάτι σημαντικό. Θέλουν προβλέψεις για τον τελικό απόψε. Με ρώτησε μέχρι και ο Ταμπάκος. Ο Ταμπάκος μπορεί να είναι σε κάποια αίρεση, δεν ξέρω, και με ρωτάει για ακριβές σκορία τέτοια. Εγώ, φίλε, όποτε παίζω under, λες τώρα, είναι ένα τελικό. Okay. Λες τώρα θα υπάρχει φόβο στην αρχή, όχι αυτά τα αναγνωριστικά. Κάποιοι θα καλύπτουν, ξέρεις, την άμυνά τους πιο πολύ στην αρχή, μη φάμε τον γκολ και αυτά. Εάν το κάνω εγώ αυτό, θα είναι 2-2 στο 30. Ένα τελικό ποίημα, ένα τελικό κόσμημα, ένα τελικό που ομοιός του δεν έχει ξαναγίνει. Σίγουρα. Αν παίξω εγώ over, με έτσι τώρα στη φάση που είμαι, με αυτό που έχω πάθει γενικά τελευταία.
0: 1-0, τέλος.
1: Τελείωσε. 1-0 στο 82. Και χαμένο μπέλ.
0: Όχι, και από το 6. 1-0. Μέχρι το τέλος.
1: Ξέρεις τι, έχω ένα ένστικτο ότι θα έχει πέναλτι το μάτς.
0: Λες,
1: καταλογισμός πέναλτι.
0: Α, καταλογισμό.
1: Δεν με νοιάζει. Όχι, όχι. Καταλογισμός. Έτσι, αυτό. Πάμε ρε Ιραόλα, έλα πάρε τη Μίλαν. Έλα πάρε τη Μίλαν ρε Ιραόλα, έχουμε ξεφτυλιστεί να πούμε.

0: Τάσος θέλει άποψη για καλύτερη επιλογή ομάδας για τον Τζόλι, αν φύγει από την Πρίζ.
1: Εντάξει, πρέπει να πας σε μια ομάδα που έχει την μπάλα στα πόδια. Τώρα μην πάει σε μια ομάδα που, ξέρεις τώρα, είσαι στην Πρίζ, πρωταγωνιστής. Okay, έχεις μάθει, ναι, λοιπά, έχεις μάθει ρε παιδί μου να έχεις την μπάλα στα πόδια και να δημιουργείς. Άμα πας τώρα σε μια ομάδα της Αγγλίας που θα παλεύσει για τη σωτηρία και είναι όλοι
2: μα
1: πίσω.
2: Μα εκεί δεν ήταν, στη τέτοια δεν στην όριση δεν ήταν.
1: Ναι παιδί μου, του ταιριάζει πιο πολύ να είναι σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί, που έχει την μπάλα και δημιουργεί πράγματα, παρά να την
2: μια
1: πάρει
2: Dortmund,
1: την μπάλα.
2: Μια Dortmund ας πούμε.
1: Ναι, του ταιριάζει γάντι μια Dortmund. Μια Leverkusen.
2: Ναι.
1: Λίγο έξω από το σταθμό. Μια Arsenal, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα, εντάξει. Ναι. Κάτι να... Ναι. Μήπως η Μαρία είναι ρόλο στη Τσουβέλα και έφυγε, γιατί ούτε το Τσουβέλα ακούω. Μάλωσαν με Μαρία, ναι.
2: Ναι. Ναι, έγινε ένα σχετικός πανικός εδώ, αλλά δεν τα λέμε.
1: Για ποιο λόγο, επειδή έλειψα λιγάκι.
2: Όχι, μεταξύ σας.
1: Έγινε χαμός. Τι της έχω κάνει.

0: Λοιπόν, είχαμε και μία συνέντευξη του Αντετοκούμπο,
1: ναι,
0: που δήλωσε: ήμουν μπατήρης, αλλά σε μια χρονιά βγάλε 120 εκατομμύρια δολάρια. Μπαίνω στο γήπεδο και σκέφτομαι ότι είμαι σκληρός. Ναι, αυτό. Υπάρχει ένα βίντεο που δίνει συμβουλές για τη διαχείριση των εσόδων του. Υπάρχουν, ξέρεις, τέτοια ερωτήματα και τέτοιες εκπομπές θεματικές.
2: Αυτά που έκανε ο Σαμουήλ.
3: Ναι, έχει πάει ο Σαμουήλ και κυρία Αντετοκούμπο που λάγατε πράγματα στο δρόμο.
0: Δίνει συμβουλές στα νέα παιδιά για το πώς να διαχειρίζονται τα λεφτά τους.
2: Ποιος έχει λεφτά?
0: Ρε φίλε, αυτό λέει τώρα δεν το κούμπο. Τι να σκοτώ. Ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντη σου, δηλαδή η μάνα σου όταν είσαι 25 χρονών, να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Γιατί δεν μπορεί να γνωριστούν μετά. Τέλος πάντων, πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου. Με αυτό σου. Το να είσαι πλούσιος, είπε ο Γιάννης, είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις όμως. Ακραίος πλούτος είναι αυτός που δεν βλέπεις αλλά έχεις, δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις. Αν σας μπερδεψα είναι γιατί δεν έχετε λεφτά. Εντάξει, αν μπερδευτεί κατά από αυτό που είπα. Τον ρώτησαν αν ήταν ποτέ μπατήρης. Μελέν μπερμπάτη και μπεκρή, άλλη την κόμενιέ άρη. Μεγάλος Ζαγορέος. Ναι, είπε, ήμουνα όλη μου τη ζωή, πουλούσα πράγματα στο δρόμο. Αλλά τώρα σε μια χρονιά έβγαλε 120 εκατομμύρια δολάρια. Είναι single year. Έτσι και έδωσε και τις συμβουλές. Προσέξτε και θα σας τα φάνε. Αυτά. Οπότε, εσύ που είσαι νέος τώρα και πας για δουλειά, τώρα που έχεις ξεκινήσει. Πάνω, μας ακούει τώρα κάποιος από τη δουλειά. Έχει το νου σου μη σε εκμεταλλευτούν με το μισθό σου ο οικονομικός σου διευθυντής, ο δικηγόρος σου και ο λογιστής σου. Μπορεί να κάνουν κόμμα.
2: Δεν σε κοροϊδεύουν τίποτα.
0: Αυτά δεν μας λέγανε οι γονείς. Τα ένστιμά σου είναι η ζωή σου. Να πας να ζητήσεις την καρτέλα. Το θυμάσαι τα μπάκου αυτό. Πήγαινε να ζητήσεις την καρτέλα με τα ένσημα. Καλά λένε μερικοί τα βάζουν. Τα βάζουν όμως. Γιατί τώρα είσαι. Λοιπόν, είσαι. Κάνουν υπολογισμούς. Είσαι τώρα δουλεύεις 10 χρόνια. Μητσί, άμα τα βάλεις κάτω. Που να ξέρω ότι παλιά πήγαινες και έλεγες δεν θέλω ένσημα, θέλω λεφτά. Το θυμάσαι αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν τα ξέραν οι γονείς αυτά. Δεν έχω ατζέντη για το ψιλικατζίδικο. Λοιπόν, φίλε μου.
2: Θα πρέπει.
0: Έχεις μείνει πίσω. Πρέπει να βρεις ατζέντη ψιλικατζέντη. Να το πω εγώ. Βρες ένα ψιλικατζέντη. Να σου παίρνει προμήθεια στην προμήθεια στο Άικος. Δεν είναι ωραίο. Ο ψιλικατζέντης δεν είναι ωραία λέξη.
2: Τρώμαξα λίγο. Ναι, ναι,
0: ναι.
2: Συνδετική.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν μου δίνεις για το Μούτσο Καβάλα. Okay.
2: Ζαγορέος έρωτας λέει.
0: Έρωτας με ζαγορέο, ναι ρε φίλε. Μ' άρεσε το ψιλικατζέντης, πάμε διάλειμμα να το διαχειριστώ.

0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
2: παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
1: Έλα, φίλε. Εσύ.
2: Όχι, με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
2: Με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
3: Και τρελαίνες, ομορφιές.
1: Με σένα, sorry.
3: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
1: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
2: Τελειώσατε.
3: Ρε κτήλος, τι εγώ μάθω στα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
4: Ωραία. Εγώ είμαι.
1: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
4: Ναι, ναι.
5: Ποιος είναι εδώ.
3: Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακλίνες.
6: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
2: Καλαμάδα και τέτοιο.
3: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνο. Δυο εκλεκτό.
2: Καλαμάδα και τέτοιο.
3: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
2: Καλαμάδα και τέτοιο.
3: Φέρε μια γίγανη γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Γιώργο.
2: Καλαμάδα και τέτοιο.
7: Για πες.
6: Λέω.
1: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
7: Ωραίο, ωραίο σορδαμάκι, Γιάννη.
6: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχίδια. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
1: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
7: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
1: Γεια σας. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
3: Ω, μη μου το λένε. Τι σου λέει. Τάσετε.
1: Τσακίρι.
7: Κάντε κύριε, πώς είστε.
1: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο.
3: Μα τι λέει, μωρέ. Τι ακούσατε.
1: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
7: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
1: Ακριβώς. Στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
3: Όχι, μη μου το λέτε.
7: Καλεδάκι με βαλίτο.
1: Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
3: Τι είπε, ρε. Δεν μου το είπε.
8: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
1: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
7: Αμα να μου.
1: Λοιπόν,
9: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γήπεδο στο δωρεύμα της Ρεάλ.
3: Γιατί δεν θα είναι τα μισθά.
6: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
10: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
6: Κεφαλιά.

0: Α, συγγνώμη.
1: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν έκδοση 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
2: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
3: Είπε για μία μόρο μέρα.
2: Για μία μόρο.
1: Συγγνώμη.
2: Γράψε.
1: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
4: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
1: Ρε μπαγάσα, δεν μπορείς να έρθεις, άρχισες τα σαβά.
4: Με την όπισθεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
5: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
6: Μου εισβάει τη ζωή.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: με τη Μαρία, μαζί με τη Μαρία, ένα μπέδαρο. Μαζί με ένα μπέδαρο κάπου.
1: Για πες καλή τη Μαρία εδώ πέρα. Θέλεις ένα μήνυμα από εδώ.
0: Μαρία, φιλάκια και σ' αγαπάω.
2: Αυτό το λένε οι ακροατές. Ήρθε Μαρία, φιλάκια και σ' αγαπάω. Με τη Μαρία, με τη Μαρία. Επειδή χθες τους άχας τους έδωσα κάτι για ένα τριάρι για τον Ολυμπιακό, δεν δίνω παραπάνω στοιχεία. Δεν είναι η ώρα.
3: Εδώ πέρα,
2: δεν είναι η ώρα.
3: Στοιχεία.
2: Δεν είναι η ώρα, κατάλαβες. Αυτό. Υπάρχει και το άλλο μπαρμπάδικο, συγγνώμη.
3: Ναι, ναι.
2: Που λέει, μη σε βάζουν να κουβαλάς λεφτά. Να κουβαλάει τα λεφτά αυτός. Δεν έχεις καμιά δουλειά εσύ να κουβαλάς τα λεφτά. Να τα κουβαλάει άλλος τα λεφτά σου. Λένε κάτι τέτοια μπαρμπάδες οι οποίοι δεν έχουν κάποια επιχειρηματικότητα.
3: Ναι, και τι. Ό,τι τι.
2: Τι είναι αυτό.
3: Σε κλέψουνε.
2: Δεν ξέρω, ναι, με κλέψουνε. Θα στα πει και ο Γκόγκος. Όλοι θα πάρουμε 600 ευρώ σύνταξη. Γκόγκος, εισφορές. Γκόγκο, τη ρύθμιση ρε Γκόγκο. Πάρε με ένα τηλέφωνο. Ναι.
3: Ο Γκοκατζέντης μετράει.
2: Ναι, ο Γκοκατζέντης, αλλά ο Ψιλικατζέντης είναι καλύτερος. Γιατί ρε παιδί μου, πας για τα λιμά, καταλαβαίνεις.
3: Ναι.

0: Θέλω ως αντρελός να δω το Ρίλιο να παίζει σε μια από τις εκπομπές του τα Σαββατοκύριακα. Μόνο Ζαγόρε. Μόνο Ζαγόρε.
1: Όχι μόνο Ζαγόρε.
0: Μόνο Ζαγόρε.
1: Είναι πολύ βαρύ.
0: Too much.
1: Τι να πάρτε κύριε Λαχεία, το παιδί σου και πληρώνει τη δική σου. Ναι. Αν θα ήθελα κουλιαράκι στον Παναθηναϊκό αύριο το πρωί.
0: Ποιος δεν θα θέλει στην ομάδα του.
1: Είσαι στα καλά, σου, φίλε. Πρώτον, έχω δεκάρι στην άμυνα. Πρώτον, μπορώ να έχω 40 παλιά για πλάκα. Δηλαδή, με όλα αυτά τα build-up, όταν θα πάει μπάλα στον κουλιαράκι, μπορεί να πάει απέναντι στο κενό που δημιουργείται πάντα όταν πιέζει. Μη σας καίω τώρα, παιδιά, με τεχνικές αναλύσεις. Είναι μεγάλες γνώσεις που υπάρχουν εδώ πέρα. Εγώ εδώ είμαι να λέω κάποια αστιάκια για να φεύγω σπίτι μου. Δεν θέλω τώρα να σας καίω για το πώς πάει το build-up όταν έχει τέτοια stopper που μπορούν να βρουν με παλιά 40-50 μέτρων το extreme να φεύγει στο χώρο. Φυλάκια, χαιρετίσματα, γεια σας. Δεν είναι εύκολο να το βρεις. Δηλαδή, όταν πας να κάνεις αυτή την παλιά, λες, μπορώ να τα καταφέρω. Συνήθως η μπάλα πάει στο κέντρο, αλλού για αλλού. Αυτός το σκέφτεται και πάει εκεί που είναι να πάει. Mm-hmm. Εντάξει. Θέλω και το Καρέτσα. Εντάξει. Θέλω Καρέτσα, Τζόλι, κουλιαράκι. Χαίρομαι πολύ, ρε Ταμπάκο. Στο νέο γήπεδο Βοτανικό να μπω με Καρέτσα, Τζόλι, κουλιαράκι. Χαίρομαι πολύ. Θέλω.
0: Αλλά.
1: Εντάξει. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό μετά. Και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Financial fair play.
0: Έχω άγχος, λέει, για τις Πανελλήνιες. Πες μου τι είναι ο Τάδε να ησυχάς. Δεν παίζεσαι.
1: Ρε φίλε, ασχολήσου τώρα με τα βιβλιαράκια σου εκεί τρίτη ηλικίου.
0: Άσε ρε το ψευτή.
1: Ψέματα λέει. Ψέματα. Τότε 40 χρονών τώρα.
0: Εύκολα. Ο πατέρας μου δεν πληρώνει λογαριασμό πριν λήξει διότι τους τα χρωστάω.
1: Okay.
0: Θα δώσεις, οπότε.
1: Οι μπαρμπάδες ξέρεις τι άλλο είναι ταμπάκο. Έχεις διαβάσει αυτό το βιβλίο. Έχει διαβάσει αυτός για μένα. Λοιπόν, εγώ γιατί να διαβάσω για αυτόν. Γιατί έχει δει αυτό τη δική μου τη ζωή. Για από εδώ, ρε. Του κάνουν και αφιέρωμα. Σε μένα γιατί δεν κάνω αφιέρωμα. Και δεν βγάζεις άκρη, αλλά κάθεσαι με αυτόν. Γιατί δεν έχεις άλλες επιλογές. Και ακούς ό,τι να είναι. Και στο τέλος μου να καταργηθεί το offside. 18 να έρχονται, να μπουν πολλά γκολ. Τι το θέλουν το καραγκιόζι το offside. Του λέω για το άθλημα. Μπάλες σας δώσαν αυτά να φάτε.
0: Ο Γιώργος σε ρωτάει από τον αμοργό του, αυτός που έχει κατσικοπρόβατα, πρέπει να τον βρει τον ατζέντη τώρα.
1: Προβατατζέντης. Έχεις δίκιο. Δεν μπορεί, δεν πάει. Δεν πάει ο ατζέντης εκεί.

0: Ο Γιώργος ρωτάει πότε θα γκρεμιστεί το γήπεδο στη Λεωφόρο. Γίνονται ενέργειες να μείνει 13 όρθια, αλλά είναι δύσκολο.
1: Ναι, ναι, γίνονται ενέργειες. Γίνονται ενέργειες, να πούμε μια καλημέρα και στην Animal Print, στον Μιτσάρα. Καλημέρα στον Μιτσάρα, που ξεκίνησε ως ένα απαλό τεσσαράκι. Τώρα δεν μπορεί να σκάσει την μπάλα. Είχε ξεκινήσει ένα απαλό τεσσαράκι με σουτάκι. Εντάξει. Αν θέλω Βαλανθιούνας αύριο το πρωί και κουλιαράκι μαζί. Βαλανθιούνας αύριο το πρωί, ρε φίλε. Για ποιο λόγο είναι βαρύς. Ρε φίλε, δεν θα τον βάλουμε να χορέψει η Χασαποσέρβικο. Ούτε η Καριώτικο. Και να λέει πώς το κάνετε αυτό με το πόδι. Θέλουμε το Βαλανθιούνας για να έχω ένα σημείο αναφοράς από κάτω. Μια σταθερότητα να βοηθήσει. Τώρα μη σας κάνω. Ταμπακό. Μη σας κάνω αναλύσεις και μπασκετικές ότι ο Βαλανθιούνας θα μας δώσει μέχρι και καλύτερα σουτ. Με τα screen αυτά που πρέπει και τα σουτάκια έτσι όπως πρέπει. Αλλά τώρα δεν είναι η ώρα. Θέλω Βαλανθιούνας, Μποκτάνοβιτς, να μπορούσα να τους έχω. Εννοείται. Αλλά με. Βάζει άλλο τα λεφτά, ε. Δεν τα βάζει. Παίζει μόνο πάντελ.
2: Πάντελ.
1: Ο Μιτσάρα ο Animal Print. Πάντελ. Ο Αντζεντάις με φωτόσπαθο.
2: Ναι.
1: Ωραία,
2: ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι. Επίσης, θα ήταν καλός για τα εγώ πρόβατα αυτό.
1: Υπάρχει και οι μπαρμπάδες λένε και για τους επέτες κάτι. Για να κάθεται όλη μέρα αυτός εκεί στο φανάρι σημαίνει ότι οικονομάει. Αλλιώς δεν καθότανε. Δεν καθότανε. Και λένε και τ' άλλο. Θες να έχεις λεφτά μια ζωή. Μετά ειρωνεύονται και τη γυναίκα. Θες να έχεις λεφτά μια ζωή. Λόγω ναι. Κάτσε ανύπαντρος. Με το που παντρεύτηκα εδώ την κυρία Χριστίνα, εξανεμίστησαν όλα. Πρώτον, δεν έχω καν το ταμείο. Και δεύτερον, έβαλα μπελά στο κεφάλι μου. Μια χαρά ήμουν μόνος, έμενα με τη μάνα μου. Πάει η μάνα μου, πάω κι εγώ. Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο, λένε και αυτό. Είναι ο άλλος και ο τρελός, δέρνει 10 άτομα.
2: Κάτι του κάνανε.
1: Δεν μπορεί να, τώρα ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος να έδιρε 10 άτομα. Κάτι του πάνε, κάτι έγινε και καλά τους έκανε. Είναι με τη βία πάντα. Κάτι θα του κάνε. Εν τω μεταξύ, μόνο η Νατάσα από τον Πράττον δεν έχει γίνει Ολυμπιακός.
2: Σιγά,
1: Κοστούλα,
2: σιγά,
1: Κωστίνια,
2: ο σύζυγος,
1: Κοστάτζο, ξέρω εγώ, Κωσταβάρας, δεν ξέρω ποιος άλλος θα πάει στην πράξη. Όποιος έχει το Κώστα μπροστά.

Λοιπόν, κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές στα Lidl πάνω, σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, κερδίζεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά. Φτάνουν 25 ευρώ όλα αυτά. Ανοίγεις την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάς τον τροχό. Έτσι με ένα διασκεδαστικό τρόπο κερδίζεις πράγματα και προϊόντα. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει.

0: Τι άλλο έχεις εκεί?
1: Έχω Big Win.
0: Όχι. Έχει,
1: καλά, έχω.
0: Έχεις, αλλά έχω. Big Win Sport FM.
1: Εννοείται Big Win Sport FM 94,6. Έχω Box Delivery App. Ό,τι θέλω το βρίσκω σε φαγητό, καφέ, σόνια σούπερ μάρκετ. Η παραγγελία είναι γεμάτη πόντους. Εξαργυρώνω για τις επόμενες, παίρνω εκπτώσεις και βγαίνω κερδισμένος κάθε φορά με Box Delivery App. Λοιπόν, κερδισμένοι και εσείς, γιατί έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη, έρχεται Βάει ο Τσούτσικας Μιχάλης Τσόχος.
0: Θα εξηγήσω, ωραίας, ναι.
1: Βέβαια, ήταν η εκπομπή από εδώ. Ευχαριστώ για τον ταμπάκο. Τα λέμε πάλι αύριο.
0: Γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σωτήρ Δαμπάγο και Κωνσταντίνα Πάνουτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Dream Team όπως αντιλαμβάνεστε.

0: Εάν ήμουν κακεντρεχής, εάν ήμουν, θα έλεγα ότι ο Μπάμπης τσαλακώνει κάτι σουβλάκια, κάτι μπουγάτες, κάτι φαγητά και θα έρθει. Αλλά δεν είμαι κακεντρεχής, οπότε δεν θα σα πω αυτό. Θα σα πω ότι ο Μπάμπης...
1: Βάζεις τα τσιράκια σου και με κουβαλάνε δίπλα.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν είναι τα τσιράκια.
1: Τα τσιράκια.
0: Αλλά λοιπόν, κύριος Χριστόλου είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση, μια υποχρέωση επαγγελματική και γι' αυτό καθυστέρησε δύο λεπτά.
1: Μια επαγγελματική υποχρέωση. Έχεις βάλει τα τσιράκια σου.
0: Δεν έχω κανένα τσιράκι.
1: Και λίγο με φωνάζουν. Έλα εδώ να κάνουμε ένα βίντεο. Έλα εδώ να κάνουμε μια ευχή. Έλα εδώ να κάνουμε αυτό. Έλα εδώ για τις 40 του μηνός που έχουμε γεννήσει.
0: Κάτσε ρε, περίμενε. Είστε μέσα στην κρίνια.
1: Εγώ είμαι στην Κρίνια, ναι. που μιλάς κιόλας και τολμάς και έχεις και...
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Ναι, τι θέλεις.
0: Θα κάναμε βίντεο.
1: Καταρχήν είπες στο πρόγραμμα, παίζω τη τσιπάσιμα.
0: Όχι, δεν τα έχω πει ακόμα, περιμένω. Ναι. Δεν έχω πει, μόνο ποιοι είμαστε και με το που άνοιξε η πόρτα άρχισα να λέω αυτά που θα να πω ναι. Περί κακεντρέχειας και τι θα έλεγα κανονικά ο Μπάβης αν ήμουν εγώ που έλειπα και τα λοιπά, ότι τρεις σουβλάκια και τέτοια.
1: Τρία πουλάκια κάθονται λοιπόν, και βλέκανε πουλόβια.
0: Λοιπόν,
1: βάζει τα τσιράκια του, με φωνάζουν στο στούντιο και
0: τσιράκια.
1: Μετά θέλει να βγει και από πάνω, κατάλαβες.
0: Είναι άσχημος όρος αυτός, πρώτον, δεύτερον. Εγώ λέω ότι δεν σε καλούσανε να κάνεις βίντεο, να πεις να κάνεις. Και κάναμε όλοι εμείς. Δεν θα έλεγες καλά, λες, ντουγάνια. Ναι. Μιλήσατε όλοι, θα μιλήσω
1: χρειάζομαι
0: εγώ.
1: Να κάνω βίντεο.
0: Δεν θα μιλήσω εγώ.
1: Χρειάζομαι να κάνω
0: γιατί
1: βίντεο.
0: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα.
1: Δεν χρειάζεται να κάνω
0: γιατί?
1: Βίντεο. Και άντε δεν κάνετε, εσείς θα κάνω μόνος μου.
0: Εγώ άλλο λέω. Είναι σωστό να κάνουμε εμείς και εσύ να μην είσαι. Είναι σωστό.
1: Βεβαίως.
0: Σβήστε το κύριο, εντάξει. Βγάλαμε την υποχρέωση.
1: Big Wings Sport FM 94,6. 30 χρόνια το ίδιο βιολί.

0: σκεφτόμαστε πάρα πολύ αυτό που μας γράφεις, φίλε. Εντάξει, δεν είναι αυτό που προτείνεις όμως κάτι. Πρέπει να το φτιάξουμε λίγο και σας καλώ να μας φτιάξετε το όνομα, το Μασαμπούκα που μας λες.
1: Όχι, ρε, μην ακούς τώρα τις φήμες τώρα. Ποιος τρώει.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μας πείτε πώς θα την ονομάζατε εσείς αυτήν εδώ την εκπομπή, εκτός από το.
1: Εμένα πάντως τα πρώτα που μου έρχονται.
0: Ναι.
1: Όλα θα τα ακούω το σουρού. Όλα.
0: Όλα.

0: Ο Σταμπάκος δεν μας έχει κάνει την τιμή να μας φέρει την ατζέντα. Ενώ την έχει έτοιμη, να μου τη δίνει, κοίτα. Κοίτα, κοίτα προκλητικά, μου δίνει το χαρτί και δεν το φέρνει.
1: Το θέμα είναι πώς σε χειρίζεται έτσι ο Ταμπάκος. Που, γιατί σε χειρίζεται με αυτό το
0: τρόπο. Έλα, θα σου πω.
1: Ναι.
0: Με έχει γανιάσει τώρα.

0: μια εβδομάδα.
1: Ναι. Γιατί είναι
2: πολλά, ναι, έχει για δεύτερο. Κοίτα, δεν είναι η Κωνσταντινά και δεύτερο χαρτί. Τα έχουν εκεί τα κατάλληλα πάρτι του. Σε Γέμιθι.
1: Σε έχει γανιάσει για την εθνική.
2: Και όλα μου τα αλλάζει. Μία να μείνω εδώ, μία να γυρίσω εκεί, μία.
1: Ναι.
2: Ασχολούμαι μία εβδομάδα μόνο με τον ταμπάκο.
1: Οκ. Okay. Νομίζω ότι είναι κάτι.
2: Φταίω εγώ να το στείλω σε κανένα καταγώγιο.
1: Δεν έχει στο Ηράκλειο καταγωγή.
2: Στο Χόλμη, δηλαδή. Έχει και στο Χόλμη και Ηράκλειο. Είναι...
1: Α, θα πάει και στη Στοχόλμη.
2: Double action.
1: Εντάξει, μπορώ να πάω εγώ στο Χόλμη.

Μάρκος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος και η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ενώ οι μέρες που περνάνε σας τρομάζουν. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μάντα.

0: Υπάρχει μια ζαλούρα πάντως εσωτερικά εδώ στο Big Wings Sport FM. Μια ζαλούρα, δηλαδή έρχομαι το πρωί, με αρπάει η Βοσνιάκη, έρχεται μετά η Πανούτσου, μετά η Μάντα, δεν ξέρω εγώ κάτι θέλει κτλ. Είναι, θα κάνουμε μια γιορτή. Γιατί θα πρέπει κάθε μέρα. Άντε να μην το πω τώρα.
1: Όχι, όχι, συνέχισε. Πες μου το, τι προβληματισμούς, πες μου. Φορτώνω, με ζητώ στις μέρες μου όλη ώρα με το τηλέφωνο σκουλάρικι. Για συνέχισε.
0: Κοίταξε, εγώ έχω έναν τρόπο να τα αποθώ όλα αυτά, αλλά εσύ είσαι υποχρεωμένος να τα κάνεις. Μπαίνει η Βοσνιάκη μέσα, το τηλέφωνο του Πασχαλίδη, το τηλέφωνο του. Πάρε δρόμο, τη λέω, δεν έχω πιει καφέ.
1: Και έρχεται σε μένα μετά, κατάλαβες.
0: Εννοείται.
1: Άκου, πρόταση ο άλλος εκπομπής. Προτείνω, λέει, να ονομάζεται την εκπομπή Τα Αναρχοκομούνια της Εκάδης.
0: Ναι.
1: Ούτε στο ένα μας έχεις πιάσει.
0: Πουθενά, πουθενά, πουθενά, πουθενά.

32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and the New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18-32 ετών.

Νωρίτερα είχαμε και την διαδικασία ψηφοφορίας για την αναδιάθρωση στην Super League, που η οποία τελικά δεν πέρασε. Οπότε με το υπάρχον φορμάτ θα συνεχίσει να διεξάγεται.

0: το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει καταδεθεί έτοιμα από 5 πάει ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Αστέρα, Πανετολικό και Πανσεραϊκό. Να μην υποβαστεί κανείς από όσους έπεσαν αγωνιστικά φέτος και παράλληλα να καταργηθούν τα play-offs και τα play-outs. Σε αυτή την ψηφοφορία λοιπόν ψήφισαν υπέρ οι 5 ομάδες που κατέθεσαν αυτό το αίτημα, και ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ, και λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός, ενώ απέναντι σε αυτή την πρόταση ψήφισαν οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά. Έπρεπε να συμπληρωθούν τα 3/4 των ψήφων για να πέρασει αυτή η πρόταση, οπότε το πρωτάθλημα συνεχίζει ως έχει με το υπάρχον φορμάτ.
1: Η μοναξιά σου πλοίο που δεν άραξε.
0: Καλησπέρα, να δώσουμε και στα κουρασμένα παλικάρια, λέει. Α, όχι, εμείς είμαστε στα κουρασμένα παλικάρια. Χαιρετίσματα να δώσουμε στον Γιώργο το σκύλο και στον πρόεδρο από το Περιστέρι, λέει ο Μαστρο Νικόλας, στην πλατεία Βάδης. Κάθε φορά το ίδιο μήνυμα έχουμε. Είναι, νομίζω, αποθηκευμένο και το στέλνει.

παράλληλα, Super League και επίσημα καλωσόρισε την γραφή του ως μέλη του συνδεσμού κατά τη διάρκεια του σημερινού Δελτά Σίγμα, τον Ηρακλή και την Καλαμάτα.

0: Πάλι βιντεό μου ζητήσανε. Άλλο τώρα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Είσαι και
0: κάπου φάτσα... να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Είσαι και τηλεοπτική φάτσα.
0: Πάμε στον άνθρωπο, τι είμαι.
1: Πάμε, χαίρετε, χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μπάμπη, καλησπέρα, τι κάνεις.
0: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Και στο Ομόσταυλο, καλησπέρα στο.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Ξεχνάω το όνομά του.
0: Θανάσης.
2: Έλα, Θανά.
1: Πού είσαι, Θανάση?
2: Ναι. Δύο θεματάκια θέλω να πω, Μπάμπινο.
0: Για ρίχτα.
2: Είμαι ο Γιώργος Σοβοτοκουκάκη, έχουμε μιλήσει, έχουμε γνωριστεί.
0: Ναι.
2: Ένα για τον Μπίτερς, τέλος μπασκετικό, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Ό,τι γίνεται και μπορούν να μάθω, το παίξει πρέπει να το κρατήσουμε, νομίζω.
0: Το έχω πει και εγώ πολλές
2: φορές. Ναι, το ξέρω, Μπάμπη, το ξέρω. Η γνώμη μου είναι αυτή και ένα ποδοσφαιρικό, να πούμε με το θέμα που δημιουργήθηκε, να πούμε με το Μαρινάκη και με τον. Υπουργό, ποιος υπουργός είναι αυτός? Ο Μαρινάκης, να μου τη φρουρά του την πληρώνει, ο υπουργός την πληρώνει αυτός ή εμείς?
0: Από ό,τι λέγανε ήταν καμίτες, τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω.
2: Α, ήταν καμίτες, να πάλι αυτοί...
0: Έτσι αυτός, λένε και... τώρα, τι να...
2: Ναι, δεν τους πήρα
0: και την ταυτότητα.
2: Όχι βέβαια,
0: ναι,
2: αλλά αυτούς οι καμίτες τους πληρώνει ποιος, εσύ και εγώ ή αυτός?
1: Είσαι πολύ το περιστατικό αυτό, γιατί να σχολιάσετε.
2: Όρισε.
1: Απόλυτο περιστατικό λέω αυτό, γιατί να σχολιάσετε.
2: Όχι, ξέρεις τι θέλω να σχολιάσω. Άμα υπάρχει δύναμη σε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε τώρα και την κυβέρνηση, ας βάλει 10 λεπτά το Μαρινάκι φυλακή.
0: Okay.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για... τι έχουμε?
1: Τραγουδάκι, πάμε.
0: Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

2-10-95-79-283-4-5. Φίλε, δεν ξέρω αν η γνώμη μου μετράει, αλλά πιστεύω ότι αν ο Ουκρανός γκρινιάζει, δεν θέλει να έρθει, δεν κάνει αυτό και τα λοιπά, ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει να τον δώσει, να πάρει κάποια λεφτά. Ο Ολυμπιακός με τον LKB, τον Νταρέμι και κατά την ταπεινή μου γνώμη και τον Μπεταγκόρ θα είναι μια χαρά στα σεντρεφόρ.

λέγεται θα επιστρέψει ο Φορτούνης. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει και έναν ακόμα τύπο σαν τον Φορτούνη για να μπορούν να βγάζουν τα μάτς πολύ πιο εύκολο. Διότι καλά τα σεντρεφόρ, αλλά αν δεν τους ταΐσει κάποιος. Και επίσης ο Ολυμπιακός χρειάζεται και γκολ από τα χαφ του.

0: Παρακαλώ, γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Γεια σας, ναι.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Γεια σας, παιδιά. Να πω και εγώ για το θέμα των ημερών του Μαρινάκη με το Δημητριάδη.
0: Μάλιστα.
1: Ακούγοντας και τον προηγούμενο και κάποιους άλλους και πολλούς φίλους μου Ολυμπιακούς, δυστυχώς οι περισσότεροι επικεντρώνονται στο αν η ασφάλεια του Δημητριάδη την πληρώνουμε εμείς, που καλώς είναι ένα ερώτημα και αυτό, και αν η ασφάλεια του Μαρινάκη την πληρώνει ο ίδιος. Και οι μεν που υποστηρίζουν τον Δημητριάδη λένε για τον Μαρινάκη, αυτοί που υποστηρίζουν τον Μαρινάκη λένε τα άλλα. Έτσι όμως, παιδιά, δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη ποτέ. Μια ζωή έτσι θα είμαστε.
2: Μια ζωή είναι πρέπει να παίρνουμε το μέρος. Είμαστε με το μέρος του ενός ή του άλλου, της μίας άποψης ή της άλλης.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί πρέπει να παίρνουμε το μέρος, δεν καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Και εγώ αυτό θέλω να πω. Έτσι. Εγώ είμαι ΑΕΚ. Γιατί πρέπει το οτιδήποτε κάνει ο Ηλιόπουλος να είναι σωστό? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Έκανε κάποιο λάθος. Έκανε. Θα τον κριτικάρω. Κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Μπορεί να έχω εγώ άδικο. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή πρέπει. Ο πρόεδρος είναι δικός μας. Η ομάδα είναι δική μας. Εμείς ανήκουμε στην ομάδα, όχι η ομάδα σε εμάς. Εμείς πιστεύουμε σε κάποια ομάδα. Και ακολουθούμε και τους πρόεδρους. Γιατί δηλαδή στην Ευρώπη, γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πρόεδρος της Μαρσέη, ποιος είναι ο πρόεδρος της Μπάγκερ. Και δεν τα ξέρουμε αυτά, ρε παιδί. Εκεί δηλαδή ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για το καλό της ομάδας του. Μόνο εμείς οι Έλληνες φιλαθλοί έχουμε το και θέλουμε το καλό των ομάδων μας. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά είμαι τρομερά απογοητευμένος με το σκεπτικό μας. Ολονών, έτσι, και το δικό μου και το δικό σου και το ολονών. Ολονών το σκεπτικό. Δεν είναι λογική αυτή. Δηλαδή, αντί να μας ενοχλείτε ότι σε μια διεθνή διοργάνωση γίναμε ρεζίλοι, έτσι, γιατί πέσανε ξύλο ο μεγαλύτερος, από τους μεγαλύτερους οικονομικούς παράγοντες της χώρας, έτσι, με το δεξί χέρι το πρώην του Πρωθυπουργού. Αυτό και μας ενδιαφέρει το ποιος είναι, ποιος τους πληρώνει τους ασφαλίτες τους. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να πω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Μπάμπη, εγώ είμαι.
0: Γεια χαρά.
2: Καλησπέρα.
3: Θανάσης από Ηράκλειο Κρήτης. Μπασκετικός Ολυμπιακός είμαι. Θέλω να μιλήσω λίγο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι εάν δεν γινόταν οι κατάλληλες κινήσεις από το πάγκο, λίγες ομάδες θα μπορούσαν να γυρίσουν από αυτό, από την αρχική τέλος πάντων εκτόξευση της Ρεάλ. Θεωρώ δηλαδή ότι έπαιξε κωμικό ρόλο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και προφανώς το σημαντικότερο ρόλο τον έπαιξε, θεωρώ, αυτός ο τεράστιος παίχτης, ο Φουρνιέ. Έκανε ό,τι χρειαζόταν προκειμένου ο Ολυμπιακός να φτάσει να το γυρίσει στην ουσία και να προηγηθεί 82-80. Εκεί τελείωσε το παιχνίδι, πιστεύω. Το φάουλ του Καμπάτσο στο walk-up, που έβαλε τις δύο βολές και έγινε μετά 84-80, γιατί μετά έκανε πάλι φάουλ ο Φέλιξ, ο Χεζόνια πάλι φάουλ, και στο 88-80 με τέσσερις βολές του Φουρνιέ ουσιαστικά τελείωσε. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού και θεωρώ ότι, δεν ξέρω, να μου πεις και εσύ, Μπάμπη, την άποψή σου και ο Σταύρος, ότι okay, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπέου από τον Ολυμπιακό σε όλα τα σπορ, δεν ξέρω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη. Νομίζω παράδειγμα στο ποδόσφαιρο σε όλα τα σπορ που λες, πρόπερσι είναι μεγαλύτερη.
0: Κοίταξε,
2: εδώ είναι κάτι που είχε ξανακάνει και πιθανότατα θα το ξανακάνει.
0: Εδώ έχουμε μαζέψει κούπες στο μπάσκετ από την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη. Έχουν μαζέψει πολλοί κόσμος κούπες. Σε υψηλό επίπεδο έχουμε 11 κούπες από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Είναι μεγάλη η ιστορία του μπάσκετ, αλλά πιστεύω ότι στο ποδόσφαιρο είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι διαφορετικό.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας, παιδιά.
0: Γεια χαρά.
4: Εγώ θέλω να σχολιάσω, παίρνω αραιά και που έτσι, το που είπατε ότι καλά αυτό βρήκατε να πείτε. Με το ποιος πληρώνει τη φρουρά του... Λοιπόν, εάν πληρώνουν, επειδή υπόθηκε κάτι και δεν το γνωρίζω, εγώ δεν έχω, αν πληρώνουμε εμείς τη φρουρά του Μαρινάκη, του Γιαννακόπουλου κτλ., να μας το πείτε, ρε παιδιά, εγώ δεν το ξέρω κάτι.
2: Όχι, για τον κύριο Δημητριάδη. Για τον κύριο Δημητράδη.
0: Για τις φορές
4: ναι,
0: των
4: ιδιωτών. Όχι, επειδή είπε ο προηγούμενος, ξέρουμε αν πληρώνουμε το Μαρινάκι, αν πληρώνουμε. Εγώ ξέρω ότι δεν πληρώνουμε. Λοιπόν, πάμε για τον Δημητριάδη. Έχει καμία θεσμική θέση?
0: Καμία.
4: Καμία.
0: Είχε παλιότερα. Είχε παλιότερα.
4: Παλιότερα, ας είχε. Τώρα.
0: Όχι, δεν, τώρα δεν έχει.
4: Γιατί πρέπει να πληρώνουμε?
0: Αν την πληρώνουμε, κακώς την πληρώνουμε.
4: Μα έτσι λένε όλοι, ψέματα λένε.
0: Λέω, αν την πληρώνουμε, κακώς την πληρώνουμε. Και τελειώνει το σχόλιο εδώ, δηλαδή. Ναι,
4: κακώς την πληρώνουμε. Αυτό είναι. Οπότε δεν είναι απλά καλά, αυτό βρήκαμε, ναι, αυτό βρήκαμε. Δηλαδή, όπως ας πούμε και σε δημοσιογράφους. Γιατί να τους πληρώνουμε? Πού ήρθαμε και το γνώριζα.
2: Συμφωνούμε. Πολλούς. Όλους τους πρώην υπουργούς κτλ. Δυστυχώς, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής αστυνομίας. Αντί να προφυλάσει τους πολίτες και να βοηθάει τον απλό πολίτη, είναι σε φρουρές ή σε φύλαξη ψηλών προσώπων.
4: Συμφωνώ μαζί σου με αυτό και τα
0: εδώ ζήτησε φρουρά, αγαπητέ μου τώρα, εδώ, για να τα λέμε όλα. Εδώ ζήτησε φρουρά ο Σταύρος.
4: Εδώ μπάμπι μου, σκοτώθηκε η κοπελίτσα έξω από το αστυνομικό τμήμα, ας πούμε, γιατί δεν είχαν τη διάθεση να την πάνε σπίτι τους.
2: Δεν ταξί, δεν είναι ταξί αστυνομία, κύριε.
4: Και βγαίνει ο καθένας πικραμένος και θέλει προσωπικές φορές. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια, παιδί.
0: Να είστε καλά. Το πέρασα σχολείο αυτό.
2: Ποιο?
0: Ότι ζήτησε φορά.
2: Τι να πω τώρα, δηλαδή. Πόσες ανοησίες να απαντήσω? Σε πόσες μάλλον.

0: Παρακαλώ. Γεια σας.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα Σταύρο.
0: Καλησπέρα.
1: Πήρα μόνο για το σχόλιο που έκανε ο Μπάμπης, ότι ζήτησε ο Σταύρος ασφάλεια.
0: Ναι ρε παιδιά, να μου πεις γιατί δεν δικαιούται, εδώ δικαιούται ο Φουρθιώτης ασφάλεια.
1: Όχι, εντάξει λοιπόν.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε το βασικό.
1: Πολύ κακέ τρέχε σχόλιο.
0: Μισό λεγάκι. Αλλά δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω.
2: Δεν σταμάτησε κανείς. Πρώτον, για να ζητάει κάποιος ασφάλεια, ή έχει λυρωμένη τη φωλιά του, ή κάτι φοβάται. Εγώ δεν σημαίνει
0: ότι. Προηγουμένω δεν μα έλεγε ότι σε έχουν πρίξει για τα γενέθλια και τα λοιπά. Και
2: όχι, δεν είπα εγώ τέτοια πράγματα. Εσύ κρίνιαζες. Όχι εγώ.
0: Εγώ έχω ασφάλεια. Τις τελευταίες μέρες μου έχουν βάλει ασφάλεια, τη μάντα.
1: Όποιος έχει γνωρίσει τον Σταύρο από κοντά. Σταύρο, είμαι ο Τάσο από τη Λαμολιτάνα.
2: Ο Τάσος?
1: Από τη Λαμολιτάνα.
0: Λαμολιτάνα.
1: Ζημαρικά. Όποιος έχει γνωρίσει.
2: Θεός.
1: Όποιος έχει γνωρίσει τον Σταύρο από κοντά.
0: Αγόρι μου, τον έχει ταΐσει και σε λέει Θεό. Κατάλαβες. Τον έχει ταΐσει και σε λέει Θεό. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα εδώ χάμω, ναι.
1: Πώς γίνεται κάποιος να τολμήσει να πειράξει το Σταύρο, όποιος τον έχει γνωρίσει από κοντά, πού θα βρει το θάρρος, τον έχουμε δει.
2: Οι άλλοι πρέπει να έχουν ασφάλεια μαζί.
0: Εγώ τον πειράζω καθημερινά και δεν έχω κανένα θέμα.
1: Παιδιά, δεν σας ακούω συχνά γιατί είμαι στο γραφείο τις ώρες. Ναι. Σήμερα έτσι πηγαίνω σε ένα ραντεβού.
0: Ωραία.
2: Σε χάσαμε τώρα. Και εσύ να είσαι καλά, χάρηκα που σε ακούσαμε.
1: Πάστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Γεια σα, καλά. Ο άνθρωπος ξέρει, δεν είναι κανένα τυχαίο. Και εγώ έχω ασφάλεια, λέει ο Ιάκουβας.
0: Ο Ιάκουβας έχει ασφάλεια.
2: Ασφάλεια ζωή.
0: Όχι, έχει ασφάλεια.
2: Έτσι λέει.
0: Ιάκουβας, διότι επειδή το τελευταίο διάστημα τρακάρει μόνος του. Δηλαδή, προχθές τρακάρε μόνος του.
2: Κυριολεκτικά.
0: Ναι, ουσιαστικά μόνος του τρακάρε. Δηλαδή, πήγε και πέσε σε μια πόρτα ενός ταξιτζή.
2: Τέλος πάντων, πάμε σε μικρό διαφημιστικό γιατί πέσαν πολλά μαζεμένα και δεν μπορώ να το διαχειριστώ.

0: Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Για χαρά, τι κάνουμε.
2: Συγγνώμη, θα ονομάζαμε την εκπομπή όπως είναι εδώ ο φίλος ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος. Απλά θα μαλώναμε ποιος είναι ποιος.
0: Ναι ρε.
1: Εγώ μιλάω.
2: Ναι, ναι, εσύ
0: μιλάτε.
1: Με λένε Γιώργο, παρακολουθώ την εκπομπή από την έναρξη. Ενώ από τότε που ξεκίνησε ο Sport FM δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Είμαι από Πετρούπολη.
0: Ωραία.
1: Και θέλω να ρωτήσω λίγο, καταρχήν, γεια σου Πάπη και Σταύρο.
0: Γεια χαρά.
1: Είμαι 47 χρονών, ασχολούμαι με τον μπάσκετ από μικρός, έπαιζα και σε μικρές εθνικές, αλλά τραυματίστηκα και σταμάτησα αργότερα και σπούδασα μετά. Mm-hmm. Ήθελα να ρωτήσω λίγο τον Πάπη πώς είδε τον τελικό, αν και θα τα έχει πει με πολλούς και τα λοιπά. Και
0: συνοδεία νοσοκόμας, γιατρού και ένα αυτοκίνητο να είναι πανέτοιμο γιατί ναι.
1: Σωστό. Στο τέλος τα χρειαστήκαμε νομίζω λίγο.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, η μεγάλη ομάδα η Ρεάλ εννοείται. Τότε το παράτησε το παιχνίδι, ο προπονητής της νομίζω το διαχειρίστηκε καλά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή αντικειμενικά μιλώντας με φίλους μου Παναθηναϊκούς, όλους αεκτζίδες και τα λοιπά, απόψεις διήστανται για τη διαιτησία και δεν είμαι άνθρωπος που ασχολούμαι και θέλω να το πω με τη διαιτησία, ούτε στο ποδόσφαιρο, γιατί βλέπω και ποδόσφαιρο πολύ. Η διαιτησία θεωρείς ότι ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, γιατί εγώ σαν μπασκετή

0: Ολυμπιακός, αλλά είδα. Είδα μια.
1: Κοίτα, ο Ολυμπιακός έχει. Έχει πάρει κάποιο σφύριγμα, κάποια σφυρίγματα μέσα στον τελικό, όπως έχει χάσει και κάποια σφυρίγματα. Δηλαδή, οι τρεις βολές που δίνει στο Γκαβιάτζο στο τέλος, που έχει απλώσει τα πόδια του σαν να χορεύει, πώς το λένε, στις στήλες του. Του Κολόμπαρου είναι ο ορισμός του φλόπινγκ. Αλλά, okay, σε τέτοια μάτς θα πάρεις και σφυρίγματα, θα χάσεις και σφυρίγματα, θα σου σφυρίξουν, δεν γίνεται.
0: Έχεις δίκιο. Η άποψή μου είναι ότι είδα να παίζει στα ίσα και όπου χρειαζόταν πήγαινε και στο μόνιτορ και τα ελέγχανε. Μπορώ να πω ότι θεωρώ ότι άφησε λίγο παραπάνω το σκληρό παιχνίδι στη Ρεάλ λόγω και έλλειψης ψηλών. Θεωρώ ότι λίγο προς τα εκεί το πήγε. Ή στις φάσεις με το Βεζένκοφ στο τέλος που πήγε να γυρίσει το μάτς, θεωρώ ότι είναι και φάουλ εκεί. Και ήθελα να σε ρωτήσω και
1: ψάχνοντας κανείς ένα μάτς μπάσκετ, είναι δεδομένο ότι θα βρει πράγματα να πει για το ένα ή για τον άλλον. Είναι δεδομένο. Το θέμα είναι. Η γενική εικόνα, ναι.
0: Και πώς βλέπεις την επόμενη μέρα στο μπάσκετ, γιατί εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο ότι από εδώ και πέρα που έφυγε αυτό το άγχος, γιατί και ο Μπαρτζόκα.
1: Αυτό το κατέγραψα κιόλας και στα βίντεο που έκανα και μετά το μάτς και για το. Και για το σταθμό, αλλά και για το μπαμ και κάτω. Είπα ότι ο Ολυμπιακός φεύγει από ένα άγχος που τον συνόδευε τα τελευταία χρόνια. Και θα δούμε πόσο θα τον ωφελήσει αυτό, γιατί καμιά φορά ξέρεις, όταν κυνηγάς κάτι και είσαι συνέχεια στην τζίτα και τα τέτοια και τα κοινά και τα λοιπά, μπορεί να συμβεί και καλό πράγμα, αλλά και άσχημο πράγμα.
0: Σωστό. Ναι. Και κάτι τελευταίο για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ, επειδή έχω και φίλους πολλούς, θεωρώ ότι όντως είχε φοβερό ρόστερ. Η διαχείριση όμως του προπονητή, ειδικά στην ψυχολογία των παικτών, νομίζω ότι ήταν καταλυτική στο να μην προχωρήσει. Και θέλει και καλή ψυχολογία, φυσικά και ένα σύστημα να υπάρχει, γιατί έβλεπα λίγο ότι ήταν, ξέρεις, την καλή του μέρα, μπορεί να κέρδισε οποιοδήποτε, αλλά δεν υπήρχε κάτι. Να υπάρχει ένα σύστημα όπως ο Μπαρτζόκας, που θεωρώ ότι έχει ένα σύστημα η ομάδα και παίζει. Και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να μην, γιατί έχει διαχειριστεί τους παίκτες με τέτοιο τρόπο που.
2: Δεν χάνουμε όμως, αν δεν
1: χάσαμε.
2: Θα θεραπήσω κάπου μετακινήσω, γιατί δεν σε ακούμε καλά πλέον. Όχι, δυστυχώς.
1: Όχι. Πάμε. Πάμε, παρακαλώ.

0: Λοιπόν,
1: για λέγε.
0: Σήμερα έχουμε πόλο,
1: ναι,
0: και τελικό κόνβερς.
1: Πόλο,
0: that's it.
1: Τι έχουμε πόλο?
0: Έχουμε λοιπόν στις 7:30 τελικός Α1 πόλο γυναικών Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, είναι ο πρώτος αγώνας.
1: Ναι.
0: Και στο πόλο των ανδρών για τις θέσεις 5-8 τρίτος αγώνας ΠΑΟΚ Ιδραϊκός στις 8-1-1 η σειρά. Και στις 9 πόλο Ζημίρης Βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 είναι ο πρώτος αγώνας.
1: Στις 9. Τελικούς των ανδρών ποιους έχουμε ή δεν έχουμε ακόμα?
0: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, χθες μάλιστα έγινε το πρώτο παιχνίδι και το πήρε ο Ολυμπιακός. 15-12.
1: Πάει δηλαδή στους τελικούς.
0: Πρώτος αγώνας, ναι, χθες.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και φυσικά στις 10 η ώρα Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, ο τελικός.
1: Να σου πω την αλήθεια, μ' αρέσει αυτό το μάτς. Μ' αρέσει.
0: Το Crystal Palace Ράγιο και εμένα.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Mm-hmm.
1: Για να δούμε.
0: Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 13, 4 και 5 οι γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Θυμάσαι που χτες λέγαμε ότι υπήρχε συνάντηση του Espirito Santo με την West Ham μετά τον υποβιβασμό για να φύγει μάλλον ή όχι. Τελικά παραμένει παρά τον υποβιβασμό

0: Όπως μας τα λέει στο αυτή ο κύριος Ταμπάκος, ο Σπίρτος Σάντος είναι λάτρης του Μαυροπάνου, θα το θέλει σίγουρα μαζί του και στη Championship. Το θέμα είναι αν θα θέλει Μαυροπάνος.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Από τη μία έχει συμβόλαιο Μαυροπάνος, από την άλλη έχει... έχει κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά φέτος. Νομίζω πρέπει να ήταν και ο καλύτερος, μπορεί να ήταν και ο καλύτερος παίκτης της West Ham φέτος. Οπότε παρά το ναυάγιο που είχε φέτος η West Ham, αυτός ήταν από τους λίγους που διασώθηκε.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι. Yeah.
2: Σπύρος Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Έχω μια απορία. Η Ρεάλ είναι αδικημένη στο παιχνίδι της Κυριακής.
0: Καθένας ζητά απόψη του, τώρα.
1: Καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει.
2: Ο Καμπάσο έβγαλε το πόδι του στο τρίποντο για να εκμεύσει να πάρει.
1: Πριν από λίγο το είπα, ρε φίλε. Πριν από λίγο το είπα.
2: Δεν το άκουσα, δεν το άκουσα.
1: Okay. Είπαμε γενικώς ένα μάτς τέτοιο και μάλιστα σε τελικό θα υπάρχουν και σφυρίγματα και για τις δύο ομάδες και από εδώ και από εκεί.
0: Για τα οποία θα διαμαρτύρονται.
2: Δεν μπορούν απλά να πούνε και χάσαμε, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Ή να στέκεται σε σφυρίγματα μια τέτοια μεγάλη ομάδα τώρα και να λέει εδώ έκανε ο Χεζόνια βήματα, δεν τα είδε κανένας ποτέ.
1: Δύο φορές τουλάχιστον.
2: Ναι, σε όλο το πρώτο ημίχρονο παίζανε πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντί μας.
1: Και εν πάση περιπτώσει η Ρεάλ που έχει κατασφάξει πάρα πολλούς σε πολλά επίπεδα, καλά είναι να μην πολύ μιλάει.
0: Εγώ βέβαια από την άλλη θα πω ότι όλοι όταν αδικούνται μιλούν ή θέλουν να τα αδικούνται, όταν ευνοούνται δεν μιλούν. Δηλαδή...
1: εντάξει, έτσι αυτό είναι...
2: Απλά η Ρεάλ που το έχει κάνει επανειλημμένα θα έπρεπε λίγο να κρατάει χαμηλό το τέλος.
1: Δεν υπάρχει
0: μόρεση τώρα. Θέλουμε τώρα και τα πιστεύματα που λέμε.
2: Είναι,
0: υπάρχει λοιπόν, ομάδα που θεωρεί ότι αδικείται και επειδή λέει πέρυσι είχα βνοηθεί πρόπερση να μην μιλήσω. Πού τα έχουμε δει αυτά.
1: Κακώς ασχολιόμαστε. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, εντάξει, σωστά.
1: Ναι.
2: Τι λέτε για Φορτούνι.
1: Λογικά θα έρθει.
2: Θα προσφέρει.
1: Για 40-50 λεπτά, ναι, λέω εγώ.
2: Ναι. Για άλλες θέσεις, για το Τζολάκι ακούγεται τίποτα.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν μένω στη γειτονιά του, δεν ξέρω.
2: Δεν έχετε ακούσει τίποτα για μεταβολογία για τον Τζολάκι.
1: Όχι, όχι. Φήμες μόνο, φήμες.
2: Ωραία, μακάρι να δούμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, πάμε.

0: Γεια σας.
1: Παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Νίκος, Παναθηναϊκός.
0: Ωραία.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή, την ακούω πάρα πολλά χρόνια. Ιδεολογικά μπορεί να μην συμφωνούμε σε κάποια πράγματα, αλλά μ' αρέσει που παίρνει κόσμος και λέει τις απόψεις του. Θέλω να πω αυτό που είπες και πριν, συμφωνώ απόλυτα ότι στη μία φάση θα διαμαρτυρηθεί ο ένας, στην άλλη φάση θα διαμαρτυρηθεί ο άλλος.
0: Έτσι γίνεται στον παγκόσμιο αθλητισμό, έτσι γίνεται.
1: Και θέλω να πω κάτι στους φίλους Ολυμπιακούς επιτέλους. Να κάνουν ένα κόπο, ρε παιδιά, τον τελικό του 1996, Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός. Να κάνουν ένα κόπο, να δούνε τα δύο τελευταία λεπτά. Μην δούνε μόνο την τάπα του Βράγκοβιτς. Επειδή και εγώ είμαι έχει λίγο παλιός...
0: Έχει πάρει σφυρίγματα και από εδώ και από εκεί.
1: Είναι και από εκεί. Εγώ είμαι λίγο παλιός. Τότε το 96 ήμουνα 20 χρονών, πανηγυρίζαμε στην Ομόνια και ο τελικός, παιδιά, δεν είχε λήξει. Ο τελικός έλειξε 6 ώρα το πρωί.
0: Τα έχει αναλύσει πάρα έτσι. Πολύ καλά ο Φίλιππος Συρίγος.
1: Ακριβώς. Μη μένετε, παιδιά, εκεί. Ο ένας θα ζητάει τη μία φάση. Μένουν όλοι στην του Βρίγκοβιτς και...
0: Επειδή
1: όλη τη νύχτα γινόντουσαν ενστάσεις επί ενστάσεων. Έτσι.
0: Επειδή αυτό το άθλημα,
1: και πανηγύριζαμε.
0: Επειδή αυτό το άθλημα έχει στενές επαφές, είναι πολύ, πολύ εύκολο να πούμε αυτή τη φάση έτσι και την άλλη φάση γιουβέτσι.
1: Okay. Ένα άλλο θέμα, παιδιά, θέλω να πω ότι, ότι για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο πρέπει λίγο αυτό που συνέβη φέτος, που ανέλαβε Final Four χωρίς να είναι η ομάδα στα καλά της, με το πιο πιθανό σενάριο αυτό που συνέβη και προχτές, να κάτσει λίγο να ψαχτεί με τον εαυτό του, να δούμε τι θα γίνει, γιατί και πέρσι το πρωτάθλημα μετά το 1-200 είχε γκρίνια, είχε χάσει την Ευρωλίγκα, το 1-0 και ο Γιαννακόπουλος.
0: Είναι γεγονός ότι στο περσινό πρωτάθλημα έκανε λάθος. Τώρα στο
2: αλλά φετινό, εγώ για φέτος θα
0: πιστεύω,
2: διαφωνήσω.
0: Δεν
2: διότι...
0: πιστεύω ότι δεν είχε την ομάδα.
2: Ακριβώς. Όταν πήγαινα και κατέθεσε την πρόταση τέλος πάντων για να γίνει το Final Four στην Αθήνα και στο γήπεδο του, είχε φτιάξει ένα από τα καλύτερα και ακριβότερα ρόστερ όλων των εποχών. Ασχέτως τι απόδοση είχαν οι παίχτες μετά μέσα.
0: Τι του βγήκε μετά είναι, δεν έχει.
2: Δηλαδή έλεγε κάποιος στην αρχή τη σεζόν ότι θα είναι ένας Παναθηναϊκός αποδυναμωμένος. Που δεν θα έχει ελπίδες να πάει στο Final Four.
0: Και σε ό,τι με αφορά, αν πρέπει να πω μια κουβέντα, νομίζω ότι ο φετινός. Όπα, τον χάσαμε. Για τον φετινό Παναθηναϊκό, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον φετινό Παναθηναϊκό ήταν ο προπονητής του.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο θεματάκια, ένα ποδοσφαιρικό, ένα πολιτικό.
0: Πάμε.
1: Τελειώνει η χρονιά και το πρώτο όνομα που ακούγεται για να φτιάξουμε το καινούριο Ολυμπιακό είναι ο Φορτούνης.
0: Όχι βέβαια, υπάρχουν και άλλα ονόματα.
1: Το πρώτο που ακούστηκε και το πιο πιθανό από
0: το
1: όλα.
0: Το ακούγεται επειδή ακούγεται εδώ και καιρό, σύμφωνα με την επιθυμία του ίδιου του Φορτούνη, θέλει να έρθει να τελειώσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ήταν το πρώτο που βγήκε έτσι κι αλλιώς κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό.
2: Η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου.
0: Είναι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό παίζουν αρκετά ονόματα. Δηλαδή, είναι, αν και ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει με τους δανεικούς, με τους από εδώ και από εκεί, και από, μετά να πρέπει να κάνει τις κινήσεις του. Παρ' όλα αυτά, έχει κάνει ήδη τις κινήσεις του ο Ολυμπιακός.
1: Δεν αμφιβάλλω. Απλά καλώς να έρθει για να κλείσει την καριέρα του. Μια χαρά. Απλά όχι ότι θα φτιάξει ο επόμενος Ολυμπιακός με βάση.
0: Ο επόμενος Ολυμπιακός δεν μπορεί να στηριχθεί στον Κώστα Φορτούνη, αλλά μπορεί η επόμενη χρονιά να βοηθηθεί από τον Κώστα Φορτούνη.
1: Αμφιβάλλω πολύ σε αυτό, Παμπή.
0: Ο Κώστας έχει 40 με 50 ποιοτικά λεπτά, μπορεί να τα έχει ακόμα.
1: Τέλος πάντων, διαφωνώ.
0: Okay.
1: Δεν είναι το θέμα μας αυτό.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι. Και θα φτιάξουμε τη νέα Ελλάδα με τον Τσίπρα.
0: Νομίζω,
1: το χάος που έχει φέρει αυτή η συμμορία που κυβερνάει θα το σώσει ο Τσίπρας.
0: Νομίζω ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να κατέβει σε πολιτικό στίβο και τα λοιπά. Και οι πολίτες έχουν να τους ψηφίσουν ή να μην τους ψηφίσουν.
1: Οι πολίτες δεν έχουν δείξει και πολύ σοφή τα
0: τελευταία χρόνια. Ψηφίσανε τον κύριο Μητσοτάκη για δεύτερη τετραετία. Τι άλλο θέλεις?
1: Ναι, από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει, τι χειρότερο.
0: Οκ. Να είσαι καλά. Για χαρά.

0: και τα μπάσκετ. Αύριο ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός πότε παίζει? Αύριο και νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
1: 6 ώρα το ένα, το Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. 8 και 4 το παιχνίδι.
0: Θυμίζω ότι είναι στις 3 νίκες αυτά. Δύο είναι.
1: Περίμενε. Να σου πω και έτσι ημερομηνίες ακριβώς, μήπως το κάνει λάθος την ώρα.
0: Δύο είναι. Δύο. Είμαι παραπληροφόρηση.
1: Ναι. Τρεις είναι τελική.
0: Δεν είναι τελική.
1: Δεν είναι όλα για όλους.
0: Εντάξει.
1: Κάτσε και δύο. Περίμενα να τσεκάρω τις ώρες που σου είπα. Νομίζω αυτές είναι. Αφού μου κάνει θάμψα από τα μπάκο
0: ζευγάρι. Πώς τα βλέπεις ένα.
1: Δεν χρειάζεται καν να πω στα site.
0: Ένα ζευγάρι στους τελικούς ΠΑΟΚΑΕΚ, ας πούμε.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ε?
1: Θα έχει. Θα είναι το ίδιο, σχεδόν το ίδιο ανταγωνιστικό όσο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Πράγματι.
1: Τώρα θα είναι το ίδιο θελκτικό, το ίδιο εμπορικό, το ίδιο δεν ξέρω. Μπα. Και θα έχει και λιγότερη τοξικότητα, υποθέτω.
0: Το πάω ΚΑΕΚ. Όχι, εντάξει, δεν θα έχει τοξικότητα.
1: Αυτό λέω, θα έχει λιγότερη τοξικότητα.
0: Όχι, δεν θα έχει.

0: Καλά, στα είπα. Εντάξει, το τσέκα γιατί το λέμε ενώ σωτήριζε τον Μπόγκο, αλλά πει το μυαλό τώρα το έχει στην εθνική.
1: Γενικώς δεν είναι εδώ το μυαλό.
0: Να δεν το τσεκάρουμε.
1: Γενικώς δεν είναι.
0: Αύριο λοιπόν, 6 ώρα όπως τα είπα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και το Σάββατο, στις 30 του μήνα δηλαδή.
1: Έχουμε το δεύτερο μας.
0: Ναι, έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 3:10 το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Και στις 5 και 4 το απόγευμα το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Okay. Νωρίς για να δούμε και το τσάμπιον.
0: Ναι, αλλά και το τσάμπιον δεν γνωρίζει, είναι αδερφέ. Είναι 7 η ώρα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Οριακά το ΑΕΚ Ολυμπιακός, οριακά το προλαβαίνει.
1: Εντάξει, μωρέ τώρα, πώς κάνεις έτσι να πούμε.
0: Δηλαδή, αδέρφια, αφού το βάλετε που το βάλετε εδώ, κάντε το 5. 5 παρά, να είμαστε και σίγουροι.
1: Τι φοβάσαι, μην έχει παράταση.
0: Όχι, φίλε, να το δούμε.
1: Okay.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο την παράταση. Αναλόγως τα σφυρίγματα, τα time out και τα λοιπά, μπορεί να πάει και πιο.
1: Ναι.

0: Το σημερινό πώς το βλέπεις το Crystal Palace, Ράγιο?
1: Κοίταξε, θέλω να πιστεύω ότι η Ράγιο θα αντισταθεί. Θέλω να σταματήσει αυτή η σαχλαμάρα με τους Εγγλέζους. Δεν τη θέλω. Θα υποστηρίζω ιδεολογικά την Ράγιο. Πολιτικά ιδεολογικά θα την υποστηρίζω. Τώρα, εντάξει, άμα είναι καλύτερη, αλλά τι να σου πω τώρα. Δεν θέλω, ρε φίλε, μας έχετε πρίξει οι αγγλόφωνες και οι αγγλο.
0: Το θέμα είναι ότι είναι φαβόροι η Crystal Palace, αλλά όχι grande φαβόροι. Δηλαδή.
1: Οκ.
0: Είναι στο δύο κάτι.
1: Είναι μια ωραία ιστορία η Ράγιο. Είναι μια ωραία ιστορία. Είναι μια ωραία ιστορία. Και μακάρι να παίξει και να το πάρει στο γήπεδο δηλαδή και να είναι. Να μείνει αυτή η ιστορία.
0: Να δούμε ωραίο τελικό και νομίζω θα δούμε ωραίο τελικό.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Ότι.
0: Το μόνο που με φρενάρει λίγο σε αυτό, ενώ εγώ δεν έχω τι ομάδε να παίζουν έτσι ωραία μπάλα, είναι επειδή είναι και οι δύο πρωτάρε, μήπω μασίσουν λίγο από την κρισιμότητα του αγώνα.
1: Και τι, άντε, άμα σίσει ο ένα, άμα σίσει και ο άλλο, τι θα γίνει.
0: Δηλαδή, ενώ σου πω το μάτι, να μην ξεμητάμε.
1: Α, εντάξει. Δεν νομίζω ότι οι Ισπανοί μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Δύσκολο.

0: Δεν σας αρέσει το λογικό και ορθολογικό κόμμα του Μητσοτάκη. Έχετε πρόβλημα. Όπως τα αναρχοκουμούνια. Οποιοδήποτε άλλος πέρα από δεξιά, ασχέτως αν είναι καλύτερος. Και μετά λέει, όταν σας λέω να ονομάσετε την εκπομπή αναρχοκουμούνια της Εκάλης, διαφωνείτε, ξέρω εγώ τι λέω.
1: Τρία πουλάκια κάθε φορά. Δηλαδή, και πλέκανε
0: πουλόπι.
1: Ένα κοιτάει τη λιβαδιά και τ' άλλο τον κορώνα.
0: Εσύ, γιατί ήταν αυτή η ποιητική διάθεση, άνθρωπο τώρα. Η Μητσοτάκη.
1: Εγώ δεν μπορώ να έχω ποιητική διάθεση.
0: Βάστε με, γιατί.
1: Εντάξει, απάντησα. Εγώ απάντησα.
0: Ωραία, πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

απέραντο. Να φτιαχνώ θάλασσα με νότες από πέλαγο. Θέλω. Θέλω κανείς να μην κρατάει πια το μέλλον μου. Να ξεχυνίζει η βροχή από το καπέλο.

0: Εδώ μας επιστρέφαμε Big Wins for FM στους 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να σας πω ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Wins for FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα το πρωί στην εκπομπή του Βάιου Τσούσικα και του Μιχάλη Τσόχου, λίγο πριν τις 12.
1: Όλη τη ψυχή μου ιδιότροπη βαθιά σου χαμένος, ρητίδα μου.
0: Πάμε παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχουμε Γιάννη.
3: Όχι ακόμα.
2: Πού είναι η γραμμή που έχεις ρε φίλε?
3: Έκλεισε.
0: Μα το πεις αυτά μούτρακες.

0: Σήμερα λοιπόν έχουμε το
1: τελικό του Conference League.
0: Το καλύτερο μάτς από όλους τους τελικούς. Γεια σου Γιάννη.
2: Άντε να παίξουν και οι μικροί και να παίξουν και οι μεγάλοι το Σάββατο.
3: Όχι, απλά σήμερα θα υπάρχει ένας αμφίροπος τελικός.
0: Ναι.
2: Σήμερα θα το πάρει η Πάλας, το Σάββατο η Arsenal και θα έχουν 3-3 οι Άγγλοι.
0: Ναι. Σήμερα θα το πάρει η Ράγιο και το Σάββατο θα το πάρει η Παρί.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει.
3: Τώρα να σου πω κάτω για
0: αλήθεια. Κύριε πρωτάθλημα τώρα, ας αφήσουμε τώρα το αστείο.
3: Αλήθεια, αλήθεια τώρα. Δηλαδή, θέλω όμως να μου απαντήσεις με πάσα ειλικρίνεια. Θα παίξεις το Σάββατο να κερδίσει η Arsenal, το σκοτσέζικο Arsenal.
2: Κοίταξε, δεν μπορώ να μην παίξω να το πάρει η Arsenal.
3: Γιατί?
2: Έτσι. Εντάξει ρε φίλε, τόσα χρόνια στηρίζουμε σε τελικό, είμαστε μετά από 20 χρόνια, είναι...
3: Όπα, πώς τώρα βλέπω, φοβερή απόδοση, προλάβετε τώρα, δείτε το πριν το κατεβάσουν, ο Άσος της Παρί 2.30.
2: Φίλοι μας σέβονται.
3: Δώρο, για να κάνετε διακοπές.
2: Το διπλό της Άρσεναλ πόσο είναι?
3: 3.20. Ούτε στο 5 δεν το έπαιζα.
2: Ούτε στο 5. Οκ. Εντάξει.
0: Στο 5 το έπαιρνε.
2: Να, τσίμπησε ο διπλάνος. Λοιπόν, πάμε να...
3: Το περίμενε να είναι 1.70. Τι 2.30.
2: Φίλε, να μας φοβούνται. Τρέμει όλη η Ευρώπη.
3: Έτσι, ωραία. Χαίρομαι. Τρέμει όλη η Ευρώπη. Δηλαδή, εντάξει, κάπου καλά. Είπαμε να κάνουμε πλακίσα μεταξύ μας, αλλά μέχρι ένα σημείο.
2: Τι μεταξύ μας, ρε φίλε. 100.000 κόσμος ακούει. Τι μεταξύ μας. Λοιπόν, πάμε στη Λειψία. Crystal Palace, Ράγιο Βαγιακάνο, οι προτάρες. Έτσι, άρα σήμερα θα γραφτεί ιστορία ό,τι και να γίνει. Παρθενική σεζόν στην Ευρώπη για την Palace και έφτασε μέχρι το τέλος. Το ίδιο ισχύει και για την Ράγιο Βαγιακάνο. Επειδή δεν έχουν καταφέρει κάτι στα εγχώρια πρωταθλήματά τους, ο νικητής τα παίρνει όλα. Που λέει και το λαϊκό άσμα και ο ετοιμένος σπίτι του του χρόνου εντός των τυχών θα παίζει μόνο. Ο Γκλάσνερ έχει το know-how, το πήρε το 22 με την Άιντραχτ και έχει και μαζί του τον Ιάπωνα Χαφ τον Καμάντα, τον πήρε από τους αετούς της Φραγκφούρτης στους αετούς του Λονδίνου. Τώρα αναφορικά με τη φόρμα, να δούμε δύο πραγματάκια. Η Πάλας από όταν προκρίθηκε στον τελικό και μετά τα φόρτωσε λίγο στον Κόκορα, πρόσφατη πιο τελευταία ήταν από την Arsenal, στη Φιέστα της Arsenal με 2-1, πήγε εκεί να ισοφαρίσει και ακυρώθηκε ένα goal offside στο φινάλε. Γενικά λίγα πράγματα, πάντως η διαδρομή της μέχρι και τον τελικό, να πούμε τερμάτισε δέκατη. Δεν έπαιξε προκριματικό γύρο και μετά άφησε έξω την Ζρίνσκι, την ΑΕΚ Λάρνακα στην παράταση, την Φιωρεντίνα με δύο νίκες, την Σαχτάρ με δύο νίκες. Εκτός ο Ενκέτια, αλλά το πρόβλημα του Αυστριακού τεχνικού είναι ότι ο Γουόρτον, το δεκάρι, και ο Ρίτσαρτ Σομπάκ είναι αμφίβολοι. Πάντως σε πιθανές εντεκάδες τον Ρίτσαρτ τον βλέπω, τον Γουόρτον όχι. Από την άλλη, η Ράγιο Βαγιακάνο σεμνά και ταπεινά έφτασε στον τελικό. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι η ομάδα που στην πορεία της μέχρι τον τελικό της έβαλε τα πιο δύσκολα. Δεν περίμενα να περάσει στο Στρασβούργο και με δύο νίκες στα ημιτελικά, 1-0 και 1-0. Και η Ράγιο, η οποία ενώ κλεγότανε ο Νίκο Πέρες πριν τη ρεβάνς
3: περνάει... Προτιμώ να μείνουμε από το να περάσουμε και αν έπρεπε να διαλέξω και τέτοια.
2: Σωστά, έφτασε την τελευταία αγωνιστική να μην βγει η Ευρώπη για έναν βαθμό.
3: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, θα το δώσουμε ένα δίκιο όμως, διότι η έξοδος στην Ευρώπη με τον υποβιβασμό ήταν η διαφορά, ήταν πάρα πολύ μικρή βαθμολογική.
2: Ναι, αλλά πάτησε ένα γκάζι και έκανε 7 μάτς αητητή, 4 νίκες, 3 σοπαλίες και έρθε την Αλαβέζ εκτός έδρας και αν είχε άλλη μια αγωνιστική θα παίζει και η Ευρώπη. Λοιπόν, ναι, τότε που το είπα ήταν σε διαφορετικό φεγγάρι ομάδα. Εκτός ο στόπερ ο Λουίς Φελίπε ο Ιταλός, θα παίξει ο Σενεγαλέζος ο Χαφ, το αμυντικό Χαφ, ο Σις, κεντρικός αμυντικός. Σημειώστε τον για πιθανή κάρτα, έτσι, γιατί το παιδί Χαφ είναι και θα κλείσει να παίξει στόπερ σήμερα. Και θα δούμε σήμερα και τον Ουνάι Λόπεθ, ελατόπα, το οχτάρι που ενδιαφέρει εντούνα τον Ολυμπιακό.
3: Διακάλυψη πόδος.
2: Είναι.
3: Έτσι από
2: γιατί?
3: Το πρωί.
2: Ναι,
3: για τον Ολυμπιακό, ναι, και αν δεν μπορούσε να το κλείσει ακόμα και απόψε το βράδυ, θα ήταν ευχή έργο.
2: Εντάξει, αν το πάρει Ράγιο, αυτομάτως ανέβει και η χρήμα της Ριακή του αξία, έτσι, αυτά είναι δεδομένα. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι στα 5 χρόνια ύπαρξης που υπάρχει ο θεσμός, το έχει πάρει Ρώμα, το έχει πάρει βέβαια ο Ολυμπιακός, και από εκεί και πέρα το έχει πάρει West Ham και η Chelsea. Αν το πάρει πάλι σήμερα, δεν θα έχουμε μόνο το 3 στα 3 από τους Άγγλους, θα έχουμε το 3 στα 3 από τους Λονδρέζους. Και West Ham και Chelsea και οι Palace είναι Λονδρέζικες. Τώρα τι άλλο να πούμε. Αν πάρει το κύπελο ο Πέρεθ, θα είναι ο δεύτερος Ισπανός μετά τον Μεντιλίμπαρ που κατακτά το τρόπαιο σε μια σεζόν φέτος που αν το πάρει ο Βαγιακάνο, οι Ισπανοί προπονητές θα έχουν κάνει ήδη το 3 στα 3 με Έμερι, με Λουίς Ενρίκε ή Αρτέτα και με τον Πέρεθ. Εγώ βλέπω Πάλας, τη βλέπω την ομάδα να είναι ένα κλικ πιο μπροστά. Με καλύπτει το 2-13-2-15 που είναι ο σκέτος άσος. Είναι δύσκολο, εντάξει. Με βάση τα στατιστικά θα δούμε και γκολ-γκολ. Η Πάλας έχει 8 σερι μάτς που δεν καταφέρει να κρατήσει 0 πίσω και έχει κάνει και 4 στα 5 γκολ-γκολ στα τελευταία της μάτς στην Ευρώπη. Η Ράγιο που έχει χτίσει ένα αίτητο 9 παιχνιδιών μετράει ήδη 10 στα 10 γκολ-γκολ. Άστος και γκολ 4-30.
3: Εγώ θα πω το άλλο. Αν πιστεύουμε τον γκολ-γκολ
2: 93.
3: Μπράβο, δεν είναι 90. Ας μην πούμε ότι θα έρθει 1-1 και με ισόπαλο να μείνει δηλαδή 1-1 το αποτέλεσμα. Ο άσος το γκολ-γκολ και το over.
0: Εγώ μετά ρε, τι μου λες τώρα.
3: Το γκολ-γκολ και over.
0: Δεν βγαίνουμε να πάμε να φύγουμε.
3: Δίνει 2-62.
0: Τι είναι αυτός.
3: Χωρίς νίκες, χωρίς τίποτα. 2-62, γκολ-γκολ και over.
2: Εντάξει, εγώ τώρα ρισκάρω τον περιμένω τον τελικό όπως τον περισσνό. Κάνα 3-1 εκεί πέρα.
3: Αυτό λέω, άμα είναι γκολ-γκολ και over, μια χαρά έγινε. Εμείς λέγαμε νωρίτερα, Γιάννη μου, με τον Μπάμπη, αυτό ότι και δύο ομάδες θεωρητικά είναι για να βάζουν γκολ, να δούμε ωραίο ανοιχτό ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά επειδή είναι προτάρες, εξέφρασαν μία φοβία, μία ανησυχία, μην βασίσουν λίγο από τη σπουδαιότητα του αγώνα και δεν παρουσιαστούν όπως τις έχουμε συνηθίσει.
2: Κοίταξε, η Πάλας θα παίξει επιθετικά, αυτό παίζει. Η Ράγιο δεν είναι αμυντική ομάδα, αλλά επειδή δεν κάνει build-up, δύσκολα θα φάει γκολ στη μετάβαση. Δηλαδή να το φάει στην.
3: Ναι, μπορεί να το βάλει στη μετάβαση όμως.
2: Ναι, γι' αυτό το βλέπω το goal-goal πολύ πιθανό. Έχω πάρει άσο και goal-goal 4-30.
3: Μια χαρά.
2: Εντάξει, είναι το αντίστοιχο με το αντίστοιχο.
3: Το άσο και goal-goal ουσιαστικά είναι goal-goal και over εξορισμού. Και απλά παίρνει και σημείο εκεί.
2: Ναι, το ένα είναι 4-30, το άλλο είναι 2-60. Γι' αυτό ρισκάρεις με το σημείο, έτσι. Επίσης να πω ότι είναι εντάξει, οι δύο πιο επιθετικές ομάδες του τουρνουά, 25 γκολ η Πάλας, 22 η Ράγιο, και οι ομάδες, ειδικά η Ράγιο, έχω χάσει το μέτρημα με τα κόρνερ, έτσι, και το λέω γιατί το over 9,5 κόρνερ είναι πάνω από 2 απόδοση, το over 8,5 στα κόρνερ είναι 1,70, δεν είναι άσχημο.
3: Ωραία. Λοιπόν, αφού θέλουμε και κόρνερ, άκουσα με.
2: 7 εκατομμύρια ο νικητής, 4 εκατομμύρια ο ιτημένος.
3: Άκουσα με. Λοιπόν, goal-goal, over και over 6 corner που θεωρείς ότι θα γίνει. Απόδοση 3, Λουκουμάκη, γεια σας.
0: Το ρίξαμε σαν χλαμάρα τώρα.
3: Γιατί σαν χλαμάρα, ρε φίλε.
2: Αύριο να μας τα πεις αυτά.
0: Εντάξει.
3: Έτσι, τον Πάπη απευθύνεσαι, φαντάζομαι, έτσι.
2: Εννοείται, ναι.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, ευχαριστούμε.
3: Γεια σου, Γιάννη. Γεια.
0: Θέλω να απαντήσω σε ένα φίλο από τη Γερμανία που στέλνει ένα μήνυμα ότι δεν σεβόμαστε τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα. Καταρχήν είναι αδύνατο να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Δεύτερον, αν τα διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, θα μας το κλείσει το εσουρό, είναι δεδομένο. Έτσι. Και στη Γερμανία, αν τους στείλεις, λέει, στο ραδιόφωνο ένα μήνυμα, το διαβάζουν. Οκ, okay, μπορεί να μην στέλνουν πολλά μηνύματα στους Γερμανούς. Εδώ πάντως τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Και ξανά επαναλαμβάνω, άμα τα διαβάσουμε όλα, θα μας το κλείσουν το κατάστημα και δεν το θέλουμε. Να είστε καλά!

0: Έχουμε τον Νικόλα Σέρβα κοντά μας. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Τι καλό έχουμε?
1: Λοιπόν, ναι, είχαμε μια ωραία εκδήλωση σήμερα. Όχι ακριβώς εκδήλωση. Ήταν αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση της Ναυτιλιακής Εταιρείας του κυρίου Νίκου Τσάκου, που γνωστό είναι τους τελευταίους 9 μήνες χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στο πλαίσιο της πολύ μεγάλης εκτίμησης που υπάρχει, ο Νίκος Λεβενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ, πήγε το τρόπαιο της κατάκτησης Ευρωλίγκας στον κύριο Τσάκο, να το δει από κοντά, να φωτογραφηθεί, και υπήρχε έτσι μια μικρή σαν τελετή, να το πω έτσι, που κάνανε κάποιες δηλώσεις και ο κύριος Νίκος Τσάκος και ο γιος του, ο Παναγιώτης, και ο μεγάλος της οικογένειας, ο καπετάνιος όπως τον λένε, ο Παναγιώτης Τσάκος. Ουσιαστικά δώσαν τα συγχαρητήριά τους και στον Γιώργο Μπαρτζόκα και στον Αδρόπου Σαγγελόπουλος για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Τόνισαν ότι ήταν γούρικη η συνεργασία, γιατί αυτή η Ευρωλίγκα που περιμένει ο Ολυμπιακός πολλά χρόνια ήρθε 9 μήνες μετά από αυτήν την συνεργασία, και ευχήθηκαν να συνεχίσει η ομάδα να είναι σε τέτοιους ρυθμούς. Κάνανε και ένα παραλληλισμό με τους Knicks, γιατί η οικογένεια Τσάκου, ως γνωστό εδώ και κάποιους μήνες, είναι χορηγός και των New York Knicks, οι οποίοι μετά το 1999 είναι για πρώτη φορά στους τελικούς του πρωταθλήματος του NBA. Και εκεί βγήκαν και μια-δυο ειδησούλες, να το πούμε έτσι. Γίνεται μια προσπάθεια, όπως είπε.
0: Για τον Γιάννη.
1: Όχι. Να γίνει φιλικό Ολυμπιακό Knicks. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια αυτό είναι εφικτό, έτσι. Και νομίζω ότι απλά επιβεβαιώθηκε ότι το νέο στάδιο της φιλίας, η ονοματοδοσία του, θα γίνει από το νερό αρένα που διαφημίζει ο Ολυμπιακός.
0: Εγώ βοηθάει και το όνομα, ρε παιδί μου, συνάδει, ξέρεις, με αθλητικό.
1: Όχι ακριβώς, ναι. Αυτό δεν ήταν μια.
0: Έτσι, όπως τότε για ανοίξει και τα λοιπά, αλλά θα μας δώσει είδηση για το κούπο παγκόσμιο αποκλειστικότητα.
1: Όχι, φίλε, αυτό άμα την είχα αυτή την τύχη, θα ήμουν τώρα.
0: Να ξέρει ο κόσμος ότι συζητιέται έντονα. Η πιθανή μετακίνηση.
1: Ναι, είναι από τις ομάδες σίγουρα που
0: το βλέπουν ζεστά.
1: Ναι. αυτό ήταν μια δημοτική εκδήλωση. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός φυσικά είναι σεβασμού σε όσα έχει προσφέρει η οικογένεια στην ομάδα. Πήγε το τρόπο, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, θα ανέβει σε λίγο.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Νικόλα Δέρβα, ευχαριστώ τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, ευχαριστώ τον Στήρη Ταμπάγο και την Κωνσταντίνα Πάνοτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή, από τον Πάμπη και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτες, μετά στην Κολογιάννη, Κώστα Κιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα.

0: Πούλησικ. Πάει μόνος του. Πετάει την μπάλα. Εδώ ακόμα μια καλή στιγμή. Γκολ για την Τσέλσι. Αυτή τη φορά είναι τέρμα με τον Ζιρού στο 36. Φαμπίνιο. Η παλιά είναι καλή. Ο Φιρμίνο. Η ευκαιρία για τη Λίβερπουλ 1-1. Η ισοφάριση με τον Μανέ. 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Η είσοδος του Φιρμίνο. Η ευκαιρία για τον Μανέ. Η Λίβερπουλ ισοφαρίζει σε 1-1. Σφυρίζει η φραπάρ για τελευταία φορά. 1-1. Ο 44ος τελικός Super Cup. Θα πάμε για παράταση. Φιρμίνο γυρίζει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία. Γκολ από τον Μανέ. Η Λίβερπουλ προηγείται 2-1 στο 95. Από τον Φιρμίνο στον Μανέ. Καταπληκτικό τελείωμα. Πέδρο θέλει να μπει. Η μπάλα είναι έξω. Πέναλτι. Ο Άντριαν ανέτρεψε τον Έιμπραχαμ. Η φραπάρ έδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι. Ζορζίνιο. Ο Άντριαν πέφτει πολύ γρήγορα. Ο Ζορζίνιο σοφαρίζει 2-2. Σφύριξε η φραπάρ χωρίς καθυστερήσεις. Λοιπόν, ο τελικός, ο 44ος τελικός θα κριθεί στα πέναλτι. Το σουτ άπιαστο στη γωνία. 2-2. Οριγκή. Το σουτ πέφτει, ο Κέπα διώχνει μπάλα στα δίχτυα. Μάντεψε σωστά ο Ισπανός γκολκίπερ. 3-2 η Λίβερπουλ. Σαλάχ. Γκολ πολύ εύκολα. 5-4. Έιμπραχαμ. Το σουτ διώχνει ο Έντριαν. Η Λίβερπουλ παίρνει το Super Cup του 2019 με τον Ισπανό να πιάνει αυτό το τελευταίο πέναλτι του Τάμι Έιμπραχαμ. Ένας πολύ σπουδαίος τελικός. Ένα πολύ μεγάλο μάτς. Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στον μπάγκο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είσαστε και καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 5ης 28 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα. Όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 και όπως λέμε πάντα μα πάντα χαριτολογώντας. Ο μεγάλος, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο Στέφανο Παλότολο, αυτός είναι απέναντι μου σήμερα στην τεχνική μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα, αρχηγέ. Καλώς μας βρήκες που λένε. Σε μια έτσι έκτακτη guest εμφάνιση όπως το συνηθίζει, έρχεται μια φορά το μήνα, εξαφανίζεται, εμφανίζεται κανένα δίμηνο. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι απασχολημένο στο να κάνει σποτάκια με Σαρδάμ, που με ρωτάτε συνέχεια γιατί πρωταγωνιστή όλα τα σποτάκια είναι γιατί με αγαπάει ο Στέφανος. Αυτό είναι ο λόγος. Λοιπόν, αυτά για τον κύριο Παλότολο. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε. Καλημέρα κύριε Καλογεράκη. Παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνού live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφετε στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι μπορούμε και είναι ανθρώπινο από το live. Και βέβαια να πω ότι και στο Facebook τώρα βλέπω ότι πλησιάζουμε τις 10.000. Συνεπώς, δώστε κανένα like να το κλείσουμε. Σταύρο, τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Συγχαρητήρια.
0: Τι κάνετε,
1: και κάντε like full και subscribe στο κανάλι εκεί πέρα. Που λέει και ο φίλος μου.
0: Δεν έχω καφεδάκι, θε εσύ, υπηγόντε.
1: Θέλω.
0: Νωρίς μας ήρθε σήμερα.
1: Ήρθα λίγο νωρίτερα. Δεν μπορούσα να πω στο λεπτό. Λοιπόν, έχει καταλάβει ότι ήρθα εδώ απέναντι ο Παλότολο με αφορμή
0: να πάρει λίγο.
1: 30 χρόνια να παίξει.
0: Να πάρει λίγο. Να πάρει λίγο.
1: Καλός μαφιόζος είναι. Εγώ τα έχω πει. Τα έχω πει στον αέρα. Δεν τα σημειώνουν όμως οι συναδελφοί σου.
0: Δεν τα λέτε. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε.
1: Όχι, τα λέω, δεν τα γράφω.
0: Α.
1: Αυτοί δεν τα γράφουν.
0: Εντάξει. Εντάξει. Καλή δουλειά, αδερφέ. Λοιπόν, αυτά έτσι ως εισαγωγικό από εμένα. Είχαμε χθες το τελικό του Conference League. Ένα παιχνίδι που έληξε στο 1-0 για την Crystal Palace, η οποία είναι η νέα κάτοχος του Conference League. Σε ένα μάτς το οποίο ήταν αρκετά καλό. Ενδεχομένως το 1-0 το αδικεί και λίγο και νομίζω ότι αποδόθηκε και η δικαιοσύνη μέσα στο γήπεδο, διότι η Crystal Palace ήταν καλύτερη ομάδα από την Βαγεκάνο συνολικά με στον αγώνα. Ξεκίνησαν καλύτερα οι Ισπανοί, έχασαν κάνα δύο φάσεις στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, στο πρώτο μισάωρο. Όμως από το τελευταίο 15 λεπτό του ημιχρόνου και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η Crystal Palace ήταν καταιγιστική. Έβαλε ένα γκολ, έχασε άλλες 3-4 πολύ μεγάλες ευκαιρίες με αποκορύφωμα ένα φάουλ. Το οποίο χτύπησε πρώτα στο ένα δοκάρι, μετά στο άλλο δοκάρι και έφυγε. Είναι τρομερό αυτά τα δύο δοκάρια, είναι πολύ ωραίες στιγμές. Και κάπως έτσι έμεινε όμως το 1-0, κράτησε το 1-0 η αγγλική ομάδα και κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, και ξαναπήγε το Conference League στο Λονδίνο, έτσι. Διότι πέρσι το είχε πάρει η Chelsea. Μην κάνουμε όμως τώρα Άγγλοι, μην κάνουμε συνήθεια και με το Conference. Ας τα αφήσουμε το Conference για κανέναν. Άντε τώρα κι εσείς. Μάθατε και το Conference τώρα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο. Καλημέρα σε όλους και ειδικά λέει στον Βαγγέλη Νερατζιά της πρώτης

0: Πρωινή ζώνη, Λευτεράκη Λάρισα. Καλημέρα, αδερφούλη μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, από την όμορφη Πάφολη Δημήτρη 7. Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλη. Ωραία, λέει ράδιο απόγευμα Καναδά, πίσω στην αυλή και πάμε δυνατά Κώστα Καναδά. Είδε, φίλε, απογευματάκι στον Καναδά και μα ακούει στην αυλή με την καφεδιά του. Άλλο σκηνικό. Όλο το δίνω σηκώνει κούπε φέτο, λέει ακόμα και η Τσέλση είναι παγκόσμιο συλλόγων. Οι τη West Ham θα έχουν ξενερώσει. Καλά, αυτοί ξενερώσαν και άσχημα κιόλα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Υγεία σε όλου. Ισχύω, Σπανούλη, Ερυθρό Αστέρα. Και αν ξέρει για χεζόνια στον Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Σπύρο Περιστέρη. Σπύρο, ο Σπανούλη έχει πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά έχει πρόταση και από τον Άρη. Και τώρα φαίνεται να αμφιταλαντεύεται αν θέλει να συνεχίσει στην Ευρωλίγκα ή αν θα πάρει το project του Άρη που θα είναι στο Eurocup. Για το Χεζόνια, ο Χεζόνια έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο με τη Ρεάλ. Δεν το βλέπω να βγαίνει από το συμβόλαιο. Και έχει και πολύ καλό ρόλο. Γενικά, για κανέναν δηλαδή, όχι για τον Ολυμπιακό. Δεν το βλέπω αυτό, δεν ξέρω που το διάβασε. Έβαλα την κονσέρβα τόνου στο ψυγείο. Έγινε κρύο μάρε. Επόπτη ασφάλτου. Καλημέρα, καλά ξεκινήσαμε και σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Γιάννη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Τι πιο ωραίο με το που σχολάω να σας ακούω. Μιχάλης 7 Κορυδαλάρα. Καλημέρα στον Άλεξ, τον ΑΕΚΤΖΙ από την Πάφο. Πείτε καλημέρα, λέει, στον Νίκο τον Ήρωα από την Έολος Running Team που ανέβηκε επίπεδο και τρέχει σε αγώνες 10 χιλιόμετρα. Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Χαρά στο κουράγιο του. Τι γροθιά στο μάχη είναι αυτό τώρα, ρε φίλε. Καλημέρα, Βάγκο, λέει, Μαλντίνη ή Νέστα. Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Τώρα, γιατί μου τα κάνεις αυτά. Αυτοί οι δύο είναι τώρα σαν την πίτσα και την κοκακόλα. Δεν είναι, πάνε μαζί Μαλντίνη και Νέστα. Πάντα μαζί παίζανε. Πάω, τους χωρίσω τώρα. Τους λατρεύω και τους δύο. Αλλά λίγο Μαλντίνη ένα κλικ παραπάνω. Θες να πω έναν από τους δύο. Θα πω στο Μαλντίνη ένα κλικ παραπάνω, τον Πάολο, τον Μπεχταρά. Αλλά και ο Νέστα ήταν από τα καλύτερα κεντρικά και από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς που έχουν παίξει. Καλημέρα, λέει, στην παρέα. Τι ευκαιρία χάσαμε να πάμε τελικό, λέει ο Στάθης Κίτερ στο Γερμανία, ο Ινδιάνος. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα και στο Μακίνιο. Και συνεχίζουμε από τη σελίδα της εκπομπής. Καλημέρα, Λάνια των FM. Καλή εκπομπάρα με πολύ και αγάπη και τρέλα Τζορτανάκος. Καλημέρα, Πανάθα από τον δρόμο στην Άντωνης. Καλημέρα σε όλη την παρέα με υγεία πάνω απ' όλα Χάρη Σάελ. Καλημέρα στον Σπυράν τον Άγτζη. Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας Χριστόφορος. Ακούγοντας τα δελτία, λέει ειδήσεων, σοφότερος, λέει, για το ΕΛΑΣ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από την ησυχία για Παρασκευή την αγάπη μου. Γεια σου, Δημητρέ. Καλημέρα στην παρέα, στέλνει και ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, από το Βύρονα. Καλημέρα στην παρέα, η διαφήμιση της απολύμανσης στο ΆΚΑ δείχνει συνέχιση τοξικότητας και ότι κάποιος μάλλον δεν καταλαβαίνει τα λάθη του, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Στέφανο, και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, κοπέλια, από Πάφο, Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Βαγγέλη, Στέφανε, καλημέρα, καλή εκπομπή. Μήπως θυμάσαι ποτέ την τελευταία φορά που ομάδες από την ίδια χώρα την ίδια χρονιά πήραν όλα τα ευρωπαϊκά κύπελλα? Όχι, δεν το θυμάμαι, πρέπει να το ψάξω αυτό. Εκτός όμως το έχεις εσύ πρόχειρο. Καλημέρα, Βαγγέλη, Σωτήρης από Νίκαια, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στο φίλο του Σωτήρη. Καλημέρα, Βάγκο μου, καλή εκπομπή. Βασίλης Ολυμπιακός Πετρούπολη. Καλημέρα, Βαγγέλη, από την πανέμορφη Ρόδο. Δεν προλαβαίνω να στείλω μήνυμα. Σ' ακούω κάθε μέρα. Σήμερα πήρα ρεπό από τη σημαία, λέει ο Γιώργος. Τι ωραίο ξημέρωμα είναι αυτό, Γιώργαρα μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον Ιταλό Κονσολιέρε. Ήρθε για υλικό, μην του δώσεις. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Θα το προσπαθήσω. Αλλά ξέρεις, όταν είναι εδώ κοντά, είμαι κι εγώ πιο επιρρεπής. Δεν μπορώ να το αντισταθώ. Καλημέρα, Ευάγγελη. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή, Βαγγέλη. West Hamιώτες, λέει, μόνο ξενέρω τι δεν είναι. Αρκετά περίμεναν, λέει, να τον υποβασμό για να βρεθούν αντίπαλοι μετά από πολλά χρόνια στην Champions League με τη Millwall, που ήσαν το άσπον διεχθροί. Έχω κουμπάρο, λέει, West Hamιώτη, εγώ και ξέρω. Γιάννη, καλά, για να τα λες, τα ξέρεις, μάλλον, σε πιστεύομαι. Πολλές καλημέρες στα φιλαράκια μου. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για τη συμπαράσταση, την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Λέω ο φίλος μας ο Γιάννης, ο νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, που ο Στεφανάρα έχασε τη μητέρα του πριν λίγες μέρες, ο Γιαννάρας. Τα συλληπιτήρια και από τον Στέφανο έχεις, Γιάννη. Ανεβαίνω Αθήνα σήμερα, λέει, για τριήμερο στις Πέτσες. Πάντα υγεία σε όλους. Τέλειος από. Έχει μπερδευτεί λίγο το όνομα. Λυσία μου έχει γράψει εδώ πέρα. Λάρισα, θες να γράψεις? Δεν ξέρω πώς θα γράψεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, λέει. Τα τελευταία 4 χρόνια το Λονδίνο κυριαρχεί. West Ham, Chelsea, Crystal Palace στο Conference και η Tottenham το Europa. Λοιπόν. Καλημέρα, καλή που μπήκε Γιάννης Βόλος. Γελάω γι' αυτό, λέω. Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, λέει, παντρεύτηκε πριν λίγες μέρες, λέει, την Μπετίνα Άντερσον, κόρη του τραπεζίτη Τζέφρι Επστάιν. Τυχαία θα γνωρίστηκαν. Τι λες, Στεφανή, τυχαία σε κάποιο μπαρ, ας πούμε, εκεί που έπινε ποτό. Κάπως έτσι, ας πούμε, αντάλλαξαν ένα βλέμμα και γνωρίστηκαν. Κάπως έτσι θα έγινε. Λοιπόν, αυτά. Πολλά είπα. 6 και 13 είναι. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Δώσ' το να φύγει. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Πάνο. Καλημέρα.
1: Κάτσε, αδερφέ μου.
0: Καλά είμαι, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, να ξέρεις ότι West Ham και Millwall όντως γίνεται χαμός, γιατί έχω πάρει τη Millwall στο manager και γίνεται χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλος χαμός, μεγάλη κόντρα. Μιλάμε για πιο πολύ και από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και Boca Junior, δεν που λέγεται τέτοια.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Και τι θέλω να πω, στο μπάσκετ έμαθα να αν κάνει κάποια μεταγραφή ο Παναθηναϊκός.
0: Μην περιμένεις τώρα ανακοινώσεις στον Παναθηναϊκό. Αν δεν τελειώσουν οι τελικοί ανακοινώσεις, μην περιμένεις. Ότι κινούνται και ότι μιλάνε με παίχτες, ναι. Συμβαίνει αυτό.
1: Καλό.
0: Συμβαίνει. Ναι. Αλλά στη μορφή του τύπου ότι ξέρεις κάτι, όπου εκείνο το διάστημα θα θέλουμε να μιλήσουμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα πάνε λίγο τις υποθέσεις λίγο πιο πίσω, να τελειώσει το πρωτάθλημα, να αλλάξει ο προπονητής, να φύγει ο Αταμάν, να έρθει, να δούμε αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς ή αν δεν κάτσει, να δούμε τι θα γίνει.
1: Αν δεν κάτσει ο Μπράντοβιτς, τι γίνεται?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ειλικρινά, γιατί αυτό που ήξερα εγώ ήταν ότι ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε σαν εκ των Ομπράντοβιτς Πασκουάλ. Ο Πασκουάλ φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Ντουμπάι. Δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμα.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω τώρα αν αυτό σημαίνει ότι για να άφησε ο Παναθηναϊκός την υπόθεση Πασκουάλ, μήπως θα βρίσκει με τον Ζότς. Αλλά ακόμα δεν έχει προκύψει και αυτό. Θα δούμε.
1: Στο ποδόσφαιρο, καλό feeling με τον προπονητή αυτόν. Πιστεύω ότι αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα του χρόνου να μπούμε στο γήπεδο πρωταθλητές, θα το διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Θα κάνει και καλές μεταγραφές. Είναι νέος προπονητής. Τα έχουμε πει, έχει δίψα.
0: Θα δούμε πάνω, θα τα δούμε και θα τα κρίνουμε όλα. Είναι καλές οι πρώτες εντυπώσεις πραγματικά.
1: Θα είναι και πιο επιθετικό Παναθηναϊκός.
0: Σίγουρα.
1: Το πράγμα το φετινό,
0: ο άνθρωπος παίζει 4-3-3, έτσι. Να πούμε το βασικό του σχήμα, ας πούμε, στην επίθεση. Γιατί πάντα θα πρέπει να ξέρουμε τα βασικά, ότι πολλές φορές όταν αμήνεσαι, αλλάζει ο σχηματισμός. Έτσι.
1: 4-2-3-1 είναι το πολύ να γίνει. Και το...
0: Ναι, ναι. Αλλά στη φάση επίθεση ο προπονητής συγκεκριμένος παίζει περισσότερο το 4-3-3. Ένα σύστημα που και εγώ προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ το 4-3.
1: Ναι, είναι επιθετικό σύστημα, είναι ωραίο σύστημα. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε, Αρχηγέ. Καλή σου μέρα, Πανούγια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα.
2: Τι κάνεις, καλημέρα και στο Στέφανο.
0: Καλά, ρε φίλε, καλά είμαι.
2: Τώρα, εντάξει, να τα πάρουμε ένα-ένα λίγο τα θέματα. Ένα για το ποδόσφαιρο, νομίζω καλή κίνηση αυτή τη φορά. Δεν τα έχουμε πει από τη στιγμή που έκλεισε, νομίζω.
0: Uh-huh.
2: Δείχνει ότι διάβασα κάπου αυτό που θα πω τώρα και μου άρεσε και γι' αυτό θα το πω.
0: Για πες
2: το. Πλέον ο προπονητής αυτός είναι ο πρώτος μετά τον Γιωβάνοβιτς που φαίνεται να έρχεται να υπηρετήσει ένα σχέδιο του Παναθηναϊκού και όχι το Παναθηναϊκό στο σχέδιο του προπονητή. Κάπως έτσι.
0: Uh-huh.
2: Δηλαδή υπάρχει ένα πλάνο από την τεχνική διεύθυνση, δεν ξέρω πλήρω από την διευθυνσία, ότι θέλουμε αυτό το πράγμα να παίξουμε κάπως έτσι. Και παίρνουμε ένα προπονητή που να υποστηρίξει αυτό το πλάνο που έχουμε. Με νέους παίχτες σε ηλικία θεωρητικά και πολύ αξιόλογους. Με τις αρμονάδες, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ. Ομάδα δεν έχουμε φτιάξει τόσα χρόνια, τα τρία τελευταία χρόνια. Ειδικά πέρυσι, ας πούμε, είχε πολύ αξιόλογο ρόστερ. Και με ένα προπονητή, εγώ δεν θέλω να πω top επίπεδο, αλλά ένα κανονικό επίπεδο τέλος πάντων, που των τριών τεσσάρων top ομάδων της Ελλάδας. Θα ήμασταν τουλάχιστον στη δεύτερη θέση. Να μην πω ότι θα παίρναμε πρωτάθλημα, θα ήμασταν στη δεύτερη θέση. Οπότε εκεί φαίνεται τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά. Βέβαια, από μένα το δούμε, γιατί κι άλλες φορές έχουμε τα τελευταία χρόνια τέτοιο τέλος πάντων...
0: Εγώ στέκομαι πολύ, Νίκο μου, και το ακούσεις, στέκομαι πολύ όμως σε όλο το μηχανισμό πλέον.
2: Ναι,
0: αν το έχεις πατήσει, στέκομαι σε όλο το μηχανισμό πλέον. Δηλαδή, λειτουργεί πολύ πιο normal το όλο πράγμα. Αυτοί που κάνουν την επιλογή, αυτοί που κάνουν τις επιλογές.
2: Ναι,
0: γενικά εμπιστεύομαι που να το πω, για να μην κρύβομαι, γιατί ξέρεις ότι μου αρέσει να μην κρύβομαι, εμπιστεύομαι πολύ περισσότερο τον Κοτσόλη από τον Παπαδημητρίου και πολλά άλλα, ας πούμε.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Υπάρχει ένα σχέδιο τουλάχιστον. Ναι. Αυτό. Τώρα στο μπάσκετ λίγο, επειδή. Θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω, παιδιά, δείχνει και την. Η ποιότητα των δημοσιογράφων στην Ελλάδα δεν
0: γιατί
2: ξέρω
0: τι έγινε.
2: Έχει γίνει ένα περιστατικό μεταξύ του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Μαρινάκη.
0: Ναι.
2: Η όλα τα μέσα ενημέρωση που ανήκουν στην αποδό πλευρά, α πούμε, κύριε Μαρινάκη, αυτό το περιστατικό το έχουν θάψει. Σαν να μην συνέβη ποτέ. Σαν να μην είναι αξιοπνημόνευτο, να έστω να αναφερθεί. Χωρίς... Εγώ δεν λέω να πει ότι έχει δίκιο ο Δημητριάδης, που από ό,τι φαίνεται.
0: Και τι θα κάνει, να το βάλει στα δικά του site, να το βάλει πρώτο θέμα. Έχει πάρει έκταση. Δεν μπορείς να πεις δεν έχει πάρει έκταση. Δεν έχει γραφτεί γενικά, Ρενικό. Έχει πάρει έκταση.
2: Ναι, έχει γραφτεί από όλους τους άλλους όμως. Εγώ λέω για το συγκεκριμένο. Και λέω αυτοί οι δημοσιογράφοι που κάνουν την αξιολόγηση. Πώς μεθαύριο θα πάνε σε ένα άλλο μέσο, γιατί οι δημοσιογράφοι είναι υπάλληλοι, έτσι. Δηλαδή με ποια αξιοπιστία θα. Δηλαδή πραγματικά τρελαίνομαι έτσι όπως το ακούω. Θα μου πεις είσαι λίγο ρομαντικός ίσως, δεν ξέρω. Μπορεί. Γιατί είναι ξεκάθαρο τώρα ποιος ξεκίνησε, γιατί εγώ μέχρι να το δω όλο το βίντεο, εκεί που κατεβαίνει ο Δημητριάδης, το φωνάζει ο κύριος Μαρινάκης κάτι να του πει, στην αρχή μάλιστα μιλάνε, φέρεται ήσυχα, κάτι του λέει στο...
0: Το έχουν δει όλοι Νίκο, δεν χρειάζεται να το αναλύσεις, το έχουν δει όλοι.
2: Ναι, πρέπει να πω ότι είναι, γιατί αρχικά πριν φανούν όλα τα βίντεο, γιατί αυτό νομίζω ότι ήταν από εσωτερική κάμερα του γηπέδου και όχι από αυτούς που τραβάγαν απ' έξω. Λέγανε όλοι ότι ο ένας προκάλεσε, ο ένας έλεγε ότι το προκάλεσε ο άλλος τέλος πάντων. Και δεν ξέραμε, γιατί αν δεν ξέρεις και δεν είσαι παρόν, δεν μπορείς να ξέρεις. Τέλος πάντων, απλά αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση, δηλαδή, μάλλον δεν μου κάνει εντύπωση, ξέρω ότι την ποιότητα των τέσσερων και τι ακριβώς είναι, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, λίγο να κρατάμε τα προσχήματα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Τώρα για τους τελικούς που αρχίζουμε την άλλη εβδομάδα από ό,τι ξέρω.
0: Σήμερα αρχίζουν οι τελικοί.
2: Όχι, την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, σήμερα να πούμε ότι πρώτα απ' όλα σήμερα αρχίζουν οι ημιτελικοί.
2: Ναι. Okay. Φαντάζομαι ότι θα το περάσουμε τον ΠΑΟΚ. Για τον Ολυμπιακό δεν συζητάμε. Mm-hmm. Για την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι δεν έχουμε ελπίδες. Με αυτόν τον προπονητή και με την κατάσταση αυτή, νομίζω ότι δεν ξέρω. Θα είναι και καλό να πάμε σε ένα 3-1. Καλά, για 3-2 δεν το σκέφτομαι καν. Μακάρι να διαψευθώ και να για άλλη μια φορά. Να βγω λάθος, αλλά δεν το βλέπω. Γιατί η ομάδα δεν νομίζω ότι παίζει πλέον για αυτόν τον προπονητή. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Τώρα, αποφάσισε ο κύριος Γιαννακόπουλος να πάει με αυτόν. Προφανώς, ίσως έχει σε ένα σημείο δίκαιο. Με ποια έννοια να δείξει ότι πλέον δεν υπάρχει καμία... Πώς θα το πω... ότι δεν σε διώχνουμε ρε παιδί μου. Το έχεις πει και εσύ ο ίδιος ότι αν δεν πάρω Ευρωλίγκα και ή πρωτάθλημα θα φύγω. Ίσως θυσίασε σε εισαγωγικά ένα πρωτάθλημα που δεν ήταν δικό του, γιατί ξέρω ότι θα βγουν κάποιοι και θα πούνε γιατί ήταν δικό σας και το θυσίασες. Οκ, okay. Ενώ να μην το διεκδικήσει για να αποδείξει αυτό το πράγμα. Ίσως. Ίσως σκέφτηκε έτσι. Δεν είμαι στο μυαλό του, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Για μένα καλύτερα θα είναι να πάμε το Σαϊρέλι.
0: Το σκότος, τι Τσαϊρέλι, ρε.
2: Σαϊρέλι.
0: Τσαϊρέλι είναι μπασκετμπολίστας του φέτος παίζει τον Άρη. Σαϊρέλι.
2: Α, Σερέλη, συγγνώμη.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Okay. Τον μπέρδεψε μάλλον.
2: Ναι, μάλλον. Με το Σερέλη, εντάξει, δεν το αποφάσισε αυτό ο ιδιοκτήτης, δικαίωμά του είναι. Θα δούμε τελικά. Μακάρι να διαψευθώ και να πάρει πρωτάθλημα. Βέβαια εννοείται ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνει ο Αταμάν, έτσι. Όχι πρωτάθλημα να πάρει, ούτε και... δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορεί να πάρει. Λοιπόν, αυτά έχουμε καλό τριήμερο, γιατί εγώ αύριο δεν θα τα πούμε.
0: Από πέτσι, εσύ αρουκάζεις τετραήμερο, άμα είναι να με αφαιρείς από αύριο. Παρασκευή, Σάββατο, ναι, Κυριακή, ναι, Δευτέρα, ναι, ναι. Άρα μην μάσας καλό τριήμερο.
2: Τετραήμερο και λίγο παραπάνω.
0: Και αν φύγεις από σήμερα, καλό πενθήμερο.
2: Όχι, σήμερα δεν θα φύγω, γιατί έχουμε μια συνάντηση
0: εταιρική. Ναι, αλλά αύριο του φευγά του ημάνα.
2: Έχουμε άδεια και έχουμε ένα τετραήμερο μια χαρά.
0: Να περάσεις καλά, φίλε.
2: Να είσαι καλά. Καλημέρα και σε όλους.
0: Καλή ξεκούραση, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Ναι. Σιωπή. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι εσύ.
0: Εσύ είσαι, ναι.
3: Πώς είμαστε, καλά.
0: Μια χαρά, ρε φίλε.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Μπορείς να βρεις η Ευρωλίγκα πότε ξεκίνησε, 93-94 που χάσαμε εμείς από την Παταλώνα ή ένα-δύο χρόνια πιο μετά.
0: Να ονομάζεται Ευρωλίγκα.
3: Ναι. Με την νέα μορφή, να σου πω.
0: Όχι, ρε, ποιο 93, αφού το 96-97 που το πήραν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήταν ακόμα πρωταθλητριών. Ναι, 2000 εκεί πέρα.
3: Υπάρχει τρόπο να μάθουμε πόσες νίκες έχει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα και πόσες ο Παναθηναϊκός. Και στα πόσα παιχνίδια.
0: Αυτό θέλει ψάξιμο, φίλε, και τώρα δεν μπορώ την διάρκεια της εκπομπής να κάνω τέτοια πράγματα.
3: Εντάξει, μπορεί να το σημειώσεις και να μου το πεις κάποια άλλη στιγμή.
0: Δεν στο υπόσχομαι, θα το δω. Γιατί είναι μεγάλο, γιατί είναι και πολλές διαφορετικές, ξέρεις,
3: δηλαδή. Ρομπόλη, να το...
0: Στον Χρήστο θα του πω. Γιατί το ψάχνεις, τι θες να δεις.
3: Για να δω πώς. Θεωρώ ότι οι δύο ομάδες πάνω κάτω πράχνουν τις ίδιες νίκες. Πάνω κάτω. Και χωρίς να ξέρω ούτε ποια από τις δύο έχει παραπάνω.
0: Ναι.
3: Και δεν έχουν παίξει ακριβώς τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών, εκτός αν είναι τυχαίο. Δηλαδή, επειδή κάποιοι σε παίζαν play-off και κάποιες όχι. Κάποιες έχουν πάει Final Four παραπάνω, δύο Ολυμπιακούς παραπάνω. Εντάξει, κατάλαβες, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει 10-20 νίκες παραπάνω, μπορεί και πιο λίγες. Απλά έτσι που περιέργεια. Εντάξει, μια παρέστηση για το ποδόσφαιρο. Επειδή παλιά ήμουν πολύ περισσότερο ποδοσφαιροφιλός, αυτές οι κληρώσεις που είναι 50% κλήρωση και 50% μη κλήρωση, με τους δυνατούς, τους αδυνάτους και όλα αυτά.

0: Εγώ πιστεύω ότι το ενδιαφέρον έχει λίγο... δεν είναι τόσο όσο πριν. Χάνει τη Μαγιάντο, ρε φίλε. Άφησε τον οποιαδήποτε ομάδα να πάει όπου είναι να πάει. Άμα είναι ότι τα φτιάχνεις κατά 50% για να βρέθονται στον τελικό ή στους ημιτελικούς μεγαθύρια, εντάξει, νομίζω αυτό δεν βοηθά το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν έχεις την άποψη.
1: Λες για ισχυρούς και αδύνατους.
0: Ναι, όλα. Ναι. Πάλε ρε φίλε, προαθλητή, όπως και αν είναι, πάλε όποιοι και αν είναι και έχεις κανονικά τις κληρώσεις. Τέλος πάντων, απλά ήταν μια... Λοιπόν, για το Ολυμπιακό τώρα στο μπάσκετ, πιστεύω, καθιό Ολυμπιακό έχει 12 ξένους στο μπάσκετ. Και άμενα χρειάζεται μόνο δύο αυτούς που ακούγονται, τον Μοντέρο και τον Μακιντάια, 14. Από αυτούς τώρα πρέπει να φύγουν 5, οπωσδήποτε. Για να μείνουν 9. Δηλαδή, και οι δύο Αμερικανοί για μένα πρέπει να φύγουν.
1: Ποιος, ο Νιλικίνα, ο Μόρις.
0: Και ο Νιλικίνα, και ο Μόρις, και ο Τζόζεφ. Και ο άλλος που τραυματίστηκε το παιδί.
1: Α, ναι, ο Εύανς.
0: Και ο Φαλ και για μένα και ο Λαρεντζάκης.
1: Κάτσε, το Λαρεντζάκη τον βάζει, δεν είναι Αμερικάνος.
0: 5-1.
1: οι πέντε ξένοι τους είπες, ναι.
0: Ναι, και ο Λαρεντζάκης πρέπει να φύγει γιατί είναι 31.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός είναι 45 εκατομμύρια. Δεν έχει πρόβλημα να δώσει μισό εκατομμύριο. Απλά, αν πάει 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν θα διακριθεί. Στον Ολυμπιακό δεν διακρίνεται. Πού να διακριθεί.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός για να τον κρατάει τόσο καιρό όμως.
0: Επειδή είναι η παρέα του, είναι οι φίλοι του.
1: Μπάστε, το σύντομο ότι είναι δικό του θέμα που στέλνει να το δει. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι αν πάει στον Άρη στον ΠΑΟΚ θα είναι πρωταγωνιστής, ναι.
0: Ναι, και να σου πω κάτι. Πρέπει λίγο παραπάνω να ξεκολλήσει από τον Ετζίπογλου. Ο Ετζίπογλου λόγω ηλικίας μπορεί να κάνει το step-up. Μπορεί, ας πούμε, να παίζει. Όχι, να μην γίνει Παπα-Νικολάου. Πρώτον που είναι και 30 ο Παπα-Νικολάου. Φίλε, να γίνει ένας σημαντικός παίχτης. Ενώ τώρα πάμε πακέτο, ας πούμε. Κάθονται μαζί στον πάγκο και κουνούν την πετσέτα μαζί. Πρέπει να χωρίσουν νομίζω οι δύο. Για να μην τραβάω ο Λαρεντζάκης στον Ετζίπογλου προς τα κάτω, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά δομημένη η ομάδα. Μόνο τους δύο. Και τώρα προέξω τώρα τι ακούμε. Από τη μια δεν χωρούν ο Γουόκα που είναι 36, ο Μακιντάιερ και ο Μοντέρο. Και απ' την άλλη να αφήσουμε τον Τζόζεφ για τέταρτο. Ρε φίλε, δηλαδή από τη μια οι τρεις είναι πολλοί, από την άλλη οι τέσσερις είναι οκ. Okay. Ο ιδανικός αριθμός για playmaker είναι τρεις. Αφού δύο είναι το μήνυμο. Εντάξει, είναι κακό να έχεις έναν τρίτο, ειδικά ο Πόγκο Καπ. Και η μια δεν έχει καλό σουτ. Και είναι και 36. Αυτό νομίζω η τέλεια τριάδα αυτοί οι τρεις. Και οπωσδήποτε για μένα πρέπει να μείνει ο Πίτερς. Βλέπεις το σουτ που έχει ο Πλουσόν Γκέιμ. Αυτός είναι 1/10. 2/10. Δηλαδή, αυτός έχει άλλα στοιχεία.
1: Με τον Πλουσόν Γκέιμ δεν προχώρησε.
0: Μακάρι να μην προχωρήσει.
1: Γιατί αν ήταν να κλείσει θα τον είχε κλείσει και αυτόν ο Ολυμπιακός τον Πλουσόν Γκέιμ.
0: Εγώ νομίζω αν φύγει ο Πίτερς, που δεν θέλουμε κανένα να φύγει στον Ολυμπιακό.
1: Θα έρθει αυτός.
0: Να έρθει ο Πογκά, όπως λέγεται αυτός. Αυτό νομίζω είναι καλύτερο φίδι για τον Ολυμπιακό. Απλά οπωσδήποτε πρέπει να φύγουν οι τόσοι πολλοί. Έχουμε 12 ξένους με τον Εβάν. Έτυχε να τραυματιστεί ο Εβάν και πήραμε την Ελικίνα και πήραμε και Μόρις και πήραμε και Τζόζεφ για να καλύψουμε τα κενά.
1: Νομίζω αλλά ότι πιο πολύ από όλους ο Τζόζεφ βοήθησε.
0: Ναι, σίγουρα. Απλά δεν γίνεται να έχει τόσους πολλούς. 12 και. Εντάξει. Είναι.
1: Κοίταξε τώρα που πήρε αυτούς τους δύο καλούς, θα το ξεκαρτάρει, ρε.
0: Ελπίζω. Εντάξει, οι ομάδες που λέμε μεγάλο ρόστερ και δεν είναι κάποιος 18, κάποιος 20, από τους ακροατές. Φίλε, 14 σερίς με 15. Αλλά να είναι πεζούμενοι, να είναι παιχταράδες. Όταν είναι παιχταράδες, μια χαρά τα καταφέρνει ο προβολής να τους χωρέσει. Αφήνει και να αλλάξει κάποιον εκτός δωδεκάδας. Ναι, αλλά το να έχεις 18 και να οι 8 να μέτρει, θα τους έχεις. Δεν θα τους βάζεις. Το γιατί τους έχεις. Ενώ με ένα ρόστερ 14, ο άλλος που μπορεί να αντικαταστήσει το... Δεν ξέρω αν πρέπει να δώσουν μια ευκαιρία στο ψηλό. Πήραμε ένα ψηλό πέρσι, δώσαμε μισό εκατομμύριο.
1: Ποιο ψηλό, ρε.
0: Δεν πήραμε ένα ψηλό πέρσι, που βέζει σε εθνική. Και το χωράσαμε μισό εκατομμύριο από το...
1: Τον Καργιανίδη, πώς το λένε.
0: Ναι, αυτό. Αυτός είναι από του... Έχουμε τρεις δανεικούς ψηλούς για να ξέρεις. Τον Τανούλη και τον Κώστα, το Κούμπο. Ο Τανούλης και ο Κώστας δεν μπορούν να ξαναφορήσουν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Λόγω ποιότητας. Μια ευκαιρία ας πάρει για το άλλο το παιδί, αν θέλουμε κατά το ελληνικό πρωτάθλημα, να έχουμε έναν τέταρτο, δεν γίνει ιστορία. Πολλές αλλαγές και ξέρω εγώ δεν χρειάζονται. Τις δύο μεταγραφές που είπαμε και είναι μια χαρά. Λοιπόν, αν μπορείς, μετάφερετε αυτό που σου είπα στο Ροπόλη να. Έτσι από περιέργεια.
1: Έγινε αγόρι, θα το πω. Αν το βρω εδώ τώρα, άμεσα θα το πω. Αλλιώς το ξεχάσω κι εγώ. 33 είναι ο Γόκα, πλέον όχι 36. Παιδιά δεν είναι ούτε 36 που πω. Φίλους 33 που λες, είναι 34. Λοιπόν, ο Λαριτζάκης λένε στον Ολυμπιακό, επειδή έχει ελληνικό διαβατήριο και δυστυχώς ο Ολυμπιακός είναι ωριακά με τις θέσεις των Ελλήνων. Ο Κώστας μας στέλνει καλημέρα από το Ξυλόκαστρο. Έτσι είναι, Κώστα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, όπως το λες. Εμείς διαβάζουμε κάνα δύο μηνύματα μέχρι να μας στείλει ο κύριος Παλουότολο δίπλα στο Sky για το πολιτικό δελτίο. Καλημέρα, λέει σήμερα μπάσκετ πρωτάθλημα, ΡΤ2 τα δείχνει. Ναι, αδερφέ, ΡΤ2 τα δείχνει. Σάκη από Λευσίνα. Μπορείς να μου πεις, λέει, τότε τι σημαντικό έγινε το 1789. Γεννήθηκε ο Μέγας Ναπολέων, κύριε. Πολύ σωστά. Και το 1792. Μετά το διάλειμμα για να διαβάσω.
2: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναύση πλοία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρση είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φαίνεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρόντων της Επανάστασης φαίνεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμείνουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα χαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνο των μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τηλεοφόρος Αλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η κοπέλα αλλά και ο διανομέας. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
8: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπίτι.

0: Σας άφησα να απολαύσετε και λίγο Chase the Sun. Παλιό αλλά καλό. Σαν τον παλότερο. Παλιός αλλά καλός. Έτσι είπαν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Είχα μείνει εδώ που λέει: μπορείς να μου πεις το τέλειο τι σημαντικό είναι το 1789. Γεννήθηκε ο Μέγας Ναπολέων, κύριε. Πολύ σωστά. Και το 1792 ο Μέγας Ναπολέων έγινε 3 ετών. Μπράβο. Την αγάπη μου λέει στον τεράστιο Στέφανο Μέγα Κονσολιέρη, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στον γκουρού του λάθους. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Ο γκουρού του λάθους, εσύ. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Από πότε στην Ελλάδα δικαιοσύνη ή μεγάλο σύνολο των δημοσιογράφων ασχολείται με τον πλούτο, αναρωτιέται ο Γιάννης. Εδώ τα ΜΜΕ θάβουν, λέει, τις αλλαγές των πολιτικών, λέει. Αυτό μας κάνει εντύπωση, λέει ο Δημητρός. Πρώτη φορά είδαμε αγορασμένη Ευρωλίγα, βέβαια έκανε και κόκκινη κυβέρνηση στα Κονέτη, λέει ο Γιώργος. Και τι πρέπει, λέει, να θεωρείται για τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν πάρει τον Ντάμπλ, ότι θα είναι αποτυχημένη χρονιά, τέ και καλά έπρεπε να πάρουν την Ευρωλίγα. Ό,τι και να γινόταν επειδή έγινε στην Αθήνα, ακόμα και να το χάσουμε εμείς, μαζί τους θα είμαστε, λέει. Ο Νίκος, πέντε έχει ο Αλβέρτης μόνος του. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχουν περάσει 4 μέρες από τον χρησμό της Ευρωλίγκας, ακόμα βουίζει η Ευρώπη. Χθες και ο Σκαριόλο και όλη η Ευρώπη για τις διαιτησίες, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει ο. Όχι, ο Κώστας μας στέλνει μια πανέμορφη φωτογραφία. Στη θάλασσα, τι είναι αυτό. Τι συμβαίνει εκεί μέσα. Α, όχι, όχι, όλα καλά. Βραχάκια είναι, δηλαδή, μου φάνηκε κάτι περίεργο. Καλημέρα σας, λέει Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι καλή εκπομπή. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Μόρις Εύαν στην ηλική Ναφάλ. Πιστεύω ότι θα φύγουν σίγουρα. Μετά παίζει ο Τζόζεφ, ο Μακίσικ και τι θα γίνει με τον Πίτερς. 5-6 δηλαδή θα φύγουν σίγουρα. Εγώ λέω ότι ο Μακίσικ δεν θα φύγει πάλι. Δεν μπορεί να τον αφήσει ο Μπαρτζόκας. Καλημέρα σε όλους. Βαγγέλη, να ξέρεις το πρόγραμμα των αγώνων στο μπάσκετ. Αρχίζουν σήμερα με δεδομένο το 2-0 για τους δύο. Πότε αρχίζουν οι τελικοί. Ξέρεις ημερομηνίες, λέει ο Παναγιώτης Taxi Driver. Ναι, Παναγιώτη, θα σου πω ότι ξέρω. Λοιπόν, είναι 3 Ιουνίου. Τετάρτη ο πρώτος τελικός και μετά γίνονται καπάκια ανά 2-3 μέρες. Τετάρτη 3 ξεκινάνε. Αν τελειώσουν με 2-0 τη σειρά, Τετάρτη 3 ξεκινάνε νομίζω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός έχει 22 νίκες έναντι 7 του Παναθηναϊκού στα μεταξύ τους παιχνίδια, λέει ο Νικήτας. Ο διέρωτος αυτός συνολικά έλεγε απολογισμό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι,
1: καλημέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Όπου έχει ένα ξημέρωμα σήμερα.
0: Πού είσαι?
1: Λαύριο.
0: Λαύριο.
1: Λαύριο, άπνοια. Άπνοια, μια θάλασσα να θες να περπατήσεις πάνω.
0: Κρεμούλα, κρεμούλα, ε. Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου δεν φυσάει καθόλου, καθόλου και είναι λάδι. Τώρα αρχίζει λίγο, σιγά σιγά να έχει το ελαφρύ αεράκι.
0: Άντε να ζεστάνει κιόλας στη θάλασσα, γιατί ξέρεις εμείς είμαστε κρυβουλιάριδες. Άμα δεν ζεστάνει καλά, δεν παίρνουμε προς τα μέσα. Δεν παίρνουμε προς τα μέσα. Ευτυχώς έχουμε τα παιδιά. Εντάξει, τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα, έτσι.
1: Τίποτα.
0: Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Ο γιος μου 17 χρονών με τις κοπέλες πάνε για μπάνιο εδώ και 15 μέρες.
0: Άκου τώρα, έτσι. Εντάξει, εγώ αρχές Ιουνίου πάντα κάνουμε την πρώτη απόπειρα και η κόρη μου μπαίνει μέσα κανονικά, ξέρεις, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λέει, έλα ρε μπαμπά, μπαίνω εγώ, πάω μέχρι το γόνατο.
1: Μεγαλώσαμε, Βαγγέλη, μεγαλώσαμε.
0: Άστα φίλε, άστα φίλε.
1: Να σου πω εσύ, ποιος είναι ο αριθμός στο Viber που στέλνει φωτογραφίες ο κόσμος και βλέπετε? Έχετε στο Viber?
0: Όχι, στο Facebook έχουμε.
1: Α, στο Facebook.
0: Ναι.
1: Το Facebook που είσαι,
0: με ελληνικά γράφεις, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται.
1: Το έχω βρει.
0: Ωραία, εκεί μου στέλνεις φωτογραφίες και τα βλέπω όλα, ναι, εκεί.
1: Α, εκεί τα βλέπεις.
0: Εκεί τα βλέπω όλα, ναι, εκεί είμαι.
1: Ευαγγέλη, χθες είπα...
0: Για πες.
1: Πώς το λέτε, πεθύνησα τον Γιαννακόπουλο να βγει να πει κάτι, να μας ξυπνήσει και βγήκε ο Μπαγάσας.
0: Το έκανες παραγγελία και εμφανίστηκε, έτσι.
1: Έστειλε τη φωτογραφία με την απολύμανση. Δηλαδή τι θέλει να πει, ότι κάτι εκατομμύρια Ολυμπιακοί είναι μολυσμένοι?
0: Τι να σου πω εγώ ρε φίλε.
1: Κάτι για πλάκα τώρα το συζητάμε.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Επειδή γίνανε διάφορα και γίνανε και κάποιες ζημιές. Δηλαδή και σε καθίσματα εντωμεταξύ, πρόσεξε να δεις. Τα καθίσματα δεν σπάσανε πολλά, αλλά δεν σπάνε εύκολα αυτά τα καθίσματα. Αν σπάγανε εύκολα θα είχαν σπάσει πολλά παραπάνω. Δεν ξέρω αν πήγες.
1: Τα πήρανε. Ενθύμιο, τα πήρανε. Πήρανε κάποια,
0: αλλά πολύ λίγα. Γιατί δεν σπάνε εύκολα.
1: Ναι.
0: Δεν σπάνε εύκολα τα συγκεκριμένα. Είναι καινούργια και είναι η τεχνολογία έτσι που δεν σπάνε με το παραμικρό όπως τώρα τα παλιά στο γήπεδο που τα ρίχνει μία που και τα σπάγανε προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα άλλα ψοκολάτα.
0: Αλλά γίνανε κάποιες ζημιές. Δηλαδή, έτσι, ας πούμε, κάτι αυτοκόλλητα, κάτι χρώματα, κάτι στις τουαλέτες πασίματα, κάτι τέτοια. Το να κάνεις μια γενική συντήρηση στο γήπεδο, αλλά δεν ενδιαφέρει τον κόσμο το να δώσεις τώρα την εικόνα, ας πούμε, ότι κάνεις αυτό.
1: Εντάξει, ναι, αυτό. Τώρα, βιολογικός και απολύμανση.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή...
0: τώρα, τι να σου πω.
1: Εντάξει, τώρα για να γελάμε τώρα είναι.
0: Περισσότερο, νομίζω, λέει, περισσότερο νομίζω ότι ως πλάκα θα το κλάβουμε.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς όπως για ο πικραμένος κάτι πρέπει να πει, όπως γίνει και ο Σκαριόλα τώρα μιλάει.
0: Πάντως στο ποστάρισμα για το τραπεζάκι, δεν απάντησε τοξικά, καλά απάντησε. Άμα το είδες.
1: Ναι.
0: Καλά απάντησε.
1: Μια χαρά.
0: Αλλά κοίταξε, θα είναι πολύ καλύτερα, φίλε. Θα γίνει πολύ καλύτερο, φίλε, πάντως, αν θα πέσουν οι τόνοι και από τις δύο μεριές. Έτσι, και πέρα από τον Δημήτρη, αλλά και από τους άλλους, με τις συνεχόμενες καταγγελίες, με τις συνεχόμενες μηνύσεις για το ένα, για το άλλο. Δηλαδή, καλό θα είναι λίγο να ηρεμήσει το πράγμα.
1: Συμφωνώ. Πάντα και οι δύο πλευρές σε μια τέτοια, πάντα και οι δύο πλευρές έχουν λίγο πάνω, λίγο κάτω, έχουν την ευθύνη. Έτσι δεν είναι. Σε ένα διαζύγιο φταίνει και οι δύο. Ποτέ δεν φταίει ένας. Όπως και σε ένα καυγά. Αλλά βλέπεις τη διαφορά, ρε παιδί μου, βλέπεις τον κύριο Αλαφούζο και το λέω κύριο γιατί πραγματικά είναι κύριος, πώς φέρεται, πώς βλέπεις τον κύριο Τσάκο, τον είχα γνωρίσει κάποτε σε μια επιχειρηματική αποστολή, κύριος καπετάνιος με κεφαλαίο κάπα, και βλέπεις τώρα άλλα.
0: Έχουμε απ' όλα. Έτσι. Ο Μπαχτσές είχε απ' όλα, φίλε.
1: Έχουμε απ' όλα.
0: Έχουμε απ' όλα.
1: Τι ωραία θα ήταν, αν ήταν οι ομάδες μας εταιρείες λαϊκής βάσης, όπως είναι η Μπάρτσα και η Ρεάλ. Και νομίζω και η Ρεάλ.
0: Και η Ρεάλ, ναι.
1: Και η Ρεάλ, έτσι δεν είναι. Πραγματικά, ναι. Εκλογές, με λάθη, με τέτοια, αλλά η δύναμη στον κόσμο, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρεις τι, δεν είμαστε τόσο... Το ξέρεις ότι και οι δύο το επιχείρησαν. Παλιότερο Ολυμπιακός με τον Κόκαλη και συνέχεια ο Αλαφούζος πριν πάρει την ομάδα όταν πήγε να κάνει τη συμμαχία κτλ. Δυστυχώς πέτυχαν την Ελλάδα σε μια κατάσταση που δεν ήταν στα καλύτερα της ο Έλληνας για να στηρίξει, για να είναι σε βάση, ας πούμε, λαϊκή. Και οι άλλοι έχουν πολύ μεγάλη δύναμη, κύριε Φελή. Οι άλλοι πουλάνε τώρα 60-70 χιλιάδες διαρκείας τώρα. Δεν μπορούμε εμείς εδώ να το ακολουθήσουμε αυτό. Θα ήταν ωραίο πάντως.
1: Εντάξει, γιατί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πουλάνε 30.000 για πλάκα.
0: Ναι.
1: Δεν τις πουλάνε για να μην αδειάσει το γήπεδο, για να μπορούν να έχουν εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Αλλά για πλάκα λέω, εγώ πιστεύω ότι αν είχε Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με το καινούργιο, αν είχε φτιάχναν γήπεδα των 70.000 αντί για, όπως θα κάνει τώρα ο Μαρινάκης, νομίζω δεν μπορεί να πουλήσει 60.000 εισιτήρια.
0: Καλά, τώρα το πώς θα γίνει το Καραϊσκάκι θα εξαρτηθεί και από το τι μπορεί να διαβάσει, το τι γίνεται.
1: Ναι. Αλλά δεν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να πουλήσει 60.000 διαρκείας με την πορεία που έχει πια. Δεν νομίζω δεν θα μπορούσε να τα πουλήσει. Τέλος πάντων. Αυτά, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Για χαρά.
1: Να χαρείτε αυτή τη μέρα, να χαρείτε αυτή τη μέρα. Βγείτε έξω και πάτε για μπάνιο. Καλό τετραήμερο.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: 58.000.
0: Ας χιλιάδες τώρα. Όταν δεν είσαι στον αέρα, ασχολείσαι τώρα με τα χιλιάρικα που έχεις. Τώρα μην ασχολείσαι.
2: Όχι, μίλαγα με τη γυναίκα μου.
0: Δεν θα προκαλείς τον κόσμο να μας λες την περιουσία σου. Κατάλαβες. Άσε που ξέρουμε και που μένεις κιόλας. Άντε.
2: Είπα στη γυναίκα μου,
0: ναι.
2: Πόσα θα χαλάσω σήμερα.
0: Πόσες χιλιάδες.
2: Είναι.
0: Μα τα ακούσαμε όλοι. Για χιλιάδες δεν είπες, Στέφανο. Χιλιάδες έλεγες. Άρα εμείς παίζουμε με τα πεντάρικα και εσύ παίζεις με τα χιλιάρικα. Έγινε, φίλε.
2: Είμαι Champions League.
0: Έγινε, φίλε.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά, ρε φίλε, καλά.
2: Κοίταξε, ο Νίκος έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπε προηγουμένως. Γιατί από τη μεριά αυτή, ας πούμε, με όλα τα έντυπα, μπλα μπλα μπλα μπλα, δεν έχει κάνει, το έχουν σβήσει τελείως το θέμα, ξέρω εγώ. Άλλα θέματα, ξέρω εγώ, που λέγανε για τον κλόν, τον Μάριο και αυτά και ιστορίες, τα βγάζανε.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Νίκο, να σου πω κάτι, να μην κρυβόμαστε τώρα. Όλοι σχεδόν οι παράγοντες έχουν μέσα και όταν πρόκειται για δικά τους δεν τα βάζουν. Τώρα τι...
2: Και ο δικός μας, οποιοσδήποτε εκεί που να έχει την άκρη, να έχει 4-5, που εκεί πιστεύουμε γιατί δεν έχουμε ούτε ένα, ας πούμε... μια τηλεόραση, μια αυτή, ένα σταθμό, ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις με αυτή την έννοια, ίσως να κάναμε τα ίδια και μπορεί και χειρότερα. Αλλά μία που είπα για τον Ηλιόπουλο, ρε Ευαγγέλη μου, δεν είναι, και μερικοί φίλαθροι και ρεπόρτερ και δημοσιογράφοι, δεν είναι κρίμα που λέμε, ας πούμε, η δεύτερη χρονιά, στη δεύτερη χρονιά πήρε πρωτάθλημα ο Λιόπουλος. Στην πρώτη του χρονιά πήρε. Γιατί όλοι θυμόμαστε ότι την πήρε την ΑΕΚ στα μέσα του, του πρώτη γύρου. Καλά θυμάμαι.
0: Όχι ρε.
2: Ναι φίλε.
0: Όχι ρε, καλοκαίρι και την πήρε ρε. Καλοκαίρι την πήρε.
2: Όχι, δεν νομίζω να κάνω τέτοιο λάθος.
0: Κάνεις λάθος, ναι.
2: Νομίζω ότι είχε ξεκινήσει το
0: πρωτάθλημα. Κάτσε να το τσεκάρω, αλλά εγώ νομίζω ότι την πήρα από καλοκαίρι, φίλε. Δεν αλλάζει μια ομάδα μέσα στον χρόνο.
2: Μα γι' αυτό, εγώ νομίζω ότι είχε ξεκινήσει. Το σκεφτόταν ο Μελισσανίδης.
0: Στις 10 Ιουνίου του 2024 ο Λιόπουλος αγόρασε την ποδοσφαιρική ομάδα ΑΕΚ. Το τίμημα της εξαγοράς εκτιμάται στα 90 εκατομμύρια ευρώ και είναι πλειοψηφικό συμμετοχό με ποσοστό 85,3% του συλλόγου. 10 Ιουνίου 2024.
2: Άρα γινόταν, τελείωσε το.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν αλλάζει ποτέ ομάδα. Δεν είναι προπονητής ο πρόεδρος. Και ο μεγαλομέτωχος.
2: Όχι, παιδί μου, γιατί παίρνει ένα μαγαζί, ας πούμε, και ένας άνθρωπος που θα πάρει το Sport FM θα το πάρει όπως είναι. Με το προσωπικό, με αυτά, με όλοι που δουλεύουν. Μετά αρχίζει και ξεδιαλύνει ποιο θα κρατήσει και ποιο θα διώξει.
0: Ναι.
2: Με αυτή την έννοια το είπα.
0: Ναι, αλλά όμως ότι ας πούμε, ρε παιδί μου, official είναι η δεύτερη του χρονιά, είναι η δεύτερη του.
2: Ναι, αλλά
0: στην πρώτη πορεύτηκε με τους ανθρώπους του Τίγρη, με τον προπονητή και τα λοιπά. Ναι.
2: Πού είχε. Ναι. Μπράβο, ναι. Γιατί εγώ πιστεύω, αν έπαιρνε πρωτάθλημα στην πρώτη του χρονιά,
0: ναι,
2: θα λέγανε ότι είναι το του Μελισσανίδη.
0: Και θα ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό.
2: Ξέρεις, κατάλαβες.
0: Εσύ κατάλαβα τι εννοείς, ότι ήταν η πρώτη χρονιά με τις δικές του επιλογές. Αυτό θα σας πεις.
2: Ναι,
0: α, μπράβο, εντάξει, όλα το βρήκαμε. Εντάξει. Okay.
2: Λοιπόν, και κάτι άλλο για να φύγουμε τελείως. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, ρε παιδιά, αλλά με κάνει. Άκουσα κάτι και με εξόργησε σαν Έλληνα γενικά. Δηλαδή, έλεγα ότι αν έμενα εκεί, στη Σαντορίνη δηλαδή, θα είχα γίνει έξαλλος τελείως. Δηλαδή, πώς τους αφήνουμε όλους να κάνουν ό,τι θέλουν, ρε Ευαγγέλη.
0: Γιατί έγινε η Σαντορίνη και δεν πήρα χαμπάρι εγώ.
2: Κάποιοι τουρίστες, ας πούμε, είχαν επιτάχθει ενός ανθρώπου και την πετάξανε, ό,τι πετάξανε. Την αφήνει στα σκαλοπάτια της Σαντορίνης.
0: Ναι.
2: Τη στάχτη, δηλαδή, του ανθρώπου.
0: Ναι.
2: Okay. Αυτά.
0: Τι έγινε, φίλε.
2: Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει τελείως.
0: Λοιπόν, ναι. Θα τα πούμε, Νικολόγια.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα από το εξωτικό συνταγματικά. Ένα παίκτη δεν έχει ευρωπαϊκά, μόνο του Πενταλβέρδη Πέντε Λούκα και τα λοιπά. Τα ευρωπαϊκά είναι σωμά και το προπονητή, λέει ο Δονάς φίλος. Ναι. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Νάτος, Γυαλί και Παντελόνι Λίλη. Λαλίστα την όλη σήμερα.
3: Καλημέρα, παλικάρια.
0: Έλα, παλικάρι, καλημέρα.
3: Μπάμπη Σοφλού, ο κυβερινό κολυμβητή.
0: Να ξέρει, το Λίτο προτιμώ πολύ το Τζινάκι, να ξέρει, είναι από τα αγαπημένα μου. Με την ευκαιρία.
3: Μπήκε τώρα μέσα η συνοδός και τη λέω Μαλή Γυαλί και Παντελόνι Λίλη.
0: Καλημέρα και στο κορίτσι.
3: Ωραία, τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά, ρε φίλε.
3: Μπράβο. Να σου πω, Αγγέλη.
0: Ναι.
3: Ακούω πολλούς που λένε, δεν ξέρω τώρα, οι Έλληνες είναι οι φίλοι μας οι Παναθηναϊκοί είναι ή είναι από το εξωτερικό μόνο η Ρεάλ που λέει ότι και καλά ο Ολυμπιακός εμπνοήθηκε από την Γυρολίγκα και ότι ήταν.
0: Αν ακούς πολλούς εδώ σε αυτήν την εκπομπή, δεν νομίζω να είναι Μαδριλένη, γιατί δεν μπορούσα να συνοηθώ.
3: Ναι, ρε. Δηλαδή εντάξει, ναι, θεωρώ μεγάλη αδικία αυτό τώρα,
0: τώρα
3: να λέμε
0: κάτι. Αδερφέ, θα σου πω κάτι όμως.
3: Έλα.
0: Θυμάσαι τι γινόταν το 24 που άνοιγε στα social media και πατώβλεπε τον Τυφαλά με την πράσινη τυφανέλα. Το θυμάσαι. Ίδιοι είναι και απαράλλαχτοι αυτοί. Μην το ψάχνεις τώρα το θέμα. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έτσι αντιδρούν. Έτσι αντιδρούν.
3: Δηλαδή εντάξει, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά δεν νομίζω ότι ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός. Αν μια ομάδα ευνοήθηκε από την Κυρολίγκα φέτος, ήταν η Βαλένθια.
0: Με τον Παναθηναϊκό σειρά.
3: Με τον Παναθηναϊκό, ναι. Γιατί 135 λεπτά χωρίς φάουλο, να. Που έτρωγε κλωτσιές, μπουνιές, δεν ξέρω τι άλλο έτρωγε. 135 λεπτά χωρίς φάουλ. Και δεν συζητάω για τους άλλους. Το τι ξύλο έτρωγε ο Λεσόρ. Ακόμα και όταν κάρφωνε την μπάλα. Τι ξύλο έτρωγε. Και δεν σφυράγανε τίποτα. Αλλά να μην λέμε τώρα αυτό το πράγμα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε την καλύτερη ομάδα με μεγάλη διαφορά και πρέπει να. Να είμαστε πολύ χαρούμενοι που το πήρε ο Ολυμπιακός, γιατί αυτό σημαίνει πολλά για το ελληνικό μπάσκετ. Μιλάμε τώρα ότι το ελληνικό μπάσκετ θα έχει γίνει πάλι υπερδύναμη που θα μπουν και οι άλλες ομάδες. Τα είπαμε και προχθές αυτά. Έτσι.
0: Ναι.
3: Τι ήθελα τώρα να ρωτήσω, να σου πω.
0: Ναι.
3: Του χρόνου στη Λεωφόρο θα το έχει έδρα η Κηφισιά.
0: Ναι.
3: Ωραία. Άρα θα ξαναδούμε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο να παίζει.
0: Ένα παιχνίδι θα είναι σίγουρο αυτό. Το σε εισαγωγικά εκτός, που καταλαβαίνεις ότι μόνο εκτός δεν
3: θα είναι. Νομίζω ότι θα είναι sold out, θα γίνει ο χαμός του χαμού εκεί.
0: Άστο, τέτοια πόλη στηρίων και φυσικά δεν θα έχει ξανακάνει στην ιστορία της.
3: Και διαρκείας, έτσι.
0: Αλλά σου λέω ότι θα γίνουν και κάποια μάτς όμως. Θα γίνουν και κάποια μάτς όμως. Πέρα από το μάτς με την Κηφισιά θα κάνει ο Παναθηναϊκός και ένα-δύο έτσι φιλικά εκδηλώσεις και τέτοια πράγματα.
3: Ναι.
0: Αλλά αφήνω και ένα παράθυρο. Αφήνω και ένα παράθυρο. Ναι. Στο εξής. Ο Παναθηναϊκός είναι να μπει στο γήπεδο τη σεζόν 27-28. Οκ. Okay. Όχι αυτή τη σεζόν, τη μεθεπόμενη. Υπάρχει μια πιθανότητα εκεί τον τέλη Αυγούστου-Σεπτέμβρη να είναι τα έργα στην τελική ευθεία, κυρίως του Εραστέχνη, και να χρειαστεί να παίξει και ένα-δύο παιχνίδια για τη σεζόν 27-28 στη Λεωφόρο και μετά, ξέρω εγώ, τέλος Σεπτέμβρη-Οκτώβρη να πάει στο καινούριο. Μπορεί να παίξει και εκείνη χρονιά κάποια
3: βέβαια. Χαμός θα γίνει. Δεν μου λες, ξέρεις πόσο έχει το διαρκείας για την Κηφισιά?
0: Όχι, δεν το έχω ψάξει, φίλε.
3: Δεν το έχεις ψάξει. Για ψάξτε να μου το πεις λίγο αργότερα.
0: Έγινε καλά.
3: Γελάς, ε.
0: Ναι.
3: Μακάρι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ και τον Πάνο το Γρίλιο χθες που έβαλε και το Beatles. Και να πούμε ότι σαν σήμερα το 80 η Nottingham Forest πήρε το Champions League, το κύπλο πρωταθλητιών, έτσι.
0: Λοιπόν,
3: νίκησε το Αμβούργο στο
0: με δύο κατοστάρικα βλέπω εδώ πέρα πρέπει να παίρνεις. Στην Κηφισιά διαρκείας.
3: Με δύο κατοστάρικα διαρκείας της Κηφισιάς. Όλοι οι Παναθηναϊκοί στην Κηφισιά πέτος.
0: Μάλιστα. Έγινε αρχή.
3: Λοιπόν, καλή σας μέρα.
0: Τα είπαμε, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
4: Στέφανος από Καλάτσι, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Στέφανε.
4: Ήρθε η ώρα να κάνουμε ταμείο για τον Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι άστο.
0: Να μην δούμε τελικούς πρώτα. Όχι, αλλά δεν έχουν και μεγάλη σημασία.
4: Από μεγάλη σημασία έχει να πάρει το πρωτάθλημα με μειονέκτημα όπως από τον Ολυμπιακό, αλλά...
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
7: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
6: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
7: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox-In και Save-In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
6: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
7: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
6: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
7: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Scandia.
8: Σχέση που ηλεκτρίζει.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
12: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποβάλουν.
13: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
14: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
16: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
18: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
19: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
20: They were going to hit our allies first.
21: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
22: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
23: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
24: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
26: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
27: Fiber to the room να κάνεις.
28: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Και όμως μετρώντας αντίστροφα έτσι και για το τρίμερο του κατακλυσμού, και όμως έτσι με ψηλές θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς, έχουμε και μια κίτρινη προειδοποίηση σήμερα για βροχές, καταιγίδες και ίσως και χαραζόπτωση. Να είστε προσεκτικοί, από τις 11 ώρα το πρωί θα τεθεί σε ισχύ μέχρι και το απόγευμα. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Πρωινό της 28ης μέρας του μήνα Μάη, μέρα Πέμπτη. Είμαστε πολύ κοντά πλέον στην ολοκλήρωση της εργάσιμης εβδομάδας. Είμαστε πολύ κοντά πλέον στο τριήμερο, όπως είπα και πριν. Την ερχόμενη Δευτέρα, αργία Δευτέρα του κατακλυσμού.

0: και μεθαύριο για τον τελικό του Champions League. Έχοντας χθες βράδυ ολοκληρώσει έτσι και με μία ακόμη από τις διοργανώσεις της UEFA και με μία ακόμη αγγλική ομάδα να πανηγυρίζει κατάκτηση τροπέου στη φετινή σεζόν, μετά την Aston Villa και η Crystal Palace κατέκτησε χθες βράδυ στο δικό της τελικό, το δικό της τρόπαιο, το Conference League. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Την εκπομπή Πρώτη Πάσα ακούτε από τον Sport FM 95. Το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας. Θα δούμε γενικότερα όλα όσα προκύπτουν έτσι στην επικαιρότητα εντός και εκτός συνόρων. Πριν από όλα αυτά, με εύχομαι τα καλύτερα για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας για όλους. Μακάρι να είναι μέρα που θα εξελιχθεί ομαλά, χωρίς πολλά πολλά προβλήματα, χωρίς πολλά πολλά απρόπτα. Συνήθως αυτά δεν είναι για καλό. Για όλο τον κόσμο. Μακάρι σήμερα να μην ακούσουμε, αν είναι δυνατόν, ή έστω να ακούσουμε όσο το δυνατόν λιγότερες δυσάρεστες ειδήσεις. Είχαμε και χθες δυστυχώς. Καλό δρόμο, ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο για όσους ήδη έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για το όποιο σημερινό πρόγραμμα έχουν ενώπιόν τους. Προσεκτικοί να είστε, υπομονετικοί με τους δρόμους της χώρας μας και να θυμάστε πάντα ότι κανένα ρίσκο για μερικά μόνο λεπτά πιο γρήγορης μετάβασης, και αν τα καταφέρουμε, δεν αξίζει. Δεν αξίζει απέναντι στην υγεία μας, στη ζωή μας, αλλά και την περιουσία μας. Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ. Φτάνουμε στο τέλος Μαΐου, άρα ολοκληρώνεται έτσι σιγά σιγά και η δυνατότητα. Έχετε ακόμη βέβαια κάποιες μέρες μέχρι τέλος Μαΐου, η δυνατότητα να εξαργυρώσετε αστέρια είτε από το Show Easy Rewards είτε από το ΣΥΤΑ Rewards και να μπείτε σε κληρώσεις για δωροεπιταγές για διακοπές. Δύο δωρεπιταγές από Show Easy Rewards αξίας 2.000 ευρώ για διακοπές σε Κύπρο ή εξωτερικό. Τέσσερις δωρεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές από το ΣΥΤΑ Rewards. Όλα αυτά μέχρι τέλος Μαΐου. Προλαβαίνετε, μπείτε στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy, και μάθετε περισσότερα. 29.50, θυμίζω, με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Την πρώτη καλημέρα της σημερινής μέρας, ως συνήθως δηλαδή, την έστειλε ο πράσινος κυνηγός και σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιπή. Άλλη μια αγγλική κατάκτηση γράφειου, όπως το είχε υπολογίσει ο ίδιος και από χθες. Για να δούμε αν θα πάνε για το απόλυτο, το Σάββατο θα το γνωρίζουμε. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους και από τον πράσινο κυνηγό. Και μια και ο λόγος για το 2950, θυμίζω και το διαγωνισμό μας. Στέλνετε μήνυμα στο 2950, γράφετε CU Charm και με αυτόν τον τρόπο, αυτόν τον απλό τον τρόπο και με όσα μηνύματα θέλετε μέχρι 8 Ιουνίου που θα είναι η κλήρωση, διεκδικείτε το καλοκαιρινό πακέτο διακοπών για δύο άτομα από το CU Travel συνολικής αξίας 1.600 ευρώ και με προορισμό το εξωτικό Charm El Sheikh. Ένας κερδίζει, δύο πάνε, 8 μέρες διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο all inclusive, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές, βίζες, πολλά άλλα. Μάθετε και αυτά στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Πάμε να δούμε εφημερίδες, πάμε να δούμε αθλητικές εφημερίδες και τα θέματα σήμερα έτσι που προβάλλονται στα ρεπορτάζ τους. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Εφημερίδα Φιλελεύθερος, αθλητικές σελίδες Goal News. Δίψα για την κούπα, κλειδί ή άμυνα. Σύνθημα νίκης και σεβασμού στον αντίπαλο έστειλαν οι προπονητές και αρχηγοί των Απόλλωνα και Πάφος FC. Από τα χθεσινά της συνέντευξης τύπου για τον αυριανό τελικό. Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας με τα γραφικό το θέμα. Ο μπαμπού απαιτεί υπέρβαση, γράφει ο τίτλος. Απασχολεί την Ομόνια ο Ελβετός δεξιός μπακ που κυκλοφορεί πλέον ως ελεύθερος. Ανκάθητο οικονομικό. Κέβιν Μπαμπού, 31χρονος διεθνής Ελβετός με καταγωγή από το Κονγκό, όπως σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ. Άρης, ο Ζούλιο Σέζαρ μετακομίζει και θέλουν να είναι καλορίζικος. Πρώτη προσθήκη ο 22χρονος Βραζιλιάνος αριστερός μπακ της ομάδας του Ύψωνα. Εξέλιξη χθεσινή. Πάμε στο ρεπορτάζ του Αποέλ. Το πρώτο πρωτάθλημα είναι η επιβίωση, γραφειοτίτλος. Ο Σάβας Λιασής, η ελπίδα που επέστρεψε και η πραγματικότητα του Αποέλ. Χαράσει μια νέα εποχή για την κυρία. Εξαιρετικό κλίμα στη συνάντηση της νυν διοίκησης με τους ενδιαφερόμενους να αναλάβουν. Η χθεσινή απογευματινή πολύ σημαντική, όπως εκτιμάται, εξέλιξη. Θα τα πούμε στη συνέχεια. ΑΕΚ το αντίο στους Γκαρσία και Ροπέρς. ΑΕΛ επηρεάζουν το πλάνο Κέλλερ και Κωνσταντίνη. Η πώληση ή όχι των δύο στόπερ κρίνει τις προσθήκες που θα γίνουν στη Λεμεσανή ομάδα. Πάμε ακολούθως στην Χαραυγή. Στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Ομόνια στο κύριο θέμα. Το καυτό καρέ και το στοίχημα, γράφει ο τίτλος. Καυτό καρέ για τέσσερις παίκτες και το θέμα της παραμονής του. Σεβάντρο, Τάνκοβιτς, Σεμέδο, Μαέ. Αποτελεί προτεραιότητα τόσο για τον Σταύρο Παπασταύρου όσο και για τον Χένικ Μπέρκ. ΑΕΛ θα είναι δύσκολο. Θα χτιστεί από την αρχή με το ρίσκο να είναι μεγάλο, όπως σημειώνει. Ξανά προς Ισπανία. Τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ σε σχέση με τον επόμενο προπονητή. Πάφος FC απάντες αδειμονού για το αυριανό ραντεβού. Απόλλωνας, οι εκκρεμότητες για την εντεκάδα αφορούν στα μετόπισθεν, σημειώνει. Η αισιοδοξία με Λιασί και το διπλό ταμπλό, ρεπορτάζ από ΕΛ βέβαια. Άρης, ο προγραμματισμός έχει μπει στα βαθιά. Πάμε στην ανόρθωση, το ρεπορτάζ γράφει για την ανάγκη για ομαλή διοικητική μετάβαση. Αισιόδοξοι άπαντες για κατάκτηση του κυπέλου. Το ρεπορτάζ για την συνέντευξη τύπου για τον τελικό και η δυσάρεστη είδηση της θεσινής μέρας. Φίβος Κωνσταντινίδης απεβίωσε σε ηλικία 66 ετών. Πάμε στην Super Sport και εδώ κύπελο, συνέντευξη τύπου και οι δύο φιναλίστ. Στο κύριο θέμα, για τα μάτια ενός τίτλου, γράφει ο τίτλος. Πίστη και αποφασιστικότητα από παίκτες, προπονητές και προέδρου της ΠΑΦΟΥ και του Απόλλωνα εν ώψη του αυριανού μεγάλου τελικού στο Γασιπί. Ξεκαθαρίζει το πράγμα, ρεπορτάζ Ομόνια. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός για το ρόστερ. Πάμε στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Σκληρή η νέα εποχή, σημειώνει ο τίτλος. Η οικονομική κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη και το ενδιαφέρον από επενδυτή δεν σημαίνει αυτόματα ότι η ομάδα θα αφήσει πίσω τους υγιείς οικονομικά ανταγωνιστές και θα αρχίσει και πάλι να διεκδικεί και να κατακτά και όλα στους τίτλους όπως παλιά. Ερχόνται νέες αποχωρήσεις, σημειώνει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ριστάρτ από τον Νταμάου, σχεδιασμός για την ΑΕΛ. Η πόρτα των αποχωρήσεων στον Άρη, είχαμε και χτες εξέλιξη. Το νερό πάει για το Αυλάκι, διοικητικά για την ανόρθωση. Και εδώ το σχετικό ρεπορτάζ, φτωχότερος ο αθλητισμός για τον θάνατο του Φίβου Κωνσταντινίδη. Πάμε και τέλος στον πολίτη και στο γήπεδό του. Δίψα για την κούπα, όσα δέχθησαν στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού τελικού. Ψάχνοντας τον νέο θησαυρό, ρεπορτάζ Ομόνιας. Παναγιώτης Ανδρέου αποτελεί ίσως την πιο ευχάριστη έκπληξη στο οικοδόμημα της Ομόνιας, σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ. Πρώτο φιρμάν εισόδου με Ζούλιο Σέζαρ είναι για τον Άρη βέβαια. Θέλει την ίδια ασφάλεια στα goal post, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ μετά τις εξελίξεις και την αποχώρηση και του Αλομέρεοβιτς. Φάνηκε φως, ρεπορτάζ από Έλλη, κρίσιμες στιγμές λίγες μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Σενάρια με πολλά λεφτά για Λοΐζου, το θέμα που προκύπτει από το Ισραήλ και αγγίζει σαφώς και το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Θέμα ημερών, τα πρώτα φιρμάνια, ρεπορτάζ ΑΕΛ γίνεται η αρχή στην ενίσχυση. Και από ρεπορτάζ ανόρθωσης, δεν το κουνάει ο Σένση, σέβομαι τα συμβόλαια αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Κάνουμε αρχή από τον χθεσινό βραδινό τελικό στο Conference League. Εδώ και λίγες ώρες η Crystal Palace πανηγυρίζει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της. Την κατάκτηση του Conference League κερδίζοντας τον χθεσινό βραδινό τελικό στη Λειψία. Τη Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 χάρη σε έναν γκολ στο ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο 50 λεπτό. Με τον Ματεντά να είναι ο χρυσός όπως αποδείχτηκε σκόρερ για την αγγλική ομάδα. Εδώ και λίγες ώρες η Αγγλία πανηγυρίζει ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Μετά την Aston Villa και την κατάκτηση του Europa League την περασμένη εβδομάδα, ακολούθησε η Crystal Palace χθες βράδυ και μένει να δούμε πλέον αν θα τριτώσει το καλό για τις αγγλικές ομάδες με την Arsenal και το μεγάλο τελικό του Σαββάτου στις 7, θυμίζω, για το Champions League. Κόντρα στην κάδοχο του τίτλου Paris Saint-Germain. Η Crystal Palace που τερμάτισε 15η στην φετινή αγγλική Premier League έκλεισε και ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, πιο συγκεκριμένα στο Europa League. Πλέον οι Άγγλοι πάνε με 9 ομάδες του χρόνου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 5 στο Champions League, Arsenal, City, United, Aston Villa και Liverpool. 3 στο Europa League, Crystal Palace, Bournemouth και Sunderland και 1 στο Conference League με την Brighton.

Πάμε στα δικά μας ρεπορτάζ ανόρθωση. Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται τις τελευταίες ώρες σε σχέση με το διοικητικό κομμάτι. Από μια επίσημη έτσι τοποθέτηση πριν από 3-4 μέρες για την αβεβαιότητα, από το δεν γνωρίζουμε κάποιον από αυτούς που αναφέρεται ότι ετοιμάζουν ή ετοιμάζονται γενικότερα για, για την εκλογική συνέλευση, φτάσαμε χθες την ενημέρωση για μια συνάντηση της διοίκησης με τριμελή αντιπροσωπεία της ενδιαφερόμενης ομάδας, αποτελούμενη από τους κυρίους Σάβα Κουμή, Σωτήρη Φλουρέντζου και Παναγιώτη Γιορκάτση. Μια συνάντηση που, όπως αναφέρεται επίσημα στην ενημέρωση από πλευράς ανόρθωσης, πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα. Ανταλλάχθηκαν απόψεις και δόθηκαν αμοιβαίες διαβεβαιώσεις, όπως και η δέσμευση για άμεση καταβολή ενός ποσοστού 30% από ένα ποσό που έχει μαζευτεί. Όλα αυτά πριν από την επικείμενη Γενική Συνέλευση, με σκοπό να εξοπληθούν άμεσες υποχρεώσεις και, όπως αναφέρει και η ανόρθωση στην σχετική ανακοίνωσή της, να προχωρήσουμε με σύμπνοια και ενότητα. Φαίνεται λοιπόν η ανόρθωση στην ανόρθωση να διαμορφώνεται μια επόμενη μέρα εν ώψη της νέας σεζόν με πολύ καλύτερες τις προϋποθέσεις σε σχέση με το τι γνωρίζαμε μέχρι στιγμής ή με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι επόμενες ώρες, μέρες, μέχρι και τη Γενική Συνέλευση που είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Παρασκευή. Μένοντας το ίδιο κομμάτι, στα διοικητικά, δεν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε εξέλιξη υπό την έννοια της επίσημης ενημέρωσης από πλευράς των εμπλεκομένων στο ρεπορτάζ από ΕΛ, αλλά οι πληροφορίες, τα ρεπορτάζ, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι όλο ένα και πιο κοντά στην επίτευξη συμφωνίας βρίσκεται η διοίκηση με τον κύριο Σάβα Λιασί, προκειμένου να εμπλακεί στα διοικητικά. Είναι να δούμε βέβαια την τελική κατάληξη, αλλά και με τον τρόπο ή στο βαθμό που θα γίνει αυτό. Ως ενισχυτικό της όλης έτσι κατάστασης εκτιμάται και η παρουσία του κυρίου Σαβαλιασί στην χθεσινοβραδινή φιέστα που διοργανώθηκε από το τμήμα Φούτσαλ με την ευκαιρία της κατάκτησης του φετινού πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα προκύπτει και μια έτσι εκτίμηση, πληροφορίες ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία των επαφών, του ελέγχου που γίνεται, δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο να μεταφερθεί για λίγες μέρες και ο κάτω η προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη Γενική Συνέλευση, χωρίς κάτι τέτοιο βέβαια για την ώρα να είναι ξεκάθαρο. Εκλογική συνέλευση έχει σήμερα και το Σωματείο του Ολυμπιακού. Θα ξεκαθαρίσει και εδώ η επόμενη μέρα ως προς το διοικητικό κομμάτι και πώς πορεύεται ο Ολυμπιακός, που κατάφερε βέβαια να εξασφαλίσει την παραμονή του στην πρώτη κατηγορία. Αλλάζουμε θέμα. Απόλλωνας και Πάφος ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους εν ώψη του αυριανού μεγάλου τελικού κυπέλου στις 7 στο Γασιπί. Σε σχέση με το αγωνιστικό και την προετοιμασία των δύο ομάδων, στον Απόλλωνα όλα δείχνουν ότι ο κύριος Λωσάδα θα πάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις σε σχέση με τις επιλογές. Από τους ποδοσφαιριστές που είχαν ή κουβαλούσαν ένα ερωτηματικό σε σχέση με την παρουσία τους στην αποστολή, μένει η περίπτωση του Γκασπάρ, ο οποίος αναμένεται ότι θα είναι στην αποστολή, αλλά εδώ είναι ένα ερωτηματικό βαθμός ετοιμότητάς του. Στην Πάφο, δεδομένες οι απουσίες Σούνιτς, Σέμα, δύσκολα προλαβαίνει ο Πηλέας. Στο 50-50 θα δούμε εάν θα διαφοροποιηθεί και μετά τη σημερινή προπόνηση του όλο σκηνικό σε σχέση και με τον Μπρούνο, η συμμετοχή του οποίου στην αποστολή εξακολουθεί να αποτελεί ένα ερωτηματικό. Χθες κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου ανακοινώθηκε και η διαιτητική ομάδα που θα είναι αύριο στον τελικό. Ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα θα διευθύνει την αναμέτρηση. Κατηγορία UEFA Elite από το 2014 και όπως λέχθηκε είναι ο διαιτητής που πριν από δύο εβδομάδες σφύριξε τον τελικό κυπέλου Ιταλίας ανάμεσα στην Ίντερ και τη Λάτσιο. Ιταλοί και οι βοηθοί Στέφανο Αλάσιο και Τζουζέπε Περότη
Ιταλός και στο VAR ο Βαλέριο Βαρίνη. Βοηθός του στο VAR ο Ανδρέας Τεχράνη. Τέταρτος διαιτής ο Μάριος Χριστοφόρου. Κόντρα μεταγραφική. Μας προέκυψε χθες το απόγευμα με μια έτσι γραπτή δήλωση, τοποθέτηση από τον πρόεδρο της ομάδας του Ύψωνα, τον κύριο Ευγένη Σαβίν. Κόντρα μεταγραφική ανάμεσα στην ομάδα του Ύψωνα και την ΑΕΚ, με τον κύριο Σαβίν να καταγγέλει πρακτικές οι οποίες, όπως δήλωσε, οδηγούν ποδοσφαιριστές ή μέλη της ομάδας σε μονομερείς ενέργειες για διαδικασίες που έχουν να κάνουν με νομικές πιέσεις και καταστάσεις που δημιουργούν εκβιαστικό περιβάλλον για ένα μικρό σύλλογο, όπως αναφέρει. Υποθέσεις δύο, οι οποίες, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ομάδας του Ύψωνα, συνδέονται με ενδιαφέρον της ΑΕΚ. Καλούμε δημόσια τη διοίκηση της ΑΕΚ και οποιανδήποτε άλλη διοίκηση ενδιαφέρεται για ποδοσφαιριστές ή στελέχη της Freedom 24 Κράσα Βαϊνή Ύψωνα να ακολουθεί την επίσημη και σωστή οδό συνεργασίας μεταξύ συλλόγων με σεβασμό προς τα συμβόλαια, τους κανονισμούς και τη διοντολογία, αναφέρει στην δήλωσή του ο πρόεδρος της ομάδας του Ύψωνα και κάνει αναφορά στην περίπτωση του ποδοσφαιριστή Ιβάν Πανκόφ, υπενθυμίζοντας ότι έχει και ενεργό συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Παρακαλούμε θερμά τη διοίκηση της ΑΕΚ, τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή αλλά και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να συμπεριφερθούν με σεβασμό απέναντι στο σύλλογό μας, αναφέρει επίσης ο πρόεδρος του Ύψωνα. Αλλά η απάντηση που ήρθε λίγο αργότερα από την ΑΕΚ κάνει λόγο για άλλα δεδομένα. Η ΑΕΚ υποστηρίζει ότι από την πρώτη στιγμή ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σημειώνοντας μάλιστα ότι ο ποδοσφαιριστής προτάθηκε στην ΑΕΚ από τον εκπρόσωπό του, τον επίσημο εκπρόσωπό του, και έγιναν επίσημες επαφές και προτάσεις με την ομάδα του Ύψωνα προς αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας και των γεγονότων, ανέφερε η ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της. Έκανε λόγο για επίσημες επαφές και προτάσεις μέσω του Γενικού Διευθυντή της ομάδας του κυρίου Δημήτρη Βραχίμη αλλά και του Γενικού Αρχηγού της ομάδας του Ύψωνα του Θεόδωρου Αντωνίου, ενώ χθες, αναφέρει η ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της, υπήρξε και απευθείας επικοινωνία μεταξύ των προέδρων των δύο ομάδων, κατά την οποία ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Άνδρος Καραβατάκης, μετέφερε εκ νέου επίσημη πρόταση στον ποδοσφαιριστή. Προκαλεί απογοήτευση και έντονη ενόχληση η δημόσια παρουσίαση μιας εικόνας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και η οποία αδικεί τις ενέργειες και τη στάση της ομάδας μας, αναφέρει η ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της. Η ΑΕΚ λειτουργεί πάντα με επαγγελματισμό, διαφάνεια και σεβασμό προς όλα τα σωματεία και υπενθυμίζει μάλιστα επίσημη τοποθέτηση της ομάδας του Ύψωνα 8 περασμένου Μαρτίου. Είχε δημόσια αναγνωρίσει τη θεσμική και σωστή στάση της ΑΕΚ σε αντίστοιχο ζήτημα, κάτι που καθιστά ακόμη πιο ακατανόητη τη σημερινή της τοποθέτηση. Ήταν τότε το θέμα, νομίζω, με τον Χάβη Ροθάδα.

0: Είναι για το θέμα του Λοΐζου Λοΐζου στο προσκήνιο. Τα μέσα στο Ισραήλ κάνουν λόγο για δεδομένη συμφωνία της ΧΑΠΟΕΛ με τον Ερυθρό Αστέρα για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Κάνουν μάλιστα για αναφορά για ένα ποσό που φτάνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Την υπόθεση παρακολουθεί βέβαια και η Ομόνια, η οποία διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης. Κάποιες πληροφορίες, έτσι λίγο ψάχνοντας το θέμα, ισχύει, είναι σοβαρό το ενδεχόμενο να πάει ο Λοΐζου στον Ερυθρό Αστέρα. Κατά πάσα πιθανότητα, λίγο το ποσό φαίνεται να μην ανταποκρίνεται με αυτό που γράφουν οι Ισραηλινοί και να είναι ως ένα βαθμό πιο κάτω. Αλλά θα το δούμε αυτό, εάν και εφόσον στη συνέχεια έτσι ολοκληρωθεί και η όλη αυτή ιστορία και μεταγραφή. Δυστυχώς από τις τελευταίες εξελίξεις και των τελευταίων ωρών, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε και στην τραγική είδηση της απώλειας ενός ανθρώπου που έχει συνδέσει για πάρα πολλά χρόνια το όνομά του με το κυπριακό ποδόσφαιρο. Η χθεσινή απογευματινή θλιβερή είδηση για τον θάνατο του διευθυντή του Γασιπή Φίβου Κωνσταντινίδη, σε ηλικία 66 ετών, νοσηλευόταν για σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα το τελευταίο καιρό, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας. Θήτευσε ως παράγοντας στο ποδόσφαιρο σε διοικητικά συμβούλια σωματείου και εταιρείας ΑΠΟΕΛ και ακολούθως, ενώ ήταν και ο πρώτος διευθυντής της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, ακολούθως κατήχε για πάρα πολλά χρόνια την θέση του Γενικού Διευθυντή του ΓΑΣΥΠΗ. Νομίζω ότι όσοι βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο από οποιαδήποτε ιδιότητα, στα τόσα χρόνια που ο Φίβος Κωνσταντινίδης διετέλεσε διευθυντής του ΓΑΣΥΠΗ, σαφώς έχουν κάτι να πούν για τη γνωριμία, για την συνεργασία με τον Φίβο Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε μάλιστα ότι το 2022 είχε ανακηρυχθεί πρεσβευτής Fair Play Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο και προσωπικά αλλά και εκ μέρους θεωρώ των συναδέλφων εδώ που και εμείς κατά καιρούς συνεργαστήκαμε, είχαμε τις επαφές μας, να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Καλημερίζω φίλο 071, γραφεία τους διαιτητές του τελικού, αφού βάλανε, λέει, Ιταλούς, αν έπρεπε να ήταν Κύπριος ο τέταρτος, γιατί βάλανε έναν από τους χειρότερους τρεις. Εντάξει, δεν ξέρω τα κριτήρια και πώς βγαίνει το, η επιλογή. Το μόνο που ξέρω το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι οι διαιτητές μας έχουν κληθεί σε διεθνείς βέβαια διαιτητές, έχουν κληθεί σε κάποιες διοργανώσεις εθνικών ομάδων και βρίσκονται στο εξωτερικό αυτές τις μέρες. Ήταν, είχαμε και πριν από δύο μέρες την απουσία για αυτό το λόγο του Κωνσταντίνου Φελά από την ετήσια γιορτή βραβεύσεων της ΚΟΠ, γιατί είχε πάει στο εξωτερικό να διαιτεύσει παιχνίδια εθνικών ομάδων σε κάποιες διοργανώσεις που υπάρχουν πιο κάτω ηλικιών. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω ειλικρινά, φίλε, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιλογή του τέταρτου. Σημασία έχει ότι τον τελικό θα τον κουμαντάρουν, που λέμε, και στον αγωνιστικό χώρο και διαιτητής και βοηθή και στο VAR διαιτητές από την Ιταλία. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό με τη συμμήρωση του πρώτου ημιώρου. Σε λίγο μαζί μας Μιχάλη Τσικαλάς και πανερχόμαστε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
3: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολίας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
5: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
6: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
7: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
13: Στο κλίμα για παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
15: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
14: Κάτι άλλο?
15: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
16: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Καλημέρα. Πάμε δουλίτσα.
18: Πρώτα όμως κάνουμε στάση στη Shell. Είναι Πέμπτη.
17: Και.
18: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
17: Άσε μας καλέ.
18: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
17: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
18: Μπράβο, το πιάσες.
19: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
20: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
21: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
22: Transition as a responsibility, not a trend.
21: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
24: Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα στις 28 Μαΐου 2017 στο κατάμεστο Ολύμπικο, ο 40χρονος Φραντζέσκο Τότι κρεμά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια μετά το τέλος του αγώνα της ομάδας του με την Τζένοα. Αγωνίστηκε στη Ρώμα από το 1989 έως το 2017 και κατέκτησε μαζί της ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα Ιταλίας. Ενώ με την σκουάντρα Τζούρα αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής το 2006.

0: Έλα. Με στραβοκοιτάς το πρωί.
1: Για παραδοσιακό κομμάτι, μπέπτει διασκευέ που έβαζε πάντω, μια χαρά το ακούω. Ξεκίνησε με έναν τρόπο, πήγε ένα αλλού, τώρα ξαναεπέστρεψε στην αρχική του μορφή. Τι είναι αυτό τώρα,
2: Massive Attack.
1: Εντάξει, η Massive άλλη Attack, ό,τι είναι, εντάξει, αλλά μια Attack την δεχτήκαμε πάντω. Είναι αλήθεια. Ροκ αυτό κομμάτι δεν θεωρείται. Μην ακούσει. Καλημέρα.
0: Η ΠΑΕΣΠΟΡ FM ανακοινώνει.
1: Η ΠΑΕΣΠΟΡ FM, μάλιστα.
0: Ότι ολοκληρώθηκε η απολύμανση στο στούντιο.
1: Μάλιστα.
0: Αν θέλετε να μπείτε η επόμενη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σα, κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, κύριε Μιχάλη.
0: Κολλημένα τα δημοτικά και οι διασκευέ. Καλομάθατε.
1: Γιατί?
0: Κομμένα όλα.
1: Δεν έχω εγώ θέμα. Εσύ το υιοθέτησε, εσύ το.
0: Τώρα που τελειώσαν οι αποτυχίε, θα αλλάξουν όλα.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνετε,
1: να παίζουμε ένα αποτυχίε η ώρα 7:30 δηλαδή τώρα.
0: Εντάξει, θα δείξει.
1: Μάλιστα.
0: Πώς είστε, κύριε Γιώργο μας?
1: Καλά, κύριε Μιχάλη μας, εσείς?
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο. Μπράβο. Χαίρομαι πολύ.
1: Ναι.
0: Εσύ? Καλό ήταν το βράδυ σας?
1: Ήσυχο.
0: Πολύ ήσυχο. Ειδικά αν έβλεπες το μάτς. Πάρα πολύ.
1: Ναι. Το είδα. Μπράβο. Θα σου πω από τη μία αν το είδα, από την άλλη δεν παίρνω και όρκο ότι το είδα.
0: Την άλλη δεν βλεπότανε.
1: Όχι, μίλω για το παιχνίδι.
0: Α.
1: Σου λέω, το είδα, αλλά δεν παίρνω και όρκο ότι το είδα.
0: Γιατί λέγω και μοσνά.
1: Μπορεί να έτυχε, διότι ήταν το παιχνίδι τέτοιον. Ήταν η λάμψη των δύο ομάδων εκθαμβωτική που δεν σε άφηνε να κλείσει τα μάτια σου. Αντιλαμβάνεσαι.
0: Είδε εσύ να παίζουν Βρετανοί μπάλα και να είναι τη προκοπή, να σε κρατήσει.
1: Ναι, είδα, ναι.
0: Πέ μου ένα τελικό.
1: Είδα.
0: Πέ μου ένα.
1: Σε τελικό εννοεί.
0: Ναι. Που δεν ήθελε να πει εντάξει, ρε παιδιά, οκ.
1: Εντάξει. Δεν είναι πλέον, υπάρχουν ομάδε που δεν είναι τη Αγγλία μένα, αλλά με βάση τη σύνθεσή τους ή του προπονητή τους δεν είναι κλασικό βρετανικό παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ευελπιστώ και έχω ψηλές προσδοκίες ότι ο τελικός του Σαββάτου με παρουσία ακόμα μια βρετανική ομάδα δεν θα είναι ανάλογος και όχι μόνο εξαιτίας ή λόγω της άλλης ομάδας.
0: Της Παρή εννοείς.
1: Ναι. Ενώ και από την αγγλική ομάδα περιμένω καλύτερα. Αλλά εντάξει. Τι θα περίμενας, ας πούμε, από την Crystal Palace ενώ σε τέτοιο ψηλό βαθμό απαιτήσεων.
0: Τίποτα.
1: Ή εντάξει. Από την Rayo Vallecano, γιατί με λέμε μόνο για τους Βρετανούς.
0: Να δεις και λίγο περισσότερο θέαμα παρά να καταναλώνεις 90 λεπτά βαρεμάρας και...
1: Εντάξει. Κάποιες φάσεις βγήκαν, όχι πολλές.
0: Εντάξει. Okay.
1: Είπαμε. Ευχαριστώ. Τον είδα, αλλά δεν παίρνω και όρκο ότι τον είδα. Ναι, μην με ρωτήσει κάποιος να μας κάνω ανάλυση. Πιο πολλά, πολλά.
0: Συγχαρητήρια στην
1: Crystal Palace.
0: Μάλιστα.
1: 2-2 οι Άγγλοι.
0: Ναι, και τώρα.
1: Και πάμε να δούμε, θα κάνουμε το 3-3.
0: Φτάνει όμως, εντάξει.
1: Καλά, το φτάνει, το λες εσύ γιατί.
0: Εσύ δεν το λες.
1: Εγώ δεν έχω θέμα. Εγώ θέλω να δω έναν καλό τελικό το Σάββατο.
0: Αν το δεις. Μπορεί να μην παίρνεις και ορκό.
1: Γιατί?
0: Μπορεί να.
1: Όχι, ρε, η ώρα 7.
0: Ναι. Καλά, κάτσε να πει.
1: Ψε, σε πέρασε μου το μυαλό μου το πράγμα. Να κάτσω εγώ τώρα να παλέψω, α πούμε, με τη. Με την κούραση, με τα μάτια μου, με όλα αυτά, να δω τον τελικό του Conference League στις 10 και ο τελικός του Champions League στις 7. Έβαρτα όλα στις 7 ή στις 8.
0: Αυτό λέω. Το είχαμε σχολιάσει και τις προηγούμενες.
1: Μέχρι τώρα να ξεκινήσει η ώρα 10 νύχτα και να γίνει μεσάνυχτα, να τελειώσει. Πάλε καλά που ανισοφάρισε την Ράιο Βαγεκάνο, για να πάει την παράταση.
0: Όχι, όχι. Ω, ναι, ευτυχώς δηλαδή. Δεν είναι.
1: Τι έφατε, ώρες-ώρες δηλαδή.
0: Και με τις ώρες κιόλας, ώρες-ώρες.
1: Ναι.
0: Τα έχει κάνει λίγο ρόιδο. Αλλά το 7 είναι τρομερά αποθητικό.
1: Και το 7 για μένα είναι νωρίς και το 10 είναι αργά. Κάντε κάτι ενδιάμεσα. Εν πάση περίπτωση. Τι να πεις.
0: Εδώ ο φίλος είδε την ταινία του Vinnie Jones, λέει.
1: Ο Γιάννος.
0: Untold, αυτό.
1: Έριξε.
0: Untold UK. Αυτό πρέπει να είναι.
1: Στο δρόμο που χάραξα εγώ την πρώτη φορά, θυμάσαι με τον Joe Wayne.
0: Ναι.
1: Πού ήταν η Liverpool που έπρεπε κάτι να κάνω να λαμβάνεστε.
0: Λοιπόν, 28 του Μάη σήμερα.
1: Επιβεβαιώνω.
0: Επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές.
1: Δεν φαίνεται να προκύπτει για την ώρα οποιαδήποτε αντίδραση, άρα ισχύει.
0: Ούτε θα βρέξει ούτε τίποτα. Ο καιρός θα είναι καταπληκτικό σήμερα. Απλά
1: μέχρι τις 11.
0: Μέχρι
1: τις 11 θα είναι καταπληκτικός. 11 προκύπτει η κίτρινη προειδοποίηση.
0: Οκ, εντάξει.
1: Ναι.
0: Γιορτάζει ο Άγιος Ευτύχιος σήμερα.
1: Βοήθειά μας,
0: ο Ευτύχιος. Και πάμε στο...
1: Μόνον Ευτύχιος γιορτάζει σήμερα.
0: Αχωρίγητο, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ταξίδι στο χρόνο, σαν σήμερα. Το... Η ταυτότητα της ημέρας.
1: Όχι για... ταυτότητα. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Ναι. Δεν χρειάζεται να σχολιάσετε οτιδήποτε λέγεται μέσα σε αυτό το στούντιο.
1: Είμαστε μαζί. Δεν
0: κάποια πράγματα μπορούμε να αφήσει να περνάνε.
1: Κάνουμε μια εκπομπή. Έως. Δεν σχολιάζω τα πάντα. Σχολιάζω κάποια. Εντάξει, παρεπιπτόντως, με Γιάν το μαλλί.
0: Έχω να πω ότι η απολύμα μας στο στούντιο πρέπει να συνεχιστεί για λίγο.
1: Με Γιάν το μαλλί.
0: Εντάξει, κουρεύτηκα.
1: Είπα να το σχολιάσω. Ναι, πάμε παρακάτω.
0: 585 π.Χ. Γιώργο. Ο Παμέγιστος Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει την πρώτη ηλιακή έκλειψη. Μιλάμε μάλιστα. Το παλικάρι ήταν.
1: Που το 500 κάτι.
0: Από τον άλλο κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είδε τα σημάδια των καιρών για να καταλάβει τι του έκανε. Εντάξει. Επειδή νομίζανε ότι από τη φιλοσοφία δεν μπορεί να βγάζει λεφτά και του λέγανε θα πεθάνει μόνο και φτωχό.
1: Άκου.
0: Έπιασε και είδε τον καιρό και διάβασε τα σημάδια και αγόρασε όλα τα ελαιοτριβία, όλα όμω.
1: Τέλο τα αγοράζει.
0: Είχε τα λεφτά. Η οικογένειά του ήταν πλούσια.
1: Ένα λεπτό να κάνω να το πω.
0: Η οικογένειά του ήταν πλούσια, του θα λέγαμε. Και όταν ήρθε ο καιρό και βγάλανε βεντέμα οι ΕΕΣ και βγάλανε δηλαδή υπερπαραγωγή, ήταν ο μόνο που είχε ελαιοτριβείο.
1: Mm-hmm. Και έβλεπε μπροστά.
0: Έτσι του έκανε όλου δικού του, πελάτε του. Αυτά μεταξύ άλλων έκανε ο Παμέγιστος Θαλής. Πολλά άλλα. Απλά σα λέω το επιχειρηματικό.
1: Παρακάτω.
0: Α, νομίζω
1: ότι. Όχι, λέω σε περίπτωση.
0: Γεννιέται ο Ιαν Φλέμινγκ το 1908 που έγραψε το James Bond. Πραξικόπημα στην Πορτογαλία και εγκαθίσταται δικτατορικό καθεστώς το 1926. Τι άλλο. 1952 στην Ελλάδα, κύριε Γιώργο.
1: Σημειώστε, παιδιά, το 1952, α.
0: Στην ναι. Ελλάδα, στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου,
1: της δημοκρατίας, ναι. Της προόδου, της ευημερίας,
0: ναι. Του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς,
1: ναι.
0: Γενικά μιλώντας. Οι γυναίκες αποκτούν δικαίωμα ψήφου, κύριε.
1: Αυτό, χωρίς να ξέρω, θωρίζω ότι δικαιωθήκα. 52, παιδιά.
0: Το 52.
1: Μάλιστα.
0: Για να καταλάβετε πόσο μπροστά ήταν αυτή η χώρα πάντοτε.
1: Ποιος ήταν ο πρωτεργάτης. Η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, που το υιοθέτησε.
0: 52, μετά τον εμφύλιο.
1: Ανδρέας ήταν πιο μετά.
0: Ποιος Ανδρέας?
1: Ο Ζήσης Ανδρέα για μια Ελλάδα.
0: Άλλο, 30 χρόνια μετά.
1: Ναι, εντάξει, πάμε.
0: Τσολάγογλου, όχι. Τσαβούσογλου, όχι, είναι άλλος.
1: Αποκλείεται να Τσαβούσογλου. Με ο Τσαβούσογλου μπορεί να με δίνει τώρα στις γυναίκες της Τουρκίας το δίκαιο να ψηφίσουν. Τέλος πάντων, εντάξει, άστο.
0: Ραβέρο, όχι. Μπορεί, ράλες, όχι. 1968 γεννιέται η Kylie Minogue. Μεγάλη τραγουδίστρια της heavy metal και γενικά rock σκηνής. 1979 στην Ελλάδα.
1: Κάνει κρύο.
0: Ποτέ, αλλά δεν είναι πάντα. Υπογράφεται από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή η συμφωνία ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ.
1: Είναι κάτι άλλο που πρέπει να βρούμε για όντως σας σήμερα.
0: Το 79.
1: Ναι, πραγματικά ρε φίλε. Τη χώρα πραγματικά.
0: Άνοιξε ο δρόμος για το Champions League, για το Europa League, για το Conference League τώρα. Άνοιξε ο δρόμος για πανευρωπαϊκά κύπελα, πρωταθλήματα. Μετά ήρθαν τα πακέτα Delors, 1-2-3, μετά 1-2-3 μνημόνια.
1: Μετά τα πακέτα ήταν τα άλλα, του Κοσκοτά.
0: Τα Pampers.
1: Pampers, ναι. Ναι.
0: Αυτό ήταν μια λεπτομέρεια.
1: Ναι, μιλώντας για πακέτα, θυμήθηκα.
0: Μια λεπτομέρεια.
1: Μάλιστα.
0: Μια λεπτομέρεια. 2000, κύριε Γιώργο, η αποστολή Mars Odyssey, της οποίας το soundtrack είναι γραμμένο από τον Βαγγελαρά.
1: Μάλιστα.
0: Τον Παπαθανασίου, ανακαλύπτει μεγάλες ποσότητες νερού στον Άρη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο ενδιαφέρον να σας πω.
1: Ξαναπείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα και ανοίξετε μας φάγια το 580. Μα αφού είναι λοιπόν μόνο τον Ευτύχιο.
0: Άγιος Ευτύχιος, παραδείγματος, δεν βρίσκω κάτι άλλο εδώ.
1: Λάθος.
0: Έχει και έναν Ελικονίδα.
1: Αποκλείεται έναν Ελικονίδα ο φίλος και ανοίξαμε του
0: φάγια. Και ένα Διοσκορίδη.
1: Α, ναι, ο φίλος 580 μπορεί να είναι ο Διοσκορίδης. Ναι.
0: Αν τώρα αυτά τα πράγματα και τα ονόματα σας λένε κάτι.
1: Ναι. Και γιατί ανοίξαμε φάγια.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είπαμε κάποιον που δεν έπρεπε.
1: Γιορτάζει και η ευτυχία σήμερα.
0: Αγίος Ευτύχιος είπα.
1: Ναι, είναι και ευτυχία ή υπάρχει άλλο. Γιορτάζει. Έχουμε κάποιες περιπτώσεις που είναι διαφορετικό. Μήπως είναι η γυναίκα σου ευτυχία, φίλε, και ευβίες που σπίτιν και ξέχασες.
0: Και που λες ευτυχία, ευτυχία.
1: Ναι.
0: Τώρα να δεις πόσο μπροστά θα πάει η Ελλάδα που θα επιστρέψουν ο Ελλάς και ο ΕΔΕΣ. Σωστό.
1: Ο Ελλάς είναι το νέο κόμμα.
0: Και είπε, ο ΕΔΕΣ
1: τι είναι.
0: Υφημολογείται ότι από την πλευρά της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας τέλος παντών έρχεται ένα νέο κόμμα το οποίο ενδεχομένως να έχει αυτό το όνομα. Αλλά
1: τι εννοείς της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι διάσπαση εννοείς από την Νέα
0: Όχι
1: Δημοκρατία.
0: Διάσπαση. Υπάρχουν ήδη φωνές τέλος πάντων όπως ο Σαμαράς που φημολογείται ότι
1: να κάνουν. Okay.
0: Και ότι ενδεχομένως εχθές έλεγα να θα έρθει ο ΕΔΕΣ, γιατί ήρθε ο Ελλάς από τον Τσίπρα, θα έρθει ο ΕΔΕΣ.
1: Ναι. Γιατί πρέπει να το έναν ας πούμε με το άλλο.
0: Γιατί ο Ελλάς έφερε το Τσίπρα, σε έφερε το Ελλάς σου λέει.
1: Καλά, ο Τσίπρα έκαμε. Οκ, okay, εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Αυτά και για το. Σα σήμερα. Χρόνια πολλά στον ευτύχη Μπλέτσα.
0: Χρόνια πολλά στον ευτύχη Μπλέτσα.
1: Αλλά είναι το δεύτερο μέρος του μηνύματος. Το πρώτο λέει πρώτο. Εξεχάσαν την ενημέρωση της UEFA.
0: Ποιος ξέχασε τι?
1: Είναι εκεί που μιλούσαμε για τον τελικό του Champions League και τον τελικό του. Α, μήπως έκανε τα δικά μας που λέει. Για το θέμα των διεθνών και την οδηγία ενημέρωση της UEFA για το πότε τελειώνουν.
0: Εχθές εννοείς, τα χτεσινά.
1: Εντάξει, ήταν επόμενο ότι θα γίνει μια αναφορά ή θα ρωτηθεί, ας πούμε. Κάποιος εκεί στη συνέντευξη τύπου για το θέμα το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Έδωσε μια απάντηση ο πρόεδρος της ΚΟΠ. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι για μία ακόμη φορά θα μπορούσαμε ή θα έπρεπε ή αποδείχτηκε ότι δεν λειτουργήσαμε. Πάντα λέμε ότι έναν από τα μειονεκτήματά μας στον χώρο γενικότερα, αν και τη χώρα μας γενικότερα, mm-hmm. αλλά αν μιλήσουμε για χώρο, ενώ ο προγραμματισμός, ενώ το να δούμε λίγο πιο μπροστά.
0: Ναι, αργούμε λίγο.
1: Κάποτε λέμε η πρόληψη αντί μετά να τρέχεις με τα πίσω από τα γεγονότα. Mm-hmm. Νομίζω ότι εμπίπτει και αυτό μέσα στην ίδια κατηγορία, ακόμη και αν υπήρχε η δυνατότητα εξαιρέσεων ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να μην το διακινδυνεύσουμε καν. Και η απάντηση, μία από τις απαντήσεις που έδωσε, που το διάβασα ο πρόεδρος, ότι μελετάμε και το ενδεχόμενο πλέον οι τελικοί να γίνονται πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Επιτέλους θα μπορούσε να
0: επιτρέψει.
1: Εδώ όλη η Ευρώπη, ας πούμε.
0: Το ίδιο πράγμα κάνει.
1: Νομίζω περισσότεροι, αν όχι όλοι, δεν είναι δεδομένο ότι πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα και την επόμενη εβδομάδα να παίξουμε τελικό του κυπέλλου. Mm-hmm. Δεν χάθηκε ο κόντος αν παίξουμε, αν βολεύει δηλαδή για κάποιο λόγο και παίξουμε τον τελικό, ξέρω εγώ, λίγο μπρι.
0: Μια χαρά βολεύει, μια χαρά το κάνουν όλοι.
1: Εντάξει, γι' αυτό λέω. Βλέπετε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο μετά από πόσα χρόνια να πούμε ότι μελετούμε το ενδεχόμενο να γίνεται και πιο νωρίς.
0: Έπρεπε να το είχαμε
1: μελετήσει. Στην Ευρώπη το έχουν κάνει ήδη σε πόσα χρόνια τώρα.
0: Και δεν θεωρώ ότι είναι αποτελεί πρόβλημα. Δηλαδή τέτοια θέματα θα μπορούσαν να λύονται τόσο
1: εύκολα. Μα γι' αυτό είπα πριν ότι ένα από τα αδύνατα μας σημεία είναι αυτό το να δούμε λίγο διαφορετικά.
0: Θα ξέρεις εκ των προτέρων, ρε φίλε, 060 ποιος θα βγει η Ευρώπη.
1: Τι εννοείς πώς θα κανονίζονται εσείς στην Ευρώπη, ρε φίλε.
0: Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, ρε παιδιά.
1: Μα όταν λέμε πιο πριν, δεν ξέρει να γίνει. Αν και να γίνει δύο μήνες πιο πριν.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Είχαν κρυθεί και η τετράδα και όλα αυτά πολύ πιο πριν. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, φυσικά είναι και κάθε χρονιά η ίδια. Φέτος ήταν η ιδιαιτερότητα του Μουντιάλ, που όπως αποδείχτηκε υπήρχε και αυτό το θέμα με την ενημέρωση από την, UEFA ή τη FIFA. Δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει, ας πούμε, μια αναγωνιστική πιο πριν, εφόσον είχαν κρυθεί όλα στο πρωτάθλημα, να γίνει μια ή δύο εβδομάδες πιο πριν ο τελικός και άφησε κατά το τέλος κάποιες μια-δυο αγωνιστικές αφού είχαν κρυθεί όλα. Το θέμα είναι να είμαστε ευέλικτοι, το θέμα είναι να προσπαθούμε να προλαβαίνουμε.
0: Και ειδικά αφού το έχεις εσύ στα χέρια σου, μπορείς να αποφασίσεις μόνος που θα κάνεις, πότε θα το κάνεις.
1: Είπαμε.
0: Δεν υπάρχει λόγος να.
1: Τελείωσε πλέον. Θα δούμε αύριο τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Οπότε και. Τι άλλο έβγαλε χθεσινή συνέντευξη τύπου έτσι εντάχει.
1: Εντάξει, δεν έβγαλε κάτι το.
0: Ιταλός διαιτητής, Γκουίντο.
1: Εντάξει, Γκουίντα, ναι.
0: Γκουίντο,
1: συνήθως έτσι γίνεται, ανακοινώνονται οι διαιτητές στη συνέντευξη τύπου που είναι πάντα ένα-δύο μέρες πριν το τελικό.
0: Σαν Πίντο με το γυαλάκι του είναι, μιλάμε.
1: Με το γυαλάκι του.
0: Είναι σαν τον Σιλβέστερ Σταλόνε στο.
1: Α, σε παρακαλέσω με τον Σιλβέστερ Σταλόνε.
0: Όχι, με τον άλλο του Βατζενέικερ να πω.
1: Α, εντάξει, άμα σε
0: τον άλλο του Βατζενέικερ στον εξολοθρευτή, πως ήταν, όπου μιλάμε.
1: Ναι. Εντάξει, την αυγή, η αισιοδοξία και στις δύο πλευρές. Mm-hmm. Τι θα πει κάποιος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λογικό είναι. Αγωνιστικά. Πέραν από αυτά που είναι δεδομένες ως απουσίες. Εντάξει, κάποια πράγματα βγαίνουν από το ρεπορτάζ. Αλλά δεν είπε, ας πούμε, ξεκάθαρα ή ο ένας ή ο άλλος προπονητής, όχι, δεν θα προλάβει ο συγκεκριμένος, ή ναι, είναι σε βαθμό που μπορεί να το βάλω και στην ενδεκάδα. Και πώς το λες, είναι λογικό να μην πει, θα αποκαλύψει, ας πούμε, αν ένας παίχτης είναι διαθέσιμος και σε ποιο βαθμό, γιατί θα φωτογραφίσει κατά κάποιον τρόπο
0: το τι θα γίνει, ναι,
1: το,
0: θα
1: πλάνο του, ναι, το πλάνο του. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά από τη, για τη σύνδεση τύπου του τελικού, και περιμένουμε πλέον αύριο το πιο ουσιαστικό κομμάτι, που είναι η διεξαγωγή του παιχνιδιού.
0: Τι ώρα είναι?
1: 7.
0: 7 και αυτό.
1: 7 και αυτό. Να δούμε, μάγαρα εξελιχθούν όλα ομαλά, με βάση και το, όταν λέω ομαλά, κινητηρολογώ, με αυτόν το θέμα που δεδομένο ότι θέλει διαχείριση σωστή, της προσέλευσης εννοώ, για πόσες χιλιάδες θα έρθουν από τον ίδιο δρόμο και θα πορεύονται ουσιαστικά στην ίδια κατεύθυνση από ένα σημείο και έπειτα, δηλαδή εκεί που από την Πάφο μπαίνεις στη Λεμεζό για να έρθεις. Αντιλαμβάνεται κανείς το τι θα γίνει. Ελπίζω να έχει γίνει μια καλή ή να γίνει μια καλή διαχείριση αύριο σε σχέση με τον κόσμο, γιατί είναι και μια εργάσιμη μέρα που ούτως ή άλλως ο αυτοκινητόδρομος έχει στο βαθμό που έχει.
0: Γιατί είναι και τρίμερο.
1: Την κίνησή του. Το τρίμερο δεν θα επηρεάσει. Το τρίμερο στην απέναντι.
0: Επειδή είναι πάνε και έρχονται. Ξέρω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Στην απέναντι πλευρά. Αν κάποιος θα φύγει από αύριο για τριήμερο, δεν θα επηρεάσει την προσέλευση κόσμου. Την προσέλευση κόσμου θα την επηρεάσει η κανονικότητα αυτών που εργάζονται, ας πούμε, εκτός Λευκοσίας και πρέπει να έρθουν Λευκοσία με το τέλος της ημέρας.
0: Στο ΕΜΠΑ.
1: Ναι, στο ΕΜΠΑ. Στο αν θα φύγουν κάποιοι για τριήμερο από Λευκοσία, την ώρα που θα φύγουν, δεν νομίζω να είναι την ώρα που θα αποχωρήσουν κάποιοι από τον τελικό. Mm-hmm. Είτε η πρώτη είτε η δεύτερη. Ενώ ποιοι θα φύγουν χαμένοι και ποιοι θα μείνουν για να πανηγυρίσουν. Εντάξει. Mm-hmm. Θα δούμε. Μακάρι όλα να πάνε.
0: Όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεστε.
1: Ναι. Να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Ξαναλέω. Ναι, να μην έχουμε φαινόμενα να καθυστερήσει ο κόσμος να μπει στο γήπεδο και όλα αυτά. Mm-hmm. Προπόληση νομίζω ότι άλλο δεν θα υπάρξει στο γήπεδο. Άρα, όσοι θα έρθουν τουλάχιστον εισιτήριο θα έχουν.
0: Θα έχουν, ναι.
1: Δεν θα έχουμε περαιτέρω καθυστέρηση. Δηλαδή, αν παιχτεί Τετάρτη τελικώς και Σάββατο Κυριακή τελευταία αγωνιστική εμπρόβλημα, μια χαρά. Μα αυτόν είπα και εγώ.
0: Α, ήταν ειρωνικό το μήνυμα που μα έστειλε.
1: Ποιο? Ρωνεύτηκε μα.
0: Όχι μα. Την κατάσταση.
1: Αειρωνικό ότι κανονίζονται, ενώ κανονίζονται, είναι όπως ήρθαν τα αποτελέσματα. Τα κανονισμένα τα θέσει τη Ευρώπη. Να. Ο καθένας όπως το εκλαμβάνει. Λοιπόν, σε άλλα νέα της επικαιρότητας θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια, γιατί είναι και 59.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο τώρα.
1: Έχουμε, φαίνεται ότι βγαίνει έτσι, προκύπτουν σημαντικές εξελίξεις στην ανόρθωση. Mm.
0: Φεύγει τελικά ο Καμωρανέζη.
1: Όχι, είναι για τον Καμωρανέζη που μιλώ.
0: Καμωρανέζη φεύγει όμως. Δεν κατάλαβα από τα.
1: Θα δείξει.
0: Του έκανε πρόταση η ΑΕΚ, θα πάει.
1: Η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και ΑΕΚ.
0: Λάρνακας.
1: Όχι, τώρα το ακούω.
0: Έτσι το διάβασα χθες κάπου.
1: Να πού?
0: Ότι ενδεχομένως το σκέφτονται στην ΑΕΚ για τον Καμωρανέζη.
1: Ω, να ακούσα εγώ έτσι.
0: Ναι, μπορεί να είναι παραπληροφόρηση.
1: Όχι, δεν σημαίνει ότι είναι παραπληροφόρηση επειδή δεν το ακούσα εγώ. Ναι. Για να μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ξέρω. Εγώ μένω σε αυτά που μας είπαν από την ανόρθωση για τον Καμωρανέζη, ότι δεν θέλει να μείνει λόγω της αβεβαιότητας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όμως καταγράφουμε μια εξέλιξη η οποία λογικά. Mm-hmm. Διαμορφώνει μια καλύτερη ως έναν στο βαθμό, σημαντικό ή μεγάλο ή μικρό θα το δούμε, αλλά σίγουρα διαμορφώνει ή μας προετοιμάζει για μια καλύτερη επόμενη μέρα. Mm. Άρα τον προβληματίζει ακόμη ή δεν τον προβληματίζει? Αν είναι αυτός ο λόγος.

0: που προβληματίζεται και θέλει να φύγει.
1: Θα μας πει.
0: Γιατί αυτό που έλεγε του μέχρι χτες ή προχτές για βεβαιότητα πάει να εξελιχθεί σε μια πιο υγιεινή κατάσταση, να το πω έτσι, η πιο καλή, ξαναλέω, με πιο καλές προϋποθέσεις για να πορευτεί ανόρθωση. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Είναι 8, έχουμε φτάσει στη συμπλήρωση μίας ώρας. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL /responsible-gaming.
7: Αγάπη, φούσκωσα.
8: Μίσκας. Μπακτεφλόρα.
7: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
8: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
7: Αγάπη, τι έχεις?
8: Η κοιλιά μου.
7: Αφού ξέρεις, Μπακτεφλόρα.
8: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
7: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
8: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
7: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
8: Προϊόν νοστοποιημένο στο νερό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
7: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
9: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο.

0: ποιοτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
1: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
2: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα.
1: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα και στους ακροατές μας. Γιώργο Λογίδη για την επιλογή του τραγουδιού από εμένα είναι ναι, ναι, ναι. Μιχάλη Τσικαλά για την επιλογή του τραγουδιού σου από εμένα είναι όχι, όχι,
2: όχι. Δεν σε ρώτησα καταρχήν για μένα. Δεύτερον, δεν ξαναβάλεις τα ίδια τραγούδια.
0: Τα ίδια τραγούδια, τέτοια. Α, τέτοια.
2: Αν είναι να βάλεις τα Νασάρα, κανένα θανατικό, βάλε κάτι άλλο.
1: Α, βάλω εγώ.
2: Θα σου ξέρεις.
1: Α, βάλω εγώ η ώρα 9, ρε.
2: Βάλε σύντομα.
1: Α, βάλω η ώρα 9, έτσι, λίγο underground. Αλλά όχι να μου πεις όχι και θα ματσάει.
0: Εντάξει, αφήστε τα τραγούδια τώρα.
1: Γιατί?
0: Έχουμε άλλα προβλήματα.
1: Τι προβλήματα, ρε παιδί.
0: Κύριε Λογίδη, πήραμε και πριν ένα μήνυμα από 580. Που έλεγε ότι ξαναπείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα για να ανοίξετε μας φάλιες.
1: Ένα λεπτάκι ρε παιδιά, ένα λεπτά να τα αναλάβω.
0: Κύριε Λογίδη, ξαναγράφει τώρα, στέλνει νέο μήνυμα. Λαλούμε ευτύχιο. Αμάν. Η γιορτή του Αγίου Ευτυχίου είναι 6 Απριλίου και 24 Αυγούστου. Σήμερα πώς γιορτάζω και έχω δύο τύπους μέσα στο αυτοκίνητο γράφει που θέλουν να μου φάσει το πενιντάρι μου βαστό. Γι' αυτό να ανοίξετε φάλις.
1: Το λοιπόν.
2: Τι λέει εκεί
1: ένα λεπτάκι
0: προτού
1: να τα ξεκαθαρίσω.
0: Ναι, προτού ξεκαθαρίσει κάτι, αν μπορεί να ξεκαθαρίσει ο Ανδρέας διαφορετικό. Να πω ότι απευθύνεται σε μένα το μήνυμα, αλλά το ορτολόγιο δεν είναι εγώ που το βρέω.
2: Εντάξει κύριε Γιώργο.
0: Μα για όνομα του
2: Θεού. Κύριε Γιώργο, αμέσως.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Σε καταδείξαν αμέσως.
1: Παιδιά, ένα λεπτάκι.
0: Ναι.
1: Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια εντασούλα στο στούντιο. Και πρέπει να τα συζητήσουμε οικογενειακά, ωραία να τα πούμε.
0: Ναι.
1: Μιχάλη,
0: ναι.
1: Έχει άδικο ο κύριος Γιώργος σε κάποιες περιπτώσεις που σου τα σούρν. Ναι. Έχει άδικο.
0: Απούγε, ποια περιπτώσεις.
1: Κύριε Γιώργο, μου σε
0: παρακαλώ. Αντρέα, κύριε Γιώργο,
1: σου τα είπα πάρα πολλές φορές. Πήγε μόνος του προχθές. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τούτα τα πράγματα που κάνεις, εγκίτρινες κάρτες.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Τι έκανα.
1: Ήσυχη η σημερινή ημέρα από ονομαστικές γιορτές.
2: Από πάνω τι λέει, Αντρέα μου.
1: Ένα λεπτό, ρε Μιχάλη.
0: Αφήστε να ολοκληρώσει.
1: Ένα λεπτό, ρε Μιχάλη μου. Οι 300 περίπου ευτύχοι της Κύπρου γιορτάζουν συνήθως στις 6 Απριλίου και όχι σήμερα.
0: Ναι, αλλά είναι το Άγιο Ευτυχίου σήμερα.
2: Από πάνω τι λέει, Αντρέα μου.
1: Από πάνω, Μιχάλη
2: μπράβο.
1: Μου. 5η 28 Μαΐου εορτολόγιο.
2: Επιβεβαιώνουμε.
1: Ο Άγιος Ευτύχιος ο Επίσκοπος Μελιτίνης.
2: Θέλετε κάτι άλλο.
0: Εγώ βρίσκω κάποιον άλλον τώρα εορτολόγιο. Εορτολόγιο στο διαδίκτυο.
1: Η Ελικονίδα.
0: Που λέει ότι σήμερα είναι Διοσκουρίδης, Διόσκουρος, γιατί είναι το Αγίου Διοσκουρίδη.
1: Επιβεβαιώνω και αυτό.
0: Καμία αναφορά σε ευτύχιο.
2: Δεν το είπαμε το Διοσκουρίδη.
0: Ναι, εννοώ αυτή. Γι' αυτό σου προκύπτει μία. Εγώ το λέω υπό την έννοια, όχι για να σε. Σου κάνω παρατήρηση που λέει ο Ανδρέας. Προς Θεού. Αλλά απλά φίλε, ευτύχη 580 αντιλαμβάνεσαι ότι.
2: Γιορτάζεις και σήμερα.
0: Ενώ
2: άρα, αν δεν δώσεις το 50, ένα 25 ευρώ να φύγει.
0: Ενώ όπως την κουβέντα που είπα πριν εγώ για τον τελικό εψές. Είδες το λέει μου ο Μιχάλης. Είδα το λέω το, αλλά δεν παίρνω Γιώργο ότι τον είδα. Εν κάπως έτσι ήταν το θέμα με τον Άγιο Ευτύχιο σήμερα.
1: Εσύ Μιχαλή, είδες το.
2: Ολόκληρο.
0: Ναι. Ακούμε τι πλησιάζει πρωτού μας πείτε τι είδατε.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Άρα καταλήγοντας, αν έχει ο άνθρωπος, ο φίλος ενώ 580 ευτυχίος, είτε κεράσει 6 του Απριλίου, είτε 24 του Αυγούστου, είτε έχει δηλωμένη γιορτή μία από τις δύο, νομίζω νομιμοποιείται σήμερα να κρατήσει το 50 του.
2: Άποψη σου.
1: Ή να μας το στείλει.
2: Άποψη σου. Εγώ πιστεύω ότι
1: από τη στιγμή
0: δεν μας το στείλει. Δεν κάνει ανοίξαμε φάλιες να μας το στείλει.
1: Από τη στιγμή. Όχι, γλιτώσαμε τούτο στο τέλος της ημέρας.
0: Αφού το γλιτώσαμε, δεν μας το στείλει.
2: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι το. Όχι. Να κεράσει τους φίλους του.
0: Να τους κεράσει έναν καφέ. Τελείως.
2: Είναι ευτυχίος, γιορτάζει. Κάθε άλλο αυτή είναι διαφυγή.
1: Άτε, στείλε 100 να τα εύρουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν η Ανδρέα.
1: Καλά.
0: Πώς έπερασε τις ψες.
1: Πέρασα πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Ήταν ωραίο βράδυ. Είναι εννοώ να με ρωτήσεις αν είδα τον τελικό.
0: Όχι, όνομα της Θεού. Είπα, περιμένω να δω γιατί ήταν ωραίο το βράδυ.
1: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία παράσταση στη Λεμεσό.
0: Στη Λεμεσό. Επίεσαι στη Λεμεσό για να είσαι παράσταση.
1: Ναι, πήγα.
0: Άιντε.
2: Πολύ καλό. Καθημερινή μέρα. Πάστελε ναι. Μισό, βλέπει παρατύπω.
1: Κερασιτεχνικό.
0: Κερασιτεχνικό.
1: Και ο Έλμε και η θεατρική ομάδα τη ο Έλμε Κλεμενσού έκανε μια.
0: Αν είσαι του θεάτρου και του πολιτισμού, φίλε.
1: Ναι. Έκανε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση ψε, την οποία απόλαυσα τη Λυσιστράτη, αλλά το διασκευασμένο κείμενο του στην Κυπριακή του Μαντή.
0: Επί μόνο σου, επειδή η ομάδα ενώ όλη η θεατρική.
1: Με παρέα. Με πάρα πολύ ωραίες και έξυπνες πινεγιές έτσι ναι. Στη διασκευή, αλλά ήταν τόσο νόσο, δηλαδή δεν ήταν γινόν που σου τραβάν
2: ναι, να ξεκουράσει
1: ναι, να σε κουράσει, να σε φέρει σε μια διαδικασία να πεις εντάξει μια και ο τρεις φτάνει ας πούμε. Ήταν όπως έπρεπε. Mm-hmm. Συγχαρητήρια στα παιδιά τα οποία απολαύσαμε χθες. Φτάσα σπίτι σχετικά νωρίς, είδα τον γκολ της Κρυσταλ.
0: Τι ώρα ήταν η παράσταση?
1: Νωρίς. Ήταν νωρίς.
0: Απόγευμα.
1: Ναι, απόγευμα okay. Το βράδυ, ναι. Έφτασα.
0: Αν είδες τον γκολ, εντάξει, δεν είχασαι και
1: είδα την άλλη. Είδα η φάση
0: μετά το δοκάρι και την επόμενη. Εντάξει, θεωρώ ότι...
1: Εντάξει, είναι
0: βαρό. Τσεκ. Τελικός κόφερεντ, δίκα Ανδρέας, τσεκ.
1: Την ώρα, Γιώργο, αλλά πάνε μου τα παιχνίδα να χάνουμε.
0: Ναι, ναι, τι να σου πω. Διέχασαμε.
1: Μάλιστα. Μετά κατάλαβα ότι δεν ήταν. Ποιοι είσαστε εσείς?
0: Ποιοι είμαστε εμείς?
1: Ο 294 θα παίξουν και εμείς φέτος τη Λυσιστράτη την Κυπριακή. Ποιοι είσαστε εσείς? Στέλνετε εδώ να...
0: Να πάει ένα και ο Ανδρέα να σας δει. Να σας αξιολογήσει.
1: Να παρακολουθούμε. Όχι να αξιολογήσω.
0: Εντάξει, εννοώ να πείτε.
1: Εντάξει. Αυτά λοιπόν χθες το βράδυ. Πάμε σήμερα το τι έχουμε. Θα αναμένεται να παρουσιαστεί στο κακουργιωδικείο Μπάφου ο εναργία δήμαρχος Φέδωνας.
0: Θα αρχίσει η δίκη σήμερα.
1: Σήμερα θα απαγγελθούν οι κατηγορίες και αναμένεται να κληθεί.
0: Είναι υποχρεωμένος να παραστεί. Μην μπορεί να πάει ο δικηγόρος.
1: Νομίζω σε τούτη τη φάση πρέπει να πάει.
0: Okay.
1: Γιατί επλήρωσε και εγγύησης την προηγούμενη 100.000 για να παρουσιαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Λογικά σήμερα. Αναμένεται όμως ότι οι σημερινοί δικάσιμος θα υποβληθούν και αιτήματα ούτως ώστε να είναι και κλεισμένων των θυρών, που είναι μια διαδικασία η οποία μπαίνει σε αυτήν την κατηγορία λόγω προστασίας των θυμάτων και των μαρτύρων.
0: Αναλόγως στις υπόθεσεις βασικά.
1: Ναι, είναι ευαίσθητη υπόθεση που αφορά βιασμόν και σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως έτσι γίνεται. Αφού είπαμε ότι θα το απαγγελθούν οι κατηγορίες, να πούμε ότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο αντιμετωπίζει 4 κατηγορίες βιασμού, άσεμνης επίθεσης, περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημελήματος και επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη.
0: Nice.
1: Αυτά έτσι από την Πάφον. Ερχόμαστε στη Λευκοσία να πούμε ότι έχουμε καταγγελία από 29χρονον Ντελιβερά, ο οποίος...
2: Έχει επίθεση πάλι, ναι.
1: Ναι, άλλη επίθεση.
0: Στη Λευκοσία.
1: Ναι, στη Λευκοσία.
0: Συνήθως ήταν, ναι.
1: Ήταν Λεμεσό, έχεις δίκιο. Αλλά είχαμε και Λευκοσία κάποιες περιπτώσεις.
0: Ναι, τα περισσότερα νομίζω σημαίνει.
1: 5 και 20 χθες το απόγευμα... Αναφέρει η καταγγελία ότι όταν πήγαινε να παραδώσει.
0: 5 και 20 απόγευμα, μιλούμε για μέρα.
1: Μέρα, μέρα.
0: Φως, με...
1: Δέχθηκε επίθεση από δύο άγνωστα πρόσωπα. Οι δράστες κατάφεραν να το αποσπάσουν χρηματικό ποσό και κινητών τηλέφωνων, ενώ έκλεψαν και τη μοτοσυκλέτα του και συνεχίζονται οι εξετάσεις. Να πούμε ότι έχουμε κίτρινη προειδοποίηση σήμερα. Ξεκινάει από τις 11. Και πάει μέχρι τις 6 το απόγευμα.
2: Ναι, ναι, μην βγούμε έξω, μην περπατήσουμε. Δεν έχει τίποτα, ούτε και την υποειδοποίηση θα έχει, ούτε τίποτα.
0: 6.30, ρε, πρέπει να πάει σε 6.30. Yeah. Εγώ χτες έγινε 7 να ξεκινήσω.
2: Ξεκίνησες 7?
0: 7.
2: Δεν ξεκινάω εγώ 7 η ώρα με τίποτα.
0: Γιατί?
2: Γιατί έχω να ταΐσω το κοπάδι, έχω να κάνω άλλα πράγματα.
0: Ποιο το τσάι μου. Ποιο νωρίς το κοπάδι, μοιράζεται.
2: Το τσάι, δεν γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Αν θέλετε να πάτε, εγώ οφείλω να σας ενημερώσω λοιπόν όσοι θα κάνετε δραστηριότητες εκτός.
0: Καλά και ότι... να παντού στο κάτω-κάτω το φαινόμενο. Μπορεί σε κάποιες περιοχές.
2: Στα βουνά θα είναι, παιδιά.
1: Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές των ορεινών στο εσωτερικό, Μιχάλη.
0: Και στα ανατολικά. Άρα είναι. Πάφολε μεσόν δυτικά που λέμε.
1: Σε καταιγίδα, αν αναμένεται να πέσει και χαλάζει, ενώ η ένταση της βροχής είναι πιθανόν να φτάσει και τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Άρα, παιδιά.
2: Με κάνω τη μοτορά γόνδολα. Εντάξει.
1: Ω, σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε από τα καιρικά, τα εσωτερικά, τα ορεινά, τα ανατολικά και πάμε στα δυτικά. Πάμε
0: εσωτερικά,
1: στην
0: έχουμε κάτι, ένα πρασκήνιο, βγήκε ο συνδυασμό για την προεδρία τη Βουλή.
1: Να δώσουμε το ρεπορτάζ, να με αφήσει να ακολουθήσω τη ροή.
0: Θέμα είναι να βρίσκει τη μεταγραφή, πριν την ανακοινώσει.
2: Έλα, παππού, να σου δείξω τα μπελοχώραφα σου. Πε του τώρα.
0: Έχουμε κανένα πρασκήνιο, κάτι, κανένα.
1: Ναι, λοιπόν, να διαχειριστώ
2: δεν
1: το μπορείς, πράγμα.
2: Δεν μπορεί, κύριε Αντρά. Πέρα, πει εκεί να σου δείξει.
1: Τού ήταν που έγινε
0: και ένα ενδιαφέρον τούτο είναι.
1: Τού ήταν που έγινε και ένα πελούι τώρα.
2: Πώ θα κάνει ρεπορτάζ.
1: Πώ να το διαχειριστούμε.
2: Δεν διαχειρίζεται.
1: Σκέφτηκε να αρχίσουν και ένα σαραντάρια τι να γίνει.
2: Δεν πειράζει. Φαντάσου Βόρεια Ευρώπη που γίνεται τη τρελή.
1: Ωραία, έσπασε μου ο ρυθμό μου, επανέρχομαι στο ρυθμό μου. Φεύγουμε από τα ορεινά, είπα τα εσωτερικά. Πάμε στην ΠΑΦ. Πάμε στην ΠΑΦΟ να δούμε. Εδώ παίζει ρόλο σε αυτήν την υπόθεση που θα σας πω το κίνητρο.
0: Το κίνητρο.
1: Πρέπει ως εκπομπή να εντοπίσουμε το κίνητρο.
0: Challenge δηλαδή τον τώρα.
1: Έκρηξη βόμβα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην ΠΑΦΟ.
2: Α, στο κρεοπολείο.
1: Ναι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 3.30 τα ξημερώματα είχαμε πληροφορία για έκρηξη στην ΠΑΦΟ από εξετάσεις. Διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφειλόταν στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού πλησίων της πρόσωψης του κρεοπολίου.
2: Nice.
1: Εκτεταμένες ζημιές και προκλήθηκαν ζημιές και σε δεύτερον παρακείμενων υποστατικών και συνεχίζονται τώρα οι έρευνες έτσι με το που ξημέρωσε.
2: Το κίνητρο ποιο είναι?
1: Γιατί να σηκώσεις ίσως πάνω έναν κρεοπολίο.
0: Είναι πετυχαίνει σου.
1: Κύριε Γιώργο, εσύ πρέπει να μιλήσεις, είναι η ώρα σου.
0: Ναι, αλλά μπορεί να μην είναι το κρεοπολίο το κίνητρο. Ενώ η επαγγελματική δραστηριότητα.
1: Εντάξει, θα μου το εκλογικεύσει, δεν
0: υπάρχει. Κάτε πάνω, το εκλογικεύσω.
1: Καλά, κύριε Γιώργο,
2: μου έκανε
1: τα
2: οφτά.
0: Είναι 50.
1: Επέτυχε του το.
0: Ακριβώς είπα πριν, μπορεί να μην επέτυχε
1: του το. Είπεν του μπέικον, τζέδο και του ποτέ το λεμόν.
0: Αν του πεν μπέικον, τζέδο και του λεμόν, φταίει ο ίδιο, φίλε. Όταν το πάρει σπίτι, πρέπει να το καταλάβει.
1: Επήρε το σπίτι, άνοιξε το, είδε το λεμόν.
0: Άρα επιστρέψε πίσω.
1: Επέστρεψε η ώρα 3.30.
0: Αποκλείεται. Επέστρεψε, μου έβαλε μπομπά. Έγινε.
2: Η εκλογική γεύση που πήγαινε, το ότι είναι προσωπικές διαφορές.
0: Ναι, ρε φίλε, γι' αυτό σου λέω το θα ψάξουμε το κίνητρο που το κρέας εν έναν. Αλλά μπορεί ο Κρεοπόλης να είχε μια διαφορά άλλη με τον, ξέρω εγώ, με εκείνον που το. Με το δράστη. Να μην είναι θέμα τη επαγγελματική δραστηριότητα.
2: Οκ, okay, εντάξει, άρα το Κρεοπολείο να είναι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, μπορεί να είναι. Πού να σου κάνω ζημιά, να σου κάνω ζημιά στο. Ξέρω εγώ, στο δουλειά σου. Στο
2: Άρα αποκλείουμε την περίπτωση να είναι η κακή ποιότητα.
0: Όχι, είπαμε 50-50. 50-50. Αλλά το που είπε ο Αντρέα δεν είναι θέμα κακή ποιότητα. Είναι θέμα λαθασμένη επιλογή. Αλλά αν καταλάβω, γι' αυτό δεν ζήτησα αντί, ξέρω εγώ, λαπάν μπέικον, σημαίνει ότι αν το πήρα σπίτι, κατάλαβα το.
2: Εσύ το καταλαβαίνει, Γιώργο.
0: Αυτό που το ζητά, λογικά ξέρει και το ζητά.
1: Γιώργο, ζητεί ψήνε, είπαμε.
2: Κοτόπουλο, παιδιά.
0: Ποιο
1: κοτόπουλο, ρε Μιχαλή.
2: Χωρί το κοκαλό.
0: Ναι, βάζει την πέτσα.
2: Το κανονίζει.
1: Το σουβλάκι, ρε Γιώργο μου. Το χοιρινό σου, κύριε Γιώργο.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Ο καθένα περιορέξεω.
2: Είναι τόσο καλό όσο το κοτόπουλο του, δεν νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, περιορέξεως.
0: Ναι.
2: Ό,τι πεις.
0: Σας είχα πει και πρόσφατα.
1: Άσε πονηρέ.
2: Άσε μας, κύριε Γιώργο.
1: Άσε πονηρέ.
2: Ένα ποτήρι νερό πας να βάλεις και τρέμουμε. Άσε τώρα.
1: Που αυτά λοιπόν από την επικαιρότητα σήμερα, ρε παιδιά. Θέλετε πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία ασχολούνται κατά κύριο λόγο.
0: Τον Κρεοπόλη.
1: Με την. Δεν ξέρω αν θα. Θα βγουν οι πάλες που λέει το τραγούδι για αυτά που λένε τα πρωτοσέλιδα. Πάμε να δούμε και θα το συζητήσουμε μετά, θέλετε.
0: Μάλιστα.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Πάμε λοιπόν με τον πολίτη. Τα παίζει όλα για την Προεδρία της Βουλής. Ο Νικόλας προτάσει την προσωπική του υποψηφιότητα για να ζητήσει μαχίες, αναφέρει εδώ. Και σε άλλο θέμα, εχμές Αρχιεπισκόπου, η κλίκα που βρίσκεται πίσω από τον τυχικό συνεχίζεται το συγκεκριμένο Σύρια. Πάμε στον Φιλελεύθερο, νέα δεδομένα για την Προεδρία της Βουλής, αλλαγή σκηνικού μετά τη συνάντηση Στέφανου Νικόλα. Δύσκολη στήριξη Ανίτας από Δίκο, παρασκήνιο με Προεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Πήδηξαν στο κενό, κρίσιμα ο ένας, τρεις αλλοδοποί, πήδηξαν στο κενό για να αποφύγουν τη σύλληψη στη Λάρνακα όλα αυτά μετά από επιχείρηση της αστυνομίας.
0: Μα είχαμε εξέλιξη, ο ένας που ήταν κρίσιμα, δεν τον προλάβαν νομίζω οι εφημερίδες, έχει χάσει τη ζωή.
1: Ναι, ναι. Πάμε στην αλήθεια. Η αριθμητική της νέας βουλής δείχνει δεύτερη θητεία. Απόλυτο φαβορή η Ανίτα. Εδώ η αλήθεια. Τραγωδία από τον φόβο επαναπατρισμού πήδηξαν από τον τρίτον και τέταρτον όροφο κτηρίου στη Λάρνακα για να αποφύγουν τον έλεγχο της αστυνομίας. Η περίπτωση, η υπόθεση η τραγική που είπαμε και εμείς πριν. Στην εδώ παζολ για την Προεδρία της Βουλής αναφέρει η Χαραυγή. Βέτο, διεργασίες και ανοιχτά μέτωπα. Τα κόμματα μετρούν συσχετισμούς και ισορροπίες. Επίσης, σε άλλο θέμα, έναρξη εργασιών αναπαλαίωσης παλαιού νοσοκομείου Λάρνακας.
0: Τελειώσαμε, Αντρέα, με τις εφημερίδες.
2: Τελειώσαμε.
0: Να μιλήσω ή να μην μιλήσω.
2: Να μιλήσεις
0: όταν θέλεις. Πριν όταν ερώτησα, έχουμε κανένα νέο, Αντρέα, με τούτο το παρασκήνιο, με την Προεδρία της Βουλής και όλα αυτά. Αντιδράσετε και οι δύο, λέτε, είπα σας, αν να πούμε αλλαλείς τώρα. Διέβασες μας τα πρωτοσέλιδα από όσες εφημερίδες έχουμε στην Κύπρο, δεν ασχολείται με τίποτε άλλο, κανέναν πρωτοσέλιδο.
1: Ναι, κύριε
0: Γιώργο. Αλλά άμα ερώτησα εγώ.
2: Είμαστε ακόμα στο χορηγημένο κομμάτι της εκπομπής. Παίζει ακόμα η μουσική πίσω.
0: Γιατί αν παίζει η μουσική πίσω.
2: Ενώ άλλαξε τραγούδι σε επαγγελματία και πέστατα.
0: Πρώτα απ' όλα, χαμήλωσον τον τόνο της φωνής σου.
1: Γιατί του φωνάζεις σήμερα.
0: Χαμήλωσον τον τόνο της φωνής σου, γιατί είσαι σε μια κατάσταση που πρέπει να σε προσεχώ.
1: Κάλμα, κάλμα.
0: Όλα μπορούν να γίνουν. Θα γίνουν στην ώρα του όλα. Καλός Καραβοκύρης στο playlist φαίνεται. Λοιπόν, άρα είχα δίκιο, Ανδρέα, που ζήτησα, ερώτησα.
1: Ναι,
0: εγώ,
1: αλλά και εγώ από την πλευρά μου, κύριε Γιώργο, κρίμα που βάζεις το τελευταίο διάστημα. Αν θέλεις να μας πεις κάτι, πες μας το ξεκάθαρα. Με το να βάζεις τη γωνιά του συνεργάτες σου.
0: Καλά, γωνιά σας έβαλα, ρε παιδιά.
1: Και να μην τους υπολογίζεις.
0: Εν το κομμάτι της εκπομπής που μας δίνεις τα νεότερα πέραν της αθλητικής
1: επικαιρότητας. Αν θα μας γωνιάζεις και να μας χτυπάς και εμένα και τον Μιχάλη.
0: Μάνα μου το καπί. Τα πεινό χαμομυλάκι που το χτυπούν.
1: Δεν καταλήγει κάπου το
0: πράγμα. Πού σας γωνιάζω, φτιάξαμε σας ένα στούντιο διαστάσεων ευρωπαϊκών να καθίσετε άνετα. Γωνιά σας κάποιον. Ούτε γωνιά το τραπέζι σας δεν έχει.
1: Να απαντήσω, επειδή ως σωστός.
0: Ο τραπέζι.
1: Ω σωστό επαγγελματία, έκανα την προεργασία μου. Διάβασα τα πρωτοσέλιδα πριν πω στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θεώρησα λοιπόν φρόνιμο από τη στιγμή που οι εφημερίδες κατά κύριο λόγο σκιαγραφούσαν το συγκεκριμένο σκηνικό να δώσω κάποια νέα που αφορούσαν.
0: Α, για να με αναφερέσεις το κομμάτι της εφημερίδας.
1: Όχι, δεν, όχι για να διατηρηθεί ισορροπία.
2: Ευρύτερα την επικαιρότητα.
1: Για να διατηρηθεί ισορροπία, λέω, αφού θα τα πουν οι εφημερίδες, ας μην τα πω και εγώ και να κουραζούμε τους ακροάτες.
0: Μα εγώ κάτι παραπάνω που ζήτησα από σένα. Αν υπήρχε κανέναν παρασκήνιο, καμιά πληροφορία ότι εδώ πάει το πράγμα, πάει να κλείσει εμπροφορική συμφωνία, μένουν οι ανακοινώσεις, μένουν οι υπογραφές, συμφωνήσαν οι αυτοί με τους αυτούς και όλα αυτά. Αλλά εντάξει. Νομίζω αρκεί να διαβάσω το μήνυμα του 649. Καλημέρα σας, λέει. Χαρά στην υπομονή που σου έδωσε ο Θεός, αγαπημένο κύριε Βαγγίδη. Με τούτους που έμπλεξες, προτείνω εμπάρκο αδειών.
2: Γιατί κάθε μέρα άδεια παίρνουμε.
0: Το τελευταίο, παιδιά, δεν το υιοθετώ.
2: Δεν
0: είναι.
2: Δεν το υιοθετείς on the record. Off the record μπορεί και να το υιοθετήσεις.
0: Μπορείς να καταθέσεις στοιχεία, σας προκαλώ. Πότε αιτήθηκες άδεια και σου είπαμε. Εδώ πρόσφατα έπιασε ένα τετραήμερο, μια χαρά.
2: Τι λες, μωρέ, ποτέ έπιασα μωρέ τετραήμερο εγώ. Ρε, πας καλά, ρε. Φίλε, να πάω να πάρω ένα δύο κιλά μπέικον να τα ψήσεις, να φάμε ένα διόνι.
0: Είδες νόμα. Να δούμε τον τελικό του Champions League.
2: Πότε πήρα.
1: Ένα δίστακτος ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Λέτε για τον Κρεοπόλη, λέω, με δε σαν τα εσέ, θυμήθηκε τον Μπιμπίλα, που κάνει το χασάπι στο Κωνσταντίνου Γελένης. Μπορεί να πούμε, λέει ο 236, ότι όποιος έβαλε την βόμβα στο Κρεοπολείο έπιαν τον που το λαιμό.
2: Ναι,
0: το λαπάμπουλα, λέμε, του λαιμού. Μάλιστα. Οκ, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική.

0: γενικότερα θέματα της επικαιρότητας που προκύπτουν ή που έχουν έτσι προκύψει τις τελευταίες ώρες. Εκτιμώ ότι η πιο σοβαρή εξέλιξη των τελευταίων ώρων είναι τα νεότερα στο ρεπορτάζ της Ανόρθωσης που αλλάζουν κατά πολύ το σκηνικό των τελευταίων ημερών. Ένα σκηνικό που είχε ξεκινήσει με επίσημη αντίδραση από την διοίκηση, την τωρινή εννοώ διοίκηση της Ανόρθωσης, για όλα αυτά που ακούγονται, την περιγράφουσα ατμόσφαιρα, το τι δημιουργεί, το τι προκαλεί. Το δεν γνωρίζουμε ακόμη, δεν έχουμε ή μας είπαν να περιμένουμε. Τελικά αποδείχτηκε ότι χθες είναι η μέρα που ήταν η τελευταία χρονικά, ενώ που εζητήθηκε από την πλευρά, ας τους λέμε, ενδιαφερόμενους για την διοίκηση της Ανόρθωσης ανταποκρίθηκαν και είχαμε χθες μια εξέλιξη που από αυτήν την αβεβαιότητα και όλα όσα είχαμε να ακούσει φτάσαμε σε μια συνάντηση που έγινε μεταξύ της τωρινής διοίκησης και αντιπροσωπείας της ομάδας των ενδιαφερόμενων, σε μια συνάντηση την οποία η ίδια η διοίκηση της Ανόρθωσης χαρακτήρισε εξαιρετική ή σε εξαιρετικό κλίμα. Δημοσιοποιήθηκαν και κάποια ονόματα, ενώ τρία ονόματα ανθρώπων που...
1: Είναι ο Σάββας Κουμή, ο Σωτήρης Φλουρέντζου και ο Παναγιώτης Γιορκάζη.
0: Ναι. Μάλιστα μέχρι και ένα βήμα παρακάτω έχει ενημερώσει η Ανόρθωση ότι υπάρχει μια δέσμευση κατά κάποιον τρόπο για την καταβολή ενός ποσού, είναι ένα ποσοστό από το ποσό που λέγεται ότι θα παρουσιαστεί γενικότερα ως δυνατότητα να κινήσει αυτή η ομάδα στη συνέλευση και εκτιμώ ότι των τελευταίων πλέον λόγων έχουν τα μέλη ή θα έχουν τα μέλη στη γενική συνέλευση.
1: Από τη στιγμή που έχουμε ονόματα, μάθαμε λίγο περισσότερο τούτη πρωτοβουλία από ποιους απαρτίζεται, ποιοι είναι, ποιοι θα... Γιατί σημαντικό.
0: Ναι, κατά καιρούς εγώ ταξιρωτώντας λίγο άκουγα κάποια ονόματα, αλλά εκτιμώ ότι μπορεί να στο τέλος δεν είναι σωστό αυτή τη στιγμή να πει κάποια άλλα ονόματα, γιατί στο τέλος μπορεί και να μην είναι όλοι αυτοί. Ξέρεις, κάποτε ξεκινά μια προσπάθεια, είμαστε μια ομάδα ατόμων, όλα αυτά, και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Μπορεί κάποια στιγμή να ήταν 10 και να γίνουν 8, μπορεί να ήταν 10 και να γίνουν 12. Λέω τώρα τυχαίους αριθμούς. Άρα ας περιμένουμε κατά κάποιον τρόπο τις...
1: Εντάξει, απλά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό ο παδός ή αυτός που είναι κοντά στην ομάδα να γνωρίζει και είναι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία. Γιατί διαφορετικό, ας πούμε, να είναι ένας επενδυτής από μια άλλη χώρα, από έναν τυχαίο παράδειγμα, ας πούμε, Βραζιλία.
2: Πώς σου ήρθε τώρα?
1: Ήρθε μου η Βραζιλία. Ξέρω εγώ, επειδή είναι η χώρα του ποδοσφαίρου, άλλο.
2: Ναι.
1: Ποδόσφαιρο, ξέρεις, Βραζιλιάνοι. Γιατί να μην είναι Βραζιλιάνος ο επενδυτής?
0: Μάλιστα.
1: Και στο τέλος της ημέρας να το δεις και τελικά να ξεκινήσει που αλλού και καταλήξει σε φιάσκο, πάλι τυχαίον το.
2: Μα πού τα σκέφτεσαι αυτά?
1: Δεν ξέρω, ρε, σήμερα είναι ο καφές.
2: Ή ποιες καφέ, αλλά τι είναι αυτά που λες τώρα?
1: Μα ρε, μάλλον είναι ο καφές που μου τα φέρνει. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι το βιογραφικό των ατόμων που θα μπουν σε μια δύσκολη κατάσταση πέρα από την πλάκα είναι πάρα πολλά σημαντικό, να είναι άτομα τα οποία να είναι στιβαρά, να είναι αξιόπιστα και να γνωρίζει το ποιόν του, ούτω ώστε να νιώθει και εσύ ασφάλεια ότι η ομάδα θα έχει επόμενη καλύτερη μέρα.
0: Αυτή τη στιγμή νομίζω το πιο σημαντικό σε σχέση με το ρεπορτάζ της Ανόρθωσης και τα όσα έχουμε καταγράψει ως νεότερα από χτες είναι ότι διαμορφώνεται ένα σκηνικό που παραπέμπει σε μια καλύτερη επόμενη μέρα. Σε ποιο βαθμό θα το δούμε. Αλλά σίγουρα από την κατάσταση που και η ίδια η τωρινή διοίκηση δεν έκρυψε, τη δυσκολία δηλαδή, σε σχέση με τις οικονομικές της δυνατότητες, φαίνεται ότι ως έναν, ξαναλέω, βαθμό θα το δούμε αυτό, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Αυτή η δέσμευση για έναν ποσοστό 30% του ποσού που έχει μαζευτεί ή που έχουν βρει, έχουν εξεύρει από διάφορους πόρους οι συγκεκριμένοι, είναι η πιο ισχυρή ένδειξη, ας πούμε, ότι
2: κάπου πάει το πράγμα.
0: Ναι, ότι έχουν τα άτομα έχουν τα άτομα αυτά τη δυνατότητα να εξεύρουν κάποιους οικονομικούς πόρους σε μεγαλύτερο βαθμό θα μπορούσε να πει κάποιος από την τωρινή διοίκηση. Τώρα δεν ξέρω αυτόν το κατάληξη της

0: Τα όσα εγγράφτηκαν μάλλον χτες στην ανακοίνωση να προχωρήσουμε σύμπνοια, ενότητα και όλα αυτά, εάν παραπέμπει απλά στην ομαλή διάδοχη κατάσταση της τωρινής διοίκησης ή αν προετοιμάζει για το ενδεχόμενο να υπάρξει και μια, ας το πούμε, συνεργασία κατά κάποιον τρόπο ως προς τη σύφεση, ναι, με τις τωρινές, ναι. Αλλά δεν ξέρω, με βάση το τι είχαμε ακούσει μέχρι τώρα, εκτιμώ ότι περισσότερο πάει στο σύμπνοια και ενότητα, ότι και να έρθουν κάποιοι άλλοι, εμείς δεν θα είναι, θα τσακωθούμε κατά κάποιον τρόπο, γιατί το είχε δηλώσει και η διοίκηση Πραστίδη από την ημέρα που ανακοίνωσε και την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ότι εάν παρουσιαστεί κατάσταση έτοιμη, εμείς θα αποχωρήσουμε, εάν αυτό θα είναι για το καλό της ανόρθωσης, εάν αυτό είναι γιατί θα αποδειχτεί ότι υπάρχουν άλλοι που μπορούν καλύτερα.
1: Ο προηγούμενος παράγραφος λέει που ενδιαφέρονται για ανάληψη της διοίκησης.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί, okay, ναι.
1: Ενώ καθαρό ότι προφανώς είναι για ανάληψη.
0: Βέβαια, είναι, μα δεν είναι
1: διάδοχη κατάσταση.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Αλλά από την ανακοίνωση αυτών προκύπτει, δηλαδή ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή, μια.
0: Εάν επιβεβαιωθεί τις επόμενες μέρες ότι πρόκειται, καταβλήθηκε ήδη έναν ποσοστό αυτού του ποσού, το οποίο μάλιστα πάει και προφανώς για να λεχθεί ότι πάει και για τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις, θα είναι και σημαντικό το ποσό, το ποσοστό, σημαίνει ότι πλέον θα δώσει κάποιος έναν ποσό χωρίς να έχει εξασφαλισμένο το υπόλοιπο, και σαφώς θα δώσει οποιαδήποτε ομάδα παράγοντας το ποσό αυτών, χωρίς να έχει τη διαβεβαίωση ότι με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις ουσιαστικά να λαμβάνεις να ηγηθείς της επόμενης ημέρας. Εντάξει, η συνέλευση είναι την ερχόμενη Παρασκευή, τη μεθεπόμενη Παρασκευή, όχι αύριο, σήμερα είναι Πέμπτη, άρα νομίζω ότι όπως εξελίσσεται το θέμα, και πριν ακόμη αυτή την συνέλευση μπορεί να μάθουμε και κάτι παραπάνω. Αλλά ξαναλέω ότι είναι μια θετική υπό τις περιστάσεις, και σε ποιο βαθμό θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Βεβαίως, ειδικά όπως είχαν τα πράγματα, όπως πηγαίνανε πάλι φέτος, ένα άλλο, να έρθει τέτοια εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Ναι, λοιπόν. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις ή γενικότερα
2: το διοικητικό. Είναι και το σταυροδρόμι στο οποίο βρίσκεται η άρθρωση. Δηλαδή, δεν έχει ούτε ο περιθώριο να μείνει σε μια στάσιμη κατάσταση, ούτε ο περιθώριο να υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν θα είναι στιβαρή. Χρειάζεται ρευστότητα, χρειάζεται ανθρώπους που να μπορέσουν να κουμαντάρουν σωστά την ομάδα, ούτως ώστε να δουλεύει προοδευτικά. Δηλαδή, πόσο να πηγαίνει η άρθρωση έτσι. Εμένα το εύλογο ερώτημα, η πίσω-πίσω. Δηλαδή, βλέπεις ότι θεωρώ ότι η παρούσα διοίκηση έκαμε φιλότιμες προσπάθειες σε πολλά επίπεδα. Και με ειλικρίνεια πολλές φορές, αλλά δεν ήταν ειλικρίνεια άλλων. Για να μην αναφερθώ στους προηγούμενους που άλλα έλεγαν, άλλα έκαναν. Και βλέπεις μια κατάσταση όταν ανέλαβε η διοίκηση Πραστίδη έναν οικονομικό χάος με συμβόλαια που έδινουν ομάδες, ούτε με επενδυτές που, όπως μας έλεγε ο Σάντης, δεν είμαστε σε ήχηδες, πώς το έλεγε, Σαουδάραβες, που ούτε Σαουδάραβες αναλάμβαναν την όρθωση, θα διούσαν έτσι συμβόλαια. Ποιο συμβόλαιο ήταν του πρώην του Ολυμπιακού, του Γκερέρο, πώς τον έλεγαν,
0: ναι.
2: Που έμαθαμε τα.
0: Μάντα Γκερέρο, μάντα τεχνικό διευθυντή.
2: Έμαθαμε τα ποσά. Μα θέλω να σου πω ότι δεν είσαι πολυτελεία.
0: Μα απάντησα σου 5 φορές γιατί επιμένεις να ρωτάς.
2: Τι μου απάντησε.
0: Τότε που ζήτησα μια φορά μια διευκρίνηση. Όταν είχε αναβάλει και δεν είχε να απαντήσει, αλλά άλλο άστο να πάει. Εντάξει, οκ. Εντάξει, έγινε ό,τι έγινε. Έφτασε το πράγμα εδώ που έφτασε. Το θέμα είναι το πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα η ανόρθωση και όλα αυτά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα από μεταγραφικά και θέματα αυτά του προγραμματισμού? Τα χτεσινά ήταν τα. Μέχρι το μεσημέρι είχα βγει και πάλι κάποιες έτσι ειδήσεις, εξελίξεις. Τη βραδιά δεν έφερε κάτι το ιδιαίτερο. Το θέμα του Λοΐζου είναι στο προσκήνιο. Στο. Πώς το λες, στο Ισραήλ τη θεωρούν δεδομένη την παραχώρηση του, τη μεταγραφή του από τη Χάπουελ στον Ερυθρόν Αστέρα Βελιγραδίου. ψάχνοντας ή ρωτώντας εδώ και με τους ξένους λίγο το θέμα, ναι, είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο, ενώ δεν είναι απλά κουβέντα που πολλές φορές ακούγεται.
2: Ομολογία,
0: ναι, το αν θα ολοκληρωθεί εν άλλον. Μάλλον υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με το ποσό που γράφεται στο Ισραήλ, χωρίς πάλι να είναι τόσο ξεκάθαρα τα δεδομένα. Αντιλαμβάνεστε ότι οικονομικά υπάρχει η εσπάνιο φαινόμενο, όχι για την Κύπρο ή για το Ισραήλ, γενικότερα στο ποδόσφαιρο, να βγαίνει κάποιος και να ανακοινώνει ότι απέκτησα τον Ανδρέα Γιωργαλάν εναντί αυτού του ποσού. Mm-hmm. Εντάξει, εν πληροφορίες, εν και λέω ότι οι πληροφορίες είναι εκτός τόπου και χρόνου. Φαίνεται στην προκειμένη περίπτωση ότι η όλη ιστορία, εάν θα ολοκληρωθεί, το ποσό κυμαίνεται λίγο πιο κάτω από τα 4,5 εκατομμύρια που εγγράφτηκε στο Ισραήλ.
2: Τώρα υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα, το οποίο βλέπω.
0: Καινούργιο τώρα, πρωινό.
2: Χθεσινό, βράδυ. Πάλι Μότσαρτ.
1: Πάλι Μότσαρτ.
0: Πάλι Μότσαρτ.
2: Που φαίνεται ότι ασχολείται, κάνει λόγο για 3 εκατομμύρια.
0: Έπεσε ένα 1,5 κάτω. Εντάξει, έτσι ήταν και οι δικές μας οι προφορίες.
2: Θέλει να ενεργοποιήσει ο Ερυθρός Αστέρας τη ρήτρα αποχώρηση στο
0: συμβόλαιο. Αν υπάρχει ρήτρα, τότε είναι άλλο θέμα.
2: Η οποία ανέρχεται στα 3 μοίρια.
0: Okay. Εντάξει. Άρα θα δούμε και εδώ. Είναι θέμα το οποίο ενδιαφέρει και την Ομόνια, όχι απλά επειδή ήταν.
2: Ένα 15%.
0: 15, ναι, δεν είναι.
2: Κάπου
0: δεν
2: εκεί.
0: Okay.
2: Κάπου
0: υπάρχει εκεί, ένα ποσοστό στη συμφωνία τότε της παραχώρησης του Λοΐζου στο Χάπουελ στο ενδεχόμενο μεταπόλησης. Άρα θα δούμε. Εάν ολοκληρωθεί η μεταγραφή, άρα έχει κέρδος και η Ομόνοια.
2: Άκου τώρα το σενάριο του 4,72. Πόσο μου αρέσει τούτη, τούτον το ενώνω τις τελείες και πώς τις ενώνω. Πώς ξεκινά από Ομόνοια και τελειώνει η Ομόνοια. Είπαμε για το 15% το ποσοστό μεταπόλησης που έχει η Ομόνοια για ο Λοΐζου. Όμως λέει ο 4,72, αν ο Λοΐζου πάει στον Ερυθρό Αστέρα, σημαίνει θα φύγει ο Μπαμπίκα και σύνδεση με Ομόνοια.
0: Μα να η ίδια θέση. Η ίδια πλευρά μπορεί να είναι ακριβώς. Νομίζω Μπαμπίκα θεωρείται επιθετικός ή εξτρέμι ακραίος. Παίζει την πλευρά ενώ
2: Ολίβ, το
0: μπακ. Εντάξει.
2: Εντάξει, είδαμε τον να παίζει όλη την γραμμή. Αλλά ναι, απλά φέρνει το όνομα του Μπαμπίκα στην κουβέντα ο φίλος.
0: Okay.
2: Είναι ένα όνομα που ακούστηκε, ας πούμε, για την Ομόνοια σε τη διαδικασία της μεταγραφικής περίοδου που ακούγονται πολλά, αλλά δεν σημαίνει ότι ισχύουν όλοι.
0: Ποιος το είχε αποκαλύψει για τη μεταγραφή του, ο Σπόλιαριτς. Για τη μεταγραφή του Λοΐζου.
2: Για τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ποιος Σπόλιαριτς όμως. Ο πατέρας.
2: Λογικά. Λογικά.
0: Δεν το είδα μπροστά μου, ούτε και αντιλοπτική εκπομπή είναι, δεν ξέρω. Okay, είπαμε, αυτή τη στιγμή είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Μπορεί να το πει κάποιος ότι είναι και το πιο πιθανό ότι θα γίνει μεταγραφή. Από εκεί και πέρα θεωρώ. Α, συντριοπτική εκπομπή του Capital. Λογικά πρέπει να είναι ο πατέρας. Και θεωρώ ότι αν γίνει, πρέπει να αξιολογηθεί ως βήμα παραπάνω, βήμα προς τα πάνω εννοώ στην καριέρα του ποδοσφαιριστή, άλλων επίπεδων του Ισραήλ, άλλων επίπεδων η Σερβία, και σαφώς ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια ομάδα από τις δυνατές, κατά κάποιον τρόπο να το πούμε έτσι, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι κάνει ένα βήμα προς τα πάνω ο Λοΐζος, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μετακίνηση.
2: Ναι, και αν είναι στα καλά του που ο Λοΐζος είδαμε πάρα πολλές φορές.
0: Μα φέτος έχει κάνει πολύ καλή σεζόν στο Ισραήλ. Τον που λέμε στα κυπριακά, που είναι ξέρω στο Ισραήλ, είναι άλλο το αντόχουν. Πίνουν νερό στο όνομα του.
2: Και υπήρχαν και πολλά δημοσιεύματα, όντως, που ήταν σε τούτη την κατεύθυνση. Από την άλλη όμως, αν και εφόσον γίνει, αλλάζεις πρωτάθλημα, αλλάζεις επίπεδο, αλλάζεις ταχύτητες, αλλάζεις εντάσεις, αλλάζεις απαιτήσεις. Η πίεση του Ερυθρού Αστέρα δεν είναι
1: εύκολη.
2: Δηλαδή το καζάνι γίνω να σε αρπάξει σε περίπτωση που δεν αποδώσεις. Νομίζω. Άρα όμως όλα τα φόντα τα έχει, τα ποδοσφαιρικά, να πετύχει. Αν πετύχει, είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική αναβάθμιση για την καριέρα του και νομίζω ότι αν είναι στα καλά του, η Σερβία θα του δώσει και το επόμενο του εισιτήριο.
0: Είδαμε. Αυτά και για τον Λοΐζου. Τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα. Εντάξει, περιμένουμε. Α, είναι η κόντρα που εξέσπασε χτες. Δυο που λέμε καμιά φορά σε μια διαφορά, μια διένεξη, αν καβγάμε πρέπει να ακούσουμε τις δύο πλευρές. Ναι.
2: Πάντα.
0: Έτσι λέμε.
2: Πάντα.
0: Οι ουδέτεροι τουλάχιστον. Διαβάζεις την ανακοίνωση της ομάδας του Ύψωνα ή του Προέδρου της ομάδας του Ύψωνα που λέει ότι ουσιαστικά λέει έτσι απλά ότι βάζουν πίεση μέσω της ενδεχόμενης πρότασης που έχουν υποβάλει σε παίχτη ή σε παίχτες για να πιέσει ο ποδοσφαιριστής και να πετύχει το να φύγει ας πούμε από την ομάδα του Ύψωνα. Και μετά βγαίνει η ανακοίνωση της ΑΕΚ και λέει μα πρότεινε μας τον μάνατζερ του. Κάναμε συνάντηση με τους δύο διευθυντές τι είναι στην ομάδα του Ύψωνα και σήμερα που εκδώσετε ανακοίνωση ή σήμερα που εξέδωσες ανακοίνωση κύριε Πρόεδρε του Ύψωνα είχες επαφή με τον πρόεδρο της ΑΕΚ σήμερα.
2: Περίεργα πράγματα.
0: Έλα πέμε τώρα.
1: Πώς έγινε όλο αυτό.
0: Τι είναι μέρα. Πώς είναι τούτο.
1: Ναι.
0: Πώς
1: έγινε τούτο.
0: Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά. Ο λόγος για τον. Η ομάδα του Ύψωνα μίλησε για δύο περιπτώσεις.
2: Ο ένας πράνομπα.
1: Μανία.
2: Καλά, δεν ήθελα να το πω.
1: Μανία.
0: Αν το λέω εγώ όμως, ένα βία έτον, δεν ξέρω. Πρώτα απ' όλα, ο μπα είναι του Ύψωνα.
2: Ποιο είναι.
0: Αν η ομάδα κάποια ομάδα θέλει τον μπα, νομίζω έχει συμβόλαιο με τα Πουέλο.
2: Δεν τον κρατήσει τα Πουέλο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει παρακάτω. Ο ένας είναι ο Πάνκοφ, το είναι σίγουρο. Γιατί είπε τον ο πρόεδρος του Ύψωνα. Συμπέρασμα που τούτα που διαβάσαμε, εγώ νομίζω να πάει ο παίχτης στην ΑΕΚ.
2: Να τα μιλήσουμε, να συμφωνήσουμε. Να κάνουμε λίγο αντίδραση.
0: Ξέρω από τούτα ούλα που βγαίνει, νομίζω στο τέλος να πάει ο παίχτης στην.
2: Να είμαστε λίγο αντιδραστικοί, αλλά ύστερα άντε να τα καεπρώμε.
0: Τι να σου πω, πώς θα διαψεύσεις ή πώς να μην πιστέψεις εντός όν εννοώ δυνατές οι θέσεις και της μίας ανακοίνωσης και της άλλης ανακοίνωσης.
2: Θα το δούμε.
0: Τώρα τι θα βγει στο τέλος δεν ξέρω. Λοιπόν, για την ώρα αυτό που ξέρω είναι ότι πάμε σε αθλητικό δελτίο το πρώτο της ημέρας. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, έναν τραγούδι του Ανδρέα.
2: Θανάσης θα είναι.
0: Πάλι Θανάσης.
2: Ναι, θα πάει με Θανάση.
0: Διαφοροποιηθούν λίγο. Είπαμε να με ακολουθείτε, να μαθαίνετε από τους πιο παλιούς, από τους καλύτερους.
2: Είσαι influencer.
0: Τέλος. Δεν είναι και η συνέχεια το ίδιο. Λοιπόν, πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Κλειδώνει η επόμενη μέρα στα διοικητικά της ανόρθωσης μετά τη χθεσινή συνάντηση ανάμεσα στη διοίκηση Πραστήτη και αντιπροσωπεία της ομάδας ανθρώπων που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τα ενία. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Σάβα Σκουμή, Σωτήρης Φλουρέντσος και Παναγιώτης Γιορκάτσης εκ μέρους της ομάδας ενδιαφερομένων. Όπως ανακοίνωσε η ανόρθωση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, ενώ δόθηκε δέσμευση για άμεση καταβολή του 30% του ποσού που έχει συγκεντρωθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση με σκοπό να εξοφλήσει οι άμεσες υποχρεώσεις του σωματείου. Όλο ένα και πιο θετικές οι ενδείξεις του ΑΠΟΕΛ για τη συμφωνία με τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβα Λιασί, ο οποίος έδωσε το παρόν του στη χθεσινή φιέστα πρωταθλήματος του τμήματος Φούτσαλ. Σε αναμονή για την κατάθεση της γραπτής πρότασης από πλευράς των επενδυτών, η οποία θα προνοεί την απόκτηση ποσοστού πέραν του 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι επαφές των δύο πλευρών συνεχίζονται, ενώ ασφαλιστικές δικλείδες έχουν τεθεί και από πλευράς του σωματείου. Πρώτον πυλών ο τελικός κυπέλλου Coca-Cola με τον Απόλλωνα και την Πάφο να ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους εν ώψη του αυριανού αγώνα στο Γάσιμπι. Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ανέφερε ο Ερνάν Λοσάδα. Δεν υπολογίζονται οι Βούρος, Πόλιαριτς και του Οντού, ξεκαθαρίζει σήμερα η κατάσταση των Σμέρχαλ, Μαλεκίδη και Γκασπάρ. Το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της επιδιώκει να κατακτήσει η Πάφο στην τρίτη σερή συμμετοχή της στον τελικό κυπέλλου. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ρικάρτο Σαπίντο αναφορικά με το γεγονός πως δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Σέμα και Σούνιτς. Είναι πάντα σημαντικό να έχω την ευκαιρία να διεκδικώ τίτλους. Θα τα δώσουμε όλα για να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας, ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός. Ξεκαθαρίζει σήμερα η ετοιμότητα των Μπρούνο, Πιλέα και Ζαζά. Την απογοήτευσή της εξέφρασε η ομάδα της ΑΕΚ σχετικά με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της ΕΝΗ Ήψωνα, ξεκαθαρίζοντας πως ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες και νομικές διαδικασίες για ό,τι αφορά την περίπτωση του ποδοσφαιριστή Ιβάν Πάνκοφ. Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα της Λάρνακας τονίζει πως ο ποδοσφαιριστής προτάθηκε στην ΑΕΚ από τον επίσημο εκπρόσωπό του. Παράλληλα, ο Άνδρος Καραπατάκης έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για τον Βούλγαρο μέσο μετά από επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της ομάδας του Ήψωνα. Εδώ και τρεις μήνες ο σύλλογος μας βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο παρόμοιες υποθέσεις μονομερών ενεργειών και καταγγελιών συμβολέων από μέλη της ομάδας μας, υποθέσεις οι οποίες συνδέονται με ενδιαφέρον της ΑΕΚ, σημείωσε στην ανακοίνωσή της η ΕΝΗ Ήψωνα. Συνεχίζεται σήμερα με πρωινή προπόνηση στον Αρχάγγελο η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τα φιλικά παιχνίδια κόντρα σε Σλοβενία και Λίχτενστάιν. Μετά τον τελικό κυπέλλου θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις οι Μαλεκίδης, Σίκης και Μιχαήλ. Στην Ομόνια βρίσκονται σε αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδων, Διουγκού και Μάριτς. Παράλληλα, αξιολογούνται αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για μεταγραφική ενίσχυση. Σε πλήρη εξέλιξη, ο προγραμματισμός στον Άρη με 5 ποδοσφαιριστές να έχουν ήδη αποχωρήσει. Μετά την απόκτηση του Ζούλιο Σέζαρ, αναμένονται οι επόμενες ανακοινώσεις με αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών να αξιολογούνται. Θέμα ημερών οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση στην ομάδα της ΑΕΛ. Κλήση για το παγκόσμιο κύπελλο με την εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής έλαβε ο Μασέκο. Επιστρέφει ο Κέλλερ. Πραγματοποιείται σήμερα στις 18:30 η εκλογική γενική συνέλευση του Ολυμπιακού Λευκοσίας στο οίκημα του Σωματείου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία της πανηγύρισε χθες η Crystal Palace. Η ομάδα του Γκλάσνερ έφτασε στην κατάκτηση του Conference League επικρατώντας τον τελικό με 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ματετά με τον γκολ που πέτυχε στο 51. Οι Λονδρέζοι εξασφάλισαν ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League της νέας σεζόν με την Αγγλία να βγάζει 9 ομάδες στην Ευρώπη. Στην τελική ευθεία η υπόθεση της μεταγραφής του Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό. Ο 29χρονος μέσος αναμένεται να ταξιδέψει στην Αθήνα τις επόμενες μέρες με σκοπό την υπογραφή συμβολαίου με τους Ερυθρόλευκους. Στο στοχαστρό του Όφη βρίσκεται ο Κύπριος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Σέλης, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ελλάδα. Σε ρυθμούς προετοιμασίας, η Εθνική Ελλάδος για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία. Δεν υπολογίζονται οι Καρέτσας και Κωνσταντέλιας. Στη θέση τους κλήθηκαν οι Αντρούτσος και Κιζίριδης. Σε συμφωνία με την Newcastle έφτασε η Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Άγγλου μεσοπιθετικού Άνθονι Γκόρτον. Το ποσό της μεταγραφής αγγίζει τα 81 εκατομμύρια ευρώ. Με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται πως θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την επόμενη Πέμπτη. Σε οριστική συμφωνία με τον Άντι Ρόμπερτσον ήρθε η Tottenham σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία. Για τον πρώτο ημιτελικό των play-off της Basket League, στις 6 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
6: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
2: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
1: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
2: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
5: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola, ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
6: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Gladstone 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παράγγειλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
8: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
9: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
12: Φιλικό προετοιμασίας εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου. Ιρλανδία-Κατάρ στις 9.45 στην Cita Vision Sports 3.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
13: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Επανήλθαμε. Τρίτη και τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα. Να θυμίσω ξανά και τον διαγωνισμό μας. 8 Ιουνίου θα κληρωθεί στην εκπομπή Pressing, πιο συγκεκριμένα, το πακέτο για δύο για διακοπές με όλα πληρωμένα στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Πακέτο για δύο, το οποίο ένας βέβαια θα κερδίσει. Ο τυχερός ή η τυχερή επιλέγει, διαλέγει με ποιον ή ποιαν θα ταξιδέψει, με ποιον ή ποιαν θα κάνουν διακοπές στο Sharm El Sheikh. Ταξιδιωτικό πακέτο συνολικής αξίας 1.600 ευρώ. Μας το προσφέρει και φέτος το CU Travel. Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια με Cyprus Airways, τη διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο All Inclusive, πολλά άλλα τα οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στο σχετικό έτσι θέμα sportfmcy.com. Εκεί θα βρείτε και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν. Να πω επίσης ότι το ταξίδι θα πρέπει να γίνει είτε 25 Ιουλίου για αναχώρηση, είτε 1η Αυγούστου. Άρα λάβετε υπόψη τα συγκεκριμένα. Από εκεί και πέρα, με απλό τρόπο διεκδικείτε αυτό το μοναδικό δώρο με μηνύματα στο 2950 CU Charm, γράφετε μπροστά και ακολούθως όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Εννοείται πως όσα περισσότερα μηνύματα θέλει να στείλει κάποιος, τόσες περισσότερες και οι συμμετοχές του στην σχετική λίστα για την κλήρωση της 8ης Ιουνίου.

0: Λοιπόν, σε άλλα νέα τη επικαιρότητα, μα είχε μπάσκετ που ψερε, παιδιά.
1: Έχει Ολυμπιακό
0: και ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Νομίζω αρχίζουν τα ημιτελικά. Στο πρωτάθλημα τη Ελλάδα. Στην Greek Basketball Link. Τα πρώτα παιχνίδια, έτσι. Ναι.
2: Ναι, ναι, πρώτα.
0: Στις 6 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 15 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Είναι και τα δύο από την ΕΡΤ2, νομίζω, γιατί τα δείχνουν και τα προηγούμενα, ενώ το πρωτάθλημα, ότι θα είναι ανοιχτά, ενώ δορυφορικά, και για μας εδώ στην Κύπρο και για όποιον ενδιαφέρεται για να δει.
2: Ωραίο να δούμε λίγο μπασκετάκι σήμερα.
0: Ναι. Να δούμε την αντίδραση, ας πούμε, μετά τα. Και μετά την Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, μέχρι προχτές ακόμα πανηγύριζε. Τώρα πρέπει να μαζευτεί, αν και διαβάζω ότι πάλι στο ΣΕΦ θα πάει το τρόπιο, θα πάει το. Πανηγυρικό είναι το μου το κλίμα. Το θέμα καταφράναμε σε.
2: Ναι, το πανηγυρικό είναι συνήθως αποδιοργανώνει. Βάλει σε μια άλλη ατμόσφαιρα και σε μια άλλη διάθεση, η οποία πολλές φορές μεταφράζεται σε ανταγωνιστικότητα ή αγωνιστική πειθαρχία.
0: Ο Παναθηναϊκός από την άλλη παίρνουμε τις δύο ομάδες που είναι τα φαβορί.
2: Έχουμε
0: ένσταση ότι είναι τα φαβορί. Μα δεν το λες με εσύ.
1: Με εσύ κάθε πεποίθηση.
0: Αφήνεις έτσι έναν υπονοούμενο να εωρείται.
1: Κανένα.
0: Οκ, εφόσον συμφωνούμε, Ανδρέα, και οι τρεις, για τα δύο φαβορί μιλώ. Παναθηναϊκός θα δούμε την πρώτη αντίδραση μετά την αποτυχία στο να προκριθεί. Τα όσα είχαν ακολουθήσει, θα μείνει, θα βγει ο Αταμάν, θα φύγει, θα αναλάβει άλλο μέχρι το τέλο. Πάλι μου το βάλει.
1: Λοιπόν, διαβάζετε Καζαντζάκη.
0: Τέλο πάντων. Μένει τελικά ο Αταμάν, τουλάχιστον μέχρι το τέλο τη περίοδου. Είναι η διέξοδο για τον Παναθηναϊκό, ενώ στο, η φετινή σεζόν το να κατακτήσει το πρωτάθλημα και ούτω καθεξή. Λοιπόν, αυτά και για το.
1: Τι ώρα είναι τα παιχνίδια.
2: Ό,τι αν του πει τώρα, έχει δίκιο. Σηκώνω το
1: δεν
2: χέρι.
1: Θυμάμαι, δεν θυμάμαι, ξέχασα.
0: Ναι. Στις 6 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στις 8 και 15. Στις 6 δεν διαφέρεις ένα μόνο. Στις 8 και 15 Ολυμπιακός ΑΕΚ.
2: Ρε σκύλε μου, βλέπεις έκπληξη εκεί.
0: Κάτι θέλει να μας πει. Κάτι.
2: Πες μας.
1: Τίποτα, όλα καλά. Μεταγραφικές βόμβες, παιδιά. Διπλό μεταγραφικό μπαμ.
0: Μπόπα.
2: Από ποιον?
0: Πού.
1: Το έχω διασταυρώσει από 4 site.
0: Από 4 site.
1: Ναι, ισχύει. Χρήστος Σιέλης.
0: Σιέλης, ρε, ο Σιέλης.
1: Ανδρέας Μπουχαλάκης στον Όφη. Τελείωσε.
0: Μπουχαλάκης, με απόπαιξε στο
1: Μπαγκέστο. Μιλάμε τώρα, πάμε για σηκώσουμε κούπες.
0: Ναι.
1: Για τα λόγια που πες, δηλαδή.
2: Προσέχετε, μην τα σπάσετε όπως έκαμε ο άλλος στη Ρωσία που το έκαμε.
0: Δικό μας παιδί.
1: Δικό μας παιδί.
2: Είδες τον άλλο στη Ρωσία.
0: Πανετολικών, και φύγε νομίζω. Πανετολικών ήταν. Ναι. Διάβαζα ότι πάει, αλλά δεν ξέρω αν είναι δεδομένο.
1: Α, δεν το είπες όμως. Κάτι πίσω.
0: Έγραφε χτες ότι.
1: Δεν μπορείς να το πεις.
0: Μα δεν,
1: δεν το γίνει έγλωσσα σου.
0: Είπα για τον άλλον και είπα για τον Όφη.
1: Δεν γίνει έγλωσσα σου πάλι.
0: Έρασπα.
2: Χτυπούν του Όφη, Μιχάλη.
1: Ανδρέα,
2: μην πήγε στον ανταγωνισμό.
0: Εμείς δεν που εκφράσαμε στήριξη
2: στον Όφη. Δύο χρονιές τελικών κυπέλου τη μία άρπαξε εντό.
1: Μπήκαμε back to
2: back. Εντάξει. Αρχίσαν και τρέμουν τα ποδαράκια τους. Τους μεγάλους.
0: Ανάψαμε φωτιά και δυναμώνει.
1: Μεγαλώνει.
0: Μεγαλώνει πάλι. Πάλι κάνουμε το λάθος. Γιατί.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι σωστά και τα δύο όμως. Δυναμώνει η φωτιά. Είναι
1: σαν το μαγκάλι που έχει στο σπίτι που δεν άναβει φωτιά. Θυμάσαι.
2: Για εμάς.
1: Το αντίθετο. Λύθηκε και αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά και δυναμώνει αναβεί. Και μεγαλώνει.
2: Με 12 λεπτά να ψάχνει.
1: Μα τι, πες τώρα. Ναι. Εντάξει, είναι τώρα, πάει καλά.
0: Έχει ρόνα τη.
1: Ξανά άναψε από τότε.
0: Εντάξει, όχι από τότε, για όνομα του Θεού.
1: Ναι,
2: αλλά που χαλάζει και το όνομα του.
0: Είναι αλήθεια ότι έχει καιρό. Με κάποια θέματα τη εποχή. Ο ποιο?
2: Ο Κόντι.
0: Γιατί να φύγει ο Κόντι.
2: Γιατί κάπου διάβαζα τι προάλλε ότι θέλουν τα.
1: Τα Εμμυράτα.
0: Όχι, από ό,τι ξέρω ή νομίζω δεν μου έχει διαφύγει κάτι. Όχι, δεν παίζει να φύγει ο Κόντι.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
2: Άρα πάτε δυνατά, δεν έχω χρόνο.
1: Ναι, φίλε, πολύ δυνατά. Δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Να παίξει Ευρώπη.
1: Μιλάμε σοβαρά τώρα.
0: Όχι, παιδιά.
2: Να μπείτε ο Μίλου τρε.
1: Σίγουρα, οπωσδήποτε.
0: Το ήταν μόνο το leak face για να μπει, αλλά στο πράγμα. Ναι.
1: Σιγά το πράγμα. Μια νίκη και μπήκε.
0: Όχι, μια νίκη ναι, θα θέλει, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι ένα απαγορευτικό για τον
2: Νόφη. Για την Νόφη.
1: Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
0: Έλα, να μου το χαλάσει τώρα.
1: Σε παρακαλώ. Δηλαδή, γιατί α πούμε. Δεν φτάνει που έχει και την προειδοποίηση σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετό.
0: Γι' αυτό που έξι τον ενδιαφέρει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πάου. Ναι, γιατί βλέπει κάτι εκεί. Διότι είναι η ώρα που ακόμα μόλι να τελειώνει. Η κίτρινη προειδοποίηση, άρα θα μπορεί να κάνει οτιδήποτε άλλο. μέχρι να στεγνώσουν οι δρόμοι και όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε.
1: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
0: Για πες.
1: Το κλάμα επιστήμη πάλι στη Ρεάλ.
0: Όπα.
2: Κάντε πάλι, γιατί πάλι. Κλαίμε. Εγώ σταματήσα να ασχολούμαι.
1: Ο Σκαριόλο κλαίει αυτή τη φορά.
0: Α, στην μπασκετική Ρεάλ. Μα έχασε ψες, κάτι διάβαζα ότι μετά την απογοήτευση στον τελικό του η Σεβρονίγκα έχασε ψες για το πρωτάθλημα. Που την Μπασκόνια νομίζω.
1: Ναι, νομίζω.
0: Πρέπει να είναι τα play-off στο πρωτάθλημα. Mm. Ναι, ναι.
1: Υποστήκαμε μια αδικία. Είπε.
0: Αδικία.
1: Προσπάθησα να το δω δύο φορές με πολύ μεγάλη αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια. Κατέληξα στο ίδιο συμπέρασμα με όλο τον ουδέτερο κόσμο. Δεν μιλάω μόνο για τους οπαδούς, αλλά για τους ανθρώπους με πολύ μεγάλη
0: γνώση. Θέμα μιλούμε τώρα.
1: Για την αδικία στο τελικό με τους διαιτητές.
0: Για τη διαιτησία. Νομίζω επειδή πες κλάμα και νομίζω ότι πήρε να λέγα από αλλού.
2: Κλάμα για διαιτησία. Κλάμα
0: για διαιτησία.
1: Η αδικία έγινε. Δεν μπαίνω στο πώς θα το χειριστεί ή θα το διαχειριστεί ο σύλλογος. Είμαι προπονητής. Είμαι δίπλα στην ομάδα, αλλά δεν μπορώ να κάνω σαν στροφοκάμιλος. Αρνούμενος να το αναγνωρίσω βάζοντας το κεφάλι στην άμμο. Και νομίζω ότι συγκοντάρισε και ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος.
0: Έλα ρε, αποκλείεται, δεν πιστεύω έτσι πράγμα.
1: Νομίζω
2: μα
1: ότι
2: γιατί να μπει σε τον τελευταίο.
1: Έκανε ποστάρισμα.
0: Όχι καλέ, μα ο Δημήτρης.
2: Ξέρει να κρατεί τις ισορροπίες.
1: Νομίζω.
0: Ναι.
1: Ναι, έκανε post
0: Αχα.
1: Ο πρόεδρος της ΚΑΕ. ΚΑΕ, Παναθηναϊκός. Στον Παναθηναϊκό είναι οι τρελοί που μιλάνε πρώτοι. Ξέρετε, αυτούς που τους λένε κακούς που τιμωρούνται με πρόστιμα και ποινές και μετά η ιστορία μιλάει μόνη της. Παίχτες, προπονητές, ομάδες, όλοι μιλάνε για το προφανές.
0: Ναι.
1: Είτε τιμωρήστε μας όλους, μέχρι να μην έχετε άλλο περιεχόμενο.
0: Τώρα, ποιο διαβάζεις τώρα, το Γιαννακόπουλο ή το Σκαριόλο?
1: Όχι, ρε, το
0: βγάζω. Επειδή είναι τη ίδια σχολή, γι' αυτό. Λέω να διαχώρησε, επειδή ξεκίνησε και διάβαζε μαζί.
1: Πώς διαχώρησε, πώς είναι τη ίδια σχολή τώρα, τι εννοείς?
0: Του κλαμάτου.
1: Α, ναι,
0: ναι.
1: Δεν το ήξερα. Ή τιμωρήστε μας όλους, είτε μέχρι να μην έχετε άλλο περιεχόμενο, είτε δείτε σοβαρά το θέμα, έγραψε κάνοντας tag τη Euroleague.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσθεσε μάλιστα για τη Real ότι το μεγαλύτερο κλαμπ στον κόσμο, το οποίο ποτέ δεν μιλάει, έφτασε στο σημείο να διαμαρτύρεται δημόσια.
0: Η Real είναι το κλαμπ που μιλάει.
1: Ναι.
0: Οκ. Ναι.
1: Αυτά.
0: Δικαίωμα του καθενός να βγάλει το αποθυμένο του.
1: Εντάξει, ναι, απλά λέω.
2: Μα δεν είναι αποθυμένο όμω εντό του τώρα, παιδιά. Δηλαδή, αν βγάζει το μία, βγάζει το δύο.
1: Πόσα
2: θέλει να
1: φτιάξει
2: το αποθυμένο.
0: Τι έχει, Μιχαλή μου?
1: Αν έχουν και οι Ρεάλ και Παναθηναϊκός αποθυμένα, τρέχα γύρευε δηλαδή τώρα.
0: Εγώ μπορώ να σου πω ότι και άλλε ομάδε μπορεί να έχουν αποθυμένα. Ναι. Το αποθυμένο σχετικό. Ναι. Ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να του βοηθήσω εγώ.
1: Αυτό το ότι δεν μπορείτε εσεί οι μεγάλε ομάδε να διαχειριστείτε μια ητά είναι πρόβλημα.
0: Τώρα για ποιους λες τώρα?
1: Γιατί το ίδιο αυτό ήταν και πέρυσι με την απώλεια του πρωταθλήματος στον Ατάλλο. Εντάξει, συμβαίνει.
0: Νομίζω δεν είναι θέμα μεγάλων ομάδων. Είναι θέμα το οποίο υπάρχει γενικότερα στον αθλητισμό. Πρώτα απ' όλα δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που κάποιος εκφράζει έναν παράπονο. Τι μιλώ για τώρα για το. Γενικά το λέω. Γι' αυτό λέω ότι. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που εκφράζει κάποιος έναν παράπονο.
2: Είναι αδικολόγητο.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι και δικαιολόγητο.
0: Ότι κάθε φορά. Ναι, είπα δεν μπορεί κάθε φορά ούτε το ένα να ισχύει ούτε το άλλο. Okay. Τώρα, εάν είσαι μόνιμα, ας το πούμε, στην πλευρά του παραπονούμενου, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα συζήτησης. Αν όχι, είναι άλλη πτυχή και άλλη διάσταση του θέματος. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
1: Θυμάσαι λέει που σου λέγα ότι δεν φεύγει ο Ταμάν, πρέπει να είναι υπουργός και ότι ο Τούρκος προπονητής θα φύγει όταν αυτός θέλει.
0: Ναι, είσαι σου στείλει μια φορά, κράτα τα όλογα σου, είναι που σου είπε.
1: Για τα λεφτά, παιδιά, μην τα συζητάτε τώρα. Ψάξτε το γιατί δεν μπορεί να τον διώξει. Εντάξει, θα τον διώξει μετά που θα χάσει το πρωτάθλημα.
0: Ξέρω. Είναι η αλήθεια ότι τα ρεπορτάζ όλα από Ελλάδα έδιναν τελείως εννοώ. Ο Αταμάν και φεύγει και αναλαμβάνει και ποιος αναλαμβάνει μέχρι το τέλος της σεζόν και βλέπουμε και κάνουμε και φτιάζουμε. Και τελικά.
1: Απολύσαμε τον Ανδρέα.
0: Όχι, γιατί. Εντάξει, αφού θα πάμε τώρα. Θα σε αποχαιρετήσουμε και θα πάμε.
1: Α, με αποχαιρετάτε. Α, ήρθε η ώρα.
0: Γιατί δεν μένεις?
1: Γιατί έχω δουλειές.
0: Να δουλειές. Καλύτερες από εδώ. Πού θα βρεις καλύτερα?
1: Όχι αναγκαστικά, αλλά είναι δουλειά για αυτή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό. Έχουν έρθει και κάποια.
1: Από πότε είναι οι εκλογές στη Ρεάλ, θυμάσαι? Βγήκε χθες η ημερομηνία.
0: Δεν έχω έτσι
1: πληροφορία. Άντε, γεια σας, παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε τελευταίο διαφημιστικό. Κάποια μηνύματα που έχουν έρθει θα τα δούμε στη συνέχεια και στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των λεόντων. Τα Plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. 4 τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline, τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
13: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
14: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
15: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
16: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
15: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
16: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
15: ίνκο. Make the world in your hands.
17: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα public.
18: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Sunday Night με τη Χριστιάνα Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
20: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Και επανήλθαμε για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Είμαστε σχεδόν συμπληρωμένα 40 λεπτά μετά τις 9. Προτού δούμε μηνύματα που έχουν έρθει ιδιαίτερα στα τελευταία στάδια και τελευταία λεπτά με βάση κάποια θέματα συζήτησης και όχι μόνο. Πάμε να μας ενημερώσει ο Ανδρέας για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στους σημαντικότερους δρόμους των επαρχιών.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, έπιασα πριν και μια ειδοποίηση ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεμεσό λόγω της Κυπριακής Προεδρίας και κάποιων συναντήσεων.
0: Τι έχουμε σήμερα?
2: Κάποιων συναντήσεων. Υπάρχουν κάποιες συναντήσεις σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών. Αλλά βλέπω ότι γίνονται δηλαδή από Λευκοσία προς Λεμεσό. Μετά την έξοδο του Αγίου Τίχωνα είναι η έξοδο της Παρεκκλησιάς εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι πάει το μάτι, πάει ακόμα, παιδιά, είναι σε κάποιες περιπτώσεις κίτρινο. Βασικά, ο αυτοκινητόδρομος από την είσοδο της Λεμεσού μέχρι και την Λινόπετρα, δηλαδή με κατεύθυνση να βγεις από την Λεμεσό, είναι χαμός. Η Κολονακίου επίσης είναι κατακόκκινη. Γενικά έτσι είναι ακόμη μια δύσκολη μέρα για να είσαι στην Λεμεσό. Πάω Λάρνακα που δεν βλέπω κάτι, όπως επίσης και στην Ελεύθερη επαρχία Αναμοχώστου. Και να δω και ένα λεπτάκι την Πάφο. Η Πάφος, εντάξει, έχει σε κάποια σημεία της κάποια θέματα, όπως είναι η Ακαμαντίδος Νεαπόλεως, εκεί θα βρείτε κίνηση, αλλά γενικότερα είναι καλά. Και πάμε και στην Λευκοσία, την πρωτεύουσά μας, να δούμε τι γίνεται. Είσοδος της Λευκοσίας σε πορτοκαλί χρώμα, σε κάποια σημεία της Λεμεσού και ειδικά εκεί που είναι η Αθαλάσσας, όπως επίσης και η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έχει τα θέματα της. Νίκης, Κυριάκου Μάτση και Γρίβα Διγενή στα ίδια δύσκολα επίπεδα για να την κυκλοφορήσεις.
0: Και επειδή μιλάμε για κίνηση στους δρόμους και γενικότερα την οδήγηση,
1: το ένθετο Συμβουλές Ασφάλισης σας προσφέρει η ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη.

0: Άλτου.
1: Καταλληλότερος για να μας δώσει εικόνα δεν είναι άλλος από τον Υφυπουργό, ο οποίος προσθέτει σε αυτό που είπα ότι είναι το άτυπο συμβούλιο των ΙΠΕΚ της Ευρώπης, πολύ σημαντικό event, ισχύει, ναι.
2: Πάμε να δούμε μηνύματα λοιπόν.
1: Καλημέρα, σχολιάστε την εμφάνιση του κυρίου Γιασί στο Λευκό Θεό χθες.
2: Να τη σχολιάσουμε, να πούμε ενώ, αλλά να το συνδέσω και με ένα μήνυμα που είχε έρθει νωρίτερα. 672 μας έγραψε. Να, το ΑΠΟΕΛ περνά γράφει σε νέα εποχή σε λίγες μέρες και δεν υπάρχει μισή πληροφορία για την πρόταση του Λιασί. Πού είναι η διερευνητική σας δημοσιογραφία, κύριε? Τώρα, αν δεν έχεις ακούσει μισή πληροφορία, που δεν έχεις ακούσει δηλαδή από εμάς, και έχεις ακούσει από αλλού, μπορεί να είναι το πρόβλημα με εμάς, ας πούμε. Mm-hmm. Είτε ο ρόλος μας ή ο τρόπος με τον οποίο ξέρω. Έχω την εντύπωση όμως, φίλε, ότι πουθενά δεν βγαίνει κάτι παραπάνω, πέραν από το γεγονός ότι είναι σε επαφές οι δύο πλευρές, έχει υπογραφεί το σχετικό αυτών της εμπιστευτικότητας, βγαίνει μια εκτίμηση, αν θέλετε, μέσα από τα ρεπορτάζ, ότι είναι περισσότερες οι πιθανότητες να γίνει, να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία, χωρίς ωστόσο να έχουμε κάτι παραπάνω. Ξαναλέω ότι η δική μου η εντύπωση, έτσι, και από αυτά που εγώ βλέπω, είναι ότι πουθενά δεν έχει δοθεί κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτόν το θέμα, με αυτόν το κομμάτι ή με αυτόν το ενδεχόμενο. Να χαίρεσαι, είναι η απάντηση δική μου, πρώτα και κύρια, προφανώς είσαι φίλος του ΑΠΟΕΛ, που δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω μέχρι στιγμής, γιατί για μέναν αυτόν προσδίδει στη σοβαρότητα της όλης ιστορίας και της διαβούλευσης και των επαφών, και μπορεί κατ' επέκταση να προσδίδει και σε αυτόν που εκφράζεται ως αισιοδοξία το ότι θα γίνει κάτι. Και μπορείς, να σου το πω και διαφορετικά, να φέρεις στο μυαλό σου το τι ελέγεται και τι ακούγεται την προηγούμενη φορά, για πόσα εκατομμύρια ήταν να εισρεύσουν που τους Βραζιλιάνους σε τη συμφωνία, τους επενδυτές, σε βάθος δεκαετίας, τι ήταν και παραπάνω, και έβγαινε η σούμα και 100 και 200 και όλα αυτά και πούντα. Το στάδιο των επαφών των συγκεκριμένων φύλαξ 72 δεν είναι θέμα διερευνητικής δημοσιογραφίας. Είναι θέμα να μην βγαίνει προς τα έξω, γιατί αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Άμα υπογράψεις έγγραφον εμπιστευτικότητας και βγαίνουν πράγματα προς τα έξω,
1: το πιο πιθανό είναι να χαλάσει.
2: Ή κάτι άλλο εξυπηρετεί.
1: Ναι.
2: Δεν εξυπηρετεί το σκοπό. Τώρα από εκεί και πέρα, εσύ είπαμε το πολλές φορές, αξιολογείς και διαλέγεις το τι ακούεις ή ποιο διαβάζεις. Πάμε παρακαλώ.
1: Εντάξει, να πούμε ότι τα από έλεγχθες έβγαλε και την ανακοίνωση για Κβίλη ότι διακανονίστηκε.
2: Ναι, άλλο θέμα, τούτο ναι.
1: Εντάξει, απλά δείχνει για μια παράλληλη διαδικασία. Okay. Δηλαδή, μετά το προχθέ ήταν ο Εντον Καλά, τώρα είναι ο Κβίλη. Σου λέει ότι κλείνω κάποια κεφάλαια σιγά-σιγά. Που δεν ξέρω αν δείχνει μια πορεία προς τη σωστή. Όχι, δεν ξέρω. Δείχνει μια πορεία προς τη σωστή κατεύθυνση και επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά.
2: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ είναι η Real Sheikh κανάλι που κάθε εβδομάδα κλαίει για διαιτησίες.
2: Ξεκίνησε από πάνω ή από κάτω για να δω.
1: Ξεκίνησε από πάνω ή πάω προς τα κάτω.
2: Okay.
1: Κλαίει για διαιτησίες ο Πέρεθ, όπου σταθεί λέει ότι η Μπαρσελόνα έκλεψε του πρωτάθλημα κτλ. Κατά τα άλλα δεν μιλά ποτέ. Δεν είμαι γαύρος, προσθέτει.
2: Να το δεν μιλά ποτέ ενώ ο Γιαννακόπουλος που το είπε και να προσδώσει ή να στηρίξει. Είπαμε, παιδιά, είναι φαινόμενο το οποίο εγώ δεν ξέρω κάποια ομάδα ανά το παγκόσμιο ίσως, αλλά θέλετε και στα πιο έτσι κοντινά μας, δικά μας, Ελλάδα, Ευρώπη, τα πρωταθλήματα, που να μην έχει πει ποτέ κάτι. Έτσι είναι το σκηνικό. Πάμε παρακάτω.
1: Παρακάτω έκλεισε το Ρόμπερτσον ή τότε να με βάσει το Φαπρίτσιο.
2: Το είδα και εγώ, δεν ξέρω αν είναι από την ίδια μπήκη. Λέγεται ναι, ότι εντάξει, δεδομένο ότι φεύγει, αποχαιρέτησε εδώ και καιρό και πρόσφατα εννοώ και τη Λίβερπουλ. Οκ. Εντάξει, δεν ολοκληρώσα, γιατί ήταν δύο τα μηνύματα. Η εμφάνιση του χθες του κυρίου Λιασί στο Λευκό, γιατί είδα τώρα το μήνυμα πάλι. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν ξέρω άνθρωπο στη σχέση του πριν, ενώ ότι συχνότητα του πήγαινε στο γήπεδο και όλα αυτά. Αλλά εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μην σημαίνει απαραίτητα ότι συμφωνία, αναλαμβάνω, να το πω έτσι απλά, αλλά αν κάπου πρέπει να το κατατάξω, στην πιο θετική πλευρά θα το κατατάξω. Δηλαδή, αν δεν ήταν να γίνει κάτι, αν διαφαίνεται ότι δεν καταλήγουν κάτω, μπορεί να απέφευγε να πάει. Ακόμη και αν πήγαινε πριν ο άνθρωπος τακτικά.

0: Είτε στο φούτσαλ, είτε στο μπάσκετ, είτε στο ποδόσφαιρο.
1: Και ο καναλί θα δείξει τον τελικό Champions League μας, ρωτάει ο φίλος 4.
0: Σίτα Vision έχει το πακέτο στην προκειμένη περίπτωση, παιδιά. Το RIC που έδειξε είναι, είναι οι άλλες δύο διοργανώσεις που έχει την πρώτη επιλογή, άρα παίρνει λογικά τον τελικό για το Europa League και το Conference League. Η Σίτα Vision είναι το Champions League και γι' αυτόν από σήμερα και μέχρι την ερχόμενη Τρίτη δεν θα ακούσετε τον Ανδρέα Βιολάρη στην εκπομπή Πρέση.
1: Ωραία.
0: Αναχωρούν, λογικά έχουν ήδη αναχωρήσει γιατί από ό,τι μου είχε μπει φεύγει το πρωί.
1: Μου κάνει εντύπωση τελικά ο επενδυτής του Άρη δεν θα φύγει να επενδύσει σε άλλη ομάδα, ούτε τουλάχιστον η αδερφή του ήταν ήλικα παιδιά του. Περίεργο, καλημέρα αδέρφια. Καμιά ανακοίνωση από τον Άρη, μας ρωτάει ο εφυπουργός σε πρωινόν του μήνυμα γιατί δώσαμε κάποια άλλα.
0: Ναι, απλά να ξεκαθαρίσω την εφυπουργία μου ότι το πράγμα δεν είναι το κάποιο επίσημο διόρθωση. Ήταν η φημολογία που αναπτύσσεται του κυρίω στα social media. Ότι είναι το επενδυτής του Άρη και να φύγει να πιάει την ανόρθωση, μετά να είναι η αδερφή του και όλα αυτά. Αν είναι η αδερφή του, δεν τσαλάσει κάτι. Ενώ. Προφανώς γράφει το επειδή είναι η ομάδα τούτη. Μπορεί να μπει όντω, δεν ξέρει. Να δούμε, να μπορούμε να γράψουμε τα social media. Ανακοίνωση από τον Άρη συνήθως κοντά στις 10, έτσι ώρα περίπου τη βγάλει. Λίγο πριν, λίγο μετά. Δεν ξέρω σήμερα αν ακολουθεί κάτι άλλο.
1: Είχε πει ότι έχει συνεργασία με ο Ερυθρό Αστέρα για τις ακαδημίες και είπε ότι έχει στενές σχέσεις με την ηγεσία του Ερυθρού.
0: Πρέπει να είναι ο Σπόλιαρης για τη συνέχεια του μηνύματος πριν που μας είχε πει ότι η πρώτη έτσι ενημέρωση για το ενδεχόμενο για Λοΐζου ήταν από τον
1: 408 μας δίνει επιτέλους τους λόγους της βόμβας κρεοπολίων όταν ο άλλος είναι αθκιασερός βγάζει σενάρια με το μυαλό του. Οι άλλοι σκέφτηκαν ότι έβαλαν την βόμβα γιατί δεν ήταν καλό το χοιρινό. Απλά να ξέρετε ότι όλα έγιναν για την Τσαμαρέλα ήταν πολύ ακριβή.
0: Πάρα καλά που δεν έγιναν γιατί ξέρω εγώ πούλησαν τους κρέαν με αυθόδιν πυρετό. Ήταν ανησυχητικό γενικότερα.
1: Το θέμα είναι γιατί εμφανίστηκαν τώρα λέει ο 294 όταν μιλούσαμε για ένα όρθωση και όχι πέρσι που έκρουσαν το σίδερ.
0: Και καλά έτσι σημαίνει ότι το πράγμα... ντε και καλά έχει μια ας πούμε αρνητική μορφή χρειάν ή μια υποψία ή κάτι πρέπει να υποπτευτούμε. Ο κύριος Λιασής ας πούμε στο ΑΠΟΕΛ που συζητά τώρα γιατί να συζήτησε και πριν ξέρω εγώ κάποιους μήνες.
1: Είναι η συγκυρία η χρονική ώρα που
0: μπορούμε να
1: μπορείς να οργανώσεις την ομάδα με τους οποίους θα πας, αν βρήκες τα λεφτά, πάρα πολύ σημαντικό, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορεί να καθορίζουν.
0: Τότε είχαν δραστηριοποιηθεί ο κύριος Παστίδης με τους συνεργάτες που είχε βρει τότε. Μπορεί τώρα οι συγκεκριμένοι να είδαν ότι εμείς μπορούμε και για κάτι παραπάνω, πάμε να το δοκιμάσουμε. Δεν σημαίνει ότι έτσι πάντα όλοι διαθέσιμοι την ίδια ώρα.
1: Ή πρέπει να κρύβεται με την έννοια που ρωτάει ο φίλος, ή πρέπει να κρύβεται σκοπιμότητα λόγω της χρονικής συγκυρίας. Είναι διαφορετικά πράγματα. Καλημέρα σας. Είχαμε μεγάλη πορεία της αστυνομίας χθες στη Λεμεσό. Ξέρουμε τον λόγο, δεν ξέρω αν ήταν τα μέτρα ασφαλείας.
0: Αστυνομίας.
1: Ναι, μπορεί να
0: περίμενε, είναι. Κάπου είδα εγώ για μια πορεία. Το κινείται τα μοτοσυκλέτες ήταν του Απόλλωνα, κάτι έτσι προεόρτια. Μπορεί να τούτον το. Ενώ στο μέτρο των προληπτικών για να μην επηρεαστεί η κίνηση ή να μην έχουμε τίποτε άλλο. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το.
1: Τα μηνύματα τα δώσαμε. Ανδρέα μου, διακανονισμόν έκαναν. Η ουσία είναι να τον τιμωρήσουν. 621. Τι να τον τιμωρήσουν.
0: Να τον τηρήσουν ίσως να θέλει να πει.
1: Α.
0: Και του βγήκε το που το κορέκτορα αν ίσως το τιμωρήσουν. Αλλά για ποιους μιλούμε τώρα, για ποιο διακανονισμό.
1: Γκβίλι μάλλον.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλλον για τον Γκβίλι.
0: Α, ναι μα όταν και ανακοίνωσε εξόφληση, ανακοίνωσε τακτοποίηση. Ναι, ο διακανονισμός είναι μέρος του παιχνιδιού αρκεί να ανταποκριθείς. Ναι, σωστό.
1: Ο φίλος μας λέει ότι έχει αρκετούς έτσι επίσημους στην Λεμεσόν. Επίσης καλημέρα, είδα τον τελικό ψες από την αρχή διότι από το γήπεδο καταλαβαίνετε πολύ ξύλο η Ρεάλ και δεν είναι εύκολα φάουλ, στο τέλος έδωσαν τα σωστά απλά.
0: Να τώρα πούμε για ποιον τελικό μιλούμε.
1: Απλά και πεντακάθαρα Final Four. Ψες τι είδες όμως.
0: Ψες ξαναείδεν το. Α, ήταν στο γήπεδο και κάτσε.
1: Ναι,
0: μπράβο σου φίλε, πραγματικά δηλαδή αν είσαι στο γήπεδο και έκατσες μια πόσες μέρες μετά να δεις παιχνίδι που ξέρεις το αποτέλεσμα, ξέρεις την κρίσιμη στιγμή τι έγινε και όλα αυτά, μπράβο σου.
1: Ο να... Γκόρτον, λέει ο φιλός.
0: Ναι.
1: Πάει στην Μπάρτσαν 69 μίρια.
0: Και αυτόν το βρίσκουμε. Εντάξει, μεταγραφική περίοδος, παιδιά, βλέπουμε πολλά τέτοια. Απλά προσπαθούμε να μην τα... Ενώ να βγαίνουν να είναι επίσημα, να είναι ανακοινώσεις και...
1: Από έλστη και... λίστα των διακανονισμών και ο Βηγιαφάνιες. Μετά του Σεντον Καλακβίλη, ο εκβιλητάει ο Αποέλ.
0: Τι διαβάζει τώρα, μήνυμα είναι ανακοίνωση.
1: Όπα. Ο Αποέλ ανακοίνωσε ότι έχει φτάσει σε συμφωνία και με τον Λούκα Βηγιαφάνιες για διακανονισμό των οφειλών του.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι μου δείχνει εμένα τον το πράγμα.
0: Ναι,
1: το
0: μήνυμα το προηγούμενο σημαντικό βέβαια, γιατί συμφωνεί σε έναν διακανονισμό. Και δεν σημαίνει ότι έχεις πρόθεση να μην τον τηρήσεις. Το θέμα είναι να μπορέσεις οικονομικά να ανταποκρίνεσαι, γιατί είναι πολλοί οι διακανονισμοί. Τούτο σημαίνει ότι είναι έναν ποσό, ας πούμε, συνολικά τον μήνα, σαν τη δόση που λέμε.
1: Τώρα, εμένα μου δείχνει ότι κάτι μπαίνει νερό στα βλάκι.
0: Okay, ναι.
1: Εμένα αυτό μου βγάζει. Ναι. Η συχνή ανακοίνωση, οι συχνές ανακοινώσεις από το ΑΠΟΕΛ.
0: Προσπαθούν να το συγκυρίσουν, που λέμε. Προσπαθούν να συγκυριστούν. Τραβήχτηκε, το έχουμε μπει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από το να τα κανονίσουμε, κύριοι, και είμαστε ένα ΑΠΟΕΛ, και να βρούμε τις λύσεις. Τραβήχτηκε μια γραμμή που λέει ότι. Τέλος πάντων. Ναι. Τραβήχτηκε μια γραμμή, επιτέλους θα μπορούσε να πει κάποιος, που από τη μία λέει ότι δεν θα ξανά ξοδέψουμε πέραν από εκεί που φτάνει το χέρι μας ή πέραν των εγγυημένων μας εσόδων. Θα δείξει βέβαια αν θα μπορεί να μου πει κάποιος, εντάξει, γιατί λες ότι είσαι σίγουρος, αλλά τουλάχιστον έτσι δείχνουν μια διαφορετική φιλοσοφία. Και από την άλλη τραβήχτηκε η γραμμή, ελάτε να δούμε, να κάτσουμε να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε τι έχουμε, που έχουμε να πληρώνουμε, γιατί διαφορετικά δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Μιλώντας για πληρωμές, πριν που απαντήσαμε ένα μήνυμα του φίλου του για την ανόρθωση, γιατί τώρα αυτή υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι τουλάχιστον κάποια άτομα από αυτά που τώρα φέρονται ότι βρίσκονται σε αυτήν την ομάδα, ως έναν βαθμό μπορεί να βοηθούσαν και την προηγούμενη διοίκηση.
1: Ναι,
0: σε κάποιες στιγμές που ο κόσμος πολλής και οι πιο απλοί και αυτοί που ονομάζονται κάποιες φορές επιφανείς και όλα αυτά, κάποια βοήθεια δίνουν. Ούτε η διοίκηση η τωρινή το αρνήθηκε καμιά φορά ότι επήρε βοήθεια από ανορθωσιάτες, ενώ για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της. Με κάποιον τρόπο βρίσκεις, άμα θέλεις, με κάποιες ενέργειες τον τρόπο να βοηθήσεις. Λοιπόν,
1: όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι αυτές που αναφέρθηκε ο Φωτίου, ότι προσπαθεί να αποκρούσει. Δεν σημαίνει ότι θα του χαρίζουν λεφτά οι παίκτες και προπονητές, μα ο διακανονισμός σημαίνει μιλάς μαζί τους. Και έρχεσαι σε μια αμοιβαία συμφωνία ότι θα σου δίνω αυτά τα λεφτά σε αυτόν τον χρονικό
0: διάστημα. Ενδόσεις βασικά. Τώρα σου χαρίζει και κάτι, ξέρω εγώ, στο σύνολό, δεν το ξέρω, ή δεν μπορεί να είναι πάντα το ίδιο. Έχει πλευρά με ποδοσφαιριστή που θα πει, όχι, εγώ τα θέλω μέχρι το τελευταίο σεν, έστω σε δόσεις, δώστε μου τα. Έχει πλευρά ποδοσφαιριστή που μπορεί να πάρει κάτι στην αρχή και μετά του δώσει και να χαρίσει και να στρογγυλέψει, που λέμε, το ποσό. Αν τούτο είναι και πάντα το ίδιο. Είναι και κανόνας, εννοεί, κανονισμός. Εξαρτάται από την περίπτωση.
1: Και υπήρχαν και περιπτώσεις που παίχτες, προπονητές και είχαν χαρίσει και είχαν πει ότι δεν θα διεκδικήσουν το συμβόλαιό τους όλων και τα σχετικά.
0: Μιλάς γενικά, όχι μόνο για τα πουέλ.
1: Γενικότερα,
0: ναι,
1: πολλές φορές.
0: Λέω, το πράγμα έχουμε το βρίσκουμε. Εντάξει. Το γιατί εσύ συνεχίζει η ροή της πληροφόρησης.
1: Έχουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, όχι.
1: Ένα λεπτάκι να δούμε, να κάνουμε έναν τελευταίο έλεγχο, γιατί έτσι
0: είμαστε και 58
1: και μας έτσι κάποια γεγονότα, αν έρχονται, καλό είναι να τα δίνουμε. Όχι, δεν έχει κάτι, είναι ώρα να πηγαίνουμε.
0: Αποφάσισες το είναι ώρα να πηγαίνουμε, δηλαδή?
1: Ναι. Μας αφήνεις?
0: Όχι, να το επειδή είσαι σίγουρος, έκαμες τον έλεγχο, εννοώ.
1: Έκαμα. Okay. Εσύ βλέπεις κάτι άλλο?
0: Όχι.
1: Μου έφυγε κάτι, κύριε.
0: Μάλιστα, βγαίνει κάτι τώρα. Εντάξει, τυπικό. Ανακοίνωση της ΑΕΚ. Επίσημο πλέον για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Μάρκους Ροντέν.
1: Ροντέν.
0: Ήταν γνωστό, αναφέρθηκε η ΑΕΚ δια του εκπροσώπου της και τις προηγούμενες μέρες ότι είναι στους παίκτες που αποχωρούν. Και ανακοινώνει τώρα την ολοκλήρωση της συνεργασίας. Είναι από το καλοκαίρι του 2024 στην ΑΕΚ, 64 συμμετοχές, 6 γκολ. Τον ευχαριστεί η ΑΕΚ και του εύχεται Καλή συνέχεια, στην καλή επιτυχία στην καριέρα του. Νομίζω επιστρέφει στην πατρίδα του, νομίζω, Ροντέν, από ό,τι είχε λεχθεί. Λοιπόν, τώρα, αφού εδώσαμε και αυτήν την τελευταία
1: θέλεις να έχεις το
0: εξέλιξη,
1: τελευταίο
0: εγώ μπροστά. Αποφάσισα τώρα με γραφείον τύπου της ΑΕΚ να βγάλω τώρα και 53-55 κάπου εκεί την ανακοίνωση.
1: Θέλεις να έχεις το τελευταίο μπροστά μα. Καλή συνέχεια να πούμε σε όλους, θα τα πούμε αύριο.
0: Λοιπόν, γεια σας, ακολουθεί αθλητικό δελτίο, η εκπομπή κάνει παιχνίδι με όλα τα νεότερα και τις εξελίξεις στα ρεπορτάζ των ομάδων. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 7.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπι ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Κλειδώνει η επόμενη μέρα στα διοικητικά της ανόρθωσης μετά τη χθεσινή συνάντηση ανάμεσα στη διοίκηση Πραστήτη και αντιπροσωπεία της ομάδας ανθρώπων που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τα ενία. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Σάβα Σκουμή, Σωτήρης Φλουρέντσος και Παναγιώτης Γιορκάτσης εκ μέρους της ομάδας ενδιαφερομένων. Όπως ανακοίνωσε η ανόρθωση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, ενώ δόθηκε δέσμευση για άμεση καταβολή του 30% του ποσού που έχει συγκεντρωθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση με σκοπό να εξοφληθούν οι άμεσες υποχρεώσεις του σωματείου. Σε συμφωνία με τον Λούκας Βιγιαφάνιες για διευθέτηση των οφειλών μέσω διακανονισμού, έφτασε το ΑΠΟΕΛ. Όλο ένα και πιο θετικές οι ενδείξεις για την συμφωνία με τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβα Λιασί, ο οποίος έδωσε το παρόν του στη χθεσινή φιέστα πρωταθλήματος του τμήματος Φούτσαλ. Σε αναμονή για την κατάθεση της γραπτής πρότασης από πλευράς των επενδυτών, η οποία θα προνοεί την απόκτηση ποσοστού πέραν του 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι επαφές των δύο πλευρών συνεχίζονται, ενώ ασφαλιστικές δικλείδες έχουν τεθεί και από πλευράς του σωματείου. Αποχωρεί από την ΑΕΚ ο Μάρκους Ροντέν, όπως ανακοίνωσαν οι κυτρινοπράσινοι. Την απογοήτευσή της εξέφρασε η ομάδα της ΑΕΚ σχετικά με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της ΕΝΗ Ήψωνα, ξεκαθαρίζοντας πως ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες και νομικές διαδικασίες για ό,τι αφορά την περίπτωση του ποδοσφαιριστή Ιβάν Πάνκοφ. Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα της Λάρνακας τονίζει πως ο ποδοσφαιριστής προτάθηκε στην ΑΕΚ από τον επίσημο εκπρόσωπό του. Παράλληλα, ο Άντρος Καραπατάκης έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για τον Βούλγαρο μέσο μετά από που είχε με τον πρόεδρο της ομάδας του Ήψωνα. Εδώ και τρεις μήνες ο σύλλογός μας βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο παρόμοιες υποθέσεις μονομερών ενεργειών και καταγγελιών συμβολέων από μέλη της ομάδας μας, υποθέσεις οι οποίες συνδέονται με ενδιαφέρον της ΑΕΚ Λάρνακας, σημείωσε στην ανακοίνωσή της η ΕΝΗ Ήψωνα. Πρώτον πυλώνω ο τελικός κυπέλου Coca-Cola με τον Απόλλωνα και την Πάφο να ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους εν ώψη του αυριανού αγώνα στο ΓΑΣ ΥΠΗ. Είμαι περήφανος για όλα όσα πετύχαμε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ανέφερε ο Ερνάν Λοσάδα. Δεν υπολογίζονται οι Βούρος, Πόλιαριτς και Ντοντού, ξεκαθαρίζει σήμερα η κατάσταση των Σμέρχαλ, Μαλεκίδη και Γκασπάρ. Το δεύτερο κύπελο στην ιστορία της επιδιώκει να κατακτήσει η Πάφος στην τρίτη σερή συμμετοχή της στον τελικό κυπέλου. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ρικάρτο Σαπίντο αναφορικά με το γεγονός πως δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Σέμα και Σούνιτς. Είναι πάντα σημαντικό να έχω την ευκαιρία να διεκδικήσω τίτλους. Θα τα δώσουμε όλα για να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας, ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός. Ξεκαθαρίζει σήμερα η ετοιμότητα των Μπρούνο, Πιλέα και Ζαζά. Συνεχίζεται με πρωινή προπόνηση στον Αρχάγγελο η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τα φιλικά παιχνίδια κόντρα σε Σλοβενία και Λίχτενστάιν. Μετά τον τελικό κυπέλου θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις οι Μαλεκίδης, Σίκης και Μιχαήλ. Στην Ομόνια βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το ΣΕΜΕΔΟ που έχει ενσωματωθεί με την αποστολή του Πράσινου Ακροτηρίου. Αναμονή για τις απαντήσεις των Τιουνκού και Μάριτς με τους οποίους η διοίκηση βρίσκεται σε επαφές. Παράλληλα, αξιολογούνται αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για μεταγραφική ενίσχυση. Συνεχίζονται οι συζητήσεις ανάμεσα σε Χαποέλ Τελαβίβ και Ερυθρό Αστέρα σε σχέση με την περίπτωση Λοΐζου, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία μέχρι στιγμής. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στον Άρη με 5 ποδοσφαιριστές να έχουν ήδη αποχωρήσει. Μετά την απόκτηση του Ζούλιο Σέζαρ αναμένονται οι επόμενες ανακοινώσεις με αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών να αξιολογούνται. Θέμα ημερών, οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για την μεταγραφική ενίσχυση στην ομάδα της ΑΕΛ. Κλήση για το παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής έλαβε ο Μασέκο. Επιστρέφει ο Κέλλερ. Πραγματοποιείται σήμερα στις 18:30 η εκλογική Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού Λευκωσίας στο οίκημα του Σωματείου.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία της πανηγύρισε χθες η Crystal Palace. Η ομάδα του Γκλάσνερ έφτασε στην κατάκτηση του Conference League επικρατώντας τον τελικό με 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ματετά με τον γκολ που πέτυχε στο 51. Οι Λονδρέζοι εξασφάλισαν ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League της νέας σεζόν με την Αγγλία να βγάζει 9 ομάδες στην Ευρώπη. Στην τελική ευθεία η υπόθεση της μεταγραφής του Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό. Ο 29χρονος μέσος αναμένεται να ταξιδέψει στην Αθήνα τις επόμενες μέρες με σκοπό την υπογραφή συμβολαίου με τους Ερυθρόλευκους. Στο στοχαστρό του Όφη βρίσκεται ο Κύπριος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Σέλης, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ελλάδα. Σε συμφορία με την Newcastle έφτασε η Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Άγγλου μεσοπιθετικού Anthony Gordon. Το ποσό της μεταγραφής αγγίζει τα 81 εκατομμύρια ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται πως θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την επόμενη Πέμπτη. Σε οριστική συμφωνία με τον Άντι Ρόμπερτσον ήρθε η Tottenham, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία. Δεν προχωράει η πώληση της Σεβίλης στον Σέρχιο Ράμος μετά τη νέα χαμηλότερη πρόταση που κατέθεσε ο Ισπανός. Για το δεύτερο γύρο του Ρολάντ Καρός, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ιταλό Ματέο Αρνάλτι με την αναμέτρηση να αναμένεται να αρχίσει κοντά στις 7. Η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αμερικανίδα Κλέρ Λου. Η έναρξη του αγώνα υπολογίζεται κοντά στις 3:30. Για τον πρώτο ημιτελικό των play-off της Basket League στις 6 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8:15 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
9: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
10: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επιχειρήσεις xiutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
11: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον κάτω Κοτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
12: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Caps and George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Caps and George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
13: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
15: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
17: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
7: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Κυπριανού. Πρώτον πυλών, ο τελικός κυπέλου, αύριο το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο στις 7 στο Γασιπί. Χθες έγινε και η καθιερωμένη δημοσιογραφική διάσκεψη, όλοι μίλησαν για γιορτή και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για κατάκτηση ο καθένας από την πλευρά του, του τροπαίου. Θα τα πούμε στη συνέχεια για τον τελικό κυπέλου. Εξελίξεις προκύπτουν στα διοικητικά όσον αφορά σε ανόρθωση και από ΕΛ. Η ανόρθωση ενημέρωσε επίσημα για τη συνάντηση που έγινε χθες με αντιπροσωπεία της ομάδας των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για ανάληψη της διοίκησης. Δόθηκε η δέσμευση για άμεση καταβολή του 30% του ποσού που έχει μαζευθεί πριν από την επικείμενη Γενική Συνέλευση με σκοπό να εξοφληθούν άμεσες υποχρεώσεις και σημειώνεται ότι θα προχωρήσουν με σύμπνοια και ενότητα, όπως και αν το ερμηνεύει κάποιος αυτό. Πλησιάζει, όπως όλα δείχνουν, η συμφωνία ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και τον Κύπριο επιχειρηματία Σαβαλγιασί. Μάλιστα, η παρουσία του χθες στο Λευκό Θεό στην απονομή του τίτλου στην ομάδα Φούτσαλ ερμηνεύεται από αρκετούς ως ένδειξη πολύ θετικής εξέλιξης, για εμπλοκή του δηλαδή στα διοικητικά. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι είχε επέλθει διακανονισμός για τις οφειλές και στον Λούκας Βηγιαφάνες. Τώρα, η Ένωση Νέων Ύψωνα εξέδωσε ανακοίνωση χθες, άφησε εχμές προς την ΑΕΚ τόσο για την περίπτωση του ποδοσφαιριστή Ιβάν Πάνγκοφ, αλλά και για τον χειρισμό στην περίπτωση του προπονητή Ροθάδα, και προειδοποιεί μάλιστα με νομικά μέτρα. Η ΑΕΚ απάντησε, αντικρούει αυτούς τους ισχυρισμούς και μιλάει για ανακρίβειες, τονίζει ότι έγιναν επίσημες επαφές μεταξύ των δύο διοικήσεων για το θέμα Πάνγκοφ και υπενθυμίζει ότι σε επίσημη ανακοίνωσή της η ομάδα του Ύψωνα ημερομηνίας 8 Τρίτου, η ίδια αυτή ομάδα είχε δημόσια αναγνωρίσει την θεσμική και σωστή στάση της ΑΕΚ στο θέμα του Ροθάδα. Μάλιστα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο την ολοκλήρωση και τη συνεργασία της με τον Μάρκους Ρόντεν. Σε μια άλλη εξέλιξη, πριν από μερικά λεπτά και ο Άρης ανακοίνωσε ότι αποτελεί παρελθόν ο Τόμπι Γίνιγκεν, μέλος του τεχνικού team. Και η Crystal Palace πανηγυρίζει από χθες βράδυ την κατάκτηση του Conference League. Επικράτησε 1-0 στον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο.

0: Επιστρέψαμε, πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με τον πρώτο μας φιλοξενούμενο και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Σίνης Αντομπρασίνοβιτς. Θα σχολιάσουμε τον τελικό του κυπέλου, θα πούμε και για κάποια άλλα θέματα. Σε χαιρετώ, Σίνησα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα.
0: Καταρχήν, πώς είσαι? Στην Κύπρο σε βρίσκουμε τώρα, έτσι, αυτές τις μέρες?
1: Ναι, ήρθα κάποιες μέρες εδώ να δω κόρη μου και να σας δω.
0: Και να δεις και τον τελικό.
1: Βέβαια. Πρόλαβα και είδα Ομόνια Απόλλων και περιμένουμε και τελικό να δούμε.
0: Μάλιστα, είδες και τον αγώνα πρωταθλήματος, ναι. Ωραία. Πώς το περιμένεις αυτό το παιχνίδι το αυριανό? Είναι δύο ομάδες που δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Παρακολουθείς γενικότερα το κυπριακό ποδόσφαιρο. Αν θεωρείς ότι δίκαια βρίσκονται εδώ και αν δίνεις και σε κάποια να μπορείς δύο προβάδισμα ή πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Βέβαια δίκαια βρίσκονται στο τελικό. Είναι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Πάφος, όπως ξέρουμε, είναι φτιαγμένη ομάδα για Champions League και από μόνο του λέει ότι έχει μεγάλη ποιότητα στην ομάδα. Απόλλων, νομίζω τελευταίες πέντε μήνες μαζί με Ομόνια είναι δύο καλύτερες ομάδες στην Κύπρο και, όπως είπα, δίκαια είναι στο τελικό και εγώ προσωπικά περιμένω να δω ένα εξαιρετικό φινάλε. Ναι. Όχι όπως χτες Crystal Palace και
0: ναι.
1: Και Ράιο Βαλικάν.
0: Δεν ήταν τόσο καλό το θέμα. Ναι. Πιστεύεις ότι θα έχουμε δηλαδή έτσι έναν ανοιχτό παιχνίδι να δούμε και τέρματα και να έχει και ωραία εξέλιξη συναρπαστική?
1: Αν κάνουμε λίγη ανάλυση, θα δούμε ότι και οι δύο ομάδες παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο και έχουν ποιοτικούς παίκτες ειδικά μπροστά. Και εγώ προσωπικά περιμένω να βλέπουμε πολλά goals αύριο και να έχουμε απόλαυση όλοι το τελικό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν θα κλειστούν πίσω, δεν θα προσέξουν
1: τόσο πολύ. Ναι. Από αυτά που είδα εγώ, Απόλλων έτσι παίζει, έτσι η φιλοσοφία, ναι, του προπονητή είναι.
0: Είναι ομάδα που πιέζει, ναι, ψηλά ο Απόλλωνας, προσπαθεί να κλέψει μπάλες, είναι επιθετική ομάδα, εννοώ, ναι. Το ναι, έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Είναι μια ομάδα που θέλει να ελέγχει ρυθμό, που έχει καλούς παίκτες μπροστά και μέσα από κατοχή θέλει να φτιάξει και ευκαιρίες. Πάφος είναι αντίθετη. Είναι μια ομάδα που παίζει στο transition πάρα πολύ καλά. Όταν παίρνει μπάλα είναι πάρα πολύ γρήγορη μπροστά και χρησιμοποιούν όλο το χώρο που του αφήνει αντίπαλος.
0: Η Πάφος που παίζει διαφορετικά με τον κύριο Γκαρσέδο, διαφορετικά με τον κύριο Θελάδες, τώρα είναι εκεί ο Σαπίντο. Εκτιμάς ότι αυτή η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, η τελευταία εννοώ, θα βοηθήσει την ομάδα, της δίνει περισσότερη νόθηση? Βλέπεις την Πάφο να παίζει καλύτερα τον τελευταίο καιρό?
1: Δεν ξέρω πώς το είχε χρόνο ο κύριος Σαπίντο να αλλάξει τρόπο του παιχνιδιού της Πάφος. Όμως, κοίταξε, κύριος Σαπίντο ξέρει πώς να παίρνει αποτέλεσμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε όλοι, ήταν πρωταθλητής με ΑΠΟΕΛ και αύριο νομίζω θα φτιάξει μια ομάδα που θα πάρει τρόπαιο. Και δεν νομίζω, κοίταξε, και αν προσπάθησε να βάλει φιλοσοφία του στην ομάδα, είναι λίγες μέρες και, ναι, και δεν νομίζω ότι τα καταφέρνει. Όμως τα σκέφτεται διαφορετικά, να προσπαθεί να πάρει αποτέλεσμα με παίκτες που ήταν στο Champions League Γκολντάρ έχει επιστρέφει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για, για Πάφος, και νομίζω Πάφος θα είναι δυνατός άλλη.
0: Ναι, νομίζω αυτό που έχει δώσει κυρίως αυτόν το διάστημα ο κύριος Σαμπίντο είναι αυτόν το πάθος του, έτσι.
1: Ναι,
0: την
1: αυτό,
0: τρέλα
1: αυτό
0: σε εισαγωγικά
1: έχει,
0: που έχει.
1: Ναι, έχει ενέργεια, ναι. Έχει, βάζει πίεση στους παίκτες να δίνουν πάνω από αυτά κάποτε μπορούν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και νομίζω αύριο αυτό χρειάζεται.
0: Ναι, χρειάζεται οπωσδήποτε. Είναι και έμπειρος προπονητής, έχει δουλέψει σε πολύ ψηλών επίπεδο, ενώ πέραν από την Κύπρο που έχεις αναφέρει και εσύ. Συνεπώς, πώς θα έβαζες τη ζυγαριά εκεί, συγκρίνοντας τους δύο προπονητές, το Σαμπίντο με τον κύριο Λοσάδα?
1: Νομίζω αυτό που είπα, κύριος Λοσάδα είναι και ένας προπονητής που θέλει να έχει μπάλα, να έχει κατοχή, να έχει έλεγχο, και μέσα από αυτοματισμού θα φτιάξει ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Σαμπίντο είναι πιο vertical, πιο κάθετα παίζει, και έτσι βλέπω διαφορά από δύο προπονητές. Είναι και οι δύο καλοί βέβαια, και ελπίζω αύριο θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Τι θα έλεγες ότι σε ποιο σημείο εκτιμάς, Σύνισσα, ότι θα κριθεί το παιχνίδι αύριο? Στη δύναμη, στην ταχύτητα, στις λεπτομέρειες, σε κάποιον άλλον παράγοντα?
1: Λεπτομέρειες όπως κάθε παιχνίδι. Είναι, μπορεί μια στιγμή να αλλάξει το παιχνίδι. Ένα σούτ, ένα λάθη από αμυντικούς. Έτσι όπως όλα τα τελικά. Είναι λεπτομέρεια που τα αποφασίσει ποιος θα κερδίσει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ποιο θα έλεγες ότι είναι το δυνατό στοιχείο του Απόλλωνα, και αν ξεχωρίζεις κάποιον ποδοσφαιριστή που μπορεί να είναι και βαρόμετρο, αν θέλεις, για τον αυριανό τελικό?
1: Νομίζω επιθετική τριάντα είναι
0: μάλιστα
1: δύναμη.
0: Μπράντον Τόμας, Μάρκες, Γκάρι Ροντρίγκες.
1: Ναι, και για μένα ειδικά Μάρκες, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι, κινήσεις που κάνει στο γήπεδο, ναι, είναι...
0: Δεν είναι στατικός επιθετικός, κινείται και στον χώρο γύρω εκεί.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να του κάνεις άμυνα, και Ροντρίγκες και Τομάς είναι παίκτες που κάθε στιγμή μπορούν να κάνουν ζημιά στο αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Για Πάφο, αυτά που είπα, γρήγορο transition, όταν παίρνουν μπάλα είναι πάρα πολύ γρήγοροι, και εκεί πρέπει να προσέχει, νομίζω, από όλων να μην χάσει την μπάλα στα επικίνδυνα σημεία, και να αφήνουν ανοιχτή άμυνα, αυτό που εγώ νομίζω περιμένει Πάφο.
0: Τι θα έλεγες, είναι βαρόμετρο οι παίχτες στην αμυντική, στη μεσιά γραμμή της Πάφου, πώς το βλέπεις εσύ? Με τον κύριο Καρσέδο, για να είμαι ειλικρινής, θα έλεγα ότι η ενδεκάδα ξεκινούσε από Σούνιτς, Μπρέμπε και Ντράκομιρ.
1: Ναι.
0: Δεν τους έβγαζε ποτέ.
1: Έτσι είναι και τώρα. Ναι. Όμως αυτό που είπα, Γκολντάρ είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης για Πάφος, και δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει.
0: Ο Λούκας είναι ο Νταβίτ Λουίς, γι' αυτό σε ρώτησε και για την άμυνα.
1: Ξέρω, όμως χωρίς Γκολντάρ αυτοί οι δύο νομίζω δεν έχουν δείξει αυτά που μας έδειξαν όταν έπαιξαν και Γκολντάρ. Αυτός παίκτη δίνει balance στην ομάδα.
0: Ναι. Κρατά τις ισορροπίες καλύτερα, εννοείς εκεί.
1: Ναι. Αυτό που είπες, Στέλλα, το ίδιο, και τρεις μεσαίοι παίκτες είναι είναι πάρα πολύ σημαντική και ναι, με κυρίως
0: ναι, ο Σούνιτς λείπει τώρα, έτσι κι αλλιώς Σύνισα είναι εκτός ο Σούνιτς, είναι τραυματίας, είναι και με την εθνική του, δεν υπολογίζεται.
1: Μεγάλη απώλεια, μεγάλη απώλεια.
0: Σίγουρα είναι απώλεια. Ναι. Πιστεύεις μπορεί να πάει και με τριάδα, αν ή δεν το βλέπεις κάτι τέτοιο στην άμυνα, ο κύριος Σαπίντο?
1: Μπορεί. Μπορεί εγώ... Αν σκεφτεί κύριος Σαπίντο να κερδίσει παιχνίδι, πρέπει να επιστρέψει η ομάδα, να βάλει η ομάδα αυτή που ήταν στο Champions League. Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Έτσι σκέπτομαι εγώ. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει κύριος Σαπίντο, όμως αυτή η ομάδα που έχουμε δει πρώτες 6 μήνες από Ιούλη μέχρι Γενάρη ήταν απίστευτη.
0: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, είναι κάποιες λεπτομέρειες που πες και εσύ που ενδέχεται να κρίνουν τον αυριανό τελικό. Θέλουμε να δούμε καλύτερο θέαμα από ό,τι είχαμε δει πέρσι, θυμίζω. Έτσι, ανάμεσα στην Πάφο και την Άκη, είχε μπει πολύ σκοπιμότητα σε αυτό το παιχνίδι.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα δούμε καλύτερο παιχνίδι.
0: Ναι. Μάλιστα. Να κριθεί στο 90 λεπτό, λες, ή θα τραβήξει παραπάνω?
1: Αυτό δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι θα δούμε... Όχι πολλά γκολς, όμως τα σκοράρουν ομάδες σίγουρα αύριο.
0: Μάλιστα. Ένας φίλος μου λέει και για τον Μπρούνο. Ναι, και έχει δίκαιο. Είναι και αυτός τραυματίας και είναι αμφίβολος. Δεν ξέρουμε αν θα προλάβει και αν θα είναι διαθέσιμος. Επίσης παίχτης που μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά στην Πάφο.
1: Ναι, μα Μπρούνο ήταν καλύτερος παίχτης μέχρι τη στιγμή που έχει τραυματιστεί. Ναι. Για μένα ειδικά στο Champions League έκανε διαφορά. Και όπως Σούνιτς, αν δεν παίζει αύριο θα είναι μεγάλη απώλεια.
0: Ναι. Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει. Μια και σε έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, Σύνισα. Επειδή ναι. Ήσουν και στη Σερβία, μαθαίνεις, έχεις τον τρόπο σου, παίρνεις τις πληροφορίες σου. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, με το Λοΐζο Λοΐζου και τον Ερυθρό Αστέρα?
1: Είναι σίγουρο ότι Ερυθρό Αστέρας τον θέλει πάρα πολύ. Τώρα μέχρι που φτάσανε με συμφωνίες δεν ξέρω, όμως
0: από ό,τι γνωρίζω είναι σε επαφές, αλλά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί οποιαδήποτε συμφωνία, για να είμαστε σωστοί.
1: Νομίζω τώρα η ομάδα του Λοΐζου θέλει να πάρει λεφτά, είναι λογικό, και για αυτό το λόγο δεν έχουν υπογράψει ακόμα. Όμως αυτό που είναι σημαντικό, μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα το θέλει Λοΐζου και νομίζω
0: θέλω
1: είναι,
0: να μου πεις
1: είναι...
0: τι σημαίνει, εσύ που γνωρίζεις πολύ καλύτερα τα δεδομένα εκεί στον Ερυθρό Αστέρα, για ένα Κύπριο ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Λοΐζος, με τα χαρίσματα του, τα προτερήματα του, τα θετικά του και τα αρνητικά του ακόμη αν θέλεις, πώς μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτόν το επίπεδο, σε αυτήν την ομάδα και γενικότερα για τις απαιτήσεις που υπάρχουν εκεί?
1: Κοίταξε, Ερυθρό Αστέρας είναι απαιτητική ομάδα, απαιτητική φίλατλη είναι πίσω τους, και αυτό μπορεί να είναι δύσκολο. Όμως αν βλέπουμε που έπαιξε Λοΐζου, Ομόνια, ομάδα του Ισραήλ, το ίδιο είχε...
0: Και είχε και πολύ καλή σεζόν φέτος με την Χαμποέλ.
1: Νομίζω το παίρνουν για να παίξει Champions League. Στο πρωτάθλημα, σερβικό πρωτάθλημα, εκεί παίζεται για δεύτερη θέση μόνο πρωτάθλημα, γιατί πρώτη θέση... Από πρώτο παιχνίδι παίρνει Ερυθρό Αστέρας. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά από Ερυθρό Αστέρας και άλλες ομάδες. Και σκέφτουν μόνο πώς να περάσουν στους όμιλους του Champions League. Τίποτα άλλο. Και γι' αυτό το λόγο το φέρνουν, να πιστεύουν στη ποιότητα του, και είναι μικρός ακόμα, μπορούν και να κάνουν και άλλο τρανσφερ, να το πουλήσουν.
0: Mm-hmm. Ναι. Ντέγιαν Στάνκοβιτς εκεί, ναι, ο προπονητής.
1: Ναι, και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί Στάνκοβιτς βάζει παίκτες από αυτά που βλέπει στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εμείς δεν ξεχωρίζει ονόματα, ανάλογα με τι προσφέρει ο καθένας.
1: Βέβαια. Και αν είναι έτοιμοι να πληρώσουν τόσα λεφτά για Λόιζου, σημαίνει ότι τον έχουν
0: παρακολουθήσει και τον πιστεύουν πάρα πολύ.
1: Βέβαια. Ναι. Και το πιστεύουν στο Λόιζου.
0: Είναι λίγο περίεργο πως δεν έπιασε ο Μπαμπίκα εκεί και τον έχουν δώσει και δανεικό, ήταν σε μια ομάδα στην Τουρκία και τα λοιπά.
1: Για να παίξει καλά Μπαμπίκα θέλει να έχει χώρο. Το Ερυθροαστέρας 90% της παιχνίδια που παίζουν είναι στο τελευταίο τρίτο, Στέλλα. Εκεί που δεν έχεις μεγάλο χώρο, θέλεις τεχνική. Θέλεις να ξέρεις να δώσεις πάστα, να σπάσεις αντίπαλη άμυνα, όχι χώρο, δεν έχεις μεγάλο χώρο, και αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα με Μπάμπικα. Έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι νομίζω εγώ. Τώρα είναι διαφορετικό Λόιζου και Μπάμπικα. Λόιζου είναι παίκτης που μπορεί να σε βοηθήσει σε αυτά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ό,τι και σημαίνει, γιατί παίζουν και στην ίδια θέση.
1: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
0: Ναι. Ό,τι και σημαίνει, λέω, αυτό το θέμα τώρα που έχει προκύψει με τον Λοΐζο και για τον Μπάμπικα, που παίζουν στην ίδια θέση, είναι αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είπαμε κάτι για σένα. Τι γίνεται, αν έχεις κάποια πρόταση, αν μιλάς με κάποιο σύλλογο, σύνισα, τι γίνεται.
1: Εντάξει, μιλάω με δύο ομάδες, όμως δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχω μιλήσει και τελευταίες 6 μήνες, 10 μήνες με πολλές ομάδες και
0: δεν προχώρησαν κάποια
1: θέματα. Δεν υπόγραψα πουθενά, γιατί προσπαθώ να βρω κάτι που θα με σπρώξει να σκέφτομαι περισσότερα από να έχω μια ομάδα να τους σώσω, να μην πέφτουν στη δεύτερη κατηγορία. Αυτά δεν θέλω. Θέλω να έχω μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί και να προσπαθεί να παίξει η Ευρώπη, να πάρει τίτλους.
0: Οι δύο προτάσεις που πες είναι από Κύπρο ή από αλλού?
1: Και από Κύπρο και από εξωτερικό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, εγώ εύχομαι το καλύτερο, να καταφέρεις να βρεις αυτό που ψάχνεις και θα
1: ευχαριστώ,
0: τα ξαναπούμε, και καλή θέαση στον τελικό.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο.
1: Επίσης.
0: Μάλιστα, πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε τραγωδία εκτελήχθηκε η επεισοδιακή επιχείρηση της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης. Χθες, σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, υπέκυψε στα τραύματά του ένας εκ των τριών αλλοδαπών που πήδηξαν στο κενό για να αποφύγουν τη σύλληψη. Οι περιφερειακές εξελίξεις και άλλα τρέχοντα ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομολόγους τους της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου στη Λεμεσό. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας προγραμματίζουν για αύριο τα μέλη της οργάνωσης Φωνή των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη γενικότερη διαχείριση του αφθόδους πυρετού από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν το πρωί στο Κουβέιτ. Λίγα λεπτά αργότερα, ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροάμυνας για την αντιμετώπιση εχθρικής επίθεσης με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά το νέο συμβάν στον Περσικό Κόλπο.
4: πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, το βρετανικό Brent ξεπέρασε και πάλι τα 90 δολάρια το αμερικανικό αργό.
5: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Σήμερα ο καιρός θα καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος, ωστόσο το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
6: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing. Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
7: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
13: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Με τελικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
14: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
15: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
16: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
17: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
18: Και καύσιμα και ψώνια.
19: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
20: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
21: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
22: Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.

0: Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
3: Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα στις 28 Μαΐου 2017 στο κατάμεστο Ολύμπικο, ο 40χρονος Φραντζέσκο Τότι κρεμά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια μετά το τέλος του αγώνα της ομάδας του με την Τζένοα. Αγωνίστηκε στη Ρώμα από το 1989 έως το 2017 και κατέκτησε μαζί της ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα Ιταλίας. Ενώ με την σκουάντρα Τζούρα αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής το 2006.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
4: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Θλίψη και στεναχώρια από το θάνατο του Γενικού Διευθυντή του Κασιμπή, του Φίβου Κωνσταντινίδη, ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στον αθλητισμό, στο κυπριακό ποδόσφαιρο, στο Στίβο, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, απεβίωσε χθες το απόγευμα σε ηλικία 66 ετών. Τόσο εγώ προσωπικά όσο και εκ μέρους των συναδέλφων εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του εκλειπώντος. Μαζί μας για να μας πει δύο λόγια για τον Φίβο Κωνσταντινίδη είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κασιμπή, ο κύριος Δώρος Ιωαννίδης. Σας χαιρετώ, πρόεδρε. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν μια είδηση που σοκάρε, θα έλεγα, και τους περισσότερους από εμάς. Προκαλεί μόνο θλίψη και στεναχώρια για το χαμό του Φίβου Κωνσταντινίδη, ενός ανθρώπου που υπήρξε και συνεργάτης μας και οπότε τον χρειαστήκαμε, έχω να πω. Πάντα θα έβγαινε στο ραδιόφωνο, πάντα θα μιλούσε στους δημοσιογράφους, πάντα να εξηγήσει, να πει, να δώσει λεπτομέρειες κτλ. Ήταν πάντα πρόθυμος.
5: Είναι αυτό που λέω. Πραγματικά άνθρωπος πρόθυμος πάντοτε, άνθρωπος φιλικός με το χαμόγελο, αλλά και ευφύης.
4: Ναι.
5: Έχει αφήσει το αποτύπωμα του στον αθλητισμό. Δυστυχώς τις τελευταίες μήνες ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα. Και έτσι αυτή τη στιγμή βαδίζει στην αιωνιότητα. Δεν τον έχουμε μαζί μας.
4: Ναι.
5: Πραγματική συγκίνηση για μας, ειδικώς για μένα. Μπορώ να πω ότι ήταν τα τελευταία 20 χρόνια το πρώτο τηλεφώνημα κάθε πρωί και το τελευταίο το βράδυ. Τόση ήταν η επικοινωνία μας σαν πρόεδρος και γενικός διευθυντής.
4: Mm-hmm.
5: Τον έβλεπα καθημερινώς. Χθες πήγα να τον δω, μου είπαν ότι η κατάσταση δεν ήταν αστρέψιμη. Μόλις έφυγα από το νοσοκομείο μέχρι ως αυτό το γραφείο με ειδοποίησαν ότι έτσι. Όντως αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Δηλαδή ήταν άνθρωπος πρόθυμος, πάντοτε φίλος με τους δημοσιογράφους, έχει διακριθεί ιδιαίτερα σαν τεχνοκράτης. Να φανταστείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τον χρησιμοποιούσε σαν τεχνοκράτη στους δικούς τους αγώνες. Πάρα πολλές φορές βρίσκεται σε αγώνες διεθνείς σαν εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Στο Στίβον είχε συνδεθεί απόλυτα με τους δικούς μας αθλητές, με τα μέλη μας, με τις τρεις ομάδες που χρησιμοποιούσαν το GACP, ήταν φίλος, συνεργάτης, mm-hmm. και ένας από αυτούς. Είχε τεράστια προσφορά.
4: Έχει μεγάλη εκτίμηση όλων, γιατί έχω να πω ότι, εντάξει, πέραν από το GACP, ο ΚΟΑ, η ΚΟΕ, η ΚΟΠ, πολλοί άλλοι οργανισμοί, φίλοι του, πολλά σωματεία, όλα τα σωματεία, έχουν εκδώσει συλληπιτήρια

0: ανακοινώσεις.
1: Είναι φίλος, ήταν φίλος με όλους, αυτό λέω,
0: ναι,
1: φιλικός,
0: ναι,
1: πρόσφερος, πάντοτε πρόθυμος, με το χιούμορ του, αλλά εγώ λέω που τον εγνώρισα καλύτερα από όλους και ευφύης. Ήταν ευφύης άνθρωπος.
0: Ήταν απόλυτα ειλικρινής. Αυτό που είχε να πει θα το έλεγε. Έτσι τον αντιλαμβάνομαι εγώ, ναι, ότι ήταν.
1: Ταλαιπωρήθηκε τους τελευταίους μήνες δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και ήταν η χθεσινή κατάληξη. Για μας σαν Γασιμπή είναι τεράστια απώλεια, όπως και για την οικογένεια του, τα δυο του παιδιά.
0: Ναι.
1: Το μόνο καλό είναι ότι αφήνει μνήμη καλή και Γασιμπή. Είναι,
0: ναι,
1: το μόνο που είναι από σαν παρηγοριά για την οικογένεια του. Αυτό που είπετε προηγουμένως, δηλαδή ότι συμπαράσταση έχουν απορρές στις ομοσπονδίες, απορρές τα σωματεία, λόγω της προσφοράς του.
0: Πέστε μου, σκέφτεστε να τον τιμήσετε με κάποιον τρόπο στην πορεία, δεν ξέρω.
1: Αυτά θα τα κάνουμε μετά την κηδεία, θα κάνουμε την κηδεία το Σαββάτο, μετά την κηδεία θα αποφασίσουμε...
0: Ναι. Πού θα γίνει η κηδεία, αν μπορείτε να μας πείτε, ποια ώρα...
1: Στην Αγία Σοφίας,
0: το Σαββάτο
1: η ώρα 10.30.
0: Η ώρα, μάλιστα.
1: Το Στρόβολ.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, και θα κάνετε κάποια πράγματα στην πορεία, έτσι, νομίζω είναι λογικό.
1: Αρκετά καλή διάρκεια των αγώνων του Στίγου αφενός και αφετέρου καλή διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώνων.
0: Ναι.
1: Σήμερα σαν πρώτο στάδιο, διότι είναι ο τελικός του κυπέλλου αύριο, έχουμε βάλει με σύστηκες τις σημαίες όλες του Γασιμπή.
0: Μάλιστα.
1: Και τον τιμούμε.
0: Ναι. Και τήρηθηκε και χθες πριν από τη δημοσιογραφική διάσκεψη του τελικού μονολεπτό ΣΥΓΗ. Φαντάζομαι θα γίνει και στο παιχνίδι αύριο.
1: Αυτό είναι θέμα του ΣΚΟΠ. Ο τελικός καταλαβαίνετε ότι είναι ΣΚΟΠ, δεν είναι δικό μας.
0: Ναι.
1: Εμείς το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε για τον αυριανό αγώνα είναι τις σημαίες μας, τις οποίες έχουμε πάρει με θύσκες με το μαύρο, με το πένθος.
0: Ναι. Μάλιστα. Ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο...
1: Είναι λυπηρό, σας λέω, και όντως τους τελευταίους μήνες που τον έβλεπα καθημερινά, δυστυχώς ταλαιπωρεί το αφαντάστο.
0: Ναι, ναι. Θυμάστε όμως έτσι κάποια στιγμή, για να μην κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Θυμάμαι από την πρώτη ημέρα που τον προσέλαβα κατόπιν επιλογής, διότι είναι εταιρεία που είχαμε βάλει, εταιρεία που τον προσλάβει, δεν είμαστε εμείς που
0: έκαναμε. Ήταν στο ΑΠΟΕΛ παλαιότερα, ήταν και διευθυντής της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ.
1: Ήταν και διευθυντής εκεί, στην εταιρεία του ΑΠΟΕΛ, και μετά όταν έλαβε το ΓΑΣΥΠΗ από την πρώτη στιγμή έδειχνε ότι ήθελε να προσαρμοστεί. Είχε κάνει τεράστια προσπάθεια, διότι πρώτη φορά να αναμειγνύεται με στάδιο, με αγώνες κλπ.
0: Ναι.
1: Απέδειξε ότι ήταν τεχνοκράτης, όχι ότι είχε τις ικανότητες. Εκείνο που θυμάμαι είναι τους μεγάλους αγώνες και τις επιστολές που μας έστελνε πάντοτε οι Εβραίοι. Η διοργανώτρια, η UEFA, για τον τρόπο, τον άψογο τρόπο που διοργάνωνε τους αγώνες. Μάλιστα. Γι' αυτό, όπως είπα...
0: Αφήνει μεγάλων κενών, η αλήθεια, να λέγεται.
1: Γι' αυτό, όπως σας είπα, τον χρησιμοποιούσασαν και σε αγώνες δικούς τους. Πάντοτε όπου είχε μεγάλη διοργάνωση, ο φύγος πήγαινε σαν μέρος της UEFA.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα σε πολλά γήπεδα. Τα οποία χτίζονται, μας έστελαν ειδοποίησεις στο ΓΑΣΥΠΗ και τον στέλναμε τον φίλο ακόμα και στην Ελλάδα για να τους δείξει πώς μπορεί να διοργανωθεί καλύτερα και να διοικηθεί ένα νέο κήπεδο.
0: Ναι. Αιωνία να είναι η μνήμη του. Δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια. Αυτόν έχω να προσθέσω. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλή συνέχεια, να έχετε καλό υπόλοιπο. Αυτά για τον Φίβο Κωνσταντινίδη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 66 ετών από τη ζωή χθες το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια στη θεματολογία μας. Πάμε, είναι μαζί μας τώρα στην τηλεφωνική γραμμή εκ μέρους του Εθνικού Εκπρόσωπος Τύπου, Άγγελος Βραχίμης. Γεια σου, Άγγελε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές. Να εκφράσω και εγώ, ξεκινώντας εκ μέρους του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια για τον χαμό του Προέδρου, του Διευθυντή του ΓΑΣΥΠΗ,
0: ναι,
2: του Κωνσταντινίδη, και δύναμη και κουράγιο στους δικούς του ανθρώπους, στην οικογένειά του, η αιωνία είναι η μνήμη του.
0: Μάλιστα. Άγγελε, έχουμε μαζί μας. Είχατε και τη συνέλευση χθες στον Εθνικό Άχνας. Αν μπορείς να μας ενημερώσεις τι συζητήθηκε, αν έχουν βγει κάποιες αποφάσεις, για ενημέρωση βασικά για τη συνέλευση.
2: Ναι, Στελά, χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του Σωματείου, εκεί όπου έγινε ουσιαστικά ο απολογισμός της αγωνιστικής περίοδου που μας πέρασε από τον πρόεδρο του Σωματείου προς τα μέλη. Έγινε ένας και αγωνιστικός και οικονομικός απολογισμός από τον πρόεδρο. Υπήρξε μια πολύ ωραία, θα έλεγα, συζήτηση. Υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις προς τον πρόεδρο. Υπήρξε μια παραγωγική, θα έλεγα, συζήτηση σε πάρα πάρα πολύ καλό κλίμα. Συζητήσαμε πολλά θέματα και για την αποτυχία στην φετινή σεζόν, αφού η ομάδα δεν κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Το θετικό ήταν ότι οι συζητήσεις όλες έγιναν σε πάρα πολύ καλό κλίμα, αυτοκριτική και από τον πρόεδρο για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και καλόπιστη και σε πολύ καλά πλαίσια κριτική από τα μέλη με ερωτήσεις και τα λοιπά προς τον πρόεδρο. Στη συνέχεια συζητήσαμε λίγο για την αναβάθμιση του γηπέδου, αυτό που έχουμε στο Σκαριά με τα τρία γήπεδα των προσφυγικών σωματείων, το δικό μας, το Εθνικό Άχνας, το Αντώνης Παπαδόπουλος για την όρθωση και το Αμόχωστος Επιστροφή για την Νέα Σαλαμίνα. Συζητήσαμε για τις ακαδημίες, γενικά θέματα των ακαδημιών και τα έργα εκεί που έχουμε υπόψη μας να γίνουν στα γήπεδα των ακαδημιών. Είναι κάτι που πάντα ως εθνικός επενδύουμε. Και έγινε και μια συζήτηση για τη νέα χρονιά, εννοείται. Ανακοινώσαμε και λίγο πριν την Γενική Συνέλευση την συμφωνία με τον Βέσκο Μιχαηλόβιτς για να συνεχίσει στην θέση του προπονητή και να οδηγήσει την ομάδα στην πρώτη κατηγορία, όπου αυτός είναι και ο στόχος μας στη φετινή σεζόν.
0: Μάλιστα. Ναι, ήταν και αυτή μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, με την έννοια ότι ο Βέσκο είναι εκεί, γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις, έδειξε ότι μπορούσε να βοηθήσει. Αν ερχόταν νωρίτερα, μπορεί και να ήταν έτσι διαφορετικά τα πράγματα, δεν το γνωρίζει κανείς αυτό φυσικά. Αλλά θεωρώ ότι καλά κάνετε και του δίνετε την ευκαιρία, και επειδή ήθελε και ο ίδιος να συνεχίσει, έτσι.
2: Ναι. Εντάξει, για να κλείσω και το θέμα με την συνέλευση Στέλλα,
0: ναι.
2: Ξέρεις, είναι και υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα, τα οποία απλά θέλω να αναφέρω ότι είναι και μια λέξη που είναι και είναι στη μόδα τελευταία, γιατί έχω δει και σε δημοσιεύματα άλλων ομάδων, η λέξη επιφανής δεν εμφανίστηκε στη Γενική Συνέλευση οποιοδήποτε ή οποιοδήποτε επιφανής. Απλά το αναφέρω γιατί υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι.
2: Πηγαίνοντας τώρα στον θέμα του προπονητή και στον Πέσκο Μιχαηλόβιτς, ναι, εγώ είχα εκφράσει και προηγουμένως κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά και μετά το τέλος, που το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό, ότι κρίνω και εγώ προσωπικά και από ό,τι φάνηκε αυτό έκρινε και το Διοικητικό Συμβούλιο ως θετική την παρουσία του Βέσκου Μιχαηλόβιτς στον πάγκο της ομάδας μας. Νομίζω αναλάβε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ήταν λίγα τα παιχνίδια που απόμειναν για να ολοκληρωθεί. Η ομάδα ήταν πίσω στη βαθμολογία. Καταφέραμε στα play-out να πάρουμε, να φέρουμε τη βαθμολογία στα μέτρα μας και να πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι τελικό με τον Ακρίτα στην Πάφο. Δεν τα καταφέραμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάναμε ένα πολύ πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, ίσως το χειρότερο μας ημίχρονο στη σεζόν. Όμως αυτό δεν σβήνει και τις επιτυχίες που είχε ο Βέσκο για να μπορέσουμε να φέρουμε και την βαθμολογία εκεί που θέλαμε και να διεκδικήσουμε. Οπότε αποτιμούμε θετικά και εμείς την παρουσία του. Και αυτό θα πορευτούμε με τον Βέσκο για να στη δεύτερη κατηγορία, στη φετινή περίοδο, με μοναδικό στόχο βέβαια την επάνωση της ομάδας στην πρώτη κατηγορία. Και με την ευκαιρία να ευχηθώ και στον Βέσκο καλή δουλειά. Έχει ξεκινήσει ήδη από χτες ουσιαστικά με την υπογραφή του συμβολέου του.
0: Θα γίνουν πολλές αλλαγές.
2: Ναι.
0: Ολοκληρώνονται τα συμβόλαια των ξένων όλων.
2: Ναι, είναι δεδομένο Στέλλα ότι θα γίνουν αρκετές αλλαγές. Ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά τα συμβόλαια όλων των ξένων ποδοσφαιριστών. Υπήρχαν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπήρχε μια οψιόν ανανέωσης από την πλευρά μας, όμως μόνο από την στιγμή που η ομάδα θα έμενε στην πρώτη κατηγορία. Αντιλαμβάνεστε ότι και τα οικονομικά δεδομένα αλλάζουν αρκετά και είναι και κάτι που συζητήσαμε χτες και για τα οικονομικά δεδομένα της φετινής σεζόν στην δεύτερη κατηγορία. Από εκεί και πέρα έχουμε 4-5 Κύπρους ποδοσφαιριστές οι οποίοι συνεχίζουν σίγουρα στην ομάδα. Ο Ιωακίμ Τούμπας, ο Νικόλας ο Γιάλουρος, ο Νικόλας ο Περδίος, ο Νικόλας ο Αγγελόπουλος και ο Στάθης ο Γιαναράς, ο οποίος ήταν δανεικός στην ομάδα της Αγίας Νάβας στη φετινή σεζόν και επιστρέφει στην ομάδα μας. Και από εκεί και πέρα θα αναλάβει ο Βέσκο με την ομάδα προγραμματισμού για να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει το ρόστερ για την φετινή περίοδο.
0: Ναι. Μάλιστα, αυτό για την αναβάθμιση γηπέδου έχει ανάψει το φως η αρμόδια επιτροπή του κράτους για να πάρετε τα χρήματα που απαιτούνται για να γίνουν αυτά τα βελτιωτικά έργα, γιατί δεν είχα ακούσει κάτι τέτοιο. Πώς εννοείται ότι θα γίνει αναβάθμιση του γηπέδου?
2: Ναι, Στέλλα, υπάρχει αυτό το κονδύλι. Το
0: ναι, η απόφαση υπάρχει, το κονδύλι δεν ξέρουμε αν υπάρχει, για να είμαι σωστή.
2: Ναι, ναι, ουσιαστικά το κονδύλι αυτό θα μπει στον προϋπολογισμό του κράτους και θα έρθει στις ομάδες μέσω του ΚΟΑ. Νομίζω ότι θα μπει από το 2027. Δεν θα δοθεί κατευθείαν στις ομάδες, θα γίνονται σταδιακά τα έργα, οπότε θα είναι χρόνο με χρόνο θα μπαίνει το κονδύλι αυτό. Και υπάρχει, είναι σε πολύ καλό δρόμο, τουλάχιστον η δική μας ομάδα έχουμε εκδώσει σχεδόν όλες τις αδειές, είμαστε προς το τέλος της διαδικασίας, έχουμε τελειώσει με τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τα υπόλοιπα διαδικαστικά.
0: Και, αυτά πρέπει να κατατεθούν, να εγκριθούν και στη συνέχεια να προχωρήσετε.
2: Σωστά, Στέλλα. Δεν γνωρίζω οι άλλες ομάδες, Σαλαμίνα και η Ανόρθωση. Εμείς πάντως είμαστε σε πολύ προχωρημένο
0: στάδιο. Και σε
2: στάδιο.
0: Τι αφορούν, Άγγελε, αυτά τα έργα?
2: Ναι, αφορούν στην αναβάθμιση γενικά των γηπέδων και στις κερκίδες, Στέλλα, και στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο, στο χρονοτάπητα, γενικά.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αναβαθμίσεις για ανακαίνιση, αναβάθμιση.
0: Αλλά από το 27 μπορείτε να ξεκινήσετε?
2: Ναι, ουσιαστικά θεωρώ ότι από το 27 θα εγκριθεί και στον προϋπολογισμό του κράτους. Μέσω του ΚΟΑ θα εισπράσουν τα λεφτά οι ομάδες και θα υπάρξει, νομίζω, μια συνάντηση στις πρώτες μέρες Ιουνίου εκπροσώπη των τριών ομάδων. Θεωρώ ότι θα είναι οι Προέδροι με τον Υπουργό Εσωτερικών για να καθορίσουν και την συνέχεια στην διαδικασία αυτή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, θα τα λέμε ανεξάρτητα αν η ομάδα είναι στην δεύτερη κατηγορία. Θα έχουμε επικοινωνία, έτσι, Άγγελε?
2: Ναι, φυσικά, Στέλλα, είμαι πάντα.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να έχεις καλόν υπόλοιπο.
2: Yes.
0: Πάμε, είναι 11 και ένα λεπτό. Θα ακούσουμε το αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 11. Στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Όλο ένα και πιο θετικές οι ενδείξεις για την συμφωνία με τον Κύπρο επιχειρηματία Σάβα Λιασίστο από ΕΛ, ο οποίος έδωσε το παρόν του στη χθεσινή φιέστα πρωταθλήματος του τμήματος Φούτσαλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία εν αναμονή της διαμόρφωσης της τελικής γραπτής πρότασης, η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία σε συνεννόηση με την πλευρά των επενδυτών και τη Συμβουλευτική Επιτροπή των Γαλαζοκυτρίνων αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη των due diligence με στόχο να παρουσιαστεί μια μη δεσμευτική πρόταση στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Σε συμφωνία με τον Λούκα Βιαφάνιες για διευθέτηση των οφειλών μέσω διακανονισμού, έφτασε το ΑΠΟΕΛ. Κλειδώνει η επόμενη μέρα στα διοικητικά της ανόρθωσης μετά τη χθεσινή συνάντηση ανάμεσα στη διοίκηση Πραστίτη και αντιπροσωπεία της ομάδας ανθρώπων που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τα ενία. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Σάβα Σκουμή, Σωτήρης Φλορέντζος και Παναγιώτης Γιορκάτζης εκ μέρους της ομάδας ενδιαφερομένων. Όπως ανακοίνωσε η ανόρθωση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, ενώ δόθηκε δέσμευση για άμεση καταβολή του 30% του ποσού που έχει συγκεντρωθεί πριν από την Γενική Συνέλευση με σκοπό να εξοφληθούν οι άμεσες υποχρεώσεις του σωματείου. Ο Φίβος Κωνσταντινίδης ήταν εμφυής άνθρωπος και πρόθυμος, διακρίθηκε ως τεχνοκράτης και έχει αφήσει το αποτύπωμά του στον αθλητισμό. Είναι τεράστια η απώλειά του, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΑΣΥΠΗ, Δώρος Ιωαννίδης. Η κηδεία του θα τελεστεί το πρωί του Σαββάτου στον Ιερό Ναό του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μάρκους Ροντέν ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Όπως τόνισε σε χθεσινή ανακοίνωσή της η ομάδα της Λάρνακας, ο Άντρος Καραμπατάκης έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για τον Ιβάν Πάνκοφ μετά από επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της ομάδας του Ύψωνα. Σε πρώτο πλάνο η εξέβρεση προπονητή. Πρωτών πυλών ο τελικός του κυπέλου Coca-Cola με τον Απόλλωνα και την Πάφο να ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους εν ώψη του αυριανού αγώνα στο ΓΑΣΥΠΗ. Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ανέφερε ο Ερνάν Λοσάδα. Δεν υπολογίζονται οι Βούρος, Πόλιαριτς και Ντουοντού, ξεκαθαρίζει σήμερα η κατάσταση των Σμέρχαλ, Μαλεκίδη και Γκασπάρ. Το δεύτερο κύπελο στην ιστορία της επιδιώκει να κατακτήσει η Πάφος στην τρίτη σερή συμμετοχή της στον τελικό κυπέλου. Τη δυσαρέσκεια του εξέφρασε ο Ρικάρτο Σαπίντο αναφορικά με το γεγονός πως δεν θα έχει στη διάθεσή του του Σέμα και Σούνιτς. Είναι πάντα σημαντικό να έχω την ευκαιρία να διεκδικώ τίτλους. Θα τα δώσουμε όλα για να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας, ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός. Ξεκαθαρίζει σήμερα η ετοιμότητα των Μπρούνο, Πιλέα και Ζαζά. Συνεχίζεται με πρωινή προπόνηση στον Αρχάγγελο η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τα φιλικά παιχνίδια κόντρα σε Σλοβενία και Λίχτενστάιν. Μετά τον τελικό του κυπέλου θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις οι Μαλεκίδες, Σίκης και Μιχαήλ. Στην Ομόνοια βρισκόνται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Σεμέδο που έχει ενσωματωθεί με την αποστολή του Πράσινου Ακροτηρίου. Αναμονή για τις απαντήσεις των Τιουνκού και Μάριτς, με τους οποίους η διοίκηση βρίσκεται σε επαφές. Παράλληλα, αξιολογούνται αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για μεταγραφική ενίσχυση. Συνεχίζονται οι συζητήσεις ανάμεσα σε Χάπουελ Τελαβίβ και Ερυθρό Αστέρα σε σχέση με την περίπτωση του Λοΐζου Λοΐζου, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία μέχρι στιγμής. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στον Άρη, με 5 ποδοσφαιριστές να έχουν ήδη αποχωρήσει. Μετά την απόκτηση του Ζούλιο Σέζαρ, αναμένονται οι επόμενες ανακοινώσεις με αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών να αξιολογούνται. Αποχωρεί από την ομάδα ο βοηθός προπονητής Τόμι Γίνιγκεν. Θέμα ημερών, οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση στην ομάδα της ΑΕΛ. Κλήση για το παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής έλαβε ο Μασέκο. Επιστρέφει ο Κελέρ. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6:30 η εκλογική Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού Λευκωσίας στο οίκημα του Σωματείου. Πραγματοποιήθηκε χθες σε πολύ καλό κλίμα η Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Έγινε ένας αγωνιστικός και οικονομικός απολογισμός, ενώ προχωράει η διαδικασία αναβάθμισης του γηπέδου. Έχουμε προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα διαδικαστικά, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Εθνικού Άχνας, Άγγελος Βραχήμης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία της πανηγύρισε χθες η Crystal Palace. Η ομάδα του Γκλάσνερ έφτασε στην κατάκτηση του Conference League επικρατώντας τον τελικό με 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Στην τελική ευθεία η υπόθεση της μεταγραφής του Νάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό. Ο 29χρονος μέσος αναμένεται να ταξιδέψει στην Αθήνα τις επόμενες μέρες με σκοπό την υπογραφή συμβολαίου με τους Ερυθρόλευκους. Σε αριθμούς προετοιμασίας, η Εθνική Ελλάδος για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία. Δεν υπολογίζονται οι Καρέτσας και Κωνσταντέλιας. Σε συμφωνία με την Newcastle, έφτασε η Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Άγγλου μεσοεπιθετικού Άντωνι Γκόρντον. Το ποσό της μεταγραφής αγγίζει τα 81 εκατομμύρια ευρώ. Με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται πως θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την επόμενη Πέμπτη. Σε οριστική συμφωνία με τον Άντι Ρόμπερτσον ήρθε η Τότεναμ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία. Για το δεύτερο γύρο του Ρολάντ Καρός, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ιταλό Ματέο Αρνάλτη με την αναμέτρηση να αναμένεται να αρχίσει κοντά στις 7. Η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αμερικανίδα Κλέρ Λου. Η έναρξη του αγώνα υπολογίζεται κοντά στις 3:30. Για τον πρώτο ημιτελικό των play-off της Basket League, στις 6 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8:15 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, ο Προκόπης Αγαθοκλέους μας μιλά για τη συνεργασία με την Ελένη Ράντου στην κωμωδία του καλοκαιριού «Κατά δικός μου» και μας αποκαλύπτει τα επόμενα τηλεοπτικά του σχέδια. Βρείτε το πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, καλοκαιρινά είδη με μόνο 2 ευρώ επιπλέον. Χορηγός Τεύκους τα καταστήματα Smart. Με εκλεκτά και ποιοτικά προϊόντα σε ολόχρονα χαμηλές τιμές. Τηλεόρες, πρόταση περιεχόμενο, πρόταση πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
8: Imperial Island Resort στην Πάφου. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
10: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
11: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
12: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
14: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
15: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
16: They were going to hit our allies first.
17: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
18: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
21: Φιλικό προετοιμασίας εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου. Ιρλανδία-Κατάρ στις 9.45 στην Cita Vision Sports 3.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
22: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
23: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτου, στην ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Πάμε, είναι μαζί μας τώρα στην τηλεφωνική γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Σε χαιρετώ, Φανούριε. Καλημέρα.
24: Καλό πρωινό, καλό πρωινό στους ακροατές.
23: Πώς είστε, έτσι, λίγες ώρες έλεγα πριν από τον μεγάλο τελικό. Είναι έτοιμη η ομάδα?
24: Καταρχάς, πρώτα να πούμε στα του τελικού. Να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του κύριου Φιού Κωνσταντινίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ένας κύριος ο οποίος πραγματικά βοήθησε τον Απόλλωνα όποτε ήταν το χρειάστηκε. Μας φιλοξένησε στο ΓΑΣΥΠ μαζί με το προσωπικό του για πολλά χρόνια στα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια. Είχαμε μια αγαστή συνεργασία και μια εξαιρετική ανθρώπινη σχέση.
23: Ναι.
24: Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Στα 67 του απεδίωσε.
23: Ναι. Ήταν αποδεκτός από όλους και αγαπητός, θα έλεγα. Το είχα πει και προηγουμένως.
24: Τουλάχιστον σήμερα ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον Απόλλωνα.
23: Ναι.
24: Αυτόν εκφράζουμε τα συλληπιτήρια στους οικείους του και στους ανθρώπους του ΓΑΣΥΠ.
23: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στο αυριανό παιχνίδι.
24: Αυριανό παιχνίδι είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για τον Απόλλωνα. Μετά από 8 ολόκληρα χρόνια επιστρέφουμε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωση του κυπέλλου, σε ένα παιχνίδι τριπλής παραλλαγής, αλλά μονής επιλογής για μας. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα την προετοιμασία μας με μοναδικό στόχο να ανταποκριθούμε στις πολύ μεγάλες απαιτήσεις του αγώνα και να κερδίσουμε για να φέρουμε το τρόπο στη Λέμεσο.
23: Μετά από αρκετά χρόνια, έτσι, η τελευταία κατάκτηση για τον Απόλλωνα ήταν στον τελικό του 16-17 Φανούριο, όταν κερδίσατε με ένα 0 το Αποέλ.
24: Ακριβώς.
23: Πάνε 10 χρόνια από τότε, δηλαδή. 9 χρόνια. Μάλιστα. Άρα έχετε και επιπλέον κίνητρο και θέληση και τα πάντα, όπως είπε και ο προπονητής εχθές, αλλά και ο Μαλεκίδης, θα δώσουμε το 100% να ανέφερε χαρακτηριστικά για να πάρουμε αυτόν τον κύπελο.
24: Εντάξει, από πλευρά μας υπάρχει πολύ μεγάλη δίψα, πολύ μεγάλο πάθος, διάθεση. Νομίζω υπάρχει πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα, όμως δεν αγωνιζόμαστε μόνοι μας. Έχουμε έναν αντίπαλο απέναντί μας, όπως είναι η Πάφος, η οποία φέτος ήταν στο link του Champions League. Μια ομάδα η οποία θέλει εκ νέου να κατακτήσει το κύπελλο. Άρα, σας λέω και πριν, η ομάδα η οποία θα βρεθεί στη μέρα της θα έχει συγκυρίες με το μέρος της και θα εκμεταλλευτεί και τις στιγμές του αγώνα, θα πάρει και το κύπελλο.
23: Ναι. Εσύ που πιστεύεις ότι θα κριθεί ο τελικός και τι είναι αυτό που πρέπει να δώσει έτσι ή αν θέλεις να πεις, μπορεί να δώσει κάποιο.
24: Όποιος, όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη.
23: Ναι. Είχα ρωτήσει και προηγουμένως στο Σύνης αν τον Μπρασίνοβιτς, μου είπε ότι περιμένουμε να δούμε ένα παιχνίδι με θέαμα κτλ. Πιστεύεις θα το δούμε αυτό το σκηνικό ή θα προσέξουν λίγο παραπάνω οι ομάδες να μην δεχτούν γκολ πρώτα?
24: Αυτή τη στιγμή,
23: να μπει λίγη σκοπιμότητα εννοώ στο παιχνίδι.
24: Μιλάτε με κάποιον ο οποίος εκπροσωπεί τον Απόλλωνα, άρα είναι διαφορετική η οπτική γωνία η οποία το αντιμετωπίζει. Υπάρχει και το συνέστημα, υπάρχει η διάθεση για κατάκτηση του κυπέλλου. Ίσως οι ουδέτεροι να είναι πιο αντικειμενικοί ως προς το ανάλυση του αγώνα, αλλά θεωρώ ότι όπως και στα παιχνίδια του προαθλήματος όλα είναι μια θεωρία, στην πράξη είναι αυτό το οποίο θα δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Μπορεί να είναι και ένα παιχνίδι του με μεγάλο σκοπό, μπορεί να είναι και παιχνίδι το οποίο θα κριθεί στο τέρμα.
23: Ναι. Είναι όντως όπως και να το κάνουμε και επιπλέον κίνητρο των ευρωπαϊκών εισιτήριων, το Europa Link εννοώ. Είναι και το τρόπαιο.
24: Το κίνητρο είναι το τρόπαιο.
23: Ναι. Μάλιστα. Ο κόσμος έτσι πώς ζει και πώς περιμένει στη Λεμεσόν αυτόν τον τελικό.
24: Ήδη από χθες βράδυ νομίζω η Λεμεσός μπήκε σε ρυθμούς κυπέλλου. Μεγάλη πορεία χθες στη Λεμεσό, πάρτι παντού. Σήμερα το ίδιο. Και αύριο, πριν από την έναρξη του αγώνα, υπάρχουν δύο μεγάλα πάρτι της εταιρείας, τον Άξιετ και του Πανσεφή Απόλλων στο έγκυμα του του συνδέσμου, κάπου νομίζω κοντά στο Χριστό, δεν είμαι σίγουρος.
23: Ναι.
24: Σίγουρα ο κόσμος θα έρθει στο γήπεδο, υπάρχει μεγάλο πάθος, διάθεση, θα έρθει οικογένειας. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος είναι ότι θα πέρασε ο Αστρόγγι ο παδός της Πάφου, θα ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή. Δεν έχουμε να διαχωρίσουμε κάτι με τους φίλους της Πάφου. Απέναντίας είναι μια φιλική πόλη προς την Λεμεσό. Και να σεβαστούμε τις οικογένειες, γιατί σίγουρα διαφέρει το κοινό της Πάφου από το κοινό του Απόλλωνα, ότι αυτός είναι παγιέτη.
23: Ναι. Και θα έρχονται και από την ίδια κατεύθυνση, άρα δεν χρειάζονται οποιασδήποτε προκλήσεις και να δημιουργηθούν άλλα ζητήματα. Ελπίζουμε να μην υπάρχει και συφόρηση στον αυτοκινητόδρομο. Ας ξεκινήσουν λίγο νωρίτερα οι φίλοι και των δύο ομάδων, νομίζω, να το μεριμνήσουν αυτό, Φανούρη.
24: Αυτό είναι θέμα της αστυνομίας.
23: Ναι. Μάλιστα. Θα είναι Ιταλοί διαιτητές όπως ανακοινώθηκε. Έτσι, ενημερωθήκατε και χθες, το είπε ο
24: κορυφαία συρρήκτρα. Νομίζω η Ομοσπονδία έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει.
23: Ναι.
24: Ένας κορυφαίος Ιταλός διαιτητής με πολλές εμπειρίες στήριξε τον φετινό τελικό κυπέλλου Ιταλίας.
23: Ναι.
24: Γενικά θεωρώ ότι έλαβαν την πιο σωστή απόφαση για να μπορέσει να διεξαχθεί ένας μεγάλος τελικός μακριά από οποιαδήποτε έτσι, ανησυχία που αφορά την διαιτητική τετράδα του αναμέτρησης.
23: Είναι ένας τελικός, να είναι γιορτή όπως έχει υποθεί και χθες από όλους και αυτόν περιμένουμε, η αλήθεια να λέγεται. Κρίνονται οι κόποι και οι μόχθοι μιας ολόκληρης χρονιάς, μιας ολόκληρης προσπάθειας και για τις δύο ομάδες, οπότε να είναι όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Αυτόν έχω να πω και εγώ. Θέλεις να σχολιάσεις κάτι?
24: Να ξένα σαν νικητής, αυτό πρέπει να έχει ο κόσμος ταξιδεύοντας στην Λευκοσία. Δεν μπορεί να κερδίσει δύο. Σίγουρα και οι δύο ομάδες είναι απαλλαγμένες από το άγχος του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου. Άρα πάμε να διεκδικήσουμε ένα τρόπιο το οποίο σίγουρα για μας θα είναι ευπολίμου, αφού θα είναι το 10ο στην ιστορία του Συλλόγου.
23: Ναι. Κάτι για το αγωνιστικό δεν είπαμε. Αν θέλεις να μας ενημερώσεις τι γίνεται.
24: Νομίζω σήμερα θα ξεκαθαρίσει οριστικά το όλο σκηνικό γύρω από κάποιους περιφθές ποδοσφαιριστών. Θα προχωρήσουμε αργότερα το απόγευμα σε
23: ενημέρωση.
24: Να εκδώσουμε αποστολή. Ναι, ναι.
23: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ, Φανούρη. Να είσαι καλά. καλή συνέχεια να ευχηθώ ότι καλύτερο και στον Απόλλωνα και στην Πάφο φυσικά. Θα τα πούμε σε λίγο με τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή, τον Στέγιο Σοφοκλέους. Δεν θα γίνει οποιαδήποτε άλλη επίσημη τοποθέτηση από την Πάφο, πέραν από αυτή που είχε γίνει προχθές από τον Γενικό Διευθυντή του Χάρη Θεοχάρους, αλλά και χθες την δημοσιογραφική διάσκεψη. Μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη που προκύπτει μόλις τώρα. Η Ομόνια Ραδίπου ανακοινώνει την κοινή συνενέση, λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μαρίνο Σατσά. Ευχαριστούμε θερμά τον Μαρίνο για την άψογη συνεργασία και την προσφορά του στην ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης σεζόν για το σωματείο μας. Θα έλεγα ότι ήταν έτσι λίγο ξαφνικό αυτό το διαζύγιο, με την έννοια ότι είχε λεχθεί από όλους την ομάδα ότι θα συνέχιζαν την συνεργασία τους. Φαίνεται ότι κάτι άλλο προέκυψε τώρα και έχουν οδηγηθεί στο διαζύγιο. Παρελθόν λοιπόν από την Ομόνια Ραδίπου ο Μαρίνος Σατσάς. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ωραία, είναι μαζί μας ο Στέγιος Σοφοκλέους. Σε χαιρετώ, Στέγιο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
23: Τι γίνεται εκεί στην Πάφο?
0: Ετοιμαζόμαστε για το αυριανό παιχνίδι, τον τελικό.
23: Ναι. Διάθεση, ψυχολογία, κατάσταση,
0: ναι,
23: τι λένε
0: εσύ? Όπου καθίσεις, οποιοδήποτε καφέ, η πρώτη κουβέντα που ακούεις είναι για τον τελικό, για το αυριανό παιχνίδι. Εντάξει, φυσιολογικό είναι, λογικό, είναι τελικός, είναι έναν κύπελλο, είναι ένας από τους δύο στόχους που είχε η ομάδα, είναι σημαντικό.
23: Ναι. Είναι η τρίτη σερή χρονιά που η Πάφος βρίσκεται σε τελικό κυπέλλου. Έχει πάρει το τρόπαιο πρόπερση, το έχασε πέρσι. Τι πιστεύεις λοιπόν για φέτος? Και τι σημαίνει αυτό το γεγονός για την ομάδα?
0: Καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχουν προγνωστικά σε έναν τελικό. Είναι δύο ομάδες, παρουσιάζουν τον τελευταίο καιρό. Ο Απόλλωνας έχει μια σταθερή απόδοση εδώ και αρκετόν καιρό, για να είμαστε ειλικρινείς. Και δικαίως έχει ανέβει εκεί που είχε να ανέβει, βαθμολογικά. Η Πάφος από παιχνίδι σε παιχνίδι γίνεται καλύτερη. Βρίσκει τα πατήματα της, βρίσκει τον εαυτό της. Άρα θα γίνει έναν καλό παιχνίδι, πιστεύω. Χωρίς να υπάρχει φαβορή. Δεν υπάρχει προβάδισμα για κανέναν. Είναι 50-50, ένα παιχνίδι είναι τελικός, καταλαβαίνετε.
23: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, η Πάφος πάει να ξεπεράσει την πρωτάρα, να το πω έτσι, γιατί είναι η τρίτη χρονιά συνεχόμενη στον τελικό, άρα έχουμε ξεπεράσει και αυτόν το θέμα. Δεν είναι η πρώτη μας φορά που είμαστε στον τελικό. Είναι σημαντικό, είναι θετικό για μια ομάδα, για ένα σύλλογο, όπως είναι η Πάφος ή οποιοδήποτε άλλο σύλλογος. Υπάρχουν εμπειρίες, δεν υπάρχουν δικαιολογίες και δεν υπάρχει ούτε αυτή η πίεση όλη που υπήρχε.
23: Ναι.
0: Άμα είναι ο πρώτος σου τελικός, η πρώτη σου κατάκτηση, καταλαβαίνετε, είναι διαφορετικό.
23: Τι θα έλεγες ότι πρέπει να προσεξεί ιδιαίτερα η Πάφος?
0: Εντάξει, ο Απόλλωνας είναι, όπως είπα προηγουμένως, σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, είναι για αρκετόν καιρό.
23: Ναι.
0: Και επιθετικά και αμυντικά σε όλους τους τομείς. Όπως βέβαια είναι και η Πάφος. Δηλαδή, αυτά είναι κάποιες λεπτομέρειες τώρα που δουλεύουν σίγουρα οι προπονητές. Ναι. Σε κάποιες αδυναμίες, σε κάποια στοιχεία που πρέπει να προσέξει περισσότερο η ομάδα. Το θέμα είναι να παρουσιαστείς, να βάλεις αυτά που πρέπει σε έναν τελικό. Θα υπάρχει μια ατμόσφαιρα, είναι έναν κύπελλο που θα πάρεις σε έναν παιχνίδι, σε 90 λεπτά, αν χρειαστεί 120. Πρέπει να αποφύγεις τα λάθη, όσο πιο λίγα λάθη, συγκεντρωμένος, με υπομονή για 90 ή 120, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ένα παιχνίδι είναι. Και από εκεί και πέρα κάποιες λεπτομέρειες σας λέω, τακτικά θέματα τα οποία απασχολούν μόνο τους προπονητές.
23: Μάλιστα. Και πρέπει να είναι αντιληπτό ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές να βρεθούν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο που μπορούν και να διεκδικήσουν, ναι, αυτόν τον τρόπο. Ναι.
0: Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι είναι σε μια αναλογική πορεία η Πάφος και ο Απόλλωνας είναι σε μια σταθερή απόδοση, οι ποδοσφαιριστές του γενικά σαν ομάδα και η Πάφος σε αναλογική πορεία.
23: Ναι.
0: Άρα νομίζω ότι σε αυτόν τον τομέα είναι λογικό είναι κατανοητό και φαίνεται ότι θα είναι, εν πάση περιπτώσει, με ρόστερ δυνατόν και οι δύο ομάδες, με βάθος, καταλαβαίνετε. Αν και η Πάφος θα έχει κάποιες απουσίες με το Μουντιάλ,
23: ναι, όμως υπάρχει βάθος στην ομάδα. Είναι εκτός ο Σούνιτς, σημαντικός, ναι, παίχτης, και
0: σημαντικός
23: ο Σέμα.
0: Παίχτης, βεβαίως. Και οι δύο.
23: Μάλιστα.
0: Και οι δύο είναι σημαντικοί.
23: Να πούμε ότι ο Ζιάζα ήταν αμφίβολος, αλλά ενδέχεται να προλάβει, όπως μαθαίνουμε. Ο Μπρούνο είναι και αυτός αμφίβολος, είναι κάποιο διάστημα έξω, ναι, τώρα. Είναι σημαντικοί παίχτες, εννοώ.
0: Το θεωρώ ότι ο Μπρούνο δεν... υπάρχει αρκετός καιρός που είναι έξω, δεν νομίζω να είναι και σε τόσο καλή κατάσταση για να χρησιμοποιηθεί. Όμως αυτός που ξέρει καλύτερα είναι ο προπονητής. Ναι. Είναι σημαντικές όμως οι απουσίες όντως για την Πάφο, ναι, όμως υπάρχει βάθος και έχει προετοιμαστεί, αν θέλετε, με αυτούς τους ποδοσφαιριστές να απουσιάζουν, το γνωρίζουν.

0: πράσινη είναι εδώ και μέρες.
1: Μάλιστα. Ο Γκολτάρ, ο οποίος συμμετείχε στο προηγούμενο παιχνίδι, έπαιξε ενός αλλαγή. Τον βλέπετε και στην ενδεκάδα, αν είναι δύσκολο?
0: Εγώ νομίζω ναι, διότι πρόκειται για έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή για την Πάφο. Το έχει δείξει σε όλα τα παιχνίδια που αγωνίζεται. Δίνει κάτι περισσότερο στην Πάφο, δίνει κάτι διαφορετικό στην αμυντική γραμμή. Και πιστεύω ότι η χρησιμοποίηση του, έστω και για λίγα λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι, είναι αυτό που δείχνει ότι εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει.
1: Ναι. Θέλω να μου πεις λίγο και για τον κόσμο. Η προπόληση ήταν αυτή που ανέμεναν ή περιμένατε έτσι λίγο καλύτερα τα πράγματα?
0: Τώρα δεν γνωρίζω και πόσοι όμως αυτοί.
1: Πρέπει να είναι κοντά στις 6.000, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στις 6.000. Εντάξει, είναι ένας καλός αριθμός. Ας μην ξεχνούμε ότι είναι στη Λευκοσία, είναι και η ώρα και οι τηλεοράσεις πλέον. Είναι ένας καλός αριθμός, εν πάση περιπτώσει.
1: Νομίζω η μεγαλύτερη παρουσία εκτός ήταν οι 7.500 στον τελικό με την Ομόνια.
0: Στον τελικό. Ναι, αυτό θα έλεγα. Θα μπορούσαμε και για κάτι περισσότερο. Αλλά έτσι κακά τα ψέματα, να μιλούμε τα πράγματα με το όνομα τους, όπως είπα προηγουμένως, δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει και τόσος πολύ ενθουσιασμός. Δεν λέω ότι δεν θέλουμε το κύπελλο φέτος, αλλά καταλαβαίνετε, όλα παίζουν τον ρόλο τους.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ θα είμαι στο γήπεδο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι,
0: θα
1: δω δεν έχω αμφιβολία.
0: Εντάξει, ελπίζω να μέχρι αύριο να γίνουν ακόμα περισσότερο οι φιλάθλοι. Είναι καλύτερο.
1: Έχει και κόσμο και που είναι της τελευταίας στιγμής. Κακά τα ψέματα, είναι και η απόσταση, είναι και όλα τα σχετικά οικονομικού περιεχομένου και φυσικά ο κόσμος
0: είναι
1: μπορεί και να το σκέφτεται έτσι διπλά και τριπλά καμιά φορά. Ναι.
0: Είναι όμως και η μέρα από τη μια, λέμε ότι είναι καλύτερα που είναι Παρασκευή και η ώρα είναι καλύτερα παρά Σάββατο, που από την άλλη δουλεύουν την Παρασκευή. Εντάξει, νομίζω όλα από λίγο παίζουν τον ρόλο του για την προσέλευση του κόσμου. Ναι. Αυτό που ευελπιστώ είναι να δούμε έναν καλό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Σίγουρα θέλουμε να πάρουμε εμείς το κύπελλο και να το απολαύσει ο κόσμος που θα έρθει στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και όσοι το δουν από την τηλεόραση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέγιο. Να είσαι καλά. Καλή
0: Εγώ
1: συνέχεια να ευχηθώ. Καλών υπόλοιπων, κάθε επιτυχία και στην Πάφο. Λοιπόν, αυτά από τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή, τον Στέγιο Σοφοκλέους. Ο φίλος ο Μάικ με ρωτάει για τον τελικό του Σαββάτου για το Champions League. Δεν θα είναι από το RIC, θα είναι από τη Cita Vision. Επίσης, ο 937 μου λέει ότι έκλεισε στο Αποέλο Σατσάς. Δεν το ξέρω, να το δούμε, να το ψάξουμε. Και πάμε στο διαλύμα μας. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε τραγωδία εκτελήχθηκε η επεισοδιακή επιχείρηση της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης. Χθες, σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, υπέκυψε στα τραύματά του ένας εκ των τριών αλλοδαπών που πήδηξαν στο κενό για να αποφύγουν τη σύλληψη. Οι περιφερειακές εξελίξεις και άλλα τρέχοντα ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομολόγους τους της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας προγραμματίζουν για αύριο τα μέλη της οργάνωσης Φωνή των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη γενικότερη διαχείριση του αφθόδου σπηρετού από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν το πρωί στο Κουβέιτ. Λίγα λεπτά αργότερα, ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροάμυνας για την αντιμετώπιση εχθρικής επίθεσης με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά το νέο συμβάν στον Περσικό κόλπο. Πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, το βρετανικό Brent ξεπέρασε και πάλι τα 90 δολάρια το αμερικανικό αργό.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Σήμερα ο καιρός θα καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος, ωστόσο το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και

0: Ανατολικά παράλια γύρω στους 25 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
1: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
5: Κραστ τι?
4: Δβά κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
5: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
4: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
6: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
1: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των λεόντων. Τα plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. 4 τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
9: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
10: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και άτομα. Λούκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε, πάμε να δώσουμε συνέχεια με τον συνάδελφο τον Θεόδωρο Τσολάκη. Θα μας πει τα νέα της ανόρθωσης, θα μας πει και για την εμπειρία που είχε χθες βράδυ να ζήσει από κοντά, να παρακολουθήσει τον τελικό του Conference League. Μεγάλη νικήτρια ήταν η Crystal Palace, είπαμε, με 1-0 σε ένα παιχνίδι που εντάξει, δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Περιμέναμε λίγο καλύτερο το θέαμα, δεν το είδαμε. Ναι, κάποια φορά συμβαίνουν και αυτά. Δεν είναι όλοι οι τελικοί οι τελείοι. Σε χαιρετώ, Θεόδωρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα. Την άποψή σου?
1: Εντάξει, ήταν ένα σαν εμπειρία, ήταν απίστευτη εμπειρία. Ναι. Μια εμπειρία ζωής θα την χαρακτηρίσω. Από τη μέρα φτάσαμε η Γερμανία μέχρι τον τελικό, μέχρι και την ώρα που φεύγουμε. Είναι κάτι απίστευτο. Και πριν από το γήπεδο, και μέσα και έξω, αλλά και στην πλατεία, ήταν κάτι μοναδικό. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, εντάξει, δεν είχε, όπως το είπες και εσύ, το εξαιρετικό θέαμα. Είχε ευκαιρίες όμως περισσότερες, η Κρίστα Παράς μπορούσε να δικαιώσει το παιχνίδι πιο νωρίς, έφτασε μέχρι το τέλος και κατάφερε να το σηκώσει. Μια ομάδα η οποία βρήκε στον δρόμο της την ΑΕΚ Λάρνακας, μια ομάδα η οποία έχασε μέσα στην έδρα της από την ΑΕΚ. Και το γεγονός ότι τότε ήταν το κάζο που συζητούσε όλη η Ευρώπη για την Crystal Palace από την ΑΕΚ και κατάφερε μετά στο τέλος ο κύριος Γκλάσνερ να βρει τον τρόπο να σηκώσει κεφάλι ψηλά η ομάδα του και να φτάσει μέχρι τον τελικό του Conference League και να το κατακτήσει, λέει, πάρα πολλά για την, για την μεγάλη ποιότητα που έχει τόσο και η Crystal Palace αλλά και ο ίδιος ο προπονητής της που ήταν και το τελευταίο του παιχνίδι. Φεύγει με το κεφάλι ψηλά, φεύγει κατακτώντας 3 τρόπαια στην Crystal Palace και είναι ξεκάθαρο πως είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής της αγγλικής ομάδας.
0: Ναι, μάλιστα. Έγινε κάτι άλλο που έτσι το κρατάς, θέλεις να μας το μεταφέρεις?
1: Τέλα, ήταν κάτι το οποίο ξεχώρισα. Ήταν μετά το τέλος του αγώνα, οι φίλοι της Radio Vallecano

0: τηλεόραση εννοώ, τα πρόσωπα ειδικά έτσι προς το τέλος να ήταν δακρυσμένοι κάποιοι οπαδοί, διότι
1: ακριβώς
0: δεν έβλεπαν
1: οπαδοί
0: να αλλάζει
1: πέφτες.
0: Κάτι, οδηγεί τον προς αυτήν την κατεύθυνση ο τελικός, σε νίκη εννοώ της Crystal Palace. Εντάξει, είναι πάρα πολύ συνδεδεμένος ο κόσμος με την ομάδα του και γενικότερα ο καθένας. Κάτι το ιδιαίτερο έχουν εκεί, στη Ράγιο Βαγικάνο. Ναι. Ήταν ο πρώτος τελικός. Ευελπιστούν προφανώς ότι θα υπάρχει και συνέχεια. Και για να δούμε αν θα κλείσει ή θα τριτώσει το καλό για τις αγγλικές ομάδες. Θόδωρε.
1: Ναι, αν θα το πάρει και η Άρσεναλ να πάει αυτό στο Λονδίνο, είναι κάτι μοναδικό αν γίνει. Δηλαδή να το σηκώσουν και τρεις αγγλικές ομάδες.
0: Νομίζω να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
1: Το αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε στα δυσανόρθωσης.
1: Ναι.
0: Είχαμε την συνάντηση γιατί χθες το απόγευμα. Έβγαλε και επίσημη ανακοίνωση η ανόρθωση για αυτήν την εξέλιξη. Εσύ πώς την ερμηνεύεις αυτήν την ανακοίνωση?
1: Στέλνα, να μεταφέρουμε ακριβώς πώς είναι το σκηνικό. Έγινε αυτή η συνάντηση κάτω από εξαιρετικό κλίμα ανάμεσα στην διοίκηση Κυριακού Πραστρίου που ήταν εκεί με το συμβούλιο της όλο, αλλά και την αντιπροσωπεία της ομάδας που ενδιαφέρεται. Συντονιστής είναι ο κύριος Σαβασκομιής, είναι ο άνθρωπος για τον οποίο είχαμε μιλήσει χθες και είχα πει ότι είναι ένας διαχρονικός χορηγός της ανόρθωσης, υποστηριχτής, δίνοντας χρήματα σε όλες τις διοικήσεις τα τελευταία χρόνια. Έχει προσφέρει γενικότερα αρκετά στην ανόρθωση. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα άτομα που ήταν μαζί του στη χθεσινή συνάντηση, ήταν ο κύριος Σωτήρης Φλουρέντζος και ο κύριος Παναγιώτης Γιορκάζης και οι δύο δικηγόροι στο επάγγελμα. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, Στέλλα, γίνονται επαφές για να υπάρξουν και άτομα της διοίκησης Κυριάκου Πραστήρη στον εν λόγω συνδυασμό. Ο Κυριάκος Πραστήρης ήταν θετικός να γίνει κάτι τέτοιο και ήταν ξεκάθαρη η απάντησή του ότι όποιος θελήσει να παραμείνει σε όρθωση, είναι μεγάλη μας χαρά να εμπλουτίσουμε το νέο συμβούλιο. Όποιος θέλει να παραμείνει μπορεί να παραμείνει, και αυτή είναι η πρόθεση της ενδιαφερόμενης ομάδας, να υπάρχουν άτομα από το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο και στο νέο της ανόρθωσης.
0: Αυτή είναι απόφαση, είναι δεδομένο ότι θα γίνει αυτό που λες τώρα?
1: Είναι πρόθεση της υφιστάμενης της ομάδας που ενδιαφέρεται για να λάβει τη διοίκηση, θα συμπεριλάβει όποια άτομα θέλουν να παραμείνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανόρθωσης στο συνδυασμό τους. Ακόμη δεν έχει κλειδώσει ο συνδυασμός με τα άτομα για αυτόν ακριβώς τον λόγο.
0: Επειδή είχαμε ακούσει κάποιες διαφορετικές απόψεις το προηγούμενο διάστημα, γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι, Στέλλα, αυτό που λέχθηκε στη χθεσινή συνάντηση είναι αυτό το πράγμα παραφέρει.
0: Μάλιστα. Άρα είναι αυτά τα συγκεκριμένα άτομα πώς είναι, αλλά δεν αποκλείουν το οποιοδήποτε νέο πρόσωπο από την παρούσα διοίκηση της ανόρθωσης να είναι μαζί τους στο συνδυασμό.
1: Ακριβώς. Ακριβώς τέλος. Όπως το αναφέρουμε.
0: Ο κύριος Πραστήρης τι σκέφτεται να πράξει?
1: Όσον αφορά το προσωπικό κομμάτι του κύριου Πραστήρης.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το προσωπικό κομμάτι, εάν και εφόσον αποχωρήσει η διοίκησή του σαν διοίκηση, ο ίδιος θα αποχωρήσει. Αυτό μαθαίνουμε. Δεν πρόκειται να μείνει από άλλο πόστο εκτός του Προέδρου.
0: Mm-hmm. Ναι. Είναι λογικό θα έλεγα. Απλώς λέω να σε ρωτήσω αν πας και έχουμε κάτι διαφορετικό εδώ.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Εσύ βλέπεις κάποιον άτομο από τα υπόλοιπα που είναι εκεί στη διοίκηση Πραστήρη να θέλει να παραμείνει?
1: Θέλω να κάνουμε λίγο μονή, γιατί γίνονται επαφές το χρονικό διάστημα αυτό. Υπάρχει και νέα συνάντηση που έχει οριστεί για το ερχόμενο Σάββατο, σύμφωνα με πληροφορίες, που θα ρίξει ακόμη περισσότερο φως και το ποιοι θα παραμείνουν ή όχι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανόρθωσης με τον νέο συνδυασμό. Σίγουρα είναι κάποια άτομα τα οποία είναι δυνατά και έχουν προσφέρει πολλά, όπως είναι ο κύριος Μικελίδης, όπως είναι ο Ντόνις Χιλιμίντρης και γενικότερα όλοι, και ο Ιωαννίκιος, Ιωαννικίου και ο Σταύρος Ζάκος έχουν προσφέρει πάρα πολλά και εννοείται η ενδιαφερόμενη ομάδα θέλει σχεδόν όλους να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο το νέο, όμως θα πάρει ο καθένας την απόφαση του, Στέλλα, προσωπικά για το τι θα πράξει.
0: Άρα πάμε σε αλλαγή. Αυτό να το θεωρήσουμε
1: όπως είναι τα πράγματα, Στέλλα, εφόσον εφόσον κατατεθεί το ποσό που πρέπει πριν τη γενική συνέλευση, το οποίο είναι

0: 350.000 ευρώ είναι το συγκεκριμένο ναι. σενάριο πιο παρτό από όλα να γίνει.
1: Και ο στόχος είναι δηλαδή να μαζέψουν 1 εκατομμύριο, όπως σε διάβασα κάπου είχε ελεγχθεί τέλος πάντων.
0: Ακριβώς τελά. Έχουν διαβεβαιώσει στα συγκεκριμένα άτομα, έχουν ήδη μαζέψει ένα σημαντικό ποσό και από εκεί πέρα θα μπει το 30%, δηλαδή 350.000 ευρώ ως απόδειξη ότι θα μπει με δέπιτα και το υπόλοιπο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν δικές μας πως είναι σε προχωρημένες επαφές η συγκεκριμένη ενδιαφερόμενη ομάδα με συγκεκριμένο διαχρονικό χορηγό της ανόρθωσης για ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Αυτό γνωρίζουμε τη δεδομένη στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα γιατί δεν έχει κλειδώσει κάτι, όμως είναι σε προχωρημένες επαφές ως προς αυτό το επίπεδο.
1: Μάλιστα. Που θα επιφέρει και άλλα έσοδα ή αυτά τα έσοδα είναι μέσα στο 1 εκατομμύριο που είπαμε?
0: Όχι Στέλλα, είναι έξτρα έσοδα.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Το 1 εκατομμύριο είναι συγκεκριμένα λεφτά που θα βάλει το
1: ανεξάρτητα από τη χορηγία για τη μετονομασία του σταδίου.
0: Ακριβώς, και όχι μόνο τη μετανομασία του σταδίου αλλά και άλλες χορηγίες που είναι πάρα πολύ κοντά να εξασφαλίσουν ότι θα είναι κλειδωμένες πριν την κεντρική συνέλευση.
1: Ναι. Εντάξει, είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη και θετική θα τη χαρακτηρίζα.
0: Ναι. Ακριβώς. Είχαμε εκ νέου επικοινωνία με άτομα της ενδιαφερόμενης ομάδας σήμερα. Έχουμε επιβεβαιώσει όλα όσα μεταφέρουμε στον αέρα του Sport FM 95 και το μήνυμα που βγαίνει από όλο αυτό είναι πως η ανόρθωση θα προχωρήσει με ενότητα, ενωμένη, καθολική στήριξη για το νέο ή το οποιοδήποτε διοικητικό συμβούλιο θα κατέβει στην εκλογική συνέλευση, εφόσον όλα κινήσουν με αυτόν τον τρόπο, Στέλλα, προανέφερα να μπουν τα λεφτά στο λογαριασμό της αόρθωσης για να είναι και απόδειξη ότι η ενδιαφερόμενη ομάδα θα τηρήσει όλα όσα έχει πει. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο και η διοίκηση Πρασίνη, Στέλλα, έχει ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα.
1: Έγινε. Καλή είναι επιστροφή, Θεόδωρο μου, και θα τα πούμε και αύριο να πάνε όλα καλά. Έτσι.
0: Ναι, Στέλλα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαστε μαζί και αύριο να μεταφέρουμε τα υπόλοιπα νέα, ότι θα προκύψει όχι μόνο στην ανόρθωση αλλά και οπουδήποτε αλλού, το γνωρίζεις πολύ καλά.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο φίλος ο 291 μου λέει για να καταλάβετε πόσο ωραίο fanbase έχουν οι ραγίστας. Έχουν και πανό που τον εβάζουν και λέει ότι η μεγαλύτερη μας νίκη είναι όταν ερχόμαστε και σας βλέπουμε στις ήττες σας. Μάλιστα, άκουγα και τον Πανίκο τον Κωνσταντίνο που ήταν πολλά και ενδιαφέροντα χθες το απόγευμα στην εκπομπή του για τη συγκεκριμένη ομάδα. Είχα δει και ένα βίντεο πριν από λίγο διάστημα όταν έγινε ένα αφιέρωμα από το Nova Sports. Με την ευκαιρία ότι η συγκεκριμένη ομάδα έπαιζε με την ΑΕΚ Αθηνών, προέρχεται από τις εργατικές τάξεις. Ο κόσμος της συγκεκριμένης ομάδας έχουν συγκεκριμένες πεποιθήσεις, απόψεις, είναι σταθερές. Και από την άλλη, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν αφήνουν, έρχονται συχνά σε αντιπαράθεση και με τη δικιά τους διοίκηση ακόμη, δεν θέλουν να προχωρήσουν σε αναβάθμιση του γηπέδου, θέλουν να έχουν αυτόν τον γήπεδο που έχουν, όπως είναι. Και είναι κάτι το εμάς μας φαίνεται περίεργο, παράξενο, αλλά αυτόν είναι που θέλουν, γι' αυτόν έρχονται και συχνά. Και βλέπουμε έναν γήπεδο στην κατάσταση που είναι και λες γιατί δεν το αναβαθμίζουν. Τόσα γήπεδα τα αναβαθμίζουν στη χώρα και τα λοιπά, όμως αυτοί το θέλουν έτσι όπως είναι, έτσι το θέλουν οι οπαδοί εκεί. Μάλιστα, υπάρχουν και αυτά. Και ευχαριστώ το φίλο τον Ευάνθη, μου γράφει και το όνομα του, 218 μου. Έχει ξαναγίνει, λέει, με ιταλικές ομάδες, κύπελλων κυπελούχων, κύπελλων UEFA και κύπελλων πρωταθλητριών, πριν από αρκετά χρόνια προφανώς, να το πάρουν και τα τρία τρόπαια ιταλικές ομάδες, μάλιστα. 3-13 προπονητή, πρέπει να είναι για την ανόρθωση είναι αυτό. Εντάξει, ήταν δεδομένη η απόφαση. Μας την είχε μεταφέρει τις προάλλες και ο πρόεδρος για τον Μάουρο Καμορανέζη. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι στην πορεία. Είναι ανοιχτό αυτό το θέμα, όπως καταλαβαίνω. Είναι προς το αρνητικό, αλλά μήπως και διαφοροποιηθεί κάτι στην πορεία, θα το μεταφέρουμε. Λοιπόν, πάμε στη Μαρία Βασιλιάδου. Είναι έτοιμη εδώ μαζί μας στο στούντιο για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Σε χαιρετώ, Μαρία.
2: Καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
1: Ναι. Θέλω να αρχίσουμε με κάτι, επειδή έχω πάρει και κάποια άλλα ονόματα, μηνύματα σε σχέση με τον Μαρίνο Σατσά.
2: Μάλιστα.
1: Πολλοί το έχουν συνδυάσει. Αποχώρησε εδώ από την Ομόνια Ναραδίπου, αν σχετίζεται με το ΑΠΟΕΛ.
2: Είναι λογικό λόγω τη ιστορία που έχει ο ίδιο με την ομάδα τη Λευκοσία. Εξ όσων μαθαίνουμε, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσουν από εκεί και πέρα οι διαδικασίες, δεν προκύπτει οποιοδήποτε θέμα συνεργασίας των δύο πλευρών. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή, γιατί ούτως ή άλλως το ΑΠΟΕΛ ακόμα είναι σε διαδικασία να ξεκαθαρίσουν πρώτα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν το οικονομικό κομμάτι και το πώς απορρευτεί η ομάδα διοικητικά. Ναι, με γίνονται κάποιες σκέψεις. Έχει, ουσιαστικά είναι δεδομένο το ότι θα αποχωρήσει ο Πάμπλο Γκαρσία. Αυτό περιμένουμε με βάση τις πληροφορίες το τελευταίο διάστημα από την ομάδα της Λευκοσίας, ότι δεν θα προχωρήσει η μεταξύ τους συνεργασία. Αλλά για ό,τι αφορά τον Μαρίνο Σατσά, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει το οτιδήποτε.
1: Ναι, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Θα δούμε φυσικά και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, ο κύριος Σάβας Λιασής ήταν χθες στο Λευκόθεο και πολλοί το έχουν συνδέσει, ενώ την παρουσία του εκεί, με το γεγονός ότι είμαστε πλέον στο τελικό στάδιο. Έχουν συμφωνήσει, θα προχωρήσουν αυτήν την συνεργασία οι δύο πλευρές.
2: Ήταν μια κίνηση που γέμισε με ακόμη περισσότερη, αν θέλεις, αισιοδοξία τον κόσμο της ομάδας για το ότι θα έχει έτσι ο τέλος η όλη διαδικασία. Όπως είπες χθες, ο ίδιος παρευρέθηκε στο Λευκόθεο στη φιέστα του προαθλήματος της ομάδας του Φούτσαλ και είναι, αν μη τι άλλο, μια κίνηση που δείχνει, αν θέλεις, και την πρόθεσή του να μείνει γενικότερα κοντά στα τμήματα του ΑΠΟΕΛ. Από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ο ίδιος είχε επικοινωνία και με άτομα του συνδέσμου, των οργανωμένων φιλάθλων. Γενικότερα, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαν τα πράγματα όλο αυτό το διάστημα στους Γαλατζοκίτρινους και από πλευράς του Σάβα Λιασία, αλλά και από πλευράς της διοίκησης και της Συμβουλευτικής Επιτροπής, έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας, θα το χαρακτηρίσω, ότι αυτή η καλή θέληση που υπάρχει μπορεί να μεταφραστεί και σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, να προχωρήσει σε αυτό το σημείο. Οι ενδείξεις, Στέλλα, γίνονται όλο ένα, αν θέλεις, είναι πιο θετικές. Υπάρχουν το τελευταίο διάστημα πληροφορίες που αναφέρουν ότι είναι κοντά σε συμφωνία οι δύο πλευρές. Έχουν συζητηθεί αρκετά τις τελευταίες μέρες με τις δύο πλευρές. Είχαν κατηδίαν συναντήσεις. Φαίνεται να ξεπεράστηκαν κάποια προβλήματα που υπήρχαν και πλέον, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, προχωρά περαιτέρω η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή ουσιαστικά στο να κατατεθεί η γραπτή πρόταση συνεργασίας από την πλευρά των επενδυτών, ανάλογα με τα θέλω και τα όσα θα προσφέρει στην ομάδα. Είναι το επόμενο βήμα για να μπορέσει να προχωρήσει η όλη διαδικασία, το να υπάρχει γραπτά η εισήγηση αυτή για την συνεργασία. Τις τελευταίες μέρες βρίσκεται υπό επεξεργασία η γραπτή αυτή πρόταση της συμφωνίας. Την επεξεργάζεται τόσο η πλευρά των επενδυτών με συνεννόηση, αν θέλεις, σε συνεννόηση με την Συμβουλευτική Επιτροπή που έχει συσταθεί, αλλά και την διοίκηση των Γαλατζοκιτρινών, και αναμένεται ότι μέσα σε αυτές τις μέρες θα κατατεθεί ουσιαστικά το τελικό έγγραφο, θα ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία για να μπορέσουν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Εφόσον διαμορφωθεί το τελικό έγγραφο, είναι αυτό που θα παρουσιαστεί και στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, μια μη δεσμευτική πρόταση προς τους μετόχους. Μένει να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσει. Ναι. Η ενδεχόμενη αυτή συμφωνία.
1: Υπάρχει κάτι πιο χειροπιαστό? Τι περιλαμβάνει, κοίτα, δηλαδή αυτή η συμφωνία? Θα έρθει ο κύριος Λιασή, για παράδειγμα, ρωτώ, και θα αναλάβει τη θέση του Προέδρου εκεί και θα χειρίζεται τα πάντα ο ίδιος, θα βάλει νέους συνεργάτες, θα φύγουν όλοι οι υπόλοιποι που είναι εκεί? Πώς θα
2: οργανώσει? Στόχος είναι όλα αυτά να παρουσιαστούν στη Γενική Συνέλευση. Μέχρι τότε οι πληροφορίες που βγαίνουν δεν είναι πάρα πολλές, αυτά που βγαίνουν προς τα έξω, γιατί έχει υπογραφεί και το Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως, σε σχέση με πριν δύο εβδομάδες που είχε ανακοινωθεί η υπογραφή αυτού του Συμφώνου Εμπιστευτικότητας, έχουν προχωρήσει τόσο πολύ οι διαδικασίες, είναι κοντά οι δύο πλευρές και αυτή τη στιγμή περιμένουμε ουσιαστικά το να κατατεθεί αυτό το τελικό έγγραφο. Στόχος είναι μέχρι τη Γενική Συνέλευση να παρουσιαστεί μια μη δεσμευτική, όπως είπα και προηγούμενα.

0: πρόταση. Υπάρχουν κάποια δεδομένα στο τραπέζι, Στέλλα. Το ότι θα έχει τον έλεγχο ο επενδυτής θα τον έχει, το ότι θα πάρει ένα ποσοστό περισσότερο από το 50%, θα πρέπει να γίνουν ως εκ τούτου και καταστατικές αλλαγές. Αυτά είναι δεδομένα και ναι, αναμένεται από εκεί και πέρα το ότι θα προκύψει περισσότερο ενώ σε θέμα λεπτομεριών. Απλά πριν κλείσουμε να πω πως είχε ανακοινωθεί σήμερα το πρωί και η συμφωνία που έχει επιτευχθεί με τον Λούκα Βηγιαφάνιες για διακανονισμό, για να προχωρήσουν σε διακανονισμό για η γαλαζοκίτρινη για τις οφειλές προς τον ποδοσφαιριστή. Και είχε εγκαταχωρηθεί χθες, Στέλλα, άλλη μια περίπτωση εμπάρκο στην ιστοσελίδα της FIFA πλευράς από ΕΛ. Περιμένουμε την ενημέρωση.
1: Τώρα.
0: Είναι τρεις. Η τελευταία που έχει καταχωρηθεί δεν αναγράφεται συγκεκριμένη περίοδος εμπάρκο μεταγραφών, είναι μέχρι να πληρωθεί το ποσό αυτό στον ποδοσφαιριστή για τον οποίο είναι αυτή η υπόθεση. Περιμένουμε ενημέρωση, ναι, για το μάλιστα, ποια είναι η υπόθεση αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτού κλείσουμε, η ΑΕΚ Λάρνακας έχει ανακοινώσει και την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ζλάταν Αλομέροβιτς, τον Σέρβο τερματοφύλακα, ο οποίος ήταν στην ομάδα από το καλοκαίρι του 2024 και έχει αποχωρήσει. Κάτι άλλο να σας πω για τον Ολυμπιακό Λευκοσίας και κλείνουμε. Εν ώψη της αποψινής Γενικής Συνέλευσης κρίνεται σημαντική μια κίνηση του Κώστα Σεραφείμ, ο οποίος βασικά θα ζητήσει εντολή για να σχηματίσει ένα νέο Δέλτα Σίγμα. Οπότε αν περιμένουμε και για αυτό το θέμα κάποιες παραπάνω πληροφορίες, είναι μια είδηση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα Μπάλα. Αυτά είχαμε, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Κλειδώνει η επόμενη μέρα στα διοικητικά της ανόρθωσης μετά τη χθεσινή συνάντηση ανάμεσα στη διοίκηση Πραστήτη και αντιπροσωπεία της ομάδας ανθρώπων που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τα ενία. Εφόσον καταβληθεί το 30% του ποσού που έχει συγκεντρωθεί πριν τη Γενική Συνέλευση, τότε αναμένεται να προχωρήσει η αλλαγή στα διοικητικά. Σε μια τέτοια περίπτωση, αναμένεται να αποχωρήσει ο Κυριάκος Πραστήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, η ομάδα ενδιαφερομένων έχει εκφράσει την πρόθεσή της να συμπεριλάβει στο νέο διοικητικό συμβούλιο όποια άτομα επιθυμούν να παραμείνουν από την παρούσα διοίκηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η εν λόγω ομάδα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για μετανομασία του Αντώνης Παπαδοπούλος. Όλο ένα και πιο θετικές οι ενδείξεις για την συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβα Λιασί, ο οποίος έδωσε το παρόν του στη χθεσινή φιέστα προαθλήματος του τμήματος Φούτσαλ, σε αναμονή για την διαμόρφωση της τελικής γραπτής πρότασης, η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία σε συνεννόηση με την πλευρά των επενδυτών και τη Συμβουλευτική Επιτροπή των Γαλαζοκυτρίνων αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη των due diligence από πλευρά του επενδυτή, με στόχο να παρουσιαστεί μια μη μευτική πρόταση στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Νέα υπόθεση εμπάρκου καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της FIFA. Σε συμφωνία έφτασαν οι γαλαζοκίτρινοι με τον Λούκα Βιαφανιές. Για διακανονισμό των οφειλών του ΑΠΟΕΛ προς τον ποδοσφαιριστή. Πρώτον πυλών ο τελικός κυπέλου Coca-Cola με τον Απόλλωνα και την Πάφο να ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους εν ώψη του αυριανού αγώνα στο ΓΑΣΥΠΗ. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για τον Απόλλωνα και πάμε στην αναμέτρηση με πολύ μεγάλη θέληση. Είναι ένας αγώνας μονής επιλογής. Έχουμε μεγάλο στόχο να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούρες Κωνσταντίνου. Δεν υπολογίζονται οι Βούρος Πόλιαριτς και Ντουοντού. Ξεκαθαρίζει σήμερα η κατάσταση των Σμέρχαλ, Μαλεκίδη και Γκασπάρ. Το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της επιδιώκει να κατακτήσει η Πάφο στην τρίτη σερή συμμετοχή της στον τελικό. Είναι πάντα σημαντικό να έχω την ευκαιρία να διεκδικώ τίτλους. Θα τα δώσουμε όλα για να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας, ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός. Δεν υπολογίζονται Σέμα και Σούνιτς. Ξεκαθαρίζει σήμερα η ετοιμότητα των Μπρούνο, Πιλέα και Ζάζα. Ο Φίβος Κωνσταντινίδης ήταν ευφύης άνθρωπος και πρόθυμος, διακρίθηκε ως τεχνοκράτης και άφησε το αποτύπωμά του στον αθλητισμό. Είναι τεράστια η απώλειά του, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΑΣΥΠΗ, Δώρος Ιωαννίδης. Η κηδεία του θα τελεστεί το επόμενο Σάββατο στις 10:30 στον Ιερό Ναό του Θεού Σοφία στο Στρόβολο. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Μάρκους Ροντέν και Ζλάταν Αλομέροβιτς ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Όπως τόνισε σε χθεσινή ανακοίνωσή της η ομάδα της Λάρνακας, ο Άνδρος Καραμπατάκης έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για τον Ιβάν Πάνκοφ μετά από επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της ομάδας του Ύψωνα. Σε πρώτο πλάνο η εξέβρεση προπονητή. Συνεχίστηκε με πρωινή προπόνηση στον Αρχάγγελο η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει τον μήνα Ιούνιο. Μετά τον τελικό κυπέλλου θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις οι Μαλεκίδης, Σίκης και Μιχάηλ. Στην Ομόνια βρισκόνται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Σεμέδο που έχει ενσωματωθεί με την αποστολή του πράσινου ακροτηρίου. Αναμονή για τις απαντήσεις των Τιουγκού και Μάριτς με τους οποίους η διοίκηση βρίσκεται σε επαφές. Συνεχίζονται οι συζητήσεις ανάμεσα σε Χάπολ Τελαβίβ και Ερυθρό Αστέρα σε σχέση με την περίπτωση του Λοΐζου Λοΐζου, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία μέχρι στιγμής. Παρελθόν από τον πάγκο της Ομόνιας Αραδίπου αποτελεί ο Μαρίνος Σατσάς. Ευχαριστούμε θερμά τον Μαρίνο για την άψογη συνεργασία μας και την προσφορά του στην ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης σεζόν για το σωματείο μας, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα της Αραδίπου. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στον Άρη με 5 ποδοσφαιριστές να έχουν ήδη αποχωρήσει μετά την απόκτηση του Ζούλιο Σέζαρ. Αναμένονται οι επόμενες ανακοινώσεις με αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών να αξιολογούνται. Θέμα ημερών, οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση στην ομάδα της ΑΕΛ. Κλήση για το παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής έλαβε ο Μασεκό. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6:30 η εκλογική Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού Λευκωσίας στο οίκημα του Σωματείου. Προχωρά η αναβάθμιση του σταδίου του Εθνικού Άχνας, όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, Άγγελος Βραχίμης. Έχουμε τελειώσει με τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Είμαστε προς το τέλος της διαδικασίας. Θα πρέπει να κατατεθούν τα σχέδια και να εγκριθούν, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, συμπληρώνοντας πως από το 2027 θα μπορούν να αρχίσουν τα έργα αναβάθμισης. Παραμένει στην ομάδα ο Βέσκο Μιχαηλοβίτς.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Στην τελική ευθεία η υπόθεση της μεταγραφής του Νάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό. Ο 29χρονος μέσος αναμένεται να ταξιδέψει στην Αθήνα τις επόμενες μέρες με σκοπό την υπογραφή συμβολαίου με τους ερυθρολευκούς. Σε συμφωνία με την Newcastle έφτασε η Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Άγγλου μεσοπιθετικού Άνθονι Γκόρντον. Το ποσό της μεταγραφής αγγίζει τα 81 εκατομμύρια ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται πως θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στους Blaugrana. Σε οριστική συμφωνία με τον Άντι Ρόμπερτσον ήρθε η Tottenham, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία. Για το δεύτερο γύρο του Ρολάντ Γκαρός, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ιταλό Ματέο Αρναλτι, με την αναμέτρηση να αναμένεται να αρχίσει κοντά στις 7. Η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αμερικανίδα Κλέρ Λου. Η έναρξη του αγώνα υπολογίζεται κοντά στις 3:30. Για τον πρώτο ημιτελικό των play-off της Basket League, στις 6 η Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
5: Transition as a responsibility, not a trend.
4: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis, με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

0: Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Αγάπη, φούσκωσα.
2: Μίσκας. Μπακτεφλόρα.
1: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
2: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
1: Αγάπη, τι έχεις?
2: Η κοιλιά μου.
1: Αφού ξέρεις, Μπακτεφλόρα.
3: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
1: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
3: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
3: Προϊόν νοσοποιημένο στον ιό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
1: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
4: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα, με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο, θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και άτομα. Με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
7: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
9: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
10: Άτε μητέρα, τσέ να χάσεις το αεροπλάνο.
11: Να το χάσω, μου ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
10: Ξέρω το, μητέρα.
11: Κάμνε το τούρπο.
10: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
11: Όλα ξέρεις τα.
10: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
11: Όλα ξέρει τα τελικά.
12: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
13: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
14: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
15: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
16: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
17: They were going to hit our allies first.
18: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
0: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix.

0: τηλέφωνη της ΙΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ΙΤΑ Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ΙΤΑ Business. Ένα με σένα.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Η Διασπορά Ειδήσεων ξεκίνησε. Ο Απόστολος το Μαράς και θα ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, η προτελευταία ημέρα. Και ο καιρός στην κυριολεξία έχει τρελαθεί. Όχι σε εμάς, στην Ευρώπη. Η Ευρώπη η οποία βιώνει καιρικές συνθήκες Ανατολικής Μεσογείου ή Μεσογείου καλύτερα. Ποιος το περίμενε έτσι, τέτοιο καιρό. Καύσονες και θερμοκρασίες πάνω από 37 βαθμούς. Λοιπόν, να περνάτε καλά όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Ξεκινάμε την περιδιάβασή μας με ένα εκλεκτό φιλοξενούμενο από το χώρο της ΔΥΠΑ αλλά και μέλος της κυβέρνησης, είναι ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Μαρίνος Μουσούτας. Κύριε Μασούτα, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την καυτή επικαιρότητα και το πρώτο ερώτημα το οποίο θέλω να σας υποβάλω είναι αν σας προβληματίζει ή μάλλον αν σας προβλημάτισε περισσότερο το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας της περασμένης Κυριακής ή οι αντιδράσεις των στελεχών του κόμματός σας μετά το αποτέλεσμα.
1: Φυσικά μας έχει απασχολήσει το αποτέλεσμα, το κακό αποτέλεσμα των προχθεσινών εκλογών στην Κύπρο όσο αφορά τη Δημοκρατική Παράταξη. Επίσης με έχει προβληματίσει οι δηλώσεις στελεχών της παράταξης για αυτό το θέμα, διότι είχα αναφέρει ότι τε όποιες απόψεις υπάρχουν, οι οποίες είναι σεβαστές οι όποιες απόψεις του καθενός, θα πρέπει πρώτα να συζητηθούν στα αρμόδια συλλογικά όργανα, να γίνει ένας γόνιμος διάλογος, να ανταλλαγούν απόψεις, να ακουστούν τα επιχειρήματα που υπάρχουν από τον καθένα και να μπορέσουμε νυφάλια να καταλήξουμε σε κάποια γενική θέση, γενική απόφαση. Δεν θεωρώ σωστό, και αυτό είχα πει σε παρέμβασή μου και μόνο, ότι είναι καλύτερα τέτοιες ώρες να αφήσουμε τον θυμό, όποιος έχει θυμό, την απογοήτευση και να αναμένουμε ενώπιον στα συλλογικά όργανα να πούμε ό,τι ακριβώς πιστεύει ο καθένας. Και θεωρώ πάντα ότι είναι δικαίωμα του καθενός να έχεις απόψεις του. Όμως οφείλει και ο καθένας να τις εκφράζει στον σωστό τόπο τη σωστή ώρα. Και θεωρώ ότι ο σωστός τόπος και η σωστή ώρα είναι αύριο που έχουν συγκληθεί τα όργανα του κόμματος ακριβώς για να συζητήσουμε τα των εκλογών.
0: Κάποια στελέχη του κόμματός σας, δεν λέω όλα γιατί δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα, βγάζουν προς τα έξω μία εσωστρέφεια που εμφανίστηκε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Πάντα έλεγα και σε αυτή την περίπτωση επαναλαμβάνω ότι όταν υπάρχει ένα θέμα σοβαρό όπως ήταν το θέμα η αποτυχία στις εκλογές, είναι σεβαστό να υπάρχουν ακόμη και διαφορετικές απόψεις. Όμως οφείλουμε να τις ανταλλάξουμε αυτές τις απόψεις, να πούμε τα επιχειρήματά μας στα συλλογικά όργανα, τα ενίκο μη ενδύμω. Και όταν πάρθει η όποια απόφαση εκεί, τότε ναι, να βγούμε όλοι μαζί προς τα έξω και να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ αυτού που έχουμε αποφασίσει. Δεν θεωρώ σωστό, το επαναλαμβάνω, να βγαίνει είτε ο Μαρίνος εγώ, είτε ο Γιάννος, ο Κώστας, ο Ανδρέας, να λέει ο καθένας δημόσια την άποψή του, η οποία επαναλαμβάνω είναι σεβαστή, πριν συζητήσουμε συλλογικά αυτά τα θέματα.
0: Με καμία διάθεση να προσωποποιήσω τις διαφορετικές απόψεις ή να ιντρικάρω τη συζήτησή μας, αλλά όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε, διαφορετική βαρύτητα έχει η άποψη, η δημόσια άποψη ενός απλού στελέχους του κόμματός σας και διαφορετική άποψη, παραδείγματος, έχει η άποψη του αντιπρόεδρου του κόμματος, του κ. Μαρίνου Κλεάνθους.
1: Μα και εγώ ήμουν πρώην βουλευτής της παράταξης, είμαι τώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα μπορούσα και εγώ να βγω να πω την άποψη μου που μπορεί να ήταν η ίδια με προλαλήσαντες ή διαφορετική. Δεν θεωρώ σωστό να γίνεται αυτό το πράγμα πριν συζητήσουμε συλλογικά αυτό το θέμα. Αυτό είναι η ουσία του θέματος. Δεν είναι το τι ελέγχθηκε. Η ουσία, η σημασία έχει ότι οφείλουμε να... και ο χρόνος, αλλά εφόσον δεν καθίσαμε να ακούσει ο ένας το τι γνωρίζει ή τι πιστεύει ο άλλος, δεν θεωρώ σωστό να βγαίνουμε να κάνουμε την α δήλωση είτε υπέρ της α καταστροφής, είτε υπέρ της β καταστροφής, είτε εναντίον της α καταστροφής, είτε εναντίον της β. Αυτό δεν το λέω μόνο τώρα, πάντα αυτό ήταν η θέση μου και αυτή συνεχίζει να είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπετε αύριο έχουν συγκληθεί τα όργανα για να συζητήσουμε. Άρα τι προσφέρει το να συζητούμε ή χάρη της συζήτησης. Βγαίνει ο α με στέλεχος και λέει τη δική του άποψη που είναι η α και βγαίνει το άλλο στέλεχος και λέει τη δική του άποψη που είναι το β. Τι εικόνα δείχνουμε, ότι είμαστε μια διαλυμένη διαδήλωση. Δεν είμαστε διαλυμένη διαδήλωση. Έχουμε τα συλλογικά όργανα στα οποία ναι μπορούμε ευθαρσώς να αναφέρουμε τις θέσεις μας και να πάρθουν αποφάσεις. Και αυτή είναι η ορθή κατά την άποψή μου διαδικασία. Είτε συμφωνώ με αυτά που λέγω, είτε διαφωνώ με αυτά που λες. Εγώ δεν πρόκειται να πω δημόσια πριν μιλήσουμε σε εκεί που πρέπει να μιλήσουμε.
0: Κύριε Υπουργέ, και για να κλείσω αυτό το κομμάτι, το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών επηρεάζει τη συμμετοχή στελεχών από κάποια κόμματα στο κυβερνητικό σχήμα?
1: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο διορισμός των υπουργών είναι, αναφέρεται το δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κρίνει για τον α ή β λόγο ότι θα πρέπει να σχηματίσει τα άτομα τα οποία προέρχονται από κόμματα τα οποία δεν έχουν πλέον κοινοβουλευτική παρουσία, είναι θέμα δικό του. Όμως δεν είναι θέμα μόνο κοινοβουλευτικής παρουσίας, είναι κόμματα και εμείς και η ΕΔΕΚ, οι οποίοι έχουν μια ιστορία μέσα στο γίγνεσθε, έχουμε πάρει ο καθένας από 3% και κάτι, άρα θεωρώ ότι δεν είναι κριτήριο ο κοινοβουλευτικό, αν είναι κοινοβουλευτικό ή όχι. Το θέμα είναι εάν τα κόμματα αυτά συμφωνούν με το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εάν δεν συμφωνούν, που εμείς συμφωνούμε με το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, τότε από μόνα τους μπορεί να αποχωρούσαν. Όμως δεν βλέπω ότι είναι κριτήριο η συμμετοχή ή όχι στη Βουλή. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, είναι δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ανά πάσα στιγμή, είτε για αυτό τον λόγο είτε για άλλους λόγους, να ανασχηματίσει, να αλλάξει το Υπουργικό του Συμβούλιο. Και εγώ μπαίνοντας στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν 6 μήνες, γνώριζα και γνωρίζω ότι αυτή η καρέκλα είναι δανεική, το είχα πει από την πρώτη μέρα. Την ώρα που είσαι σε αυτή την καρέκλα, οφείλεις να εργαστείς με βάση τις αρμοδιότητες σου. Εμένα είναι θέματα εργασίας, ούτως ώστε και το πρόγραμμα των κυβερνητικών να προχωρήσεις, αλλά και να προσφέρεις καλύτερη ποιότητα ζωής και εργασιακές σχέσεις στον κόσμο, εφόσον μιλούμε για εργασιακά θέματα. Και κάποια στιγμή, είτε αύριο, είτε σε ένα μήνα, είτε σε δύο μήνες, σε ένα χρόνο ή δύο χρόνια, θα έρθει κάποιος άλλος να πάρει αυτή τη θέση. Την ώρα που θα φεύγω, θέλω να με εντάξει με τη συνείδησή μου ότι έκανα το καθήκον μου και ναι, να σε βλέπει ο κόσμος κάτω, χωρίς πλέον αξιώματα, και να σε χαιρετά και όχι να σε αποστρέφεται. Εμένα αυτός είναι ο σκοπός μου, είτε διαρκέσει 6 μήνες, είτε 26 μήνες η θητεία μου στο Υπουργικό Θόκο.
0: Υπάρχει πολιτικό κόστος, τουλάχιστον για κάποια κόμματα τα οποία ήταν κοντά στην κυβέρνηση? Όταν λέω πολιτικό κόστος...
1: Δεν θα απαντήσω θέματα τα οποία δεν θα αναφέρω πρώτα.
0: Σας ρωτάω γιατί ακούγονται τέτοιες απόψεις που λένε ότι κάποια κόμματα πλήρωσαν την στήριξή τους. Την
1: αυτά είναι απόψεις, λέω, ναι. Και η απόψη μου θα την πω πρώτα στα συλλογικά όργανα και μετά δημοσία.
0: Σωστά.
1: Εφόσον αύριο είναι η συνάντηση που έχουμε
0: και δεν
1: μετά από αύριο.
0: Και δεν έχω καμία πρόθεση να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Και για να κλείσουμε, πώς πρέπει να προχωρήσει η ΔΥΠΑ από εδώ και μπρος?
1: Ακριβώς είναι ένα, φαντάζομαι είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε και θα ανταλλάξουμε απόψεις μεταξύ των συναγωνιστών και των συναγωνιστριών αύριο ή και αν δεν φτάσουμε αύριο σε επόμενη συνεδρία. Έχουμε ενώπιον μας να δούμε πρώτον τα αποτελέσματα εκλογών και τι πήγε λάθος, τι κάναμε λάθος ώστε να μην το επαναλάβουμε και δεύτερο να δούμε ποιο είναι το μέλλον της δημοκρατικής παράταξης. Οι δυσκολίες είναι περισσότερες τώρα, θα με ρωτούσετε. Ναι, είναι περισσότερες τώρα, τώρα, όμως θεωρώ ότι υπάρχει και το υλικό, υπάρχει και η θέληση να δούμε μπροστά και να μην μεμψιμηρούμε ή να μην μυρολατρούμε. Όμως αυτό θα είναι αντικείμενο συζήτησης και απόφασης όταν συνέρθουν τα συλλογικά όργανα.
0: Δεν ξέρω, απλώς θα το ρωτάω, οφείλω να το ρωτήσω, σε αυτή τη συζήτηση χωράει και ποιο είναι το μέλλον του Προέδρου του κόμματος.
1: Το ποιο είναι το ίδιος θα καθορίσει, Μάριος Κάρογιαν είναι ο διαφυσβήτητος ηγέτης της παράταξης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω υπόψη μου κάτι να έχει αλλάξει ή να αλλάζει, όμως ακριβώς αύριο φαντάζομαι θα είναι μια ευχόριστη συζήτηση και θα ακούσουμε και θα μάθουμε πολλά και θα πούμε πολλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, είστε πάντα ευγενικός και υποβοηθητικός. Εύχομαι και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να ανταπεξέλθετε για να συνεχίσετε την πορεία σας.
1: Θεωρώ ότι η νυφάλεια και βάζοντας κάτω πρώτα το καλό και της παράταξης αλλά και του τόπου θα βρούμε τις λύσεις και θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και τα εμπόδια που έχουμε αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να κινηθούμε καλύτερα στα επερχόμενα που έρχονται.
0: Σας το εύχομαι. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, κύριε Υπουργέ.
1: Να είστε καλά και μια άλλη φορά, αν θέλετε, μπορούμε
0: Βεβαίως.
1: Με άλλη ιδιότητα, όχι πλέον του κομματικού, του Υπουργού, εφόσον είμαι Υπουργός Εργασίας, να συζητήσουμε και ενημερώσουμε τους ακροατές μας για το μεγάλο θέμα το συνταξιοδοτικό.
0: Σας το υπόσχομαι ότι με την πρώτη ευκαιρία που θα είμαι εγώ στο τιμόνι αυτής της εκπομπής, αυτή την κουβέντα θα την κάνουμε. Σας το υπόσχομαι.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Το κλείνουμε από τώρα το ραντεβού, μόνο το που απομένει είναι η ώρα και η ημέρα.
1: Να, θα τα ξαναπούμε εκτός αέρος.
0: Έγινε, να είστε καλά, γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, νομίζω ότι ο Υπουργός Εργασίας σε ό,τι αφορά τα κομματικά του ήταν ξεκάθαρος. Δεν ξεκαθάρισε αν διαφωνεί με τα όσα λέγονται μετά την Κυριακή σε ό,τι αφορά την ΔΥΠΑ. Αυτό το οποίο, με το οποίο διαφωνεί είναι ο χρόνος που επιλέχθηκε να γίνουν οι διαδικασίες, να συνέλθουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος, να τα βάλουν κάτω, να συζητήσουν, να δουν τι πήγε λάθος, και από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να βγει και να πει οτιδήποτε. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο, πάμε να ολοκληρώσουμε με τα εμπορικά μας μηνύματα και να επανέλθουμε για να συνεχίσουμε την πορεία μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
2: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες πληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
7: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγωνές παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
9: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
11: Στο κλίμα για παραλία με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
13: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Α Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάφης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα Φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
14: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
15: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε από τα εμπορικά μας μηνύματα. Διασπορά ειδήσεων για σας που ήρθατε αργοπορημένοι στο καθημερινό ενημερωτικό μας ραντεβού από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είμαι ο Απόστολος Θωμαράς και ξεδιπλώνουμε την επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο τα των εκλογών της περασμένης Κυριακής και πάμε στον χώρο της παιδείας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές αυτή την περίοδο βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη στιγμή. Οι καθηγητές για να διεκπεραιώσουν το διαδικαστικό των εξετάσεων, είτε τις κατατακτήριες είτε τις παγκύπριες, οι δε μαθητές, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό το θέμα με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε με έναν εκλεκτό φιλοξενούμενο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, οργανωτικό γραμματέα της ΟΕΛΜΕΚ. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε πάντα ευπρόσδεκτος και καταδεκτικός όταν σας το ζητούμε για να συζητήσουμε θέματα παιδείας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα θέμα της επικαιρότητας. Ένα λάθος, έτσι τουλάχιστον παρουσιάστηκε, το οποίο συνέβη χθες, αν δεν κάνω λάθος, ή προχτές, με κάποιες εξετάσεις της τρίτης γυμνασίου. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έγινε?
1: Ναι, στο εκταστικό δοκίμιο που σωστά αναφέρεται των μαθηματικών υπήρχε ένα λάθος στο γραπτό, μάλλον πρέπει να είναι τυπογραφικό, αντί να αναφερόταν εκεί πέρα ο αριθμός 12, αναφερόταν μόνο το 1, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη άσκηση να μην μπορούσε να λυθεί από τους μαθητές, κάτι που γνωρίζετε ότι προκαλεί αναστάτωση όταν αυτό δεν οφείλεται στους μαθητές αλλά στο λάθος που υπήρχε στο γραπτό. Ευτυχώς ήταν η τελευταία άσκηση του εκταστικού δοκιμίου, γιατί πολλοί μαθητές πρέπει να παίρνουν με τη σειρά της ασκήσης, γιατί προβλημάτισε αρκετά τους μαθητές όσους έφτασαν σε αυτήν την άσκηση, και τελικά αποφασίστηκε μετά από επισήμανση του λάθους από εκπαιδευτικούς προς το Υπουργείο να δοθούν όλες οι μονάδες σε αυτήν την άσκηση. Οπότε ναι, υπήρχε ένα πρόβλημα και δεν διορθώνεται και άμεσα, γιατί ξέρετε, το να δοθούν όλες οι μονάδες στην προκειμένη περίπτωση είναι η μόνη λύση. Αλλά από ότι μπορούσε, ίσως να αδικούνται και οι καλοί μαθητές από
0: ακριβώς αυτό ασκήσεις, ήθελα να πω.
1: Γιατί θα μπορούσαν να λύσουν, γιατί είναι από τις δύσκολες ασκήσεις τελευταίες. Τώρα θα πάρουν όλοι τις μονάδες, είτε γνώριζαν είτε δεν γνώριζαν να λύσουν αυτόν τον τύπο των ασκήσεων, και είναι λάθη που δεν θα έπρεπε να γίνονται.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δυστυχώς το Υπουργείο, που αποφάσισε να είναι ενιαίες εξετάσεις, φαίνεται ότι δεν λαμβάνει και όλα τα μέτρα για να μην προκύπτουν. Και θέλω να σας πω μια ουσιαστική διαφορά αυτών των εξετάσεων σε σχέση με τις πανκύπριες εξετάσεις. Mm-hmm. Στις πανκύπριες εξετάσεις, όταν το γραπτό ετοιμάζεται, πηγαίνει ένας το τρίτο μάτι, ή στα αγγλικά ο reviewer, ένας έμπειρος εκπαιδευτικός, και λύνει το εκταστικό δοκίμιο, με αποτέλεσμα να διακρίνονται, να αποκαλύπτονται τέτοια λάθη πριν φτάσουν στους μαθητές. Αυτό δεν συμβαίνει στις ενιαίες εξετάσεις, οι οποίες εξετάζεται από το Υπουργείο και στέλνεται στα σχολεία, χωρίς να τα δει κάποιο άτομο το τρίτο μάτι και να μπορεί να βρει αυτά τα λάθη. Και δυστυχώς είχαμε αυτή την εξέλιξη τα μαθηματικά, και η θεραπεία, ας πούμε, που βρέθηκε είναι να πάρουν όλοι τις 5 μονάδες, που στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε και άλλη επιλογή.
0: Εντάξει, υπό τις περιστάσεις θεωρώ ότι ορθώς το Υπουργείο προχώρησε σε αυτή την απόφαση, γιατί η επόμενη επιλογή που είχε ήταν να επαναληφθεί η εξέταση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό το πράγμα να γίνει.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο όταν έχουν ήδη ξεκινήσει και διενεργηθεί οι εξετάσεις, και συνήθως η λύση που δίνεται σε προβλήματα που οφείλονται στο εξεταστικό δοκίμιο είναι η πιο προσφυλής και συνηθισμένη λύση, αυτή που ίσχυσε και χθες.
0: Εντάξει, είναι άδικο για τους μαθητές οι οποίοι ήταν διαβασμένοι, δηλαδή κατέβαλαν κόπο να διαβάσουν και τα λοιπά, σε σχέση με κάποιους άλλους που ενδεχομένως να μην ήταν και τόσο πολύ, αλλά έπρεπε να βρεθεί μια λύση, και νομίζω ότι ήταν η σολομόντιας λύση αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είναι η πιο απλή.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στις παγκύπριες. Εντάξει, αυτό αφορά τις ενιαίες εξετάσεις. Στις 8 Ιουνίου ξεκινάνε οι παγκύπριες. Πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδικασία και για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τους μαθητές. Περισσότερο για τους μαθητές, γιατί εντάξει, είναι το σημαντικό βήμα για την ακαδημαϊκή του.

0: 15 χρόνια περίπου, είχαμε, οι τελειόφοιτοι μας προσέγγιζαν και τους 10.000 που έδιναν εξετάσεις και οι θέσεις ήταν πολύ λιγότερες από ό,τι σήμερα. Πριν από την δημιουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου, του ΤΕΠΑΚ, ήταν οι θέσεις στην Ελλάδα και ήταν λιγοστές οι θέσεις για αρκετούς υποψήφιους. Σήμερα, αν πάρω τους περσινούς αριθμούς, οι μαθητές που διεκδικούν πρόσβαση στα πανεπιστήμια μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων ξεπερνούν κατά λίγο τις 5.000 και οι θέσεις που έχουμε στη διάθεσή μας για τους μαθητές μας στα πανεπιστήμια πρώτα απ' όλα της Κύπρου, τα δημόσια και στη συνέχεια στην Ελλάδα, μπορεί να είναι 8 ή 9.000 θέσεις. Οπότε ουσιαστικά, αν σκεφτείτε καλά τους αριθμούς, μπορεί να έχουμε 2 θέσεις για κάθε μαθητή που παρακάθεται σε Κύπρο και Ελλάδα. Οπότε είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός και πολύ μεγάλο το άγχος για τις σχολές υψηλής ζήτησης. Mm-hmm. Για άλλες σχολές όμως, κάτι που αποτυπώνεται και από τους βαθμούς πρόσβασης που εξασφαλίζουν οι μαθητές, mm-hmm, που είναι αρκετά χαμηλή σε πολλές σχολές, δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι δικαιολογείται το υπέρμετρο άγχος, γιατί υπάρχει αυθονία θέσεων. Αλλά υπάρχει και μια παράδοση στην Κύπρο που θέλει τις πανκύπριες εξετάσεις να υπάρχει πίεση, άγχος και όλα τα συνεπακόλουθα φροντιστήρια και τα λοιπά.
1: Αυτό και σε απογευματινό
0: χρόνο,
1: ναι, ναι,
0: που δεν θα έλεγα ότι δικαιολογείται από τα δεδομένα που υπάρχουν. Αν δεν διεκδικεί κάποιος πρόσβαση σε κάποιες σχολές πολύ υψηλής ζήτησης.
1: Με αυτό το οποίο μου είπατε, μου δίνετε την ευκαιρία έτσι, να σας υποβάλω το επόμενο ερώτημα. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Μου είπατε ότι

0: Και ψάχνοντας μετά τους αριθμούς των θέσεων που δίνονται στα πανεπιστήμια της Κύπρου, που σχεδόν φτάνουν, ξεπερνούν τις 2.000, φτάνουν νομίζω είναι 2.500 και λίγο περισσότερες. Και αν σκεφτούμε ότι δικαιούμαστε ένα ποσοστό θέσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια στην κατηγορία αλλογενών αλλοδαπών, όπου εντάσσονται και οι δικοί μας οι μαθητές από την Κύπρο, μπορεί να προσεγγίζουν και τις 5-6.000 εκείνες οι θέσεις. Δηλαδή είναι μεγάλος ο αριθμός και εντάξει, πρέπει να βλέπουμε έτσι με ρεαλισμό τα πράγματα. Ξέρουμε ότι ειδικά σε ιατρικές σχολές, στρατιωτικές σχολές, κάποιες σχολές συγκεκριμένων πανεπιστημίων, ας πούμε, που Αθήνας, ξέρω εγώ, Πολυτεχνείο, που είναι πολύ ψηλή ζήτηση, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Υπάρχουν πολλές θέσεις που μένουν και κενές. Οπότε υπάρχουν δυνατότητες για τους μαθητές, υπάρχουν αρκετές θέσεις σε σχέση με το τι συνέβαινε όταν και εμείς ήμασταν τελειόφοιτοι σχολείων. Οπότε το υπέρμετρο άγχος και υπέρμετρη πίεση νομίζω ότι μπορεί να είναι και λίγο υπερβολική και προϊόν μιας παράδοσης όλων των προηγούμενων χρόνων. Αλλά ευκαιρίες υπάρχουν πάρα πολλές για σπουδές. Και εντάξει, το θέμα είναι να κάνουν το καλύτερο δυνατό, να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις εξετάσεις, αλλά ευκαιρίες υπάρχουν και δεν είναι όλα συνδεδεμένα με μια επιτυχία ή σε εισαγωγικά αποτυχία στις εξετάσεις.
1: Ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Η Ελλάδα είναι στις πρώτες επιλογές όσων επιδιώκουν είσοδο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα εκτός Κύπρου?
0: Είναι η ζήτηση. Να σας πω με ένα παράδειγμα. Όταν μπαίνω εγώ σε τμήματα τρίτης λυκείου και διδάσκω, όταν ρωτούσα πριν από 10 χρόνια σε ένα καλό τμήμα, ας πούμε, λυκείου, για το που επιδιώκουν να σπουδάζουν, πέραν το μισό μαθητών μου δίλυναν χώρες του εξωτερικού. Ναι. Και με κύρια την Αγγλία. Με τις αλλαγές που έχουν γίνει μετά την έξοδο της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την άνοδο των διδάκτρων, η χώρα πλέον με την μεγαλύτερη ζήτηση έχει γίνει πάλι η Ελλάδα. Και υπάρχουν κάποιες άλλες χώρες ευρωπαϊκές που υπάρχουν μαθητές που επιλέγουν για τις σπουδές τους, αλλά η Ελλάδα έχει καταστεί πάλι,
1: μάλιστα,
0: νομίζω, ο κύριος προορισμός των υποψήφιων για σπουδές από την Κύπρο.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή υπομονή και καλή δουλειά. Πόσο μείνανε, 2-3 εβδομάδες και μετά?
0: Εντάξει, μέχρι τέλη Ιουνίου, ναι, υπάρχουν, ναι, γιατί τώρα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα για τους ανεξεταστέους, οι ανεξετάσεις. Υπάρχουν διαδικασίες. Στα Λύκια υπάρχουν οι πανκύπριες εξετάσεις για να διοργανωθούν σωστά και να διασφαλιστεί όπως πάντα η εγκυρότητα και το αδιάβλητο αυτών των εξετάσεων. Οπότε μέχρι τέλη Ιουνίου είναι τα σχολεία σε εξεταστική εγρήγορση.
1: Λοιπόν, δεν θα πούμε από τώρα καλό καλοκαίρι για σας, θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι.
0: Ναι, λοιπόν, εννοείται, πάντα στη διάθεση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό υπόλοιπο της ημέρας να έχετε.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Yeah.

0: Μία διασπορά ειδήσεων, επιστρέφουμε στα της ουράς που άφησαν οι βουλευτικές εκλογές. Αυτή τη φορά θα συζητήσουμε με τον Άριστο Δαμιανού, βουλευτή του ΑΚΕΛ και απερχόμενο αλλά και επανεκλεγέντα. Κύριε Δαμιανού, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ντόμαρα.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα τι γεύση σας αφήνουν οι εκλογές. Θεωρώ ότι η απάντηση σας είναι προφανή. Είστε από τα κόμματα εκείνα τα οποία χαμογελάτε και φάνηκε και τη βραδιά των εκλογών από την παρουσία του κυρίου Στεφάνου προς τους οπαδούς, να το πω έτσι, τους υποστηριχτές, τους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω... Υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο αφήνουν οι εκλογές στα κόμματα, μήνυμα από τους πολίτες, αυτό εννοώ.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές αναγνώσεις. Ξεκινώ από το απλό, το οποίο ήδη έχετε εντοπίσει. Ασφαλώς και μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Μετά από αρκετά χρόνια καταγράφουμε μια αύξηση ποσοστών, μια αύξηση σε πραγματικούς αριθμούς και διατήρηση εδρών, μάλιστα σε ένα περιβάλλον κατακαιρματισμού του πολιτικού συστήματος με 752 τόσους υποψήφιους, 19 εκλογικούς συνδυασμούς. Άρα αυτό από μόνο του λέει κάτι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα μηνύματα σίγουρα. Βεβαίως έχουμε και την αποχώρηση από το Κοινοβούλιο άλλων παραδοσιακών και ιστορικών κομμάτων και την εισδοχή δύο καινούριων σχηματισμών, οι οποίοι σχηματισμοί δεν έχουν δώσει ακόμα ούτε πολιτικό ούτε ιδεολογικό στίγμα. Και αυτό δημιουργεί μια ρευστότητα. Επομένως, είναι σημαντικό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς, να ξεκαθαρίσει το πού στέκει κάθε πολιτική δύναμη πολιτικά, γιατί κακά είναι τα ψέματα σε ό,τι αφορά τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Είναι οι θέσεις, είναι και οι άνθρωποι, αλλά είναι οι θέσεις που καθορίζουν την πορεία και τα νομοθετήματα που ψηφίζονται ή καταψηφίζονται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πέρασε. Όποια μηνύματα έστειλαν, όσοι τα ανάγνωσαν, πλέον τώρα μπροστά σας έχετε το επόμενο βήμα για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο που αφορά τη Βουλή των Αντιπροσώπων, που πρώτον είναι η Προεδρία της Βουλής και δεύτερον είναι οι επιτροπές, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές. Έχουν ξεκινήσει ζυμώσεις μεταξύ των κομμάτων. Έγινε μια συνάντηση του ΔΙΚΟ του Πρόεδρου του ΔΙΚΟ με το Δημοκρατικό Συναγερμό, έγινε και με το κόμμα σας, με τον κύριο Στεφάνου. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό το ζήτημα?
1: Να σας πω, από τις μέρες που προηγήθηκαν των εκλογών είχαμε ξεκαθαρίσει πως για διαφορετικούς λόγους δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για την Προεδρία της Βουλής με το ΕΛΑΜ, το οποίο θεωρούμε ένα κόμμα εκτός του Δημοκρατικού Τόξου, και με το Δημοκρατικό Συναγερμό, γιατί μας χωρίζουν ιστορικά, πολιτικά, ιδεολογικά μεγάλες διαφορές, ένα χάσμα. Επομένως, με αυτά τα δύο δεδομένα μπήκαμε στον διάλογο χωρίς προαποκλεισμούς με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και βεβαίως, εφόσον μιλάμε για μη προαποκλεισμούς, στο τραπέζι πάντα βρίσκεται και υποψηφιότητα του ηγέτη του κόμματός μας, του Στέφανου Στεφάνου, που θεωρούμε ότι συμπυκνώνει εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας πρόεδρος της Βουλής. Είχαμε μια συνάντηση με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, που ασφαλώς μεταφέρθηκε η πρόθεση και η επιθυμία του ιδίου να διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής. Ακούσαμε επιχειρήματα και είμαστε στη διαδικασία τώρα που θα προχωρήσουμε σε συναντήσεις και με τα υπόλοιπα κόμματα και σχηματισμούς, για να μπορέσουμε αρχές της εβδομάδας να μορφοποιήσουμε κάποια ολοκληρωμένη εικόνα για να πάρουμε αποφάσεις. Επομένως, τούτη την ώρα δεν υπάρχει κάτι τελεσίδικο, πολλά ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, αλλά όντως έχουμε μπει σε ένα διάλογο το οποίο ως γεγονός από μόνο του είναι χρήσιμο.
0: Σε αυτά τα ανοιχτά ενδεχόμενα συγκαταλέγεται και η περίπτωση, παραδείγματος χάρη, να συνεργαστείτε για το θέμα του Πρόεδρου της Βουλής και με το Δημοκρατικό Συνέδριο?
1: Κύριε Ντόμαρα, έχω χάσει λίγο τη λήψη, αν θα μπορούσατε να επαναλάβετε.
0: Βεβαίως, αν με ακούτε, λέω, σε αυτά τα ενδεχόμενα τα οποία μου είπατε προηγουμένως, συγκαταλέγεται και η πιθανότητα να συνεργαστείτε με το Δημοκρατικό Συναγερμό για την Προεδρία της Βουλής?
1: Έχω πει ότι θεωρούμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, γιατί είναι βαθύ το ρήγμα στις προσεγγίσεις, ειδικότερα σε μια σειρά ζητημάτων. Είναι γνωστό ότι έχουμε σοβαρές διαφωνίες με το Δημοκρατικό Συναγερμό Και βέβαια έχουμε πολλά να πούμε και για τη δεκαετία διακυβέρνηση Αναστασιάδη και τα ζητήματα που αφορούν τη διαπλοκή και διαφθορά. Επομένως, η απάντηση είναι όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα από τα λεγόμενά σας, η προσοχή σας εστιάζεται από το κέντρο και αριστερά, δηλαδή από το Δίκο και κάτω, με τα υπόλοιπα κόμματα, ούτως ώστε να συγκεντρώσετε τον απαιτούμενο αριθμό που απαιτείται για την εκλογή Προέδρου.
1: Ασφαλώς.
0: Μάλιστα. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, νομένο ότι είστε και το μεγαλύτερο κόμμα, εσείς μπορείτε να δεχτείτε, παραδείγματος χάρη, Πρόεδρο της Βουλής από ένα άλλο κόμμα?
1: Δεν το έχουμε αποκλείσει, ακριβώς διότι θεωρούμε ότι τούτη την ώρα πρέπει να συλλαφίσουμε τις προθέσεις των κομμάτων και στην πορεία, αφού έχουμε την εικόνα των προθέσεων, να αξιολογήσουμε τα δεδομένα. Γι' αυτό διατηρούμε και την υποψηφιότητα του Γενικού μας Γραμματέα, αλλά δεν έχουμε τοποθετηθεί κατά τρόπο απόλυτο, ούτε και σε σχέση με άλλες διαφαινόμενες υποψηφιότητες που συζητιούνται, όπως εκείνη του κ. Παπαδόπουλου. Είμαστε στο στάδιο των διαβουλεύσεων και συζητήσεων, χωρίς να παραγνωρίζουμε, αγαπητοί Απόστολε, ότι υπάρχουν και ζητήματα διαφωνιών που καταγράφηκαν έντονα τα τελευταία χρόνια και με την ηγεσία του Δίκο. Αλλά εδώ μιλάμε αποκλειστικά για την εύρυθμη λειτουργία της Βουλής, ασφαλώς ένα πολύ σημαντικό πολιτικό αξίωμα, αλλά δεν μιλάμε για εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας και σίγουρα δεν μιλάμε για μια απόφαση η οποία θα διασυνδέεται κατά τρόπο συγκεκριμένο με τις προεδρικές εκλογές. Μιλάμε για την εκλογή Προέδρου της Βουλής, τελεία.
0: Μάλιστα. Και συνεχίζω από εδώ που το αφήσατε.
1: Παρακαλώ.
0: Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο ενδυνάμει υποψήφιους. Ο ένας είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος ενδιαφέρεται, και ο άλλος είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΓΕΛΟ, κύριο Στεφάνου, ο οποίος επίσης ενδιαφέρεται. Το σενάριο.
1: Και η κυρία Δημητρίου.
0: Και η κυρία Δημητρίου, ναι. Αλλά το αφήνω εκτός σε ό,τι αφορά εσάς, επειδή μου είπατε ότι έχετε αποκλείσει, δεν θα συνεργαστείτε με το Δημοκρατικό Συνέγερμο. Λοιπόν, το ενδεχόμενο, και το λέω ως σενάριο, έτσι, δεν υπάρχει οτιδήποτε, να μοιραστεί η Προεδρία της Βουλής ανάμεσα στους δύο ενδυνάμει υποψήφιους, δηλαδή τον κύριο Στεφάνου και τον κύριο Παπαδόπουλο, υπάρχει ως προοπτική, ή θα πέσει στο τραπέζι αν τα πράγματα φτάσουν σε ένα κρίσιμο σημείο?
1: Κύριε Τομαρά, σε αυτά τα ζητήματα καλύτερες λύσεις είναι οι καθαρές λύσεις. Το γνωρίζω ότι είναι μια πρακτική καινούργια σε κάποια κοινοβούλια στην Ευρώπη. Συζητήθηκε και στο παρελθόν και έγινε σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο. Όμως τούτη την ώρα που συζητούμε δεν έχει πέσει η ανάλογη ιδέα. Γι' αυτό η προοπτική είναι εκλογή Προέδρου Βουλής πενταετίας. Άστε που, και το λέω εκ πείρας αν θέλετε, κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι τέτοιες θα είναι ισορροπίες σε 2,5 χρόνια, διότι προφανώς δεν παραδίδεται η Προεδρία της Βουλής, γίνεται ξανά εκλογή διαδικασία, άρα ούτε σε πρακτικό επίπεδο μπορεί να κλειδώσει κάτι ανάλογο, ούτε και πολιτικά εκτιμώ προσωπικά ότι είναι σωστό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε στις επιτροπές. Φημολογείται ότι θα έχουμε αλλαγές, δηλαδή θα έχουμε συγχωνεύσεις, αλλά υπάρχει και έντονη φημολογία για το πού θα πάνε οι προεδρίες των επιτροπών. Εσείς, επειδή είσαστε μέλος της Επιτροπής Νομικών, τουλάχιστον αυτό θυμάμαι, έτσι, μπορεί να είστε και σε άλλες, αλλά θυμάμαι την Επιτροπή Νομικών. Η Επιτροπή Νομικών, υπάρχει περίπτωση να συγχωνευτεί με κάποιες άλλες επιτροπές?
1: Να σας πω τι συζητούμε και είναι και η δική μας άποψη και είμαστε σε ένα διάλογο με τις πολιτικές δυνάμεις. Η αλήθεια είναι ότι η ύλη που απασχολεί την Επιτροπή Νομικών είναι κατ' εξοχήν ζητήματα που αφορούν τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, άρα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα μπορούσε κάλλιστα μέσα από μια ολοκληρωμένη δουλειά στην Επιτροπή Νομικών που θα περιλαμβάνει και την εργασία της ανθρωπίνων να υπάρξει συνένωση, σύντμηση αυτών των δύο επιτροπών. Εξάλλου στο απότερο παρελθόν μια ήταν η Επιτροπή. Κατά ανάλογο τρόπο εκτιμούμε ότι υπάρχει κοινό περιεχόμενο σε σχέση με την Επιτροπή Θεσμών Αξιών και την Επιτροπή Ελέγχου. Επομένως, εφόσον αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει σοβαρή δυσκολία στην συμμετοχή των βουλευτών κατά τρόπο αποτελεσματικό σε πέραν των τριών επιτροπών, θα ήταν ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τη σύντηση της συγχώνευσης επιτροπών. Υπάρχουν και άλλες σκέψεις, τις οποίες εμείς τούτη την ώρα δεν είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, αλλά αυτά τα δύο παραδείγματα είναι υπαρκτά και είναι υποσυζήτηση.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο.
1: Από τις 16 επιτροπές να πάμε στις 14.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα. Στην περίπτωση που το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία διεκδικήσουν κάποιες προεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, το ΑΚΕΛ τι θέση θα πάρει πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Δεν είναι ζήτημα ΑΚΕΛ και αυτό
0: βεβαίως
1: είναι καλά να το πούμε, γιατί δεν αφορά μόνο την δική μας πολιτική
0: βεβαίως
1: προσέγγιση.
0: Βεβαίως.
1: Από την τροποποίηση του κανονισμού πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα, εκτός αν η Βουλή παραβιάσει το δικό της κανονισμό. Στο απότερο παρελθόν, είναι αλήθεια, στην περίοδο της μεταπολίτευσης κρίθηκε ότι για σκοπούς εδραίωσης της δημοκρατίας και στις τότε συνθήκες, παρά το ότι η ΕΔΕΚ δεν αποτελούσε κοινοβουλευτική ομάδα, έλαβε προεδρίες, και στην πορεία του χρόνου άλλα κόμματα, πατώντας αυτό το εθνικό δίκαιο, διεκδίκησαν και πήραν προεδρίες. Όμως επήρθε τροποποίηση του κανονισμού. Είναι πολύ απόλυτη η ρύθμιση που προνοεί ότι πρέπει να έχεις κοινοβουλευτική ομάδα, άρα τουλάχιστον 7 βουλευτές για να δικαιώσει προεδρίες. Επομένως, μόνο με παραβίαση του κανονισμού της Βουλής μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Yeah. Yeah.

0: Και πάλι εγκαταλείπουμε προσωρινά εδώ των εκλογών και πάμε στα τερτύπια του καιρού. Όχι σε εμάς, στην Ευρώπη. Το τι συμβαίνει στη γυραιά Ήπειρο είναι κάτι το πρωτοφανές, έτσι. Δηλαδή, τηλεοπτικές εικόνες είναι χαρακτηριστικές. Έβλεπα εχθές το βράδυ στο Παρίσι, στο Λονδίνο, εικόνες τις οποίες υπό κανονικές συνθήκες βιώναμε εμείς τέτοια εποχή αν είχαμε ένα πρόωρο καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτό το θέμα θα συζητήσουμε, αλλά και πώς θα πάει ο καιρός σε εμάς με τον λειτουργό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον κύριο Μιχάλη Μούσκο. Κύριε Μούσκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε πώς αντικρίζει ένας επιστήμονας του καιρού όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη τέλη Μαΐου?
1: Ναι, είναι κάτι ασυνήθιστο, με θερμοκρασίες πάνω από 10-12 βαθμούς κανονικές για την εποχή. Μια θερμή αέρια μάζα, μια ψηλή πίεση στην ανώτερη ατμόσφαιρα, μέσα και ανώτερη ατμόσφαιρα από την βορειοδυτική Αφρική, έχει επεκταθεί στη δυτική και κεντρική Ευρώπη και ίσως και βορειότερα. Αυτό το οποίο έχει επιφέρει είναι καθαρούς ουρανούς με αυξημένη ηλιοφάνεια συνεχώς και καθοδικά ρεύματα τα οποία ταυτόχρονα μαζί με την ηλιοφάνεια θερμαίνουν κι άλλο την αέρια μάζα. Δηλαδή σαν να συμπιέζουν τον αέρα και όταν κάτι συμπιέζεται θερμαίνεται. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Είναι κάτι ασυνήθιστο για τις περιοχές αυτές, γι' αυτό και τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Εμείς είμαστε στην άλλη πλευρά αυτής της συνοπτικής κατάστασης, στην περιοχή όπου έχουμε ήπιες σχετικά θερμοκρασίες και ασταθείς καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, όταν λέω ήπιες θερμοκρασίες, να αναφέρω ότι θερμοκρασιακά τελευταίες μέρες του Μάη είμαστε γύρω στους 32 βαθμούς κανονική θερμοκρασία για το εσωτερικό. Ναι. Τα παράλια από 26 με 28. Σήμερα κοντά στους 30, δηλαδή είμαστε 2 βαθμούς πιο κάτω από την κανονική για το εσωτερικό. Τα παράλια είναι κάπου εκεί, στις κανονικές τιμές. Αυτό που έχουμε σήμερα, είχαμε και προηγούμενες μέρες, θα έχουμε και τις επόμενες μέρες, από ό,τι φαίνεται και Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, μπαίνει και ο Ιούνιος με αυτή την αστάθεια, είναι ότι ξεκινά ο καιρός υγιόλουστος στις περισσότερες περιοχές.
0: Και το απόγευμα.
1: Και το βράδυ είναι έθριος καιρός, χαρά Θεού. Και μεσημέρι και περισσότερο έτσι αυτές τις ώρες, μετά τις 1, 12, 1 μέχρι και τις 4-5, κάποτε μέχρι και τις 6 το απόγευμα, έχουμε πιθανότητα να έχουμε μπόρες, βροχές, καταιγίδες σε περιοχές του εσωτερικού, δηλαδή μακριά από τα παράλια, από τις παραλιακές πόλεις και στα ορεινά. Κάποιες παραλιακές πόλεις όπως είναι η Λάρνακα, κάποια από αυτά τα νέφη μπορεί να μεταφερθούν κάποιες φορές προς τα εκεί, γι' αυτό έχουμε και σε αυτές τις περιοχές έτσι, κάποτε το απόγευμα, αργά το απόγευμα κάποιες βροχές, όμως είναι ως επιτοπλίστων σε περιοχές του εσωτερικού και των ορεινών. Σήμερα έχουμε αυτή τη στιγμή αναπτύξεις εκεί στην περιοχή κοντά στον Κόρνο, Λεύκαρα, Μαθιάδη, αυτές τις περιοχές που βλέπω τώρα κάποιες καταιγίδες να έχουν αναπτυχθεί. Κάποιες από αυτές τις καταιγίδες ίσως να είναι έντονες με χαλάζι, γι' αυτό έχει εκδοθεί σχετική προειδοποίηση.
0: Αυτό το οποίο
1: βρίσκεται στη σκή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κάποιες επαναλαμβάνω από αυτές, μεμονωμένες από αυτές, ίσως να είναι ισχυρές με χαλάζι. Επόμενες μέρες, παρόλο που παραμένει αυτή η αστάθεια στην περιοχή, δεν φαίνεται να είναι αυτή τη δυναμική μια καταιγίδα, τουλάχιστον σήμερα την ώρα που μιλάμε δεν φαίνεται να έχει, κάτι μπορεί να αλλάξει στην πορεία. Αλλά επαναλαμβάνω, παραμένουμε σε θερμοκρασίες έτσι κοντά στις κανονικές ή και λίγο πιο κάτω, που είναι ευχάριστο για μας, διότι θα μπορούσαμε αυτή την περίοδο να έχουμε, έχετε πει και εσείς στην αρχή, θα μπορούσαμε να βιώνουμε εμείς 38-40 βαθμούς, καθόλου παράξενο. Παράξενο είναι ότι δεν το βιώνουμε όπως έχετε πει. Στατιστικά το βιώνουμε. Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, σίγουρα πάνω από 35 θα περιμέναμε. Όμως είμαστε πιο κάτω, είναι ευχάριστο, έχουμε βροχές, πάλι ευχάριστο. Οπότε ναι, συνεχίζουμε με αυτούς τους ρυθμούς και με ήπιες σχετικά κοντά στις κανονικές θερμοκρασίες και στις επόμενες μέρες.
0: Θυμάστε τέτοια εποχή στα προηγούμενα χρόνια να έχετε εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση? Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, μπορέμε...
1: Κοιτάξτε, οι μπόρες την άνοιξη και το καλοκαίρι, ναι, είναι έντονες. Δηλαδή συχνά, πυκνά, συνοδεύονται από χαλάζι και μπορεί να έχουν και κάποια διάρκεια, επειδή δεν κινούνται πολύ γρήγορα μπορεί να ξεφορτώσουν όλο το φορτίο σε μια περιοχή, να προκαλέσουν κάποια πλήμμυρα. Ναι, είναι, δεν θα έλεγα συχνό, δηλαδή δεν είναι συχνά τα φαινόμενα το καλοκαίρι να έχουμε καταιγίδες και εμπόρες, όμως μπορεί να συμβεί 3-4 φορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τώρα αυτό που μας συμβαίνει αυτές τις μέρες μέσα στο Μάιο είναι ότι αυτή η αστάθεια έχει τώρα, αν δεν κάνω λάθος, 10 μέρες περίπου, που κάθε απόγευμα, μεσημέρι και απόγευμα, λίγο πολύ έχουμε βροχές, έχουμε κάποιες καταιγίδες. Να αναφέρω ότι ο Μάιος ήταν ένας πολύ βροχερός Μάιος. Μέχρι σήμερα το πρωί στο 230% είχε πάει η βροχόπτωση του Μάη.
0: Ναι, πολύ καλό.
1: Και υπήρχαν περιοχές, οι οποίες, ορεινές περιοχές συγκεκριμένα, οι οποίες είχαν πάει πολύ περισσότερο από αυτό το νούμερο που έχω αναφέρει. Πάνω από 300% κάποιες περιοχές είχαν πάει στα ορεινά. Να αναφέρω συγκεκριμένα Σταυρός της Ψόκας, πόλης Χρυσοχούς, που δεν είναι ορεινό, είναι σχεδόν, είναι παράλια, είναι κοντά ο σταθμός, φυσικά είναι λίγο πιο μακριά από την παραλία. Να αναφέρω ότι είχαν πάει γύρω στο 375%. Είχαμε τον πρόδρομο 309%. Και λοιπά, είχαμε αρκετές περιοχές που είχαν πάει πάνω από 300. Τα φράγματα να αναφέρω, μια και το θυμήθηκα τώρα, είμαστε στο 42% ή και λίγο πιο πάνω της πληρότητας, σε σχέση με γύρω στο 22% που είχαμε πέρσι.
0: Η άνοιξη μας...
1: αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι εφησυχαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Σπαταλούμε νερό, το αντίθετο, το προσέχουμε σαν κόριο φθαλμού το νερό, όπως και να έχει.
0: Η άνοιξη μας έσωσε. Ένα ερώτημα και μια πολύ γρήγορη απάντηση, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Υπάρχει περίπτωση αυτός ο θόλος καύσωνα, αν το λέω καλά, που σκεπάζει την Ευρώπη, να έρθει προς την πλευρά τη δική μας?
1: Όχι, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Αλλά παρόμοιες συνθήκες έχουμε και εμείς το καλοκαίρι, όταν έχουμε δηλαδή ένα θόλο, μια ψηλή πίεση, και η αέρια μάζα θερμαίνεται πολύ περισσότερο από ό,τι πρέπει, γι' αυτό και πιάνουμε τους 43, 44, 45 βαθμούς εκείνη την περίοδο. Αλλά η περίοδος που συμβαίνει αυτό είναι συνήθως Ιούλιο και Αύγουστο, όχι τόσο νωρίς.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ναι, κάτι τέτοιο έχουμε και εμείς όταν έχουμε τις συνθήκες του καύσωνα το καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος με έναν καλεσμένο, με θέμα βεβαίως την επόμενη μέρα των εκλογών. Είναι από τους χαμένους, έτσι, για να χρησιμοποιήσω τις εκφράσεις νικητές και ηττημένοι που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι το κίνημα οικολόγων, το οποίο δεν κατάφερε να εισέλθει στη Βουλή. Έχουμε στην γραμμή μας τον πρόεδρο του κινήματος, τον κύριο Σταύρο Παπαδούρη. Κύριε Παπαδούρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί αποστολές.
0: Λοιπόν, είναι οι δύσκολες στιγμές και για έναν ηγέτη ενός σχηματισμού, αλλά βεβαίως και για τον ίδιο τον σχηματισμό, όταν τα εκλογικά αποτελέσματα δεν πάνε κατά το επιδιωκόμενο. Πώς θα βαδίσει το κίνημα οικολόγων από εδώ και μπρος?
1: Το κίνημα οικολόγων, απόστατε μου, έχει κάνει άμεσες ενέργειες από την πρώτη στιγμή. Δευτέρα βράδυ συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του κινήματος, έτσι ώστε να έχουμε μια εκπρότης απόφαση βασισμένη, εννοείται, σε ρεαλιστικά δεδομένα όσον αφορά το μέλλον του κινήματος, που αντιλαμβάνεστε ότι αφορούσε θέματα διαδικασίας, αλλά ταυτόχρονα θέματα τα οποία αφορούν την οικονομική διαχείριση του κινήματος, για να μετρήσουμε τα μαθηματικά, να δούμε αν μας βγαίνουν, γιατί ως γνωστόν το κίνημα οικολόγων ήταν εξαρτούμενο πάντα μόνον από την κρατική χορηγία. Είμαστε ένα κίνημα το οποίο στα 30 χρόνια ύπαρξης δεν δεχτήκαμε και ούτε επιθυμούσαμε ποτέ να έχουμε την οποιαδήποτε εισφορά από οποιοδήποτε, από οποιαδήποτε εταιρεία ή από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ήταν διατεθειμένο. Και νομίζω ότι ο λόγος είναι κατανοητός, γιατί όποτε υπάρχουν αυτές οι εισφορές, το πιο πιθανόν κάποτε θα χτυπήσει, αγαπητέ μου Απόστολε, η πόρτα από κάποιον που θα θέλει να εξαργυρώσει.
0: Όταν κάποιος δίνει,
1: χάρη ή κάτι.
0: Όταν κάποιος δίνει,
1: άρα για μας ήταν σημαντικό να μετρήσουμε τα αριθμητικά δεδομένα. Δόξα σε ο Θεός, τελειώσαμε αυτή τη διαδικασία τη Δευτέρα και την Τρίτη. Αυτό που μπορώ να σου πω, ότι το κίνημα οικολόγων παραμένει. Φυσικά θα επέλθει κάποια σμίκριση του κινήματος, όμως παραμένει κανονικά για τα επόμενα ορόσημα, που να θυμίσω ότι το πρώτο ορόσημα είναι οι προεδρικές εκλογές του 28, μετά οι δυστοπικές αυτοδιοίκησης και οι ευρωεκλογές, και μετά από πενταετία οι βουλευτικές εκλογές. Άρα θα είμαστε παρόν, εννοείται,
0: ναι.
1: Και νομίζω αυτό να έμεινε και από κοντά μας ο κόσμος.
0: Επηρεάζεται η λειτουργία κάποιων δομών του κινήματος ανά την Ελεύθερη Κύπρο?
1: Σίγουρα θα επηρεάσει κάποιες δομές, Απόστολε, αλλά ελπίζω ότι δεν θα είναι αισθητές προς τους πολίτες ή προς το επικοινωνιακό μέρος του κινήματος. Τα έχουμε διευθετήσει με τέτοιον τρόπο, όπου θα κρατηθούν τα κεντρικά γραφεία, θα κρατηθούν κάποιοι υπαλλήλοι, άρα θα προσπαθήσουμε, εννοείται, να λειτουργήσουμε κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό όπως λειτουργούσαμε στο παρελθόν. Με δυσκολίες αντιλαμβάνεστε, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε εντάξει.
0: Σε μια πρώτη ανάγνωση του αποτελέσματος και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, κατά εσάς, τι πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος για να το κίνημα να επανέλθει πάλι εκεί που ήταν τόσα χρόνια?
1: Νομίζω ότι αν καθίσουμε κάτω, που όντως θα καθίσουμε σε 7 του μήνα σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής για να κάνουμε την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, όπως επίσης και τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε από εδώ και κάτω ως κίνημα οικολόγων, νομίζω ότι λογικά η στρατηγική αυτή δεν πρέπει να στοχεύει στα αποτελέσματα που είχαν μέχρι σήμερα το κίνημα οικολόγων, αλλά πρέπει να γίνει μια πολύ πιο μεγάλη διευρυμένη συζήτηση όσον αφορά και την ανανέωση του κινήματος, με απότερο σκοπό να στοχεύει όσο πιο ψηλά γίνεται. Εγώ το παίρνω όσον παράξενο και να ακουστεί τώρα αυτό που θα πω, αλλά το βλέπω ως μια ευκαιρία αναδόμησης, εξέλιξης, η οποία να μας δείξει την επόμενη μέρα με καθαρό μυαλό. Αντιλαμβάνεσαι ότι σίγουρα υπάρχουν όλοι οι λόγοι που φτάσαμε σε έναν κακόν εκλογικόν αποτέλεσμα, εν μέρη πιθανόν με δικά μας λάθη, εν μέρη έχοντας να αντιμετωπίσουμε έναν σύστημα στο τέλος της ημέρας, παρόλο που κάποιοι προσπαθούσαν διακαώς να μας καλασιάσουν και εμάς ως ένα συστημικό κόμμα.
0: Ναι.
1: Γιατί να το ξαναπώ ότι 30 χρόνια καθαρής ιστορίας δεν ονομάζει κάποιον συστημικό κόμμα, το αντίθετο. Όπως επίσης σοβαρότατο πρόβλημα είχαμε και με τις δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα δημοσκοπήσεις που ξεκίνησαν πολύ πρόωρα. Ας θυμίσω ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις ήταν κοντά στον περί τα τέλη του καλοκαιριού, οι οποίες κάπου δημιουργούσαν κάποιες τάσεις, οι οποίες τάσεις πιθανόν έπαιξαν το δικό τους σημαντικό ρόλο για να υπάρχει κόστος όχι μόνο για το κήρυγμα οικολόγων, αλλά και για την ΕΔΕΚ και για την ΔΥΠΑ, με αποτέλεσμα να έχουμε μείνει εκτός κοινοβουλίου.
0: Η αναδόμηση η οποία είπατε θα πρέπει να ξεκινήσει από πάνω και να καταλήξει στην κορυφή?
1: Νομίζω ότι για καλό προέτη η αναδόμηση πρέπει να αφορά όλους όσους θα είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ούτε πάνω ούτε κάτω. Υπάρχουν τα μέλη, οι φίλοι, τα συλλογικά όργανα, όπου σε τέτοιες στιγμές μιλούμε πάντα για συλλογικές δημοκρατικές αποφάσεις. Τόσο απλό.
0: Εντάξει. Εγώ ικανοποιήθηκα από την απάντηση, γιατί θεωρώ ότι αυτή η ιστορία, από αυτή την ιστορία εσείς δεν εξαιρείστε, δεν βγάζετε τον εαυτό σας έξω. Είναι μια διαδικασία η οποία θα αφορά τους πάντες, για να βρεθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Θα το πω όσο πιο με όσο περισσότερη ειλικρίνεια μπορώ να το εκφράσω, Αποστολέ. Όταν κάποιος αποφασίζει να πάρει κατεβαίναν τη σκληρή απόφαση να ασχοληθεί με την πολιτική, πρέπει να έχει καθαρό μυαλό.
0: Ακριβώς.
1: Ότι από οποιαδήποτε θέση θα υπηρετήσει,
0: μάλιστα,
1: πρέπει να υπηρετεί τον απότερο σκοπό του να βοηθήσει τον τόπο του και να είναι χρήσιμος για τον τόπο του.
0: Λοιπόν, εγώ
1: από εκεί κάτω, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι χρήσιμος από όποιον πόστον χρειαστεί, ξεκινώντας από κάτω, πηγαίνοντας και πάλι προς τα πάνω. Και να το πω απλά, για να είναι ξεκάθαρο προς όλους, ότι ο Σταύρος Παπαδούρης στην πολιτική μπήκε το 2021. Έχει μια πολύ σύντομη ιστορία, μόλις 5 χρόνων, αλλά ταυτόχρονα μια καθαρή ιστορία. Από εκεί κάτω, εγώ είμαι στην κρίση των συλλογικών οργάνων και όποιον γίνεται το αποτέλεσμα, όσο χρήσιμο, αυτό θα πράξω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ εύχομαι, και το λέω αυτό έτσι από αέρος, το κίνημα να ξεπεράσει τα εμπόδια τα οποία έχει βρει μπροστά του. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ήταν όχι στο δημοσιοβίο, γιατί θα συνεχίσετε να είστε στο δημοσιοβίο, στα κοινοβουλευτικά πράγματα, θεωρώ ότι πρόσφερε, δεν αφαίρεσε, και με αυτό το σκεπτικό θεωρώ ότι πρέπει να επιστρέψει πάλι εκεί που ήταν, γιατί έχετε ακόμα να δώσετε πολλά.
1: Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω, Απόστολε, για τα καλά λόγια.
0: Όχι, δεν είναι καλά λόγια. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο πιστεύω, ειλικρινά σας μιλάω, γιατί θεωρώ ότι δεν έχει σχέση ποιο ήταν το μέγεθος του κινήματος μέσα στο κοινοβούλιο. Θεωρώ ποια ήταν η παρέμβασή του, η παρουσία του, και εκεί που ήταν, τι έδινε. Με αυτό το σκεπτικό λέω αυτό το οποίο είπα.
1: Το καταλαβαίνω, απλά θα έλεγα μόνο ότι νομιμοποιήσε να το λες, Απόστολε, όχι ως μια προσωπική άποψη, αλλά ιδιαίτερα μετά από την κατάταξη των δύο βουλευτών του κινήματος ως οι πιο παραγωγικοί βουλευτές για την πενταετία 2021-2026, νομίζω πλέον είναι κάτω κατεγραμμένον αυτό,
0: ναι,
1: και δεν είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί απλά να επικαλεστεί ως προσωπική άποψη. Είναι κατεγραμμένον εκεί. Απλά άξιον απορίας και για μας ότι πιθανόν ο κόσμος να μην ενδιαφέρεται τόσο για το κοινοβουλευτικό έργο που παράγεται σε βουλευτικές εκλογές, που αυτό είναι τραγικό, γιατί στις βουλευτικές εκλογές εκλέγεις άτομα για να νομοθετούν στο κοινοβούλιο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το κλείνω έτσι με ένα θετικό πρόσημο, ότι το κάθε κακό αποτέλεσμα μπορεί να αποτελέσει μια αφετηρία για κάτι θετικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και θα τα λέμε
1: καλά,
0: έστω και εκτός Βουλής.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, έτσι τελειώσαμε για σήμερα. Διασπορά ειδήσεων τέλος. Μαζί δεν έχουμε τελειώσει. Θα επανέλθουμε αύριο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, να κάνουμε τη διαδρομή από λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1 και 20 περίπου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο σε όλους, καλό υπόλοιπο σε όλες.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
4: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
3: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
4: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox-In και Save-In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
3: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
4: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
3: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
4: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
5: Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
14: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαδίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα περίπου 30 λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα νεότερα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Αρκετά και σήμερα τα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Όπως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό, είναι σημαντικές οι επόμενες μέρες για ό,τι αφορά τις διοικητικές εξελίξεις που περιμένουμε στις ομάδες της Ανόρθωσης και του ΑΠΟΕΛ. Τρέχει κιόλας ο προγραμματισμός στις περισσότερες ομάδες και είχαμε σήμερα και μια απρόσμενη, θα έλεγα, αποχώρηση από την ομάδα της Ομόνιας Αραδίπου. Τα Περιστέρια που ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Κύπριο προπονητή, τον Μαρίνο Σατσάμπ, ο οποίος υπήρξε πολύ μεγάλος παράγοντας της όλης προσπάθειας που έγινε φέτος από την ομάδα της Ομόνιας Αραδίπου. Φαίνεται να ήταν και δική του επιθυμία το να αποχωρήσει ουσιαστικά από την ομάδα της Αραδίπου. Έγραψε πριν από λίγο και ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω αναρτησής του. Είπε πως ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια της Ομόνιας Αραδίπου. Ήταν ένα φανταστικό ταξίδι με φανταστικούς ανθρώπους, όπως σημείωσε ο Κύπριος προπονητής. Είμαστε κιόλας πρώτων πυλών του τελικού κυπέλου. Ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους για το αυριανό παιχνίδι στο Γασιπί ο Απόλλωνας και η Πάφος. Εκφράστηκε χθες η μεγάλη επιδίωξη από πλευράς και των προπονητών και των προέδρων των δύο ομάδων για να καταφέρουν να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου. Θα δούμε στη συνέχεια τα δεδομένα που διαμορφώνονται και στις δύο ομάδες και ενώ απομένει η σημερινή τελευταία προπόνησή τους. Σε σχέση και με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, προέκυψαν και κάποιες δηλώσεις από πλευράς του ομοσπονδιακού μας τεχνικού, του Απόστολου Μάντζιου. Ως γνωστόν, έχει αρχίσει την προετοιμασία της η Εθνική Ανδρών από χθες για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει κόντρα σε Σλοβενία και Λίχτενστάιν μέσα στον μήνα Ιούνιο. Ήταν και σήμερα το πρωί προγραμματισμένη προπόνηση στον Αρχάγγελο. Έκανε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο κάποιες δηλώσεις ο Απόστολος Μάντζιος. Πάμε αμέσως να τον ακούσουμε.
1: Δύσκολη περίοδος, αλήθεια είναι, τέλος χρονιάς, είναι ιδιαίτερα φορτωμένοι όλοι οι ποδοσφαιριστές. Από εκεί πέρα όμως πάντα έχουμε κέντρο στην εθνική ομάδα και ιδιαίτερα τα φιλικά παιχνίδια τα οποία σου δίνουν τη δυνατότητα να δοκιμάζεις όσο μπορείς κάποια νέα στοιχεία για να προετοιμαστούμε για τις επίσημες διοργανώσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Νομίζω ότι δεν είναι περίοδος η οποία εμείς δεν έχουμε πολύ χρόνο να δουλέψουμε με τους ποδοσφαιριστές. Ίσως τώρα η κλίση του Ιουνίου σου δίνει δυνατότητα να δουλέψεις με σχεδόν μια εβδομάδα γεμάτη. Περισσότερο ασχολούμαστε με τακτικά κομμάτια, το δικό μας στυλ παιχνιδιού και από εκεί πέρα αναλύουμε και τους αντιπάλους, ειδικά το πρώτο παιχνίδι με τη Σλοβενία. Οπότε κάνουμε ένα συνδυασμό γεγονότων που θέλουμε όσον αφορά τα τακτικά μας κομμάτια. Παρακολουθούμε όλα τα παιχνίδια και το ξέρετε από την πρώτη μέρα που έχουμε έρθει εδώ και εγώ και οι συνεργάτες μου. Παρακολουθούμε όλες τις ομάδες. Όπως έχω ξανατοποθετηθεί, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε αλλάξει το κλίμα και θέλουν όλοι οι ποδοσφαιριστές να έρθουν στην εθνική ομάδα και αυτό είναι σημαντικό για την εθνική. Ανεξάρτητα αν είμαστε εμείς ή όχι. Παρακολουθούμε όλα τα παιδιά. Κάποιους μπορεί να τους αδικούμε. Σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλη γκάμα ποδοσφαιριστών σε κάθε κλίση, έτσι. Τώρα όσον αφορά τα δύο παιδιά, οι πέντε που ήρθαν έτσι, αλλά οι δύο κάνουν ντεμπούτο στην εθνική ομάδα, ήταν παιδιά τα οποία τα παρακολουθούσαμε και τον Αντρέα με τον Ολυμπιακό που έπαιζε. Και μάλιστα, όπως και με τον Γιώργο του Ναού μου, τους είχα και τους δύο στο μυαλό μου για την κλίση του Μαρτίου, να έρθουν να παίξουν, αλλά ήταν και δύο τραυματίες, οπότε μετατέθηκε για αυτή την κλίση. Σίγουρα παρακολουθούμε όλα τα παιδιά και όποτε κρίνουμε ότι κάποιος πρέπει να έρθει στην εθνική ομάδα, θα έρθει. Δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να μην είναι καλός παίκτης στην εθνική ομάδα, αλλά δεν μπορείς και σε κάθε κλίση να έχεις πάρα πολλές αλλαγές, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να δουλέψουμε τα παιδιά. Δεν είμαστε ομάδα να έχουμε εβδομάδες μπροστά μας. Στην ουσία κάνουμε 2-3 προπονήσεις, οπότε είναι δύσκολο να ενσωματώνουμε πάρα πολλούς καινούριους παίκτες χωρίς να ξέρουν το τι ζητάμε πλέον και τι μπορεί να μας δώσουν τα παιδιά. Σεβαστή κάθε άποψη. Δεν μπορώ να απαντήσω σε κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα κάνει τις δηλώσεις, πιστεύει τα καλύτερα για τους ποδοσφαιριστές τους. Απλά μόνο μπορώ να κάνω ένα γενικό σχόλιο γιατί την είδα την ανακοίνωση ότι δεν διαχωρίζουμε τις μικρές με τις μεγάλες ομάδες. Για μας όλες οι ομάδες είναι ίδιες και νομίζω οι κλήσεις που έχω κάνει θα αναφερθώ ονομαστικά, παρόλο που δεν μ' αρέσει. Ο Σίκης έπαιζε στην Αραδίπου, ο Κούτσακος έπαιζε στην Αραδίπου, ο Αγγελόπουλος έπαιζε στην Εθνικό Άχνας, ο Άγγελος ο Ανδρέου, παρόλο που τον είχα ήδη έτοιμο να τον καλέσω όταν έπαιζε στο Παραλίμνη τον Ιούνιο την τελευταία φορά, αλλά ήταν τραυματίας, οπότε πήγε στην Ομόνια και τον πήρα. Τα δύο τα παιδιά που ήρθαν τώρα τους παρακολουθούσα, και τον Χρήστο στον Ολυμπιακό, και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι δίνουμε σημασία σε όλες τις ομάδες και κρίνουμε τη δεδομένη στιγμή τι είναι καλύτερο για μας και ποιοι παίχτες θα έρθουν κοντά μας.
2: Κούτσο, όσο αναφέρατε τον Εντουάρτ, που ήταν ένας ποδοσφαιριστής που είπατε ότι περιμένετε την τελική του απάντηση, υπάρχει κάποια εξέλιξη?
1: Όχι, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Είμαστε σε επαφή και με τον ίδιο και με την οικογένειά του, αλλά δεν έχουμε κάποια απάντηση αυτή τη στιγμή.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Απόστολο Μαντζιό. Απάντησε και ο ίδιος για ό,τι αφορά την ανακοίνωση που προέκυψε από πλευράς Ολυμπιακού Λευκωσίας τις προηγούμενες μέρες σχετικά με κάποια παράπονα που εκφράστηκαν για το γεγονός ότι δεν κλήθηκαν οι οικονομής και επικής. Θα πάμε να ακούσουμε δηλώσεις και από τους Ανδρέα Χρήστου και Γιώργο Ναού.
3: Πρώτα απ' όλα είμαι πολύ χαρούμενος που βρισκόμαι εδώ. Είναι μεγάλη τιμή. Ένα από τα μεγαλύτερα προσωπικά μου όνειρα γίνεται πραγματικότητα. Τώρα όσο αφορά το αγωνιστικό, είναι δύο φιλικά, αλλά πρέπει να δείξουμε σωστή την οτροπία. Ανυπομονώ να προπονηθώ και με την ομάδα και να αγωνιστώ με την εθνική. Είναι πολύ σημαντικό, όλοι αγαπάνε την εθνική και όλοι θέλουμε να αγωνιζόμαστε για την εθνική μας ομάδα, πάνω απ' όλα. Σίγουρα είναι πολλά τα παιχνίδια, οι προπονήσεις, όμως καλεστήκαμε εδώ, πρέπει να δείξουμε το καλύτερο μας σε αυτό.
4: Ευχαριστώ
5: πολύ. Ήταν μια σεζόν γεμάτη διάφορα συναισθήματα. Από τον Ολυμπιακό στην Ομόνια στέφθηκα πρωταθλητής και τώρα κλείσει στην Εθνική Ανδρών. Ήταν ένα όνειρο από μικρός και είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ σε αυτήν την ομάδα. Εννοείται πρώτα έρχεται η περηφάνεια γιατί αγωνιζόμαστε για τη χώρα μας και ελπίζουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να είναι περήφανοι όλοι οι Κύπρος. Όντως είναι φιλικά παιχνίδια, όμως για μας έχουν ιδιαίτερη σημασία. Έχει καιρό να αγωνιστεί η εθνική μας, άρα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα παιχνίδια.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
0: Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά την Εθνική Ανδρών. Να πω απλά πως η προετοιμασία αυτή τη στιγμή συνεχίζεται χωρίς τους Μαλεκίδη, Σίκη και Μιχαήλ που θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών μετά τον τελικό κυπέλου που θα δώσουν αύριο οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα και της Πάφου. Στα της επικαιρότητας είναι στο προσκήνιο σαφώς τις τελευταίες μέρες το ρεπορτάζ της Ανόρθωσης, την οποία προέκυψε κιόλας χθες ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στην παρούσα διοίκηση και αντιπροσωπεία της ομάδας ατόμων που ενδιαφέρθηκαν να αναλάβουν τα ηνία του σωματείου. Μετά και την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η ομάδα της Αμοχώς του, οι ενδείξεις συνηγορούν πως η Ανόρθωση ετοιμάζεται να γυρίσει η σελίδα και να εισέλθει σε μια νέα εποχή στα διοικητικά, καθώς οι συναντήσεις ανάμεσα στη διοίκηση του Κυριάκου Πραστήτη και την ομάδα των ενδιαφερομένων για ανάληψη της διοίκησης άνοιξαν ουσιαστικά το δρόμο για τις εξελίξεις. Θυμίζω ότι στη χθεσινή ανακοίνωσή της η Ανόρθωση αναφέρει πως η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, έγινε ανταλλαγή απόψεων και δόθηκε, όπως σημειώνεται, η δέσμευση όπως δοθεί το 30% του ποσού που έχει συγκεντρωθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση στις 5 Ιουνίου, ούτως ώστε να προχωρήσουν στην αποπληρωμή κάποιων άμεσων υποχρεώσεων του σωματείου. Εφόσον προχωρήσει λοιπόν η όλη η διαδικασία,

έχει εκφραστεί η πρόθεση όπως αν κάποια άτομα από την παρούσα διοίκηση επιθυμούν να παραμείνουν στο Συμβούλιο, θα παραμείνουν. Αυτό έχει εκφραστεί από την ομάδα των ενδιαφερομένων. Εφόσον προκύψει διοικητική αυτή αλλαγή πάντως, σε μια τέτοια περίπτωση όπως και να έχει, ο Κυριάκος Πραστίτης θα αποχωρήσει από την διοίκηση. Δεν αναμένεται να μείνει στη διοίκηση της ανόρθωσης υπό κάποια άλλη θέση εκτός από αυτή του Προέδρου. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε και σήμερα ο πλευράς του Θεοδόρου Τσολάκη που έχει το ρεπορτάζ, οι επαφές συνεχίζονται και έχει οριστεί επίσης νέα συνάντηση το ερχόμενο Σάββατο, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Για ό,τι αφορά το συνολικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί από την ομάδα ενδιαφερομένων, αγγίζει το 1 εκατομμύριο, και το ποσό που θα πρέπει να δοθεί ουσιαστικά, η καταβολή, αν θέλετε να το πούμε έτσι, είναι κοντά στις 350.000 ευρώ. Η ομάδα των ενδιαφερομένων βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές επίσης με εταιρείες για πιθανές χορηγικές συμφωνίες με στόχο την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση της ομάδας της Αμοχώστου, και μάλιστα μία από τις χορηγίες αφορά και πιθανή με το ονομασία του γηπέδου, που φαίνεται να είναι και προχωρημένη η διαδικασία αυτή. Είχε σταλεί από χθες μήνυμα ενότητας. Είναι σημαντικό για την ανόρθωση να προχωρήσει σε μια ομαλή μετάβαση, εφόσον μιλάμε για ενδεχόμενη αλλαγή στα διοικητικά της ομάδας. Αναμένουμε το πώς θα προχωρήσουν λοιπόν οι διαδικασίες στο επόμενο διάστημα και το πώς θα προχωρήσει γενικότερα από εδώ και μπρος η ομάδα της Αμοχώστου. Είναι μια κίνηση που φέρνει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία στους φίλους της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μένει να δούμε το τελικό αποτέλεσμα των συζητήσεων αυτών ανάμεσα στις δύο πλευρές και ποιες θα είναι και οι προθέσεις από πλευράς κάποιων ατόμων της διοίκησης Κυριάκου Πραστίτη.

Εξελίξεις στο διοικητικό κομμάτι περιμένουμε το επόμενο διάστημα και στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι κοντά σε συμφωνία η γαλαζοκίτρινη με τον Κύπριο επιχειρηματία, τον Σαβαλιασί. Έχουν συζητηθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται να ξεπεράστηκαν κάποια προβλήματα και πλέον, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον προχωρά περαιτέρω η όλη διαδικασία. Στις κατηδίας συναντήσεις που έγιναν τις προηγούμενες μέρες, είχαν τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων αρκετά ζητήματα που απασχολούν την ομάδα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή ουσιαστικά στο να κατατεθεί η γραπτή πρόταση συνεργασίας από την πλευρά των επενδυτών, ανάλογα με τα θέλω της και τα όσα θα προσφέρει στους γαλαζοκίτρινους. Είναι το επόμενο βήμα για να μπορέσει να προχωρήσει η όλη διαδικασία, το να υπάρχει γραπτός η εισήγηση αυτή για την συνεργασία των δύο πλευρών. Τις τελευταίες μέρες βρίσκεται υπό επεξεργασία η γραπτή αυτή η πρόταση της συμφωνίας. Την επεξεργάζεται τόσο η πλευρά του επενδυτή όσο και άτομα των γαλαζοκιτρίνων που συμμετέχουν κιόλας στην Συμβουλευτική Επιτροπή, αλλά και οι άνθρωποι της διοίκησης. Αναμένεται ότι μέσα σε αυτές τις μέρες θα κατατεθεί ουσιαστικά το τελικό έγγραφο με στόχο να παρουσιαστεί και στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας μια μη δεσμευτική πρόταση. Στόχος από τις δύο πλευρές είναι να προχωρήσουν σε τέτοιο σημείο οι διαδικασίες, ούτως ώστε να προχωρήσει το όλο θέμα μέχρι την Γενική Συνέλευση και να παρουσιαστεί η πρόταση αυτή στους μετόχους της εταιρείας. Μένει να δούμε το επόμενο διάστημα το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσει η όλη διαδικασία. Υπάρχουν κάποια δεδομένα κάτω στο τραπέζι. Το γεγονός ότι θα πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό των μετοχών ο επενδυτής, γι' αυτό και χρειάζονται καταστατικές αλλαγές, ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να πάρει περισσότερο από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αναμένεται ότι ο ίδιος θα έχει τον απόλυτο έλεγχο. Στόχος είναι να διαμορφωθούν διαφορετικές πρακτικές διακυβέρνησης σε σχέση με το παρελθόν, να υπάρχει μια χρηστή διοίκηση που να εξασφαλίζει και τους ανθρώπους που θα επενδύσουν. Έγινε μια οργανωμένη δουλειά το τελευταίο διάστημα και από πλευράς της Συμβουλευτικής Επιτροπής και από πλευράς του Σωματείου και της εταιρείας της ομάδας για ό,τι αφορά το θέμα της αξιολόγησης των δεδομένων. Βοήθησε σίγουρα στην όλη διαδικασία το γεγονός ότι συμμετέχουν στις συζητήσεις άτομα τεχνοκράτες με γνώσεις σε τέτοια ζητήματα, που βοήθησε όλο αυτό στο να κυλήσουν πιο εύκολα οι διαδικασίες. Από εκεί και πέρα όμως αναμένουμε τις τελικές εξελίξεις. Στόχος, όπως είπαμε, στη Γενική Συνέλευση είναι να παρουσιαστεί μια μη δεσμευτική πρόταση με περαιτέρω δεδομένα για το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Κάποιες κινήσεις που έγιναν κιόλας από πλευράς του Σαβαλιασί κάνουν τον κόσμο ακόμη έτσι πιο αισιοδόξο. Βρέθηκε και ο ίδιος χθες στο Λευκό Θεό, στη φιέστα του προαθλήματος της ομάδας του Φουτσάλ. Θυμίζω πως σήμερα το ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε κιόλας πως έχει επέλθει συμφωνία με τον Λούκα Βιαφάνιες για αποπληρωμή των οφειλών του ΑΠΟΕΛ προς τον ποδοσφαιριστή μέσω διακανονισμού. Ακολουθεί και ο Αργεντινός μέσος λοιπόν, μετά και τους Γκιόρκη Κβιλιτάια και Έντον Καλά. Ενώ έχει καταχωρηθεί ακόμη μια υπόθεση εμπάρκου μεταγραφών στην ιστοσελίδα της FIFA, για την οποία αναμένεται ενημέρωση από πλευράς του επίσημου ΑΠΟΕΛ.

Όπως είπαμε και στην αρχή, έγινε γνωστή σήμερα η ολοκλήρωση της συνεργασίας του Μαρίνου Σάτσα με την Ομόνια Ρατύπου. Ο Κύπρος προπονητής που αποφάσισε να αποχωρήσει από τα Περιστέρια, που πλέον βρίσκονται στο ψάξιμο για νέο προπονητή. Επειδή το όνομά του σε επίπεδο φημολογίας συνδέθηκε με το ΑΠΟΕΛ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό που μαθαίνουμε είναι πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι προχωρημένο με τον Κύπριο προπονητή. Δεν έχουν μιλήσει ακόμη με τον οποιοδήποτε προπονητή οι γαλαζοκίτρινοι εν ώψη της νέας σεζόν. Είναι μια διαδικασία που αναμένεται να τρέξει περαιτέρω την επόμενη εβδομάδα. Αν και ο Μαρίνο Σάτσας είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τους γαλαζοκίτρινους. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν προκύπτει το οτιδήποτε πιο προχωρημένο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Καλησπέρα και στο φίλο των 672. Γράφει για τον Ντάνιελ Μαντσίνι ότι θέλει να παραμείνει στο ΑΠΟΕΛ με βάση και τα δεδομένα που φαίνεται να προκύπτουν με τον Σάβα Γιασί. Ούτως ή άλλως η Γαλατζοκίτρινη ήταν σε επαφές με τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή το τελευταίο διάστημα. Ήταν μια δύσκολη περίπτωση όπως τη χαρακτήρισε και ο Χάρης Φωτίου στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε λόγω του οικονομικού. Προφανώς αν αλλάξουν τα δεδομένα στα διοικητικά, δεν αποκλείεται να αλλάξει το όλο σκηνικό και με τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει γενικότερα γιατί αφορά τα θέματα προγραμματισμού μέσα στις επόμενες μέρες. Είναι στο προσκήνιο, όπως είπαμε, ο αυριανός τελικός κυπέλου ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο. Πραγματοποιήθηκε χθες και η δημοσιογραφική διάσκεψη κιόλας του τελικού, στην παρουσία και των προέδρων των δύο ομάδων. Εκφράστηκε η μεγάλη επιδίωξη και από τις δύο πλευρές για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Θέλει να εξαργυρώσει την εξαιρετική του πορεία με το Λοσάδα στον πάγκο του ο Απόλλωνας, με την Πάφα από την άλλη να επιδιώκει να φτάσει στην δεύτερη κατάκτηση του κυπέλου, στον τρίτο σερί τελικό στον οποίο συμμετέχει. Από πλευράς του Μάσης Λεμεσού έγινε σήμερα στο σταθμό μας και κάποιες τοποθετήσεις από τον Φανούριο Κωνσταντίνου. Όπως είπε ο ίδιος, είναι ένα μεγάλο παιχνίδι τριπλής παραλλαγής αλλά μονής επιλογής για μας. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το τρόπαιο στη Λεμεσό. Πάμε με μεγάλη επιδίωξη στην αυριανή αναμέτρηση, όπως είπε. Μένει στον Απόλλωνα να ξεκαθαρίσουν ακριβώς τα αγωνιστικά δεδομένα με τα οποία θα προσεγγίσει την αυριανή αναμέτρηση. Τρεις είναι οι δεδομένες απουσίες, καθώς δεν υπολογίζονται into on two Βούρος και Σπόλιαριτς. Θα ξεκαθαρίσει στη σημερινή τελευταία προπόνηση η κατάσταση των Σμέρχαλ, Γκασπάρ και Μαλεκίδη. Αναμένεται ενημέρωση από πλευράς του Απόλλωνα. Και ο Κύπριος αμυντικός, ο αρχηγός του Απόλλωνα, ο Μαλεκίδης, ανέφερε χθες πως η ομάδα του θα τα δώσει όλα για να φτάσει στην κατάκτηση του 10ου κυπέλου στην ιστορία της. Αυτό είχε πει χαρακτηριστικά χθες και ο Ρικάρτο Σαπίντο για την Πάφο, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε εκφράσει στη δημοσιογραφική διάσκεψη και τη δυσαρέσκειά του σχετικά με το ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Σούνιτς και Σέμα. Όπως είπε, χρειάζεται καλύτερη οργάνωση στο πρόγραμμα. Επί τούτου τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της ΣΚΟΠ, ο Χάρης Λοϊζίδης, αναφέροντας πως έγινε η προσπάθεια από πλευράς της Ομοσπονδίας για να παραμείνουν στις ομάδες τους οι ποδοσφαιριστές. Τόνισε ότι

δεν είναι θέμα της COP, αλλά της FIFA, όπως είπε συγκεκριμένα. Σίγουρα είναι δύο σημαντικές απουσίες για την ΠΑΦΟ. Απομένει να μάθουμε στη σημερινή τελευταία προπόνηση να ξεκαθαρίσει το σκηνικό σχετικά με την ετοιμότητα των Ζάζα, Μπρούνο και Πιλέα.

Θυμίζω πως σήμερα η Άι Κλάρνακας έκανε γνωστή την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Ροντέν και Αλομέροβιτς. Ήταν μάλλον γνωστό το ότι θα αποχωρούσαν από την ομάδα και οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές. Επισημοποιήθηκε σήμερα η αποχώρησή τους. Στην ΑΕΚ που ήδη έχει αρχίσει να τρέχει ο προγραμματισμός, είναι έτσι στις προτεραιότητες του ΡΟΚΑ το θέμα της εξέβρεσης προπονητή μετά και την αποχώρηση του Χάβη Ροθάδα. Όπως έγινε γνωστό και χθες μέσω της ανακοίνωσης που εξέδωσε η ομάδα της ΑΕΚ απαντώντας στην ΕΝΗ Ύψωνα, έχει καταθέσει και ο Άντρος Καραπατάκης επίσημη πρόταση για τον Ιβάν Πάνκοφ στην ομάδα του Ύψωνα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το όλο σκηνικό. Στα της εγχώριας επικαιρότητας, στην Ομόνια βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Σεμέδο που έχει ενσωματωθεί με την αποστολή του πράσινου ακροτηρίου. Υπάρχει αναμονή επίσης και για τις απαντήσεις των Τιουγκού και Μάριτς, με τους οποίους η διοίκηση βρίσκεται σε επαφές, και ενώ παράλληλα αξιολογούνται και αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για μεταγραφική ενίσχυση. Περιμένουμε και εδώ τα νεότερα για ό,τι αφορά την ομάδα της Λευκωσίας.

Κρίθηκε λοιπόν χθες ο δεύτερος ευρωπαϊκός τίτλος στη σεζόν, με την Crystal Palace να πανηγυρίζει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της. Κατάφερε να επικράτησει με 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League, στο τελευταίο παιχνίδι του Γκλάσνερ στον πάγκο της ομάδας. Ένας προπονητής που πραγματικά άλλαξε τα δεδομένα της ομάδας του Λονδίνου, αν δει κάποιος την πορεία της τα τελευταία χρόνια. Αυτός ήταν ο τρίτος της τίτλος στα 120 χρόνια ιστορίας της. Έρχεται αυτή η ιστορική κατάκτηση να κλειδώσει στην επιτυχία της περσινής σεζόν με την κατάκτηση του FA Cup. Τρίαμβος κιόλας της Palace σημαίνει πως γίνεται η τρίτη αγγλική ομάδα μετά την West Ham και την Chelsea που κατακτά το Conference League. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει και η Arsenal να κερδίσει τον τελικό του Σαββάτου κοντρά στην Paris Saint-Germain, για να δούμε το αν όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια καταλήξουν σε αγγλικά χέρια. Γιατί και η Aston Villa πανηγύρισε μια εβδομάδα νωρίτερα τον τίτλο του Europa League. Η Crystal Palace λοιπόν που εξασφάλισε εισιτήριο για το Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Κάτι που σημαίνει πως η Αγγλία του χρόνου θα έχει 9 ομάδες να αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Από ό,τι βλέπω για διαφορά τη διεθνή επικαιρότητα, υπάρχει ένα δημοσίευμα σε σερβικά μέσα ενημέρωσης που κάνει λόγο για τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς, και την επιδίωξη που φαίνεται να υπάρχει από πλευράς της Ένωσης για να προσφέρει νέο συμβόλαιο στο Σέρβο προπονητή μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Το συμβόλαιο που έχει με την ΑΕΚ ισχύει μέχρι το φινάλε της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.

Ήταν γνωστή η επιδίωξη της Μπαρσελόνα για να ενισχυθεί με τον Άντωνι Γκόρτον, που φαίνεται να ολοκληρώνεται έτσι η μεταγραφή του Άγγλου μεσοπιθετικού στους Μπλαουγκράνα. Και από ό,τι διαβάζω, τελευταία εξέλιξη ασκεί μεγάλη πίεση για να αποκτήσει και τον Χουλιάν Άλβαρες από την ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης, η ομάδα της Μπαρσελόνα. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων, έπειτα η εκπομπή Pressing. Καλή συνέχεια να ευχηθώ σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκρατούς. Πρώτον πυλώνων τελικός κυπέλλου Coca-Cola με τον Απόλλωνα και την Πάφο να ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους εν ώψη του αυριανού αγώνα στο Γασιπί. Είναι τελικός τριπλής παραλλαγής αλλά και για εμάς μονής επιλογής. Υπάρχει μεγάλη δίψα, πάθος και αποφασιστικότητα για το τρόπαιο, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούρης Κωνσταντίνου. Επιστρέφει ο Μαλεκίδης, ίσως και ο Γκασπάρ αμφίβολος ως Μέρχαλ, εκτός η Βούρος Σπόλιαριτς και εντίοντου. Το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της επιδιώκει να κατακτήσει η Πάφο στην τρίτη σερή συμμετοχή της στο τελικό κυπέλλου. Δεν υπολογίζονται Σέμα και Σούνιτς και αναμένεται ότι θα επανέλθει ο Ζιάζα, αμφίβολη Μπρούνο και Πηλέας. Ξεπέρασε τις 6.000 η προπόληση των εισιτηρίων. Αλλαγή στα διοικητικά της ανόρθωσης, καθώς όπως όλα δείχνουν, ο Σάββας Κουμής, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια είναι χορηγός της ομάδας μαζί με ορισμένα άλλα άτομα, αναμένεται να αναλάβουν ταινία εφόσον καταβληθεί πριν την Γενική Συνέλευση το 30% του ποσού που έχει συγκεντρωθεί. Σε μια τέτοια εξέλιξη, αναμένεται πώς θα αποχωρήσει ο Κυριάκος Πραστίδης και ίσως και αρκετά μέλη από τη διοίκησή του. Πάντως, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και ορίστηκε νέα συνάντηση το προσεχές Σάββατο. Παράλληλα, η ομάδα των ενδιαφερομένων βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για νέες χορηγίες και πιθανή μετονομασία του γηπέδου. Στο ΑΠΟΕΛ είναι σε αναμονή της διαμόρφωσης της τελικής γραπτής πρότασης από τον Σάβα Αλιασί, ώστε αυτή να παρουσιαστεί για έγκριση ενώπιον των μετόχων της εταιρείας, με τις ενδείξεις για οριστική κατάληξη να είναι θετικές. Καταχωρήθηκε νέα υπόθεση εμπάρκο, ενώ έγινε διευθέτηση μέσω διακανονισμού των οφειλών στον Βηγιαφάνες. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Ροντέν και Αλομέροβιτς ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Επισήμη πρόταση για τον Ιβάν Πάνκοφ του Ύψωνα, σε πρώτο πλάνο η εξέβρεση προπονητή. Στην Ομόνοια βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Σεμέδο, ο οποίος άρχισε προπονήσεις με το πράσινο ακροτήρι εν ώψη Μουντιάλ. Αναμονή για τις απαντήσεις των Διουγκού και Μάριτς. Παρελθόν αποτελεί από την Ομόνοια Ραδίπου ο Μαρίνο Σατσά. Από κοινού, όπως ανακοινώθηκε, ληφθήκε η απόφαση για μη συνέχιση της συνεργασίας τους. Είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή για την Εθνική, γιατί είμαστε στο τέλος της χρονιάς. Σε αυτά τα δύο φιλικά θα δοκιμάσουμε κάποια νέα στοιχεία για να προετοιμαστούμε και για τους επίσημους αγώνες που ακολουθούν, ανέφερε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Απόστολος Μάντζιος. Με πρωινή προπόνηση στον Αρχάγγελο, συνεχίστηκε σήμερα προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στον Άρη, 5 ποδοσφαιριστές έχουν ήδη αποχωρήσει, αποκτήθηκε ο Ζούλιο Σέζαρ. Αποχωρεί και ο βοηθός προπονητής Τόμι Γίνιγκεν. Μετά την Γενική Συνέλευση στις 2 Ιουνίου, οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για μεταγραφικές προσθήκες στην ΑΕΛ, μετά και τις μαζικές αποχωρήσεις. Πραγματοποιείται στις 6.30 το απόγευμα η Γενική Εκλογική Συνέλευση του Ολυμπιακού Λευκοσίας στο οίκημα του Σωματείου, ενδιαφέρον από τον Κώστα Σεραφείμ για να σχηματίσει διοίκηση. Στον Εθνικό προχωρούν σε αναβάθμιση του σταδίου στο Δασάκι. Είμαστε προς το τέλος της διαδικασίας. Θα πρέπει να κατατεθούν τα σχέδια για έγκριση και να καταβληθεί μέσα στο 2027 και το σχετικό κονδύλι, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος της ομάδας Άγγελος Βραχίμης. Συνεχίζει στον Πάγκο ο Βέσκο Μιχαηλοβίτς. Ο Φίβος Κωνσταντινίδης ήταν ευφύς άνθρωπος και πρόθυμος, διακρίθηκε ως τεχνοκράτης και έχει αφήσει το αποτύπωμά του στον αθλητισμό. Είναι τεράστια η απώλειά του, ανέφερε μιλώντας στον Σπορ FM ο πρόεδρος του Δέλτα Σίγμα του Γασιπί, Δώρος Ιωαννίδης. Η κηδεία του Φίβου Κωνσταντινίδη θα τελεστεί το προσεχές Σάββατο στις 10.30 το πρωί στον Ιερό Ναό του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η ΑΕΚ θα προτείνει επέκταση συμβολαίου στον Νίκολιτς μέχρι το 2028, σύμφωνα με πληροφορίες. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του 29χρονου μέσου Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό. Σε συμφωνία με την Newcastle έφτασε η Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Άγγλου μέσω επιθετικού Άντονι Γκόρτον. Σε οριστική συμφωνία με τον Άντι Ρόπερτσον ήρθε η Τότεναμ σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία. Για τον πρώτο ημιτελικό των play-off της Basket Links στις 6 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down. Και καύσιμα και ψώνια.
3: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
2: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy. Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
5: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
6: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος. Από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
9: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
8: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
9: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
11: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
12: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
11: Κάτι άλλο?
12: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
13: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
15: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
16: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
17: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
20: Φιλικό προετοιμασίας εν ώψη Παγκοσμίου Κυπέλου. Ιρλανδία-Κατάρ στις 9.45 στην Cita Vision Sports 3.
19: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
21: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Ένα-δύο. Ένα. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing στις 28 Πέμπτου του 2026, χωρίς την παρουσία του καλού φίλου και συνεργάτη Ανδρέας Βιολάρη, ο οποίος έχει ταξιδέψει για την περιγραφή του τελικού του Champions League, εκεί που θα ταξιδέψει σε μόλις μέρες και ο συνάδελφος που θα τον καλύψει και θα μας τα πει σε πολύ λίγο. Πριν δώσω τον λόγο στο συνάδελφο μου εδώ μαζί μας, να ευχηθώ χρόνια πολλά. Δεν βλέπω κάποια ονομαστική γιορτή εδώ. Ναι, οπότε δεν θα ευχηθώ. Θα ευχηθώ χρόνια πολλά στη Kylie Minogue που γεννήθηκε σας σήμερα το 1968. Γελάς. Με γελάς, Αντώνη.
1: Γελώ γιατί στην πρώτη μπάσα το πρωί είχαν κουβέντα με ακροατή που έστελνε μηνύματα. Αν γιορτάζει ο Άγιος Ευτύχιος ή όχι.
0: Νομίζω δεν είσαι με Άγιον Ευτύχιο.
1: Δεν είσαι κανονικά, αλλά που έφεραν ότι γιορτάζει ακόμα δεν ξέρω.
0: Η Ενότητα Φόρες το 80 κέρδισε το Αβούργο 1-0 στο 25ο κύπελλο προαθλητριών Ευρώπης. Το 1961 η τρίτη διεθνής αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Θαλής ο Μιλίσιος για τους φίλους του κάμπινγκ, που δεν ήταν ο Θαλής ο Μιλίσιος του κάμπινγκ, εγκατεγράψει για πρώτη φορά στον κόσμο την ηλικιακή έκλειψη το 585 π.Χ. Πριν πούμε και άλλα στην εκπομπή Pressing, έχουμε μαζί μας τον καλό συνάδελφο και φίλο πάνω απ' όλα Γιάννη Θεοδωρίδη από το 24 Sports. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι και σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση να είσαι μαζί μας στο Pressing σήμερα.
2: Καλό μεσημέρι, Λουίν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά. Θα προσπαθήσω να συμπληρώσω το κενό του κύριου Βιολάρη.
0: Δεν θα τα καταφέρεις.
2: Δεν ξέρω, δεν θα το καταφέρω. Ναι. Να προσπαθήσω.
0: Ούτε εγώ μπορώ να το καταφέρω, αν λείπει να καλύψω το κενό. Θα χαιρετήσουμε την κυρία Γεωργία που με έπιασε κατά λάθος τηλέφωνο και της αφιερώνουμε το «Η νύχτα μυρίζει για σε μη». Έπιασε με σε τον εργολάβο των κυρίων Νεκτάριων. Είπα της «Έμπορα σε βοηθήσω, εγώ είμαι αθλητογράφος, είμαι ο Λουίς». Είπε μου «Ναι, αλλά εντάξει, ποτέ, μπορεί πάντα να φάνεις χρήσιμος κάπου». Είπα της να σου αφιερώσω έναν τραγούδι στο ραδιόφωνο.
2: Άρα ακούει.
0: Ελπίζω να ακούει, ελπίζω να καταφέρει να βρει συχνότητα. Γιατί είναι στη δουλειά, να μας ακούεις κυρία Γεωργία, γεια σου.
2: Χαιρετίσματα.
0: Αφήκα το, δεν είπα που επίνω βιάζει, γιατί εξίασα Βουκουρέστη, Βουδαπέστη μου
2: πήρε. Βουδαπέστη.
0: Και εκεί θα πας και εσύ.
2: Ναι, ναι, αποχωρώ τη νύχτα, ναι.
0: Την νύχτα ταξιδεύεις.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι τόσο να έρθεις αύριο, ρε, που μου πες να έρθω και αύριο.
2: Αύριο, όχι, ναι. Είπας, δεν μπορούσα αύριο.
0: Α, είπες μου, δεν μπορούσα.
2: Εχθές θα με βγάλεις τηλεφωνικό.
0: Όχι, αύριο έχουμε Μαριβάς να παίξουμε quiz, ετοιμαστείτε.
2: Quiz βγαίνει και σήμερα ή αύριο το...
0: Το quiz που παίξαμε με το Σωτήρι κοινός Ελμάκο.
2: Ναι, ναι.
0: Ελμάκο, εσύ που είσαι το social και το Χαμπίν, το stand-up comedian. Yeah. Το φίλο μας που ήρθε και εδώ αρκετές φορές ο Χαμπίς. Νομίζω ήταν ωραίο.
2: Να μαντέψουν οι φίλοι μας. Ποιος νίκησε.
0: Να πούμε του κόσμου που είδε το πρώτο quiz ότι είσαι ο άνθρωπος πίσω από το quiz που παίξαμε μαζί με τον... Ποιοι ήταν οι πρώτοι καλεσμένοι.
2: Θυμάσαι ποιοι ήταν οι πρώτοι καλεσμένοι.
0: Εμπερδεύτηκα, ποιοι ήταν.
2: Εσύ να μου, ποιος έδερ.
0: Εδεράμε.
2: Ο Τζεμάλεξ και ο...
0: Α, ο Τζεμάλεξ και ο Ανδρέας. Κολλήσα. Ναι. Όσοι είδατε το quiz με τον Τζεμάλεξ, ο Γιάννης ήταν αυτός που μας το έφτιαξε. Και έφτιαξε ακόμα έναν. Εγώ παίξα με τον Ελμάκο, η Σωτήρη. Ο Βιολάρης παίξε με το Χαμπίν και μείνετε συντονισμένοι. Θα ανέβει ή την Παρασκευή ή το Σάββατο το νέο μας quiz. Να το απολαύσετε. Τι καλά μας φέρνεις, είχε καμιά είδηση, τίποτε εκτός
2: που... Είχα ηρεμία σήμερα. Η είδηση μέχρι τώρα της ημέρας είναι, νομίζω, η αποχωρήση του Μαρίνου Σατσά από την Ομόνοια Ραδίπ.
0: Έχουμε κάποιο ρεπορτάζ παραπάνω.
2: Εντάξει, το μου βγαίνει προς τα έξω ότι ο προπονητής ήθελε να αποχωρήσει γιατί... Ήθελε τον budget, πίστευε ο ίδιος ότι δεν θα ήταν αρκετό για να διεκδικήσει τους στόχους του.
0: Ναι.
2: Τώρα θα προκύψει κάτι νεότερο. Υπενθυμίζεται ότι πριν όταν βρέθηκε στο προσκήνιο το θέμα της αποχώρησης του Παμπλούν Γκαρσία ήταν ανάμεσα στις επιλογές και ο Μαρίνος Σατσάς. Ας σημαίνει κάτι του ή όχι.
0: Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα αν πάνε με έναν... Με ένα project που ταιριάζει στο Μαρίνο και νομίζω ότι ταιριάζει σίγουρα το ότι θα έχουν ενεργό ρόλο, τουλάχιστον όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή.
2: Άντως δεν θυμάμαι, η τελευταία φορά νομίζω που έδωσε ευκαιρία ο Αποέλ σε πρώην ποδοσφαιριστή του που έγινε μετά προπονητής, ο Σάββας Προυσιαδίδης.
0: Ήταν η τελευταία φορά.
2: Ναι, δεν θυμάμαι κάτι.
0: Έδωσε όμως κάποιες ευκαιρίες, έδωσε και στο παρελθόν.
2: Πόσο παλιά.
0: Όχι πολλά. Ήταν παραπάνω πετώ.
2: Υπηρεσιακό. Εγώ μιλώ σου για.
0: Ναι, πρώτο που και ο Μπουρσάιδη εντάξει, είναι παιδί, παιδί που τα σπλάχνα
2: τώρα. Ναι, ναι, τώρα για σπλάχνο.
0: Νομίζω ότι δεν είχε.
2: Να μπορούμε να. Σίγουρα τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Ο Χάκη Λούκας έπιασε ευκαιρία, αλλά ήταν για λίγο και ο Τζίνος.
2: Πάλι υπηρεσιακός.
0: Εν μου έρχεται κάποιος, ούτε μετά, σας έρχεται κάποιος φίλε ακροατές.
2: Πάντως έκανε έργο ο Μαρίνος Σάτσα στην Αγαδίπου.
0: Σίγουρα, έδειξε πράγματα. Γενικότερα έκαμε έργο στην καρδιά του.
2: Στο στήριξε η διοίκηση παρά το δύσκολο ξεκίνημα. Και στο τέλος πέτυχε το στόχο.
0: Στο τέλος,
2: αλλά είναι ναι, τα δραματικό το τέλος, αλλά η ουσία ήταν ότι παρέμεινα στη μεγάλη κατηγορία.
0: Αν τον ετοιμάζω για Kylie Minogue που να ήθελες γενικά, να μην...
2: Εγώ δεν ξέρω εσύ συγκεκριμένα, μπορείς να βοηθήσεις.
0: Ο Αντώνης.
1: Street Fighter έπαιξες.
2: Ναι.
1: Την ταινία είδες τι με τον Van Damme.
2: Όχι.
1: Εντάξει, θεωρείται βέβαια καλή ταινία, αλλά σε εκείνη την ταινία η Kylie Minogue έκαμε την Κάμι.
0: Εκείνη με τα γρουλούθκια, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Να το ψάξω, να το ψάξω.
0: Βέβαια είναι τραγουδίστρια να πούμε.
2: Ναι, επειδή είναι τραγουδίστρια, τώρα που συντονίσατε.
0: θα ακούσουμε μια Kylie Minogue στη συνέχεια. Τι έταξαν τη Σπάφου, αν ήξερε ο φίλ.
2: Να σιωπήσει.
0: Μάλλον για χτες λέει ο φίλος. Γιατί...
2: Σχετικά με την ημερομηνία.
0: Με την ημερομηνία τελικού.
2: Όπως είπε, νομίζω η επίσημη Πάφος στο Sport FM είναι ότι θα προχωρήσει σε δηλώσεις μετά τον τελικό.
1: Okay.
2: Θέλει να δημιουργήσει το οτιδήποτε πριν τον τελικό, να παραμείνει συγκεντρωμένη στο στόχο του τίτλου.
0: Έχουμε Kylie. Παλεύκης Αντώνης. Έχουμε κάνα ρεπορτάζ άλλο για τους φίλους του ΑΠΟΕΛ που...
2: Το φίλους του ΑΠΟΕΛ, τούτο μου βγαίνει η ευκαιρία προεχτές που προκάλεσε ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών. Ήταν η παρουσία του Σάβα Γιασί στο Λευκό Θεό στη φιέστα των πρωταθλητών για το τμήμα Φούτσαλ.
0: Οφείλω να σου πω ότι έφερε εκνευρισμό τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, τους φίλους της εκπομπής. Είναι εκνευρισμένοι μαζί σου, ξέρεις τι
2: καλή. Ακόμα είναι πρόλαβα, είναι 15 λεπτά. Πότε πρόλαβα σε εκνευρίσω.
0: Έρχονται συνεχόμενα μήματα. Φίλος μας ο Άρης θέλει Bet Builder στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ, να το δούμε στη συνέχεια, γιατί να το βρούμε. Έχω και ζήγια από Κολόν που σε κάλεσα εσένα αντιγίνων. Πρέπει και το Κολόν να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με το Κολόν και Αντώνη.
2: Χαιρετίσματα.
0: Αν μπορείς να του χτυπήσεις ένα τηλέφωνο, να το αποκαταστήσουμε τη σχέση μας. Εγώ εκείνον που έπιασα από την...
2: Εχθέσινη
0: φωτογραφία. Μόνο που η φωτογραφία δεν είχα παρουσία, δεν είχα στο γήπεδο.
2: Ναι.
0: Σύνομαι που κατάλαβα είναι ότι η φωτογραφία, αν ήταν π.χ. ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ ή της εταιρείας και τα λοιπά, ήταν να έλεγα ένα 60-65%.
2: Να κλείσει η συμφωνία.
0: Ναι.
2: Okay,
0: ναι. Αν ήταν όμως, ήταν με τον...
2: Με τον πρόεδρο του Πανσιφί.
0: Πρόεδρο του Πανσιφί, αμένα ανεβαίνουν απότομα τα ποσοστά. Αν είναι με τον πρόεδρο του Πασίφη, η φωτογραφία και η παρουσία. Βέβαια, εντάξει, είναι το τμήμα φουτσάλ παιδί των οργανωμένων του ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε ήταν λογικό να πάει.
2: Και δηλώνει και τον ότι έχει μια νοπαδική, νοπτική, κύριος Γιασής.
0: Όχι μόνο του, τον ότι είναι όλοι οι πυλώνες, ένα αρμονισμένο, όλοι πάμε μαζί για συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Πάει να λύσουμε την Μαρξή, είμαι ο Κολό. Κολέ.
3: Ναι.
0: Είναι τα θυμώσεις ρε φίλε.
3: Έγινε την διαπουσία του Ανδρέα του Φιολάρη, καταρχήν είναι αντικατάστατος ο άνθρωπος, αλλά ποιος είναι τόσο Γιαννίδη που ακούω.
0: Πήραμε τον Τζεπάθο μαζί μας.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Ναι, χτες είχες τον Τρίφωνο, σου, άμουν τούτα ρε.
0: Τι θέλεις να κάνω.
2: Μα πόσο μπούλινγκ, 20 λεπτά έπερασα, για όνομα του Θεού. Θα είστε συνεννοημένοι.
3: Άκου να σου πω, πρώτο.
2: Όχι, ένα άκου.
0: Μπράβο.
2: Μα άλλα σου πω, έχουν και μια διαφορά ηλικίας.
0: Περίμενε, άκου, άκου, να σου κάνεις παρατηρήσεις του. Συνέχισε, κολέ.
3: Άμα δεν ξέρεις τι Kylie Minogue, απλά μην είσαι σπίτι, δεν πάει σπούπορτε ούτε δουλειά, ούτε περίπτερο, ούτε στο φούρνο, τίποτε.
2: Μα σοβαρά.
3: Ναι.
0: Άρα, πάμε με πρώτα πρέπει να πάει να κάνουμε homework του Kylie Minogue.
2: Να πάω και να έρθω.
3: Άλλη ερώτηση. Simon Le Bon, ξέρεις.
2: Ποιος?
3: Simon Le Bon, Duran Duran.
2: Κάτι μου λέει, κάτι μου λέει.
3: Άντρε, κλείσω το τηλέφωνο, γεια ρε.
2: Κάτι μου λέει, λέω σου.
0: Κολέ, εντάξει, είσαι καλά, ήρθε η φωνή σου πίσω από τη φιέστα.
3: Ναι.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι μόνο να βιάζεσαι.
3: Ναι, ναι, παιδί μου, φίλε μου.
2: Γιατί ο Μπέρκεν ο στράτηγος της Κύπρου. Νομίζω εσύ είχεσαι στα.
0: Να σου πω κάτι με το ηρώσιμο που έκαμε μπορεί να μείνει.
2: Και εγώ δεν ξέρω τι Κάλινγκ την μείνω, με ενοχλεί.
3: Την τελευταία δεκαετία στράτηγος είναι ο Μπέρκ. Τις προηγούμενες ως τότε ήταν ο Γιωβάνοβιτς. εάν επιστρέψει ο Ιωβάνοβιτς, σε οποιασδήποτε ομάδα της Κυπρού, που εύχομαι προσωπικά να επιστρέψει στον ΑΠΟΕΛ κάποτε.
0: Πάρε ο στρατηγός.
3: Τότε θα πάρει τα σκύψα του στρατηγού. Okay. Τον πρόγραμμα του Ιωβάνοβιτς νομίζω πολλά δύσκολο να το κάνει οποιοδήποτε άλλο στην Κύπρο. Και αυτό.
2: Να καλύψες με, εντάξει.
0: Εγώ πιάσα μόνο για να αποκαλαστείς με
3: εσύ.
0: Όχι να παίξω μόλις κλείσει το τηλέφωνο.
2: Πέμω έναν τραγούδι της Kylie Minogue.
0: Είναι έχει σχέση.
2: Όχι να μου πει γιατί μπορεί να πουλά πνεύμα και δεν ήξερ.
3: Τι νένα ξέρεις τι ρε.
2: Κι αν νένα.
0: Τι χρονοπούλ.
3: 99 Red Balloons.
2: Να φίλε με του έναν εγώ.
0: Κορέ. Κλείσει το τηλέφωνο και στο μητσί. Και θα τα πούμε που κοντά.
2: Τον Bad Bunny ξέρεις το.
0: Λοιπόν, τι περιμένεις πάνω από ελίστες, λαλεί ο 795 του Κολού. Νομίζω να πάμε με Kylie Minogue στο πρόμμας break, Αντώνη, βγαίνει. Θα την αφιερώσω
2: και αφιερωμένο στο Κολό.
0: Στην κυρία Γεωργία και τούτ. Και η Kylie Minogue στην κυρία Γεωργία. Και πάμε σε ένα σύντομο break με Kylie Minogue στο τραγούδι. Και επιστρέφουμε να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για το τι γίνεται στο ΑΠΟΕΛ, τι περιμένουν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ.
2: Και όχι μόνο για το ΑΠΟΕΛ.
0: Έχουμε κι άλλα να πούμε, έχουμε κι άλλα.
2: Για ανόρθωση έχει ενδιαφέρον ρεπορτάζ επίσης.
0: Ανόρθωση, έχουμε τους τελικούς, ξεκινούν τα play-offs στον μπάσκετ του ελληνικού προαθλήματος, έχει λίγη δράση. Πάμε σε break με Kylie Minogue και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Σε τραγωδία εκτελήχθηκε η επεισοδιακή επιχείρηση της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης. Χθες, σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, υπέκυψε στα τραύματά του ένας εκ των τριών αλλοδαπών που πήδηξαν στο κενό για να αποφύγουν τη σύλληψη. Οι περιφερειακές εξελίξεις και άλλα τρέχοντα ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομολόγους τους της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας προγραμματίζουν για αύριο τα μέλη της οργάνωσης Φωνή των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη γενικότερη διαχείριση του αφθόδους πυρετού από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν το πρωί στο Κουβέιτ. Λίγα λεπτά αργότερα, ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροάμυνας για την αντιμετώπιση εχθρικής επίθεσης με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά το νέο συμβάν στον Περσικό κόλπο. Πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, το βρετανικό Brent ξεπέρασε και πάλι τα 90 δολάρια το αμερικανικό αργό.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
7: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
9: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
10: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
9: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
11: Αντιλιακό έβαλες!
12: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά.
13: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
9: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
14: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποβάλουν.
15: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου.
12: Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
15: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
17: Electroline. Έλα στο αύριο.
18: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
19: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
20: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
19: 15? Από πού θα πάμε?
20: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
19: Τι?
20: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
19: Τώρα μιλάς σωστά.
21: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των λεόντων. Τα plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη, δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. 4 τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
24: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Φύγει ο Μάης να μην πονά αυτό το σημάδι. Να τελειώνει μόνο το Μάη.
1: Γιατί έτσι ο Μάης.
0: Είναι κουραστικός Μάης.
1: Συγκεκριμένα γιατί.
0: Δεν θέλουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε κάποια πράγματα. Θέλουμε απλά να πούμε να φύγει ο Μάης. Γίνεται. Πρέπει να αλλάξουμε όλα σε αυτήν τη ζωή.
1: Είμαστε κοντά, είναι 28 του μήνα.
0: 28 του μήνα.
1: Μπορεί να μέσα σε αυτές τις λίγες μέρες να σωθεί ο Μάης σου.
0: Όχι.
1: Μπορεί να γίνει κάτι.
0: Όχι.
1: Με τίποτα.
0: Α, εντάξει, μπορεί να γίνει ένα θαύμα. Ξέρω.
1: Τι.
0: Κάτι μας έλεγες πριν για ανόρθωση, είπες μας κάτι να μας πεις.
1: Για ανόρθωση, όπως μετέφερε και ο Θεοδόρος Τσολάκης στο Sport FM στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» με Στέλλα Σοκράτους, είναι ότι μετά τη συνάντηση που είχαν οι δύο πλευρές προκύπτει νεότερο ότι θα ίσως από την παρούσια διοίκηση θα συμπεριληφθούν και στη νέα προσπάθεια που θα αλλάξει η εποχή της ανόρθωσης.
0: Άρα θα πάρουν τα ενία οι καινούργοι και θα μείνουν και κάποιοι παγιοί.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η πρόθεση.
0: Ναι. Εσύ τι πιστεύεις ότι θα γίνει, που γίνεται που.
1: Εγώ πιστεύω αυτό θα γίνει.
0: Θα γίνει ένα.
1: Ναι, θα ενώσουν δυνάμεις για το καλό της ομάδας.
0: Εντάξει, εγώ μπορώ να καταλάβω όταν δύο διαφορετικά, ας το πούμε στρατόπεδα που είναι και στρατόπεδα, απλά χάρη τη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Να μην ενώνονται για το καλό της ομάδας.
1: Τι έχουν να χωρίσουν.
0: Ναι, τούτο δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, εν τζάγουν μπαίνουν και αφισβητήσεις. Μιλώ συγκεκριμένα για την περίπτωση να έρθω. Τώρα γενικότερα στο ποδοσφαίρο.
1: Εντάξει, τούτο τις παρά.
0: Αν θέλω και εγώ να βοηθήσω μια ομάδα, αν θέλω και εσύ να βοηθήσεις, γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Άμα βάλεις μέσα
1: προσωπικές. Τις κλείστες φορές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, άμα είναι η διαμάχη, ποιος είναι να πιάει την καρέκλα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά τι να κάνεις. Ενώ αφού το θέμα σου και τούτο που πάντα οι παράγοντες βάλουν μπροστά, την αγάπη του για την ομάδα. Άρα γιατί πρέπει να κάνουν το πράγμα.
1: Μπορώ να το καταλάβω εγώ.
0: Δεν μπορείς να το αρέσει. Ποιος μπορεί να το καταλάβει. Είδες τη Kylie Minogue για να τα συγχειρίζουμε.
1: Είδα ότι το τραγούδι είναι γνωστό.
0: Ναι.
1: Αλλά το όνομα πρώτη φορά το παραδέχομαι.
0: Έχουμε για τα ΑΠΟΕΛ, έχουμε σήμερα το πρωί είχαμε το Βιαφάνιες που.
1: Ακόμη μια ανακοίνωση γιατί μπήκε στη λίστα.
0: Πιστεύεις έχει σχέση με τις ανακοινώσεις ότι. Να σου πω, ότι όντως κάτι πάει καλά στις συζητήσεις
1: με τον. Σε μια προσπάθεια απλά για διαφάνεια.
0: Όχι, ναι, άλλο πράγμα σε ρωτώ. Είναι ένα δείγμα γραφής ότι κάτι πάει καλά με τον επενδυτή, το ότι γίνονται τόσοι συνεχόμενοι διακανονισμοί. Ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν κάποιους, γιατί εν περιπτώσεις π.χ. του Βιαφάνιες, πόσα χρόνια έχει που έφυγε το ΑΠΟΕΛ.
1: Φέγγιασε σαν πρωταθλητή το 23-24. Το ίδιο. Ακριβώ το ίδιο. Και ναι. Τον καλά πέρσι τον Γενάρη.
0: Τον καλά δεν ήθελε να φύγει, ήταν για άλλου λόγου. Ήταν ο πρώτο που τον ήθελε. Ο Μανώλο Χιμένεθ που τον έβαλε. Άρα είναι σημαντικό ότι κάποιε περιπτώσει που ήταν σταλωμένε εδώ και καιρό διευθετούνται. Είναι ένα δείγμα το ότι πάμε προ μια κατεύθυνση.

0: Ναι, γεμάτο από ΕΛ.
1: Εντάξει, από την πρώτη μέρα που ανήλαβε ο Χάρης Φωτίου, τόνισε ότι θα αλλάξουμε φιλοσοφία, θα κινηθούμε σε πλαίσια διαφάνειας.
0: Οκ. Και νομίζω κάνει τόσο ένα αρκετά σημαντικό βαθμό.
1: Νομίζω το με τόση συχνότητα ανακοινώσεων δεν έχει άλλη ομάδα στην Κύπρο.
0: Εδώ τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, ναι. Κάτι άλλο μου είχε πει ότι να συζητούσαμε. Κάτι, κάποιον άλλο ρεπορτάζ.
1: Κάτι ήθελα να το νομίζω για την ορθάση, κάτι πολύ σημαντικό
0: ναι,
1: που τόνισε και ο Θεοδόρος, ότι υπάρχουν συζητήσεις για να μετονομαστεί το Αντώνης Παπαδόπουλος και να, η ομάδα να, ακόμη, για μια ακόμη χτες οικονομική ένεση.
0: Ποιο μας το έχει ο Ανδρέας του εδώ. Με φιέντου και μια μάρκα, έκαμε και βάλουν και διαφημίσει δική του βιολαρίς.
1: Ναι.
0: αλλά ναι, είπε το ότι θέλουν να βάλουν όνομα στο γήπεδο, είναι κάτι που βλέπουμε σε πολλά γήπεδα του κόσμου, ενώ σχεδόν σε όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κρίμα να ζητήσεις δικό σου γήπεδο και να μην έχει μια ονομασία, να μην το εκμεταλλεύεσαι χορηγικά.
1: Ναι. Εντάξει, και σημαντικό για γήπεδο είναι να υπάρχει μια αναβάθμιση, όχι μόνο ο Αντώνης Παπαδόπουλος, αρκετά γήπεδα που ανήκουν σε, όπως τη Νέα Σαλαμίνα, της Ανόρθωσης, του Εθνικού Άχνας, γίνεται μια προσπάθεια που να βοηθήσει η κυβέρνηση να εξελιχθούν, να αλλάξει λίγο η εικόνα τους.
0: Σε κομμάτι του Λοΐζου έχουμε καμιά νέα πληροφορία, εξέλιξη.
1: Εντάξει, τον που φγαίνει προς τα έξω ότι είναι πρόθυμος ο ποδοσφαιριστής να πάει.
0: Θέλει να πάει.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι μια πολύ καλύτερη ομάδα στα δικά μου μάτια ο Ερυθρός Αστέρας. Μια ομάδα από τα τελευταία χρόνια.
0: Ξεκινά ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο στο οποίο παίζει. Ενώ παίζει η Ευρώπη, σε κάθε χρόνο.
1: Εντάξει, ευκήγεν η ομάδα του φέτος Ευρώπη η ΧΑΠΟΕΛ να παίξει στο Conference League. Αλλά εντάξει, ο Ερυθρός θα αγωνιστεί ακόμη μια χρονιά στα προκριματικά του Champions League. Τα τελευταία χρόνια μονοπωλεί ο Ερυθρός Αστέρας στη Σερβία.
0: Ναι,
1: απλά ψάχνουμε το δεύτερο ή τον τρίτο.
0: Ο Ζάζα πέρσι. Είμαστε μαζί, νομίζω, στο ναι, γκολ ναι. του Ζάζα, το Γκολάρα.
1: Γκολάρα, ναι.
0: Ο οποίο έκλεισε τον πέρσι. Για τον τελικό κυπέλλου, τραβέ με Ζάζα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα.
1: Ελπίζω να μην δούμε το περσινό θέμα που είδαμε το Γιώργο μαζί πέρσι.
0: Εφέρω,
1: δεν θα είμαι μαζί. Ρώτησες με κατά το 70-80 και μόνο. Ποιος ήταν ο πορτάρι.
0: Έκαμε λάθος τον πορτάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Έδωσαν μας χαρτιά να ψήσουμε MVP.
1: Ναι, ναι.
0: Έδωσαν μας χαρτιά να ψήσουμε MVP πέρσι και ψήφισα τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα.
1: Μας έδωσαν χαρτιά όμως να πούμε ότι πριν τα πέναλτι.
0: Ναι, και εγώ ψήφισα τον Ελλαδίτη, τον Αθανασιάδη. Είναι ενώ έπαιζε ο
1: Αλομέροβιτς.
0: Εντάξει, ψήφισα τον πορτάρι μας, άρα Ιβράτ.
1: Ναι, Ιβράτ.
0: Big Jim ο Βιολάρης είναι στο Βουδαπέστη. Πήγε να περιγράψει τον τελικό του Champions League και φέτος θα έχετε την ευκαιρία να τον απολαύσετε από την Cita Vision το Σάββατο στις 7. Α, μια κουβέντα έτσι που έκανα στα βραβεία της COP με τον Φίβο Βάκη προς τον Απόλλωνα στην Ομοσπονδία. Είναι συγκεκριμένος ο λόγος που επιλέχθηκε ο τελικός να γίνει στις 7. Τώρα να μου πείτε γιατί έγινε και στη Λειψία στις 7 κτλ.
1: Στις 7 για τον τελικό του Champions League.
0: Ναι, στις 7. Ο ψησινός ας πούμε ήταν στις 10. Δεν ήταν πιο νωρίς. Ζητήσαν οι πόλεις που διοργανώνουν τους τελικούς θέλουν να πιο νωρίς τα παιχνίδια. Γιατί είναι αρκετά ζημιά για τις πόλεις. Π.χ. να κρατούν τις συγκοινωνίες μέχρι τα ξημερώματα, η αστυνόμευση, υπερορίες κλπ. Σύντου ότι κοιμάται η πόλη μετά από μια φάση, οι συγκεκριμένες πόλεις.
1: Θα κοιμηθεί όμως η πόλη το Σάββατο.
0: Όχι, θα κοιμηθεί, αλλά σκέφτεται να γιώσουν 9-10 το μάτσο να συνεχιστεί
1: ναι.
0: η βραδιά. Για οι νικητές να βγουν να διασκεδάσουν. Ένα λίγο διαφορετικό το vibe. Νομίζω να υπάρχει χρόνος και για άλλα πράγματα, για άλλες δραστηριότητες στην πόλη.
1: Μετά τον τελικό ή πριν, λες.
0: Μετά τον τελικό. Να γιώσει okay. κλειόρα. Πριν, οκ. Okay. Να πάει γήπεδο, να πάει νωρίς.
1: Ναι. Ούτως, έχει και fan zone να φανταστώ.
0: Έχει πολλά πράγματα να γίνουν πριν. Και ναι. το πριν είναι και σημαντικό για ένα παιχνίδι και μια πόλη. Απλά η πόλη.
1: Όχι, σημαντικό γιατί ξαναυπήρξα σε τελικό του Champions League στο Παρίσι.
0: Εντάξει, imagine ήταν
1: κάτι απίστευτο. Εντάξει, οι Εγγλέζοι δεν δείξαν έλεος στο Παρίσι. Νομίζω κυκλοφορούσες μέσα στις μπύρες. Δεν μπορούσες να περπατήσεις φυσιολογικά.
0: Okay. Όχι, ναι, τούτο μας είπε, ότι είναι σημαντικό. Ναι, και για τηλεοπτικούς λόγους. Νομίζω πάει και αλλού, πάει καλύτερα ο time zone σε άλλες σε άλλες χώρες, αλλά νομίζω, έτσι όπως κατάλαβα, έχει να κάνει και
1: μα με μετά από την... πόσα χρόνια βάλουν την ώρα.
0: Έχει πολύ καιρό εγώ να θυμηθώ.
1: Θυμώ είναι η τελευταία φορά που...

0: Ήταν. Θυμάμαι τελευταίο τελικό που ήταν η ώρα 7.
1: Ο Μπικτσίο μας θυμίζει ότι το γήπεδο που θα γίνει ο τελικός έχει το όνομα του συνταγματάρχη Πούσκας, ο οποίος επέρασε και από ποιαν ελληνική ομάδα έπαιξε, σε ποιαν ελληνική ομάδα έπαιξε, Γιάννη ο Φερνάντης Πούσκας που θέλει να παίξουμε και κουίδ.
0: Κάνεις μια διαβάστο, νομίζω με το Παναθηναϊκό.
1: Μπράβο, για το οποίο ο Μπικτσίο σημαίνει παρακολουθείς τη...
0: Δεν ήμουν 100% σίγουρος. Να συνεχίσουμε τα κουίδ. Μα δεν έχω που τεστρώσω το κουίδ, εγώ κάνω τα κουίδ.
1: Δεν ξέρουμε αν χάσατε το
0: δεύτερο. Να δούμε.
1: 2 Εκτού το 1971, λέω να ολοκληρώσω μήνυμα του για το διαβάσω. Δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε την τόση διαφάνεια και τόση ενημέρωση. Προφωτίου, επιάνναμε κανένα μήνυμα μέσα στο Viber κάθε κανένα δύο μήνες, λέει ο 18. Είναι τα μήνυμα. Νομίζω, εγώ πιστεύω...
0: Εσύ να βρίσκεις σύμφωνο ή συνεχής ενημέρωση.
1: Να ήθελα να μάθω άλλα πράγματα. Όχι, θα τα βρούμε με τον Κβιλιτάγια, με τον Καλάτσο, με τον Βιαφάνη.
0: Εντάξει, τούτο νομίζω που είναι μεγάλο ερωτηματικό στους φίλους του Απόλλη είναι το πλαίσιο συμφωνίας με τον κύριο Σάβα Γιασί.
1: Ναι,
0: πόσα λεφτά θα είναι κάθε, πόσα λεφτά θα πηγαίνουν στον budget, πόσα λεφτά θα πηγαίνουν στο χρέος κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Ή τούντα ποσά σε βάθος χρόνου θα ανεβαίνουν ή θα είναι μόνιμα.
1: Ναι. Τούτο που λες.
0: Τούτα νομίζω είναι τα μεγαλύτερα ερωτηματικά.
1: Να χάλες απορίες να κάνω, ούτε του κύριου Γιά, ούτε στο θέμα.
0: Θα έκανες για το παρελθόν, τη 13η που ήταν μαζί με τον
1: κύριο. Ας πούμε, αποφάσισαν ότι ο Αλέχο πρέπει να πιάσει το συμβόλαιο που πιάνε. Ποιος έφερε το
0: Χιμένες. Με τον Αλέχο γάμις μεγάλη είναι επίθεση στον Αλέχο. Έχεις τον που πέρσι
1: να έρθει. Δεν μπορώ να καταλάβω να διαχειριστώ την αποφάση. Είναι τα διακανονισμό ρε είναι γεμένο Αλέχο. Είναι πιάνει αρκετά χρήματα για πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Μέχρι να ξοφληθεί το εντυπωσιακό συμβόλαιο που του δόθηκε.
0: Για να βγάλει έντρας.
1: Ναι, θυμίζω στο 2950 μπορείτε να στέλνετε CU Charm για την κλήρωσή μας που θα γίνει για να σας στείλουμε στο Charm El Sheikh όπως το κάνουμε κάθε χρόνο με το CU Travel. Στο εξωτερικό, εντάξει, είπαμε ότι είχε ελληνικούς ημιτελικούς σήμερα. Παίζει Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σιγά-σιγά, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στην άλλη εβδομάδα θα αρχίσουν και οι ελληνικοί τελικοί καλαθόσφαιρας. Πέντε το τελευταίο που μένει ουσιαστικά που να έχει και ενδιαφέρον για μας. Πριν αρχίσει το Μουντιάλ, εσείς Μουντιάλ, εσείς άποψη.
0: Είμαι με το Νεϊμάρ.
1: Βραζιλία, εσύ.
0: Ναι. Είμαι με τον Νεϊμάρ, Βραζιλία.
1: CU Charm, όνομα επίθετον, πόλη και ηλικία. Και εγώ Βραζιλία φέτος. Πάντα είμαι με την Ολλανδία, αλλά φέτος συμπαθώ η Βραζιλία.
0: Μα η Ολλανδία είναι μέτρια, μέτρια φορνιά φέτος.
1: Ανακοίνωσε ένα αποστολή σήμερα η Ολλανδία.
0: Έχουμε καμιά έκπληξη.
1: Έφυγε έξω το Φριμπόγκ, είδα.
0: Είναι έκπληξη.
1: Για να πει άφηγε έξω το Φριμπόγκ που έλεγε η δεξιά έχει το Χάμφρις αν δεν κάνω λάθος. Χάμφρις που λαλώ, τσον της Ιντερ.
0: Ντάμφρις.
1: Χάμφρις παίζει μπάσκετ. Οπότε να θέλω να δω. Αποχώρησε για την προπόνηση και βάλες εξετάσεις. Έτσι ρε την Νεϊμάρ ο Γιάννης. Ανησυχία για Νεϊμάρ.
0: Πριν πόση ώρα έφυγε, περιμένω.
1: Εδώ 25.
0: Εντάξει.
1: Ήταν εντάξει ρε φύρε στον άνθρωπο.
0: Αφού έχει ώρες.
1: Ναι. Με δυνατά χαρτιά. Α, να σου πω την
0: Ολλανδία. Είναι παραπληροφόρηση, δεν το πιστεύω.
1: Φλέκεν, Ρουφς, Φερμπούρκεν. Εντάξει, το έκανε να παίζει ο. Ποιο είναι να παίζει ο.
0: Το Φλέκεν.
1: Είναι ο Φερμπούρκεν, εγκάλε την Brighton. Πίσω οι Ολλανδοί έχουν Άκεν, Ντάμφρις, Χάτο, Τίμπερ.
0: Καλή,
1: α, έχουν
0: καλή,
1: και Ντάμφρις.
0: Καλή
1: και
0: σειρά Τίμπερ, τους μπροστά. Είναι καλή.
1: Πεμού.
0: Του άρεσε και η αμυνά του.
1: Είναι πολλά καλή. Βίφερ, Χέκε, Φαντάικ, Φαντεφέν.
0: Μέση, ο Ντεγιόν ξεχωρίζει.
1: Εντε Γιόγκ, Ντε Ρουν, που είναι ο γιος πολλά καλός στην Αταλάντα, Χράφενμπεργκ της Λίβερπουλ, Τζάστιν Κλάιβερ της Μπόρνμουθ, Κουπ Μάινερς, Ρέιντερς της Σίτι,
0: ο
1: Τιλ αρέσκει πάρα πολλά.
0: Ο Τιλ, οκ.
1: Ο Τιλ είναι πολλά έτσι, εμπαιχθεί που ταιριάζει σε πολλές.
0: Εγώ συγκρίνω πάντα, νομίζω όχι μόνο εγώ, και τις προηγουμένες εθνικές ομάδες της Ολλανδίας. Που τούτους παίχτες το 2010, ποιος θα πιάνε θέση.
1: Ο Φαντάικ καλός.
0: Μόνο.
1: Και όχι φέτος, μπορεί όχι φέτος. Εντάξει ρε, ο Μίκη Φαντεφέν είναι πολύ καλός. Της Τότεναμ. Έτσι μπροστά έχουν Βένκχορστ. Α, για μένα, μετακίνητος ο Βένκχορστ. Σάμερβιλ, Μάλεν, που εντάξει, να μείνει και στη Ρώμα. Νόα Λάγκ, Χάκπον, Ντεπάι και Μπρόμπι. Μπροστά, έτσι θα παίζει κανένας. Το 10.
0: Εντάξει, το Διονυσί είναι η Βραζιλία, δεν θα έπαιζαν κανένας.
1: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-44, λογικά αν σκουπίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό όπως το υπολογίζουμε, να παίξουν την Τετάρτη που έρχεται.
0: Να φέρουμε τον Νεϊμάρ Σιέρα.
1: Τι Σιέρα?
0: Τι Σιέρα?
1: Σιεράν.
0: Σιέρα.
1: Βάρτσε καντό, μπρο.
0: Σιέρα. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος εχθές, αν δεν κάνω λάθος, κατέβηκε στην προπόνηση με το ελικόπτερο.
1: Ο Νεϊμάρ,
0: είναι
1: τόσο φάτσιζε.
0: Δεν ξέρω. Στην πορεία με μαθηκιάς Αντών, ήταν με το ελικόπτερο, με ζήλεψ.
1: Σειράν τούτη λάδεις.
0: Σειράν τούτη. Νομίζω για τον Νεϊμάρ να πούμε ότι η άποψή μου ότι τούτο όλο το πάρα που βρέθηκε στο προσκήνιο για μεγάλο διάστημα να θα πάει στο Μουντιάλ ή όχι, νομίζω μια τακτική του Αντσελότη να ίσως να πορώσει τον παιχτή. Έτσι το μεταφράζω εγώ τουλάχιστον. Δεν πιστέψα ποτέ ότι δεν θα πάει.
1: Δεν μπορεί να μιλούμε για τον Νέιμαρ για τώρα, με βάση το δεδομένο που έχουμε σήμερα, την πληροφόρηση είναι ότι χτύπησε.
0: Ναι.
1: Να περιμένουμε να δούμε τι να γίνει. Για ο φίλο 044 που περιμένει το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, να πούμε ότι χτες έδωσε το πρώτο παιχνίδι μετά το Final Four η Real Madrid. Και για πρώτη φορά εξέφρασε τα παράπονα του επίσημα έτσι, στη διάσκεψη για τη διαιτησία ο Σέρχιος Καριόλο και μάλιστα είπε ότι χθες ζήσαμε μια κατάφορη αδικία. Είπεν, υποστήκαμε αδικία και είναι εντυπωσιακό ότι το λέει όλη η Ευρώπη, είπε ο προπονητής της Real Madrid σε ό,τι αφορά τον τελικό της Ευρωλίγκα. Είπε, δεν μπορώ να κάνω σαν στρουθοκάμιλος και να βάλω το κεφάλι μου κάτω από το χώμα και να μην το αναγνωρίσω. Αλλά αυτό το είπα, πιστεύω ότι και για μένα, για τους παίχτες και για όλους έχει έρθει η στιγμή να κοιτάξουμε μπροστά και να είμαστε θέσεις να βάλουμε όλη την ενέργεια στα τελευταία παιχνίδια που ακολουθούν. Να φύγει ο Αταμάν.
0: Ναι.
1: Νομίζω έκλεισε έναν κύκλο. Νομίζω και ο ίδιος, βέβαια. Εγώ είπα το και την άλλη φορά του Ανδρέα. Ξέρεις, καμιά φορά ο Ανδρέας δεν το συμπαθώ τον Αταμάν. Δεν τον πολλο συζητούμε. Αλλά.
0: Ούτε εγώ από τον πολλο συμπαθώ.
1: Μια όμως χρονιά για τον Αταμάν που για πολλούς ανθρώπους ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του. Μια χρονιά που είχαν τσουσίω γονείς.
0: Ναι.
1: Μια χρονιά που έδωκε με πολλή ενέργεια στο Ευρωμπάσκετ με την Τουρκία, αν έφτασε μέχρι τα τελικό, άγγιξε το χρυσό μετάλλιο προς το τέλος, το κέρδισε η Γερμανία. Είχαν τις αναποδιές του, είχαν και τα θέματα με τους παίχτες, η συμπεριφορά του λίγο outdated.
0: Δικαιολογάτιο είναι σε έναν βαθμό με το που πέρασε η συμπεριφορά του.
1: Η συμπεριφορά του πάντα ίδια ήταν. Αλλά η συγκέντρωση του και η απόδοση του πιστεύω ότι επηρεάζεται σίγουρα. Και το να έχει κίνητρα όρεξη. Δεν ξέρω πόσο του λείπει η πατρίδα του, οπότε πιστεύω αν ο ίδιος έχει το κίνητρο, δηλαδή η εικόνα του στον πάγκο είναι η εικόνα κάποιου που δεν έχει το κίνητρο να ανταγωνίζεται άλλους που είναι να πεθανίσκα για την ομάδα τους όπως είναι να το κάνει ο Μπαρτζόκας. Άρα πιστεύω ότι το σωστό είναι να, αν δεν έχει ο ίδιος το κίνητρο και ο Παναθηναϊκός αφού θέλει πολλά παραπάνω πράγματα που γίνονται και φέτος να χωρίσουν οι δρόμοι.
0: Και ποιος είναι ο εκλεκτός?
1: Δεν υπάρχει ακόμα
0: για στατικά σου.
1: Στατικά σου μάθηκα μόνος οι μόνοι δύο που να μπορούσαν να τραβήσουν το φορτίο είναι ο Μπράντοβιτς και ο Γιασκεβίτσιους.
0: Ο Μπράντοβιτς είναι
1: ο Γιασκεβίτσιους ανανέωσε.
0: Ο Δεύης στην Μπαρτσελώνα.
1: Όχι, είναι Μπαρτσελώνα, δεν μπορεί να κρατήσει τον Πασκουάλο είναι και το Γιασκεβίτσιους.
0: Όχι, το Μπράντοβιτς, αφού έτσι γράφτηκε.
1: Ναι, γράφτηκε, εντάξει.
0: Α, όχι,
1: μπορεί να γράψεις και εσύ κάτι τώρα θέλεις. Μπορεί να κλείσεις τον Κάστανο στο Αποέλ. Έτσι να πάει. Λοιπόν, πάμε σε.
0: Ο πρόεδρος όμως πώς είναι ευθύνη έχει.
1: Ο πρόεδρος έχει πολύ, λίγο περισσότερο από το Άταμα.
0: Εντάξει,
1: πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφω.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3, στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Πρώτον πυλώνα τελικός κυπέλλου Coca-Cola με τον Απόλλωνα και την Πάφο ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους εν ώψη του αυριανού αγώνα στο Γασιπί. Είναι τελικός τριπλής παραλλαγής αλλά για εμάς μονής επιλογής. Υπάρχει μεγάλη δίψα πάθος και αποφασιστικότητα για το τρόπαιο, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούριος Κωνσταντίνου. Επιστρέφει ο Μαλεκίδης, ίσως και ο Γκασπάρ, αμφίβολος ο Σμέρχαλ, εκτός η Βούρος, Σπόλιαριτς και Ντιούντου. Το δεύτερο κύπελο στην ιστορία της επιδιώκει να κατακτήσει Πάφο στην τρίτη σερή συμμετοχή της σε τελικό κυπέλλου. Δεν υπολογίζονται Σέμα και Σούνιτς, αναμένεται ότι θα επανέλθει ο Ζιάζα, αμφίβολη Μπρούνο και Πιλέας, γύρω στις 6.000 η προπόληση των εισιτηρίων. Αλλαγή στα διοικητικά της ανόρθωσης, καθώς όπως όλα δείχνουν, ο Σάββας Κουμής, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια είναι χορηγός της ομάδας μαζί με ορισμένα άλλα άτομα, αναμένεται να αναλάβουν ταινί εφόσον καταβληθεί πριν την Γενική Συνέλευση το 30% του ποσού που έχει συγκεντρωθεί. Σε μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να αποχωρήσει ο Κυριακός Πραστίδης και ίσως και κάποια μέλη της διοίκησης του. Πάντως, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και ορίστηκε νέα συνάντηση το προσεχές Σάββατο. Παράλληλα, η ομάδα των ενδιαφερομένων βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για νέες χορηγίες και πιθανή με το ονομασία του γηπέδου. Το ΑΠΟΕΛ είναι σε αναμονή της διαμόρφωσης της τελικής γραπτής πρότασης από τον Σαβαλιασί ώστε αυτή να παρουσιαστεί για έγκριση ενώπιον των μετόχων της εταιρείας με τις ενδείξεις για οριστική κατάληξη να είναι θετικές. Καταχωρήθηκε νέα υπόθεση εμπάρκου ενώ έγινε διευθέτηση μέσω διακανονισμού των οφειλών στον Βηγιαφάνες. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Ροντέν και Αλομέροβιτς ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Επίσημη πρόταση για τον Ιβάν Πάνκοφ του Ύψωνα, σε πρώτο πλάνο η εξέβρεση προπονητή. Στην Ομόνια βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Σεμέδο, ο οποίος άρχισε προπονήσεις με το πράσινο ακροτήρι εν ώψη Μουντιάλ. Αναμονή για τις απαντήσεις των Διουντού και Μάριτς. Παρελθόν από την Ομόνια Ραδίπο Μαρίνο Σατσάς, από κοινού όπως ανακοινώθηκε λήφθηκε η απόφαση για μη συνέχιση της συνεργασίας τους. Είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή για την Εθνική γιατί είμαστε στο τέλος της χρονιάς. Σε αυτά τα δύο φιλικά θα δοκιμάσουμε κάποια νέα στοιχεία για να προετοιμαστούμε για τους επίσημους αγώνες που ακολουθούν, ανέφερε ομοσπονδιακός τεχνικός Απόστολος Μάντζιος. Με πρωινή προπόνηση στον Αρχάγγελο συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στον Άρη, 5 ποδοσφαιριστές έχουν ήδη αποχωρήσει. Αποκτήθηκε ο Ζούλιο Σέζαρ. Αποχωρεί ο βοηθός προπονητής Τόμι Γίνιγκεν. Μετά την Γενική Συνέλευση στις 2 Ιουνίου, οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για μεταγραφικές προσθήκες στην ΑΕΛ, έπειτα και από τις μαζικές αποχωρήσεις. Πραγματοποιείται στις 6.30 το απόγευμα η Γενική Εκλογική Συνέλευση του Ολυμπιακού Λευκοσίας στο οίκημα του Σωματείου, ενδιαφέρον από τον Κώστα Σεραφείμ για να σχηματίσει διοίκηση. Στον Εθνικό προχωρούν σε αναβάθμιση του σταδίου στο Δασάκι. Είμαστε προς το τέλος της διαδικασίας. Θα πρέπει να κατατεθούν τα σχέδια για έγκριση και να καταβληθεί μέσα στο 2027 και το σχετικό κονδύλι. Ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Άγγελος Βραχίμης. Συνεχίζει στον πάγκο ο Βέσκο Μιχαηλοβίτς. Ο Φίβος Κωνσταντινίδης ήταν ευφύης άνθρωπος και πρόθυμος. Διακρίθηκε ως τεχνοκράτης και έχει αφήσει το αποτύπωμά του στον αθλητισμό. Είναι τεράστια η απώλειά του, ανέφερε μιλώντας στον Sport FM ο πρόεδρος του Δέλτα Σίγμα του Γασιπί, Δώρος Ιωαννίδης. Η κηδεία του Φίβου Κωνσταντινίδη θα τελεστεί το προσεχές Σάββατο στις 10.30 στον Ιερό Ναό του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η ΑΕΚ θα προτείνει επέκταση συμβολέου στον Νίκολιτς μέχρι το 2028 σύμφωνα με πληροφορίες. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του 29χρονου μέσου Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό. Σε συμφωνία με την Newcastle έφτασε η Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Άγγλου μέσω επιθετικού Άντονι Γκόρτον. Σε οριστική συμφωνία με τον Άντι Ρόμπερτσον ήρθε η Τότεναμ σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία. Για τον πρώτο ημιτελικό των play-off της Basket Links στις 6 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
5: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλή. Μιλότερης τιμής και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ωραίοι προϋποθέσεις.
7: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
8: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Με τελικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
11: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
10: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
11: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
10: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
13: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγωνές παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία. Αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ. Και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σε αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. CUtravel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
17: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Επιστρέψαμε. Εκπομπή Pressing, δεύτερη ώρα. Παρέα με τον Γιάννη Θεοδωρίδη, ο οποίος μας κάνει παρέα από το 24 Sports.
1: Σιγά, σιγά.
0: Δηλαδή να παίζει το μικρόφωνο, μάλλον ευκαιρίες καλύφθηκε, πρέπει να καλύψεις τώρα, πρέπει να πεις
1: κάτι. Να πω ότι έσπασες, τι να σου πω, να σε κάρφω σας.
0: Πες μας για τον τελικό του Champions League.
1: Τον τελικό του Champions League.
0: Ναι.
1: Προβλέπω έναν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, σε αντίθεση με αρκετούς. Προβλέπω αρκετά γκολ. Έχουμε αρκετά χρόνια του έναν ωραίο τελικό του Champions League.
0: Πέρσι είδαμε αρκετά γκολ.
1: Μάλλον ήταν ωραίος τελικός.
0: Ναι.
1: Άρεσες σου εσένα?
0: Όχι, όχι. Απλά λέω ότι ήταν...
1: Το ημίχρονο ήταν 3-0.
0: 3-0, ναι.
1: Ήταν τελικό.
0: Σωστό. Άρα έχεις και πρόβλεψη να γαμίσεις του κόσμου.
1: Πρόβλεψη.
0: Ναι.
1: Θα κριθεί στην παράταση και εύχομαι να τον πάρει η Arsenal.
0: Είσαι με την Arsenal?
1: Όχι, είμαι αντιπαρή.
0: Είσαι αντιπαρή?
1: Ναι.
0: Νόμι την συμπεριφορά τώρα.
1: Είμαι ειλικρινής.
0: Ο λόγος?
1: Ο λόγος δεν μου άρεσε ποτέ του η ιδέα. Έριξαμε λεφτά, έρθαμε που το πουθενά.
0: Άρα είσαι και αντι-City.
1: Ναι.
0: Και αντι-Chelsea.
1: Ναι.
0: Εάν έρθει ποτέ σε ομάδα σου μεγάλος επενδυτής, τι θα κάνεις?
1: Εντάξει, αμέσως τόσο είπε. Ομάδες που έρχονται από το πουθενά και ρίχνουν λεφτά και νομίζουν ότι θα τα μαζέψουν όλα.
0: Η Παρή είναι η πιο ιστορική, είναι η ομάδα του Παρισιού, της πόλης.
1: Μετά από το 2010,
0: ναι, εντάξει,
1: ανέλαβε ο κύριος Κελαΐφης, αν τον προφέρω σωστά.
0: Κελαΐφης, ναι.
1: Κελαΐφης.
0: Αντιπαρητικός.
1: Εσύ όμως?
0: Εγώ είμαι Παρή.
1: Γιατί όμως?
0: Όχι για τους φίλους της Αρσενάλ που μπορεί να σκεφτούν, επειδή συμπαθώ τους παίχτες που έχει.
1: Αλλά συμπαθώ, εντάξει, αν ειλικρινή συμπαθώ πολλά το παιχνίδι της Παρή.
0: Και το παιχνίδι, και ο προπονητής, και οι παίχτες. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω κάποιον παίχτη της που μου είναι... Βέβαια, τον τελευταίο καιρό, δεν ήξερα γιατί. Επειδή
1: είναι τόσο διαφορετικό. Είναι σούπερσταρ παίχτες η Παρή. Σούπερσταρ, με την έννοια ότι η Παγιέτα, η Νεϊμάρ, Εμπαπέ, όλα τα φώτα πάνω τους.
0: Ναι, σωστό.
1: Και Μέση φυσικά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Τώρα νομίζω ότι ο Ντέμπελε είναι πιο low profile παίχτης, το ίδιο Μπαρκολά.
0: Ιωάννη Σπίτι, λέει ο Μικ Τζίο, και από Δευτέρα να έρθεις με τον κύριε μόνα σου.
1: Ιωάννη Σπίτι.
0: Πάει να βάλει τις ενέσεις στο Σινερ 542, βλέπω το και εγώ τώρα το που πίσω από τον Γιάννη, γι' αυτό είναι να κάνω μια παρέθεση μόνο τελικά του Champions League. Ο Σινερ προηγείται 6-3-6-2 στα σετ, είναι 5-4 μπροστά στο τρίτο σετ, σερβίρι, αλλά στους τελευταίους πόντους ο Σίνερ δεν μπορεί. Είχε 15 συνεχόμενους κερδισμένους πόντους ο αντίπαλος του, ο Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο, και τούτο το πράγμα δεν ήξερα, κάπως πρέπει να ξεκινήσει να παθαίνει κράμπες ο Σίνερ, που διαχρονικά ταλαιπωρείται με κράμπες, και τούτο το πράγμα τώρα κάνει με εντύπωση, γιατί θα δούμε, θα έχει καθυστέρηση, θα επιστρέψει. Ξέρει ότι πρέπει να κερδίσει χρόνο, γιατί απλά χρειάζεται να κλείσει το τρίτο σετ. Θεωρώ ότι πιστεύει ότι απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο μπορεί να το κάνει. Έγινε μεγάλη συζήτηση πολλές φορές στο τένις για την αντιμετώπιση που έχει ο Σίνερ με το συγκεκριμένο πρόβλημα που ταλαιπωρεί. Ότι έχει πιάσει αρκετές φορές.
1: Κράμπες.
0: Έχει πρόβλημα με κράμπες σε πολλά παιχνίδια έχει το πάθει. Και κάποιοι λένε ότι παίρνει favorable διαχείριση, να πούμε, ότι συμπεριφέρονται του διαφορετικά επειδή είναι ο Σίνερ. Έχει και τη σκιά του ντόπινγκ πάνω από το κεφάλι του. Και τούτο το πράγμα πάντα φέρνει τα social media εναντίον του. Ναι, και κάποιες αναφορές.
1: Δικαιολογημένα νομίζω σε έναν βαθμό.
0: Κύριε Πανίκο, εγώ πιάσει. Στον πάρει μας ο κύριος. Έλα μέσα, κύριε Πανίκο.
1: Ντρέπεται.
0: Έλα να μιλήσουμε λίγο, κύριε Πανίκο. Τούτα που κάνεις, είμαστε όπως τα αδέρφια, οπότε πρέπει να καγιαζόμαστε. Ήρθε και κάνεις εν τόνιρο να κάνεις εκπομπή μαζί σου, δώσ' του 5 λεπτά.
1: Κύριε Βανίκο, πραγματοποίησα τον όνειρο μου, μην είναι να κάνω εκπομπή μαζί σας. Να κάνω 3-3.
2: Γιάννη μου, να μείνεις σήμερα 6-8, πολύ ευχαρίστος.
0: Ζαΐτε του δάτου, Βανίκο.
1: Λίγο δύσκολο σήμερα, πετώ μετά, αλλά άλλη ημέρα το ανανεώσουμε.
2: Γιάννη, τώρα τι ψάχνεις να κάνεις εκπομπή μαζί μου, να πάει τελικό του Champions League?
1: Εντάξει, πρέπει να βάλω πάση τη βαρύτητα, να πάω στη σιγαριά να δω τι να διαλέξω.
2: Μόνο που το σκέφτεσαι είναι τιμητικό για μένα. Γιάννη μου, ανέβηκες πολλά στην υπόλοιψη
0: μου. Πάντως την πρώτη φορά που σηκώσα εφέδια τσόκα που ήμουν Μανίκων ήμουν... Είμαι πολλά συγκινή.
2: Το θέμα μας τώρα τι είναι?
0: Μιλούσαμε για τον τελικό του Champions League, αλλά επειδή προέκυψε η ειδική μεταχείριση που τη χάνει ο Σίνερ στο τένις που τα περισσότερα τουρνουά. σχολιάζα τώρα τη συζήτηση, έλεγα στους ακροατές τι γίνεται. Επάθε γκράμπες και πιάσε ένα ιατρικό time out στη μέση του παιχνιδιού. Ουσιαστικά ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να δώσει τον game, το οποίο χάνει 0-40 anyway, που να επιστρέψει. Και διούνται τώρα χρόνο για να επανέλθει. Γιατί έχει πρόβλημα, έχει συγκεκριμένο πρόβλημα με κράμπες μέσα στα παιχνίδια ο Γιάννη Ξινέρ. Είδες τον προπονητή του Τσερούντολο που διερωτάται πόση ώρα βάλει πίεση.
1: Ναι, εντάξει, έχει δίκαιο νόμιζο.
0: Έχει δίκαιο, ναι, γιατί είναι συγκεκριμένο τώρα το που γίνεται. Ξέρει καλά τι γίνεται ο κύριος Ζαμέ. Και εντάξει, ο Σίνερ έχει μια χρήσιμη ευκαιρία να κάνει το calendar grand slam με τους τραυματισμούς του Αλκαράζ. Ο Αλκαράζ δεν θα είναι ούτε στο Wimbledon.
2: Ποιο είναι το φαβορί?
0: Ο Σίνερ.
2: Σίνερ.
0: Με ξεκάθαρο φαβορί, γιατί δεν παίζει ο Αλκαράζ. Τώρα, αν είναι όμως κομμάτι των ποδιών του και τα λοιπά, πρέπει να σταματήσει. Πόση ώρα
1: είναι που δεν έχουμε αγορά?
2: Τι σημαίνει, αν σταματήσει, αποκλείεται?
0: Ναι.
2: Άρα αποκλείεται. Και παρότι προηγείται με 2-0.
0: 2-0, σερβίρει για το match. Σερβίρει για το match, απλά έχει τους τελευταίους 15 πόντους, επειδή δεν μπορεί να τρέξει, έχασε τους. Και πιάσε το τώρα το ιατρικό time-out που έλεγε σκόπιμο, μπορούσε να τελειώσει τον game. Ναι. Μπορούσε να γίνει 6-5 για να τσερούν το λότσο να πιάει το ιατρικό θέμα. Επίσης είναι στη μέση του serving game του. Γιατί πιστεύει ότι...
2: Μπορεί να το γυρίσει.
0: Ναι. Ο Παγκλαντής πότε παίζει ρωτά 2-42.
2: Ποιος?
0: Ο Παγκλαντής. Να μου πιάσω την τηλέφωνο να ρωτήσουμε ρε φίλ.
2: Από πότε είναι αυτή η εφημερία?
0: Ο Μάρκος που είναι στην Ακαδημία του εκεί, στη Λεμεσό.
1: Νομίζω πολύ σωστός ο φίλος 8-42. Ο καλύτερος τελικός ήταν το 3-0 στο ημίχρονο ανάμεσα σε Μίλαν και Λίβερπουλ.
2: Είδαν το Netflix πρόσφατα και γι' αυτό.
1: Έχει ντοκιμαντέρ στο Netflix.
0: Ναι, έφυγε τώρα. Συζητούσα το με το Βιολάρι χτες και θα σε ρωτήσω εσένα. Αν σε ρωτούσα, ας πούμε, ποια είναι η πιο iconic στιγμή σε Μουντιάλ που να σου έρθει στο μυαλό, εσύ που είσαι πιο παγιός.
1: Που έζησε,
0: ναι. Ναι, που έζησε.
1: Νομίζω είναι ο Μαραντόνα.
0: Το χέρι του Θεού, είπε ο Βιολάρι. Εγώ δεν το έζησα το χέρι του Θεού.
1: Που έζησε όμως.
0: Εγώ η κόκκινη του Μπέκαμ, λέω, με την Αργεντινή.
2: Ο Μόιτος.
0: Επειδή αγίον που ακολούθησε ούλο μετά ήταν...
2: Εντάξει, ψάχνεις τη στιγμή όμως.
0: Ναι. Για σένα ήταν το χέρι?
2: Όχι.
0: Τι ήταν?
1: Να απαντήσω εγώ πιο γύρω ώρα είναι ο Μέση. Συνήθως...
2: Ποιο?
1: Το πέναρτι, το τελευταίο πέναρτι.
2: Ναι, συνήθως όσο πιάνεις τα πρώτα μοντιάλ που σου μνήσκω. Και το πρώτο πράγμα που το πρώτο μοντιάλ που θυμούω που μωρώ ήταν τον κόλ που βάλε ο έντερ της Σοβιετικής Ένωσης με Ρινάτ Τασάεφ. Όσοι έβρουν να δουν το γκολ, το οποίο φεύγει με πολλά μεγάλη ταχύτητα, η Σοβιετική Ένωση έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αντέχει απέναντι σε μια καταπληκτική Βραζιλία. Μιλάμε για σούπερ Βραζιλία, άσχετο ότι αποκλειστήκαν από τους Ιταλούς.
1: Το αγώνας πώς από τα τελείωσε?
2: 2-1 με τον γκολ του έντερ, νομίζω στο 85, αλλά ήταν ένα εκπληκτικό γκολ. Και μην μου συγκεκριμένη, αλλά τώρα σημασία είναι το γκολ του Μαραντόνα.
0: Τον γκολ.
2: Τον γκολ, όχι το χέρι.
0: Εγώ γίνονται το Μουντιάλ του 98, που είναι το πρώτο μου που έχω καθαρές αναμνήσεις, μου 10 χρονών. Θυμάμαι πολλά πράγματα. Α πούμε, τον γκολ του Πετί, το τρίτο, που στεναχωρηθήκα που κατάλαβα ότι είχα γίνει Βραζιλία.
2: Και τα γκολ του Ζητάν, α πούμε, οι κεφαγές του Ζητάν.
0: Η ιστορία ούλη, γίνει γύρω μου τον Ρονάλτο, γίνει οι θεωρίες συνωμοσίας, ούλες, οι χορηγοί, το έναν το άλλο, η κοκκίνη του Μπέκα με Αργεντινή. Ήταν ένα μοντιάλ γεμάτο.
1: Κάτι από Ελλάδα.
2: Τώρα που άνοιξε την. Μισό να σου πω μια ιστορία. Διαφεύγει μου τώρα το όνομα. Σε κάποια στιγμή ερωτήθηκε ο ποδοσφαιριστής, ο Μαραντόνα πιάνει την μάπα μου το κέντρο, κάτω από το κέντρο.
0: Στο ίδιο παιχνίδι με το χέρι του Θεού.
2: Περνάω όλη την άμυνα, το μορτάρι, βάλει γκολ. Και σε κάποια στιγμή είχε ερωτηθεί ο ποδοσφαιριστής που το έπασε Ρέντζιλα, λέει με έτσι ασύς που το εδίου, θα ήταν εγκληματικό να μην το έβαλε. Ήταν καταπληκτικός ο τύπος. Και αν προσέξεις το βίντεο, είναι πασάρι του, έχει μια κάμερα που πίσω. Κρατά τη μέση του, στέκεται και κρατά τη μέση του και βλέπει τον Μαραντόνα και πάει. Και μετά από χρόνια είσαι ερωτηθεί και λέει: μα δεν έβαλε τον γκολ με την ασίστ που του έδωσε, ήταν έναν εγκληματία.
1: Νομίζω ένα πιο αντιαθλητικό στιγμιότυπο, η κεφαλιά του ζητά.
0: Η κουτουγιά του
2: ζητά. Ναι, υπάρχουν κάποια στιγμιότυπα που σου.
0: Εντάξει, κάτι που άλλο είναι ένα iconic, δηλαδή που είναι στιγμή, αλλά ήταν η πορεία τη Νοτιού Κορέα στο Μουντιάλ. Της Ιαπωνίας και της Κορέας.
2: Νοτιού Κορέας.
1: Φτάσε μέχρι
0: τα 4. Εσφάξαν την Ισπανία, εσφάξαν την Ιταλία.
2: Ναι.
0: Και πιάνε μη τελικά. Μέχρι και αμέν μπορούσε να το
2: πω. Αν το παπλώσεις λίγο, ας πούμε, χωρίς να είναι συγκεκριμένο, και οι βουβουζέλες της Νοτιού Αφρικής, δηλαδή ήταν απίστευτο.
1: Φέτος ποια θα είναι η εκπλήξη?
2: Εγώ θεωρώ ότι η Νορβηγία. Μιλούσαμε εχθές με τον Βιολάρη και συζητούσαμε τον Τόντζον.
0: Δεν επηρεάζεσαι. Είπε το εσύ.
2: Όχι, λέω του εγώ είναι η Νορβηγία. Λέει μου, είπα το εγώ στην εκπομπή. Λέω ότι είπα το εγώ στην εκπομπή. Οκ, εντάξει.
0: Δεν ακούτε ο ένας τον άλλο.
2: Ναι.
1: Εμείς με λίγο στηρίζουμε Βραζιλία.
2: Μα η Βραζιλία είναι έκπληξη.
1: Όχι, όχι, έκπληξη. Για να το.
0: Εντάξει, 10 στον αριθμό.
2: Κοιτάξτε, η Βραζιλία για να θεωρηθεί έκπληξη πρέπει να πάει μίνιμουμ τελικών ή να το κατακτήσει. Εγώ λέω Νορβηγία, ότι να έχει έναν καλό τουρνουά, να πάει μέχρι του 8. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να πάει. Τούτο είναι έκπληξη. Ναι, μια Νορβηγία, οκ. Όπω δεν υπολογίζει κανένα στην Κροατία, η Κροατία
1: έφτασε. Τελικό.
2: Πήγαινε τελικό το 18 και χάνει τα ημιτελικά το 22 που την Αργεντινή. Ναι, την Αργεντινή. Δηλαδή, εσύ μια τετραετία η Κροατία με Μόντρις για να καταλάβει την αξία ορισμένων ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, όταν αφεί ο Μόντρις ο Ράγκητης, μπορεί να περάσουν 70 χρόνια για να ξαναπάει η Κροατία ή να καταλάβουν το μεγαλείο κάποιων ποδοσφαιριστών.
0: Και τι είναι οι εννιές στον αθλητισμό, δηλαδή, τι εννιά των Κροατών,
1: των Γάλλων.
0: Οι Γάλλοι
2: τα τελευταία χρόνια. Ναι. Οι Γάλλοι δημιουργήσαν μια πάρα πολύ καλή ακαδημία, την Κλεφοντέν, η οποία έχει κρατική επιχορήγηση. Και λέω μωρά που ούλουν την Γαλλία, τα οποία αναλόγως ηλικίας είναι συγκεκριμένος αριθμός, κάνουν προπόνηση μαζί και φεύγουν Σαββατοκυριακά για να παίξουν με τις ομάδες τους. Αλλά γίνεται τους μια εκπαίδευση πάντια σχολείων και τεστ ευφυΐας, αντίληψης, δεξιοτήτων. Ναι, και όποιος αποτυχάνει φεύγει και μπαίνει άλλο στην θέση τους. Γι' αυτό βγάλουν τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή μια κρατική επιχορήγηση μέσω της Ομοσπονδίας, αλλά βλέπεις ότι μπήκε ένα σχέδιο, υπάρχει μια στρατηγική, κάτι, ένα σχέδιο και υλοποιείται. Ναι.
1: Εμείς πότε να κάνουμε σχέδιο.
0: Τώρα να ζωγραφίσουμε.
2: Ειδικά εμείς στην Κύπρο ήταν πολλά εύκολο να το κάνουμε
0: με το μέγεθος που έχουμε.
2: Με το μέγεθος. Δηλαδή να δημιουργήσεις ένα αθλητικό γυμνάσιο, ένα αθλητικό λύκειο, ξενώνες και μάζεψε τα κορυφαία μωρά.
1: Κορυφαία των κορυφαίων.
2: Να κάνουν προπονήσεις, φέρε έναν κορυφαίο προπονητή της Ευρώπης, ξέρω εγώ. Τους κάνουν προπονήσεις επικεφαλής και να φεύγουν να παίζουν Σαββατοκυριακά στις ομάδες τους και να πιένουν και σχολείο. Το πιο εύκολο πράγμα κάμαν το και στην Εθνική Βελγίου τούτο, όταν η Εθνική Βελγίου για χρόνια ήταν πρώτη δύναμη.
0: Ευχαριστούμε τον Μανίκο για την παρουσία του.
2: Τα λέμε.
0: Είναι πάντα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ωραία αυτά που έχει να μας πει. Έχουμε μισή ώρα. Τελευταίο διάλειμμα, πριν μέσα στο διάλειμμα, στείλτε μας την πιο iconic στιγμή που θυμάστε από Μουντιάλ στο 29-50 να κάνουμε και συζήτηση του τελευταίου μισάωρου πριν σας αφήσουμε και δώσουμε μπάσα στη Λεμεσόν και στο Mappes Show.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Σε τραγωδία εκτελήχθηκε η επεισοδιακή επιχείρηση της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης. Χθες, σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, υπέκυψε στα τραύματά του ένας εκ των τριών αλλοδαπών που πήδηξαν στο κενό για να αποφύγουν τη σύλληψη. Οι περιφερειακές εξελίξεις και άλλα τρέχοντα ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομολόγους τους της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας προγραμματίζουν για αύριο τα μέλη της οργάνωσης Φωνή των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη γενικότερη διαχείριση του αφθόδους πυρετού από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν το πρωί στο Κουβέιτ. Λίγα λεπτά αργότερα, ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροάμυνας για την αντιμετώπιση εχθρικής επίθεσης με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά το νέο συμβάν στον Περσικό κόλπο. Πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, το βρετανικό Brent ξεπέρασε και πάλι τα 90 δολάρια το αμερικανικό αργό.
3: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο fiber.
12: Σε

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
2: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
4: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
5: Η φιλοσοφία μου.
6: Να ζω την κάθε στιγμή.
7: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
6: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
7: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
6: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
7: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
6: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
7: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
6: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
8: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
9: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα στις 28 Μαΐου 2017 στο κατάμεστο Ολύμπικο, ο 40χρονος Φραντζέσκο Τότι κρεμά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια μετά το τέλος του αγώνα της ομάδας του με την Τζένοα. Αγωνίστηκε στη Ρώμα από το 1989 έως το 2017 και κατέκτησε μαζί της ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα Ιταλίας. Ενώ με την σκουάντρα Τζούρα αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής το 2006.
11: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Pressing. Τελευταίο μισάωρο. Δεν θα ενοχλήσουμε αύριο το βιολάρι.
1: Να το πιάμε τηλέφωνο.
0: Αφήνει να είσαι εσύ και κάτω ρε. Δεν το πιάμε τηλέφωνο αύριο.
1: Όχι σήμερα, τώρα εννοώ.
0: Τώρα δεν θα ενοχλήσουμε αύριο. Αύριο θα ενοχλήσουμε. Σπάσαμε ευρώ τα αύριο. Για να έρθει 5 λεπτά. Να μην κάνω εξής το quiz. Να είσαι μαζί μας το quiz αύριο, Αντώνη.
2: Ναι, βέβαια, εντάξει. Πρέπει κάποιος να αναλάβει το πόστο του βιολάρι σε τούτο κομμάτι.
0: Να κρατά τα μπόσικα.
1: Ίσως είναι η μόνη φορά που μπορεί να δέρεις επειδή είναι αλήπη ο βιολάρς.
0: Όχι, εκεί είμαστε αντίπαλοι, παίζει ο κόσμος.
1: Δεν γλίτωσαστε.
0: Συνεχίζει να μου μπαίνει. Πέ μας λίγες στιγμές, θυμίζω του κόσμου, ζητήσαμε του να μας πει στιγμές το 29-50, iconic που θυμάται που τα μουντιάλ που επέρασαν. Να θυκάσω μια του τραγούσια να μου είναι σχέση με τούτον. Εδώ τα παιδιά που... Έλα το, έχεις τα μηνύματα, έχεις το και...
1: Δεν μπορώ να τα ελεγχώ, έχει στασί.
0: Εδώ τα παιδιά που στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες με άλλα αθλήματα, προαθλήματα, κάνουν μαζική παραγωγή ταλέντων. Τους βάζουν να πληρώσουν συμμετοχές σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια προαθλήματα ή να κάνουν μαζική παραγωγή ταλέντων, λέει ο φίλος. Είναι τα θέματα ακαδημιών, είναι πολλά.
1: Διάβαζε
0: μας iconic στιγμές, ρε Ιαννή, εσύ που είσαι Gen Z ή Gen X, δεν είμαι σίγουρος.
1: Είναι τον Gen Z.
0: Δεν ξέρω, είσαι μικρός, τούτο είναι το θέμα. Και βάζει μας iconic στιγμές, ναι. Για το στούντιο είμαι μεγάλος.
1: Το Κάρι Τουμπάτζιο στο πέναλτι του τελικού 94.
0: Θυμάσαι το.
1: Υποστάθηκε μετά με καμιά μισά ώρα στα γέντου.
0: Άρα θυμάσαι τη στιγμή.
1: Όχι, θυμούμαι, την είδατε.
0: Ναι, ναι, έχεις εικόνα. Είναι όπως
1: χάρη μινόκια σε ένα στιγμή. Εσύ θυμάσαι τι.
0: Εγώ ήμουν πολύ μικρός τότε, αλλά θυμούμαι ότι έγινε μεγάλο σούσουρο, δηλαδή για πολύ καιρό. Και νομίζω ότι τότε...
1: Μα νομίζω σε σχετική πρόσφατη συνέντευξη, δηλαδή ακόμα θυμούμε τη στιγμή.
0: Ήταν το iconic τη στιγμή, στη συγκεκριμένη, ήταν ότι ο Μπάτζο κουβάλησε την Ιταλία μέχρι τον τελικό μόνος του. Ας πούμε, ήταν κάπως έτσι ήταν το concept, ότι ήταν one man show, ας πούμε.
1: Και στο δεν ποτέ το επιστέρασμα.
0: Και άμεσα στον τελικό έχασε το πέλτι, μα νομίζω κιόλας ότι δεν ήταν αρκετό να βάλει το πέλτι. Έπρεπε να βάλει το πέλτι, όμως που είναι πιο παγιοί ακροατές, θυμούνται. Έπρεπε να βάλει το πέλτι και να κόψει ο πορτάρης της Ιταλίας για να... Απλά ήταν το τελευταίο πέλτι. Ήταν σπέντε τελευταίο. Ο μπάτζο των ποιών μπορεί να κάνει.
1: Είχε χάσει ο ποδοσφαιριστής πριν της Ιταλίας, θες να μου πεις.
0: Ναι. Τούτον, ότι έπρεπε να γίνουν δύο πράγματα για να
1: ήταν το κρίσιμο.
0: Τον γκολ του Μπάτζο να το πούτε πέναλτι. Ο Σίνερ επέστρεψε και έχασε το σετ, επειδή έκαμε την κουέντα πριν στο Ρολάν Γκαρός. Με 5-7 μένει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν κινείται όπως θα ανέμενε κανείς. Αλλά πιστεύω ότι η κουτσά στραβά θα τα καταφέρει. Όταν πάτησε ο Γιώτη Τσαλουχίδης και ανέμιζε η Χέτη και το μουστάκι του Νίκου Τσιαντάκη το χορτάρι το 94. Λέει ο Big Gio για τη συμμετοχή φαντάζομαι της Εθνικής Ελλάδας τότε στο Μουντιάλ με την
1: iconic... Η τζελαμπία του Μέση λέει ο 87.
0: Ναι, στο Κατάρ. Ήταν iconic...
1: Για τους φανς του Μέση νομίζω με η μεγαλύτερη στιγμή.
0: Εντάξει, ήταν επιστέγασμα κόπων.
1: Μιας πορείας.
0: Ναι, κάμα μεγάλο... Ξέρουμε, τα ζήσαμε τα μέσα στην εκπομπή, είναι βάλε μια εβδομάδια.
1: Ναι.
0: Μετά το Μουντιάλ. Ναι, έτσι και τον εκπομπή. Ως παραφέριον του.
1: Μαραντόνα, η Μέση ποιο είναι επιλογή ο Βιολάρης, Μαραντόνα, ναι.
0: Εγώ νομίζω πολλά, σαν να του λάζει να φτιάξει ένα μωρά του.
1: Όχι, αφού νομίζω ξαναρώτησα τον Μαραντόνα.
0: Α, είπες του Μαραντόνα.
1: Νομίζω, θέλω να τον παίρνω πάνω.
0: Ήξερω μετά το Μουντιάλ, εντός νιώθει.
1: Και είδα τον μετά που το πόσο πολλά τον επίραξε, τον ήβρε τη σχετική ερώτηση με τον Μαραντόνα στο quiz.
0: Α, σωστό, μπράβο, με τον πρόεδρο, που ήταν πρόεδρος Μαραντόνα. Εντάξει, το Μουντιάλ νομίζω έρχεται, αλλά δεν ξέρω. Οι τρεις κίτρινες κάρτες του ήμουν στον αγώνα Αυστραλία-Κροατία.
1: Οι τρεις κίτρινες
0: κάρτες. Ναι, το τρεις ο διετής. Είχε πολλά πράγματα που γίνανε στα Μουντιάλ. Είχε πολλά και επειδή εμπούλουν τον κόσμο.
1: Αν πρέπει να ξεχωρίζεις ένα Μουντιάλ.
0: Εγώ το 98, θυμάμαι το 98 και το 10 είχε μου άρεσε.
1: Και εγώ το 10.
0: Το 10 της Αφρικής άρεσε μου γιατί ήταν, άρεσε μου και πολλά γιατί ήταν οι ώρες συγκεκριμένες. Ήταν πολλά ώρες οι ώρες, δηλαδή βολεύκαν πολλά, ώρες. Ήταν μεσημέρκα, ήταν καλά.
1: Το τελευταίο με το Μέση, πώς σου φάνηκε που ήταν έτσι χειμωνιάτικο.
0: Δεν μ' άρεσε καθόλου. Το Μουντιάλ είναι καλοκαίρι, βεράντα, μπύρες.
1: Και τα συναφή.
0: Ναι, αν μ' έχει το τελευταίο Μουντιάλ που ήταν καλοκαίρι, νομίζω ήμουν Λάρισα. Και πια και πια πισίνα που το τζάμπο μικρή.
1: Μα γεμίσεις να τη βλέπεις έξω από πολλά.
0: Όχι, πολλά μικρή ρε. Και που είναι στέγια
1: εσπαιδικές. Μονή της πισίνα.
0: Μπράβο, τέγια μίτσα. Και βάλα μέσα παγάκια για μπύρες.
1: Α, δεν μπήκες εσύ μέσα. Μόνο για την πύρα.
0: Για τις πύρες, ναι. Ήταν έτσι, ήταν το...
1: Μα και το φετινό Μουντιάλ ήταν πολλά παραξένες οι ώρες για μας στην Κύπρο.
0: Ναι, είναι δύσκολο να μείνεις ξύπνιος, να δεις...
1: Μα πρέπει να διαλέσεις κάποια παιχνίδια που να δεις. Το Μουντιάλ βασικά φέτος θα είναι για όσους δουλεύουν υπερορίες, βάρδιες, μετά τα μεσάνυχτα.
0: Ναι, για μένα όπως κολλιστούν γίνει. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι μπορούμε να μπούμε στα πολλά τα καλά.
1: Να επικεντρωθούν όλοι.
0: Ή να έρθουν και ώρες και κοντά. Δηλαδή στα μεγάλα μάτια νομίζω να παίζουν τέσεις το πρωί. Νομίζω να γίνει λίγο πιο friendly στο ευρύ κοινό. Iconic σκηνή τα χαμόγελα που αντάλλαξαν ο Μέση και ο κουμπάρος του Μέση, ο λαός στο μάτσο της Ιρλανδίας στο τελευταίο Μουντιάλ. Πάντως σε όντω τον μπάσκετ θα είχε παιχνίδια που θα είσαι στον μπαλκόνι με μπύρα και άλλα με τον καφέ στη δουλειά. Α, μιλάς Μουντιάλ εννοείς φίλε, ήμουν τον μπάσκετ.
1: Μάλλον ναι.
0: Το ξύλο στην Ιρεμβέργη λέει ο 157.

0: Και ηλικία, ναι, Αντώνη. Και ηλικία, από να πάνε ταξίδι.
1: Ναι, είναι απαραίτητο.
0: Για να πάτε στο Sharm El Sheikh.
1: Αν ήταν εδώ μια ψυχή, θα έλεγε ότι θα ήταν απαραίτητο.
0: Βιολάρι. Κάνε μα λίγο βιολάρι, Αντώνη.
1: Επιστρέψαμε. Τελεία.
0: Τελεία, αλλά τίποτα άλλο. Ο Σίνερ δυσκολεύεται πολύ. Ήβρεστε η Νιρεμβέργη.
2: Όχι.
0: Συνέχισα να προσπαθεί. Νιρεμβέργη, α πούμε, φιλέ. Πολλοί είσαι αντιπράγμα σκεφτεί. Πού έγινε το Μουντιάλ.
2: Στη Γερμανία.
0: Άρα πάει που ήταν, πόσα Μουντιάλ να γίνει στη Γερμανία, 10 α πούμε.
2: Όχι, δεν ήξερα πώ θα γίνει. Να κάνω σχετική ερώτηση.
0: Και αν τώρα την κουβέντα με Νιρεμβέργη, ούτε εγώ δεν ξέρω. Γι' αυτό μπα ειρνόμενο.
2: Κατάλαβε.
0: Ο γνωστή Κωσή σε πώ καταναφέρει ότι ο ναι είναι αυτό που θα μεσάζει να βρει βενδύτη και όσοι είναι αυτό είναι βενδύτη, τελικά τη ισχύει να μιλήσει για σύνθεση και όχι η λογική του.
2: Τι ακριβώ.
0: 4-8 μεν ξέρω, προτιμώ να μην πάρω θέση για το συγκεκριμένο γιατί δεν έχω ιδέα για το τον Πίπεν και επειδή είπε το Κωστή, δεν είναι δάμε για να το συζητήσουμε.
2: Ζητάν Ματεράτσι.
0: Ζητάν Ματεράτσι, νομίζω μπαίνει να στο top 3.
2: Ξανά το χαμένο πέναρτι του Μπάτζιο. Είναι το Ζητάν, ο Μπάτζιο και ο Μαραντονά.
0: Και το Σέρι. Νομίζω ότι τα τρία ναι, ναι. Να μπουν πολλά μέσα.
2: Κάτι πιο ελληνικό.
0: Πιο ελληνικό είναι πιο ελληνικό με το πέναλτι του Σαμαρά.
2: Όχι, νομίζω.
0: Νομίζω το, με την αχτηρέφαντος του που ήταν.
2: Ναι.
0: Ναι, νομίζω είναι εσύ. Βέβαια, τσιν το η πορεία, νομίζω, είναι μεγάλη what if πορεία για τους Ελλήνες τσιν. Ναι. Γιατί μπορούσαν να προχωρήσουν και με Κωνσταρίκ.
2: Ναι, αφού έφτασαν μέχρι τα πέναλτι, ήταν
0: 50-50. Και ήταν πολλά καλή συμπαράταση στην Ελλάδα.
2: Να πούμε ότι έκανε και πολλά καλά πέναλτι, όσα έκοψε ήταν πολλά καλός.
0: Ο Νάβας.
2: Ο Νάβας ήταν απίστευτος.
0: Που πετούσε τότε.
2: Και ήταν και το Μουντιάλ του Χάμες Ροντρίγκες, μετά κατέληξε στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Σωστός.
2: Που κάμε την τεράστια, τον τεράστιο μπαμ.
0: Ναι το ρε, αφού είναι δικός μας, είσαι top. Με φάσε τίποτε.
2: Ποιος.
0: Εσύ, που σου κάνει. Είπα να σε ανεβάσω λίγο.
2: Α, ευχαριστώ. Πριν ανάμιση ώρα τρομπούλινγκ τώρα ανεβάζει.
0: Έτσι πρέπει, πριν σκοτσέζει.
2: Ρωτάμε ποια είναι η Ρεμβέργη και δεν ήξερα.
0: Άλλο με μας, τι άλλο είπε μας για αύριο να έχουμε και τελικό κύπελλο
2: Κύπρου. Εσύ μου είπες, να πούμε για τελικό κύπελλο Κύπρου, αλλά θέλω να μου είπες την πρόβλεψη σου για το Champions League.
0: Βλέπω Παρί, βλέπω Παρί και βλέπω και να κερδίζει έτσι εύκολα όπως κερδίζει και την άλλη φορά.
2: Μα πώς πέρσι.
0: Ναι.
2: Μα σοβαρό.
0: Όχι να τη διαλύει, αλλά εύκολα. Βλέπω να μην κινδυνεύει και να κερδίζει. Για μένα είναι πολλά υπερηχητική ομάδα. Τώρα,
2: να σου κάνει εντύπωση δηλαδή αν το πιάει Άρσενα.
0: Ναι. Φίλε, είσαι σίγουρος ότι το φάουλ του Ρομπέρτο Κάρλος ήταν σε Μουντιάλ. Ήταν σε Μουντιάλ και το φάουλ του Ρομπέρτο Κάρλος ήταν σε προκριματικό.
2: Νομίζω δεν ήταν σε Μουντιάλ.
0: Ήταν, δεν θυμώ.
2: Το γνωστό φάουλ με τα πολύ καφάρτσα.
0: Ναι, που πήγαινε έξω από κήπεδο.
2: Για τελικό του κυπέλου.
0: Ναι.
2: Τελικό του κυπέλου. Θέλω, ελπίζω να δω γκολ.
0: Γκολ.
2: Δεν θέλω να δω κάτι παρόμοιο.
0: Μπορείς να δώσεις κάποιου τον πρώτο λόγο.
2: Δύο στον Απόλλωνα, να είμαι ειλικρινής. Λόγω και των αποσύρων της Πάφου, των σημαντικών αποσύρων της Πάφου, αλλά το είναι το μομέντο που επικρατεί στην ομάδα τα τελευταίους 4-5 μήνες.
0: Αν το σκεφτείς και πότε άρχισε η Πάφος στην προετοιμασία της Περσία, ο Champions League να κλείει 10 μήνες ας πούμε.
2: Από τον Ιούνιο.
0: Παραπάνω 10 μήνες.
2: Ναι, συνεχόμενα.
0: Αναπίστευτο.
2: Νομίζω είναι η τρίτη χρονιά.
0: Ναι,
2: που θα έχει περίπου λιγότερες από 2 εβδομάδες ξεκούραση για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Είναι η τρίτη χρονιά που φτάνει στον τελικό του κυπέλλου.
0: Και του φουρνιά παίχτων της ΑΕΚ, της ΠΑΦΟΥ, πραγματικά πώς είναι τα λεπορία να τραβήσουν, πόσα παιχνίδια παίξαν. Οι 7-8 παίχτες της, κατάλαβες.
2: Ναι, αρκετοί βασφοριστές. Πέπε, Ντράγκομιρ.
0: Τούτοι ούλοι. Ροναλντίνιο Σίμαν, γκολάθο, ναι, και εκείνο ήταν πολλά εικόνικ. Τον γκολ του Ράουτινγκ στην Αγγλία.
2: Το φάουλ.
0: Ναι.
2: Μου το δίνεις.
0: Σου το δίνω.
2: Εδώ και μου ένα. Τι.
0: Είδες και τον ντοκιμαντέρ όμως.
2: Ναι, ναι. Ήξερα το που πριν όμως. Αφού δεν τον έξω τον τερματοφύλακα, δεν δίστασε ο Ροναλντίνιο.
0: Δεν δίστασε. Σιγά με δίστασε.
2: Ήταν σε κύπελο συνομοσπονδιών του Ρομπέρτο Κάρλος, λέει ο φίλος 842.
0: Οκ. Κύπελλος Συνοσπονδιών. Το Κύπελλος Συνοσπονδιών έπαιζε ο Μουντιάλ, ο Κόπα Αμερικά, ο Κόπα Ίζα, ο Κόπα Αφρικά, ο Euro και ποιος άλλος έπαιζε. Και ο διοργανωτής.
2: Πότε σταμάτησε.
0: Ο Γιάννης είναι ένα πολλό, φίλε 200. Και ο Βιολάρη έγινε εμείς που είναι μόνος του που φύγε. Είπε μας είναι φύγε, έγινε ενημερώσει.
2: Τούτος ένα πολλό.
0: Εσένα, ναι. Θυκιάβασες σε πολλά καλά.
2: Ευχαριστώ, φίλε. Ο
0: φίλος 200. Φίλος μας ο 200, ό,τι θέλεις, θα πάει στο προπύργιο και να του πεις.
2: Στο?
0: Στο τζάμε στην
2: πάνω.

0: Να το πω, ισιώθηκε ακούσας.
1: Ναι, ισιώθηκε ακούσα, ήρθε τα καφέ, θα σε κανονίσει. Το sharing του σου άρεσε στη γραμμή και μετά η απόκριση του
0: πέναλτι, η
1: πρόκριση Ουρουγουάη.
0: Τα προκριματικά γίνω.
1: Του
0: σου άρεσε, για να νομίζω να κάνουμε
1: τόσο. Όχι, ήταν Μουντιάλ και μετά πέρασε η Ουρουγουάη.
0: Ναι, ήταν προκριματικά Μουντιάλ για να πέρασει μου η Ουρουγουάη στο Μουντιάλ.
1: Εν ήταν σε, όχι προκριματικά, ο Μήλος. Δεν ήταν ο Μήλος και πέρασε η Ουρουάη. Να κάνω λάθος.
0: Δεν μπορώ να κάνω λάθος.
1: Ο Ραλτίνιο λέει, παραδείχτηκε το 22, ότι είναι κατά λάθος που έβαλε του σήμαν τον κόλ, λέει το 2.
0: Μα έτσι, στο ντοκιματέρι είπαν ότι δεν τον τερματοφύλακαν έξω.
1: Έχω την εντύπωση στο ντοκιματέρι ότι έχουν μυστήκε το λίγο.
0: Ναι. Πώς σου φάνε και τον ντοκιματέρι του.
1: Άρεσε μου πολλά τα πρώτα
0: σκέρω. Σαν τύπος.
1: Τοπ, εντάξει, τον περίμενα το. Αλλά είναι βρίασα πολλά με αρφόν του. Παρά πολλά.
0: Γιατί.
1: Επέντω να φύγει, να έρθει στη Manchester United.
0: Ναι, αλλά μπορεί η ιστορία να έχει γραφτεί αγιώ αν πήγαινε στη Manchester United.
1: Που σίγουρα να είναι γραφτεί αγιώ. Ήταν να φύγει που το φθινόπωρο. Ήταν να έρθει Σεπτέμβρη, ήταν να φύγει τον Νιόβρη.
0: Κάμιο Ροναρτίνιο να ζει στην Αγγλία.
1: Ρε φίλε, πού να κάνει. Ήθελε να κάνει από τότε παραλίε.
0: Ποιο είναι πια η United για την Ροναρτίνιο.
1: Ροναλτο. Λίγο μετά.
0: Όχι, αφού ήταν πιο πριν.
1: Λίγο μετά και αν το Ροναλτο. Λίγο μετά. Ήταν να φύγει ο Μπέκαμ να πάει στην Μπαρτσελόνα. Τελικά ο Μπέκαμ
0: πήγε στη Ρεάλ
1: και ο Ροναλτίνιο να πάει στη Μάντσεστερ. Τελικά ο Μπέκαμ πήγε στη Ρεάλ και ο Μπαρτσελόνα κινήθηκε για ο Ροναλτίνιο.
0: Η United είναι μια διαχείρια, γίνεται.
1: Το Κλέπερσον που έπιανε. Έπιανε Κλέπερσον, Τζέμπα Τζέμπα, κάτι που τούτους, Άντερσον. Και μετά ήρθε ο Ροναλτίνιο. Και έσωσε την ημέρα. Save the date. Προημιτελικά του σου άρεσε λέω. Χθες τούτα σημαίνει και εγώ ήταν θυμούμε τι. Αλλά θυμούμε ότι ήταν Μουντιάλ. Του 10 με τον...
0: Ναι, για γινόν που έκοψε πάνω στη γραμμή που λέμε. Με το χέρι.
1: Ναι ρε. Και μετά έπιαν το πέναλτι όμως η Λέρα μετά.
0: Ναι, ναι. Και έβλεπε ο Σουάρες που το
1: γήπεδο... Που
0: η φυσούνα και πανηγύρισε. Και ρωτήσαν το μετά, το μετάνιωσε, είπε το γιατί δεν μετάνιωσε.
1: Φίλε, τους Knicks 179 μου περιμένω να το δούμε τον αντίπαλο. Πόψε μπορεί και να είναι η... Μπορεί και να τους...
0: Είμαστε με τους Knicks.
1: Ναι, είμαστε με τους Knicks. Έχει 79 ένα παντελικό, οπότε αντιλαμβάνεσαι 27 χρόνια πάρα πολύ. Καιρός για μια ομάδα της Νέας Υόρκης να κάνει κάτι καλό. Αλλά πολλά δύσκολο να αντιβάλλω στο Οκλαχώμα. Δηλαδή, αν είναι ο Οκλαχώμα, που όπως φαίνεται, ο Οκλαχώμα θα είναι προηγείται 3-2, παίζουν απόψε τα ξημερώματα. Θα ήθελα πάρα πολύ, έχω πολύ, θα είμαι περίεργος να δω τι είναι να γίνει.
0: Προβάδισμα.
1: Εννοείς αν πάνει η Thunder ή η Thunder.
0: Okay.
1: Αν πάνει η Spurs 50-50, 51-49 να δίνουν τους Knicks. Αλλά έχει ένα hype γύρω από τους Knicks, παίζουν και πολλά ωραίο μπάσκετ. Εγώ πιστεύω να μπουν πολλά φορτσάτα οι Knicks στην τελική φάση, είναι όποιος και είναι ο αντίπαλος τους. Να πάει και να κάνουν ζημιά, μακάρι να τα καταφέρουν.
0: Εσύ δεν μου είπες όμως, απεφύγες την ερώτηση
1: που
0: διάς προβάδισμα στο κύπελλο. Κύπελλο Κύπρου. Εγώ είπα σου δύο ένα ελαφρό.
1: Είμαι μοιρασμένος για να σου πω τον λόγο. Πιο καλή ομάδα θεωρώ Απόλλωνας.
0: Σαν ομάδα ή σαν...
1: Ναι, βλέπω την πιο δυνατή είναι τη στιγμή, πιο φορτσάτη, πιο πάνω στο άλογο να πούμε. Αλλά έχει, επειδή είναι έναν παιχνίδι και βλέπω παίχτες της ΠΑΦΟΥ με προσωπικότητα, έχει παίχτες με προσωπικότητα. Νταβίτ Λουίς, Λούκασεν, Πέπε και τα λοιπά, ο Ζάζα που είναι παίχτης που μπορεί να σου κάνει πράγματα σε
0: ένα παιχνίδι. Να παιδίξεν το πολλές φορές.
1: Ναι, ναι. Πιστεύω ότι τσάι που μοιράζει στο μυαλό μου. Αν ήταν λίγο διαφορετικό.
0: Άρα εσύ πιστεύεις ότι είναι τόσο γεμάτον το ρόστερ της που ακόμα και σημαντικές οι απουσίες.
1: Διακυβεύεται και κάτι μεγάλο. Δηλαδή το ότι κέρδισε και γύρω ο Κυπελλούχος με την κατακτήση του Europa League που είναι στο Βίλα. Σχεδόν ομίλοι του Conference. Έχει δεύτερη ευκαιρία από δεύτερο προκριματικό. Δηλαδή θέλει και προκρίσει.
0: Ναι.
1: Για να σιγουρέψει το εισιτήριο το ευρωπαϊκό.
0: Ναι, δύο προκρίσει.
1: Έχει δύο στι τρει ευκαιρίε που να έχει να περάσει. Έχει δύο προκρίσει που είναι τρει.
0: Εντάξει, από θέμα οικονομική πλευρά νομίζω το Europa League είναι.
1: Όχι, δεν ζητώ.
0: Έχει πολύ διαφορά από το Europa.
1: Ναι, αποδείχτηκε ότι δεν έχει. Αλλά εντάξει, έχει την ευκαιρία να χάσει. Είναι το δικαίωμα στο,
0: ναι, ναι, ισχύει.
1: Στο να χάσει. Ή βρες τραγούδι να αποχαιρετήσουμε.
0: Αφού η πρώτη είναι σε εσύ τραγούδι.
1: Έχουμε ένα τραγούδι. Ο Αιχολύπτης θα μείνει ξεκίνητο.
2: Τι να βάλουμε.
0: Σιέρε ένα Μάικολ πάλι.
1: Μα ήταν που θέσουμε Μάικολ.
0: Δεν ήταν ταινία, δεν σου πω, δεν ταινία του.
1: Να ευχηθούμε στο Γιάννη.
0: Ό,τι πω είναι λάθος σήμερα.
1: Λάθος. Να ευχηθούμε στο Γιάννη. Κλείσαμε άλλη μια Kylie Minogue. Ευχαριστώ πολύ.
3: Το κλείσιμο δεν το έχω το βιολάρι, αλλά έχω το στο έμπα μετά τον break, ναι. Το επιστρέψαμε που είπαμε και πριν.
1: Ναι.
3: Αύριο, να μην τα πούμε νουλά σήμερα, να φύγουμε για τους ακροατές αύριο να ακούσουν που να έχουμε το παιχνίδι και να έχει πιο ένταση, είναι να πιο ωραία.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους που ήσασταν μαζί μας, ακολουθεί φυσικά το αθλητικό δελτίο και σίγουρα η εκπομπή Mappes Show. Εμείς ραντεβού αύριο, καλό υπόλοιπο, γεια σας.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Taste Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράντους. Πρώτον πυλώνω τελικός κυπέλλου Coca-Cola με τον Απόλλωνα και την Πάφο ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους εν ώψη του αυριανού αγώνα στο Γασιπί. Είναι τελικός τριπλής παραλλαγής αλλά και για εμάς μονής επιλογής. Υπάρχει μεγάλη δίψα πάθους και αποφασιστικότητα για το τρόπαιο, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούρης Κωνσταντίνου. Επιστρέφει ο Μαλεκίδης, ίσως και ο Γκασπάρ, αμφίβολος ως Μέρχαλ, εκτός η Βούρος Σπόλγιαριτς και Εντιούντου. Το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της επιδιώκει να κατακτήσει η Πάφο στην τρίτη σερή συμμετοχή της σε τελικό κυπέλλου. Δεν υπολογίζονται Σέμα και Σούνιτς. Αναμένεται ότι θα επανέλθει ο Ζάζα, αμφίβολη Μπρούνο και Πιλέας, γύρω στις 6.000 η προπόληση των εισιτηρίων. Αλλαγή στα διοικητικά της ανόρθωσης, καθώς όπως όλα δείχνουν, ο Σάββας Κουμής, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια είναι χορηγός της ομάδας, μαζί με ορισμένα άλλα άτομα αναμένεται να αναλάβουν ταινία εφόσον καταβληθεί πριν την Γενική Συνέλευση το 30% του ποσού που έχει συγκεντρωθεί. Σε μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να αποχωρήσει ο Κυριάκος Πραστίτης και ίσως κάποια μέλη της διοίκησής του. Πάντως οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και ορίστηκε νέα συνάντηση για το προσεχές Σάββατο. Παράλληλα, η ομάδα των ενδιαφερομένων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επαφών για νέες χορηγίες και πιθανή μετονομασία του γηπέδου. Στο ΑΠΟΕΛ είναι σε αναμονή της διαμόρφωσης της τελικής γραπτής πρότασης από τον Σάβα Αλιασί, ώστε αυτή να παρουσιαστεί για έγκριση ενώπιον των μετόχων της εταιρείας, με τις ενδείξεις για οριστική κατάληξη να είναι θετικές. Καταχωρήθηκε νέα υπόθεση εμπάρκου, ενώ έγινε διευθέτηση μέσω διακανονισμού των οφειλών στον Βηγιαφάνες. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Ροντέν και Αλομέροβιτς ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Επίσημη πρόταση για τον Ιβάν Πάνκοφ του Ύψωνα, σε πρώτο πλάνο η εξέβρεση προπονητή. Στην Ομόνια βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Σεμέδο, ο οποίος άρχισε προπονήσεις με το πράσινο ακροτήρι και είναι εν ώψη Μουντιάλ. Αναμονή για τις απαντήσεις των Ντιουγκού και Μάριτς. Παρελθόν από την Ομόνια Ραδίπο Μαρίνο Σατσάς, από κοινού όπως ανακοινώθηκε, λήχθηκε η απόφαση για μη συνέχιση της συνεργασίας τους. Είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή για την Εθνική, γιατί είμαστε στο τέλος της χρονιάς. Σε αυτά τα δύο φιλικά θα δοκιμάσουμε κάποια νέα στοιχεία, ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Απόστολος Μάντζιος. Με πρωινή προπόνηση στον Αρχάγγελο συνεχίστηκε σήμερα προετοιμασία για την Εθνική Ανδρών. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στον Άρη. 5 ποδοσφαιριστές έχουν ήδη αποχωρήσει. Αποκτήθηκε ο Ζούλιο Σέζαρ. Αποχωρεί ο βοηθός προπονητής Τόμι Γίνιγκεν. Μετά την Γενική Συνέλευση στις 2 Ιουνίου, οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για μεταγραφικές προσθήκες στην ΑΕΛ, έπειτα και από τις μαζικές αποχωρήσεις. Πραγματοποιείται στις 6.30 το απόγευμα η Γενική Εκλογική Συνέλευση του Ολυμπιακού Λευκοσία στο οίκημα του Σωματείου. Ενδιαφέρον από τον Κώστα Σεραφείμ για να σχηματίσει διοίκηση. Στον Εθνικό προχωρούν σε αναβάθμιση του σταδίου στο Δασάκι. Θα πρέπει να κατατεθούν τα σχέδια για έγκριση και να καταβληθεί μέσα στο 2027 και το σχετικό κονδύλι. Συνεχίζει στον Πάγκο ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Η ΑΕΚ θα προτείνει επέκταση συμβολαίου στον Νίκολιτς μέχρι το 2028, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο Βίκτορ Παράδο, ο πλάγιος μπακ της Αλαβές, αποτελεί στόχο του Ολυμπιακού, σύμφωνα με την ΑΣ. Η Εθνική Ελλάδας άρχισε την προετοιμασία της για τα φιλικά με Σουηδία στις 4 Ιουνίου και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Σε συμφωνία με την Newcastle έφτασε η Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Άγγλου μεσοπιθετικού Άντονι Γκόρτον. Ενδιαφέρον επιδεικνύει και για τον Χούλιαν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Νεϊμάρ αποχώρησε με ενοχλήσεις από την πρώτη προπόνηση της Εθνικής Βραζιλίας. Θα χάσει τα δύο πρώτα φιλικά. Για τον πρώτο ημιτελικό των play-off στην Basket Link στις 6 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η φιλοσοφία μου.
2: Να ζω την κάθε στιγμή.
3: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
2: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
3: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
2: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
3: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
2: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
3: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
4: We are who we are at McDonald's.
3: Έλα μαζί μας.
2: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα. Με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και τόκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
7: buysellcypress.com. Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
9: Καλημέρα. Πάμε δουλίτσα.
10: Πρώτα όμως κάνουμε στάσεις στη Shell. Είναι Πέμπτη.
9: Εκεί.
10: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
9: Άσε μας καλέ.
10: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
9: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
10: Μπράβο, το πιάσες.
11: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
14: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
15: Φιλικό προετοιμασίας εν όψη παγκοσμίου κυπέλου. Ιρλανδία-Κατάρ στις 9.45 στην Cita Vision Sports 3.
16: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
17: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει ο μήνας 28. Ζούμε στο έτος 26, άμα δεν το ξέρεις αγαπητέ ακροατή και ακροάτρια. Και είσαι συντονισμένος με τον Sport FM 95, ακούγοντας τη μοναδική εκπομπή που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Mappe Show εκπομπή και έχει στα μικρόφωνα, έχει τον Μάγκη. Καλησπέρα Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Επίσης, άμα γουστάρεις και άμα θες, μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσει απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα ή και γιατί όχι να ερεθίσει τη φαντασία αλλωνών μας.
1: Ενώ ταυτόχρονα, στέλνοντας την ένδειξη CUSHAR, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 2950, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα για το εξωτικό Sharm El Sheikh, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από τη Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή στο ξενοδοχείο Experience St. George 4 αστέρων All Inclusive και αρκετά ακόμη. Να πω ότι η επιλογή ημερομηνίας αναχώρησης είναι μεταξύ 25 Ιουλίου ή 1η Αυγούστου. Η κλήρωση θα γίνει στις 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing. Το δώρο και το πιο σημαντικό στοιχείο που ξεχάσα είναι αξίας 1.600 ευρώ. Που μου είπες ότι πρέπει να ξεκινώ πάντα.
0: Μπροστά. Πόσο είναι?
1: 1.600.
0: Βάλε και λέω παραπάνω. 1.600 με 1.700 λες. Κάπου για μέ.
1: Μπορείς να δώσεις το τέψεις δύο.
0: Πεντάσεις εδώ κάπου για μέ. Λοιπόν, είπαμε ότι στο 29 τη Δευτέρα έπρεπε να μπει αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο Δευτέρα στο τραγούδι και έχει ζήσει ο κύριε Ξαγούσα 13 παρεπτόντως.
1: Τι Δευτέρα θα μπει τραγούδι.
0: Συμφωνούμε, αλλά σε αυτό. Συγγνώμη.
1: Τη Δευτέρα θα μπει τραγούδι.
0: Ναι, τη Δευτέρα είναι του κατακλυσμού. Ναι. Ο κατακλυσμός, Μάγκη, εντό μου πηδούμε νερό ένα στο άλλο, σωστά.
1: Ναι.
0: Είναι και τη αναλήψεω, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν το ξέρει.
1: Είναι η.
0: Ποιο είναι.
1: Η μέρα.
0: Βάφτιση του Χριστού.
1: Άτε τώρα,
0: Μαναία μου ρε παιδιά, ρε παντούτα με πράγματα που πρέπει να, γιατί ούτε σε αφιερωμένο στον, μα έχει κουράσει ρε φίλε, DBG, DPG ρε φίλε, πραγματικά έχει κουραστεί.
1: Η μέρα του Αγίου Πνεύματος.
0: Τι είναι το Αγίου Πνεύματος?
1: Η μέρα του Αγίου
0: Πνεύματος,
1: ναι.
0: Αλλά δεν είναι της αναλήψεως, ή είναι της αναλήψεως?
1: Όχι, είναι η μέρα του Αγίου Πνεύματος.
0: Και τι γιορτάζουμε για το Αγίου Πνεύμα? Μεγάλη χάρη του, ας πούμε,
1: ναι.
0: Έγινε κάτι. Γίνεται σήμερα να μιλήσουμε για το Χασκάσι, λέω. Ποιο είναι 737 γάδε στο Φκιολίντο. Τη αναλήψεω λογικά θα πάμε στην τραπέζα, λέει ένα σαμί.
1: Και το τριμήνο ξεκινά από ψυχοσάββατο.
0: Ποιο είναι το ψυχοσάββατο, τούτο που έρχεται.
1: Έτσι, αλήθεια.
0: Με ψυχοπέμπτη το λέει, ψυχοπαρασκευή και πάει λέγοντα, ναι. Αφού παθαίνουν γκράμπε στα στομάτια μα, ποιο, ναι.
1: Και καταλήγει στη Δευτέρα, όπου γίνεται το η ρήξη του Σταυρού. Που μπαίνεις, που πηδούν στο νερό για να
0: πιάνε το σταυρό. Σε παρέταζε, χάσεις το δίκαιο. Παρέταζε, ζεις, ό,τι θέλω. Παρέτα.
1: Τι?
0: Ο σταυρός πέτασε στον Σαντιοφάνεια, ρε.
1: Ου, ναι. Δεν μπορεί άλλο.
0: Δεν πετάξω σταυρό τώρα, μου αβουτίζουν 400.000 πράγματα στη θάλασσα μου.
1: Άρα τούτο το AI του εις Google είναι
0: καλό. Αφού σας λέω, σταματήστε με τα AI. Πρέπει να τσακάρετε, ας πούμε. Φτάνει με τις... θα σας πούμε για τα ΠΟΕΛΚΣΙ, τα ξέρει ο Μάκης όλα εδώ, τα έχουμε ας πούμε. Εκατεύει το Άγιο Πνεύμα και φώτισε τους ούλους εκ του τσίου στη Σκόπλη 700. Σήμερα, χθες, είχαμε αναδείξει το θέμα και παρελθόντως εγώ είχα γράψει για την κυριακάτικη της, για την καθημερινή, την προηγούμενη Κυριακή, άρα είχα το γράψει για δύο εβδομάδες. Αλλά, όχι, άλλο πράγμα θέλω να πω, πρέπει να το ξαναπώ μια αρχή. Εχθές φωνάζαμε, μαχούμασταν, βλέποντας συνέντευξη τύπου και όλα αυτά. Μετά σκέφτηκα ότι τσακωνόμασταν να θα γίνονται λίγο 28-29.
1: Ναι, ενώ θυμάσαι.
0: Τσακωνόσαν και για τούτο.
1: Ναι.
0: Σωστά. Ναι, αλλά το κείμενο που έπρεπε να γραφτεί δεν είναι το φιάσκο ή το
1: κάζο.
0: Το κάζο, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει εδώ το πού σου είναι ευκό που πάει. Ταιριάζει πολύ περισσότερο. Ναι. Mm-hmm. Δεν ήξερε καν. Ορίσαν το για τις 28 την Πέμπτη. Σωστά.
1: Ναι.
0: Και δεν είσαι ένα πολύ να τσιμπάφω και παρεμβαίνει όχι την Πέμπτη για να βουράτε εσείς να πίνετε στο Champions League. Έτσι. Γιατί ήταν τζίνη η οικολογία.
1: Ναι.
0: Θα το κάνουμε Παρασκευή. Και μάλλον τούτη έχοντα την ώρα σα και για είπα συνό και εγώ κάνουμε την Παρασκευή όπω το λέτε. Άρα με λίγα λόγια, πώ να σου το πω. είναι πούσο νευκό που πάει.
1: Ξεκίνησε.
0: Στολίζουμε δέντρο,
1: ξεκίνησε εντελώς λαθασμένα από την αρχή. Οποιοδήποτε καφκάς για τον τελικό κύπελλο. Εντελώς λαθασμένα.
0: Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, εάν μπορεί κανείς και ο πιο άσχετος να καταλάβει και να διαπιστώσει ότι είπαν. Είπαν του που γεννάνε του 25, ρε φίλε. Εντάξει, σε τι σκέφτηκα πάλι, το έβλεπα σήμερα για να επαναβεβαιωθώ. Ο κύριος Λετζής είπε ότι δεν του πήραμε το σοβαρά υπόψη. Μα που να μείνουν, αφού καλείσαι κάποιος που θέλει να πάεις, σωστά. Και δεν μου κάνει ρε μαγί, καλείσαι κάποιος που θέλει να πάεις, αλλά να πάεις, δεν μου κάνεις. Βάλεις το πάνω στο ψυγείο, ναι.
1: Ναι.
0: Πού να το. Που κάτω που τα σημειώσεις σου, πάεις όλα. Πρέπει να πάεις. Σωστά.
1: Πρέπει.
0: Έστειλε σου την εγκύκλιο η FIFA για την UEFA. Η FIFA για Μουντιά. Πού την έβαλατε, ρε. Πού την είχατε, ας πούμε.
1: Το πρόβλημα είναι ότι ήταν πάνω στο ψυγείο και όχι κάπου μέσα στο γραφείο. Καταλάβες.
0: Εντάξει, εν η FIFA που το στείλε, καταλάβες. Με η Λέλα το στείλε. Με η Μαρούλα. Με η Κιάμου η Σπυρούλα. Σωστά.
1: Όχι, έστειλε.
0: Σωστά. Εν η FIFA που το στείλε.
1: Ναι, αλλά είπα, μετά η συζήτηση ήταν 5-28 ή Παρασκευή 29.
0: Σωστά. Εντάξει, αν αφήναμε τον λογιστή, είσαι να μας πει ότι μπελάς που κάνει η FIFA. Ξέρεις το. Αν τον αφήναμε ακόμα λίγο, θα είναι πάντα μόνος η μπελάς που κάνει η
1: FIFA. Μα το ότι... Ξέρεις, αν είναι άλλος εγκατεύτηκε, να είσαι και δίκαιο με την... Αν το ελαλούσε και... Έρχεται να το συμπληρώσει ότι ρε παιδί μου αυξάνει, έκαμε το παγκόσμιο. Okay. Με τόσες ομάδες, αύξησε μας τις ημέρες.
0: Οκ, okay. Να κάνουμε ο Μουντιάλ. Οκ, είναι ο Γάμις και η FIFA, δέχομαι ο Γάμις. Εντάξει, αλλά περίμενε ρε Σιμάκη. Να κάνεις ένα γάμο, να παντρευτείς μεγάλο.
1: Θυμάσαι που είχαμε ένα συνάδελφο αιρετικό που θέλει να με ξαναγίνει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Οκ, ο Τσενάν είναι μαζί του. Ο Κότσιος δεν θέλει ο Μουντιάλ, ούτε εγώ. Περίμενε, να παντρευτείς. Οκ, okay. Δέχομαι να παντρευτείς, η ώρα η Γαλλία, η Βιονοθός Παρτονά που λέμε σωστά. Ένα μεγαλές και ο χρονιά πριν, κουμπάρε. Έφτα με καλές και όπως. Έλα ρε FIFA και πέρα μας τρεις μήνες πριν, κύριε. Να γάω Μουντιάλ.
1: Τρεις μήνες πριν όμως.
0: Ακριβώς. Κύριε, να γάω Μουντιάλ. Έσαι τελειών τον νου σας. Έσαι τελειών τον νου σας. Γάμο, τι ζούμε ρε εσύ, ας πούμε. Τι ζούμε. Έχει πλάκα, παιδιά. Έχει πλάκα. Επίσης, αστείο είναι, άμα το επεξεργαστείτε μες στο νου, πάλι είναι αστείο. Το γεγονός ότι φέτος να κάτσουν να εξετάσουν σοβαρά. Ότι ο τελικός εμπρέα γίνεται 30 ο Μάη. Ξέρω εγώ. Φέτος το σκεφτήκαμε λέει σοβαρά. Και θα το συζητήσουμε.
1: Η πρώτη χρονιά.
0: Είναι η πρώτη χρονιά που εμφανίζεται ως πρόβλημα, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Κυρίες και... Νομίζω ήταν brief keyword που το αγράφαμε. Brief keyword. Δεν ξέρω, ας πούμε τώρα. Να ενημερώσουμε ότι η κόπο ήταν 2030 έχει μουντιάλ. Και τον ευχαριστούμε. Εσύ πρέπει να τιμηθείς για την προσφορά σου στο Κυπριακό Ποδοσφαίρο, κύριε Κατώνη.
1: Πού γίνεται το 2030?
0: Νομίζω Μαρόκο, Ισπανία και το συναφή.
1: Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Μπορεί ο ταξίδι είναι τούτο πάντως. Εν τω μεταξύ εστήραν τους τσίγα ο Γιούρος και ο χρόνια, αλλά πάλι θα τα είχουν. Είναι αβίστευτα πράγματα, ρε. Άλλο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Ο κύριος Λεζής τι είπε, ας πούμε. Ποια ήταν η τακτική της Κύπρου. Τι.
1: Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
0: Τα σούπερ δρομές.
1: 8 του Ιούνιου.
0: 8 του Ιούνιου να κάνουμε εμείς τον τελικό 30 ο Μάη και να κάνουμε αίτηση έτοιμα ανηθικιό Μάη να κάνουμε 29.
1: Τι 8 του Ιούνιου, πού να πάρουμε 8 του Ιούνιου.
0: Περίμενε.
1: Συγγνώμη.
0: Επίσης είναι πάρα πολύ αστείο και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Είναι ότι φαίνεται ότι σε άλλες ομοσπονδίες και σε άλλες χώρες, και πρέπει να το λάβω εν υπόψη τούτο, δεν πολύ λειτουργά τον που λέμε κάμα χατήρι. Προσπαθήσαμε, λέει, με προσωπικά χατήρια. Με προσωπικά χατήρια, δηλαδή. Μάλλον έπιανε τον αντίστοιχο πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Κροατίας. Σωστά. Mm-hmm. Και του περίμενε, παρέ, έτσι και έτσι. Μην μου κάνεις τίλεση. Μην μου κάνεις λαμογιά, ας πούμε. Έχει ο νους. Ή έπιασε, ξέρω εγώ, τη Σουηδία. Τον κύριο Χάρουνσον, ας πούμε, γιατί είπε έτσι και έτσι. Μην μου κάνεις πελάρα. Εν τω μεταξύ, ο Σέμα πήγε μέσα στο αεροπλάνο και έφυγε. Που είχε χαρά του. Είναι μέρος εθνική. Σωστά. Ο Σούνιτς τον βλέπεις. Ότι του Σούνιτς να το πει να πάει προετοιμασία με εθνική. Με στα τσαντήρκα να πάει. Πολεμιστής της Βοσνίας φαίνεται.
1: Σίγουρα.
0: Τι είναι να πει, ας πούμε, της Παύου, Θεία Παύου, όχι να μείνω, να μην αγαπώ τελικό. Και να χάσω την προετοιμασία μου με Βοσνία. Που παρεπιπτόντως για τη Βοσνία το Μουντιάλ, ενώ ότι για εμάς ο Κατακλυσμός η Δευτέρα, κάτι πες. Κάτι.
1: Για τη Λάρναγα ο Κατακλυσμός.
0: Ναι, σωστά. Σοβαριστείτε λίγο ρε κομμάτι. Στον τελικό του Champions League θα πάνε. Μα υπάρχει όχι συγκεκριμένη διάταξη στους κανονισμούς της FIFA για το Μουντιάλ. Την οποία διάταξη φαίνεται να μην γνώριζαν και πολλοί για τις Ομοσπονδίες. Στην παράγραφο σελίδα 40 που λέει ότι κύριοι 25 ο Μάη πράτε γιώσετε να έρθουν οι παίκτες, στην αμέσως από κάτω μιλάει για αυτές τις εξαιρέσεις που έχει να κάνει με τους τελικούς των διασυλλογικών διοργανώσεων ανά τη συνομοσπονδία στην Κύπρο, στην πλανήτη.
1: Στον πλανήτη.
0: Ναι. Το γράφει η FIFA. Που να τους πάρει ευχή κάτι σκεφτήκαν. Σκεφτήκαν τους γίνει.
1: Αν ήταν η ΑΕΛ στον τελικό, δεν θα ήταν ο Τσο.
0: Τα πιάει δηλαδή. Βάστε ένα reminder το Γενάρη του 27, θυμηθούμε όλοι για την εγκύκλιο μου να θυμώ. Έχει δίκιο ο άλλος έξυπνος εδώ και τον ευχαριστώ.
1: Όχι, χαίρομαι που θα πούν μυαλά. Λογικά για το Euro, εντάξει, του 28 θα πρέπει να έρθει ο Γενάρη του 27 η ειδοποίηση. Ένα μισή χρόνο πριν.
0: Ναι, ένα μισή χρόνο πριν. Εν τω μεταξύ είμαστε και μια τρύπαρα με μια τελεία πάνω στο χάρτη και έχουμε και μέλος της εκτελεστικής μες στη FIFA. Εντάξει, θα πεις τώρα ο Κούκος θα έλεγα, ο Κούμας έχει κι άλλες, έχει άλλα ας πούμε ζόρια να τραβά. Να θυμηθεί να πει το Αθούλη, ρε Αθούλη, έχει λίγο τον νου σου ας πούμε. Μα να που μιλάτε, γιατί έτσι ακονόμασταν και για πολύ καιρό. Το 28-29 του Μάη.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε, ανακοινώθηκε, πότε ανακοινώθηκε νομίζω ο τελικός για την Κύπρο. Πότε ανακοινώθηκε η ΚΟΠ?
1: Στις 4 του Μάη.
0: Όχι, 3. 28 του Απρίλη.
1: Α, εντάξει.
0: 28 του Απρίλη είπε θα κάνουμε τον τελικό 28 του Μάη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και έκαναν το έτοιμα η ομάδα και διαφοροποιήθηκε και πήγε 29.
1: Ναι.
0: Άρα, που 28 του Απρίλη, επήγαμε 4 του Μάη, εφτάσαμε 20 του Μάη που βγήκε και αυτή η είδηση και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος που του ζούλου, που κάνουν ταξίδια, που διηγούν το ποδόσφαιρο, που έως πάντων λαμβάνουν κάτι της που ποδόσφαιρο, σωστά. Ας είστε, ούτε και εμείς το σκεφτήκαμε, δηλαδή, και ένας από εμάς, να ξέρω πεις, δεν πολύ ασχολούμαστε, αλλά ένας που ασχολείται σοβαρά, δεν θα το είχε θέσει σαν προβληματισμό. Εμείς αυτό που θυμηθήκαμε και το έχουμε πει, έσπαζε το πληκτρολόγιο γράφοντας το συνέχεια, είναι ότι κύριε φύγεται τον τελικό που το τέλει του Μάη και πάρει τον κάπου αλλού.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται είναι η πρώτη φορά που έρχεται τόσο νωρίς η αποδέσμευση των ποδοσφαιριστών, έχω την αίσθηση. Δηλαδή συνήθως ήταν 28-29.
0: Ένα σημασία έχει τώρα εδώ.
1: Εντάξει.
0: Ρε, αφού πριν 2 χρόνια τσακωνόμαστε για συμβόλαια των παιχτών.
1: Ναι,
0: που είσαι
1: ναι.
0: Να παίξουν τελικό χωρίς
1: ναι.
0: Μην ξεχνάει τον Μαγνήτη του ψυγείου που είπε Βουδαπέστη για το Euro 28 και βάλει την κολλούνα του 28 στο ψυγείο. Εντάξει, δεν είναι να κάνουμε, φέρε και γάλα τη νύχτα. Ηρεμήστε μερικοί, θέλω να σου πω τι έγινε και βάλαν τον τελικό 29 του Μάη. Είπα είναι εντάξει ρε. Τι, δεν το κατάλαβα. Θέλεις να σου πω. Τι είναι.
1: Και δεν είμαστε η μόνη χώρα που έτσι άργησε κάπως. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι.
0: Τι εννοείς δεν είμαστε η μόνη χώρα.
1: Όχι, τώρα που το σκέφτομαι, είμαστε οι μόνοι.
0: Οι Άγγλοι έπαιξαν 120 μάτς και τελειώσα.
1: Είμαστε οι μόνοι, γιατί προχτές
0: έπαιξαν οι
1: Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί έπαιξαν προχτές τον τελικό τους.
0: Μάλλον έσκευασε κάποιος στην προκήρυξη.
1: Ναι, και βιαστήκα για...
0: Ένας, ας πούμε, ο Τζακ Ραμπίν, έκατσε έσκευασε τώρα. Ήσου το σάι στη Γάζα, δεν έμεινε και τίποτε. Πάθηκε μια διάταξη. Σωστά. Εμείς τι κάναμε εδώ.
1: Βλέποντας που ευρωπαϊκές χώρες που ακόμη δεν έχουν παίξει των τελικών είμαστε εμείς και το Λουξεμβούργο.
0: Εμείς γιατί είμαστε, δεν είναι το θέμα ρε φίλε, εμείς γιατί είμαστε. Γιατί πρέπει να το πάμε 29-28 του Μαΐου να δούμε τον τελικό. Κατάλαβες.
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλές χώρες εκτός Ευρώπης.
0: Περίμενε ρε Σιμάκη να σε ρωτήσω κάτι. Οι Άγγλοι πόσα μάτς παίζουν, 38? Περίμενε, 38.
1: Εννοείς μέσα στη χρονιά του
0: 38 είναι πράθλημα.
1: Ναι.
0: Okay. Και να μην πούμε ότι περισσότερες των ομάδων τους παίζουν και 100 παιχνίδια στην Ευρώπη. Και να μην πούμε ότι θα βάλω τις εθνικές. και τα FA Cup και τα League Cup.
1: Παίζουν, παίζουν πάρα πολλά
0: παιχνίδια. Είναι τόσο τέτοιος αντζίνης εμείς έχουμε άστερη, ας πούμε. Και τούτα ούλα, γιατί είναι ο Κίγης και θέλει να γίνει ομάδες 14 δεν το μάξει, ξέρω. Οι Κίγης, ας πούμε, θέλει να γίνει ομάδες 14. Κάμε τις 12, ρε. Να αναβαθμιστεί ο προϊόν σας, ας πούμε.
1: 60 παιχνίδια εσύ τι φέτος.
0: Εδώ και είναι 60 παιχνίδια και όπως πάστηκε και εμείς μαχούμαστε ακόμα, ρε. Υπολογίζαμε τελικό, ήταν να πάρει το παραλήν με την αραδί που λέει ένας εδώ.
1: Εντάξει, ήταν η εκλογή,
0: ναι,
1: αλλά εκλογές. Δεν μπορεί.
0: Μα ρε φίλε, μα
1: και τις εκλογές ξέραμε.
0: Αδικαιολογήσου του τσόρα.
1: Ξέραμε τις εκλογές.
0: Α, ιστοσία, ξέραμε, ευκήγε το πρώτο, την εγκύκλιο της εκλογής ευκήγε και αγούσα χρόνια πριν, ρε.
1: Μόνο στιγμή που θα μπορούσα να κάνουμε κάτι κοινού μαζί με όλο Λουξεμβούργο, λέει ο 026.
0: Εν τω μεταξύ, πέραν τη πλάκα, γιατί είναι και κάποια πράγματα πολύ σοβαρά, για σκεφτείτε, ας πούμε, τον προμονητή. Και εντάξει, ο Απόλλωνας υψηλοκλήτωσε. Γιατί έπιανε ο Γκάρι Ροντρίγκε, πα στο πράσινο ακροτήριο, αμέσω με του παιδιά, περιμένετε με. Να πω εξωτερικό τελικό. Αλλά για σκεφτείτε, ας πούμε, ο Σαμπίντο που δεν θα γίνει το Σούνιτ.
1: Το πράσινο ακροτήριο πάει σε στυλ Ελλάδα.
0: Ναι, ο Μάριος. Γεια σου, Ελλάδα, Μάριο Τόκα.
1: Ωραία, 4-4-2, α πούμε.
0: Ναι, πάμε, ξέρω, αυτό σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά, ας πούμε, για σκεφτείτε, εγώ επιμένω σε αυτό το σενάριο να ήταν τελικό από Ελλομονία, ας πούμε. Και να είσαι η Ομόνια να μην είσαι μουντιαλικό, να είσαι από Ελ 3. Ή το αντίθετο. Να είσαι η Ομόνια 3 μουντιαλικό, και να μην είσαι από Ελ.
1: Εντάξει,
0: δεν θα γίνει το μάτσο. Είσαι ένα παιχτό Σεπτέμβρη.
1: Θα ήταν οι ακροαματικότητε στο Θεό.
0: Ναι, είσαι να κάνει πολύ δουλειά, να δείξει. Και αναρωτιέμαι, και αυτό είναι το ερώτημα που θέλω να θέσω. Και ίσως απαντηθεί μετά τον τελικό. Οι παφίτες θα το καταπιούν έτσι το χουνέρι, έργο μπαρέ. Δεν θέλω να τα σκεφτώ αν ήταν η ΑΕΛ, δεν θέλω να σκεφτώ αν ήταν του Κίρτζη, για κάμναν του έτσι, για του Αποέλ, για... δεν θέλω να τα σκεφτώ. Άστε, ο καθένα θα σκεφτεί όπως θέλει. Οι παφίτες το καταπιούν έτσι. Και άντε πες ότι κέρδισαν τον τελικό, να άντε καταπιούν.
1: Το σίγουρο του διαβόλου. Δηλαδή, αν έρθει να μου πει και ξεκινήσει. Και σου πω, παραδέχομαι, έκανα λάθος σαν ομοσπονδία. Αλλά οφείλεις να συμμεριστείς και εσύ μερίδιο του λάθος, γιατί ήταν και ο δικός σου εκπρόσωπος, δάμε. Αντιπρόεδρος.
0: Ναι.
1: Αντιπρόεδρος.
0: Ναι, ναι, okay. Έθεσε ένα πολύ ωραίο θέμα. Άρα, πάμε στο επόμενο βήμα. Εμβαθύνουμε τώρα. Ποιανού ήταν η ευθύνη να ενημερωθούν οι ομάδες? Η ΚΟΠ. Ερώτημα, ποιανού? Γιατί να σας πω κάτι για τον προσπαθώ να γράψω μια Κυριακή. Ο Κουτσοκούμνης, ο Μακαρίτης, έστησε έναν καφενέ. Έτσι. Τον εσυντήρησε ο Κούμας για χρόνια. Εν και περιμένουμε που τη μια μέρα στην άλλη ο Χάρης Λοϊζίδη να εγκάμει ότι είναι η Apple, την ΚΟΠ.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά πρέπει να αλλάξει και λίγο η νοοτροπία. Και τι λέει, και τι εννοώ. Πέ ένα συγγνώμη, απολογήθου.
1: Και βρέσει που ευθύνεται για
0: το λόγο. Και βρέσει εκείνο που ευθύνεται να του πεις, φίλε μου, και αρισκήσουμε να πάνε, πήνε στον καπέτ θωρείς. Και να σε παραδεικτώ. Δεν σου είπα εγώ τώρα ότι πια με το που ξαναλέω που το μαγαρί είναι το κουτσοκούμνι, μπον κούμα, να το λοιζίδεις, να πατουν κουμπιάζει, να μας στέλνουν λίγη τιμή και ξέρω όλοι βασικά ρέκλεσαι. Το καταλαβαίνω, ας δίκαι και σωστή. Αλλά απολογήσου, καχύ, τέλος πάντων, και βρες και ποιος είναι ο υπέτειος για αυτήν την κατάσταση. Είναι ο Αθούλης, φίλε μου. Ποιος μου κάνει την εγκύκλιο.
1: Σε ποιον πάει η εγκύκλιο, σαν...
0: Ναι, έλα, ερώτηση, πολύ ωραία ερώτηση. Να τη βρούμε, να την απαντήσουμε. Μας σαν break, να την απαντήσουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε τραγωδία εκτελήχθηκε η επεισοδιακή επιχείρηση της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης. Χθες, σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, υπέκυψε στα τραύματά του ένας εκ των τριών αλλοδαπών που πήδηξαν στο κενό για να αποφύγουν τη σύλληψη. Οι περιφερειακές εξελίξεις και άλλα τρέχοντα ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομολόγους τους της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου στη Λεμεσό. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας προγραμματίζουν για αύριο τα μέλη της οργάνωσης Φωνή των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη γενικότερη διαχείριση του αφθόδους πυρετού από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν το πρωί στο Κουβέιτ. Λίγα λεπτά αργότερα, ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροάμυνας για την αντιμετώπιση εχθρικής επίθεσης με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά το νέο συμβάν στον Περσικό κόλπο. Πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, το βρετανικό Brent ξεπέρασε και πάλι τα 90 δολάρια το αμερικανικό αργό.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Και καύσιμα και ψώνια.
6: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
5: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
7: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι σούπερ σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
2: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
4: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
10: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
11: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95, είμαστε Mappe Show και στο 2950, αν θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Και σήμερα τα μηνύματα είναι πολλά, σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά και την παρέα.
13: Ναι. Στο 2950 επίσης με την ένδειξη CUCHAR, μονομάδε φωνήμα και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο Sharm El Sheikh αξίας 1.600 ευρώ.
12: Λοιπόν, αν πήγαινε αέρα από όλων, μπορεί να κάνουμε έσταση από όλων γιατί είναι αφευκίνο τσόα και τα είχαμε τέτοιου συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, θα τις είχαμε 100%.
13: Στην Αγγλία παίζουν όμως και παραμονή και μόνο είναι το Χριστουγέννων. Παραμονή πρωτοχρονιάς, πρωτοχρονιά. Αν μας πούνε μας έτσι θα το δεχτείτε.
12: Ένας εδώ λέει η Κανάρινη νήσι. Η Κανάρινη νήσι. Ναι, είναι γνωστό. Είναι η Κανάρινη νήσι δίπλα από τους Παπαγαλινούς νήσους και δίπλα από τους Αμπελοπουλώνησους. Σωστά.
13: Ναι.
12: Η Αμπελοπουλώνηση ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Ποιος είναι ο δήμαρχος και ποιος κάνει κουβάντων, έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε. Ξέρουμε όλη την ιστορία αυτών των νησιών. Όπως και να έχει.
13: Εντάξει, οι οποίοι παρεμπιπτόντως παίζουμε στην Ισπανία.
12: Ποιοι είναι?
13: Κανάριες νήσι.
12: Α, οι Κανάριες νήσι.
13: Λας Πάλμας.
12: εν τω μεταξύ είπαμε και είναι μια αποκάλυψη της εκπομπής ανά το παγκόσμιο, σας το λέω με ταπεινοφροσύνη το λέμε κιόλας. Μόνο εμεί και ο Λουξεμβούργο μείναμε να παίξει μαπά. Όλοι οι υπόλοιποι τελειώσαν.
13: Στην Ευρώπη, στην Ευρώπη, στην Ευρώπη.
12: Να βάλουμε και του Καναρίου νήσου μέσα, δηλαδή. Όχι του Καναρίου που είμαι στην
13: Ευρώπη. Να με βάλουμε το Μιανμάρ και τη Μαυριτανία.
12: Να βάλουμε τη Μιανμάρ, η Μαγκή, να βάλουμε του κόκκινου Μιχ, να μου του ελέγαν τότε στο. Να βάλουμε σε την Κινέζικη Επανάσταση του Μάο, να πάμε και στην αναγέννηση που είναι Ευρώπη και να τελειώσουμε.
13: Την Νιγηρία.
12: Δεν θα πληθυσμούμε στην Νιγηρία.
13: Εντάξει, υπάρχουν κάποιε χώρε. Ναι, Las Palmas, Φινιγκουέζε.
12: Ρε, τι τραβού. Εντάξει, απέναντι τη πλάκα, προσπαθούμε και με κάθε τρόπο να το προσεγγίσουμε πιο σοβαρά. Θέσαμε ένα σωρό ερωτήματα. Και το τελευταίο ερώτημα που θέλω να θέσω επί του ζητήματο αυτού είναι το εξή. Πιστεύετε με το χέρι στην καρδιά ότι στην ΚΟΠ γνωρίζουμε ως ευθύνεται? Αλήθεια με μου. Και πρόκειται να τον καλύψουν. Ας πούμε, υπάρχει εκείνη η δομή στην ΚΟΠ που ξέρουν ότι επάγησαν τον κουμπί εντός που το πιέ. Και θα τον καλύψουμε. Θα τον καλύψουμε γιατί είναι συναγωνιστή.
13: Δεν γίνεται. Κάποιοι θα γνωρίζουν. Κάποιοι. Έτσι σου λέω ότι θα γνωρίζουν όλοι. Δεν σου λέω όλοι.
12: Μέχρι στιγμή με όποιο μα έδωσε, τέλο πάντων, δεν μα έδωσαν να καταλάβουν ότι γνωρίζουν τι έγινε. Έτσι, αυτό. Παρεπτόντως να το πούμε κιόλας ότι οι ομάδες Πάφος και Απόλλων ενημερώθηκαν από τις Ομοσπονδίες των Χωρών.
13: Ναι.
12: Και πώς ενημερώθηκαν, είπαν τους θέλουμε τους παίχτες.
13: Email.
12: Ναι, εντζέ στείλαν τους, ας πούμε, το πράσινο ακροτηρίο του Απόλλων να. Σε παρακαλώ, είσαι ο νους σου, γιατί να θέλω το Ρόντρι. Τους έστειλαν μια τυπική διαδικασία.
13: Ότι αναμένουμε ότι στη στάδε του μήνα ελευθερώνει ο ποδοσφαιριστής.
12: Πιστεύετε ότι στην κοπέ ασχολούνται με μάπα? Αυτή είναι η ερώτηση και κλείνουμε. Τα τελειώσαμε. Μην το συνεχίσετε άλλο. Είναι μια ερώτηση δύσκολη να έχει να απαντήσει. Επίσης, και αυτή είναι ωραία ερώτηση, ένα από τα πολλά ζητήματα που θέτουμε και δεν κάνω πλάκα. Το είπαμε και νωρίτερα και θέλω να το συνεχίσουμε. Πώς αντιδράσουν οι παφίτες. Και πες ότι το πήρα.

0: πρόεδρος, και ο πρόεδρος του τόπου και ο πρόεδρος των οργανωμένων του είναι το ίδιο πρόσωπο. Για να αντέχω άλλο. Είναι τυχερή πάνω σε αυτό. Ας δώσουμε αυτή την εξήγηση. Συγγνώμη, χτες το κλείσιμο λέει έκοψες τους Μετάλλικα. Δεν είμαι εγώ, είναι
1: εγώ.
0: Η συνάδελφη, ο Μάκης.
1: Εγώ.
0: Σιγά μου να έχω φτιάξει τους Μετάλλικα. Τώρα είναι ο πιο μαλλικός, γιατί δεν τραυματιάζουν Μπίλετς. Εκάματε μας με κράμπες μες στο στομάχι, εκουραστήκαμε. Δείστε μας κάτι να πούμε, μπράβο μας ρε, τούτοι είμαστε. Ο μόνος που με έκαμε να νιώσω καλά τα τελευταία δύο χρόνια στη ΜΑΠΑ είναι ο Γκολτάρ εκτός ο Ισπανός. Μίλα με τόση αξιοπρέπεια για τον τόπο που εργάζεται. Αλλά όπως τους δεν ξέρεις να
1: πω. Τι σου λέει, θα μπεις να παίξεις κι εσύ.
0: Ναι, εντάξει, έβγαλε ένα πάθος ο άνθρωπος, ήταν έτσι. Μιλούσε με σεβασμό για τον τόπο που εργάζεται ρε φίλε. Εν τσι ακούν την μετάφραση που έγινε, μάλλον έτσι εξήγησαν. Ότι εμείς ετσακωνούμαστε αν θα γίνει 28-29 και πέτσι πρέπει να φύγει 25. Αν υποθέσουμε ότι ο Κάστανος είναι την ΜΑΠΑ.
1: Αν υποθέσουμε ότι ξεκίνησε πολλά ωραία το παιδί μας.
0: Αγαπώ σε 737. Όταν αφήνε τι μπορεί να μπει στην κόπλε 737. Θα μπορούσε η Πάφος να ενωθεί με τον Αποπκίνη Ραπέγιας και να κάνει τα κυπέλλο της 3. Σλάνκ. Ή το ότι έκλεισε το σωματείο είναι εμπόδιο. Ωραίος ο Γαλάτζιος κυρίως.
1: Αφού έκλεισε το σωματείο.
0: Ποιο σωματείο έκλεισε.
1: Και
0: πάει στον έφορο σωματείων και φέρνει τον πίσω. Γίνεται με εταιρεία στον πράγμα. Φέρνει τον πίσω, τσουκιάζει τα κύπελα και ξαφάφκει το. Κατάλαβε. Και ο παγιό του δεν γίνεται. Μπορεί να παίζει ο Χριστούγεννα και στην Αγγλία τώρα. Να δούμε, δηλαδή, να δώσουμε σημασία σε σχέση με τι είπε ο νωρίτερα ακροατή. Προσπαθεί να του υπερασπιστεί. Να το συνεχίζουμε. Μπορεί να παίζει ο Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά, αλλά μετά έχουν και δύο εβδομάδε κενό. Όπου παίζουν κάποια παιχνίδια κυπέλου. Άρα βγαίνει και χωρίς να παίζουμε σε αυτή. Μα ρε φίλε, τώρα θα συσχετίσουμε το δικό μας πρόγραμμα με Αγγλίας. Που αν μπει τώρα να δεις πότε είναι το United Liverpool το 27, εμπαρεμάκι. Όχι, είναι τώρα, έφυγε τον Ιούνιο το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Θα ξέρει και την ώρα, και
1: θα
0: τη μέρα, και τα πάντα.
1: Ναι. Και θα είναι τηλεοπτικό ή όχι.
0: Ναι. Που εμείς, όπως πολύ καλά το μέρος ακροατής, βγάλουμε τρεις αγωνιστικές. Εντάξει, λίγο υπερβολικό.
1: Υπερβολικό.
0: Okay. Τελευταία χρόνια όμως έγινε, εξελιχθήκαμε. Παγιά ήταν τρεις. Υπέχτε στην Άρσεννα και Παρή. Ναι, πήγαν γιατί υπάρχει μια ξεχωριστή διάταξη που φωτογραφίζει τον τελικό του Champions League
1: και οποιονδήποτε. Και του Europa League και του Conference League, αλλά και των Ασιατικών και Ανατολικών.
0: Αφρικανικό, ακριβώς. Κύριε 860, καταλάβατε. Η φρόντισε η FIFA να δημιουργήσουν τη διάταξη. Από κίνηρα σπέγια σαν αλήψιος, γιατί το λέει τώρα εσύ κύριε. Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να ο Απόπ να το έγραψε ήδη τη ΠΑΠ. Μα ρε φίλε, μανιόμινο για σκάλε στο Πρετόριο. Τι να το έγραψε. Να έχει κληρονομιά με από κίνηρα. Το κύπελο να πάει στην ΠΑΦΟ.
1: Αφήνω σου ο κύπελο.
0: Να πάει κάμε διαχείριση το από κίνηρα σπέγια, ρε.
1: Θα έχει να ξέρει.
0: Κουράσατε μας, αφήστε μας λίγο.
1: Κάψε το.
0: Γιατί εσύ είσαι στην εντύπωση ότι η Μακαρίτσα η ΕΠΑ έγραψε το ΕΠΑ, της ΑΕΚ. Παναγιά μου, ρητός ο τόπος. Μια ζωνή έτσι ατσακώνεστε για τον που αφήγε ένας του νου και γιατί το αφήγε και πάει λίγο.
1: Εντάξει, είναι απόλυτα Κυπριακό όμως. Εδώ μήνυμα που...
0: Να ξέρεις να τηλετηριοπεύτη.
1: Φίλε, ευκήκε βαθιά από την Κυπριακή πραγματικότητα.
0: Επέτρεψε μόνο να ανοίξω μια παρένθεση και να πω κάτι επί τούτου. Οι Κύπροι γονείς που έχετε περιουσία, φροντίστε να μοιράζετε ή τουλάχιστον να διευκρινίζετε με πάσα καθαρότητα τι θέλετε και πώς. Μην τα αφήνετε στο έλεος του Θεού, γιατί τα παιδιά σας, η σύντριπτική πλειοψηφία δεν μπορεί να το διαχειριστεί σωστά. Ναι. Σωστό,
1: ναι,
0: μαγιού.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι. Ναι. Το πρέζα χασί Σάββας Γιασίς, λέγεται στο ραδιόφωνο. Βγήκε ήδη σύνθημα ο καημένος ο Γιασίς, ο άνθρωπος. μια παρένθεση ποιητική, έτσι, που άνοιξε στην εκπομπή. Του χρόνου που θα έχει διακοπές.

0: σε εθνικό τρεις εβδομάδες είναι να τελειώσουμε Ιούλιο, λέει. Ναι, του χρόνου διαφοροποιείται κάπως το πρόγραμμα.
1: Ναι, αλλά μειώνεται.
0: Ποιος μειώνεται?
1: Ρε εσύ, έναν τρεις εβδομάδες, αλλά φεύγει έναν παράθυρο. Ναι.
0: Εννοείς μια διακοπή.
1: Ναι. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ένονται δύο παράθυρα που ήταν φέτος και σε ένα. Άρα μειώνεται.
0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ο Καραπατάκης στην Ελλάδα. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν μας ενδιαφέρει. Δήλωση Κανάρι Νήσι, έχουν Μάντιλα Πάλμα στη Λεμεσό.
1: Στη Λεμεσό.
0: Στην άλλο λέει, λασπάσα μας.
1: Έχει σκάσει.
0: Πιστεύω άφησε τα κύπελα της Εκκλησίας Κληρονομιά. Όχι. Ενδιαφέρον για το ρεύμα που θέτει ένας άλλος εδώ ακροατής. Κατά πόσον ο πρόεδρος των οργανωμένων της ΠΑΦΟΥ, Παύλα της Δημοκρατίας, θα φορέσει φανέλα της ΠΑΦΟΥ. Της ομάδας της ΠΑΦΟΥ.
1: Όχι.
0: Ούτε και εγώ νομίζω.
1: Όχι, όχι.
0: Και ο λόγος είναι γιατί. Για ποιο λόγο. Να το θέσω διαφορετικά. Αν ήταν η Ομόνοια αντίπαλος, για η Σαλαμίνα, για η Αλκή Μαγαρίτσα.
1: Πάλι θεωρώ ότι δεν θα ήταν.
0: Ναι. Τότε γιατί δεν προέρχονται να έκαμε το φάκα γύρω μες στα γήπεδα.
1: Γιατί.
0: Άρα είχαμε δίκιο εμείς που λέμε ότι μάλλον δεν σεβάστηκε την ιδιότητα του Προέδρου. Όχι, μάλλον μεταξύ της ιδιότητας του Προέδρου και της ιδιότητας του Προέδρου των οργανωμένων υπερίσχυσε η δεύτερη. Είχαμε δίκιο.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή.
0: Ακούσα, έφαντο στο κύπελο είναι γεροσκύβου, λέει ο 361. Αν εξαιρέσουμε την ευθυνότητα τη ΚΟΠ και οι ίδιε ομάδε καθώ και οι εκπροσώποι του δεν έχουν βαρύτατε ευθύνε. Βαρύτατε.
1: Ναι.
0: Αλλά τι θα πει ο Νίκο ο κύριο του Φιβουάκη, σε πάβο, α πούμε. Όμω, με συγχωρείτε, παρετό ο κύριο Βάγη κάνει εξαιρετική δουλειά για τον Απόλλωνα, η αλήθεια λέγεται. Ανεξαρτήτως αν ξέρει αν δεν ξέρει ποιος είναι ο Σουνσάο. Αλλά να σας πω και το εξής. Είμαστε σίγουροι όμως ότι οι εκπρόσωποι των ομάδων θα έπρεπε να όφυλαν και να γνώριζαν. Θα όφυλαν να γνώριζαν τι και πώς. Είναι η δουλειά τους τούτη. Μα γι' αυτό σου λέω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μάθουμε ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το κάζο. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Είναι ο γενικός διευθυντής στον οποίο μπάντουτα. Δεν ήξερα σε ποιον μπα.
0: Μα ρε φίλε, μα μιλάς για το Αθούλη. Ρε, ο Μαθούλης συμμαχητής του Ροβεσπιέρου, ρε. Πότε γίνει Γαλλία, 400 χρόνια, ρε. Γιατί να διευθύνεται ο καινούριος, όπως το λένε.
1: Μη μου το φάκι, δάρα.
0: Περίμενε, πώς τον έλεγαν τον κύριο καινούριο, τον καινούριο τον
1: Μοριάς.
0: Ο Μοριάς.
1: Μοριάς.
0: Ο Μοριάς. Ο Μοριάς, ρε Μάκη. Ο Σιγάμεν είναι ο γερολιμένας. Ο Μοριάς, η Γαλαμάτα.
1: Πώς το λέει.
0: Ο Βοριάς ρε.
1: Παναλαμβάνει.
0: Βάλε να δούμε. Μα και τόσο ήταν 300 χρόνια στην ΚΟΠ. Φέτος τον μάθαμε. Δεν με συγχωρείτε. Δώσε τον αλλιό μαμό.
1: Ανδρέας Μοριάς.
0: Μοριάς. Μοριάς. Αφού σου είπα Μοριάς Καλαμάτα Πελοπόννησο. Γιατί δεν ήταν στην απονομή της Ομόνοιας ο πρόεδρος. Εντάξει είναι το ερώτημα το εύλογο. Αλλά πρέπει να το εξηγήσουμε κιόλας ότι δεν ξέρω να πει συνέχεια από πίσω. Και όποιο στέλνει προάθλη πλέον πιένει κιόλας.
1: Ο πρόεδρο τη.
0: Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Θα πάει στον τελικό κυπέλλο.
1: Πότε ήταν η απονομή. Μπορεί να είναι εξωτερικό, ρε φίλε.
0: Μετά από δέουσα έρευνα, διαφάνηκε ότι από κοινή έγραψε τη ΠΑΦΟΥ έναν κυπέλλο. Κάτω από τσι πάει. Το οίκημα έγραψε το Discord, λέει εδώ. Ο βασικός λόγος είναι ότι. Εντάξει, τώρα μην με εμβαθύνουμε στα
1: οικογένεια. Πότε πέρσι εφορέσαι.
0: Δεν μου φορέσαι πέρσι.
1: Πέρσι δεν μου ήταν ο τελικός.
0: Εγώ νομίζω που έχει εκλογικό κοινό που έχει εκλογικό ακροατήριο που τον ενδιαφέρει, δεν θα προκαλούσε με τον τρόπο. Δηλαδή, okay, αν έπαιζε με Σαλαμίνα θα μείνει με φάλαν τη ΠΑΦΟΥ. Ή με τη Μαγαρίτσα σαν Αλκή.
1: Okay.
0: Εκτός και αν παραδέχεται το λάθος που έκανε την πρώτη του χρονιά, ας πούμε, που έπαιξε η ΠΑΦΟΣ με την Ομόνοια.
1: Καλά, ρε.
0: Καλά, ρε. Να πάει εσύ.
1: Είμαι...
0: Περιμένω να τον ψηφίσουν από λόγια. Εσύ να πάει φανά ο... ΠΑΦΟΣ.
1: Αλλά είμαι ο πρόεδρος της Σαλαμίνας.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Φαλά, ναι.
1: Και τελείω.
0: Μπήκε το πνεύμα του κότσου μέσα στο στούντιο.
1: Να μιλήσω, ας πούμε. Να φροντίσω να μεταφερθεί στον πρόεδρο, σας παρακαλώ, με φόρεσε τη φανέλα της ΠΑΦΟΥ.
0: Άρα τι ήθελε να πει, ευθύνε τον Παπασταύρου.
1: Όχι.
0: Ότι ευθύνε τον Παπασταύρου που δεν σκεφτεί ότι ο άλλο να πάει φάνελα
1: της ΠΑΦΟΥ. Αν το κάνω εγώ, δεν το πράγμα. Είπα σου εγώ ότι ευθύνε τον Παπασταύρου.
0: Είδε εσύ τον Ομπάμπα να κάνει φάνελα των LA Lakers, α πούμε, για να βάλει του Lakers ενό Βοστόνη.
1: Α σε ρωτήσω, να μιλήσει ο Καραπατάκη με τον Χριστοτουλίδη να του ζήτησε να με βάλει φανελά.
0: Θα του ζήσω χορηγία για το Άγκα Ρένα. Για το θέατρο, βάλει φάνη, το θέατρο δεν την βάλει.
1: Ενώ είχαμε πιο φρόνη μόνο το έξι, ας ζητήσει χορηγία.
0: Ναι, για το μη χορηγία, για τη φαέλα ρε κουμπά. Θέλει βάψει ο πρόσωπος. Αλλά αυτή ρε. Αν ήταν με λίγο σιγνιό τελικός, ήταν να βάλει και ο Παντελονάκη της Πάφου. Παντελονάκη λέει. Ο Γενικός Διευθυντής Πάφου είπε ότι όταν τελειώσει ο τελικός θα μιλήσει σχετικά και θα μάθει ο κόσμος τι συνέβη. Και εντάξει, αλλά γιατί να περιμένουμε, ας πούμε, τον Γενικό Διευθυντή Πάφου, για να μην προσπαθήσουμε εμείς να καταλάβουμε τι έγινε. Εν τω μεταξύ, όντως είναι σημαντικές οι στιγμές για τον Αποέλ. Φαίνεται ότι όλα βαίνουν καλώς.
1: Ναι. Φαίνεται ότι.
0: Να μην πούμε όμως το θέμα, γιατί σε πολύ λίγο θα πάμε σε break. Φαίνεται ότι το δεν θα το ξανά με το πρέτζα χαζί, σαβαγιαζί. Ωραίο σύστημα, μ' άρεσε. Αλλά και μακριά από τέτοια πράγματα πέραν τη πλάκα. Άλλο τα λόγια και άλλο σύμπραξη.
1: Άλλο σύστημα, ρε φιλέ.
0: Ένα μου να πει.
1: Άλλο σα σύστημα, εννοώντα.
0: Ναι, ακριβώ. Ναι, άλλο το ψόφο, ζαβέ. Α πούμε, είναι ωραία πράγματα τότε. Στου τείχου. Ψόφο, ζαβέ. Ψόφο, γκούμα. Ψόφο. Αλέξη. Αλέξη.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι είναι Αλέξη. Εγώ πιστεύω ότι ο Ομπάμα δεν εφόρησε φανέλα. Να κάνει μέθοδο Αναστασιάδη όπως παγιά με το Αποέλα Απόλλων από εδώ. Ναι, το έχει κάνει ο Αθεβός και αυτό τελικά ήταν το πιο ευκολάκι που έκανε ο συγκεκριμένος.
1: Κίνητε 750.000 ευρώ κίνητε σου πρέστη.
0: Α, και στην ανόρθωση είναι πολύ σοβαρό.
1: Περίμενε, να θυμούμε 750. Γιατί κάπου.
0: Νομίζω 75.
1: Και εγώ νομίζω ότι είναι 75, αλλά.
0: Μα και μου, 75 είναι πιο σημαντικέ που είσαι 750.000. Αν πάει στην τράπεζα, αν πει η τράπεζα χρωστά 50.000 ευρώ, ένα πάθει κράμπε στο μάσι. Α σου πει όμω, χρωστά 3 εκατομμύρια, ένα φύγει στην τράπεζα, δεν τραβεί πάρα κάτι. Να πει ότι θα του χρωστά. Σωστά. Ναι. Γι' αυτό είναι λυσιά σαν οι καημένοι. Γιατί δεν παίρνουν και τα καλύτερα του. Να πάνε να πιάνει 75.000 που του έταξε πρωτοχρονιά κιόλα.
1: 750 άδειε ήταν για να πιάσω λεφτά, είναι για να τα δώσω.
0: Τι εννοεί. Μακί, 750 παραμένουν στο whisky, μακί μου. 75 είναι πιο ρεαλιστικό, δεν θα σου πω καταλάβει.
1: Ξέρω το ότι είναι πιο ρεαλιστικό.
0: Τόσα είναι, λέει, την πρωτοχνιά σε άνθρωση. Α σα δω 750.000, είναι να λέω λάδι στον πελό, ετάπα.
1: Ρε, κανεί. Εντάξει.
0: Πονεί παραπάνω ότι του έδωκε του 75. Το που σου λέω, ρε.
2: Γαμό, το πάμε πέντε,
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία του Απόλλων εν ώψη του αυριανού τελικού κυπέλου κόντρα στην Πάφο. Επιστρέφει ο Μαλεκίδης και ο Γκασπάρ, αμφίβολος Μερχάλ εκτός Βούρος, Πόγιαρης και Ντόντου. Έτοιμοι δηλώνουν στην Πάφο για την κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου στην ιστορία τους. Δεν υπολογίζονται σε Μάκε Σούνιτς, αμφίβολοι Μπρούνο και Πιλέας. Αλλαγή στα δικηλικά της ανόρθωσης, καθώς όπως όλα δείχνουν ο Σάββας Κουμής, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια είναι χορηγός της ομάδας, μαζί με το συνδυασμό του αναμένεται να αναλάβουν τα ενία, εφόσον καταβληθεί πριν τη Γενική Συνέλευση το 30% του ποσού που έχει συγκεντρωθεί. Παράλληλα, ενδιαφερόμενοι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για νέες χορηγίες και πιθανή μετονομασία του γηπέδου. Μη δεσμευτική πρόταση με τον Σαββαγιασί αναμένεται να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ με τις ενδείξεις για οριστική κατάληξη να είναι θετικές. Σε μια άλλη εξέλιξη καταχωρήθηκε νέα υπόθεση εμπάρκο ενώ έγινε διευθέτηση με διακανονισμό των οφειλών στον Βιαφάνες. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Ροτένα, Λομέροβιτς και Σουάρε θα ανακοίνωσε η ΑΕΚ επίσημη πρόταση για τον Ιβάν Πάνκοφ του Ύψωνα. Σε πρώτο πλάνο η εξεύρεση προπονητή. Στην Ομόνοια βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Σεμέδο, ο οποίος άρχισε τις προπονήσεις με το πράσινο ακροτήριο εν ώψη Μουντιάλ. Αναμονή για τις απαντήσεις των Ντιούν Κου και Μάριτς. Σε πλήρη εξέλιξη, ο προγραμματισμός στον Άρη, 5 ποδοσφαιριστές έχουν ήδη αποχωρήσει. Αποκτήθηκε ο Ζούλιο Σέζαρ, αποχωρεί ο βοηθός προπονητής Τόμι Γίνιγκεν. Μετά τη Γενική Συνέλευση στις 2 Ιουνίου, οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για μεταγραφικές προσθήκες στην ΑΕΛ έπειτα και από τις μαζικές αποχωρήσεις. Πραγματοποιείται στις 6:30 το απόγευμα Γενική Εκλογική Συνέλευση του Ολυμπιακού Λευκοσία στο Αίγυμα του Σωματείου. Ενδιαφέρον από τον Κώστα Σεράφιμ για να σχηματίσει η διοίκηση.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Η Εθνική Ελλάδος άρχισε την προετοιμασία της για τα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία. Η ΑΕΚ θα προτείνει επέκταση συμβολίου στον Νίκολιτς μέχρι το 28 σύμφωνα με πληροφορίες στην Ελλάδα. Στη συμφωνία με την Newcastle έφτασε η Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Άγγλου μεσοεπιθετικού Αντώνι Γκόρτον. Ενδιαφέρον επιδεικνύει και για τον Χούλιαν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Νεϊμάρ αποχώρησε με ενοχλήσεις από την πρώτη προπόνηση της Εθνικής Βραζιλίας. Θα χάσει τα δύο πρώτα φιλικά. Για τον πρώτο ημιτελικό των play-off της Basket League στις 6 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8:15 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
7: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /el/responsible/gaming.
11: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
12: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
13: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσανε για τα Isomat Thermosystem.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα. Λαομαστοράς.
16: Όταν ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
20: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
22: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Λοιπόν, με τόσες κομματάρες που επιστρέψαμε και ακούτε τον Sport FM 95 και τους Mappe Show στο 2950, άμα γουστάρετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Να πω επίσης ότι στο 2950 με την ένδειξη CEO Sharp, όνομα, επώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα ταξι, για να κερδίσετε ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα για το Sharm El Sheikh. Είναι αξία 1.600 ευρώ. Ενώ από ότι μαζί μας είναι όπως πάντα η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Mbps για το σπίτι. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ. Πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευή με δώσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39 ευρώ και 99 σεν το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Κύριε 444, δεν έχω καν τη δύναμη να διαβάσω το μήνυμά σου, αλλά υποκλίνομαι στο μεγαλείο της ανομαλίας σου. Να πας δηλαδή, δεν χρειάζεται καν να διαβάσω. Βάζελος είναι ο άνθρωπος, σωστά. Ρε φίλε, οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί που βρισκόσουν την Κυριακή το βράδυ, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τι λέγαμε. Α, λοιπόν, σοβαρά μιλώντας, νομίζω πια ότι το θέμα και η ουσία μάλλον των εξελίξη, των, του θέματος δεν είναι εάν ο κύριος Γιασής θα μπει μέσα στον ΑΠΟΕΛ, αλλά όλα τα υπόλοιπα. Και ποια είναι όλα τα υπόλοιπα? Το πλαίσιο της συμφωνίας.
1: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Σ' άρεσε, Μάγκη? Σ' άρεσε, α? Έχει, ρε φίλε. Να κάνω ριάκια, νομίζεις κάποτε?
1: Μάκη,
0: τι είπα?
1: Μάκη.
0: Α, συγγνώμη, όχι, ο Μάκης είναι ο... τι λέγαμε
1: όμως? Άχωσες τον τώρα που το είπε έτσι. Ξέρεις τι σχέση. Λοιπόν, να σου δώσω λίγο τα δεδομένα.
0: Συγγνώμη, είδα ένα τίτλο που βγήκε, ας πούμε, στο κινητό μου χωρίς καν να το ρωτήσω, που μου λέγε, που μου είπε ότι βρήκε τον CEO, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί εδώ και καιρό, όχι εδώ και καιρό, επεξεργάζεται το όλο θέμα. Νομίζω όμως πρωτίστως είναι κάποια θέματα που λειτουργούν, τρέχουν παράλληλα. Η διαδικασία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ότι στις 4 του Ιούνιου στη Γενική Συνέλευση θα παρουσιαστεί. Θα παρουσιαστεί, τέλος πάντων, μια μη δεσμευτική πρόταση από τον Σάββα Γιασί για τον deal μαζί με το ΑΠΟΕΛ. Είναι μη δεσμευτική όμως η πρόταση, εντάξει. Θα παρουσιαστεί εκεί. Θα υπάρξει από εκεί και πέρα η ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού ελέγχου. Εντάξει, και μόλις ολοκληρωθεί θα πάμε στον draft της συμφωνίας. Εντάξει, και μετά θα γίνει η συμφωνία. Είναι τα τρία βήματα που έχουν απομείνει. Οι τελικές υπογράφες, μέχρι τις τελικές υπογράφες.
0: Άρα, θα ναι, αλλά να σου πω κάτι. Έτσι όπως σε κατάλαβα χθες από το event που είχε η προαθλήτρια ομάδα Βούτσαλ,
1: ότι βρίσκεται σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεν
0: και το γεγονός ότι βρισκόταν εκεί και έδινε το παρόν του και είχε συζητήσεις και είχε, ξέρω εγώ, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Ήδη ξεκίνησε να βάζει το νερό στο αυλάκι.
1: Ναι, για το κλίμα αισιοδοξίας που υπήρχε πιο πριν έρχεται να γίνει ακόμη πιο έντονο, μόνο και μόνο που ήταν ο Σάββατο Γιάννης στο Λευκόθεο στη φιέστα αντίτρου του τμήματος Φούτσαλ. Εντάξει, γίνεται ακόμη πιο έντονο.
0: 4 του Ιούνιου θα μας παρουσιάσουν επίσης χωρίς καμία δέσμευση τον πρόεδρο της Βουλής. Πώς θα διαχειριστεί ο κόσμος? Μ' αρέσει, τώρα είμαι το απόλυτο να σκέφτεσαι ποιος είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ας πούμε. Εντάξει, αφού έχουμε 4 του Ιούνιου, μπαίνουμε στο κεφάλαιο της ιστορίας Γιασί. Έτσι. Ο οποίος Γιασί όμως, εξ όσων καταλαβαίνω, δεν θα είναι και άμεσα ανανεμιγμένος.
1: Όχι, δεν θα είναι πρόσωπο που το οποίο κατά ανάγκη θα φαίνεται.
0: Θα πάει συνεχώς να βρει ένα CEO που το μην πληρώνει, όπως κάποιοι άλλοι που βράνε δωρεάν. Εντάξει, ο οποίος θα έχει τον πρώτο λόγο, ξέρω εγώ, έχουν πάρει να βάλει αγγελία, ζητήσει CEO, χωρίς αμυστή. Ο οποίος θα έχει, δηλαδή, ο πιο διάσημος CEO στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, ποιος ήταν? Νομίζω ο Χαμπουλάς. Και εγώ νομίζω ο Χαμπουλάς. Ναι,
1: επίσης,
0: ήταν εκτελεστικός,
1: πώς το λέω. Και ο Σπύρος Νεοφυτίδης. Εκτελεστικός πρόεδρος είναι ο Σπύρος Νεοφυτίδης του ΠΑΣΠ.
0: Άι στον ΠΑΣΠ, ρε φίλε, τώρα μιλούμε για ποδοσφαιρική εταιρεία.
1: Ο Χαμπουλάς ήταν εκτελεστικός πρόεδρος, ναι. Ήταν εκτελεστικός πρόεδρος.
0: Ναι, νομίζω είναι και ο πιο γνωστός, ας πούμε. Δεν θυμάμαι κάποιον άλλο, ας πούμε, ο οποίος ηγήθηκε χωρίς να είναι ηγήθηκε μιας ομάδας χωρίς να είναι ιδιοκτήτης. Σε φαν θα είναι, όχι του Γιασί, τι εννοείς?
1: Σε φαντ θα είναι, ναι.
0: Ποιο τι σε φαντ.
1: Ο Γιάννης, τέλος πάντων, θα έχει ένα φαντ.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα βρίσκεται από πίσω του το φαντ.
0: Με συγχωρείτε, μαυροήρευκε. Φυσικά θα βρίσκεται από πίσω του κάτι. Τι εννοείται, δεν κατάλαβα, πελάνετε ρε. Και ο Μάκης εκτελεστικός πρόεδρος ήταν. Εκτέλεσε, λέει, κανονικά το ΑΠΟΕΛ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το ποιο θα είναι το πλαίσιο της συμφωνίας. Αλλά θα πρέπει να τους αναγνωρίσουμε το εξής πρώτον. Ότι όλα γίνονται σε χρόνο εξπρές.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή δεν. Και αυτό δείχνει και σε πόσο δύσκολη θέση είναι από ΑΠΟΕΛ, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω δηλαδή αν έχουν την πολιτεία να κάτσουν, διαπραγματεύονται και κάνουν γεράνε.
1: Κοίτα, από την αρχή έβγαινε προς τα έξω ότι θα προσπαθήσουν να τρέξουν τις διαδικασίες, ούτως ώστε μια διαδικασία η οποία μπορεί να παίρνει 5 μήνες. Να πάρει 5 εβδομάδες.
0: Ναι. Το πιο σημαντικό είναι ότι η αλήθεια είναι και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, είναι ότι το σωματείο απέτρεψε την καταστροφή του ΑΠΟΕΛ μη υπογράφοντας εκείνο το περιβόητο δάνειο του Βραζιλιάνου. Δηλαδή, αν τότε υπόγραφε το σωματείο και συνενούσε σε εκείνο το δάνειο των Βραζιλιάνων των 3 εκατομμυρίων, έτσι να είχαμε να πω εσύ.
1: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις.
0: Ναι, καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό, άρα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Συνεπώς, αυτό που θέλω να πω και να καταλήξω είναι ότι έχουν στο νου τους πώς θα προφυλάξουν. Ότι βρίσκεις επενδυτή, βρίσκεις. Αλλά πρέπει να τον δεσμεύσεις ότι θα προφυλάξει το σωματείο.
1: Έχει ήδη συζητηθεί το θέμα αυτό. Τι τα έχουν βρει στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν Σύν, Αθηνά και Χειρακίνη, ναι, και γιατί φταίει η ΚΟΠ. Τα σωματεία που είχαν παίχτες που μπορούσαν να πάνε στο Μουντιάλ, Πάφος, Απόλλων, Ομόνια κλπ. Πού ήταν ο νους τους. Καλά να πάθει Πάφος κατ' εμένα, όπως καλά παθαίνει και η ομάδα μου Απόλλων, σαν είχαν τον Κάρι. Και μιλώντας σαν λεφτά, δεν είπαμε κάτι διαφορετικό. Ότι έχουν και αυτές ευθύνες.
1: Ναι, έχουμε μπει. Όπως επίσης είπαμε ότι στις 6 του Μάη, πέραν του τζιόν που έστειλε το Γενάρη. Mm-hmm. Πέραν του τζιόν που έστειλε το Γενάρη στην ΚΟΠ, η FIFA το Γενάρη του 25, στις 6 του Μάη δημοσιεύτηκε γενικότερα. Προς όλον τον κόσμο.
0: Και by the way, είναι και θέμα φιλοσοφίας και προσέγγισης. Δηλαδή, αν ξέρω εγώ, το παιδί σίγουρα έχει κάποια ευθύνη, αλλά συνήθως ζητάμε το μεγαλύτερο μερίδιο με ευθύνης αναλογή στους γονείς.
1: Ναι.
0: Σωστά. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι η μαμά η ομοσπονδία που θα έπρεπε. Αλλά επί τούτου θα ψάξουμε να δούμε ποιος τελικά ευθύνεται, ρε φίλε. Ποιος τελικά ενημερώνεται άμεσα και πάει λέγοντας. Αλλά άμα θες να το πάμε και από πιο πέρα, μιας και το έχουμε εξαντλήσει, έχουμε πει πολλά για αυτό το θέμα από χθες, και νομίζω ότι θέσαμε και ένα σωρό ερωτήματα και προσπαθήσαμε και όλες να απαντήσουμε, είναι ότι καταλήξαμε ότι και εκπρόσωποι των ομάδων έτσι πολύ ξέρουν την ιστορία, τα πράγματα, πάμε παρακάτω. Την κρούση και την όλη προκατακτική αλλά και ουσιαστική δουλειά την έκανε μια κυρία και πιστώνεται, ενώ Πετρίδης και Σιρήμης.
1: Ναι, ναι, ένα λεπτό.
0: Τι θα πει ο φίλος μου 656.
1: Μέσα στην τετραμελήνη επιτροπή που είχε να δείξει τα ΑΠΟΕΛ, η κυρία Γιόρτια είναι μέσα στην τετραμελήνη επιτροπή.
0: Είναι ο κύριος
1: Γρηγοριάδης, ο κύριος Πετρίς και ο κύριος Σιρήμης.
0: Α, τώρα κατάλαβα. Τσόρκι, το παίρνω πίσω. Εντάξει, ρε Μάγκη, όχι. Ο ΑΠΟΕΛ ήταν.
1: Όχι, μπορώ να σου πω ότι και οι τέσσερις συμμετείχαν ενεργά στην όλη η συζήτηση.
0: Επιτρέψτε μου να πάω με φίλο μου 656 που ξέρω ότι αγαπά και τα ζώδια και ότι θα πιστώσει την κυρία Τζορτσιάου.
1: Μα αν μπορεί να την πιστώσει, δεν ξέρω να λέω ποιο σε βοήθησε.
0: Όχι ο Πετρίδης ο πρόδρομο, ρε φίλο. Ξέρω από ελίστα που είπε Πετρίδη, εγώ φκιγούρβε πλέον. Ο Πετρίδης που ήταν.
1: Κωνσταντίνο Πετρίδη ήταν ο πρώην υπουργό οικονομικών.
0: Και ο Μάκη πού θα είναι μέσα σε όλο αυτό, λέει. Πουθενά. Δεν είναι πουθενά αυτή τη στιγμή.
1: Δεν θα είναι.
0: Ενδεχομένως να βρίσκεται σε μια γωνιά και να λέει, ας πούμε, ότι τούτη ψηλό χαπάρι, ξέρω εγώ, ή δεν τα κάνουν και σωστά. Συνήθως εκείνος που κάφηκεται χάνει και τη θέση του στη διαπραγμάτευση. Ναι.
1: Άρα, το πραγμάτο.
0: Αν οι διαδικασίες εξπρές ή απλά σε όλα ναι, γιατί κλείουμε, τούτα είναι ερωτήματα που είναι δειλά-δειλά θα βγαίνουν στο προσκήνιο. Έτσι. Δεν είναι όμως τις παρούσεις. Έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω αν.
1: Θα δούμε τη συμφωνία, θα δούμε το πλαίσιο τη συμφωνία.
0: Ναι, και θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός υπεράσπισης του ΑΠΟΕΛ. Αυτό. Ο παρετούμενος ο κύριος Γιασής είναι και ο παδός του ΑΠΟΕΛ κιόλας. Είναι Λευκοσιάτης.
1: Εντάξει, δεν είναι αλλιώ που λέμε του γηπέδου κάθε
0: φορά. Δεν είμαστε και φυλακοί για τα ΑΠΟΕΛ. Μαγί, είπαμε ότι ήταν με τα ΑΠΟΕΛ αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα αγοράσει με το κύριο. Παιδιά, μην το προσωποποιείτε. Ο Γιασής εκπροσωπεί ένα φαντ. Έτσι, δεν θα είναι αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, ο Μαρινάκης του ΑΠΟΕΛ, για να το καταλάβετε.
1: Για να καταλάβεις, λέει πριν το πόστερ του άντρου Πετρί στον Αρχάγγελο, αλλά ξενεργεί μόνο άντρους.
0: Θα αγοράσει επίσης φαντάστηκες λέει να αναβαγήσει ο κ. 755. Εγώ δεν το βλέπω προς αναβαγή.
1: Μέχρι να μπουν οι τελικές υπογραφές υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Αν θέλεις να είμαστε περίπου στο 80% της διαδικασίας.
0: Ακριβώς. Τι μας είπες για το υπόλοιπο, λίγο σημάκι μου να μου γίνεται.
1: Θα παρουσιαστεί.
0: Το απόλυτα είναι και σε φαντ, ναι.
1: Θα παρουσιαστεί μια μη δεσμευτική πρόταση.
0: Θα παρουσιαστεί μια μη
1: δεσμευτική πρόταση. Τι σημαίνει μη δεσμευτική? Ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη αν τη σπάσει.
0: Ναι, σωστά.
1: Εντάξει. Μετά θα υπογραφεί τον draft τη συμφωνία, το προσύμφωνο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Με όλες τις βασικές αρχές και θα μπουν οι τελειωτικές πυναικές για να έρθει η συμφωνία.
0: Ξαναλέω, το μοναδικό πράγμα που βγήκε στο προσκήνιο και τουλάχιστον νομίζω το γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ακριβώς ζήτησαν αυτοί οι επενδυτές να έχουν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Το είχαμε,
1: και
0: το
1: θα υπάρξει και καταστατική αλλαγή στην εταιρεία.
0: Εντάξει, τούτα είναι τίποτα. Τελικά ο Μάκης επικαίρωνε κανέναν τόσα χρόνια το έναν. Ενώ αξιό αθεόφοβο, έτσι ποιο είναι κάποιο προαθλητή τρόπο σκεφτούμε. Ξυπνούμε και κάθε μέρα σαν να τη αφιέρωμα στην προαθλητή του 24.
1: Κβιλιτάια, εν τον καλά, Φιαφάνης.
0: Το Φιαφάνης ξέρασε τον τέτοια ρε. Πρέπει να σε αφήσαμε στο δωμάτιο σου να θυμάσαι τον Φιαφάνη. Να υποθέσω ότι ο επόμενο είναι ο Τσεμπάκ. Αύριο να ξυπνήσω να λέει για ο Τσεμπάκ. Και ο Σούσης. Ο Σούσης είναι μες στις δύσκολες υποθέσεις.
1: Μπορεί να ο Σούσης ο επόμενος.
0: Ναι, μπράβο, ο Σούσης. Ευτυχώς ο Μπέλετς, μάλλον καταλάβαμε γιατί φεύγει ο Μπέλετς που τα πω. Για μια κέρια για το άνθρωπο, έτσι.
1: Έχω να σου πω ότι ο Μπέλετς πάνω σε όλα ήταν πάντα από τους πιο εύκολους.
0: Κύριος ήταν πάντοτε.
1: Ναι, πάντα.
0: Ήταν κύριος πάντοτε και ήταν μια κουβέντα που τον υποτιμούσαν και τον έβριζαν. Αφού έπαιζαν και χωρίς ρε, γιατί τους πήρουν να είναι 453, να γιάσει ο στόμα σου, είσαι μεγάλος οικονομολόγος, ρε, 453. Πολύ ωραία ερώτηση είναι αυτή που θέτεις. Και μάλλον έτσι δίκαιο είναι τώρα.
1: Μα αφού είσαι τους πει που το γεντάρει.
0: Τι. Ναι, σωστά, δεν. Καλό Σαπίν το πληρώθηκε, ας πούμε, τότε. Πρέπει, γιατί.
1: Ο Σαπίν το, έχω την αίσθηση με όλα όσα συνέβησαν ύστερα, θα ήταν μέσα στις πολύ πολύ δύσκολες υπόθεσεις. Αν και τώρα μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι, εντάξει. Ο κύριος παιχταράς από τη United.
1: Είναι καλύτερος παίχτης ΚΑΠΑ 18 και είναι μόλις 15 χρονών, 21 συμμετοχές και 20 τέρματα. Ο Κύπριος.
0: Μα ρε φίλε, τα πάμε κάθε φορές πάλι να μιλούμε γιατί δεν είναι Κύπριος, είναι το 15% Κύπριο. Δηλαδή είναι το ποσοστό μου, είσαι το όλο το υπόλοιπο είναι που πράσινο ακροτήρι, είναι Άγγλος, είναι. Βόρειο Ιρλανδό, αν δεν καλώ, το 7, το μικρό.
1: Ναι. Πλειοψηφικό πακέτο σημαίνει 51%, αλλά η απόλυτη διαχείριση είναι στο 75%. Πώς αξιώνει το ταμείο,
0: γράφτηκαν και μέχρι 80%.
1: Ναι, γράφτηκε περίπου εκεί. Ήταν μια από τι συζητήσει που υπήρξε για το ποσοστό. Να ξέρει ότι 75% Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε απόφαση να περάσει που γενική συνέλευση, ενώ περνά αυτόματα. Υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες για να μπορέσεις να τις περάσεις απαιτείται πέραν του 75%.
0: Μα κύριε 532, υπάρχει περίπτωση κάποιος να διαπραγματευτεί τον ΑΠΟΕΛ και να μην πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων η προοπτική του γηπέδου? Με πελάνε.
1: Δεν μπορεί να μην
0: υπάρχει. Δεν θα το συζητήσαν. Δεν θα έκαναν, ξέρω εγώ, ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστούν. Εγώντι σε κάτω, ρε κουμπάρε. Εντό να πούμε, α πούμε. Ναι, πιάσε εμένα με το μισό μαλλί, α πούμε. Με το μισό μαλλί,
1: πράγει, πιάει.
0: Ναι, κατάλαβε τι θέλω να πω, έτσι.
1: Προγνωστικά για
0: εκεί θα δείξει, την ισχύ του και το σωματείο, η αλήθεια λέγεται. Η αλήθεια, παιδιά, και πρέπει να του το αναγνωρίσουμε αυτό. Η περίπτωση της Ομόνοιας ήταν, εκτός από πρωτογνωρία τα κυπριακά δεδομένα, ήταν και υψηλού επίπεδου διαπραγματεύσεις.
1: Και ήταν super deal. Το πρώτο ειδικά ήταν.
0: Και το δεύτερο είναι πολύ.
1: Και το δεύτερο είναι πάρα πολύ.
0: Αναθεώρησε, ήθελε να κάνει την αναθεώρηση της συμφωνίας ο Παύλος Σταύρου. Αλλά ήταν διαπραγματεύσεις που διήρξαν πάρα πάρα πολύ καιρό. Απόλυτα βασισμένες σε επαγγελματικό πλαίσιο. Και εκ των υστέρων φάνηκε ότι και οι δύο κέρδισαν. Αυτό δηλαδή που πρέπει να προκύπτει μέσα από μια συμφωνία. να βάζω πιο διαμέρισμα που μισό εκατομμύριο να σου δω 30 χιλιάδες τσαφείο.
1: Και έναν δισεκατομμύριο Κυπρέου να έχεις μέσα σου είναι αρκετά ενισχυρό το γονίδιο.
0: Ναι, εντάξει, όχι, okay, δεν είπαμε, αλλά δεν όπαιξουν οι γενετιστές. Μη μας λες για 80%, αυτά τα λέει ο Γουγιάλη, ο Κουγιάλης λέει. Πού είναι αυτή η ψυχή?
1: Στη θέση.
0: Αν όλα πάνε καλά, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, δηλαδή η επόμενη σεζόν, έχει ενδιαφέρον.
1: Η επόμενη σεζόν, ένα λεπτό. Η επόμενη σεζόν έτσι αλλιώς, να ξέρεις ότι δεν σημαίνει ότι αυτόματα το ΑΠΟΕΛ να μπει σε μια περίοδο η οποία όλα ανθούν, όλα είναι τέλεια, πάμε να κάνουμε 25 εκατομμύρια προϋπολογισμό.
0: Ναι, παιδιά, δεν είναι όντως δηλαδή. Αλλά το θέμα είναι ότι το καλό θα είναι ότι τουλάχιστον θα προσπαθήσουν να συντηρήσουν και διατηρήσουν ένα κορμό μάλλον, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Να βάλει, ας πούμε, 30 εκατομμύρια, σου πει: εγώ θέλω κλείσιο Ματσίνη, κλείτσε τον ένα, κλείτσε τον άλλο.
1: Βάλει 30 εκατομμύρια, θα βγει κλείσιο Ματσίνη.
0: Όχι, κύριε 639, προς απογοήτευσή σου δεν θα κλείσουν. Είναι ξεχωριστή εταιρεία, δεν ξέρουμε αν θα δεχτεί το σωματείο. Μα αφού συμμετέχει, ρε φίλε,
1: και μετά, έχω πει ότι ήδη συζητήθηκε το θέμα και με το σωματείο και για τις δικλείδες.
0: Μα πώς γίνεται να μην συζητά το σωματείο και να μην εμπλέκεται, αφού θα του παραχωρηθούν τα δικαιώματα της ποδοσφαιρικής ομάδας, κύριε Μενόσα 32.
1: Και θα πρέπει να περάσει και από.
0: Ο κύριο 867, εντάξει, έχει δίκιο για τον τελικό το αυριανό, αλλά θα τα πούμε όλα αύριο για τον τελικό. Έτσι, α σου πω. Λόγω του κουρτίσματος και τούτου που συνέβη και αυτή. Είμαι υπέρ του Απόλλωνα και Απόλλων εγώ. Για να πάνε να λυσιάσουν οι παφίτες και να πούν ποιο. Αλλά θα τα πούμε όλα αυτά αύριο. Αν δεν κλείσουν. Α, όχι. Ο 656 τι λέει. Άσε ρε 185. Ορίμασε ρε κουμπάρε με όλη την πελάρα να μου στείλει μια ζωή, α πούμε.
1: Ναι, περίμενε, ναι, ένα λεπτό. Αν γίνει η συμφωνία, ο Χάρης ο Φωτίου, ναι. Εντάξει, δεν καθαρίζει εντελώς το στίγμα που είχε.
0: Σίγουρα, ρε φίλε, γιατί είναι ο άνθρωπος που θα δώσει σκητάλη στους επενδυτές.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα γίνει για μια καλή συμφωνία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ξέρεις, αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι η επιβίωση του ΑΠΟΕΛ, αλλά μετά θα είναι και η συντήρηση του.
1: Ακριβώς.
0: Να πάμε σε άλλο επίπεδο στη κουβέντα μετά. Mm-hmm. Σαν ΑΠΟΕΛ, σας φοβάμαι ότι εκτός από τους προμηθευτές της Κερκίδας και την νέα χρονιά θα έχουν τους επενδυτές της Κερκίδας. Έχεις και άδικο. Μα ήδη έχουν ευκεί και τους βλέπουμε να παριλάβουν. Σας παρακαλώ, έχουμε τελικό κυπέλλου. Α, για τον πάλι ΑΠΟΕΛ. Τι εννοείται, του χρόνου στέλνουμε τάπο, λέει ένας εδώ που είναι λίγο πιο συγκρατημένος. Ο Αθέδου.
1: Ναι.
0: Πώς ορίζετε μια καλή συμφωνία? Αρχικά, κατά τη δική μου άποψη, είναι να διαφυλαχθεί το σωματείο, να εξασφαλίζεται δηλαδή ότι ο επενδυτής δεν θα έχει την δικαιοδοσία να το ξαναρίξει τα χρέη, θα έχει δηλαδή κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Το δεύτερο, έτσι μου έρχεται τώρα στο μυαλό, είναι σίγουρα να διατηρηθεί το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.
1: Πόσο
0: άρα ορίζεται, δηλαδή δεν υπάρχει ένα budget. Ένα budget που αντιστοιχεί σε αυτό που λέμε από ΕΛ. Και άλλα πολλά, εντάξει. Αλλά το ένα και το πιο κύριο, και εννοείται και η οικονομική εξυγίανση. Είπα στο τρεις πυλώνε, ρε, 316. Στο πήγε φύζιολας.
1: Ναι.
0: Κυρίως να μην επιτρέπεται στον επενδυτή να κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή ξέρω εγώ, ύστερα από 5 χρόνια να μιλούμε για μεγαλύτερα χρέη. Αν καταλαβαίνετε τι λέω, να εξηγιανθεί από ελοικονομικά, να απαλλαγεί δηλαδή που τα εκατομμύρια όλα που του άφηγε ο πρώην, και να δημιουργήσει και να διατηρηθεί μια καλή ομάδα. Αυτό. Όπως επίσης και για τη συμφωνία επί του γηπέδου, το σωματείο να υποφεληθεί. Ξέρω εγώ, αν θυμάμαι καλά, στη συμφωνία Παπασταύρου ήταν 25-30% τα ποσοστά του σωματείου.
1: Ήταν. Τίποτα, σβήνεται από το χρέος του σωματείου κάθε χρόνο.
0: Όχι, όχι, μιλώ για το γήπεδο.
1: Α, και για το γήπεδο.
0: Τόσες μέρες ακούμε το από έτσι, από έτσι, κάνει αύριο είσαι τελικό. Εντάξει, θα τα πούμε ρε, αν τελικό, πελάνατε μας, θα τα πούμε.
1: Και αύριο φίλε 250, στον δρόμο είναι ο κόσμος και να μας ακούει. Ναι, με ένα χοντές.
0: Ο ένας τον κόσμο. Ο ένας. Τώρα είναι, δεν σε μέξει. Στον δρόμο θα σε κυρίες και 250.
1: Και στον κόρνο μπορεί να είναι τώρα.
0: Και θα βρέσει.
1: Ένας
0: ομονιάτης που θέλει οικονομική εξυγίανση, το αποέλυσε ούτε με το μέσο ψηφοφόρο του Φιδιάνο.
1: Πώς?
0: Δεν ξέρω εντός, το κόλλησες. Τα κόλλησες όλα αυτά και τα συνέδεσες.
1: Καλή συμφωνία, οποιαδήποτε συμφωνία παραμερίζει πρόεδρο μου Πετρίδη.
0: Αμάρε, δηλαδή σας έγινε, ας πούμε, λέει, είναι ο Κόμις Ράγκουλας, ας πούμε, για μερικούς. Είναι στοιχειωμένος μες στο μυαλό σας, ας πούμε. Σοβαρά πρέπει να ασχοληθούμε με τον τελικό αύριο.
1: Εννοείται. Ο 630 έχει μια ερώτηση. Αφού ο Χαρίς Φωτίου μέσα σε λίγους μήνες βρήκε ένα παιδί, γιατί δεν το έκανε τόσο καιρό αφού ήταν στο συμβούλιο του πρόεδρου Πετρίδη?
0: Μα αφού το παραδέχτηκε 100 φορές ο άνθρωπος ότι δεν είχε την πρωτοβουλία. Δεν είχε μήτε την πρωτοβουλία.
1: Αν ξεκινήσει 10-11 το πρωί, φίλε, θα είσαι στην ώρα σου στο δάσκι αύριο.
0: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, σήμερα σκέφτηκα ο Λευκοσιάτης, χωρίς πλακά. Ήμουν στον παραλιακό κατά τις πρωινές ώρες και κάτι στο καλό είσαι η Λεμεσός. Κάτι ήταν υπουργεία, από ό,τι κατάλαβα. Και για 5 λεπτά πέρναγαν. Κομβόι, εντός τα λέμε. Όχι κομβόι. Πέρναγαν
1: στη σειρά, συνοδείες
0: αστυνομικών. Φίλε, δεν θα μπορούσα να ζω έτσι πολύ. Δηλαδή, καταρχήν σοκαριστήκαμε όλοι. Μείναμε στο ανοιχτό. Δηλαδή, πέρναγαν μια συνοδεία τη αστυνομία.
1: Ξέρω να σου πω, είναι ποιο μείνει στη Λευκοσία αν κάθε μέρα βλέπει αυτό το πράγμα.
0: Καλά, ρε, οι διπλωμάτε που έμπουν, δεν μου λέει τώρα. Πού γίνονται οι αντίστοιχοι στην Κοφίνου.
1: Καλά, ρε, ο άλλο που μένει, α πούμε, ξέρω εγώ, Στρόβολο, Σταυρού. Έτσι βλέπει κάθε μέρα τέτοια πράγματα. Έτσι παίρνουν κάθε μέρα που λέμε. Δεν κάνουν τουρ μέσα στη Λευκοσία.
0: Δεν κάνετε κάτι το πρωί, θα φτάσει να έχουν πορεία εκτινοτρόφι. Θα έχουν όντως πορεία εκτινοτρόφι, μαύριο. Έλα, μην λέμε τέτοια, αν μπερδεύουμε τον κόσμο. Δεν ισχύει. Έχει σκάσει με διαστημική λιμουζίνα συνεργάτη του Σάβα Γιασί στο Αρχάγγελο και παλάβωσαν και οι παίχτες. Ήδη ο Ντάνιελ Ματσίνη λέει ότι θέλει να μείνει με τη νέα τάξη πραγμάτων και έπεται συνέχεια. Θα ξαναθυμηθούν αρκετοί αυτοί που ξέχασαν τα τελευταία χρόνια τη δύναμη ενός υγιή οικονομικά από ελ, λέει ο 765. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε τραγωδία εκτελήχθηκε η επεισοδιακή επιχείρηση της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης. Χθες, σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, υπέκυψε στα τραύματά του ένας εκ των τριών αλλοδαπών που πήδηξαν στο κενό για να αποφύγουν τη σύλληψη. Οι περιφερειακές εξελίξεις και άλλα τρέχοντα ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομολόγους τους της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας προγραμματίζουν για αύριο τα μέλη της οργάνωσης Φωνή των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη γενικότερη διαχείριση του αφθόδους πυρετού από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν το πρωί στο Κουβέιτ. Λίγα λεπτά αργότερα, ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροάμυνας για την αντιμετώπιση εχθρικής επίθεσης με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά το νέο συμβάν στον Περσικό κόλπο. Πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, το βρετανικό Brent ξεπέρασε και πάλι τα 90 δολάρια το αμερικανικό αργό.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
5: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Vox-in και Save-in από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
2: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3.
7: Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Γασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
2: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
3: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
4: Electroline. Έλα στο αύριο. Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
9: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
12: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
14: Μπήκαμε ήπια με το τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής. Το ακούτε Mappe Show στο 2950 Μαγκουστάρετε. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στο μικρόφωνα.
15: Με την ένδειξη επίσης CEO Charmon, ο αδεπώνυμο και την ηλικία σας στο 2950, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το πακέτο διακοπών για δύο άτομα αξίας 1.600 ευρώ για το εξωτικό Sharm El Sheikh.
14: Δεσμευόμαστε και με πάσα ειλικρίνεια και με όλη ας πούμε την τιμιότητα που μας διακατέχει. Δεσμευόμαστε, αλλά δεν ισχύει, ότι αύριο θα μιλήσω μόνο για τον τελικό.
15: Ναι.
14: Σκεφτόμουν να πούμε, ας πούμε, ποιους τελικούς είμαστε από τις δύο ομάδες, αλλά της Πάφου δεν είναι πολύ.
15: Αφού
14: δύο
15: είναι ο τρίτος ηγόμενος.
14: Να θυμηθούμε.
15: Πέρσι, πρόπερσι. Πέρσι ήταν, μπορεί να ήταν.
14: Ενώ το Απόλλωνα να θυμούμαστε, ο Γοντουράσιο ήταν 40 χρόνια που θυμάται.
15: Θυμάσαι το οτιδήποτε από τον Περσινό τελικό. Με μου βρει πέναλτι, άφηστο, οκ.
14: Όχι, δεν ήταν καλό μάτσο νομίζω.
15: Δεν ήταν καθόλου καλό.
14: Αφού του κλείδωσε ο Μπέρκ νομίζω.
15: Δεν ήταν καθόλου καλό παιχνίδι.
14: Επάντησε το κουμπί και πήγε ένα μήνα. Πήγαινε η άμυνα. Κάπω έτσι ήταν το Περσινό μάτσο. Δεν μπορούσε να του παίξει και στα ίσα κιόλα. Άμα πήγαινε πέρσι να παίξει την περσινή. Άμα πήγαινε να παίξει την περσινή Πάφο κατά μου τράζει, να φας να κάτσεις.
15: Ναι.
14: Αφού φαινόταν ότι η ΑΕΚ, εξ όσων θυμάμαι, προσπαθούσε να το πάει παραπέρα, να το πάει παραπέρα, μέχρι να το φτάσει.
15: Ένα στον οποίο στην κανονική διάρκεια δυσκολεύω να θυμηθώ.
14: Ο προπέρσινο ποιο ήταν.
15: Ήταν Ομόνια Πάφο.
14: Μα το 3-0 στο 20 λεπτό.
15: Το...
14: Ναι.
15: Πέπε το τέρμα θυμούμε.
14: Εγώ θυμάμαι να τελειώνει ο τελικός στο πηγεφή.
15: Ναι.
14: Ναι, αλλά... είχαμε. Ποιος ήταν ο τελευταίος ωραίος τελικός από το 20 και έπειτα.
15: Θυμούμε.
14: Είδες, τώρα πρέπει να συζητήσουμε αύριο.
15: Αλλά... Είναι φοφανά να κρίνει.
14: Φοφανά. Ποιο φοφανά, ρε.
15: Να κρίνει αν ορθώς Ολυμπιακός. Ποιος τον έκανε.
14: Και φοφανά ρε, μα
15: είναι φοφανά λέει, ο Λουντού. Συγγνώμη.
14: Αν είναι τον Ελουντού ο φοφανά, ναι, της φυλής τον Ελουντού. Όχι, έχεις δίκιο ανθρωπολογικά, σωστά το είπες. Αλλά να δούμε μια τελικάρα ρε κουμπάρε, όπως ήταν ξέρω εγώ το Απόλλων ΑΕΛ, το ΑΕΛ Απόλλων. Το ΑΠΟΕΛ Ανόρθωση, το Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ, το ΑΠΟΕΛ Απόλλων, το Απόλλων ΑΠΟΕΛ. Το... Δεν θυμάμαι, δεν έχει τελικό που να πει. Μα ποιο είναι ο Μόνοι Εθνικό στα πέντε. Δεν περιπέζει, δεν ξέρω αν είναι ο Μόνοι Εθνικό τώρα. Θυμάμαι, ο τελικό των τελικών, α πούμε. Ρε. Από το 20 και έπειτα δεν θυμάμαι.
15: Το Μόνοι Εθνικό, αν δεν κάνω λάθο, η Μόνοι είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα.
14: Πάμε πολλά λεπτά.
15: Ναι.
14: Το Γιούστε ήταν.
15: Ο Γιούστε.
14: Κάτι τέτοιο.
15: Ιωσεχού.
14: Ήταν η άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών τη ΕΕ στα πλαίσια τη Προεδρία τη Κύπρου, γι' αυτό ήταν και τόσο εντυπωσιακό και φρουρούμενο. Ο Φωτίου, λέει και συνεχίζει, δεν θα μπορούσε να βρει τέτοιο επενδυτή τότε, διότι το ΔΣ του πρόδρομου δεν θα δεχόταν ποτέ μια τέτοια συμφωνία που δεν θα περιλάμβανε τον Πετρίδη ως πρόεδρο από ΕΛ. Α, είδες που μας βοηθάω, 682. Δεν πολύ απέχει από την πραγματικότητα.

0: Δημοκράτες είναι ρε, δεν το παζαριού ρε. Δεν κρατώ να σφυρίνει ο άλλος
1: τον. Δημοκράτες. Ενώ του παζαριού ρε Χρήστο ξέρουν το...
0: Του επιχειρήν θες να πεις.
1: Το αλυσβερίς πιάμε που πρέπει.
0: Ναι, είναι ευκάλλητο ας πούμε κυρία Γιώργια, ξέρω εγώ, δω μια προσφορά και δωμάτιο.
1: Εχτες έγραφα τους υποψήφιους αντιπάλους της ΑΕΚ.
0: Αν μπορείς ήδη σήμερα, εσύ ζήκε ο κ.
1: Έχω...
0: Τους υποψήφιους τι?
1: Αντιπάλους της ΑΕΚ. Η χώρα με τα πιο περίεργα ονόματα σε ομάδες πρέπει να είναι η Σλοβενία.
0: Και ποια ωραία χώρα της Ευρώπης έχουν άλλη.
1: Εμπανεμόρφη. Πέρα από την ομάδα που ονομάζεται Μπράβο, εσύ την ομάδα που ονομάζεται Αλουμίνι Τζις.
0: Ασυχτή. Συγγνώμη, απολογούμε, τον παίρνω πίσω έτσι. Ήταν καθαρά αυθόρμητο και βγήκε χωρίς καν να το συγκρατήσω. Σοβαρά. Αλουμίνι Τζις, ρε. Α, δεν θες που είναι έτσι.
1: Είναι
0: ακόμα και εμείς ηλεκτρολόγοντας.
1: Αλουμινίτσι.
0: Έχουμε και ηλεκτρολόγο αν εμείς στην πρώτη κατηγορία. Δεν μπορώ να γελάσω άλλο. Σήμερα γέλασα πολύ, φτάνει, δεν μπορώ. Κουραστήκα. Μα αφού είπα Σταύρο, ο ίδιος...
1: Στην δεύτερη κατηγορία.
0: Αλουμινίτσις. Είναι ανεβή σιγά σιγά σιγά. Το γιασί τον εντόπισε και βολιοσκόπησε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, πρώην Υπουργός. Εντάξει, ήταν 100 ονόματα για το ποιος τον εντόπισε. Δώσε συμφωνία
1: στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης είναι μέσα στα άτομα της Επιτροπής.
0: Ναι, άλλος λέει εδώ ότι είναι κάποιος άλλος του Δησί όμως. Και δεν είναι ο κύριος Πετρίδης.
1: Εντάξει, εγώ κάποιος... σου.
0: Okay. Δώσε συμφωνία στον κόσμο του θρύου να αφηνιάσει ήδη στα κοινωνικά δίκτυα τάσσουν του διαρκεία και πάει λέγοντα 1672. Έφυγε ο πρόδρομος Πετρίδης και ξαφνικά βρέθηκε Κυπρέος από Ελίστας. Που έχει φαντ. Έτσι ανοίγουν οι πόρτες όταν φεύγει το εμπόδιο, όχι με τα λόγια. Είναι ανοιχτές οι πόρτες για κάθε ενδιαφερόμενο που έλεγε ο πρώην πρόεδρος και όχι μόνο αυτός και άλλοι πολλοί. Κύριε Οχταγωσάτη, η αλήθεια είναι ότι στην περίπτωση του Πραστίτη ανοίγει την πόρτα.
1: Ναι.
0: Ενώ φάνηκε ότι ξέρει, κάνει του τηλέφωνο, είπαν του περίμενε.
1: Εν το απαντούσα.
0: Εν το απαντούσα, ξέρω εγώ. Φαίνεται ότι πίστηκε από του ενδιαφερόμενου όρθιε και αυτό θα μιλήσουμε. Μάκη είναι σοβαρά. Είναι μεσανία ορθωσιά τη.
1: Ναι. Ο κύριος Σάβας Κουμής.
0: Ο κύριος Σάβας Κουμή και ο κύριος...
1: Ο οποίος, εντάξει, εδώ και αρκετά χρόνια είναι στα...
0: Ναι, είναι γνωστή στο... η προσφορά του.
1: Ναι.
0: Δούλευε σε εταιρεία που διαχρονικά είναι χορηγός της ανορθώσης. Ποιος άλλος είναι ο κύριος Φλορέντζου. Φλορέντζου. Ναι, που επίσης είναι γνωστός.
1: Εντάξει, έχουν
0: ακουστεί για κάποια... Και ο κύριος Γιορκάτσης.
1: Οκ. Έχουν ακουστεί άλλα
0: όχι
1: ονόματα.
0: Όχι του Ολυμπιακού Ιορκάτζης.
1: Έχουν ακουστεί άλλα ονόματα. Άλλη. Εντάξει, τον τελικό συνδυασμό θα το δούμε. Ουσιαστικά τι έγινε μέσα στη συνάντηση που είχαν. Συμφωνήθηκαν ότι θα καταβληθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση το 30% του ποσού που έχει συγκεντρωθεί από τον συγκεκριμένο συνδυασμό.
0: Θα καταβληθεί.
1: Ρε εσύ, θα το εγγυηθούν, θα το παρουσιάσουν. Το δάμε.
0: Τις 350 χιλιάδες.
1: Τις 350 δάμε. Είμαστε έτοιμοι. Και φαίνεται ότι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για πιθανή μετανομασία του γηπέδου. Τώρα λέω,
0: όχι μετανομασία.
1: Όχι μετανομασία, να έχω χορηγό.
0: Να χορηγηθεί το όνομα. Ναι, είναι ονοματοδοσία. Ναι.
1: Πώς ήταν το,
0: ποιο?
1: Το αμόχωστος της Σαλαμίνας.
0: Κάθε ήταν χρόνο... όλες οι ποιάδες ήταν. Σαλαμίνας, και ο παλέτα, αμόχωστος, αλουμίνια, αμόχωστος, σπάτουλα, αμόχωστος, ήταν πολλά, ναι. Και το Αντώνης Παδόπουλος, εντάξει ρε, θα λέμε Αντώνης Παδόπουλος.
1: Είναι ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που έχει ανορθώσει.
0: Και πώς δεν είναι, σωστά. Άμα βρεθεί η εταιρεία, η αλήθεια είναι ότι εντάξει τώρα μου πεις η διοίκηση Πετρίδη, λέω Πραστίτη, είχε τόσα πολλά πράγματα που την επί 300 από πάνω, δεν κατάφερε ας πούμε να προσελκύσει, είναι από τα μειονεκτήματά της που δεν κατάφερε να προσελκύσει ας πούμε επενδυτές, ενώ οι του Κουμή θα τα καταφέρουν.
1: Ναι.
0: Θα έχουν... Τούτοι της Αλουμινίτσι παίρνουν και προκαταβολή και εμφανίζονται στο γήπεδο, λέει, αν ξέρεις. Εμένα μου έχουν τύχει σούπερ επαγγελματίες Αλουμινίτσι, να κάνετε καλή έρευνα αγοράς, κύριε, δεν είναι. Παλαιότερα δηλαδή. Αφού ο Παπασταύρο ιδίως είπε πως έγινε με την Ομόνια, γιατί επιμένετε να το ΑΚΕΛ τον έφερε. Αυτό γνωρίζω, τέλος πάντων, ναι. Αντώνης Παδόπουλος που λέει Construction Limited λέει ένας εδώ. Πώς εμμονή έχεις εσύ με ο πουλί ρε 205? Μια ζωή με το πουλί μες στο μυαλό σου ας πούμε. Δηλαδή, τόσες εκπομπές, τόσα χρόνια ας πούμε.

0: Τι εννοείται όμως, κύριε Ξαγόσα 13, ότι δεν έχει συμβάλει το ΑΚΕΛ? Όπως και μάλλον και τώρα του Δυσία, ας πούμε. Πιθανολογώ έτσι. Μόνο το παλατάκι το δικό μας έμεινε ανώνυμο, λέω 047. Ξέρουμε τι γιατί. Τι έμεινε ανώνυμο, ρε. Εμπορική ονομασία έχει. Εμπορική. Το δικό μας γήπεδο στη Λεμεσό, που προοριζόταν για 30 χρόνια του Λεμεσανού και τελικά ανήκει στον ΚΟΑ, είναι το μοναδικό γήπεδο που έχει εμπορικό όνομα και δεν έχει πραγματικό, το κανονικό του όνομα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο γήπεδο στον πλανήτη εκεί που συμβαίνει το πράγμα.
1: Στην Ευρώπη δηλώνεται.
0: Συνήθως η εμπορική ονομασία.
1: Στην Ευρώπη δηλώνεται Λιμάσολ Αρένα.
0: Λιμάσολ Αρένα, ρε. Επειδή δεν έχουμε όνομα, γι' αυτό δεν είπα Λιμάσολ. Τι θα το πούνε οι άνθρωποι, α πούμε. Λινόπετρα Αρένα, το πούνε. Πάφος Αρένα, Λιμάσολ Αρένα. Όπως τη λέμε ζω.
1: Κολλός στην ύψονα.
0: Και ξέρουμε για την Οφκέρη Ταπέλα. Ξέρουμε για την Οφκέρη Ταπέλα. Περιμένουμε τον χρόνο να δείξει.
1: Έσαι.
0: Τι. Δεν ξέρω, δεν είπαμε. Ελπίζω να μην βάλουν όνομα υπεραγορά, γιατί θα σχηγιζόμαστε με την Τζέντη Λεμεσού. Εντάξει, γιατί όχι, μπορεί να είναι το άλλο, άλλη υπεραγορά. Ξέρω εγώ, SL, Πεζή SL, SL. Αντώνης Παδόπουλος, SL, λέω εγώ τώρα.
1: Μπορεί να είναι και η ίδια, δεν απαγορεύεται.
0: Ποια ίδια.
1: Για απαγορεύεται, αν είναι αλφα μέγα Αντώνης Παδόπουλος.
0: Ναι, μπορεί να πάνε, αλλά στο τέλος είναι. Εντάξει, όχι, δεν μπορεί τίποτε, ναι. Σωστά τα λες, μα και ό,τι πεις πας στο θέμα είσαι σωστός. Κολόσσι Πάρκ, γήπεδο. Επιτέλους συμφώνησα με 047 σε κάτι, ας πούμε. Ξέρουμε, ξαναλέω, ποιο θα είναι το όνομα. Σωστά το λέει ο κύριος 718. Πώς να το ονομάσουμε, Καποδίστριας? Όχι. Να το ονομάσουμε Γεωργίος Γρίβας, θα είχαμε τη λεωφόρο Ζούλε. Να το ονομάσουμε Μακάριος.
1: Τις άλλες μισές λεωφόρες.
0: Ναι, να το πούμε Κυπριανού, ο Χριστόφιος αποκλείεται. Αν και ήταν ο πρώτος που έθεσε, η αλήθεια λέγεται.
1: Λάφκος Κλειρίδης υπάρχει.
0: Λάφκος Κλειρίδης υπάρχει. Κάτι σκέφτομαι, κανένα όνομα θα σκεφτούμε, να δυσκολευτούμε, αλλά να το βρούμε. Πού θα πάει.
1: Τη Πάφου.
0: Ο τυχηγός. Τι που γίνεται ο τυχηγού. Τι.
1: Όταν ήταν γίνει με το καλό το γήπεδο τη Πάφου, ποια ήταν η όνομα.
0: Τον Προβόσκι, ξέρω εγώ, αφού είναι Ρώσοι μου νόχτη. Και άλλο δεν είναι. Τον Παπασταύρου τον βρήκα, δεν κάνω λάθος, ο δικηγόρος. Α, δεν το ξέρω αν είναι ο τάδε δικηγόρος. Δεν ξέρω. Όπως και να έχει.
1: Μας το ζήτησε 750.000.
0: Κανονικά είναι Πάφος Αρένα που πρέπει να ονομάζεται τη Λεμεσού, αφού εδώ και περισσότερα παιδιά και πει τη Λεμεσανές. Καλά μας κάνεις εσύ.
1: Άσε δε που είναι πιο κοντά κάποιες φορές να πάει, πάει πιο γρήγορα κάποιες φορές στην Πάφο. Που κάναμε από το γήπεδο, που το ΑΜΕΓΑ, παρά στο κέντρο της Λεμεσού.
0: Καλά, εννοείται, ναι, σωστά. Λοιπόν, παιδιά, ο Κλειρίδης ήταν ο πρώτος. Περίμενε.
1: Τον πρώτο θεμέλιο ήταν ο Κλειρίδης που τον έβαλε.
0: Ναι, εντάξει, ρεύκουν τον αρχαιολόγιο, δεν βρίσκω για να καταλάβει. Ναι. Ναι, αλλά το γήπεδο από το 2008, 2009 και 2010, πότε ήταν, ας πούμε, ως βασική έμπνευση του Άρη και πιο μετά της ΑΕΛ, ήταν με τον Δημήτρη τον Χριστόφη. Στη Λεμεσό είπαμε θα είναι Νίκαρος Αρένα, μπορεί άτε, ας πούμε ότι είναι πούτα outsider. Η Ομόνια θα ξαναπάρει λεφτά που λοίζουν, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι στην
1: Ομόνια. Έχει ένα 15%.
0: Στην Ομόνια ισχύει αυτό που λένε τα ριάγια πας στα ριάγια. Δηλαδή άνοιξε εκείνη η ενέργεια με αριάγια και ό,τι κάνει πιάνει τα. 15% στα 4,5 εκατομμύρια, μάγει πόσα είναι.
1: Έτσι θα είναι 4,5.
0: Πόσα είναι, ναι.
1: Εγγράφουν για 3 ακόμα κάτι.
0: Πόσα είναι, 15%?
1: 450.
0: 450
1: πάνω από μίσο. Πάνω από μίσο. Εντάξει, ένα σου πω, ένα σου πω.
0: Και αν είναι τη μεγάλη μου μεταγραφή, ρε.
1: Δεν τους λέω ότι αφήστε τα.
0: Ναι.
1: Κύριε Αστέρα, αφήστε.
0: Ναι.
1: Φέρμα τον Μπάπικα.
0: Γιατί και πώς να παίζουν όλοι δεξιά εξτρέμ. Να έχουν τον Μπάπικα και τον Μαϊαμπέλα. Να έχουν και τον Εβάντρο. Να παίζουν όλοι αριστερή δεξιά εξτρέμ.
1: Τον Παπίκα το θέλει.
0: Ποιο το θέλει, Ομόνια?
1: Ναι.
0: Ας το ψάξουμε. Όντως το θέλει. Ξανά κουβέντα του. Και πώς θα παίζω δεξί εξτρέμ. Εγώ τον Παπίκα θυμάμαι και αν κάνω λάθος, πείτε το, διορθώστε μας. Τον θυμάμαι είναι ένα κάργα δεξί εξτρέμ. Ακόμη και στον Άρη που ήταν έτσι, άλλαζαν. Στον Άρη του Σπηλές και α πούμε, άλλαζαν πάρα πολύ τις
1: θέσεις. Παίζει κυρίως δεξιά, αλλά είναι ότι.
0: Μα κυρίως δεξιά είναι και ο Μαγαμπέλα.
1: Ωραία.
0: Και δεξιά εξτρέμ διέπρεψε φέτος ο Εβάντρο.
1: Τον Ευάντρο να τον έχω στο κέντρο όπως τον έχω.
0: Εξαρτάται κιόλας. Περίμενε, θέλουν τον Μπάμπικα για Μίνο Σεμέδο.
1: Από τη μια ο Μπάμπικα, από την άλλη ο Σεμέδο, και στη μέση του ο Δάνκοβιτ και πίσω του ο Ευάντρο.
0: Και ο Μαγιαμπέλα, ο Γιωάννης.
1: Πάγκο.
0: Ρε δαμε, φάμε τις...
1: Πάγκο.
0: Δύσκολο. Πάω φύγουν.
1: Καλή συνέχεια.
0: Yes. Παίξε, πάω.
2: Μαύρος ουρανός.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα
1: εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Στην τελική αυτή έχει μπει η προετοιμασία του Απόλλων εν ώψη του αυριανού τελικού κυπέλου κόντρα στην Πάφο. Επιστρέφει ο Μαλεκίδης και ο Γκασπάρα, αφίβολος ο Σμερχάλ, εκτός Βούρος, Πόγιαρτς και Ντόντου. Έτοιμοι δηλώνουν στην Πάφο για την κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου στην ιστορία τους. Δεν υπολογίζονται σε Μάκες, Ούνιτς, Αμφίβολη, Μπρουνό και Πηλέας. Αλλαγή στα διοικητικά της ανόρθωσης, καθώς όπως όλα δείχνουν, ο Σάββας Κουμής, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια είναι χορηγός της ομάδας, μαζί με το συνδυασμό του αναμένεται να λάβουν τα ενία, εφόσον καταβληθεί πριν τη Γενική Συνέλευση του 30% του ποσού που έχει συγκεντρωθεί. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για νέες χορήγες και πιθανή μετονομασία του γηπέδου. Μη θεσμευτική πρόταση με το Σαββαγιάς για να μένεται να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ με τις ενδείξεις για οριστική κατάληξη να είναι θετικές. Σε μια άλλη εξέλιξη έγινε διευθέτηση μέσω διαγωνισμού των οφειλών του Βηγιαφάνες. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Ροντέν, Μουτραζία, Καρδέρο, Αλομέροβιτς και Σουάρε θα ανακοινώσει η ΑΕΚ. Επίσημη πρόταση για τον Ιβάν Πάνκοφ του Ύψωνα. Σε πρώτο πλάνο η εξεύρεση προπονητή. Στην Ομόνοια βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Σεμέδο, ο οποίος άρχισε τις προπονήσεις με το πράσινο ακροτήρι ενώ ψημουντιάλ. Αναμονή για τις απαντήσεις των Τιούν Κου και Μάριτς. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός του Άρη, 5 ποδοσφαιριστές έχουν ήδη αποχωρήσει, αποκτήθηκε ο Ζούλιο Σέζαρ, ενώ αποχωρεί και ο βοηθός προπονητής Τόμι Γίνιγκεν. Μετά τη Γενική Συνέλευση στις 2 Ιουνίου, οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για μεταγραφικές προσθήκες στην ΑΕΛ έπειτα από τις σημαντικές αποχωρήσεις.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Η Εθνική Ελλάδος άρχισε την προετοιμασία της για τα φιλικά με τη Σουηδία και Ιταλία. Η ΑΕΚ θα προτείνει επέκταση συμβολέου στον Νίκολιτς μέχρι το 28 σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελλάδα. Σε συμφωνία με την Newcastle έφτασε η Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Άγγλου μεσοεπιθετικού Άντονι Γκόρντον. Ενδιαφέρον επιδεικνύει και για τον Χούλιαν Άλφαρες της Ατλαντικού Μαδρίτης. Ο Νέιμαρ αποχώρησε με ενοχλήσεις από την πρώτη προπόνηση της Εθνικής Βραζιλίας. Θα χάσει τα δύο πρώτα φιλικά. Για τον πρώτο ημιτελικό των play-off της Basket League αυτή την ώρα διεξάγεται αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, ενώ στις 8:15 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
8: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
7: Ξέρω το μητέρα.
8: Κάμνε το τούρπο.
7: Ναι μητέρα, ξέρω το.
8: Όλα ξέρεις τα.
7: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
8: Όλα ξέρει τα τελικά.
9: Shelby Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η φιλοσοφία μου.
2: Να ζω την κάθε στιγμή.
3: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
2: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
3: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
2: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
3: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
2: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
3: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
1: We are who we are at McDonald's.
3: Έλα μαζί μας.
2: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
4: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
5: Αγάπη, φούσκωσα.
6: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
5: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
6: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
5: Αγάπη, τι έχεις?
6: Η κοιλιά μου.
5: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
6: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
5: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
6: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
5: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
5: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
8: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
9: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
10: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
11: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Και καύσιμα και ψώνια.
13: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
12: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
14: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
17: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλά πάει μας, Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» εδώ στον Sport FM 95. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να σας πω ότι με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου έχετε άμεση πρόσβαση σε επίστοση μέχρι και 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας. Και μπορείτε να κάνετε τις αγορές σε καταστήματα ή online χωρίς ταλαιπωρία και να πληρώνετε αργότερα σε δόσεις που σας διευκολύνουν. Και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Back of Cyprus Mobile App. Θυμίζω και τον διαγωνισμό μας, όπου να είναι μπαίνουμε στην εβδομάδα του διαγωνισμού. Ένας ωραίος διαγωνισμός, όπου ένας ακροατής του Sport FM 95 σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο CU Travel σας στέλνουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Θα κερδίσει ένας, θα πάνε δύο. Το πακέτο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways. Είναι 8 ημέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, 4 αστέρων τα πάντα πληρωμένα. Και η αξία του πακέτου είναι στα 1.600 ευρώ. Για να μπείτε στην κλήρωση, θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Charm. CU Charm, ενωμένα, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Έχουν ξεκινήσει και οι ημιτελικοί στην Basket League στην Ελλάδα. Το πρώτο παιχνίδι είναι τώρα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Στις 9 Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 12-11, 4 και 32 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Τι έγινε, αύριο έχουμε τελικό κυπέλλου, αλλά έχουμε και ορισμένες ειδήσεις οι οποίες νομίζω ότι μπορεί και να μας κρατήσουν έτσι συντροφιά σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Και αναφέρομαι στην Ανόρθωση και στον ΑΠΟΕΛ. Μοιάζουν να είναι δύο ομάδες που γυρίζουν σελίδα. Το Κυπριακό Πρωτάθλημα, δεν ξέρω πώς το συνειδητοποιούν, αλλά μπαίνει σε ράγες επαγγελματικού ποδοσφαίρου, κάτι που θα έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νωρίτερα, τέλος πάντων, δυστυχώς κάποια πράγματα έρχονται βία. Όπως βίαιη ήταν η αλλαγή στην Ομόνια. Όπως επίσης βίαιη ήταν και η αποχώρηση του πρόδρομου Πετρίδη από τον ΑΠΟΕΛ. Και επίσης με βίαιο τρόπο, αν θέλετε, έληξε. Όχι τόσο βίαιο, αλλά ήταν λίγο έτσι βιαστικός. Δεν ξέρω, υπάρχει μια διαφορά. Ο τρόπος που λύγει παρουσία στα διοικητικά σχήματα της ΑΕΛ και της Ανόρθωσης με Σοφοκλέους και Πουλαΐδη.

Μπαίνουμε δηλαδή σε μία, συγγνώμη, σε μία τραπό που χωρίς εξομάλυνση των οικονομικών δεδομένων τα πράγματα είναι δύσκολα για να κρατήσεις υγιή μια ομάδα. Και σήμερα, σε αυτό το στάδιο, αυτή την περίοδο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις μια υγιή ομάδα. Και όταν λέω υγιή, εννοώ από πλευράς οικονομικών, έτσι. Δεν σημαίνει πως όλες οι ομάδες θα πάρουν τίτλους, αλλά σημαίνει να έχεις μια υγεία οικονομική και αθλητική και ας μην παίρνεις κάθε χρόνο τον τίτλο. Δεν σημαίνει πως όλες οι ομάδες θα κατακτούν τίτλους, αλλά μπορεί να σημαίνει ότι όλες πρέπει να αντέχουν οικονομικά και να λειτουργούν στην βάση εσόδων και εξόδων. So good, so good, και αυτό άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Ή τουλάχιστον προσπαθούν οι ομάδες να είναι οικονομικά καλά και ας μην κατακτούν τίτλους. So good, πλέον το οικονομικό έχει γίνει ως το πιο σοβαρό αντικείμενο συζήτησης από όλα τα υπόλοιπα σε αυτό το νησί. Η αστυνομία λέει ότι 453 είναι πεντύποτε για αύριο. Έκαμε μόνο ανακοίνωση για το που να παρκάρουμε. Κάτι μου λέει ότι ένα τα κάνουν σιόνιν πάλι και θα ψάχνουν το λάθος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή εμείς τα ξέρουμε, επειδή εμείς τα προβλέπουμε, γίνεται μια συζήτηση εδώ και πάρα πολλές ημέρες, πραγματικά πολλές ημέρες, και αντιλαμβανόμαστε και προσπαθούμε να κατανοήσουμε το τι μπορεί να στραβώσει, διότι έχουμε εικόνα, τα έχουμε ξαναπεράσει. Πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα δεν ξέρω αν το λαμβάνουν υπόψη στην τροχέα, το τι μπέρδεμα μπορεί να δημιουργηθεί, και μένουμε με τα ευχολόγια, δηλαδή να ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, δεν ξέρω πέραν από τα ευχολόγια τι άλλο μπορεί να γίνει, αλλά θα είναι αδιανόητο στο δικό μου το μυαλό ένα πράγμα το οποίο απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους να τα συζητάμε εδώ και μέρες και στο τέλος να μην συμβαίνει, να μην γίνεται η παραμικρή ενέργεια έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα στους δρόμους, κυρίως από Λεμεσό μέχρι Λευκωσία.

Επιστρέφοντας στην ανόρθωση και τον ΑΠΟΕΛ, να πούμε ότι θα είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από την κιλοτίνα των οικονομικών και να μπορέσουν να κοιτάξουν την αθλητική πλευρά χωρίς έγνοιες. Η συνάντηση των εκπροσώπων που ενδιαφέρονται να αναλάβουν στην ανόρθωση με την παρούσα διοίκηση φαίνεται να οδεύει καλώς. Αυτές είναι οι πληροφορίες που βγαίνουν προς τα έξω. Φαίνεται να υπάρχει μια ταύτιση απόψεων και σε περίπτωση που βρεθεί και ο τρόπος, τότε θα μπει, αν μη τι άλλο, μια τελεία. Μια τελεία με την έννοια ότι θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο που θα ξέρουμε τι χρωστάμε, σε ποιον χρωστάμε, πόσο χρονικό διάστημα έχουμε να αποπληρωθεί κλπ. Κλπ. Θα είναι μια χρονιά η φετινή, εφόσον πει και χρήμα στα ταμεία από την ονοματοδοσία του γηπέδου, που θα γίνει και εξοικονόμηση χρημάτων και σε περίπτωση που η ομάδα διατηρήσει την ίδια σταθερότητα όπως τους τελευταίους μήνες, θα έχει την ευκαιρία να πάει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για μια εκκίνηση την μεθεπόμενη σεζόν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπει χρήμα, να έρθει και το χρήμα που λένε για την ονοματοδοσία, να σταθεροποιήσει η ομάδα την απόδοση που είχε τους τελευταίους μήνες, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν άλλου είδους θέματα και να μπορέσει να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο και το αθλητικό κεφάλαιο, αν θέλετε, την μεθεπόμενη σεζόν.

Στο ΑΠΟΕΛ είναι τα πράγματα διαφορετικά, με την έννοια ότι δεν αντιμετωπίζει μόνιμο πρόβλημα εμπάρκο μεταγραφών. Ότι αυτή είναι και η μεγάλη δυσκολία που έχουμε στην περίπτωση της ανόρθωσης. Είναι όμως σοβαρότερο το οικονομικό πρόβλημα, και εδώ που είναι τα πράγματα, μόνο με ριζική αναδιάρθρωση θα μπορέσει να προχωρήσει. Αν στην περίπτωση της ανόρθωσης θα έχουμε αλλαγή στην διοίκηση, στον ΑΠΟΕΛ θα αλλάξει όλο το μοντέλο λειτουργίας του. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Πρέπει να αλλάξει. Εφόσον οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τον κύριο Γιασί, τότε φεύγουμε από την πολυμετοχικότητα και πάμε στον μεγάλο επενδυτή, μεγάλο φαν, ξέρω εγώ πώς θα είναι, μάλλον μεγάλο φαν. Αυτός θα κάνει κουμάντο, βάση περιπτώσει, και υπάρχει και μια διαφορά μεταξύ του ενός επενδυτή και του φαν. Στην περίπτωση του φαν δεν μιλάμε για φυσικό πρόσωπο, θα υπάρχει βέβαια ένας άνθρωπος εκεί ο οποίος θα υπάρχουν οι εκτελεστικοί που θα αναλάβουν τις διοικητικές θέσεις, ή τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε. Αλλά για φαν, που θα έχουμε ένα φαν το οποίο θα ορίσει ανθρώπους τεχνοκράτες που θα λειτουργούν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Υπάρχουν, επαναλαμβάνω, διαφορές μεταξύ του προέδρου επενδυτή και ενός φαν στον τρόπο λειτουργίας. Δεν είναι το ίδιο.

Πίστεψε με, δεν θυμάμαι, φίλε, τι έχω βάλει αύριο. Τι είναι πρώτη Ευρώπα για τον Ολυμπιακό? Δεν θυμάμαι τι έχω βάλει. Να δω. Να δω, φίλε, 280.

Δεν έχω βάλει για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν δεν το είχε μέσα επειδή ήταν καινούριο. Δεν έχω ιδέα και πρέπει να το διορθώσουμε.

Σαν Απολωνίστας δεν έχω κανένα παραπονό προς Θεού, λέει ο 308, αλλά πάνω σε αυτό που είπες πριν λίγο με τα έσοδα και έξοδα, ο κύριος Κύρζης με τόσα εκατομμύρια χρέος έκαμε σωστά τους υπολογισμούς για τα επόμενα χρόνια με τις τόσες πλουσιοπάροχες δαπάνες σε μακροχρόνια συμβόλαια. Δεν λέω παιχταράδες και ταξίζουν, αλλά μήπως πάθουμε ότι το Αποέλ και η Ανόρθωση, τροφή για σκέψη, πάμε δυναμικά αύριο και ας κερδίσει ο καλύτερος. Ναι, αυτό είναι μία από τις μεγάλες διαφορές των φαν και των μεγαλοεπενδυτών του φυσικού προσώπου, διότι διαφορετικά αντιμετωπίζει την ομάδα ο πρόεδρος οπαδός ή ο πρόεδρος που συνδέεται με την κοινότητα, με την πόλη κλπ. Και διαφορετικά ένα φαν. Το φαν συνήθως θέλει κέρδος. Και υπάρχει και μια μικρή αποστασιοποίηση σε αντίθεση με τον πρόεδρο επενδυτή που μπορεί να συνδεθεί περισσότερο με την ομάδα. Φλωρεντίνο Πέρεθ, για παράδειγμα. Είναι και πρόεδρος και αυτός που κάνει το κουμάντο, αλλά μπορεί να κάνει και το κομμάτι το δικό του, να βάλει. Όπως είναι και περίπτωση Κύρζη, δηλαδή μετράει και λίγο το οπαδικό. Μπορεί να βάλει και λεφτά από την τσέπη του και να πει χαλάλι. Συνήθως οι ομάδες που διαχειρίζονται τα φαν λειτουργούν λίγο διαφορετικά. Είναι πιο αυστηροί στους αριθμούς, χωρίς να σημαίνει ότι θα αποτύχουν. Έτσι, υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν πετύχει πάρα πολλά, διότι βάζουν τους αριθμούς κάτω και κάνουν την επένδυση παίρνοντας τα απαραίτητα ρίσκα, έτσι είναι, και πετυχαίνουν πολύ σπουδαία πράγματα. Απλώς είναι διαφορετικός ο τρόπος.

Και επειδή ακριβώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ του Προέδρου Επενδυτή και ενός φαν στον τρόπο λειτουργίας, αυτή τη στιγμή, για να επιστρέψουμε στα του ΑΠΟΕΛ, εκείνο που προέχει είναι να φύγει η μεγάλη οικονομική πίεση που έχει βυθίσει τον ΑΠΟΕΛ. Και όταν λέω η πίεση, ο ΑΠΟΕΛ θα χρειαστεί ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να ξεκινήσει η χρονιά, όπως είναι τα θέματα του εμπάρκο, όπως είναι οι οφειλές στα κρατικά ταμεία, μισθούς κλπ. Είναι κάποια πράγματα που είναι υποχρεωμένος, δηλαδή ο κύριος Γιασί, λέμε ο κύριος Γιασί διότι ακόμη δεν ξέρουμε παραπάνω λεπτομέρειες, εφόσον προκύψει συμφωνία, να μπει ένα σεβαστό ποσό μέσα, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, για να μπορέσει να ξεκινήσει η μηχανή. Και σιγά σιγά να μπουν τα υπόλοιπα συντάξει. Αλλά το πρώτο ξεκίνημα χρειάζεται έτσι μερικά εκατομμύρια. Η προσπάθεια, θέλω να πω, είναι να στρώσει οικονομικά η ομάδα τη νέα σεζόν και να αρχίσουν να μπαίνουν σε τάξη οι οφειλές, έτσι ώστε να αρχίσει να μειώνεται και το χρέος με την πάροδο του χρόνου. Δεν περιμένει κάποιος ότι από τη μία μέρα στην άλλη μπαίνει εκεί, βάζω 30 εκατομμύρια και λύνω το πρόβλημα. Δεν πάνε έτσι αυτού του είδους οι δουλειές.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Να πω ότι περίπου 7,5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι ημιτελικά. Το μάτς είναι ένα πόντο μπροστά ο ΠΑΟΚ, 31-30 μπροστά ο ΠΑΟΚ.

Και στην ανόρθωση, έτσι, για να επιστρέψουμε και να το κλείσουμε και αυτό το κομμάτι μέχρι να συλλέξουμε και περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ημέρες, επικεφαλής μοιάζει να είναι ο Σάββας Κουμή, και είναι ένα υψηλό βαθμό στέλεχος από ό,τι μαθαίνουμε σε μια εταιρεία η οποία η συγκεκριμένη εταιρεία δίνει χορηγίες και στην ανόρθωση και στη Νέα Σαλαμίνα. Είναι μια εταιρεία η οποία, από ό,τι έχω καταλάβει, βοηθάει τις ομάδες της Αμοχώς του και είναι χορηγός και στις δύο ομάδες. Και αυτό που λέχθηκε, δηλαδή το περίπου 1 εκατομμύριο που έχει συγκεντρωθεί και θα δοθεί και ένα ποσό κοντά στις 300 κάτι χιλιάδες, επίσης ισχύει για να μπορέσουν να πληρωθούν και μισθοί και κάποιες άλλες υποχρεώσεις, έτσι ώστε αν προκύψει συμφωνία να μπορέσουν να μην δημιουργηθούν νέα θέματα. Και η προσπάθεια είναι να αναλάβουν το σωματείο και στη συνέχεια να δημιουργηθεί και νέα διοίκηση που θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα, γιατί η εταιρεία πλέον έχει περιέλθει στο σωματείο, και να δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία, και υπάρχει και κάποιος ξένος ο οποίος ενδιαφέρεται να βοηθήσει, όχι να αναλάβει, να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, και νομίζω ότι στις επόμενες μέρες θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι έμαθα, είναι εδώ και καιρό που συζητάει με την ανόρθωση. Δεν θα είναι πρόεδρος, θα μπει κάποιος άλλος πρόεδρος, από ό,τι μαθαίνω. Αυτή είναι η προσπάθεια των ανθρώπων της ομάδας αυτής για να λάβει, και θα έχει και την βοήθεια από κάποιον ξένο. Πράγμα το οποίο, αν όντως είναι σωστές όλες αυτές οι πληροφορίες, μένει το να φύγει ουσιαστικά αυτή η χρονιά που είναι το εμπάρκο. Και με είχαν πληροφορήσει μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που τον οποίο προσέγγισαν και δείξε να ενδιαφέρεται, είχε απογοητευτεί από το εμπάρκο της φετινής περίοδου, αλλά έχει προσεγγιστεί και πάλι και μοιάζει να είναι καλές οι πιθανότητες να βοηθήσει οικονομικά την ομάδα. Με τρομάζεις, λέει ο φίλος μου ο Σάββας, δηλαδή όλα καλά με ΑΠΟΕΛ, αυτό που φοβόμαστε θα το πάθουμε. Δεν ξέρω τι φοβάσαι, Σάββα. Δεν είναι όλα καλά. Ποιος είπε όλα καλά? Απλώς επειδή τα πράγματα είναι σε οριακό στάδιο πλέον, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, αν θέλεις, και σου θυμίζω και την ατάκα του Χάρη του Φωτίου πρόσφατα σε συνέντευξη, ο οποίος δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είχε πει, ότι θα φανεί, ξέρω εγώ, μέχρι τις επόμενες 15 μέρες αν ο κήπος τον Αρχάγγελο θα ανθίσει ή αν θα βρωμήσει. Άρα αυτό δείχνει ότι τα πράγματα έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Αν εννοείς ότι η ομάδα μπορεί να στρώσει με την έλευση του κυρίου Γιασί, και ότι μπορεί να σημαίνει δηλαδή η έλευση του κυρίου Γιασί, λέμε το όνομά του και όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να ισχύουν, το φαντ αυτό τέλος πάντων που θα αναλάβει, είναι απλώς και μόνο για να μην πει λουκέτο στην ομάδα. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό που οφείλει ο ΑΠΟΕΛ, έτσι τουλάχιστον όπως μας τα παρουσίασε ο Χάρης Φωτίου, ότι μέχρι το τέλος του 27 οι οφειλές θα φτάσουν τα 54 εκατομμύρια ευρώ. Αν δεν τρομάζει με αυτό κάποιος, δεν ξέρω πότε πρέπει να τρομάξεις. Άρα λοιπόν, τι μπορεί να συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Το πρώτα απ' όλα να έχω ομάδα, να μπορώ να ξεκινήσω. Άρα χρειάζομαι ένα σοβαρό ποσό, 3, 4, 5, 6 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πώς ακριβώς, αλλά χρειάζεται ένα μεγάλο ποσό για να μπορέσει να εκκινήσει και μετά να μπουν όλα σε τάξη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, και αυτό είναι το πρόβλημα της ρευστότητας που αντιμετωπίζει σήμερα ο ΑΠΟΕΛ. Αν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έρθουν σε συμφωνία, αντιλαμβάνομαι, και το αντιλαμβάνεται και όλος ο κόσμος, ότι επειδή γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα μας, έχουν τους αριθμούς, ξέρουν δηλαδή πόσο χρήμα χρειάζεται να μπει σήμερα, και από τη στιγμή που συμφωνήσουν, είναι έτοιμοι να το βάλουν.

Μια ερώτηση για εμένα που δεν καταλαβαίνω πολλά. Για ποιο λόγο κάποιος να πάρει μια χρεοκοπημένη εταιρεία όπως ο ΑΠΟΕΛ, τι έχουν να κερδίσουν? Συνήθως αυτό συμβαίνει όμως. Είναι στην, στην παγκόσμια αγορά και αυτή είναι και η κύρια δουλειά των φαντ. Παίρνουν χρεοκοπημένες εταιρείες, τις αναδιαρθρώνουν, τις ανεβάζουν την αξία και τις πουλάνε. Τώρα θα πουλήσουν, ξέρω εγώ, ύστερα από 20 χρόνια ή ύστερα από 30 χρόνια τον ΑΠΟΕΛ, δεν το ξέρω. Μπορεί να το κρατήσουν ως δικιά τους εταιρεία. Αλλά αυτό κάνουν. Δηλαδή, πας και παίρνεις μία εταιρεία σήμερα, η οποία δεν έχει αξία, και επειδή εσύ ακριβώς είναι η δουλειά σου και έχεις την τεχνογνωσία και έχεις και τους ικανούς ανθρώπους να ρεουλάρεις όλη αυτή την κατάσταση, ξέροντας ότι χρειάζεται να βάλεις χρήμα για να μπορέσεις να κάνεις να υπάρχει απόδοση σε βάθος χρόνου. Άρα αυτό θα γίνει. Είναι έτοιμη εφόσον μπει η υπογραφή, σημαίνει ότι εγώ ξέρω πόσα θα χρειαστεί να βάλω, πώς και σε πόσο χρόνο περίπου, διότι μιλάμε για αθλητισμό, θα χρειαστεί να έρθει και η απόσβεση και να φτάσω στο κέρδος. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το ξέρεις σήμερα, διότι εξαρτάται από πολλά πράγματα. Μια έξοδος στην Ευρώπη σου φέρνει κέρδος. Ένας τίτλος σου φέρνει κέρδος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα αυτή είναι η προσδοκία, ότι εγώ ναι, θα βάλω χρήματα να ισώσω, θα κάνω την απόσβεσή μου σε... Δεν ξέρω σε πόσα χρόνια μπορεί να το έχουν βάλει κάτω οι άνθρωποι. Και ας μην ξεχνάμε ότι το χρόνο είναι 5 ομάδες που εξασφαλίζουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Άρα δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό να διεκδικήσει την πέμπτη θέση. Είναι στη μέση του πρωταθλήματος η πέμπτη θέση, που μπορεί να σου δώσει εκείνη την οικονομική ανάσα που ψάχνεις από πολύ νωρίς. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε τραγωδία εκτελήχθηκε η επεισοδιακή επιχείρηση της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης. Χθες, σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, υπέκυψε στα τραύματά του ένας εκ των τριών αλλοδαπών που πήδηξαν στο κενό για να αποφύγουν τη σύλληψη. Οι περιφερειακές εξελίξεις και άλλα τρέχοντα ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομολόγους τους της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας προγραμματίζουν για αύριο τα μέλη της οργάνωσης Φωνή των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη γενικότερη διαχείριση του αφθόδου σπηρετού από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν το πρωί στο Κουβέιτ. Λίγα λεπτά αργότερα, ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροάμυνας για την αντιμετώπιση εχθρικής επίθεσης με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά το νέο συμβάν στον Περσικό κόλπο. Πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, το βρετανικό Brent ξεπέρασε και πάλι τα 90 δολάρια το αμερικανικό αργό.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
5: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Louis St. Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
8: Crust τι?
7: Δβά Crust, δός Crust, two Crusts. Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
8: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
7: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
9: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
10: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
14: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
15: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
16: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
17: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
16: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα, 19,99 μόνο.
17: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
16: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
18: See you in Charm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel, 25 χρόνια. Ταξιδεύουμε μαζί.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
20: Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα στις 28 Μαΐου 2017 στο κατάμεστο Ολύμπικο, ο 40χρονος Φραντζέσκο Τότι κρεμά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια μετά το τέλος του αγώνα της ομάδας του με την Τζένοα. Αγωνίστηκε στη Ρώμα από το 1989 έως το 2017 και κατέκτησε μαζί της ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα Ιταλίας. Ενώ με την σκουάντρα Τζούρα αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής το 2006.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας «Καλώς τα παιδιά» στον Σπορ FM 95, στο 2950 τα μηνύματά σας, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές και μ' άρεσε η ερώτηση του φίλου λίγο νωρίτερα, του 500, για εμένα που δεν καταλαβαίνω πολλά, για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να πάρει μια χρεοκοπημένη εταιρεία όπως ο ΑΠΟΕΛ, τι έχουν να κερδίσουν. Και θα προσπαθήσω έτσι, τώρα που πήρα και 2-3 σημειώσεις, να εξηγήσω την διαφορά του κλασικού επενδυτή, του ιδιοκτήτη τέλος πάντων, σε σχέση με ένα φαντ που αναλαμβάνει μια εταιρεία. Διότι υπάρχουν είναι τα δύο είδη που υπάρχουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και ας πούμε, ο κλασικός επενδυτής, ο ιδιοκτήτης, μπορεί να είναι ένας επιχειρηματίας ή μια οικογένεια, όπως ήταν η οικογένεια Μπερλουσκόνη, ξέρω εγώ, του, πώς τη λέγαμε, του Ανιέλη, τέτοιες ας πούμε, στην Ιταλία. Ή και μια εταιρεία, όπως είναι η φαρμακοβιομηχανία Bayer που έχει την Leverkusen. Όπως ήταν ο Ρωμάν Αμπράμοβις, ξέρω εγώ, ο Alkylife, ο Φλωρεντίνο Πέρετ. Αυτός είναι ο επενδυτής, ο κλασικός, που ουσιαστικά τι κάνει ο επενδυτής, βάζει τα χρήματα, παίρνει τις μετοχές άνω του 50% και είσαι πρόεδρος, έχεις λόγο στις μεταγραφές, πρόεδρος είσαι, Μαρινάκης, Αλαφούζος και τέτοια, ξέρω εγώ, έχει λόγο στις μεταγραφές, στην διοίκηση, στο γήπεδο, στη στρατηγική του συλλόγου. Αυτά λοιπόν κάνει ο κάθε επενδυτής και ο επενδυτής στόχος του δεν είναι μόνο το κέρδος. Ο Μπερλουσκόνη δεν είχε σκοπό μόνο το κέρδος. Μπορεί να θέλεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, την κοινωνική επιρροή. Μπορεί να θέλεις την προβολή σου, το πρεστίζ σου. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Κάποιοι, να μην τα απορρίπτουμε όλα αυτά, την αγάπη για την ομάδα. Κάποιος μπορεί να αγαπάει το Ηλιόπουλο, ρε παιδί μου, μπορεί να αγαπάει, όχι μπορεί, αγαπάει την ΑΕΚ. Κάποιοι μπορεί να το βάζουν και σαν στις επιχειρήσεις τις πολλές που έχουν, να το βάλουν και αυτό και με το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δυο το πρόσωπο, έτσι δεν είναι? Και γι' αυτό βλέπουμε και πολλές φορές κάποιοι, επειδή υπάρχει αυτή η αγάπη, αυτό το συναίσθημα, αυτό το δέσιμο, να βάζουν και πολλά λεφτά και να χάνουν πολλά λεφτά και στο τέλος να φεύγουν γιατί δεν τους συμφέρει. Τώρα το φαντ, το φαντ είναι διάφορες εταιρείες, έτσι, που μαζεύει λεφτά από πολλούς ανθρώπους, πολλούς επιχειρηματίες, πολλούς επενδυτές τέλος πάντων, και τα διαχειρίζεται εντελώς επαγγελματικά.

εγώ θέλω την ομάδα, το φαν θέλει να αυξήσει την αξία της ομάδας. Γιατί αν δεν την, ο στόχος του είναι να βγάλει κέρδος. Άρα πρέπει να, είναι να αυξάνω την αξία της για να έχω κέρδος. Αλλιώς, αν δεν την αυξήσεις, δεν θα έχεις κέρδος. Κόβεις το λαιμό σου λοιπόν να βγάλεις χρήμα. Για να βγάλεις χρήμα πρέπει να γίνει α, β, γ, δ. Δηλαδή το φαν τι κάνει, αγοράζει φτηνά. Γι' αυτό έλεγαν λίγο νωρίτερα ότι δεν θα πας να πάρεις μια ομάδα η οποία είναι καλά. Δηλαδή η Genoa, αν δεν πέσει η αξία της, δεν έχει λόγο να την πάρεις όταν είναι στα καλά της. Δεν έχει νόημα να πάρεις την Crystal Palace σήμερα που έχει τρεις τίτλους μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα και έχει ανέβει η αξία της. Έχει πάρει το Charity Shield, τον κέρδισε τη Liverpool, το FA Cup με τη City, εχθές με την Rayo Vallecano. Έχει ανέβει η αξία της. Δεν έχει νόημα να το κάνεις αυτό. Πας να βρεις μια ομάδα η οποία είναι κάτω η τιμή της. Οπότε ουσιαστικά τι κάνει, αγοράζει φτηνά, οργανώνει την ομάδα, προσπαθεί με την τεχνογνωσία που έχει να αυξήσει τα έσοδά της, κάνει τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στον τομέα αναλόγως. Τώρα μιλάμε για ποδοσφαιρικές ομάδες, δηλαδή να έχω ένα καλό σκάουτινγκ, να έχω ένα καλό μάρκετινγκ, να έχω αυτού του είδους τα θέματα σε ψηλό επίπεδο, να ανεβάσω την αξία του κλαμπ και συνήθως πουλούν. Έτσι, βλέπει την ομάδα ως περιουσιακό στοιχείο που πρέπει να έχει άνοδο. Άρα είναι κέρδος για οποιαδήποτε ομάδα να σε αναλάβει ένα φαν, διότι θέλει να κερδίσει. Για να κερδίσει πρέπει να είσαι καλός. Και για να είσαι καλός σημαίνει πρέπει να έχεις επιτυχίες. Άλλος πως δεν βγαίνει. Άρα το φαν θα κόψει το λαιμό του να σου ανεβάσει την αξιά του. Γιατί τα φαν μπήκαν στο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ καλά γνωστό, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για παγκόσμιο προϊόν. Είναι το ειδικά λόγω τηλεόρασης. Είναι απίστευτα τα έσοδα που μπορεί να έχει κάποιος. Και ακόμη και στην Κύπρο που είναι μικρά, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο έσοδο των ομάδων μας είναι το τηλεοπτικό. Πέραν όλων των υπολείπων, έτσι, των brand της ομάδας και τι εγκαταστάσεις, ξέρω εγώ, που μπορεί να σου αυξήσουν. Αλλά τα social media επίσης που μπορεί να σου δώσουν πολλά πράγματα. Ο πρόεδρος, ρε παιδί μου, θέλει, ξέρω εγώ, δεν τον ενδιαφέρει να χάσει λεφτά. Θέλει τον τίτλο. Το φαν θέλει να έχει αξία. Άρα και τα δύο ουσιαστικά, απλώς στην περίπτωση του φαν δεν θέλουν να χάνουν λεφτά. Θέλουν να βγάλουν. Για να βγάλω όμως πρέπει να κάνω κάτι. Ο ιδιοκτήτης μπορεί και να χάσει. Φοβούνται πολύ τα φαντ ότι χάνει η ομάδα την αξία της. Ξέρεις, δεν δένεσαι. Δεν είναι ο πρόεδρος ο παδός της ομάδας. Δεν δένεται με την ομάδα και αυτό το φοβούνται πάρα πολύ. Και είδαμε διάφορα τέτοια παραδείγματα, κυρίως στην Γαλλία, που φεύγουν και πολλές ομάδες έχουν διαλυθεί. Αλλά αυτό είναι όμως το θέμα, ότι εγώ μπορεί με τα λεφτά που έχει το φαν, συνήθως έχει πει και πολύ περισσότερα λεφτά από ένα επιχειρηματία, διότι μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια. Τι άλλο, η πιο απλή εξήγηση, έτσι για να το κλείνω, του φαν με τον επενδυτή: ο επενδυτής μπορεί να αγαπήσει την ομάδα. Συνδέεται με την ομάδα. Είναι φυσιολογικό να συνδεθεί με την ομάδα. Το φαν αγαπά την απόδοση. Να αυξηθεί δηλαδή η αξία της μετοχής.

φαντ, λέει ο 515, ήταν και η αλήθεια του μνήμη Σένικ. Ναι, ήταν ένα φαντ. Το οποίο δεν πέτυχε. Οκ, υπάρχουν φαντ που πετυχαίνουν. Όπως και πρόεδροι. Ο Λωμάκιν, λέει ο 613. Ο Λωμάκιν είναι άνθρωπος. Δεν ξέρω αν πρέπει να τον βάλουμε σε φαντ. Δεν είναι φαντ. Μάλλον είναι πρόεδρος ομάδας επενδυτής, ας πούμε, που έχει συνδεθεί και βάζει χρήμα. Με αυτή την. Ο Παπασταύρο, ας πούμε, είναι επενδυτής.

Ο Κύριζης είναι επενδυτής στην Κύπρο, δεν έχουμε φαν. Δεν έχουμε ένα φαν το οποίο. Υπάρχουν οι άνθρωποι, οι οποίοι, οι οικογένειες που συνδέονται με τις ομάδες μας. Θα είναι η πρώτη φορά που θα το ζήσουμε αυτό, αλλά στο εξωτερικό υπάρχει. Και υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες.

Ένας φίλος με ρώτησε πριν από λίγο τι δίνουν οι αποδόσεις στα στοιχήματα από μια εταιρεία που έχω βρει για τον τελικό του κυπέλου, με ρωτάει. Μια εταιρεία που έχω βρει δίνουν φαβορί τον Απόλλωνα στο 2.42 και 2.90 την Πάφο. Άρα γέρνει λίγο έτσι όπως το, πώς το είπα και τις προάλλες. Εγώ είχα πει 51-49 τον Απόλλωνα.

Πέστε το καθαρά, λέει ο 937, ο Παπασταύρου είναι και η οικογένειά του Ανορθωσιάτες και πάρα αυτά αγάπησε την Ομόνοια. Ναι, ο Παπασταύρου τον βλέπετε πως συμπεριφέρεται. Έχει μπει σε μία ομάδα την οποία την σέβεται, την αγαπάει, έχει δεθεί μαζί της και προσπαθεί να την μεγαλώσει κι άλλο με όλα αυτά που έχει στο μυαλό του, με την δημιουργία γηπέδου κλπ. Αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά του ενός του κλασικού του επενδυτή. Μπαίνει και λίγο το συναίσθημα μέσα. Θα έχει αρκετό κόσμο και η Πάφος εν τέλει στον τελικό, επειδή τα συζητούσαμε όλα αυτά. Δηλώθηκε πριν από σήμερα, νομίζω, πάνω από 6.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί. Μπορεί να πάμε και κοντά στις 7, μια χαρά. Δηλαδή, αν φτάσει ένα αριθμό κοντά στις 7.000 η Πάφος και 9.000 ο Απόλλωνας, χωρίς να υπολογίζουμε κάτι προσκλήσεις δεξιά-αριστερά που έχει κόπτει, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε και. Μπορεί να έχουμε και ένα χιλιάρι, έτσι, που από τους χορηγούς της Ομοσπονδίας, από αυτούς που θέλουν να πάνε στο γήπεδο, θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι περίπου 18.000 άνθρωποι θα βρεθούν αύριο στο Γασιπί και είναι ένας πάρα πολύ καλός αριθμός και είναι ένας αριθμός που νομίζω θα μας βοηθήσει να δημιουργηθεί και πολύ ωραία ατμόσφαιρα στον τελικό του κυπέλου. Μοναδικό πρόβλημα είναι, είπαμε, το κυκλοφοριακό, αλλά ας το αφήσουμε λίγο έξω αυτό. Μοιάζει όμως να είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχουμε ένα γήπεδο σχεδόν γεμάτο. Θα έχουν κόσμο και οι δύο ομάδες. Μπορεί αυτή τη στιγμή, λόγω της εικόνας των τελευταίων εβδομάδων, μηνών, αν θέλετε, ο Απόλλωνας να έχει ένα μικρό ελάχιστο προβάδισμα που δεν μετράει και τόσο πολύ σε ένα τελικό κυπέλου, διότι έχω δει και μία Πάφο. Η αλήθεια είναι ότι ο προπονητής της έχει προσπαθήσει το τελευταίο διάστημα να ξεκουράσει και κάποιους παίκτες που ήταν το μεγάλο της θέμα. Της είχε λείψει η ενέργεια και ο Ρικάρτο Σαπίντο έδειχνε να ξεκουράζει κάποιους ποδοσφαιριστές έτσι ώστε να τους έχει όσο το δυνατό πιο φρέσκους στην αυριανή αναμέτρηση και περιμένω ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Πολύ λίγα τα 9.000 για Απόλλωνα, πολύ λίγα, λέει ο 111. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, δεν έχουμε πιο μεγάλο γήπεδο. Τόση είναι η αναλογία. 9 ο ένας, 9 ο άλλος, και θυμίζω ότι το άνω διάζωμα της Δυτικής είναι στην δικαιοδοσία της ΚΟΠ, άρα έχει αφαιρεθεί μία από τις 5 κερκίδες. Είναι Δυτική κάτω, η απέναντι Ανατολική και τα δύο πέταλα. Άρα δεν έχουμε πιο μεγάλο γήπεδο για να μπορέσει να έρθει και περισσότερος κόσμος.

Ο 515 λέει, στον Αποέλ Μάλλον είναι ένα ιδιότυπο venture capital εξυγίανσης που θα μείνει μάλλον δεκαετίες. Τι είναι το look, κάτι ήθελες να... Που αναλόγως, αυτό ήθελες να... Που αναλόγως επιτυχίας θα απολυθείς επενδυτή σε βάθος χρόνου. Μπορεί να μην είναι δεκαετίες, μπορεί να μην είναι καν δεκαετία, μπορεί να έρθει νωρίτερα. Δεν ξέρουμε, δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει τον αθλητισμό. Ξέρετε, ένα δοκάρι μέσα ή ένα δοκάρι έξω μπορεί να σου κοστίσει πάρα πολλά εκατομμύρια. Άρα, επειδή μιλάμε για αθλητισμό, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό πόσο γρήγορα έρχεται η επιτυχία. Η επιτυχία και η αποτυχία είναι πάρα πολύ κοντά. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά, ανοίγοντας τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία του Απόλλωνα εν ώψη του αυριανού τελικού κυπέλλου κόντρα στην Πάφο. Επιστρέφει ο Μαλικίδης και ο Γκασπάρ, αμφίβολος Μερχάλ, εκτός Βούρος, Πόγιαρης και Ντόντου. Έτοιμοι δηλώνουν στην Πάφο για την κατάκτηση του δεύτερου κυπέλλου στην ιστορία τους. Δεν υπολογίζονται σε Μάκε Σούνιτς, αμφίβολοι Μπρούνο και Πηλέας. Αλλαγή στα διοικητικά της ανόρθωσης, καθώς όπως όλα δείχνουν ο Σάβας Κουμής, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια είναι χορηγός της ομάδας, μαζί με τον συνδυασμό του αναμένεται να αναλάβουν τα ενία, εφόσον καταβληθεί πριν τη Γενική Συνέλευση το 30% του ποσού που έχει συγκεντρωθεί. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για νέες χορηγίες και πιθανή μετονομασία του γηπέδου. Μη δεσμευτική πρόταση με το Σαββαγιασί αναμένεται να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ με τις ενδείξεις για οριστική κατάληξη να είναι θετικές. Σε μια άλλη εξέλιξη έγινε διευθέτηση μέσω διαγωνισμού των οφειλών προς το Βιαφάνες. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Ροντέν, Μοντραζίγια, Γκαρδέρο, Αλομεροβιτς και Σουάρε θα ανακοινώσει η ΑΕΚ. Επίσημη πρόταση για τον Ιβάν Πάνκοφ του Ύψωνα, σε πρώτο πλάνο η εξέβρεση προπονητή. Στην Ομόνια βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Σέμεδο, ο οποίος άρχισε προπονήσεις με το Πράσινο Ακροτήρι εν ώψη Μουντιάλ. Αναμονή για τις απαντήσεις των Διούνκου και Μαρίτς. Σε πλήρη εξέλιξη, ο προγραμματισμός του Άρη. 5 ποδοσφαιριστές έχουν ήδη αποχωρήσει. Αποκτήθηκε ο Ζούλιο Σέζαρ, ενώ αποχωρεί και ο βοηθός προπονητής στο Μιγίνιγκεν. Μετά τη Γενική Συνέλευση στις 2 Ιουνίου, οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για μεταγραφικές προσθήκες στην ΑΕΛ επίτα και από τις μαζικές αποχωρήσεις.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η ΑΕΚ θα προτείνει επέκταση συμβόλαιο στον Νίκολιτς μέχρι το 2028, όπως αναφέρουν ελληνικά δημοσιεύματα. Σε συμφωνία με την Newcastle FC στην Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Άγγλου μεσοπιθητικού Άντονι Γκόρτον, ενδιαφέρον επιδεικνύει και για τον Χούλιαν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Νέιμαρ αποχώρησε με ενοχλήσεις από την πρώτη προπόνηση της Εθνικής Βραζιλίας. Θα χάσει παράλληλα τα 2 πρώτα φιλικά. Για τον πρώτο ημιτελικό των play-off της Basket League, αυτή την ώρα διεξάγεται την αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, με το σκορ να είναι στο 50-58 στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ στις 8:15 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον Κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows, με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
14: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
15: buysellcyprus.com. Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
16: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
17: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
2: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
5: Φιλικό προετοιμασίας εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου. Ιρλανδία-Κατάρ στις 9.45 στην Cita Vision Sports 3.
4: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
6: Λοιπόν, ξεκινώντας από την Πάφο, να πω ότι εκεί Λεωφόρος Λάστονος μέχρι πάνω, πλατεία Κένετη, είναι σοβαρό το θέμα και στη Γρηγορία Αυξεντίου με νεόφυτου Μιχαηλίδη. Η Πάφος έχει θέμα. Δεν ξέρω αν είναι η οπαδή της, αλλά είναι μακριά το αθλητικό κέντρο της Πάφου που πήγαν για τους ποδοσφαιριστές για την τελευταία προπόνηση. Στη Λεμεσό υπάρχει αρκετό κόκκινο σχεδόν σε όλους τους δρόμους, το roundabout των Πολεμιδιών, της Αγίας Φύλας, της Μέσα Γειτονιάς και του Αγίου Αθανασίου, και ο από κάτω δρόμος, ο οποίος είναι η Γεωργίου Γρίβα Διγενή, όπως επίσης και ο Παραλιακός, γενικός, όλοι λέμε σώς. Στην Λάρνακα έχουμε θέμα εκεί στη Λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Πατήχη, και στην Σπύρου Κυπριανού είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και στην Λευκωσία το κέντρο, ξεκινώντας δηλαδή από το Παγωτά Παπαφιλίππου, εκεί Άγιο Δωμέτιο, μέχρι να κατέβεις κάτω προς Παλουριώτισσα, όλος εκείνος ο δρόμος, είναι ο Στρόβολος, και κυρίως η Λεωφόρος Στροβόλου και η Λεωφόρος Αθαλάσσας. Αυτά.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
7: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
6: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή μας, το 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29-50 τα μηνύματά σας. See you sharp για να μπείτε στον διαγωνισμό μας. Το 29-50 για το εξωτικό Sharm El Sheikh θα κερδίσει ένα σαπάνι 2.600 ευρώ το πακέτο. Λέει ο 230 καλησπέρα, μετά από τα τελευταία νέα για δύο ακόμη περιπτώσεις εμπάρκο στο ΑΠΟΕΛ, είμαι 100% ένα λεπτό και φεύγει, 100% σίγουρος ότι ο πρόδρομος δεν επλήρωνε κανένα. Δυστυχώς ότι μας πει ο Γιασής πρέπει να πούμε ναι για να σωθεί ό,τι σώζεται. Κάπως έτσι μου μοιάζει και εμένα, φίλε 230, η περίπτωση στον ΑΠΟΕΛ. Είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και έχει σημασία να δεις τον άλλο που σου μιλάει παρά να τον διαβάζεις, και όσοι είδα τον κύριο Φωτίου καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα στον ΑΠΟΕΛ, και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό είναι το θέμα μας, δηλαδή δεν είναι σε τόσο ισχυρή διαπραγματευτική θέση ο ΑΠΟΕΛ. Οπότε αν κάποιος θέλει να γίνει Αυτή η συμφωνία είναι ο ίδιος ο ΑΠΟΕΛ. Ήδη διοικούντες. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Είναι πολύ κοντά. Από τη στιγμή που το ενδιαφέρον είναι εκεί, θα γίνει. Ή για να μην είμαστε και στο 100%, ποτέ δεν ξέρεις, εδώ μια μεταγραφή χαλάει την τελευταία στιγμή, λέμε ότι είναι πολύ κοντά, το κρατάμε με αυτό και πάμε παρακάτω. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
8: Πάνικο μου, καλησπέρα.
6: Γεια σου, Σάβα μου.
8: Σε καλά, Λεβέντη μου.
6: Καλά, μια χαρά.
8: Βάστηκε να μου χαλάσεις το τρίμερο μου, ρε φίλε.
6: Δεν είναι μόνο να κάνω. Πέ μου, πώς μπορώ να το αλλάξω.
8: Ωραία. Ακούω σε, και μιλώ σοβαρά τώρα, πέρα βάσης αυθυβολίας. Είσαι πολλά αισιόδοξος για τα πω, ρε φίλε. Όντως,
6: για να γίνει συμφωνία.
8: Εγώ μπαρε, εγώ θέλω να γίνει συμφωνία με τίποτα.
6: Εμά είναι θέμα δικό σου, θα γίνει ειδικό μου.
8: Ξέρω το. Μιλούμε τώρα, κάνουμε συζήτηση.
6: Ναι, κάτι γίνει. Που έμπαιρνα από τα σέρκα μας όμως.
8: Ναι, ρε φίλε, ξέρω το. Γιατί έτσι με τι γίνεται ο Σολιάζης τώρα να έρθει στο αποέργο μπαρε. Να το σάσει, ας πούμε. Γιατί οι άιστου τσαμένα κατρατσιλούν, είναι κατάλαβα δηλαδή.
6: Διότι ο ίδιος δηλώνει οπαδός του ΑΠΟΕΛ. Άρα, όπως κάθε άνθρωπος θα ήθελε, αν είχε το χρήμα.
8: Ναι. Δικό του το χρήμα, είναι του φαντ.
6: Όχι, είναι του φαντ, δεν είναι προσωπικό χρήμα
8: δηλαδή,
6: τόσο.
8: Να σε ρωτήσω κάτι.
6: Άρα, βάζει τις διασυνδέσεις του ουσιαστικά.
8: Okay. Να σε ρωτήσω κάτι χωρίς ηρωνία, χωρίς τίποτε έχει τον λόγο μου. Πες ότι θέλει να κάνει μια μεταγραφή του ΑΠΟΕΛ. Λαλώ εγώ τώρα.
6: Ναι.
8: Έναν πολύ καλό παιχτή είναι 1,5 εκατομμύριο. Μιλώ σοβαρά τώρα. Ο CEO που να είναι, φαντάζομαι, είναι ένα άνθρωπο του Λιασί. Ο CEO πρέπει να πάει στο διοικητικό συμβούλιο του ΦΑΝΤ και να ζητήσει άδεια.
6: Όχι. Ο ίδιος θα πάρει την απόφαση.
8: Ναι.
6: Αλλά στην
8: αντιμετώχη του ΦΑΝΤ διαφωνούν. Δεν θέλουν, έχουν πάρει να το κουμπίσουν.
6: Και μπαίνει στη λογική όμως της λεπτομέρειας. Οι μέτοχοι εκεί, στο τέλος της σεζόν, να έρθει να λογοδοτήσει ο CEO. Άρα, αν εσύ έχεις 2 εκατομμύρια, σου δίνω 2 εκατομμύρια.
8: Ναι.
6: Για να κάνεις, ξέρω εγώ, 5 μεταγραφές και διάστο 1,5 για ένα. Και οι υπόλοιπες εν των 3.000, ξέρω εγώ. Και εν πετύχει, να λογοδοτήσεις. Άρα, έτσι θα το κάνεις.
8: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Διότι κοφτεί με πολλά του, εγώ έτσι θέλω να πετύχει. Πες ότι συμφωνήσα σε κάτι, ρε φίλε. Ο Λιασής υπογράφει που μόνο του είναι λευκό ή πρέπει να πάει στο διοικητικό συμβούλιο του ΦΑΝΤ και να του πει ρε παιδιά, έχουν την πρόταση. Συμφωνείτε και πρέπει να πουν όλοι ναι, όχι ό,τι θέλει κάνει ο Λιασής.
6: Σε αυτήν τη φάση, αν ναι. Καταλαβαίνω σωστά, πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή του όλοι.
8: Μα ποιοι είναι του μετοχή.
6: Δεν ξέρουμε, αφού δεν ξέρουμε ποιοι είναι μέσα. Δεν το ξέρουμε τούτο.
8: Ξέρουμε
6: τον άνθρωπο που ανέλαβε την πρωτοβουλία. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι μέσα.
8: Οκ. Να ρωτήσω για κάτι τελευταίο και να κλείσω. Πάλι χωρίς ηρωνία. Τι σημαίνει το ΑΠΟΕΛ χρωστά 39-15. Γιατί εμάλλαλη 54. Μιλώ σοβαρά. Υπάρχει κάποιο λόγο.
6: Το 39 είναι το φετινό. Το 15 είναι για την επόμενη σεζόν ότι θα πάει μέχρι τα 54.
8: Ωραία. Μιλώ και ρωτώ σε έναν τώρα. Γιατί δεν μ' αλλά λίχρω στα 54 του λίχρω. Εσύ αν είσαι 10 κοπελούς και να λύσεις έχω 5 συν 5.
6: Όχι, όχι. Ναι, εγώ έχω... Περίφενε ρε. Ο άνθρωπος τι είπε. Είπε κάτι το φοβερό και τρομερό. Είπε σήμερα το χρέος μας είναι 39. Μέχρι το Μάιο του 27.
8: Ναι.
6: Να πάμε στα 54. Ξέρουμε ότι έχουμε τον τέλημα. Δεν και χρωστά σήμερα 54. Σήμερα 39 είναι.
8: Ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις πέρα και τορπιλίσω την προσπάθεια του Λιασί. Τέλος πάντων. Το λίγο φίλε μου, καλά να περάσεις.
6: Επίσης, γεια Σάββα μου, γεια χαρά. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν Σύν Αθηνά και Χειρακίνη. Επομένως, γιατί τους take-up τα σωματεία που είχαν παίχτες που μπορούσαν να πάνε στο Μουντιάλ, π.χ. Πάφος, Απόλλων, Ομόνια κλπ. Πού ήταν ο νους τους, καλά να πάθει Πάφος κατεμένα, όπως καλά θα πάθαινε και η ομάδα μου Απόλλωνας αν έχανε τον Γκάρι. Τι εννοείς, έπρεπε δηλαδή η Πάφος να παίξει τον τελικό με τον Απόλλωνα την περασμένη εβδομάδα. Τι να κάνουν οι ομάδες ρε 047. Αφού ο τελικός ορίστηκε σε μια ημερομηνία που δεν μπορούσε να έχει τον παίκτη της. Γιατί φταίει η Πάφος. Ποια είναι η ευθύνη της.

0: ή του Απόλλωνα να πάμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πώς το έχεις στο μυαλό σου δηλαδή, για να ξέρουμε, να δούμε. Υπήρχε μια ημερομηνία κάτω που έπρεπε να αποδεσμευτούν οι παίκτες. Από τη στιγμή λοιπόν που υπήρχε εκείνη η ημερομηνία, όφιλε η Ομοσπονδία να βάλει τον τελικό νωρίτερα για να μπορέσει να έχει η κάθε ομάδα τους μουντιαλικούς της, τέλος πάντων, στο ρόστερ τους. Και δεν ήταν κάτι που εξαρτιόταν από το χέρι της Πάφου. Η Πάφος, αν δεν περνούσε στον τελικό, θα. Πώς ξέρω εγώ ότι θα περάσω στον τελικό για να κάνω θέμα στο κάτω-κάτω. Άρα δεν ήταν θέμα της κάθε ομάδα. Παρακαλώ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
1: Θα κάνω κάποιες προβλέψεις, επιτρέπετε.
0: Για Μουντιάλ.
1: Όχι για Μουντιάλ. Ακόμα δεν έχω... Ο Λος του Λαλή δεν έχω δοηκτές. Ξέρω ότι ποιες προκριθεί, αλλά δεν είμαι ακόμα... Δεν είμαι έτοιμος. Πες μου.
0: Για ποιον πράγμα θα κάνουμε προβλέψη.
1: Αύριο.
0: Α, για τον τελικό. Okay.
1: Για αύριο, ναι. Και για το Σάββατο. Πρόψη, λέω ότι ο Απόλλωνας θα είναι κυπελλούχος και θα αγωνιστεί με την Ομονία για το Super Cup.
0: Okay.
1: Το άλλο. Η Παρή θα συνεχίσει το μοτίβο, θα πάρει ακόμα συνεχόμενο.
0: Ναι.
1: Λέω ότι δεν θα έχει τύχει η Άρσεναλ.
0: Δεν θα έχει τύχει ή...
1: Όχι.
0: Και ποιος δεν θα έχει τύχει.
1: Δεν θα μπορέσει τύχει. Δεν λέγαμε. Δεν θα μπορείς να καταφέρει κάτι.
0: Για ποιο μιλάμε όμως, συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Για το αύριο, για το Σάββατο.
0: Για την Arsenal μιλάς, δεν θα έχει τύχη.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, αυτό ήθελα.
1: Είναι πολύ ανώτερη η Παρή, την είδαμε και η Arsenal είναι, θα το πω ακόμα μια φορά, κάτω από συγκυριών που έπιαν πρόθυμα.
0: Αν τα συγκυρίες, έπαιξαν 40 τόσα παιχνίδια για να πιάνε το πρωτάθλημα, αν τα συγκυρία είναι τούτη.
1: Παναγιώτη, είδα την πορεία της.
0: Ένα παιχνίδι.
1: Την είδα την πορεία της. Εγώ παρακολούθω το αγγλικό πως. Έτσι με ασχέτως που έτσι. Παρακολούθωσα τα αποτελέσματα της και τις αποδόσεις της. Τα είδα. Έχασε δύο φορές από τη Λίβερπουλ, έχασε από τη Σίτι.
0: Η Πέρση που σε κέρδισε, ναι, τα καταφέρνε. Φέτος που έχασε, ναι,
1: τι δεν κέρδισε, ρε φίλε. Μια ομάδα που είναι η αντίπαλος, άμα δεν κέρδισε, σημαίνει ότι περιμένεις που άλλη ομάδα να
0: γιατί
1: χάσει.
0: Γιατί πρωτάθλημα που παίζουμε είναι και κυπέλλο.
1: Πάνω ότι. Ακού, εσύ μια 60 ετία που πάω από πρωτάθληματα και της Ομόνιας και ξοδεύουμε τώρα.
0: Έκαμε 26
1: νίκες. Όταν δεν έχεις ομάδα να κερδίσεις τον αντίπαλο, σημαίνει ότι δεν μπορεί να κερδίσεις πρωτάθλημα. Έτσι λέω.
0: Ναι, αλλά εγώ έκαμε 26 νίκες. Ναι, τα 38 παιχνίδια.
1: Με
0: εκείνος που είναι στο πρωτάθλημα, αν είχε παίξαμε άλλο το Championship. Με εκείνος που έπαιξες και εσύ.
1: Κοίτα, πέρσι να σου πω τι έλεγες. Εξιάζεσαι στην πορεία της Πάγου και λες, έκαμε 26 νίκες. Καλά, οι 7 νίκες που φάνησες στο πρωτάθλημα είναι σωρίς.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Διότι η νίκη διά μου 3 βαθμούς.
1: Εγώ εσάρωσα τα πάντα φέτος.
0: Είπα εγώ κάτι το ανάποδο.
1: Ναι, πρέπει να το εκφράζετε το τόπο. Καθημερινά να το λέτε. Θα σας ακούω να το λέτε.
0: Ναι, αλλά έχουμε άλλα παιχνίδια. Έχουμε τον τελικό του κυπέλλου. Και εσύ το εκφράζεσαι. Μιλάς με τον τελικό του κυπέλλου.
1: Ακούμε προσεκτικά. Είναι το μοναδικό πρωτάθλημα που έχει αρχίσει από το 1953. Δεν θα πω που το
0: 1934.
1: Ακούμε να σου πω, περίμενε. Η διαφορά αριθμών είναι υπέρ το τεράστιο που λέμε. Πρώτη φορά εμφανίστηκε έτσι πρωτάθλημα. Έχει έτσι κατάληξη κανένα πρωτάθλημα που τα... Πόσο πρωτάθλημα έκαμε Νικό, 80. Πόσες
0: διοργανώσεις έκαμε. Sorry, 34 το πρώτο.
1: Αλλά είχαμε και διακοπές. Από το 34 δεν με ενδιαφέρει ποσός. Για 9 χρόνια ήταν εκτός αναγνωρίσεως από την UEFA. Το 1948 αναγνωρίστηκε η Ομοσπονδία, η Κυπριακή Ομοσπονδία, η λεγόμενη Κυπριακή Ομοσπονδία, από την UEFA, το 1948.
0: Όλες οι Ομοσπονδίες, άρα πρέπει να αφαιρέσουμε τα πρωταθλήματα σε όλες τις χώρες.
1: Παναγιώτη,
0: αφού η UEFA δημιουργήθηκε μετά,
1: από το 1953, φίλε μου, από το 1953 η Ομόνια έχει τους περισσότερους τίτλους, σε όλα. και κύπελλα και
0: να αφαιρέσουμε τους τίτλους όλων των ομάδων.

0: πόλεμος. Σε όλη την Ευρώπη.
1: Από την ενοποίηση στον Κυπριακό ποδόσφαιρο, η Ομόνια έχει τα παραπάνω.
0: Εδώ ρω. Εν τι ενδιαφέρει με. Περίμενα να σου πω κάτι. Αν θέλει μέτρα τα προαθλήματα από το 25, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλώ να το κλείνουμε γιατί περιμένει άλλο ακροατή.
1: Ναι, και τι θέλει να μου πει.
0: Ό,τι περιμένει ακροατή.
1: Ό,τι περιμένει ακροατή. Ωραία.
0: Τούτο θέλω να σου πω.
1: Τώρα, για το παραδέχτηκε όπου είπα. Τα δέχεσαι.
0: Τι να παραδεχτώ, δεν λέει μου κάτι ψέμα, δεν λέει μου κάτι που είναι γεγονό. Απλώ διαφωνώ στον τρόπο που.
1: Λοιπόν, είπα σου, η Άρσεν επειδή δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να πάει τσάπιολι, δεν θα πάρει. Και θα περιμένει άλλα 25 χρόνια να πάει τελικό.
0: Καλά να είμαστε. Το 2050. Άντε, πάμε. Χορηγών και μετά Κροατή, εντάξει.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Πάμε στον ακροατή που περιμένει, παρακαλώ.
2: Επάνικο μου, έδρωσα.
1: Τι να σου πω, είσαι κλιματισμό κοντά.
2: Παναγιώτη. Έδρωσα, παρακαλώ, την υπομονή.
1: Εν καλοκαίρι τώρα, μην μου κάνεις, δεν έχουμε Γενάρη.
2: Α,
1: γι'
2: αυτό, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό, ναι. Έχουμε 30 βαθμούς σήμερα.
2: Το καλό είναι εδώ και πρόβλεψη και αυξηθήκαν οι πιθανότητες οι δικές μας.
1: Της Αρσενάλ.
2: Ναι.
1: Θα το πιάει ούτε στα επόμενα 25 χρόνια, είπε ο δώρος. Το 2050 παρατηράτε.
2: Το 50.
1: Αφού είναι τα επόμενα 25.
2: Έχουμε 26 με 33. Και 24. 20, 53. Ένα με 60 παρόκει. Εντάξει, πάμε.
1: Καλά να είμαστε.
2: Αλλά μάταια ρε πανικού, έχασε μας τα
1: άλλους.
2: Επιάμε κυπελούχους, επιάμε πρωταθλητές, όχι ποδά, όχι Τσεχία επιάμε, όχι Ουγγαρία επιάμε.
1: Θα στην πελάρα σου. Δεν βάζεις στην Ουγγαρία και στη Τσεχία.
2: Άιστο λάλο και χωρέ, άιστο αφέ, έντος το λάθος, εμπεπρωμένο. Να μ' αν το πιανιάσεις να λέει γραφτόν, να κάνω καλοκαίρι φέτος δυνατό.
1: Άρα δεν έχασες, περιμένεις τον τελικό του Champions League.
2: Μακάρι να με περίμενα ρε πανικό.
1: Τι έχασες. Αλλά
2: η καλή μας η Sporting.
1: Σοβαρό μιλάς τώρα. Έχασες τη Sporting που τούτα ούλα έχασες τη Sporting.
2: Μάλιστα. Και είσαι δοκάρι στις καλύτερες.
1: Αν τα δοκάρι τώρα παίζει Sporting με την ομάδα που έχει με ομάδα της δεύτερης κατηγορίας και λες μου για δοκάρι. Έπρεπε το μάλλον να καθαρίσει.
2: Μα ποιος ήταν να το καθαρίσει με ομάδα δεύτερης κατηγορίας τσάμε. Να κάνεις cash out. Ποιος ήταν να κάνει. Και αφήκεις άλλο πόσα. Α, είναι άλλο 800 πόσα ευρώ. Ποιος ήταν να το κάνει.
1: Κανένας δεν το έκαμε. Αλήθεια ότι δεν το έκαμε. Δηλαδή ήταν κοπίντα γύου. Το οποίο εντάξει.
2: Τέλος πανπέρασμα, ένα ξεχασμένα. Να τους τα πιάμε τώρα μου τι άλλο.
1: Άτε υπομονή.
2: Να κλείσουμε μπα στην Ία.
1: Τα στην Ία.
2: Ελά σου πω, νομίζω άρχεψε και ψηλοπέφτει το επίπεδο στις διοργανώσεις και της UEFA και της FIFA. Γιατί εντάξει, προσπαθούν να ευνοήσουν λίγο να πούμε τους μικρούς, τις μικρές χώρες. Αλλά κάπου αδικά στις ίδιες τους διοργανώσεις.
1: Δεν πέφτει το επίπεδο, είναι οι μικροί που ανεβαίνουν. Μειώνεται το χάσμα.
2: Ναι, χαμηλό επίπεδο.
1: Όχι, ανεβαίνουν οι μικροί. Δηλαδή, παλιά, ας πούμε, η απόσταση
2: ήταν
1: πολύ μεγαλύτερη. Τελικού. Τώρα μειωθήκαν οι αποστάσεις.
2: Για επίπεδο τελικού, όμως, ρε πανικό μου. Εγώ είπα σε ένα σχήμες ομάδες. Και η Μπέρις Πέστη, και η Βαγεκάνο, και η Φράιμπουργκ, αλλά είναι ομάδες ως των τελικών του κόφερ. Ειδικά, ας πούμε, η Φράιμπουργκ προτές, τι γυρεύτηκε στον τελικό του Ευρώπα.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι πρόκειται για γερμανική ομάδα και δεν αναφερόμαστε.
2: Περίμενε.
1: Φεύγει η ελίτ. Έχεις μετρήσει την ελίτ που παίζει στο Champions League. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για μια Γερμανία. Αν αφαιρέσεις τις 20-30 ομάδες.
2: Ναι.
1: Με βάλω τις μικρές. Δηλαδή, ας πούμε, χώρες όπως είναι η Κύπρος. Αλλά τουλάχιστον τις 20 πρωτοκλασσάτες, μετά μπαίνουν τούτες.
2: Σκαλούμε έξω το Champions League γιατί πάντα πιο δυνατές είναι να πας.
1: Άρα λοιπόν ναι, και το επόμενο σκαλί είναι η Φράιμπουργκ. Και κάθε Φράιμπουργκ.
2: Πάντως κοίτα, εγώ συγκρίνα σε βάθος τετραετίας, πενταετίας. Πριν ήταν η πρώτη πιο τελική ας πούμε ειδικά του Conference και πριν 3-4 χρόνια η τελική του Europa και ποιο είναι τώρα. Τέλος πάντων και αγκλήσω, νομίζω όπως είναι οι οργανώσεις τώρα, ειδικά η UEFA, να επαναφέρει εκείνον με την τρίτη θέση που έπεφτε στην προηγούμενη διοργάνωση, γιατί εμείς λίγο πιο κοντά στην τρίτη θέση.
1: Μα αλλά υπάρχει μα σκοπιμότητα. Δίνει την ευκαιρία σε ομάδες που θα είχαν ποτέ την ευκαιρία αν η Ράγιο ή η Κρίσταρ Πάλας να πάρουν
2: ευρωπαϊκό. Ναι, αλλά ένα δικάς όμως την 27η, 26η του Champions League που έσαι κακή φάση.
1: Γι' αυτό δίνει τόσα πολλά λεφτά. Ακριβώς επειδή υπάρχει τούτη, σου στερεί το δικαίωμα να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Γι' αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση στα χρήματα. Σου λέει ρε παιδί μου, αν δεν θέλει τα χρήματα, μην είναι τέταρτο να παίξει στο κόφερε.
2: Τη Ράγιο να ξαναδούμε.
1: Στο κόφερε.
2: Και αν.
1: Και αν, ναι, διότι δεν είναι εύκολο να πιάσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο στο
2: Ιντερνετ. Τέλος πάντων, έχει εργάσει η UEFA, έχει κανονισμού να σάζει και η FIFA. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να σάζει του τα ούρλα με τα, να κάνει ένα πιο δύσκολο το ποδόσφαιρο. Και να κάτσει να λύσει το θέμα με το επίπεδο, γιατί θα μου ψήμα και ψήμα. Τέλος πάντων, αφήνουμε την υγεία.
1: Άντε, είναι ευκαιρία των μικρών τώρα, μην τα μηδενίζουμε.
2: Έλα, αφήνουμε την υγεία, θα επιδέξει.
1: 82-75 μπροστά ο Παναθηναϊκός, 9 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Σε κάποια στιγμή ήταν μπροστά ο ΠΑΟΚ. Τώρα έχει πάρει αυτή τη διαφορά ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το φαντ λέει ο 5-15 μπαίνει στην ομάδα. Το φαντ μπαίνει στην ομάδα και λόγο έχουν στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ. Ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει τις αποφάσεις ανάλογα με τις προτάσεις του επιτελείου. Τέλος της χρονιάς γίνεται γενική συνέλευση και εκεί όλα αξιολογούνται. Πάμε, παρακαλώ.
3: Καλά, Μανικό μου.
1: Χαίρετε.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Καλά.
1: Καλά είμαι, εσύ.
3: Όχι.
1: Γιατί?
3: Γιατί έρχεται με ψέσαι πανηγυρίζαν. Για κάποιο λόγο έλειψε ρογιάζει πανηγυρίζαν από τα ψέσαι από νοριστές. Και λέγαμε να κάνουμε ένα μεροδάμα το ρεφίλ, πάψαμε στο φωλείο ρεφίλ.
1: Και?
3: Πάψαμε στο φωλείο με τα σπρέι, όχι κύπελλον, όχι απόλυτο.
1: Μα λεωφορείο της γραμμής.
3: Λεωφορείο τουριστικό.
1: Τι θέλεις να σου πω τώρα.
3: Και μέσα στο λεωφορείο, ξέρω τι είναι τα ρεφίλε, ξέρεις κύρα μες στο λεωφορείο. Όλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σιγά συνέδριο στο λεωφορείο.
1: Α, ήταν Υπουργοί Εξωτερικών τούτοι.
3: Δεν ήταν υπουργοί, ήταν το λίγο πιο κάτω.
1: Στελέχη τέλος πάντων, ναι, τον υπουργείο.
3: Οι υπουργοί πάμε με τα λιμουζί, ναι. Ναι. Ναι ρε φίλε. Μιλούμε για πολλή ζήτια. Για αυτόν τον λόγο, για τίποτε, ναι.
1: Για οτίποτε, ναι. Για οτιδήποτε.
3: Ναι. Πανηγυρίζαμε που να ξέρεις, μιλούμε κουράσιο και χίλια.
1: Εντάξει, αν θέλω ας πανηγυρίσουμε μια εβδομάδα, είναι το θέμα να μην κάνει ζημιά.
3: Ναι ρε φίλε, για να μάθει.
1: Γκρίμα στις περιουσίες του κόσμου.
3: Τέλος πάντων, δεν έγινε. Ελεύθερη. Ένα σου πω.
1: Να μου πεις.
3: Με γύρω στον πρόπολο που μιλάει για την άσκηση, ένα γιατί τα ούλα. Όχι σπάρξει στην Ελλάδα, είμαι πάνω από το μάρκο.
1: Ο καθένας έχει την άποψή του. Να σου πω. Είπε μας 25 χρόνια να ξανα. Μπορεί να πιάσει.
3: Έχει άποψη. Έχει άποψη πρέπει να δείξει μου άπαρε. Εγώ νομίζω αυτό δεν καταλαβαίνει. Όχι σπάρξει η ζηρία, δεν ξέρω τον άνθρωπο.
1: Σε ένα τελικό του Champions League δεν μπορεί να αποκλείσει κανένα. Για να πάει στον τελικό. Και με την άμυνα που έχει η Arsenal, διότι έχει πάρα πολλά καλή επίθεση η Παρί, αλλά έχει πάρα πολλά καλή άμυνα η Arsenal.
3: Ρε φίλε, αλίμονο.
1: Ξαναπες μου, σε έχασα. Αλίμονο.
3: Να κερδίζει μόνο τα φαβορί.
1: Έτσι είναι, σωστά.
3: Που έπαιξε το Αποέλ με την Γιώργη, αποκλείσε την Λιό. Ήταν 90 με 10, σε 90 με 10 λειτουργήσε υπέρ του Αποέλ, σωστά.
1: Ναι. Μα έτσι να και να πάει τόσο μακριά. Δεν έπαιζε με δεύτερη κατηγορία ομάδα στον τελικό η Sporting και έχασε.
3: Ναι,
1: έγινε. Θα τα πούμε. Α πούμε στον τελικό. Καλές επιτυχίες. Για χαρά. Για χαρά. Έπρεπε να παραπονεθούν στην ΚΟΠ πριν 7 μήνες. Όχι, θυμήθηκαν 7 μέρες πριν. Ποιος να παραπονεθεί πριν 7 μήνες? Γιατί έπρεπε να το ξέρουν αυτό οι ομάδες σε ένα. Εσωτερική αλληλογραφία 047. Πιστεύεις δηλαδή ότι οι ομάδες ήταν εις γνώση τους όλο αυτό και έμειναν έτσι? Και ο 515 λέει η ΚΟΠ είναι υπεύθυνη, απλά το ξέχασαν και δεν μπήκε στο καλεντάρι και το παραδέχτηκε ο Λοϊζίδης. Αυτό είναι το σωστό που λέει ο 515. Δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας την εσωτερική αλληλογραφία που ήρθε πριν από ένα χρόνο. Και γιατί εγώ σήμερα πρέπει να ξέρω την αλληλογραφία για ένα θέμα το οποίο θα ισχύσει την επόμενη σεζόν? Μιλάμε όχι πριν 18 μήνες ήρθε αυτό. Γιατί να με νοιάζει εμένα ως ομάδα ο τελικός κυπέλου ή ξέρω εγώ τι θα γίνει, όχι τα Χριστούγεννα που έρχονται, τα επόμενα Χριστούγεννα? Πού είναι η ευθύνη της ομάδας? Είναι καθαρά ευθύνη της ΚΟΠ αυτό. We'll be right back. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας, αφού σας πω ότι πόσο είμαστε, 8 και 14 πριν το τέλος στο μπάσκετ, 83-79, σωστά, ναι, 83-79 μπροστά ο Παναθηναϊκός, 80, α, έχει βολή, έχασε την πρώτη, 84-79, πάμε τώρα στο διάλειμμα.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Σε τραγωδία εκτελήχθηκε η επεισοδιακή επιχείρηση της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης. Χθες, σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, υπέκυψε στα τραύματά του ένας εκ των τριών αλλοδαπών που πήδηξαν στο κενό για να αποφύγουν τη σύλληψη. Οι περιφερειακές εξελίξεις και άλλα τρέχοντα ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομολόγους τους της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας προγραμματίζουν για αύριο τα μέλη της οργάνωσης Φωνή των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη γενικότερη διαχείριση του αφθόδους πυρετού από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν το πρωί στο Κουβέιτ. Λίγα λεπτά αργότερα, ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροάμυνας για την αντιμετώπιση εχθρικής επίθεσης με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά το νέο συμβάν στον Περσικό κόλπο. Πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, το βρετανικό Brent ξεπέρασε και πάλι τα 90 δολάρια το αμερικανικό αργό.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Στους τέσσερις τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των λεόντων. Τα plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. Τέσσερις τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
6: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το έφτιαξες κι αυτό? Και την πόρτα? Και τον κήπο?
2: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
1: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
2: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
3: Γιατί η αφαλάτωσή στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο πρώτο παιχνίδι, στον πρώτο ημιτελικό, διότι έχουμε και το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Στον πρώτο αγώνα, λοιπόν, στο πρώτο ζευγάρι, είναι το πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον ΠΑΟΚ. Είναι 93-84 μπροστά ο Παναθηναϊκός, 5,5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29-50 θυμίζω τα μηνύματά σας και για τον διαγωνισμό μας. Η U-Sharp, πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πανίκο μου.
0: Γεια σου, δώρο μου.
1: Να που κάνεις, φίλε, είσαι καλά?
0: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ πώς είσαι?
1: Όσο λίγο σκολά, σαν φαίνει και έκατσα, σκευάσω λίγο, έτσι πες τις σελίδες, θα δούμε να μου γίνεται.
0: Νομίζω να κάτσεις εξετάσεις έτσι όπως μου το είπες.
1: Ρε φίλε, κάτσε να ξέρεις το λάγιο, πάει ρε φίλε.
0: Ξέρω εγώ, έκατσα να σκευάσω, λες μου. Ωραία, διάσκα, πον το πιάσει το μάστερ σου, δοκτοράτον, τίποτε.
1: Εμείς τον καιρό που πιέναμε σχολείο, φεύγαμε που είναι ταξίδι, πιέναμε σε άλλο σχολείο. Εσκευάζα ένα πράγμα τώρα, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Αν το συστήνει, ας πω, ενευρίασα και σταναχωρέθηκα ταυτόχρονα μαζί.
0: Πες μου.
1: Και αφορά τον Λοΐζου το πράγμα που εσκευάζα.
0: Ναι, ότι?
1: Λέει ότι έκαμε μια δήλωση στο Ισραήλ που λέει ότι δεν υπάρχει καμιά ομάδα με την οποία έχω συνδεθεί περισσότερο από τη Χάπο Ερτελαβή. Η οπαδή της είναι το σπουδαιότερο πράγμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Θα σου σκεφάσω άλλα που γράφει εδώ μέσα. Αλλά αν όντως έκαμε έτσι δηλώσεις, εγώ το μόνο πράγμα που έχω να του πω, ρε φίλε, είναι ότι αν ήταν η αχαριστία ποινικό αδίκημα, το 90% του πληθυσμού έπρεπε να φυλακεί. Τον το πράγμα έχω να πω, αν όντως ξαναλέω, γιατί καμιά φορά και οι ιστοσελίδες και κάποτε και δηλώσεις παιχτών είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό παρερμηνεύκονται και γράφονται αγιώς από ό,τι τα λένε οι παίχτες. Θέλω να το πιστέψω ότι έκαμε έτσι δηλώσεις. Γι' αυτό που στεναχωρέθηκα και θύμωσα ταυτόχρονα. Τούν το πράγμα, δηλαδή που κι αμέ που γεννήθηκε εδώ, τούτη η ομάδα, η Ομόνια, τούτη που σε έκαμε παίχτη, που ακόμα είναι γίνηκες παίχτης και κάνεις έτσι δηλώσεις, δηλαδή τι, εν είχα από Ερτελαβίβ, έχτε και σήμερα, ή ο Παδίδης.
0: Να δούμε αν ισχύουν, και όντως, ναι, αν ισχύουν, είναι λίγο περίεργο, να ας πούμε, ενώ εσύ για μια δόση είναι υπερβολής.
1: Εν ξέρω, ρε φίλε, αλλά όντως, μπορεί.
0: Υπερβολής, ενώ μπορεί ο Λοΐζου να δέθηκε με την Χάποελ. Αλλά να μην είναι το μοναδικό, ενώ υπάρχει και ένας, να ξέρεις και τις ρίζες σου, πότε θα ξεκινάς, μεν τους ρίψεις.
1: Να σου πω κάτι, εγώ δεν το δέχομαι δέθηκε με Χαποέλ. Να σου πω κάτι,
0: γιατί όχι.
1: Όταν ένας γεννιέται μέσα στο Ηλίας Πούλος, να σου το πω έτσι, και μεγαλώνει, γίνεται 21-22 χρόνων, δημιουργά ένα σωρό προβλήματα με την εβδομάδα. Να φύγω και το ένα και το άλλο πώς. Και να αγάπησε εκείνη την ομάδα που τον άντρωσε, που τον έκανε έναν παίχτη, μπορεί μέσα σε 8 μήνες να μου αγάπησε τη Χάπο τώρα και ξέρω.
0: Παιδί μου, και άμα ο άλλος σε αγκαλιάζει, σε στηρίζει, πας καλά, έχεις την ευκαιρία σου να πας μετά γραφή, γιατί να μην δεθείς.
1: Γιατί ο Μόνια τον στηρίζει δηλαδή.
0: Γιατί ο Μόνια στηρίζει τον, αλλά εντός σημαίνει το ένα να αναιρεί το άλλο.
1: Να δεν ξεχάνουμε τα. Έκαμε και πολύ υπομονή μαζί του η Ομονία.
0: Ναι, θέλω να σου πω όμως ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Γι' αυτό σου λέω.
1: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τούτη η Χάπο Ερτελαβίβ έχει κανένα τσάν να παίξει με κανέναν κυπριακή ομάδα?
0: Δεν ξέρω αν τα θέση είναι τερματισμένη.
1: Σίγουρα είναι αδύνατη. Έτσι, φτιάχνει μια φορά κάθε 25 χρόνια όμω η Ευρώπη τούτη.
0: Όχι, όχι, είναι από τι καλέ ομάδε.
1: Από τι καλέ. Δηλαδή, να κάνει ένα ρεπορτάζ να δούμε πόσε φορέ έπαιξαν κυπριακέ ομάδε με Ισραηλίτικε. Πόσες φορές μας αποκλείσαν τούτοι. Τούτες οι σούπερ ομάδες που θέλουν παίχτες, ας πούμε, που είναι Κύπρο να πάνε να παίξουν. Γιατί
0: είναι στο τούτο... conference.
1: Στο conference του είναι. Έχει τσάν να παίξει με κανέναν Απόλλωνα ή με κανέναν ΑΕΚ.
0: Έχει, ναι. Γιατί
1: και με Πάφο. Όχι, εξαρτάται. Εξαρτάται
0: είναι στο conference. Όσες ομάδες έχουμε στο conference, έχει το τσάν της.
1: να πέρα και πέσει καμιά σχαβόλο μαζί τους για να τους κάτσω 3-4 για να καταλάβουν να μπορεί Κύπρος.
0: Εντάξει, γιατί, τα παίρνεις ούλα τόσο προσωπικά.
1: Όχι, παίρνω, αν πάει στο Ρυθμό Αστέρας, θέλω Ρυθμό Αστέρας, αν πάμε πλέος. Να έρθει να κάτω, να του πιάνω.

0: Τέλος πάντων. Εύχομαι να μην το είπε. Αλλά αν το είπε, λυπούμε το.
1: Τα λέμε. Γεια χαρά.

Εντάξει, δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε μια λογική τώρα ποιος έχει το καλύτερο πρωτάθλημα. Πρώτα απ' όλα δεν είχαμε, καλύτερο πρωτάθλημα ούτε από τους Σέρβους ούτε από τους Ισραηλινούς. Εμείς έχουμε ανέβει και έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι το καταλαβαίνουμε τα τελευταία χρόνια ειδικά που παίζουμε στα ευρωπαϊκά κύπελλα και τους αντιμετωπίζουμε. Και αυτή η τριβή μας έχει βοηθήσει και οι πολλοί ξένοι μας έχουν βοηθήσει να μετρήσουμε δυνάμεις και δείχνουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και σε ψηλό επίπεδο και να έχουμε και διακρίσεις μπαίνοντας στη League Phase ή σε όμιλο όπως ήταν προηγουμένως. Αυτό δείχνει ότι εμείς έχουμε ανέβει, δεν είναι ότι ανέβηκαν οι άλλοι και μας έφτασαν. Είχαν, ανέκαθεν είχαν, ειδικά οι Ιουγκοσλάβικες ομάδες, τώρα τι να συζητάμε.

1:51 πριν το τέλος του αγώνα. Θα το προλάβουμε, θα το προλάβουμε. 1:51, 1 και, ναι, πριν το τέλος της, του αγώνα. 95-91 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Ακόμη το παιχνίδι παίζεται. Να δούμε αν θα κάνει τον πάμο ο ΠΑΟΚ.

Περίπου τώρα 1-20, τρίποντο για τον ΠΑΟΚ, 90... δίποντο τελικά, 95-93. Μπροστά ο Παναθηναϊκός, στους δύο πόντους μπροστά ο Παναθηναϊκός, λίγο πριν το τέλος. Και κερδίζει βολές Όσμαν.

Έτσι για το τέλος, επειδή αύριο δεν θα είμαστε μαζί, τι σκορ προβλέπετε για τον αυριανό τελικό, έτσι, 1-2 αποτελέσματα, να έχω μια εικόνα.

Χάθηκε η επίθεση από τον ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει διαμαρτυρία και νομίζω έχει ζητηθεί challenge για το ποιος έχει βγάλει την μπάλα έξω. Θα το δούμε αυτό.

0: μοιάζει να έχει φύγει από τα χέρια του παίκτη του ΠΑΟΚ, αλλά οκ. Η αποχώρηση του Αταμάν πρέπει να γίνει κάτω από ρήψεις αντικειμένων. Αυτό το αξίζει, λέει ο 457. Οκ, εντάξει, άποψή σου. Πάμε, παρακαλώ.
1: Έλα, Πανικό.
0: Έλα, φίλε.
1: Αντώνη Ζαραϊπού.
0: Γεια σου, Αντώνη μου.
1: Όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Πες μου.
1: Ακούσαμε τον Δώρο, ο οποίος, εντάξει, φίλε, είπαμε, καλή ομονία, πολλά καλή. Συγχαρητήρια για την πολλά σπουδαία χρονιά που είσαι. Όμως δεν είναι μόνο η Δώρο. Πρώτα απ' όλα η πρώτη ομόνια ενάλλη.
0: Ευτυχώς που φτάνουμε στο τέλος.
1: Άρα να είσαι πάντα δεύτερο τσάμι. Πάντα να είσαι δεύτερο τσάμι. Μετά, πολλά από τα προαθήματα σου είχες βοήθεια εδώ. Ναι, είχες ομάδες δορυφόρους. Όπως όλες οι ομάδες προσπαθούν να έχουν ομάδες δορυφόρους, εσύ είχες τους πιο πολλούς. Να τους πούμε, δεν χρειάζεται. Εξεκίνανε εσύ 16 ας πούμε.
0: Γιατί αλείς τώρα τη συζήτηση για να είμαστε ενισχυτελώς να μαλώνουμε.
1: Γιατί μιλάρε, λέει Λαλίτα, οκ, να τον ακούσουμε τουλάχιστον 4-5 φορές την εβδομάδα, να πούμε και εμείς, να ξέρει, μπορεί να αξιάσει.
0: Το καλό μου δεν θα πάμε.
1: Λογικά να κάτσει να ψάξει, να βρει, να μας έβρει έναν τα προαθήματα, να μας πει σε εκείνες τα προαθήματα που έπιαν, αν οι ορυφόροι του πράγματι εδώ κάνουν του βαθμούς γιώ. Λογικά να ψάξει.
0: Αντώνη, επειδή ακούω το πολλά συχνά, άμα είσαι καλή ομάδα, εν και να κάνει με τις φιλικές σχέσεις που διατηρείς. Δηλαδή η Σαλαμίνα είναι και δορυφόρος του Αποέλ, αλλά έφανε 9. Εν και λέει τίποτε τον το πράγμα.
1: Υπάρχουν δορυφόροι, όχι πανικό.
0: Οκ, επειδή εγώ διαφορετικά τα έχω στο μυαλό μου, το να πάρεις παιχνίδι γιατί έχω φιλικές σχέσεις, δεν έχει να κάνει με, επειδή παίρνεις το ιδεολογικά και εγώ σου απαντώ, δεν έχει να κάνει με το ιδεολογικό τούτο.
1: Δέχομαι. Να το κλείσουμε για μένα.
0: Άλλο.
1: Διώξαμε συνενέση ο Ζακτσάς.
0: Από ό,τι μαθαίνω ζήτησε κάποια πράγματα για να βαθμιστεί η ομάδα, να αυξηθεί λίγο τον budget. Νομίζω κάπου εκεί ήταν το θέμα μας. Δηλαδή η νέα χρονιά στην Ομόνοια Ραδίπου δεν ήθελαν. Και από ό,τι μαθαίνω μπορεί να μειωθεί το προϋπολογισμός εν ώψη της νέας χρονιάς και μακάρι να μην ισχύει. Διότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Μιλώ μόνος μου ή μ' ακούεις?
1: Είχαμε πρόταση που την ΑΕΚ Αθηνών να πάμε να παίξουμε φιλικών στην Αθήνα όλα πιο μένα. Ήταν λίγες μέρες πριν να ξεκινήσει ο τρίτος γύρος, δηλαδή ο γύρος των play-off, να πούμε, τα 7 παιχνίδια που είχαμε, που ξεκινούσαμε με την Ένωση, την οποία είχαμε τη σίγουρα ότι πέφτει και είχαμε 8 βαθμούς μαξιλάρι που τη ζώνη βοηθάνουν.
0: Ναι.
1: Να μην πάμε, γιατί θέλω η ομάδα να είναι έτοιμη για τα τελειώσει. Εντάξει,
0: εντάξει, πρώτη φορά να τα ακούω, είναι γνωστόν, έτσι.
1: Είσαι σίγουρος, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση. Να πάμε να παίξουμε την ΑΕΚ Αθηνών, ζητήσα μας, γιατί έχουμε φιλικές σχέσεις, έχουμε, ξέρω εγώ, καταφαντάστε να τους αρέσει και ασοκούν και να ήταν οικομπογίνων των 40 χιλιών που κάνουν πάνω στους πάγκους. Γιατί είσαι φίλος του. Προτιμώ να μείνουμε πίσω. Άρα, ευχαριστούμε τον Μαρίνο Σατσά, έκαμε το καθήκον του, αλλά δεν ήταν τέλειος.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο να βρεις καλούς προπονητές στο επίπεδο που
1: βρίσκεται. Ναι, άρα εννοώ. Το ότι είμαι η διοίκηση και έρχεται ο προπονητής ζητά κάτι ενώ δεν ήταν μέσα στα πλάνα του γάμου, μπορώ να του πω να φύγει. Αν ήταν ο τέλειος προπονητής, ο οποίος ξέρω εγώ, μπορούν να βγουν άτερε, φανταστείτε τώρα να φύγει, να χάσουμε το momentum και ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Τελευταία να αγωνιστική είναι εκδόσα.
0: Okay. Έγινε, Αντώνη μου.
1: Μακάρι να τους φωτίσετε όσοι είμαι σίγουρος ότι ξέρουν τι να κάνω.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Γεια σου, Μανίκο μου.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι στην ισοπαλία. Έκανε σου το Παναθηναϊκός. Ναι, είναι ισοπαλία. Πάμε πεντάλεπτη παράταση. Οπότε κλείνουμε την εκπομπή μας, εξαντλούμε τις διαφημίσεις και σε λίγο σύνδεση με τα στούντιο μας στην Αθήνα. Γεια σας. This one goes out.
2: Στην εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Sport FM στους 95.
5: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
6: Το κλίμα για παραλία με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brands που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brands που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
8: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
11: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
12: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
13: They were going to hit our allies first.
14: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
16: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Allwin, Έπιπλα Ανδρεώτη, Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρι υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
17: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Δύο βόλες για τον Beverly. Επιστρέφει ο Λούκας του Χουάντσο. Να ξέρω πανακώς είχε ένα πολύ ψηλό σχήμα και δεν κατάφερε να πάρει το rebound σε αυτή τη φάση. Το πήρε ο Beverly. Δύο βόλες για τον Αμερικανό. 104-96. 3 και 12 για το φινάλι της παράτασης. Έτοιμος ο Πάτρικ Μπέβερλι για τις δύο βολές. Πάω ευστοχή στην πρώτη. Του κάνω το χατήρι μπάλα. Να πήδησε Στεφάνη δύο φορές. Η κατέληξη του Διχτάκη. 104-97. Έτοιμος ο Μπέβερλι για τη δεύτερη. 104-98. 13 πλέον από τον Μπέβερλι. Σλούκας κατεβάζει. Σλούκας με τον Beverly. Ο Μωρόγινο προσπέξει που αποβλήθηκε με 5 φάουλ από την πλευρά του Πάου και έχει αποβληθεί ο Νάν παιδί για τον Παναθηναϊκό. Σλούκας, 8 έθελμα και 2 στον Παναθηναϊκό. Σλούκας θα περάσει από τον αστυνομικό διάδρομο. Σαν σε προπόνηση με λέει άποψη την μπάλα στο πέρα του Πάου και 106-98. Ο Σλούκας, το είπαμε και πριν, πήρε πόμι τον Παναθηναϊκό. Πήρε συμπλάτη στον Παναθηναϊκό. Beverly με τον Λεσόρ τώρα βγαίνει προς τα έξω. Beverly περνάει. Βγάζει τον Περσίδη, ξανά Beverly με τον Λεσόρ. 8 δευτερόλεπτα, κάτι που να κάνει ο Beverly τώρα και στην γωνία που έχει κλειστεί. Βρίσκει ένα διάδρομο, κλείνεται με τον Όσμαν, πετάει την μπάλα Beverly. Ωχ, τι έβαλε. Τρομερό καλάθι από τον Beverly. 106-100. Αδιανόητο καλάθι εδώ από τον Beverly. Πέταξε την μπάλα νομίζω προς το για να βγει από τα χέρια του. Και βάλε το καλάθι. Στους 15. Σλούκας. Όσμαν. Ξανά στο Σλούκα με τον Beverly. Τώρα double από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Λεσόρ, φάουλ χαμηλά, Λεωνικές, δεν έτρεπε το καλάθι. Το φάουλ νομίζω είναι τον Περσίδη, χαμηλά δεν θα μετρήσει το καλάθι. Καθαρά το φάουλ. Ο Πάντσο θα πιστέψει αντί του Σλούκα για την άμυνα. Για να το δούμε λίγο. Δεν νομίζω ότι μετράει. Καλάθι του Λεσόρ. Οριακά ο Περσίδης έχει προλάβει να του κάνει το φάουλ πριν γυρίσει προς το καλάθι ο Γάλλος του Παναθηναϊκού. Αλλά οι διαιτητές θα το δουν στο replay. Δεν ξέρω αν έχει ζητήσει άλλο τον Αταμάν. Νομίζω ότι έχει ζητήσει άλλο τον Αταμάν. 106-100. 2 λεπτά και 5 θεωρώ για το φινάλε της παράτασης. Λοιπόν, το βλέπουν οι διαιτητές. Πολύ ώρα και σήμερα στο Instant Replay. Δύο βολές για τον Λεσόρ, δεν έδωσε το καλάθι. Σλούκας πάει στον πάγκο. Ο Χουάντσο θέση του για την άμυνα. Τον 6%. 5 παίκτες του Παναθηναϊκού με διψήφια αριθμό πόντων. 5 παίκτες του Πάγκου με διψήφια αριθμό πόντων. 19 ο Λεσόρ, 17 ο Νάν, 17 ο Όσμαν, 16 ο Φιεσδίβης, 14 ο Σλούκας. Για τον ΠΑΟΚ 18 ο Ταϊρή, 17 ο Μούρ, 15 ο Μπέβερλι, 12 ο Μέλβιν, 12 ο Μωρούγι. Δύο βόλες για το Λεσόρ, κάτι που εκεί ο Μπέβερλι στα αυτή. Θέλω να μου κάνει το τραστόκινγκ. Λεσόρ θα βάλει την πρώτη βολή, 107-100. Λεσόρ στους 20, έχει και 8 rebound. Έτοιμο για δεύτερο Γάλλος. Θα τη βάλει και αυτή είναι 108-100. Μπέβελε κατεβάζει για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα σφιγμό στο μάτς. Πρέπει να φτωχίσει εδώ για να μείνει ζωντανό στο παιχνίδι. Ένα δίλεπτο απομένει. Μπέβερλι. με τον Λεσόρ. Μπέβελ περνάει από το δεξιδιάδρομο, κλείνεται όμως με τον Λεσόρ και αν πέσει καταπληκτική άμυνα. Λάθος από τον Μπέβελ. Εδώ ο Λεσόρ έπαιξε καταπληκτική άμυνα στον Μπέβελ, τον ανάκασε λάθος. Μπέβελ φωνάζει τον Περσίδη, αλλά αυτός νομίζω ότι είχε κάνει το λάθος. Εδώ πήγε και πέσε πάνω στο Λεσόρ. Εκεί δεν είναι πολύ εύκολο να τον περάσει, στον Γάλλο. Γκραντ κατεβάζει την μπάλα με τον Περσίδη να τον πιέζει. 108-100. Γκραντ 1-40 για το σημείο της παράτασης. Γκραντ αργεί να πασάρει, τώρα δίνει στο Λεσόρ. Λεσόρ στο Χίλις Ντέιβις με τον Άλεν. Περνάει ο Χίλις Ντέιβις, πάω από τον Άλεν. Δύο βολές του Χίλις Ντέιβις. Ήταν και αθλητικό ο Χίλις Ντέιβις, αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Δύο βολές για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε ποστάρει τον Άλεν. Α! Μπορεί και τελικά να ήταν αθλητικό. Δίκιο έχει ο Χίλις Ντέιβις. Ναι. Εδώ ο Χίλις Ντέιβις τελικά μπορεί να δικαιωθεί να κάνει και challenge ο Ανταμάν. Βλέπω στη φάση του τριπλέι ο Άλεν βάζει πολύ άτσαλα το χέρι του πάνω στο Χίλις Ντέιβις, τον κατεβάζει, δεν πάει καθόλου προς την μπάλα ο Άλεν. Οπότε θα έχουμε instant replay πάλι. Νομίζω ότι θα φύγουμε σήμερα να δω πράγμα κατά τις 12.00, αν συνεχίσουν έτσι με το instant replay διαιτές. Ένα μάτς που έχει διαρκέσει 2 ώρες και 11 λεπτά ήδη και έχουμε ακόμα. 108-100. Μπορεί και να είναι αντιαθλητικό το φάουλ του Άλεν. Είναι στα όρια αυτό που λέμε αντιαθλητικό. Για να δούμε. Όχι, απλό το δίνουν διαιτές. Διαμαρτύρα του πάντου του Παναθηναϊκού. Δεν το ήταν πολύ ώρα για να χαίρεις διαιτές στο τριπλέι. Δύο βόλες του Χέις Ντέιβις. Κάνει σκληρό το φάουλ του Άλεν. Κατέβασε, δεν πήγε καθόλου προς την μπάλα. Κατέβασε τον Χέις Ντέιβις. Το δεξιό μου του Χέις Ντέιβις. Το δεξί μπράτσου για να μας πειρακολουθήσει. Το δεξί μπράτσου του Χέις Ντέιβις. Ποιος θα εκτελέσει δύο βολές. Παναθηναϊκός έχει 24-29. Ο ΠΑΟΚ 19-18-20. 1-31 για το φινάλε. 108-100. Στην παράταση ενός καταπληκτικού αγώνα από τα καλύτερα μάτς της φετινής σεζόν στη στοίχημα GBL. Μάτς διαφήμιση που λέμε. Ένας εξαιρετικός ΠΑΟΚ που ήταν για αρκετή ώρα προς αυτό το μάτς. Βρέθηκε ακόμα και στο σύν 9. Βρέθηκε στο πλήν 11 στην τέταρτη περίοδο, στο 35. Αλλά βγάλει μια τρομερή αντίδραση. Έκανε ένα 12-1 επί σκορ και στείλε το μάτς στην παράταση.
19: Γιώργο, μια ανωτελεία. Απλά να πω ότι έχει μετατεθεί η ώρα του τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ λόγω της παράτασης στο Telecom Center. Έχει πάει 8.30 και κατ' επέκταση μετά την λήξη του αγώνα θα γίνει και θα ανέβει και το Λάβαρο στην οροφή του ΣΕΦ για την τέταρτη Ευρωλίγκα. Γιώργο, συνεχίζεις.
18: Μάλιστα. Δύο βολές για τον Μπέβελ τώρα που έχει ένα φάλα από τον Όσμαν. Πέμπτο και του Όσμαν. Πάει στον πάγκο. Το Λιόπουλος στρέφει. Και το Λιόπουλος νομίζω ξεχάστηκε από τον Αταμάν. Κάνει καλό μάτι, μια από τους. Βέβαια έχει ένα στάξι τρίποντα, αλλά ήταν θετική η παρουσία του και δύο ασίστ. Δύο βολές για τον Μπέβελ. 110-101. Για να καταλάβετε λίγο τι χάος επικρατεί. Δεν είχε πάρει είδηση η γραμματεία και οι διαιτές ότι ο Όσμαν είχε απολυθεί 5 φάουλ. Το είχαν πάρει είδηση από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αταμάν σήκωσε το λιόπουλο για να τον περάσει αλλαγή και οι διαιτές δεν το είχαν πάρει είδηση. Φοβερά πράγματα. Τώρα ακούστηκε η εικόνα της γραμματείας. Ο Αταμάν τα λέει και στους διαιτές γιατί το είδαν όλοι εμείς που ήμασταν εκεί που το αντιληφθήκαμε ότι είχε κάνει 5 φάουλ ο Όσμαν και ο ίδιος ο Όσμαν πήγαινε στον πάγκο. Οι διαιτές δεν το είχαν πάρει είδηση. Ο Αταμάν είχε σηκώσει το λιόπουλο για να τον περάσει το παιχνίδι και οι διαιτές συνέχισαν το μάτς. 2-2 από τον Πεβελ, 110-102. Καταπληκτικό παιχνίδι και από τον Πεβελ και πριν. Με 17 πόντους, 13 assist, 5 rebound. Φανταστικός Πάτρικ Πεβελ. 1-10 για το φινάλε. Γκραντ. Στο Χέις Ντέιβις με τον Περσίδη. Με απομονώνει. Έχετε ο Πεβελ και τη βοήθεια. Ο Άντσο, το Λιόπουλος, μόνο στα τη γωνία για 3. Θα στοχίσει. Rebound από τον, λάθος από τον Μπέβελη. Το rebound το πήρε ο Άλεν, αλλά ο Μπέβελη εκεί περνάει στην μπάλα μέσα από τα χέρια του. Το Λιόπουλος θα βάζει με τον εαυτό του, γιατί ήταν εντελώς μόνο από τη γωνία. Ζητάει challenge ο Μπέβελη. Δεν ξέρω, τον έχει βρει το Λιόπουλος, για να το δούμε. Κι άλλο challenge. 53-38-10. Θα ξημερώσουμε εδώ στο Telecom Center από τη Φενετάσο. Νέο challenge.
19: Κοίτα, το ΑΕΚ Άρης Το τρίτο παιχνίδι του στην περασμένη Δευτέρα ήταν, έφτασε τις 2,5 ώρες, αλλά ήταν χωρίς παράταση. Τουλάχιστον λες τώρα υπάρχει παράταση, αλλά όντως πάρα πολύ συχνά πάνε στην γραμματεία οι διαιτητές.
20: Να μην πετάλλα, έχει δει καθαρά, δεν έχει δει τον τέπλο. Δεν πάει προς την μπάλα. Ναι, για τον Παναθηναϊκό είναι. 110-102, 53 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Εντάξει, οι δύο ομάδες θα παίξουν σε λιγότερο από 48 ώρες, Σάββατο 3 το μεσημέρι στην Πηλαία. Έτσι. Το Λιόπουλος με τον Περσίδη. 6 δευτερόλεπτα και του Παναθηναϊκού. Το Λιόπουλος θα περάσει. Πάλι από τον Περσίδη. Χαμηλά, δύο βολές για τον Λιόπουλο. Σε 44 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Εδώ το Λιόπουλος πολύ έξυπνα διάβασε τη φάση, γιατί έχει πλέον έκτημα με τον Περσίδη. Τον πέρασε τα πόδια. Του πήρε και το φάουλ. 110-102. Βάζει την πρώτη βολή ο Τολιόπουλος. 111-102. Τολιόπουλος στους 10 έκτος παίξης Παναθηναϊκού με τις υπέρμα πόντων. 2 στις 2, 11 για τον Τολιόπουλο τώρα. 112-102. Time out από τον κύριο Μπούτσκο, που θέλει να εξαντλήσει πιθανότητες της ομάδας του για κάτι καλό στο μάτς. Στα 44 θέλω και 2 δέκατα. Υπάρχουν για φίλοι του Παναθηναϊκού που διαμαρτύρονται για το time out, ο κύριος Μπούτσκος. Έχοντας σχεδόν 2,5 ώρες στο γήπεδο, μας ξεκίνησε στις 6. Τα εμάδρυ λοιπόν, Τάσο, δεν ξέρω αν θες να πάρεις το λόγο να πεις τίποτα.
19: Κοίταξε να δεις, απλά να πω νωρίτερα, δεν ξέρω αν πρόλαβα να το πούν τα παιδιά για την πρόκριση της Μαρία Σάκαρη μετά από 5 χρόνια, για πρώτη φορά το 2021, στον τρίτο γύρο του Grand Slam Tennis Roland Garros, νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αμερικανίδα, την Claire Liu. Έχασε το πρώτο σετ και παρότι στο δεύτερο βρέθηκε πίσω με 3-0 games, παρ' όλα αυτά έβγαλε αντίδραση, έφτασε στην ανατροπή και την πρόκριση και στον τρίτο γύρο, στον δρόμο για τη φάση των 32, θα αντιμετωπίσει την Μάγια Τσβαλίνσκα από την Πολωνία, νούμερο 114 στον κόσμο. Στέφανος Τσιτσιπάς, το παιχνίδι του ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 5, η νέα ώρα έναρξης είναι η 9η βραδινή, να το πω έτσι, απέναντι στον Ιταλό, τον Ματέο Αρναλντι. Γιώργο, ο λόγος και πάλι σε σένα.
20: Μας ενημέρωσαν καλά να ξέρεις προηγούμενη για το τένις, γιατί είναι φαν του τένις ο Ακτύπης, οπότε εντάξει.
19: Ναι, okay.
20: Λοιπόν, 112-102, 44 δευτερόλεπτα και 2-10 για το φινάλε της παράτασης και το αγώνα, πιθανότατα, αν δεν έχουμε δεύτερη παράταση. Μπέβερλι, σαν κάτι σπρωματικό τώρα πάω, και ένα γρήγορο σουτ καταρχάς, ένα γρήγορο καλάθι. Άλεν, θα την πάρει μέσα τα χέρια του λάθος, στους φιλοξενούμενους. Αν σχεδίασε αυτό ο κ. Μπούτσκος, προφανώς δεν πήγε καλά. Το Λιόπουλος, νομίζω ότι είναι διαδικαστικά τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Το Λιόπουλος, πιέζουν οι φιλοξενούμενοι, περνάει το κέντρο Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις, ξανά στον Λιόπουλο. 112-102. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 1-0 στη σειρά. Χειροκροτούν οι περίπου 7.000 φίλοι του Τριφυλιού. Το Λιόπουλος με τον Μέλβιν περνάει. Πετάει την μπάλα, κερδίζει το φάλο του Μέλβιν, δύο βολές για τον Λιόπουλο. Πάω ήταν, το είπαμε και πριν, εξαιρετικό σήμερα. Πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα του κ. Μπούτσκου. Ήταν σε ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα προς τα σκορ. Έφτασε μέχρι το σύν 9 στην τρίτη περίοδο. Παναθηναϊκός αντέδρασε. Πήρε με διαφορά 10 πόντων στο 35. Όλα κάπου εκεί. Τον έβγαλε στην τρικυμία του Παναθηναϊκού. Έκανε 12-1 επί μήνους του τελευταίου πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας του ΠΑΟΚ. Και στείλε το μάτι στην παράταση. Το Λιόπουλος βάζει την βολή. 113-102. Στην παράταση ανέλαβε δράση ο Λούκας. Με 14 πόντους και 5 ασίστ.
19: Γιώργο, επειδή το μάτς ουσιαστικά έχει κρυθεί, έχει τελειώσει, να πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την τελετή, για το Λάβαρο της 4ης Ευρωλίγας των Ερυθρόλευκων και επιστρέφουμε για τελικό αποτέλεσμα και σύνοψη. Πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Νίκος Δέρβας.
21: Καλησπέρα εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που είναι κατάμεστα από 13.000 και πλέον φίλους του Ολυμπιακού. Άρχισε το τηλετουργικό με τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο να σφίγγουν τις βροχές τους στο κέντρο του παρκέ. Τα φώτα έσβησαν. Έπαιξε το πολύ γνωστό για τους φίλους του Ολυμπιακού τραγούδι του Αντώνη Ρέμου με την Μαντό, το «Εμείς από τους πρόποδες της γης κατακτητές της κορυφής». Βγήκαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι από την Φυσούνα με το τρόπαιο, το οποίο είναι παραταγμένο στο κέντρο του γηπέδου, και αυτή τη στιγμή σε πολύ λίγο θα αρχίσει υπό τους ήχους του We Are The Champions, των Queens, η ανέγερση του Λαβάρου για το τέταρτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ολυμπιακού στο Telecom Center της Αθήνας πριν από 4 βράδια. Μια θέλη ενθουσιασμού εδώ στο στάδιο Ερνής και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός ΑΕΚ σίγουρα σε κατάμεσες εξέδρες πρέπει να έχει να γίνει πάνω από 20 χρόνια. Έγινε sold out νωρίτερα από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τώρα οι πρόεδροι της ΚΑΕ χαιρετούν έναν-έναν τους παίκτες. Η ΑΕΚ φυσικά απολαμβάνει και αυτή την στιγμή. Είναι μέρος αυτής της πολύ μεγάλης γιορτής των Ερυθρόλευκων. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει η τελετή ανέγερση του Λαβάρου. Έχουμε λίγο χρόνο νομίζω να πάρουμε τελικό από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Θες Γιώργο, Τάσο.
19: Ωραία, πάμε στον Γιώργο Πετρίδη. Γιώργο.
0: Λοιπόν, 114-102, Παναθηναϊκός κάνει το 1-0 στη σειρά. Άνοιξε στην παράταση τον άκρο ανταγωνιστικό και πάρα πολύ καλό ΠΑΟΚ. Είχε 6 παίκτες με τη ψηφία στον πόντο. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 1-0 στη σειρά. 21 πόντους όλους όλους, 8 rebound, 17 ο Ναν, 17 ο Όσμαν, 18 χέρι με 5 rebound, 14 ο Σλούκας, αυτός ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για τον Παναθηναϊκό με 5 assist, 13 ο Τολιόπουλος, 8 ο Μίτογλου, 6 ο Γκράν Αμπνέλ για τον ΠΑΟΚ, 18 ο Ταϊρή, 17 πόντους με 13 assist ο καταπληκτικός Μπέβελε, 17 πόντους, 12 rebound ο Μουρ, 12 ο Μέλβιν, 12 ο Μορούγκη, 6 ο Άλεν, 3 ο Κόνιανες, 3 ο Ιατρίδης, 5 ο Φίλιος, 114-102, θυμίζω στην κανονική διάρκεια, 96-96 τελείωσε το μάτς. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο στις 3 στην Πειλαία.
19: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
21: Αυτή τη στιγμή αρχίζει και πέφτει από την οροφή του Σταδίνους και Φιλίας το Λάβαρο, που λέει European Champions 2026, πλάι φυσικά σε αυτά της Ρώμης το 97, της Κωνσταντινούπολης το 2012, αλλά και του Λονδίνου το 2013. Όλοι αποθανατίζουν φυσικά την σκηνή υπό τους ήχους του ύμνου του Ολυμπιακού. Κατέβηκε μόλις τώρα, ολοκληρώθηκε αυτή η αποκάλυψη, να το πω έτσι, γιατί είναι ακριβώς ανέγερση του Λαβάρου στην οροφή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να βάλει φυσικά και αυτό του πρωταθλήματος προτού αρχίσουν οι εργασίες για το ανακαινισμένο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οπότε δίνουμε το μικρόφωνο σας, καθώς θα υπάρχουν 8 λεπτά ακόμη που θέλουμε να φτάσω, για να έρθουμε για την περιγραφή του αγώνα.
19: Ωραία. Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα. Το Λάβαρο πλέον για την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγας βρίσκεται στην οροφή του στάδιου Ειρήνης και Φιλίας. Θα πάμε εκεί σε λίγα λεπτά για το τζάμπολ του πρώτου αγώνα με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της στίχημα GBL. Για την ώρα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό.
3: Η Winsport FM 94,6.

Σπορ FM 95. Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 27 λεπτά μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο με μπάσκετ. Ξεκινήσαμε και με μπάσκετ θα συνεχίσουμε. Προφανώς και η σημερινή εκπομπή δεν θα έχει ρεπορτάζ, εκτός αν προκύψει κάτι έκτακτο της τελευταίας στιγμής, για να έχουμε κάποιον ρεπόρτερ στην παρέα μας. Πάνος Μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου και τις όποιες μουσικές επιλογές προκύψουν. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της απόψινης εκπομπής. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Πετρίδη, Παναθηναϊκός μετακόμπων και βασάνων, θα πω εγώ, παρά το 114-102 στην παράταση. Νίκησε τον ΠΑΟΚ και έκανε το 1-0 στην δική τους ημιτελική σειρά της στοίχημαν GBL, και θα τα ξαναπούν οι δύο ομάδες το μεσημέρι του Σαββάτου στην Θεσσαλονίκη. Η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες. Ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ ξεκινούν τώρα σε 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα την δική τους προσπάθεια. Πάμε στο Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας, στον Νίκο Ζέρβα, για την περιγραφή. Έλα Νίκολα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Δεν μπορώ να πεις έτσι από ράδιο σκηνοθεσία. Καλώς ήρθατε.
0: Ναι, κάτι κάναμε.
1: Κάτι έχουμε μάθει.
0: Λοιπόν. Και την ψηλιάστηκα και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Μπαίνοντας εδώ, λέω, η πρώτη τέτοια ήταν πάρτε τον Νίκο. Μήπως τυχόν λόγω της παράτασης πάει το μάτς στην μετατεθεί ώρα έναρξη.
1: Να σου πω κάτι, να μην πούμε την έκφραση τώρα στον αέρα. Το λέγαμε χθες. Δεν γίνεται να ορίζεις μη τελικούς με διαφορά 2 ώρες και 1 τέταρτο. Υπάρχει το ενδεχόμενο της παράτασης, υπάρχει το ενδεχόμενο.
0: Δεν είναι το προχθεσινό της ΑΕΚ τον Άρη. Πήγε 2,5 ώρες, δεν δώσαν 60 φορές διαιτητές.
1: Είναι τεχνικοί χειρισμοί, πραγματικά. Έτσι. Και είναι για τηλεοπτικούς λόγους, το καταλαβαίνω. Βάλει ένα τρίωρο απόσταση, γιατί πολλά μπορεί να συμβούν. Τέλος πάντων.
0: Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ένα λεπτό απομένει για το τζάβολ του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για την στοίχημαν GBL για το 2025-26. Ο νίκητης της κατακριτής στις δύο νίκες και θα αντιμετωπίσει Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ. Αγωνιστικά για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν προβλήματα, απλά εκτός είναι η εκτός λίστας Μακίσικ, Τζόζεφ Φαλ φυσικά, και απόφαση του κότ Μπαρτζόκα να ξεκουράσει Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ, να τους κόψει δηλαδή από την εξάδα των ξένων. Η ΑΕΚ έχει μία σημαντική απουσία, αυτή του Φίζελ. Έτσι, οι 12 είναι Βόκαπ, Βεζέγκοφ, Παπα-Νικολάου, Ντόρση και Χολ, που είναι και η πεντάδα του Ολυμπιακού. Μιλικίνα, Γουόρντ, Λαρετζάκη, Μόρι, Νετζίποβλου, Πίτερ, Τζόουν. Οι υπόλοιποι, νομίζω ότι αυτοί που αποθεώθηκαν περισσότερο, δεν νομίζω, αυτό που άκουσα λέω, είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Άλεκ Πίτερς. Νομίζω ότι και ο κόσμος προσπαθεί να του αλλάξει γνώμη με αυτόν τον τρόπο που τον υποδέχτηκε σήμερα στο Ειρήνης και Φιλίας. Γκρέι, Σκορδίλης, Λιόνις, Μπάρτλι, Χαραλαμπόπουλος, η πρώτη πέντε για τον Dragan Σάκοτα, Μπράουν, Κατσίβελης, Λεκάβιτσιους, Πετσάρσκι, Κουσμίνσκας, Νάναλι και Μιλόνις, η 12 της ΑΕΚ, η οποία πέρασε το εμπόδιο του Άρη στα προημιτελικά με σκορ 2-1. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 του Κολοσσού, ένας Ολυμπιακός ο οποίος προέρχεται από ένα 26-26 φέτος στο πρωτάθλημα. Στα 14 από αυτά παιχνίδια έβαλε περισσότερους από 100 πόντους. Έχει 3-0 απέναντι στην ΑΕΚ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Η αλήθεια είναι ότι με εξαίρεση το παιχνίδι του Κυπέλλου, όπου η ΑΕΚ είχε πολλές απουσίες, ο Ολυμπιακός δεν έκανε περίπατο ούτε εδώ ούτε στην Σανέλα Αρένα απέναντι στην ΑΕΚ. Και με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός είναι και λίγο από μέθηση του τίτλου, ίσως η ΑΕΚ σήμερα έχει μια καλή ευκαιρία να είναι περισσότερο ανταγωνιστική από ό,τι περιμένουν οι περισσότεροι. Διαιτές της αναμέτρησης είναι και η Μαγλογιάννης Τσιμπούρης και Τσολάκος. Ο Ολυμπιακός θα αναγωνιστεί με τις ολόλευκες εμφανίσεις του. Η ΑΕΚ με την μαύρη και το κίτρινο σόρτς. Ο Ολυμπιακός έχει 25 συνεχόμενες νίκες απέναντι στην ΑΕΚ. Είναι φοβερό αυτό. Τελευταία νίκη της ΑΕΚ γενικά απέναντι στον Ολυμπιακό είναι στις 10 Δεκεμβρίου του 2017 για το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί υπάρχει και αυτό το κυπέλλου στο κλειστό 2 ωράκια του 2018 με την ΑΕΚ να στέφεται κυπελλούχος Ελλάδας. Ενώ σε 154 παιχνίδια πρωταθλήματος συνολικά ο Ολυμπιακός είχε 111 νίκες και η ΑΕΚ 43. Πάμε ξανά τα μικρόφωνα στην Ατάσο, καθώς υπάρχει ανάκρουση του εθνικού ύμνου.
0: Λοιπόν, που είναι το εθνικός ύμνος στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, μέχρι να γίνει το τζάμπολ, εγώ σας θυμίζω ότι με αφορμή τα 30 χρόνια, ο Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Έχετε λίγες ώρες ακόμα μπροστά σας. Και αυτό το δώρο είναι ένα σκούτερ Dineta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα 11 με 12 το πρωί.

0: Πάμε ξανά στον Νίκο Ζέρβα για το τζάμπολ της αναμέτρησης.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ολοκληρώθηκε και η ανάκριση του εθνικού ύμνου. Είναι η τέταρτη φορά που αναμετρώνται ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός έχει δύο προκρίσεις, η ΑΕΚ μία. Είναι του 2003. Ο Ολυμπιακός για 21η φορά στα ημιτελικά έχει 25 προκρίσεις. Πρώτη επίθεση για την ΑΕΚ με τον Φιλιώνη. Η ΑΕΚ, όποια φυσικά προσπαθεί να συνέχει την απώλεια του Basketball Champions με αυτόν τον πολύ άσχημο τρόπο, όταν μπει στην Μάλαγα. Την πατήχει πάνω στο πρώτο καλάθι του ημιτελικού, με μια την πολύ ωραία συνεργασία του Μπάρκλεϊ με το Σκορδίλι 2-0 για την Ένωση. Ο Βεζέγκο δίνει στον walk-up. Ο walk-up στον Ντόντα Χολ. Ο Χολ περιμένει τον Ντόρση να βγει από τα σκρίνη. Θα καταλάβει τον Φιλιώνη, που είναι πολύ καλός αμυντικός και το αποδεικνύει. Κλέβει την μπάλα για 6 καταστάσεις ευνηδιασμού. Πολύ ωραία και το στρέιλερ ο Σκορδίλης. Αστοχή εξ επαφής ο Έλληνας σέντερ. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, καθώς στην προσπάθεια του Σκορδίλη να πάρει το τυπικό rebound, την μπάλα βγήκε από τα δικά του χέρια. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, εννοείται πανηγυρική. Είναι καλή συγκυρία σίγουρα για έναν ημιτελικό που αδυνατόν να θυμηθώ ημιτελικό της Basket League να γίνεται σε δημάτιο γήπεδο, είναι αλήθεια. Παπα-Νικολάου, ο Χαρλαμπόπουλος είναι απέναντί του. Ωραίο πλανό επικεντρό του Παπα-Νικολάου με τον Χολ. Ο Χολ θα πετύχει το καλάθι, όχι, θα πάρει μόνο το φάουλ και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Και η ΑΕΚ φυσικά του χρόνου θα είναι πολύ πιο δυνατή. Θα διορθώσει πράγματα. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Dragan Sakota είναι προς το να μείνει ως πρώτος προπονητής για ένα ακόμη χρόνο, μια τελευταία φορά δηλαδή, καθώς μετά ίσως πάρει ένα άλλο πόστο. Έτοιμος ο Χολ. Θα βάλει και τις δύο βολές και θα σοβαρίσει. Όχι, είναι μία βολή τελικά η στοχή. Ένα δύο. Σκορδίλης ακαρφώσει 4-1. Η ΑΕΚ προσπαθεί και έχει καταφέρει να βάλει πολύ την μπάλα μέσα στην ρακέτα. Walk-up με τον Μπάρτλεϊ απέναντί του. Προσπαθεί να πάρει καλή θέση ο Ντόρσεϊ. Παίζει καλή άμυνα από μπροστά ο Μπάρτλεϊ. Με 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Άστοχος ο walk-up, η ΑΕΚ στον εφηδιασμό. Ο Μπάρτλεϊ με τον Ντόρση απέναντί του, έξω στο Χαραλαμπόπουλο, προσποιείται πολύ ωραία φάουλ στο walk-up.

0: Για ξανά στην επίθεση τώρα με τον Σκορδίλη. Πάλι ξανά η μπάλα μέσα στο καλάθι. Καρκάφωμα από τον Σκορδίλη. 6-1. Και νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας εννοείται θα πάρει time out πάρα πολύ νωρίς. Καθώς βλέπει ότι οι παίκτες του λογικά είναι ακόμα στους πανηγυρισμούς. 6 πόντοι από τον Γάιο Σκορδίλη, ο οποίος κάνει πάρτι στη ρακέτα του Ολυμπιακού Τάσο.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Γιατί οι αρχές ESG αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, πώς η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη και το greenwashing επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η ειδική έκδοση της Καθημερινής Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη παρουσιάζει δράσεις και πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά.
4: Στηρίζει η Little Κύπρου.
3: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις Γενικές Ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Λάκουαν Γκρέι, το πρώτο του μέσα στο καλάθι του βάλει ένα τρίποντο πριν walk-up. Άστοχο lay-up, airball παρακαλώ. Ο Σκορδίλης παίρνει το rebound και η ΑΕΚ μπορεί να αυξήσει τη διαφορά στα μεγαλύτερα της πλαίσια. Θα τα καταφέρει ο Βιόνις, όχι. Θα στοχίσει σε ένα μάλλον εύστοχο. Εύκολο λέει η ΑΕΚ. Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα. Θα πάρει φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο. Νομίζω τακτική φάουλ του Χαραλαμπόπουλου. Καθώς η άμυνα της ΑΕΚ ήταν σε πλήρη ανισορροπία. Και πολύ σωστά ο Χαραλαμπόπουλος έκανε φάουλ. Έξω ο Χολ. Έξω και ο Παπα-Νικολάου. Όχι, δεν είναι ο Παπα-Νικολάου έξω. Ακύρωσε την αλλαγή ο Μπαρτζόκας, ναι. Διατηρεί τον Παπα-Νικολάου μέσα και όχι τον Γουόρ που είχε εξαντηθεί. Λέω ότι ο Παπα-Νικολάου έβαλε πριν το σουτ. Walk-up στον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ στον Ντόρση. Ο Ντόρση προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Ταρικ Τζόνς. Είναι φοβερή άμυνα του φιλιώνει πάνω στον Ντόρση. Ο οποίος όμως βρίσκει τον διάδρομο, τελειώνει με ανάποδο χέρι τη φάση. Παίρνει και το φάουλ 9-13 από τον Ντόρση. Από το πρώτο φάουλ του Γκρέι. 5 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. 13-9 μπροστά η ΑΕΚ. Και τώρα 13-10. Η ΑΕΚ που έχει 5 ασίστ ήδη χωρίς λάθος. Πάρα πολύ συγκεντρωμένη η ΑΕΚ. Χαραλαμπόπουλος στον Γκρέι, υπάρχει μισμάτς. Με τον Ντόρση δεν το διαβάζει ο Γκρέι. Ο Χαραλαμπόπουλος, το στάρι για 3, θα στοχίσει rebound από τον Ντόρση. Στην προηγούμενη φάση υπήρχε από ένα φάουλ. Έκανε πρώτα αμυντικό ο Παπα-Νικολάου, δεν σφυρίχτηκε. Έκανε μετά επιθετικό ο Χαραλαμπόπουλος, επίσης δεν σφυρίχτηκε. Ταϊρίκ Τζόουνς θα κερδίσει τους πάντες. Μάρκο Τέστρος που είσαι 12-13 με το πρώτο καλάθι του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος ασφαλώς και βοήθησε πολύ σημαντικά στην τέταρτη περίοδο του τελικού. Για πολλούς ήταν και η κίνηση μάτου του Μπαρτζόκα στη Ρεάλ. Φλιώνης μπροστά στον Ντόρση, θα στοχίσει. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, λέει ο Τσολάκος. 4-18. Πάρα πολλά παιδιά εννοείται. Σε εξέδρες. Να ενημερώσω κάτι που είναι έτσι λίγο χιουμοριστικό. Οι καντίνες του γηπέδου έχουν φτιάξει μπέργκερ με το όνομα του Εβαν Φινιέ. Μόνο για σήμερα. Ο walk-up στον πάγκο, ο Μόρις. Στην θέση του, ο Μόρις ο οποίος δεν ήταν φυσικά στην δωδεκάδα του Final Four. Ο Ολυμπιακός γενικά δεν έκανε τις αλλαγές. Έχει άλλες δύο μέχρι τους τελικούς. Ωραίο πλάνο επικεντρώνει τώρα Μπεζένκο. Μόρις για 3 από τη γωνία, είναι φρέσκος. Κοιτάζει για πρώτη φορά μπροστά από τον Ολυμπιακό, 15-13. Την πάρα πολύ ωραία δημιουργία του Βεζένκοφ. Ο Γκρέι στον Φλιώνη, ο Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ με τον Μόρις απέναντί του. Είναι ετοιμάζεται και ο Λεκάβιτσιους για την ΑΕΚ. Ωραία κυκλοφορία τώρα στην περίμετρο από την Ένωση και καλάθι. Εντυπωσιακό από τον Γκρέι, ο οποίος είναι το πρώτο σκόρερ της φιλοξενούμενης ομάδα με 7-15-15. Ωραίο μάτς. Ντόρση με το Φλιώνη. Ντόρση για 3 ξεμαρκάρεται, εκτελεί και ευστοχή. 18-15. Φλιώνης με τον Μόρις απέναντι του τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει 3 φάουλ χωρίς να στείλει την ΑΕΚ στην γραμμή. Ο Φλιώνης βρίσκει διάδρομο, βρίσκει μετά έξω ξεμαρκάριστο τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος αστοχεί. Συγγνώμη, ήταν ο Μπράουν. Και στον εθνιδιασμό ο Παπα-Νικολάου παίρνει φάουλ για 2 βολές. Τώρα η αλλαγή του Φλιώνη με τον Λεκάβιτσιους. Πολύ καλή δουλειά από τον Φλιώνη. Άσχετο αν ο Ντόρση έχει 9 πόντους, είναι τάξη ταλέντο του γενικά. Με το προηγούμενο σουτ του Ντόρση νομίζω θα μετρήσει για 2 και όχι για 3. Βλέπω στο Cube το replay και νομίζω ότι πάντα έχει ξεκάθαρα γραμμή. Άρα το σκορ θα πάει στο 17-15. Αυτή την αίσθηση έχω από το ένα replay που είδα. Για την ΑΕΚ είναι η 14η συμμετοχή στην ιστορία τους σε ημιτελικού Final Stigman GBL. Από τις 13 σειρές έχει κερδίσει τις 4. Τελευταία που νίκησε και πήγε σε τελικό ήταν το 2005 απέναντι στο Μαρούσι. Είναι ξεκάθαρα για δύο το σουτ Ντόρσεϊ. Δεν συζητάμε. Αφού τελειώσει η εξέταση του Σαντρεπλή από τους διαιτητές, ο Παπανικολάου θα εκτελέσει δύο βολές, 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα απομένουν. Το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο στις 5 και 4 και αν χρειαστεί Τρίτο τη Δευτέρα. Πολλή ώρα χρειάζεται οι διαιτητές να δουν κάτι το οποίο τουλάχιστον σε μένα, επειδή είναι μακρινό το replay, βέβαια αφήνω μια πιθανότητα να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι πατάει ο Ντόρσεϊ, δεν ξέρω τι δική σου άποψη.
1: Κοιτάξτε, και εγώ αυτή η αίσθηση μου δημιουργείται, αλλά επίσης μου κάνει εντύπωση που δεν υπάρχει άλλο replay, ρε φίλε.
0: Ναι, τώρα δεν δίνουν άλλο ένα, νομίζω ότι είναι από εδώ και αν είναι ξεκάθαρο. Η μύτη του παπουτσιού του πατάει στη γραμμή. Εντάξει, δεν κρίνεται κάτι άλλο σε τώρα αυτή τη στιγμή φάση, αλλά.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω είναι ξεκάθαρα για δύο. Δηλαδή, πώς τόση ώρα δεν τους έδωσαν αυτό, τώρα ξεμπερδεύουν.
0: Εντάξει, για δύο.
1: Είναι εύκολη.
0: Είπαμε, βλέπουμε καλά ακόμα. Λοιπόν, 3 και 7, 2 βολές για τον Παπα-Νικολάου, 17-15 το σκορ. Ο Ντόρσεϊ στις 8, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού και του αγώνα.
1: Μιλάμε κάτι τέτοια, γίνονται 2 ώρα και 2,5 ώρα τα
0: παιδιά. Μα ακριβώς. Πού να βάλουν και παραπάνω περιπτώσεις που μπορούν να εξετάσουν φάσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι μια τροχοπέδη, για να μην γίνει, αλλά από την άλλη αποδίδεται καλύτερη δικαιοσύνη. Mm. 18-15 από την πρώτη έστοχη βολή του Κώστα Παπα-Νικολάου, που φτάνει τους 4.

κοντά στα 36, αλλά ήταν και λίγο ανενεργός. Μόρις ξανά για 3-2 στα 2 από τον Μόντε Μόρις, 21-17. Ο Ολυμπιακός μετά το πρώτο νοθρό τρίλεπτο αρχίζει να κυκλοφορεί πολύ καλά την μπάλα στην περιφέρειά του. Έχει ήδη 5 assist. Νάναλι. Καλή άμυνα από τον Ρικ Τζόνς μπροστά στον Μπράουν. Κλέψιμο εδώ τον εξαιρετικό αμυντικό. Τα Ρικ Τζόνς Βεζένκοφ με το λεκάδι του. Υπάρχει τεράστιο μισμάτσο. Ο Βεζένκοφ προτιμά να δώσει τον Μόρις, ο οποίος αστοχεί αυτή τη φορά. Στο 2 στα 3. Νάναλι. Νάναλι με τον Παπα-Νικολάου. Νάναλι ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Ευρώπη με τη φανέλα της Καβάλας. Πολύ ωραία πάσα του Γκρέι και κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Μπράουν. Εξαιρετικός παίκτης ο Γκρέι, πραγματικά. Πλήρης. Γι' αυτό ξαναλέω, η Μακάμπη τον έχει πολύ ψηλά στη λίστα. Να και ένα πρώην ερυθρόλευκο παιδί, ο Κατσιβελής. Μέλος των δύο εκ των τεσσάρων ευρωπαϊκών τροπέων του Ολυμπιακού. Ήταν και στη Κωνσταντινούπολη και στο Λονδίνο. Με μικρή αλλά σημαντική συνεισφορά. Βεζένκοφ ξανά ωραία πάσα στον Ντόρσεϊ. Σου διατρίσει από τον Ντόρσεϊ άστοχο. Παρότι πάτησε καλά ο Μολυνής Γκάρντ. Με 21-19-1-33 ακόμη ΑΕΚ. Στην transition. Ο τάπα του Βεζένκοφ στον Κατσίβελη. Φοβερή άμυνα. Από τον Βεζένκοφ Παπα-Νικολάου στον Ντόρσεϊ. Στο Βεζένκοφ πολύ ωραίο ο συνδυασμό. 23-19. Όλα εδώ άρχισαν από την φοβερή άμυνα του Βεζένκοφ. Πάνω στον Κατσίβελη. 23-19. Λεκάβιτσιους στον Κατσίβελη. Ενώ ονομάζεται και ο Νιλικίνα. Είναι χθες του Ντόρσε προφανώς. Λάθος με την ΑΕΚ από την πολύ δυνατή πάσα του Γκρέι προς τον Νάναλη. Ο Νιλικίνα θα πάρει θέση του Ντόρσε. Θα πάει ο Μόρις στο 2. Ο Νιλικίνα στο Μασό. Τον Τερσιάκη τον ονομάζει εννοείται ρυθμικά από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τζόνς, ωραία πάσα στον Μόρις, ορεξάτος ο Μόρις, κακό τελείωμα όμως. Ωραία πάσα του Τζόνς, ο Κατσίβελης με τον Νιλικίνα να του κάνει φάουλ. Ο Ολυμπιακός είχε να δώσει πολύ έξυπνο από τον Γάλλο. Έλεγα λοιπόν ότι δεν έκανε ο Ολυμπιακός.

Στις δύο αλλαγές που δικαιούταν, προφανώς θα τις κάνει πριν τους τελικούς. Με το πιο πιθανό να είναι ο Μακίσικ και ο Τζόζεφ, κυρίως ο Τζόζεφ,

Μπράουν, ο Νάναλι προλαβαίνει το χρονόμετρο, κάνει ένα εντυπωσιακό ανάποδο λέει στοχή. Τρία δευτερόλεπτα ακόμη, ο Βεζένκοφ την πετάει από το κέντρο και το βάζει, το highlight του αγώνα. Σάσα Βεζένκοφ, 26-19, εντυπωσιακό τρίποντο από τον MVP της φετινής Ευρωλίγκας. Τρομερό τρίποντο από το κέντρο, άγγιχτο, από αυτά που κάνουν πολλές φορές οι παίκτες για να περάσει η ώρα τους. Στην προπόνηση βάζουν και στοιχήματα. Συν 7, 26-19, τι έλεγε ενθουσιασμό από το τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ.

0: Τάσο.
1: Στο σύν 7 ο Ολυμπιακός μετά το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Όπως η πολεοδομία και η αρχή.

0: ηλεκτρονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
1: Transition as a responsibility, not a trend.
0: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των Λεόντων. Τα plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη, δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. Τέσσερις τροχοί. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
4: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
3: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
4: Τον δρόμο που σε χωράει.
3: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
4: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
3: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
4: Cyprus Pride 2026.
3: Cyprus Pride 2026.
5: Τηλετηλεόρες. Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, ο Προκόπης Αγαθοκλέους μας μιλά για τη συνεργασία με την Ελένη Ράντου στην κομμωδία του καλοκαιριού Κατά Δικός Μου και μας αποκαλύπτει τα επόμενα τηλεοπτικά του σχέδια. Βρείτε το πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, καλοκαιρινά είδη με μόνο 2 ευρώ επιπλέον. Χορηγός Τεύκους τα καταστήματα Smart με εκλεκτά και ποιοτικά προϊόντα σε ολόχρονα χαμηλές τιμές. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app. Και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Gladstone 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παράγγειλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
8: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
9: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
10: They were going to hit our allies first.
11: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
0: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
13: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
14: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ θα είμαστε τέταρτε στον Α με τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα.
15: Ουδέποτε υπήρξε αυτός ο σκοπός για μένα, οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν υπηρέτησα, να ζητήσω από οποιοδήποτε πρόεδρο ή από το κόμμα μου να με προωθήσει για υπουργό. Η σύζυγό μου, οφείλω να πω ότι στάθηκε βράχος δίπλα μου τότε με τις πολιτικές επιλογές τις οποίες είχα πάρει, πηγαίνοντας ενάντια σε μια οικογένεια με την οποία ήταν συνδεδεμένη σε ένα τεράστιο βαθμό. Ναι, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ουσιαστικά είμαστε οι δύο πιο κοντινοί άνθρωποι του Νίκου Αναστασιάδη στη διακυβέρνηση. Και θυμάμαι μια μέρα του είπα ότι εκτιμώ ότι θα μπορούσες να διεκδικήσεις την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει μέρα που να μην περάσει από το μυαλό μου η Αγγελική. Πλέον έχω μόνο μία υποχρέωση. Να μεγαλώσω το γιο μου. Όταν εξέπνευσε 4 το απόγευμα, το καθήκον μου εμένα ήταν να φύγω από το νοσοκομείο, να πάω στο σπίτι να τον δω και να του ανακοινώσω ότι χάσαμε τη μάνα του.
0: Τέτα τέτ στον Α με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Α Κύπρου.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Έχεις ένα παιδί το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία με τον Ολυμπιακό στα πρώτα χρόνια αυτής της προσπάθειας. Λυκίνα για δύο αστοχή. Rebound από τον Πίτερς. Αν υπάρχει φάουλ πάνω στο Σκορδίλι. Με φάουλ ο Πίτερς. Όχι, ο Χόλ τελικά. Στο Χόλ είχε όχι. 5-48. Μια είναι σε απόσταση ανταγωνισμού, να το πω έτσι. Φυσικά και η εικόνα του Ολυμπιακού έχει βελτιωθεί πάρα πολύ από το πρώτο ενωθρό τρίλεπτο. Σκορδίλης στον Μπάρτλε, ο οποίος δεν έχει φανεί. Και αν ο Μπάρτλε και ο Νάνελ δεν μπουν στην εξίσωση, δύσκολα η ΑΚΤΑ μπορέσει να είναι μέχρι το τέλος ανταγωνιστική. Άστοχος ο Σκορδίλης από ένα σουτ 4 μέτρων που δεν είναι. Στο μενού του, Λαρετζάκης, Πίτερς, Μιλικίνα, Χολ, χέρι-χέρι με τον Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης πολύ ωραίες ραχιές, μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει με εντυπωσιακό τρόπο. Αστοχέρα παίρνει καθαρό φάουλ από τον Σκορδίλη. Ο Λαρετζάκης θα πάει στην γραμμή, πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Λαρετζάκη. Στρέφει και ο walk-up αντί του Λιλικίνα που επαναλαμβάνω κάνει τρομερή δουλειά απέναντι στον Άναλη. Δύο βολές για τον Γιάννη Λαρετζάκη. Ευστοχή πρώτη. Δύο στις δύο. 34-25. Νάναλη, στον οποίο πάει ο Γουόρ τώρα και του κλέβει την μπάλα με φάουλ χαμηλά. Τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Είναι δεδομένο πάντως ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει προτιμήσει την ΑΕΚ. Βλέπεις ότι είναι πολύ διαβασμένοι οι προπονητές του. Έχουν περιορίσει πάρα πολύ τη δράση και του Μπάρτλεϊ, ο οποίος είναι άποντος παρακαλώ, χωρίς να έχει εκτελέσει καν. Αλλά και ο Νάναλη χαμηλά, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό λόγο που η ΑΕΚ έχει μείνει πίσω πλέον με 9.30. 4.25 τηλεοπτικό time out. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά εδώ στο Ερμή και Φιλία.
17: Kings.

0: του Grand Slam Tennis Roland Garros. Του πήρε το πρώτο game ο Έλληνας τενίστας και ξεκίνησε πριν από λίγο και το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών στην Water Polo League των ανδρών. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν ανοίξει το σκορ, προηγούνται 1-0. Θέλουμε 4 και 20 για το φινάλε του πρώτου οκταλέπτου. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Με φάουλ ολοκληρώθηκε από του Γουόλ στον Άναλι. Με φάουλ άρχισε ξανά το μάτς. Back to back φάουλ του Γουόλ στον Άναλι. Δεύτερο με τον Τάισον Γουόλ. Τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Το επόμενο ΙΑΚ εκτελεί βολές. 34-25, 4-52 το τέλος του ημιχρόνου. Εδώ στο μάτς για τον ημιτελικό. Τον play-off ο Λαρετζάκης κλέβει από τον Λεκάβιτσιους, αλλά δεν βρήκε κάποιος να βοηθήσει και ο Μπάρτλεϊ επωφελήθηκε και πέτυχε το πρώτο του καλάθι. 34-27. Walk-up στον Γουόρντ. Ο Μπαρτζούκας δεν έχει χρησιμοποιήσει μόνο τον νούμερο Νετζεπολού. Walk-up με τον Μπάρτλεϊ απέναντί του. Μια εκπέζει πάρα πολύ δυναμικά στη Χετζάου. Τώρα στο Βίλης κάνει ένα σκληρό φαουλ στον Πίτερς για να μην τον αφήσει να πάρει τον διάδρομο. Τέταρτο και για την ΑΕΚ. Ό,τι φάουλ ακούστε από εδώ και πέρα είναι βολές. Τρίτο φάουλ του Σκορδίλη. Αυτό είναι πρόβλημα με τον Dragon Σάκοντα. Παραμένει πάντως ο Έλληνας σέντερ στην πεντάδα της ΑΕΚ. Ward στον walk-up. Ο Λαρετζάκης βγαίνει από τα screen. Θα δώσει ξανά στον walk-up. Walk-up στον Ward. Ward ωραία προσποίηση, μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Hall, μαγική πάσα. Και ένα πολλοκάρτημα από τον Hall. 36-27 από τον συνεπέστατο δημιουργό Tyson Ward. Δεύτερη assist. 8η του Ολυμπιακού. Ποιος έχει 3 λάθη, η ΑΕΚ έχει 8 assist για 4. Λεκάβιτσιου στον Κουσμίνσκας. Κουσμίνσκας με τον Λαρετζάκη. Σκορδίλης βάζει την μπάλα στο παρκέ. Κακή πάσα προς τον Κουσμίνσκας, λάθος για την ΑΕΚ. Ο Γουόρ στον πάγκο, επιστρέφει ο Παπα-Νικολάου. Walk-up στον Παπα-Νικολάου με τον Άναλη. Ο Πίτερς εκτελεί για 3 ξαφνικά καρτία μέσα. Είναι στη ζώνη του λυκόφωτος. Κυριολεκτικά, ό,τι και να εκτελέσει μπαίνει. 39-27, Dragon Σάκοντα βλέπει τη διαφορά να πηγαίνει για πρώτη φορά στους 12 και καλή time out. 3-38 για το φινάλε, 39-27.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Sport FM 94,6. Λοιπόν, δηλώσεις του Έργιν Άταμαν από τη συνέντευξη τύπου του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Μετά το μάτς με τη Μύκονο για 10 μέρες δεν είχαμε αγώνες. Δεν ήταν εύκολο για την ομάδα, αφού όλη τη χρονιά είχα 2 και 3 παιχνίδια ή και 4 μέσα σε μία εβδομάδα. Χάσαμε το ρυθμό μας, ρισκάραμε σε αυτό το μάτς. Όμως ήταν καλό για μας για να βρούμε ξανά την επιθετικότητά μας και να επιστρέψουμε στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Για άλλη μια φορά είδαμε πως ο Κώστας Λούκας είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα μας. Για άλλη μια φορά, αν ήταν τραυματίας όπως στα play-off, ίσως να χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Είναι οι δηλώσεις του Τούρκου προπονητή. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Επιστρέψαμε, η ΑΕΚ είναι στην επίθεση με 4 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Φλιώνης, ο οποίος έχει επιστρέψει, floater, airball, καλή άμυνα εδώ από τον Ολυμπιακό. Σαγωτεύει και μια συνομιλία με τον βοηθό του, με τον Παπα-Νικολάου, τον Σάκοτα και βοηθό του. Σε ένα πολύ καλό κλίμα. Κόκαπ στο Λαρετζάκι. Συνδυά τρεις από τον Πίτερ, δεν γίνονται αυτά. Αγάζει από παντού, πραγματικά. 42-27 η διαφορά στους 15 με τον Πίτερς να βάζει σφραγίδα του νωρίς το μάτς. Καραλαμπόπουλος. Ωραία αγωνία πάσα στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ θα δώσει στον Φιλιώνη. Καλή κυκλοφορία από την ΑΕΚ. Άστοχο τρίποντα όμως του Καραλαμπόπουλου. Ο Πολ μαζεύει το rebound και ο Ολυμπιακός πλέον ρολάρει καλύτερα. Πίτερς 2 στα 3. Τρομερή αυτοπεποίθηση. Φάουλ επιθετικό. Σωστά από τον Βέντα Χολ. Πάνω στον Φιλιώνη. Ο Μπίτερς είναι στους 6, με 2 στα, με, στους 8 με συγχωρείτε. Και μία assist και 3 στα 4 shoot. Λίγο μισή λεπτά ακόμη, είναι και βολές βέβαια. Σωστό. Καθώς ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα ομαδικά. Λιώνεις ευστοχή στην πρώτη. 42-28. Τώρα 42-29 από τον Φλιώνη. Walk-up, 2-25 ακόμη. Ο walk-up στον Πίτερς. Ο Λαρετζάκης, πάντα με τον Μπάρτλεϊ απέναντί του. Ο Στάρ για 3 ο Λαρετζάκης, τον τότο σουτ αστοχή. Ο Φλιώνης στον Μπάρτλεϊ, η ΑΕΚ στον εμφυδιασμό με τρίποδο του Μπάρτλεϊ αστοχό. Η μπάλα όμως φτάνει ξανά στα χέρια του πρώην παίκτη ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει μια 14 δευτερόλεπτα ανάλογη. Ακόμη να γίνει αισθητό. Ο Νάναλι τώρα θα το κάνει. Ένα ωραίο φλότερ 42-31 στους 4 ο Νάναλι. Και στους 2 ο Μπάρτλεϊ. Πίτερς. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μηχρονού. Παπα-Νικολάου. Ωραία ευσόνη για τον Χολ. Αλλά θα παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα ο Γκρέι. Θα του πάρει την μπουκιά μέσα από το στόμα για το κάρφωμα. Καλή άμυνα όμως και από τον walk-up τώρα ο Πίτερς στον Χολ, ο οποίος είχε μείνει πίσω στην ρακέτα της ΑΕΚ στην επίθεση 44-31. Καλάθι καθαρά από το λόγο της άμυνης του Λαρετζάκη και του walk-up τώρα εδώ. Ο Χαρλαμπόπουλος πάει πάνω στον Χολ, θα πάρει φάουλ για 2 βολές. Κυρία για τον Βασίλη Χαρλαμπόπουλο να μπει στο πίνακα τον σκόρερ. Δεύτερο φάουλ του Ντόντα Χολ. Τρέφει ο Καρίκ Τζόνς εδώ του Χολ. Λόγω του ότι έκανε το δεύτερο του φάουλ. Δεν θέλει να ρισκάρει ο Μπαλτζόκας με τρίτο, λογικό. Δεν μάθει το τμήμα φυσικά για όλους. Καρλαμπόπουλος στην γραμμή. 44-32 το σκορ. Ο Και τώρα 44-33 από τους δύο πρώτους πόντους του Βασίλη Χαλάμπογλου. Λάθος. Ο Μπάρτιν θα κλέψει. Ο Ολυμπιακός πιάστηκε εδώ με ένα πολύ ωραίο.

0: από το layup προσπαθεί να σκοράρει ο Μπάρτλε αστοχή. Ο ίδιος όμως το rebound, ο Χαρλαμπόπουλος, κλέβει ο walk-up. Ο Παπα-Νικολάου πετάει κι άλλη από την πασάρα. Εστάλαθον τώρα για τις δύο ομάδες. Νάναλη προσποιείται στον Ρετζάκη, σουτάρει για τρεις, ναι. 44-36 και time out τον Μπαρτζόκ, ο οποίος είναι εξαλός με τους παίκτες του και τα συνεχόμενα λάθη που έκαναν. Time out, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται 2-1 games του Αρνάλντι στο πρώτο σετ του αγώνα του στο Ρολάν Γκαρός και στο Πόλο. 1:37 πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-4 αυτή τη στιγμή. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για το φινάλε.
1: Τελευταίες επιθέσεις του πρώτου μηχρόνου, ο Πίτερς γίνεται από τα σκρίνη του Άρη μόνος του αστοχή. Ο Παπα-Νικολάου έρχεται μόνο με το θετικό ριμπάουν και σκοράρει. 46-36 από τον Παπα-Νικολάου. Φτάνει τους 6. Υπάρχει χρόνος και για τον Ολυμπιακό, αν η ΑΕΚ εξαντλήσει την επιθέσή της. Γκρέι με τον Ταϊρίκ Τζόνς, πολύ μεγάλες μάχες. Ο Γκρέι είναι καταπληκτικός παίκτης. Ωραίο καλάθι μπροστά στον έναν από τους καλύτερους αμυντικούς στις 5 στην Ευρωλίγκα. Στους 11 ο Γκρέι, μακράν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. 46-38, 6 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να δώσει φάουλ. Walk up. Προστάρει για 3, θα στοχίσει και αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός 46, ΑΕΚ 38, ανοιχτά όλα. Η ΑΕΚ νομίζω ότι εάν μπορέσει να πάρει πράγματα περισσότερα από τον Μπάρτλεϊ και μείνει σταθερή σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού που είναι αρκετά καλή και βελτιώσει την άμυνά της, σίγουρα μπορεί να βάλει πιο δύσκολα στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος μετά το πρώτο, ξαναλέω, νοθρό διάστημα, κατάφερε να πάρει τα ενία του αγώνα, παρότι δεν έχει αποφύγει τα λάθη. Έχει ήδη 6, ενάντι 7 βέβαια της ΑΕΚ. Έχει ένα προβάδισμα 8 πόντων εν ώψη του δευτερού ημιχρόνου. Τα λέμε σε περίπου 14 λεπτά, πάσο. 46-38 προηγείται ο προγραμματής Ευρώπης Ολυμπιακός της ΑΕΚ.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε

0: Μέγα φάση. Μέγα Bet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
2: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
3: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
4: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
3: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
4: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
3: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
5: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, ο Προκόπης Αγαθοκλέους μας μιλά για τη συνεργασία με την Ελένη Ράντρου στην κωμωδία του καλοκαιριού «Κατά δικός μου» και μας αποκαλύπτει τα επόμενα τηλεοπτικά του σχέδια. Βρείτε το πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, καλοκαιρινά είδη με μόνο 2 ευρώ επιπλέον. Χορηγός Τεύκους, τα καταστήματα Smart. Με εκλεκτά και ποιοτικά προϊόντα σε ολόχρονα χαμηλές τιμές. Τηλεόρες, πρώτα σε περιεχόμενο, πρώτα σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
6: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι.

0: δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα, δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.gy.
1: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breath. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breath, Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Ο κορμός και η φιλοσοφία δεν θα αλλάξει την εθνική μας ομάδα. Και θυμίζω ότι στα μάτς που έρχονται το Σεπτέμβριο ήταν να κάνει πρεμιέρα με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Θα ακολουθήσει το μάτς επίσης τρεις μέρες μετά στις 24 του μήνα με τη Γερμανία εκτός έδρας. Το τρίτο μάτς είναι 1η Οκτωβρίου με την Ολλανδία στο Γιώργος Καρασκάκης και στις 4 Οκτωβρίου με τη Γερμανία επίσης στο Φάριο. Άρα πιστοποιούμε ότι είναι τα τέσσερα παιχνίδια στην πρώτη διακοπή, τέσσερα μάτς για την εθνική μας ομάδα και θα ακολουθήσουν τον Νοέμβριο τα άλλα δύο μάτς με την Ολλανδία εκτός έδρας. Το μάτς αυτό θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου και αμέσως μετά στις 16 με τη Σερβία στο Γιώργος Καρασκάκης. Είναι 4-2 παιχνίδια δηλαδή.
9: Μάλιστα. Ωραία. Σωτήρη, με ευχαριστώ πολύ.
8: Να
9: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Σωτήρη Ταμπάκο για τα της εθνικής ομάδος. Συζητά στο 3-3 με τον Αρνάλντι, 3-3 τα games στο πρώτο σετ. Στο άλλο παιχνίδι από που θα προκύψει ο νικητής αυτού του που θα παίξει με τον, είτε με τον Τσιτσιπά είτε με τον Αρνάλντι. Ο Κολινιόν πήρε το πρώτο σετ απέναντι στον Μπεν Σέλτον και προηγείται 1-0. Το πήρε με 6-4 στο πόλο. Τρία λεπτά πριν το ημίχρονο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 5-8. Πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον Νίκο Ζέρβα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Νικόλα.
10: Καλησπέρα για πάλι από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με άστοχη επίθεση της ΑΕΚ άρχισε το δεκάλεπτο, αλλά και λάθος του Ολυμπιακού που δίνει ξανά την μπάλα στην ΑΕΚ. Έβδομο λάθος του Ολυμπιακού που είναι με την αρχική του πεντάδα, με Γουόκαπ, Ντόρση, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου και Χολ. Και η ΑΕΚ και αυτή είναι την αρχή της πεντάδα με Φιλιόνι, Γκρέι, Σκορδίλη, Μπάρτλε και Χαρλαμπόπουλο. 46-38.
9: Νικό, έχουμε κάτι νεότερο για τον Χολ.
10: Ο Χολ είναι κανονικά στην πεντάδα.
9: Ναι, οκ. Okay.
10: Όχι, okay, είναι με χαρά.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Ο Μπάρτλε στον Χαρλαμπόπουλο. Ο Χαρλαμπόπουλος παίρνει την baseline. Βγάζει ωραία πάση στο Φιλιόνι. Φιλιώνης για 3 θα στοχίσει. Εθνικό rebound από τον Σκορδίλη όμως. Ο Σκορδίλης στον Φιλιόνι. Φιλιόνης στον Γκρέι. Γκρέι για 3. Εύστοχος. Η ΑΕΚ μειώνει ξανά στους 5. Με τον Γκρέι να κάνει ένα μαγικό μάτς. Στους 14. Ο Ρακουάν Γκρέι. Επαναλαμβάνω όπως πάμε και στην αρχή της μετάδοσης. Είναι πολύ ψηλά στη λίστα της Μακάμπη για τη νέα σεζόν. Ντόρση. Ξεπερνάει τον Φιλιόνι. Σουτάρει από τα 5,5 και ευστοχεί. 48-41. Ντόρση έγινε το πρώτος διψήφιος του Ολυμπιακού με 10. Αλλά η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν σε μια πολύ κακή κατάσταση για μια ακόμη φορά και ο Γκρέι την τιμώρησε. 48-43. Βεζένκοφ στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου ξανά. Βεζένκοφ προσπίτει στο Χαραλαμπόπουλο. Παίρνει την εσωτερική αστοχή, αλλά έχει το χολ. Με follow.

0: να κάνει το 50-43. Το φορά ξανά στους 7, 8 και 15 τώρα ο κόσμος ξαναγεμίζει, τις κερκίδες ήταν έξω προφανώς για να κάποιο τσιγάρο κατά ψώνια, ένας πανικός πραγματικά στις μπουτίκ του Ολυμπιακού, λογικό. Άσοχος από το Σκορδίλι, ο Βεζένκος στον Παπα-Νικολάου, walk up, call, ο Παπα-Νικολάου ξανά με το Φλόνι απέναντι, τώρα ο walk up είναι με τον Gray. Ωραία κυκλοφορία, walk-up για τρεις ελεύθερος, θα ευστοχίσει. Walk-up ο οποίος το 2026 έχει εκτοξεύσει τα ποσοστά ευστοχίας στα τρίποντα. Το έδειξε και στο Final Four που ήταν το πρώτο τόσο παραγωγικό με τον 33χρονο playmaker. Gray. Γίνεται Παστίνος Κορδίλης. Δεν είναι και τόσο ορθολογική επίθεση της ΑΕΚ τώρα. Ο Gray σουτάρει πάνω στον Χολ στο τέλος της επίθεσης, θα αστοχίσει εκ επαφής. Δεν το φάνηκε να το κάνει όλα μόνος του ο Gray. Φοβερή πάσα του Παπα-Νικολάου στον Χολ. 55-43. Ο Παπαζένκοφ, με συγχωρείτε, του Παπα-Νικολάου. Κακή άμυνα εδώ. Έχει κουραστεί ο Gray, είναι λογικό. Έχει παίξει 19 λεπτά τα 24 και είναι τα 23 και είναι μέσα σε όλα. Ωραία πάσα τώρα του Σκορδίλης, ο Φλιώνη η ΑΕΚ τιμωρεί με τον ίδιο τρόπο την άμυνα του Ολυμπιακού. 55-45. Μπαρτζόκας. Πολλά παράπονα από τους παίκτες, τώρα νομίζω ότι και αυτός μέσα από την παρτιά περίμενε ότι θα έχει μια τέτοια εικόνα ο Ολυμπιακός. Πιο χαλαρή δηλαδή. Βεζένκοφ στον walk-up, walk-up στον Χολ. Ο Χολ τελειώνει κάσιμα τη φάση, ο Σκορδίλης παίρνει το rebound. Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ να μειώσει κάτω από τους 10. Λιώνης σκρίνει από τον Σκορδίλη. Καλή άμυνα του walk-up. Ο Χαραλαμπόπουλος σώζει την κατοχή για την ΑΕΚ, που έχει 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεση. Ο Λιώνης πάει στο 1-1 με τον Χολ, μπαίνει προς τα μέσα. Ανάποδο λέει, πάρα πολύ άστοχο από τον Λιώνη, ο οποίος δεν είχε άλλη επιλογή. Γενικά η ΑΕΚ δεν έχει καλές επιλογές και δεν κυκλοφορεί καλά την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παπα-Νικολάου αμαρκάρει στους γιατρείς αστοχή. Η μπάλα φτάνει στον ίδιο. Θα κάνει μια reverse, θα στοχίσει και στο lay-up από Παπα-Νικολάου. Και φάουλ του Βεζένκοφ για να, σταματήσει τον εθνικιασμό της ΑΕΚ. Ο Σκορδίλης στον πάγκο, επιστρέφει ο Μπράουν. Και ο Φιλιώνης αντί του Λεκάβιτσιους. Ο Λεκάβιτσιου μάλλον αντί του Φιλιώνη. Μια και περιμένει ακόμα πράγματα, ξαναλέω τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος έχει βρει τον πελάτη με τον Γουόκα, που έχει μόλις 2 πόντους. Λεκάβιτσιους μένει προς τα μέσα, βγάζει στο Χαραλαμπόπουλο. Ο Χαραλαμπόπουλος παίρνει την εσωτερική, σουτάρει από τα 4,5 μέτρα. Αστοχός, έρχεται όμως με φόλο και σκοράρει ο Μπράουν. Ο Παπα-Νικολάου διαμαρτύρεται για φάουλ του Μπράουν. Γουόκα του Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και τώρα πάλι Ντόρση. Δόρισε ακαριέως ούτε για τρεις με περίσκια αυτοπεποίθηση, αλλά παντελώς αστοχό. Η ΑΕΚ προσπαθεί να τρέξει τον βιασμό με τον Gray. Ο Gray βάζει φοβερά το σώμα του, προστατεύει την μπάλα και σκοράρει μπροστά στον Χολ. Έξαλλος ο Μπαρτζόκας, time out αμέσως. Η ΑΕΚ μειώνει ξανά στους 6 με έναν καταπληκτικό Ρακουάν Gray, ποιος είναι στους 18 πλέον και κάποιες ώρες φαντάζει μόνος του απέναντι στον Ολυμπιακό.
1: Time. 55-49 προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ. 5 και 5 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στο 4-4 με τον Ματέο Αρνάλντι στο πρώτο σετ. Στο πόλο φινάλε πρώτου ημιχρόνου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 6-9. Λοιπόν, βλέπω εδώ έχουμε μια επιστροφή έκπληξη στο ποδόσφαιρο για τον Γιάννη Κόντι, ο οποίος προσελήφθη από την Παΐρα Κλής και αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διοίκησης επί αγωνιστικών θεμάτων. 68χρονος πλέον Γιάννης Κόντης, ο οποίος είναι και ανεξάρτητος βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, με το κόμμα εξελέγει τον Ιούνιο του 23 με το κόμμα Σπαρτιάτες και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε. Έγινε ευρύτερα γνωστός στο ποδόσφαιρο από την πολυετή παρουσία του στον Άρη. Οι παλιότεροι, φαντάζομαι θα το θυμάστε, διατέλεσε και μάνατζερ ποδοσφαιριστών, αλλά και εκτελεστικός και τεχνικός διευθυντής. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
0: Πολλά ο Στόχης σε ένα ακόμη τρίποντα, αλλά ο Χολ ήρθε με follow και σκόραρε. 57-49. Βλέπω κάτι να φοράει στο χέρι ο Χολ, σαν ένα αρτικάκι. Τάσο στο δεξιό του χέρι. Αλλά εντάξει, μια χαρά παίζει. Αν εννοούσε αυτό πριν. Καλή άμυνα τώρα.
1: Όχι, πριν απλά να σου πω κάτι. Έβλεπα, είδα ότι είχε πάει στα αποδυτήρια πριν το ημίχρονο. Απλά έβλεπα, είχα το βλέμμα μου στον υπολογιστή και όχι στην τηλεόραση. Και απλά είδα με την άκρη του ματιού ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και γι' αυτό σε ρώτησα. Δεν πρόσεξα. Πεντάδα. Και προφανώς έκαψε.
0: Λοιπόν, Βεζένκοφ, γκολ φάουλ. 59-51. Ο Χολ προηγουμένως, όσο μιλάγαμε, έβγαλε και μια άμυνα. Γενικά κάνει πολύ αισθητή παρουσία την το πρώτο. Πολύ κακό του πέρασμα, πολύ χαλαρό. Έχει 11 πόντους, 4 rebound, 2 assist. Και συνεχίζει. Ο Βεζένκοφ είναι μόλις στους 7. Και τώρα στους 8. 60-51 ο Ολυμπιακός, να πάει διαφορά στους 9. Λεκάβιτσιους καλή άμυνα, τον Τόρση, deflection, μπαλά για τον Γκρέι. Λεκάβιτσιους ξανά καλάθι, πολύ εύκολο. Διαφορά στους 7. Μια εξαιρετικά μαχητική, της λείπει το κάτι παραπάνω για να βάλει ακόμα πιο δύσκολα. Walk-up στο Βεζένκοφ, Βεζένκοφ ωραία πάσα στον Χολ, ο οποίος παίρνει φάουλ τον Γκρέι. Αυτό ήταν το πρόβλημα τώρα για την ΑΕΚ. Το τρίτο φάουλ του Ρακουάν Γκρέι. Με 3,5 λεπτά να απομένουν. Σάκοντα. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον κορυφαίο του που έχει απόψε. Ο Χολ ευστοχή στην πρώτη, 61-53. Ο Ολυμπιακός έχει 8 στις 11 βολές, η ΑΕΚ 6 στις 6. 2 στις 2 για τον Χολ, ξανά διαφορά στους 9. Και αλλαγή, ο Χολ στον πάγκο, τα Eric Jones στο παρκέ. Μαρτζόκας χειροκροτεί τον Χολ. Και ο Λεκάβετς οργανώνει μια ακόμη επίθεση για την ΑΕΚ, ετοιμάζεται για την ένωση. Να περάσει ο Πετσάρσκι. Ο Πετσάρσκι για πρώτη φορά. Άστοχο σουτ από τον Γκρέι. Ο Μπράουν μαζεύει το rebound και παίρνει καθαρό φάουλ του Τάιρικ Τζόουνς. Το δεύτερο του Ολυμπιακού. Για να δούμε και τον Πετσάρσκι. Ποιος παίρνει το βάουτσμα του πυρός στο σημερινό παιχνίδι. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί να βγει αυτή η εξίσωση. Άλλο για τον Γκρέι, όχι μόνο 3 φάουλ, αλλά έχει παίξει 23 από τα 27 λεπτά. Ο γιος του πρώην Άσου Άρη και Παναθηναϊκού, Μύρος Λαπετσάσκης στο παρκέ. Μπάρτλε, ωραία πάσα στον Μπράουν, καλάθι, 62-55. Ο Μπάρτλε, παρότι δεν έχει σκοράρει πολύ, είναι ο πιο δημιουργικός παίκτης της ΑΕΚ με 6 ασίστ. Διαφορά στους 7. Είναι τελικός ο πρώτος ανάμεσα στις δύο μονάδες, ανοιχτός. Ο Ντόρση, κάτι που θέλουμε να βλέπουμε. Θέλουμε να βλέπουμε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Προς τα εκεί πάει, είμαι πολύ πιο δυνατό πάω, πολύ πιο δυνατό ο Άρη. Η ΑΕΚ, η οποία είναι έτσι καλώς δυνατή. Airball τρίποδο του Ντόρση, ο οποίος διαμαρτύρεται για φάουλ του Μπράουν στην Μαριλογιάννη. Δεν έχει δίκιο. Επιστρέφει ο Νάναλη αντί του Μπάρτλι. Σάκοντα το παλεύει το μάτς πολύ, κάνει αλλαγές. Και προσπαθεί να πάρει τα πάντα από τους παίκτες του για να μείνει η ΑΕΚ ανταγωνιστική μέχρι το τέλος. 2-44 ακόμη. Λεκάβιτσιους στον Μπράουν. Ο Μπράουν έχει ελεύθερο τρίποδο, δεν το παίρνει, δίνει στον Άναλη. Καλή κυκλοφορία, αλλά

Έχει πολύ κυκλοφορία βλάπτης κάποιες φορές. Ο Μεζέκοφ κλέβει και παίρνει φάουλ για τρεις βολές. Μιτσόν πάταγε. Χαμηλά. Το δώσαν οι διαιτές. Ψηλά, για να δω. Νομίζω ότι είναι καθαρά. Για βολές, ναι, βολές. Απλά δεν έχω δει αν είναι για δύο ή τρεις. Θυμάστε να επαναφέρει τον Λυκίνα ο Μπαρτζόκας. Έστω και πρώτο το Βεζένκο, 63-55. Ο Λυκίνα λογικά στις του walk-up. Δύο οι βολές τελικά. Ξανά στους 9, 64-55. Walk-up στον πάγκο. Ο Λυκίνα ξανά στο παρκέ. Δυόμιση λεπτά ακόμη για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Πρώτος συμμετελικός Playoff Basket League 264-55. Κλέψιμο του Βεζένκο, που πήρε δεύτερη συνεχόμενη καλή άμυνα. Λυκίνα στο Βεζένκο, Παπα-Νικολάου. Ο Βεζένκοφ δίνει σκρίνη στον συμπαίκτη και φίλο του Παπα-Νικολάου. Παίζουν οι δύο το πρωί ένα παγκινρόλ. Βεζένκοφ πάσα δυνάμει τη πλευρά στον Ντόρση. Ο Λεκάβιτς παίζει καλή άμυνα. Στον Ντόρση, ο οποίος επιμένει, εκτελεί αστοχή. Σίδερο. Νάναλι. Καραλαμπόπουλος, Λεκάβιτσιος. Ωραία κυκλοφορία. Ο Μπράουν θα καρφώσει. Αποφεύγοντας με προσποίηση τον Παπα-Νικολάου. Ξανά στους 7 πόντους η ΑΕΚ. 64-57. Λυκίνα απέναντι στο Λεκάβιτσιους, η ΑΕΚ έχει να δώσει ένα φάουλ χωρίς να στείλει τον Ολυμπιακό στην γραμμή. Ο Λυκίνα μπαίνει προς τα μέσα, πετάει στον Παπα-Νικολάου, μάλλον κακή πάσα. Ο Παπα-Νικολάου του συγκρατεί. Ο Παπα-Νικολάου στις 45 μοίρες με τον Χαραλαμπόπουλο. Βεζένκοφ με τον Πετσάρχη προσποιείται, σουτάρει για τρεις και στοχεί. 13 ο Βεζένκοφ, 10 η διαφορά, 67-57. Ενώ ετοιμάζεται και ο Μοντεμόρης να περάσει τη θέση του Ντόρση, ο οποίος κάνει και το φάουλ τώρα για να βγει. Δερμόφι ο κόντμα φυσικά για τον Ντόρση. Δεν του έχει πάει πολύ καλά το μάτς. Είναι στους 10 με 4 στα 10 εντός παιδιάς. Ο μάλλον θετικός Μόρις επιστρέφει. Ασφαλώς και ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει και με ένα rotation για λόγους ξεκούρασης. Υπάρχει ξανά μάτς το Σάββατο και αν όλα πάνε καλά για τον ίδιο αλλά και για τον Παναθηναϊκό, θα έχουμε πρώτο τελικό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Χαραλαμπόπουλος μπαίνει προς τα μέσα. Καλή αλλίωση της μπάλας από τον Τζόνς. Πολύ ο Χαραλαμπόπουλος έχει βοηθήσει πάρα πολύ θετικά. Βεζένκοφ στον Μόρις. Μόρις πολύ ωραία πάσα στον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος είχε κλειδώσει τον Πετσάρσκι. Ο Πετσάρσκι δεν είχε άλλη επιλογή από να κάνει φάουλ. Το τελευταίο που είχε να δώσει χωρίς να στείλει τον Ολυμπιακό στη γραμμή. 53 και 1 απομένουν. Πανέρχεται ο Μπάρτλεϊ. Αντί του Χαραλαμπόπουλου χαμηλώνει πολύ το σχήμα ο Σάκορο τώρα. Παίζει και με Μπάρτλεϊ και με Νάναλη και με Λεκάβιτσιους. Τζόνς στον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ στον Μόρις. Φοβερή πάσα του Μόρις στον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος το παρακάνει εκεί με τις προσποιήσεις. Αναγκάζει τον Μπράουν να του κάνει φάουλ που τον οδηγεί στη γραμμή. Τον Μπράουν στα δύο φάουλ. Από τρία έχουν Γκρέις, Κορδίλης και Χαραλαμπόπουλος. Αυτοί οι τρεις είναι στο πρόβλημα. Μάλιστα έχουν κάνει αυτοί οι τρεις τα 9, τα 13 φάουλ της ΑΕΚ. Ο Τζόνς ευστοχή στην πρώτη. 68-57. Δύο στις δύο για την Ταϊρίκ Τζόνς. Φέρνει διαφορά στους 12. Μεγαλύτερη διαφορά για τους Ερυθρόλεπτους είναι 15. Λεκάβιτσιους. Νάναλι. Πάσα στον Πετσάρσκι. Ο Πετσάρσκι έχει μισή μάτς με τον Μόρις. Γυρίζει. Καλή βοήθεια από τον Βεζένκοφ. Κακή πάσα τον Πετσάρσκι στον Μπάρτλεϊ. Ο Παπα-Νικολάου το κατάλαβε ότι κλέβει. Αλλά δίνει την μπάλα στα χέρια του Λεκάβιτσιους. Παίρνει το λάθος του Παπα-Νικολάου. Κλέβει ξανά ο Τζόουνς και τώρα
μπορεί να κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα και το κάνει. Ακούγεται και γίνεται στο Στάδιο της Κεφυλίας. Εδώ ήταν το highlight της βραδιάς με το ανάποδο κάρφωμα με σπάσιμο.

0: πολύ κοντά στο να κάνει το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Τάσο.
1: Ποιος είναι 14 οι Ερυθρόλευκοι στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται 6-5 στο πρώτο σετ του Ιταλού του Ματέο Αρνάλντι. Ενώ στο πόλο έχει ξεκινήσει το τρίτο 8 λεπτό. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης. Προηγείται 12-8 του Παναθηναϊκού 5 λεπτά πριν το φινάλε του τρίτου 8 λεπτού. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Ναι, με τον Ολυμπιακό να έχει την πρώτη κατοχή. Πάει στα πολιτήρια ο Ντόρση. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, το μάθουμε μετά. Τον βλέπω λίγο να χωλαίνει, είναι η αλήθεια. Όχι ιδιαίτερα, αλλά τον βλέπω λίγο να χωλαίνει.
1: Η αλήθεια είναι και όταν έβγαινε, ναι, αλλαγή, το φάουλ, νομίζω, κάτι λίγο το χτυπούσε το πόδι του.
0: Ναι, για να δούμε τι θα δείξουν. Προφανώς κάποιες εξετάσεις που θα γίνουν στο ιατρείο του γηπέδου. Πίτερς, Μόρις, Νιλικίνα, Ward και τα Eric Jones είναι οι πέντε του Ολυμπιακού, και την ΑΕΚ, Λεκάβιτσιους, Μπράουν, Γκρέι, ο οποίος επανήλθε. Ο Μπάρτλεϊ και ο Νάναλι. Ο Τζόνς στον Μόρις. Ο Πίτερς προσπαθεί να βγει από τα σκρίνη με τον Γκρέι, που είναι πολύ δυνατό παιδί. Μόρις, Ward, Πίτερς. Πίτερς φτάνει για τρεις μπροστά στον Γκρέι, airball. Ο Νάναλι μαζεύει το rebound και η ΑΕΚ θα προσπαθήσει τώρα να μαζέψει κάπως τη διαφορά και να κάνει την όποια τελική της αντεπίθεση στο τέλος. Γκρέι στον Νάναλι. Νάναλι με τον Πίτερς από τις αλλαγές. Καλή άμυνα από τον Πίτερς, τον Νάναλι διατηρεί την κατοχή. Αναμένει μόλις 6 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Νάναλι σουτάρει για τρεις μπροστά στον Πίτερς, αστοχή. Ο Γουόρντ όμως βγάζει την μπάλα μόνο στο έξω. Νέα κατοχή για την ΑΕΚ για 14 δευτερόλεπτα και πάλι ο Μπαρτζόκας τα έχει με τους παίκτες του. Μπάρκλεϊ, άλλη μια ωραία πάσα, σκληρό φάουλ του Τάιρικ Τζόνς στον Μπράουν, δύο βολές. Αν ο Μπράουν ευτυχίστη σε κάποια βολή, ο Μπάρκλεϊ πάει σε 7 assist. Γενικά η ΑΕΚ είναι δημιουργική με 17 assist για 11 λάθη, 15 assist και 9 έχει ο Ολυμπιακός, αλλά η Ερυθρόλευκη είναι πολύ πιο εύστοχη στα τρίποντα, 62% εναντί 50% και στα τρίποντα, 34% εναντί 21%. Υπάρχει challenge του coach Σάκοτα για διαθλητικό. Νομίζω ότι έχει τύχει να δικαιωθεί, καθώς ο Ταρίκ Τζόνς πήγε σκληρά. Δεν έχω δει από εδώ πέρα να έχει πάει για την μπάλα.
1: Και εγώ στο στην φάση real time δεν πρόσεξα αν πήγε για μπάλα ή όχι, αλλά όντως ήταν σκληρό. Ως,
0: δυνατό το φάουλ, δυναμικό, αλλά θα δούμε τώρα αν πάει μόνο για χέρια για μπάλα. Μέχρι να αποφανθούν οι διαιτές, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έχει 26 πόντους μέσα από τη ρακέτα, 36 ΑΕΚ. Οι πόντοι από θετικά rebound είναι 13 υπέρ της ΑΕΚ, 11 υπέρ του Ολυμπιακού, 12-7 οι πόντοι εθνιδιασμού. Και οι πόντοι από πάγκο είναι 26 και ο Ολυμπιακός

0: 21 με την ΑΕΚ. Από 12 πόντους έχουν πάρει και δύο ομάδες από λάθη αντιπάλου. Ναι, νομίζω ότι έχει αρκετή δόση. Τύχης στον αναβαθμιστικό φάουλ. Μάλλον ένα replay. Άλλη μια δημιουργία του Μπάρτλεϊ. Ναι. Νομίζω ότι αν και κάνει κίνηση προς την μπάλα ο Τάιρικ Τζόνς, δεν έχει καμία επαφή με την μπάλα. Και το πιάνει και λίγο στο στέρνο, όχι μόνο στο χέρι, για να δούμε τι θα προσπαθούν οι διαιτητές. 2-2 σήμερα έχω. Αντιαθλητικό. Δύο βολές λοιπόν για τον Μπράουν και η μπάλα για την ΑΕΚ. Ο Μπράουν έτοιμος για την πρώτη. Θα στοχίσει. Στους 8 πόντους ο Μπράουν με 4-7 δίποτα, 0-1 τρίποντο, 7 rebound και ένα λάθος. Αυτή είναι η συνεισφορά του, αλλά έχει το μεγαλύτερο συμπλήν. Μείον 17 είναι η ΑΕΚ όσο είναι ο Μπράουν μέσα. Έχασα και τις δύο βολές. Και η επίθεση από την πλαϊνή γραμμή για 14 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Πολύ ανάλυθα επαναφέρει. 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Σωστά. Παράβαση 5 δευτερόλεπτα για να αφήσει κανένα συμπαίκτη που δεν μπορούσε να ξεμαρκαριστεί. Εδώ χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει 2 πόντους από τις βολές και 2 ή 3 από εύστοχη επίθεση για να μειώσει ξανά εκεί κοντά στους 10. Μόρις. Ωραία πάσα στον Λυκίνα. Εκείνος του δίνει στον Ward. Προσπαθούν και οι παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν κάτι εξειδικευμένο, να προσφέρουν θέαμα. Φάουλ του Μπράουν στον Ward. Παιχνίδι κανονικής περίοδου με 13.000 κόσμοι. Δεν θα ξαναπαίξουν πλην τεχνικού. Κακά τα ψέματα. Σε μία από τις τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις στο στάδιο Ερμής και Φιλίας με αυτή τη μορφή του. 41 χρόνια έχει αυτή τη μορφή. Ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας, καθώς εδώ γράφει τη χρυσή ιστορία του 87. Από εδώ άρχισαν όλα. 74-57 από τις δύο βολές, 73-57 με συγχωρείτε, από τις δύο βολές του Ward. Ο Νάναλι, τον Λεκάβιτσιους. Μπάρτλεϊ ξανά πάσα για τον Μπάρτλεϊ και όχι εκτέλεση. Ο Γκρέι βγάζει τον Άναλι, για 3, ναι. 73-60 με τον Άναλι να φτάνει τους 10. Να γίνει το δεύτερος υψήφιος της ΑΕΚ. Μετά τον Μπράουν που είναι στους 18. Νιλικίνα στον Ward, ωραία πάσα στον Ταϊρικ Τζόνς. Ο οποίος προσποιείται, το καρτώνει. 75-60. 8 και 17 ακόμη. Για το φινάλε του πρώτου ημιτελικού, Λεκάβιτσιους. Ο Λεκάβιτσιους παίρνει στην από τον Μπράουν, ωραίο pick and roll. Ο Μπράουν τελειώνει τη φάση με ωραίο καλάθι μπροστά στον Πίτερς. 75-62. Μόρις στην Λυκίνα. Μόρις προσποιείται, βγάζει στον Ward. Ward με τον Άναλι. Πάει προς τα μέσα, κάνει μια ωραία reverse, καλά από το φάουλ. Ο Ward, ποιος κάνει τους 6. Εδώ εκμεταλλεύεται στο μακάρισμα με τον άλλο τη σπιρτάδα του και την αθλητικότητα του και δικαιώνεται. Έτοιμος για συντηρηματική βολή ο Ward. Όχι, τελικά δεν μέτρησε το καλάθι του Ward. Έχουμε δώσει φαουλ χαμηλά και επαναφορά παίξει για τον Ολυμπιακό. Ο Πίτερς θα σκοράρει από την πάσα του Μόρις. 79-62. Λεκάβιτσιους μάζει ξανά το σκορδίλιο σάκοτα. Ωραία πάση στον Μπράουν. Ο Μπράουν αστοχεί. Ο Ward παίρνει το rebound. Ο Μπιτιάκ έχει αφήσει τελείως πλέον τις οπισπανότητες. Είχε Μόρις τον Πίτερς από τη γωνία για 3 ο Πίτερς. Τέλος. Διαφορά στους 20. Ο Σάκοτα καλή time out. 7 και 10 από την άλλη. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ δεν έχει δυνάμεις να παλέψει το μάτς. Νομίζω ότι η ευκαιρία να γίνει πιο ανταγωνιστική ήταν εκεί που μείωσε 2-3 φορές στους 7 πόντους. Ο Ολυμπιακός βρήκε τις λύσεις. Ο Πίτερς και ο Μαχαίρο Τρίποντος κάνει τις 13. Time out του Σάκοτρα 7 και 10 και το φινάλε 82-62 πάσο.
1: Με το 7 και 10 στο σύν 20 Ολυμπιακός, 82-62 προηγείται της ΑΕΚ και ουσιαστικά βρίσκεται μια ανάσα από το να ανοίξει το σκορ στη σειρά των ημιτελικών της στοίχημα της BL να κάνει το 1-0. Στο Πόλο ένα λεπτό για το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 16-9 του Παναθηναϊκού και εκεί πάνε για το 2-0 και να πλέον να απέχουν μια νίκη για την κατάκτηση του και του φετινού πρωταθλήματος στην Water Polo League. Ενώ στο τένις, στο Roland Garros, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε στο πρώτο σετ. Έχασε το tie break 7-6 από τον Ματέο Αρνάλντι, ο οποίος προηγείται 1-0. Ξεκίνησε τώρα το δεύτερο σετ με τον Ιταλό να σερβίρει και να προηγείται 15-0. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας για το φινάλε. Νίκο, συνεχίζεις με το Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια, Τάσο. 82-62. Έχει αρχίσει το πάρκο εδώ για τα καλά. Με καλά φίλες του Νίκος και ο κόσμος έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει με την ψυχή του, γιατί είναι ένα μάτσο και στάκ, ξεκάθαρα. Ο Μπάρκλεϊ παίρνει σκηνά από τον Σκορδίλη, pick and roll, Σκορδίλη στον Λεκάβιτσις, Λεκάβιτσις για 3 αστοχή, ο Γόρι μαζεύει το rebound. Γουόρτ στον Πίτερς, ο Πίτερς κοντά στο καλάθι, βγάζει έξω στον Λυκίνο, Λυκίνο για 3 αστοχή, ο Πίτερς μαζεύει το ψηφικό rebound και σκοράρει, κάνει τις 15, ο Πίτερς με αυτό το ψηφικό rebound. Διαφορά είναι στους 22, στη μεγαλύτερη τιμή της. Σαν να λέω, η Άκη είναι ξεκάθαρο ότι έχει παράδοση πνεύμα. Θα προσπαθήσει να είναι πιο ανταγωνιστική το Σάββατο στην έδρα της, δώσει τον κόσμο της, σαν Ελαρίνα. Ένα ακόμη λάθος τώρα από τον Γάιο Σκορδίλη. 13ο με την ΑΕΚ. Και νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία ο Κώστας Μπαρτζόκας να χρησιμοποιήσει και τον Τζίπογλου, τον 12ο. Μόρις στον Πίτερς. Ο Πίτερς στον Λυκίνα, τον Λυκίνα στον Γουόρντ. Ετοιμάζει πράγματα από το Ολυμπιακό, γιατί είδαμε τον Πίτερς να είναι τώρα εκτελεστής. Άστοχος ο Γουόρντ, ο Ταρίκ Τζόνς μαζεύει το φυτικό rebound. Μόρις. Μόρις στον Ταρίκ Τζόνς, καλάθι. Όχι, αστοχή μόνος του, ο Ταρίκ Τζόνς. Πέντε και 47. Φάουλ του Γουόρντ στον Γκρέι.

0: Λοιπόν, ο Σκορδίλη στον πάγκο. Αναφορά με το Λεκάβιτσος. Λεκάβιτσος στο Χαραλαμπόπουλο. Ωραία, ο Λεκάβιτσος μπαίνει μέσα μέσα και σκοράρει. 84-64. Φάουλ του Κατσίβελη στον Γουόρντ, δεν σφυρίζεται εδώ. Ο Κατσίβελη σήκωσε στο χέρι ότι έκανε φάουλ, δεν σφυρίζεται το φάουλ. Ο Γουόρντ έβγαλε την μπάλα μόνο του μετά, εντάξει, να κρίσει να σε έχουν αυτό. 5-31. 84-64 μόνο το τελικό σκορ απομένει. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε μόνο στην πρώτη, στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ ήταν ανταγωνιστική μέχρι το 25-26 που είχε διαφορά εκεί στους 7-9 πόντους. Τώρα ετοιμάζει και τον Νετζίπογλου, όπως προείπαμε, ο Θεός Μπαρτζόκας. Ο Ρελαμπόπουλος έξω στον Κατσίβελη. Κατσίβελη, ωραία πάσα στον Γκρέι, ο οποίος σκοράρει. Θα φτάσει στους 20. Μόρις, ο κόσμος το διασκεδάζει φυσικά εδώ. Πίτερς στον Γουόρντ. Γουόρντ ξανά στον Πίτερς. Πίτερς μπαίνει προς τα μέσα με το Λεκάβιτσος. Μπαίνει στον Τζόνς. Ωραία κυκλοφορία. Μόρις για τρεις. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ο Λεκάβιτσος μαζεύει το rebound. Ο Κατσίβελης στον Μπάρτλεϊ. Ο Γκρέι. Φάουλ αμυντικό του Γουόρντ στον Γκρέι. Ο οποίος έχει 20 με 9 στα 11 σουτ. Από όλη την οικονομία. 5 assist, 3 rebound, 2 κλέψιμα. 28 στο σύστημα αξιολόγηση τον Γκρέι. Ποιος είναι μακράν και δεύτερο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. Ο Γουόρντ στον πάγκο είναι Τζίπογλου στην θέση του. Πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Τέσσερα και 43 απομένουν για το φινάλε. Ο Γκρέι. Λεκάβιτσιους με τον Ταρίκ Τζόουνς. Μπάρτλεϊ, Λεκάβιτσιους για τρεις. Θα ευστοχίσει ο Λιθουανός. Κάνει τους 9. 84-69. Μειώνει κάπως τη διαφορά η ΑΕΚ με αυτή την τρίποντη βόμβα του Λούκας Λεκάβιτσιους. Μόρις παίρνει σκρίνα από τον Ταρίκ Τζόουνς. Δίνει στον Λικίνα. Λικίνα, ωραία, πάσα στον Ετζίπογλου. Αυτό στον Πίτερς. Πίτερς στη γωνία για τρεις. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Μαζεύει το θετικό rebound τον Λικίνα. Μόρις. Μόλις μπαίνει προς τα μέσα με τον Λεκάβιτσιους. Παίρνει φάουλ για δύο βολές. Μια αποθέωση για το Φουρνιέ. Να ακούτε τι γίνεται. Πραγματικά 13.000 άτομα στα καθίσματά τους πάνω χαροπηδάνε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι μια έκσταση από την Κυριακή το βράδυ και όλος ο κόσμος. Και λογικό είναι. Δύο βολές για τον Μόρις. Θα βάλει την πρώτη. 85-69. 4-9 για το φινάλε. Ο Μόρις έτοιμος και για την δεύτερη βολή. Θα τη βάλει και αυτή, όχι. Μπαλά μπαίνει και βγαίνει. Μένει η διαφορά στους 16 πόντους. Κατσίβελης στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ. Ωραίο που γεννιόν με τον Γκρέι. Ο Ταρίκ Τζόνς κλείνει την δίωδο στον Γκρέι. Εδώ θα αρχίσει από τώρα στον Περθόν σιγά σιγά. Ο Γκρέι βάζει ένα ακόμη καλάθι όμως. Στους 22. Μιλικίνα. Ο Λεκάβιτσιους. Ξανά Μιλικίνα. Ωραία πάσα στον Μόρις. Καλή άμυνα από τον Μπάρτλεϊ. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Ταρίκ Τζόνς με κάποιον τρόπο, ο οποίος θα πάρει φάουλ για δύο βολές. 3-29 για το τέλος. Το μόνο που μένει να μάθουμε το τελικό σκορ και αν ο Ντόρσεϊ έχει αποκομίσει κάποιον τραυματισμό εν ώψη και του δεύτερου αγώνα το Σάββατο, αλλά κυρίως των διαφαινόμενων τελικών που θα ζήσουμε για μία ακόμη χρονιά. Να μην συζητήσουμε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Αν και ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ανταγωνιστικό στο πρώτο μάτς και η ΑΕΚ ήταν αρκετά ανταγωνιστική για παραπάνω από 15-20 λεπτά εδώ στο σεφ. Ο Γκρέι αποσύρεται. Θα θέσει κάνει το πέμπτο του φάουλ. 30 λεπτά, 22 πόντι. 3 rebound, 5 assist, 2 κλεψίματα. Πολύ δύσκολο νομίζω θα βλέπουμε στα ελληνικά κύπεδα τον Γκρέι του χρόνου. Μόνο θα πάρει προαγωγή για την Ευρωλίγκα. με τη Μακάμπη ξαναλέω να είναι το φαβορί. 3-29, ο Τάρικ Τζόνς πέτυχε την πρώτη βολή. Έφτασε και εκείνος στους 9. Φλερτάρει με το να γίνει ο πέμπτος διψήφιος του Ολυμπιακού και γίνεται. 13 ο Μπεζέγκο, 10 ο Τζόνς, 13 ο Χόλ, 15 ο Πίτερς, 10 ο Τζόνς. Ο Τζόνς στον πάγκο, ο Χόλ επανέρχεται για να γίνει σωστά ο καταμερισμός των λεπτών. 20 λεπτά ο Τζόνς και 20 ο Χόλ. Λεκάβετσιους στον Μπράουν. Πολύ ωραία ο Μπάρτλεγκ του κλέβει μας ο Μόρις. Και στον εθνιδιασμό ο Νετζούμπογλου γίνεται 12ος που σκοράρει απόψη για τον Ολυμπιακό. 12 στους 12. 89-71. Έχουν αρχίσει πάλι να αποθεώνουν έναν έναν τους παρακτήρες του Ολυμπιακού. Τώρα ο Πάκλος φωνάζει Παπα-Νικολάου αυτή τη στιγμή. Χαραλαμπόπουλος, Κατσίδελης. Κατσίδελης δεν είναι προς τα μέσα, έξω στον Χαραλαμπόπουλο ξανά, τέλειωσε η επίθεση της ΑΕΚ. Τρία λεπτά ακόμη. Λυκίνα. 200 πλετάρι. Έχει χρόνο ακόμα. Με τη 14η κατοστάρα του. Σε 27 μάτς ψηφοδοτούνε πρωτάθλημα που είναι έτοιτος. Με Τζίποβλου καλή άμυνα από τον Κατσίβελη. Μπορεί να παραμένει στον Ολυμπιακό για 5 δευτερόλεπτα. Πίτερς πετάει την μπάλα. Ο Χολ τη μαζεύει. Προλαβαίνει το χρονόμετρο αλλά στοχεί. Μένει το 89-71. Ο Μπάρτλεϊ με τον Τζίποβλου. Καραλαμπόπουλος, ξανά Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ μπαίνει προς τα μέσα. Εκτελεί για δύο, έχει κάνει βήματα, ναι. Ακόμα ο Μπάρτλεϊ σήμερα εκτελεστικά. Θα πήγε καλά δημιουργικά βέβαια. Με 7 assist. Αλλά νομίζω ότι για να μπορέσει να είναι πιο ανταγωνιστική το Σάββατο του Ινσάνα Λαρίνα θέλει και καλύτερο Μπάρτλεϊ και καλύτερο Νάναλη και καλύτερο Χαραλαμπόπουλο. Μιλικίνα. Χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του, Χαραλαμπόπουλος, εφημιασμός για τον Κατσίβελη, όπως απέτυχε ένα πολύ εύκολο καλάθι. Όχι, μάλιστα. Ο Κατσίβελης έχασε lay-up μόνος του. Μάλιστα την μπάλα του Νετζίποβλου και φάουλ του Χαραλαμπόπουλου στον Πίτερς. Ο Πίτερς πάει στη γραμμή για δύο βολές. Έχουν αρχίσει και συνθήματα πλέον στον Πίτερς. Δεν μπορούν να τα... Πολλά Πίτερς μήνες στον Ολυμπιακό και Μιλάνο. Για να δούμε αν αυτή η προσπάθεια που γίνεται και από τους Προέδρους του Ολυμπιακού αλλά και από τον κόσμο σήμερα. Η γυναίκα του πάντως διασκεδάζει στο Σκόρσιτς. Προσπαθώς κάποιος το μεταφράζει, δεν γίνεται να καταλάβει τι λένε. Το 90-71. Πάντως για να μιλήσω ρεπορταζιακά με ποσοστά, πριν το Final Four ήμασταν στο 1%, τώρα μπορούμε να είμαστε και στο 20%. 91-71, συν 20, 101 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του πρώτου ημιτελικού που ήταν φιέστα για τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι όλα άρχισαν με την αποκάλυψη του Λαβάρου για το τέταρτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, το 2026 στην Αθήνα. Τη χειραψία και τον αγκαλισμό του Παναγιώτη με τον Γιώργο Αγγελόπουλο στην αρχή. Κατσίβελη στα στοχή, παίρνει ο ίδιος το rebound. Λεκάβιτς για 3, θα το βάλει. 91-74. Ο Νιλικίνα με τον Μπάρτλε απέναντι του. Πίτερς στο Λαρετζάκι. Είναι για το όνομα του Μακίση. Με Τζίπογλου για 3, αστοχή. Rebound από τον Μπράουν. Ένα λεπτό ακόμη. Όλα έχουν κρυφθεί και πάρα πολύ ώρα. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός είχε ένα νεκρό διάστημα στην αρχή. Φαίνονταν ότι είχε μείνει στους πανηγυρισμούς. Η ΑΕΚ το εκμεταλλεύτηκε, προηγήθηκε μέχρι και με 7 πόντους. Κατσίβελη σε ένα τρίποντο, 91-77. Μια από τις τελευταίες επιθέσεις του αγώνα, αλλά Λαρετζάκης για 3, θα το βάλει. 94-77 από τον Λαρετζάκη. Παλαμβάνω, σκόραραν και οι 12 που έπαιξαν. 34 τρίποντα ακόμη. Δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό τώρα. Το μοντέρ το πήραμε, ρωτήσε ένας φίλος του Ολυμπιακού. Προφανώς δεν ακούστηκε ρε φέμε όλη μέρα. Άστοχος του Μπάρτλεϊ, ο Λαρετζάκης μαζεύει το rebound και δεν θα κάνει επίθεση. Ο Ολυμπιακός, αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός κάνει το 1-0 απέναντι την ΑΕΚ. Το Σάββατο οι δύο ομάδες δίνουν ξανά ραντεβού. Την Σάντελ Αρίνα στις 5 και 4. Η γιορτή ολοκληρώνεται με ένα πολύ όμορφο τρόπο για τον Ολυμπιακό μπροστά σε 13.000 φίλους του. Να δούμε αν η ΑΕΚ μπορεί να βρει απαντήσεις το Σάββατο για να ισοφαρίσει την σειρά. Ο Ολυμπιακός είχε τον Πίτερς με 17 πόντους πρώτο σκόρερ, Γουόκαπ με 3, Βεζένκοφ 13, Παπα-Νικολάου 6, Ντόση 10, Χολ 13. Κάτω Ντόση περιμένουμε και το ρεπορτάζ. 2 Νιλικίνα, 6 ο Γουόρτ, 5 Λαρετζάκης, 7 ο Μόρις, 2 Νετζίποβλου, 10 ο Ταϊρίκ Τζόνς και για την ΑΕΚ 22 ο Γκρέι, 12 ο Λεκάβιτσος και από 10 ο Μπράουν και ο Νάναλη. Αυτοί ήταν οι τέσσερις κορυφαίοι της ΑΕΚ. Αυτά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77. Αν υπάρχει κάποιο νεότερο άμεσα από την κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, φυσικά και θα είμαστε στον αέρα του Γκουίντς Πορ FM για να το μεταδώσουμε. Ιδάλλως καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα. Θα πούμε καλησπέρες και λοιπά σε λίγο. Προς το παρόν θα πούμε καλησπέρα στο Χρήστο Ρομπόλη. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Τα σέβομαστε και να το πω σωστά.
2: Καλά κύριε Χρήστο.
3: Καλά είμαστε κι εμείς. Εντάξει, τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα, αλλά η εικόνα ήταν διαφορετική. Εντάξει, προφανώς ο Ολυμπιακός ήταν λίγο αποτιμέθη στο ξεκίνημα, φάνηκε του Ευρωπαϊκού. Αλλά το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι η ΑΕΚ έρχεται από μια περίοδο στην οποία έχει περίπου κατάθλιψη. Ακούγεται βαριά σαν κουβέντα, αλλά ο τρόπος που έγινε στο Ευρωπαϊκό φάνηκε και στη σειρά με τον Άρη ότι δεν ήταν καθόλου καλά σαν ομάδα. Της έλειπε και ο Φίζελ, δεν ήταν και πλήρης να ήταν η ΑΕΚ και με καλή ψυχολογία να ήταν, προφανώς θα ήταν πολύ δύσκολο να κοντράρει, αλλά θα ίσως να κοντράρει λίγο παραπάνω από το σημερινό τον Ολυμπιακό, ο οποίος ουσιαστικά δεν έχει κάνει καν προπόνηση μετά το Ευρωπαϊκό σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, ο μόνος λόγος ανησυχίας για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι οι τραυματισμοί του Χολ και του Ντόρσεϊ, και το λέω αυτό γιατί την Τετάρτη αρχίζουν τελικοί, έτσι, ό,τι και να γίνει. Αν χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι ή όχι, την Τετάρτη έχουμε πρώτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκτός συγκλονιστικού αυρώπτου, έτσι όπως καταλαβαίνουμε. Από την άλλη, και από τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι αυτές οι 12 μέρες που μεσολάβησαν μετά του προηγούμενου αγώνα, του τελευταίου αγώνα τέλος πάντων και του σημερινού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλά, δεν περιμέναμε και κάποια θεαματική έτσι βελτίωση. Η αλήθεια είναι όταν την έχεις δει όλη τη χρονιά, τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες αμυντικές ανισορροπίες, οι ίδιες κακές πεντάδες, μη λειτουργικές, όπως θέλετε πάρτε το, με παίκτες που φαίνονταν να ήταν ξενερωμένοι τελείως, με ένα προπονητή εμφανώς απογοητευμένο. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός στους τελικούς με τέτοιο πρόσωπο και τέτοια γλώσσα σώματος, από όλους, από το μπάγκο μέχρι και το γήπεδο. Δηλαδή σήμερα το ρίσκαρε το παιχνίδι, έδειχνε ότι θα το πάρει με τον ένα με τον άλλο τρόπο, τελικά πήγε και το πήρε στην παράταση, ή όταν αποφάσισε να σοβαρευτεί λίγο να παίξει κάπως κανονικά. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα γίνει το 2-0 το Σάββατο στην Πηλιά, που θα είναι και γεμάτο το γήπεδο. Πάω και έχει άβρα, έχει ψυχολογία, έρχεται νέα εποχή, οπότε νομίζω ότι θα δώσει και εκείνος τα πάντα, γιατί σου λέει έχουμε βρει αντίπαλο τώρα που είναι μπόσικος, γιατί να μην το πάμε και σε τρίτο μάτι και να το παλέψουμε και εκεί. Γενικά πολύ κακό πρόσωπο από πολλούς παίκτες του Παναθηναϊκού, περίεργα rotation, είδαμε ας πούμε τον Χουάντσο να παίζει πάρα πολύ λίγο, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς εκεί πέρα. Άλλους παίκτες να παίζουν πολύ, ο Σλούκας ήρθε από τραυματισμό και έπαιξε τόσα λεπτά, γιατί δεν υπήρχε ούτε ο Σόρτς που τον έχει αφήσει εκτός εξάδας ξένων ο Αταμάν. Ειλικρινά δεν ξέρω πόσο ο Παναθηναϊκός με αυτή την εικόνα, αν πάει τελικά στους τελικούς, θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός στο απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι τεράστιο φαβορί ο Ολυμπιακός, και αφού απέφυγε αυτή τη λακκούβα, αν είναι στοιχειωδός σοβαρός, νομίζω ότι έχει ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο να πάρει και το πρωτάθλημα. Αυτά σαν γενική εικόνα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Περιμένουμε τα παιχνίδια του Σαββάτου τώρα, να δούμε αν θα υπάρξει και Δευτέρα μάτσι, θα πάμε κατευθείαν αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς της Τετάρτης.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Χριστό.
3: Εγώ, παιδιά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
4: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
2: Ποιο θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
6: Σκορ στη Λειψία.
2: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
9: Come to my boudoir.
8: The second rule of Fight Club is...

0: καταλαβαίνω ότι στους περισσότερους από εσάς θα είναι, είναι αδιανόητο να το πιστέψετε πραγματικά και θα σας φανεί ένα χοντροκομμένο αστείο, μια μπαλαφάρα, μια κασκαρίκα ενδεχομένως, η οποία έχει οργανωθεί από κάποιους κακεντρεχείς πολέμιους του Νεϊμάρ. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πούμε, οφείλουμε να σας πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο σπουδαίος Βραζιλιάνος, ο μυθικός Βραζιλιάνος, αποχώρησε με ενοχλήσεις στη ΓΑΠ από την πρώτη προπόνηση Εθνικής Βραζιλίας.
1: Δεν φταίω εγώ.
0: Και...
1: επειδή κάποιοι θα μου το χρεώσουν, δεν φταίω εγώ. Εγώ απλά πώς να λέω, προβλέπω το μέλλον, δεν το επηρεάζω. Δηλαδή βλέπω τα μελούμενα, δεν βάζω το χεράκι μου ώστε να συμβούν. Το είχαμε πει από τη μέρα που κλήθηκε στην Εθνική, ότι πολύ καλά έκανε ο Αντσελότη, τον κάλεσε, ξέρει κατά βάθος ότι σάπιος, κάποιος δεν θα μπορέσει, κάπου θα τραποπατήσει, κάπου θα βγει λίγο απότομα από τα σανσέρ, θα πατήσει, ξέρω εγώ, λίγο απότομα του συμπλέχτη και πάθει, ξέρεις, κάτι κακό.
0: Από αυτά που συμβαίνουν, τέλος πάντων, ναι. Η ιστορία τώρα είναι ότι είναι ήδη εκτός των δύο επόμενων φιλικών, εντάξει, αυτό είναι το εύκολο. Έχουμε τώρα μία αγωνία, διότι τι νομίζετε πόσο έχουν μείνει, δύο εβδομαδούλες μείνανε.
1: Μπορούμε να αλλάξουμε παίχτη.
0: Ναι.
1: Ως εθνικές ομάδες μπορούμε να αλλάξουμε παίχτη μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ, αν προκύψει χτύπα ξύλο τραυματισμός.
0: Δεν ξέρω, είναι τελευταία στιγμή, αν υπάρχει παράθυρο αλλαγής εδώ πέρα. Αν ρωτάς εμένα, δεν αλλάζουμε.
1: Ρε παιδί μου, κανονικά δεν πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο χρόνου μέχρι 48 ώρες, ξέρω εγώ, πριν κάτι. Πες ότι χτυπάει ένας παίχτης, δεν έχει δικαίωμα να τον αλλάξει. Όχι, να χτυπήσει, δεν λέμε τώρα αλλάζω γιατί.
0: Φαντάζομαι όταν είναι κάποιο σοβαρό τραυματισμό.
1: Ναι. Μια που μιλάμε για
0: το. Ενδεχομένως, ναι. Το θέμα τώρα εδώ πέρα είναι το εξής, ότι έφυγε από εκεί, πήγε, ξέρω εγώ, σε κλινική στο Ρίο για να δούνε τι θα γίνει με τη γάμπα του κι αυτή. Αλλά τι γίνεται. Η Σάντος, γιατί. Το μαξί αυτό δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε σε προπόνηση της Εθνικής Βραζιλίας.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει λοιπόν στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Με ποιους γιατρούς πηγαίνει.
1: Της Εθνικής Βραζιλίας, φαντάζομαι.
0: Ενδεχομένως με τους γιατρούς της Σάντος, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Έχει πάει εκεί. Ήδη ξεκινάω εγώ ίσως ένα θέμα, λέω εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη Σάντος λοιπόν οι γιατροί λένε ότι εντάξει είναι ένα πρίξιμο, δεν είναι τίποτα, θα του περάσει κτλ. Αυτή στη Βραζιλία λένε οι γιατροί, λέει, δεν μας φαίνεται τόσο απλό αυτό που έχει. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι η εθνική αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι. 14 Ιουνίου θυμίζουμε το πρώτο παιχνίδι. Συντάσσομαι με το μήνυμα Ριτσάρλισον παραπαμπαμπαμπέρομπερομ. Ναι, θα σας πούμε ξανά για τον Νεϊμάρ. Θα σας πούμε ξανά για τον Νεϊμάρ. Εάν ο Νεϊμάρ είναι στην επικαιρότητα. Εάν ο Νεϊμάρ είναι στην επικαιρότητα, ναι, θα ακούτε για Νεϊμάρ. Αν δεν θέλετε να ακούτε για τον Νεϊμάρ, θέλετε να τον ακούτε 7η είδηση. Εδώ μπορείτε να καταθέσετε τις προτάσεις σας.
1: Και τα χρήματά σας.
0: Εγγράφος και να πείτε ότι εγώ θέλω σήμερα να μην μπουν για τον Νεϊμάρ.
1: Να καταθέσετε το βιογραφικό σας για αρχισυντάξεις εκπομπής. Καταρχάς, το μελετήσουμε. Αν μας κάνει το βιογραφικό, θα γίνει αρχισυντάξεις εκπομπής. Θα βάζει τη σκαλέτα της εκπομπής.
0: Ακριβώς.
1: Μπας και αποκτήσει μετά από 25 χρόνια αυτή η εκπομπή σκαλέτα.
0: Επιτέλους.
1: Είναι ένα όνειρο ζωής δηλαδή.
0: Ξέρετε πόσες φορές το έχουμε πει.
1: Στην ΕΡΤ που πηγαίνω τα μεσημερί, τυπώνει τη σκαλέτα κάθε μέρα γιατί έχουμε την εκπομπή την τηλεοπτική. Κύριε, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Κοιτά, σου λέει τα θέματα, τι ώρα θα παίξει το κάθε θέμα, ποιο το παρουσιάζει, μια περίληψη θέματο. Κοιτά, με οργάνωση λέω εδώ πέρα η Κλεοπάτρα, η Πατλάκη. Και εδώ πέρα 25 χρόνια μια ρήματο σκαλέτα. Όχι, να βγάλουμε μια φορά.
0: Ούτε τη λέξη σκαλέτα δεν έχουμε γράψει.
1: Πρέπει να βγάλουμε έτσι απλά καμιά μέρα. Και α μην την τηρήσουμε. Να βγάλουμε κάποια από αυτήν η σκαλέτα τη εκπομπή. Έτσι, μια φορά.
0: Και τι να κάνουμε, τη διαβάσουμε απλά στον αέρα.
1: Τίποτα, την έχουμε δίπλα μα και κάνουμε την σκαλέτα. Ναι, σιγά με τη διαβάσουμε. Δίθεν ότι κάνουμε. Δίθεν.
0: Α πούμε οι άνθρωποι που είναι σοβαροί. Α πούμε ο Τάσο Νικολόπουλο που έχει σκαλέτα.
1: Προφανώ γιατί κάνουν μαγκαζίνο οι άνθρωποι. Έχουν τόσε ειδήσει, έχουν να βγάλουν ρεπόρτερ, έχουν πράγματα. Λογικό. Σιγά με δεν είχαν. Πού να τα θυμούνται όλα. Το θέμα είναι εμείς μια φορά έτσι δειγματοληπτικά να πούμε, να έρθεις εδώ πέρα και να πεις Κωστάρα, τύπωσα δύο σκαλέτες, πάρε μία εσύ, μία εγώ. Αβουρκώσω.
0: Έστω σε τίτλους.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάτι. Ναι, τίποτα. Ας είναι με γράμματα φαρμακοποιού ας πούμε, να μην διαβάζονται, αλλά να είναι σκαλέτα.
0: Το έχουμε επιβεβαιώσει αυτό με τους φαρμακοποιούς, ότι φαρμακοποιός μπορεί να διαβάσει γράμματα φαρμακοποιού. Αλλά δεν ισχύει με κανέναν. Προσέξτε, όχι γιατροί. Οι γιατροί είναι άλλο. Μιλάμε για φαρμακοποιούς.
1: Γιατροί και φαρμακοποιοί.
0: Μπορούν να διαβάσουν ένα στο άλλο.
1: Ένα άλλο, ναι.
0: Και το έχει επιβεβαιώσει.
1: Ναι, βεβαίω και μπορεί.
0: Εντάξει, νομίζω και για τους φαρμακοποιούς το έχουμε επιβεβαιώσει. Ναι. Διαβάζουν το γιατρόν.
1: Κοίτα, ελπίζω. Γιατί σου δίνει ο γιατρός μία συνταγή. Ναι. Την πηγαίνει στο φαρμακοποιό. Σου δίνει ένα φάρμακο. Ναι. Λες. Θα το διάβασε. Θα το διάβασε.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ σου δίνει ένα φάρμακο. Ξέρετε ότι σε όλους μας έχει τύχει και μην το αρνηθείτε. Του πηγαίνει ένα χαρτί. Που έχει, ας πούμε, ένα μικρό. Πώς να πω. Ένα μικρό ορλιθοσκάλισμα τέλος πάντων. Λοιπόν, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, μια γραμμούλα με δύο, δύο στρογγυλάκια δίπλα. Λοιπόν, και μετά το πηγαίνει στο φαρμακοποιό και σου λέει: α, ναι, και σου δίνει ένα φάρμακο η ονομασία του οποίου είναι 28 γράμματα.
1: Ναι.
0: Και λες, κάτσε τώρα. Κάτι έχει γίνει εδώ πέρα.
1: Αυτό σου λέω: ελπίζουμε ότι μπορούν να τα διαβάσουν και δεν σου δίνει κάτι στην τύχη. Δηλαδή ότι είναι ένα χωρατό ανάμεσα σε γιατρού και φαρμακοποιού. Ναι. Ότι εγώ θα γράψω κάτι, εσύ δώσ' του κάτι και βλέπουμε. Εντάξει, αρχίζω και σκέφτομαι το πιο ύποπτο όταν δίνεις, παιδί μου, το χαρτί στον φαρμακοποιό το οποίο σου έχει δώσει ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Ήταν όταν σε ρωτάει ο φαρμακοποιός, ας πούμε, τι έχεις. Να σου δώσει κάτι σχετικό με αυτό το οποίο έχεις. Δηλαδή, δεν βγάζω τα γράμματα του γιατρού κι εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά αν πεις εγώ ότι έχεις γαστρεντερίτιδα, θα σου δώσω το
0: τραπέζι. Ναι.
1: Αρχίζω και πονηρεύομαι τώρα.
0: Το καλύτερο είναι ότι μερικές φορές οι φαρμακοποιοί σε αυτά λειτουργούν λίγο, ρε παιδί μου, σαν τον τυχαίο υπάλληλο του σούπερ μάρκετ που θα συναντήσεις. Δηλαδή, του λες, του περιγράφεις, λες, ρε παιδί μου, έχω αυτό, νιώθω, και σου λέει, γι' αυτό περίπου έχω, όχι πρέπει να πάρεις, γι' αυτό έχω. Έχω αυτό αυτής της εταιρείας και αυτό αυτής, δοκίμας.
1: Δεν είναι αυτή, συγγνώμη, ένα λεπτό. Υπάρχει, έχω αυτής της εταιρείας με την οποία συνεργάζομαι, δεν έχω αυτής και αυτής.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει τώρα... συνήθως μια εταιρεία προβάλλεται.
1: Δεν είναι τώρα. Δεν είναι αυτή ή αυτή. Ναι. Τι είμαστε εδώ πέρα, ναι. Να έχουμε αυτή και αυτή. Εδώ με αυτούς δουλεύουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το καλύτερο. Γιατί είναι το καλύτερο, γιατί το έχω εγώ.
0: Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Τώρα συνήθως τυχαίνει και είναι και τακτοβότερο. Δεν ξέρω γιατί.
1: Καλά, τώρα, εντάξει. Συμβαίνει
0: αυτό και αυτό το λόγο.
1: Καλά.
0: Συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, παιδιά, έτσι είναι. Αν την έχει πατήσει κανένας εδώ πέρα, να μας πει. Αν επίσης πήγε φαρμακοποιός ο οποίος δεν έβγαζε συνταγή, αλλά παρόλα αυτά έδωσε από ένστικτο ακριβώς το φάρμακο που έσυ, που μπορεί να μην ήταν αυτό που έγραψε ο γιατρός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι, ρε, μια γυναίκα φάρμακο για τον προστάτη. Δεν έχει σημασία. Αυτό, ό,τι βγάλει το τσικάλι.
0: Έτσι. Λοιπόν, και πάντα θέλω να σου πω, υπάρχει ένα κριτήριο φαρμακοποιού, αφού κάνουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Το κριτήριο του φαρμακοποιού, ένα μάλλον από τα κριτήρια του φαρμακοποιού, είναι ο φαρμακοποιός στον οποίο θα πεις κάτι, θα πεις ένα φάρμακο όχι απλό. Παρακεταμόλη, ας πούμε, ένα πιο σύνθετο φάρμακο. Λοιπόν, και θα γυρίσει πίσω του στις ραφιέρες με τα πλάσι 20 συρταρία και θα ανοίξει με τη μία του.
1: Ναι, ναι, respect. Respect εκεί.
0: Εκεί είναι respect.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι να ανοίγει το που είναι αυτό που είναι κάπου εδώ το είχα. 6 συρταρία δεν εντυπωσιάζει έτσι. Τάκ με τη μία. Και ακόμα καλύτερο όταν είναι πάνω από το κεφάλι του και απλώς ανοίγει, βάζει χέρι και το πιάνει χωρίς να βλέπει. Τέλειο.
1: Εμένα καλύτερη μου είναι να πηγαίνω σε μια φαρμακοποιό, μια φίλη στο Φάληρο, η οποία ξέρει ότι έχει ένα ασανσεράκι μέσα στο φαρμακείο. Πώς είναι τα ασανσέρ που κατεβάζουν προϊόντα, τέλος πάντων. Ένα μικρό ασανσέρ, δεν έχει κουβούκλιο, δεν κλείνει πόρτα. Είναι ένα μικρό που κατεβαίνει μέχρι κάτω που είναι, ας πούμε, η αποθήκη και ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Ένα σκέψω, ένα σαν παιδί μου, ένα επί ένα είναι το δάπεδο. Okay. Και το δάπεδο που πάνω από κατεβαίνει. Και όταν τη δω κάτι συγκεκριμένο που ξέρω ότι το έχει κάτω, ας πούμε, το κολύριο για τα μάτια μου που ξέρω ότι τα έχει κάτω, έχει πάντα πλάκα που εξαφανίζεται, χάνεται μέσα στο σούρου που κάτω από το σανσέρ. Και ξανανεβαίνει μετά, αναβίεται στον πρώτο όροφο.
0: Λοιπόν, Κούλη, το χάσαμε το δελτίο ή το προλάβαμε?
1: Δεν
0: το χάσαμε.
1: Δεν
0: εντάξει, να την κάνουμε τη διακοπή μας παρόλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Η Winsport FM 94,6. 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στη πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

0: Ποια Μπελίντα Καρλάιλ?
1: Ποια Μπελίντα Καρλάιλ?
0: Ποια Μπελίντα
1: Καρλάιλ?
0: Ποιος άκουσε Μπελίντα Καρλάιλ?
1: Εντάξει, μπερδέψαν λίγο τις κουκλάρες των Αίτης. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μεγάλη συζήτηση αυτή. Αλλά εκεί πολύ δυνατά. Εκεί παίζει πολύ δυνατά.
1: Είναι έχουμε αλήθεια. Ξαναπεί μια που αναφέραμε την Μπελίντα Καρλάιλ. Είχε βγάλει δίσκο.
0: Ναι.
1: Λίγο ζουμπουρλί, ήταν λίγο μπαμπάτσικη. Αδυνάτησε, ομόρφινε, ξανά βγάλε τον δίσκο και έσκησε ο δίσκος. Και κάτι ανάλογο νομίζω έχει γίνει και με την Έλλη Κοκκίνου εδώ πέρα. Το ίδιο πράγμα. Έβγαλε τον δίσκο, μετά έκανε ένα upgrade στην εικόνα της, ξανά βγάλε τον δίσκο και έσκησε.
0: Είδες πόσο γλυκά τα λες όταν θες.
1: Ναι, μα με γλυκά είναι. Μα, είναι και δύο υπέροχες. Πώς να μην το πω γλυκά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Είστε
0: συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα με Μέγα Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Αυτό λέει 30 χρόνια Sport FM. Σου λέει από την άλλη. 30 χρόνια Sport FM. Γνωρίσαμε εδώ το γκούλι να τρώει μπεμπελάκ που λέει ο λόγος και τώρα είναι με τα γυαλιά του λόγιου. Κατάλαβες. Κατάλαβες.
1: Αντί να πεις όχι και μπεμπελάκ, λες όχι και λόγιο. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Τι θες να πούμε, ποια γυαλιά να πω. Πώς χαρακτηρίζεις τα γυαλιά σου, πώς θα τα χαρακτηρίζεις.
2: Ό,τι έχεις με σοβαρότητα και εμένα δεν
0: τριγιάζει. Δεν γίνεται. Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας έρχονται ως εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, τον θυμίζουμε. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας. Εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ένα κόκκινο μπάνερ είναι. Οπότε ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Ή εννοώ το on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές και εκεί θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας. Οποτεδήποτε το επιθυμείτε, τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr, fightclub2.0. Γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook. Το ίδιο στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του αυτοτελείς ενότητες. Fight Club 2001 όλο μαζί ως μια λέξη για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πολύ πολύ υλικό. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα και παρακαλώ την προσοχή σας.
1: Λοιπόν, το Fight Club σας ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Διότι η Sea Jets σας πάει διακοπές και αν στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, δηλαδή.
0: Παντού είσαι μωρέα, καρά.
1: Στο 6988-946-946 από τώρα μέχρι 11 παρά ένα λεπτό. Και γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Sea Jets, δηλώνετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Sea Jets. Χωρίς γεωταχή αυτό, έτσι είναι για δύο άτομα. Λοιπόν, έτσι μπαίνεται σημερινή κλήρωση, η οποία θα γίνει, όπως είπαμε, ένα λεπτό πριν τις 11. Λοιπόν, τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026, είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Και εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 με 26 Αυγούστου. Οτιδήποτε πριν τις 9 και οτιδήποτε μετά τις 26 είμαστε μέσα. Οπότε στέλνετε μήνυμα από τώρα μέχρι 11 παρά ένα πρώτο λεπτό.
0: Στο Viber ξαναλέμε.
1: 6988-946-946. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Sea Jets. Και το κινητό μου σου. Α, το κινητό είναι στο Viber. Ναι, έχω μείνει στην παλιά φόρμα διαγωνισμού. Το κινητό υπάρχει τους άλλους. Και 11 παρά ένα θα κάνουμε την κλήρωση. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω.
0: Πάμε, προχωράμε.
1: Λοιπόν, το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρείτε διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις της Στοίχημαν Creek Basketball League για τους τελικούς και διάφορα άλλα έτσι, ωραία δώρα. Τα οποία θα σας χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είστε μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 plus, παίξτε υπεύθυνα.
0: Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω να πω από τώρα ότι όσοι τυχόν, οι περισσότεροι δηλαδή, να ξέρετε ότι και αύριο θα έχουμε το ίδιο. Να ξέρετε να είστε έτοιμοι και αύριο το ίδιο διαγωνισμό.
1: Σιτζετς, ναι.
0: Έτσι, ότι αυτό που λέμε, δώστε σε άλλη μια ευκαιρία που λέει το ανέκδοτο. Λοιπόν, θα υπάρχει και αύριο ο ίδιος διαγωνισμός. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι στο κανάλι της Στοίχημαν στο Spotify έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα 4 από τα 8 μουντιαλικά επεισόδια. Ειδική αυτή φουρνιά, ακόμα και αν σας αρέσει η λέξη, συγγνώμη, μας αρέσει να τη λέμε φουρνιά, τέλος πάντων των μουντιαλικών επεισοδίων. Τα δύο τελευταία, κάθε Δευτέρα να πούμε βγαίνουν, ένα δύο, έχουν βγει δύο Δευτέρες, άλλες δύο Δευτέρες θα βγουν από δύο ακόμα, τις επόμενες δύο δηλαδή. Μα τα δύο τελευταία αφορούν το ένα, την Ιρλανδία, τη σπουδαία Ιρλανδία του Τζάκη του Τσάλτον, που πήγε εκεί το 86 και κατάφερε σε μια τετραετία να πάει τους Ιρλανδούς σε Euro και Mundial, και τι ωραία πράγματα κάνανε στο Mundial. Θα μάθετε, θα ακούσετε και θα μάθετε. Έτσι πιο αναλυτικά. Δεν τα ξέρουμε, ρε φίλε, δεν παρακολουθούμε Mundial. Και επίσης μια πολύ ωραία ιστορία που αφορά τη Βραζιλία του 2002, τη Βραζιλία των τριών Ρο, τότε έτσι, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο. Κυρίως πώς διαχειρίστηκε το ρόστερ της Εθνικής Βραζιλίας και τα παιχνίδια της ο σπουδαίος Φελίπε Σκολάρη, για να μπορέσει να φτάσει μέχρι την κατάκτηση. Αυτά είναι τα δύο podcast, και τα άλλα θα τα βρείτε εκεί. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρείτε εκεί, ως γνωστόν. Πόσο έχουμε αυτό, 120.
1: Κάποιος θα ζητούσε να σταματήσει εδώ,
0: ναι.
1: Αλλά δεν θα σταματήσει, έρχονται και άλλα τέσσερα. Τα οποία ξεφουρνίζονται και έρχονται.
0: Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, μην πάσεις.
1: Καλύτερα βέβαια από τα 29 του χρόνου.
0: Αλήθεια.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Που ήταν πριν, μέχρι πριν από λίγο, με τα 116 επεισόδια.
0: Αλήθεια. Εκπομπή με ιστορίες από τις χρονιές που είχε Μουντιάλ και μουσικές βγήκαν την αντίστοιχη χρονιά. Πολύ οργάνωση. Ναι. Να μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι, θα μπορούσαμε. Αν έχουμε και τον Κούλι εδώ πέρα, από την άλλη εβδομάδα, εκπομπή εν ώψη Μουντιάλ, δηλαδή να μιλάμε για συγκεκριμένα Μουντιάλ και να βάζουμε και μουσικάρες από τις χρονιές εκείνες.
1: Εύκολα.
0: Εβδομάδες. Το οποίο βεβαίως για κάποιους ίσως να μην είναι πολύ ενδιαφέρον, θα μιλάμε για το Μουντιάλ του 30.
1: Να πιάσουμε 30, γιατί. Και τι μουσικές να βάζουμε 30 τώρα. Θα πιάσουμε άλλες χρονιές.
0: Αυτό θα είναι πολύ δυνατό. Θα σου πει κάποιο επιλεκτικά θα τα κάνει τα Μουντιάλ, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Αλλά θα κάνουμε. Είναι ωραίο να κάνουμε ένα. Πώς το λένε. Μια συζήτηση και για τα προηγούμενα Μουντιάλ.
1: Θα πιάσουμε αμένα από τα 60 και μετά, που όλα θα έχουν κάποιο τραγούδι της Ακύρα μέσα.
0: Και υπάρχουν και πολλοί μύθοι, θέλω να σου πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι σε Μουντιάλ, οι οποίοι κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα, και είναι μύθοι. Όχι, ξέρεις, γιατί για παιχνίδια υπάρχουν μύθοι. Δηλαδή, από ένα παράδειγμα. Εντάξει, το πω από το έδαφο. Ναι. Γιατί είναι μύθος. Υπάρχει ένας μύθος, για παράδειγμα, ότι το 1950 η Ινδία δεν συμμετείχε στο Μουντιάλ της Βραζιλίας γιατί είχαν απαγορέψει τους παίχτες να κυκλοφορούν ξυπόλυτοι. Εντάξει, δεν ισχύει. Είναι μύθος. Απαγορεύτηκε η ξυπολισιά, αλλά το 1953.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Ναι,
0: χαρά. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, πάσε αυτός, λοιπόν, τα λέμε. Θα τα πούμε για Μουντιάλ, είπαμε από Δευτέρα. Μετά μη μας πείτε την άλλη Δευτέρα όλο Μουντιάλ συζητάτε όμως.
1: Για να θα βγάλουμε σκαλέτα την άλλη εβδομάδα. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν βγαίνει η εκπομπή αλλιώς χωρίς σκαλέτα.
0: Δεν βγαίνει.
1: Ναι.
0: Πια και εγώ πως μετά από 25 χρόνια θέλω μια σκαλέτα πια και εγώ. Έτοιμη να τη βλέπω, να ξέρω.

0: να ξέρω τι συμβαίνει στη ζωή
1: μα. Κοίτα, επειδή σε λίγα χρόνια θα ξεχνάμε. Καλό είναι να έχουμε τη σκαλέτα, γιατί θα λέμε τι.
0: Να την έχει έστω η παραγωγή να μα μιλάει στα αυτιά.
1: Κάτι ήθελα να πω τώρα. Τι αυτό που λέμε. Τι ήθελα να πω τώρα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το που μου αρέσει πάρα πολύ. Τι έλεγα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ερώτηση. Τι έλεγα.
0: Θα λέμε τότε με το κούτουλα, ε. Αλλά θα πηγαίνει έτσι σε αυτούς τους χρόνους. Έτσι. Λες εσύ, ναι. Ο Κώστας ο Μαυρίδης ήταν καλός. Καλός. Μόνο καλός. Τι θυμάσαι.
1: Όχι. Θα είναι απάντηση. Η μόνη είμαι, όταν δεν θυμάσαι, θα είναι όχι. Και θα λέει όλος, ούτε κι εγώ.
0: Εντάξει. Τραγικό, αλλά υπέροχο ρίλ αυτό
1: θα μπορούσε. Ναι, υπέροχο. Γενικά υπέροχη σειρά εκπομπών θα είναι. Και αυτό θα είναι ωραίο, ξέρεις, αν περάσουμε το ίδιο πράγμα όλοι μαζί και ο Κυριάκος μαζί. Εκεί θα είναι το μεγάλο μπάχαλο. Να μην θυμάται κανείς τίποτα για οτιδήποτε. Να πετάμε, ξέρεις, κόρπιες φράσεις και ονόματα, έτσι. Τύχια random ονόματα να πετάμε, τίποτα άλλο.
0: Αλταφίνι. Ναι.
1: Ραγού, τέτοια. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Μεγάλη χάρη. Μεγάλη χάρη. Τεράστια χάρη. Τεράστια. Θρίλε. Μύθε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακαλώ στη διάφορα ποδοσφαιρικά για να πάμε μετά στα εξωποδοσφαιρικά. Ξέρετε πώς πάει αυτή η κουβέντα. Εκτός αν αλλάξει την πορεία που συνήθως πάλι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ποια είναι.
1: Συγγνώμη, 6988-946-946.
0: Πες το λοιπόν άλλη μία, αφού το λες τώρα, πες το τώρα.
1: Στείλτε μηνύματα, γράφετε ονοματεπώνυμο και C-Jets και κερδίζετε δύο εισιτήρια για τις καλοκαιρινές διακοπές. Για δύο άτομα εννοώ, πηγενέλα. Εκτός των ημερομηνιών 9 με 26 Αυγούστου. Προσφορά τη C-Jets, αφού ρωτάτε. Αλλά 6988-946-946. Εκεί στέλνετε τα μηνύματα στο Viber του Sport FM. Παρακαλώ.
0: Πολύ, πολύ καλά το λες. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι βρίσκω λίγο συγκινητικό το που είμαστε το τελευταίο ημίωρο, αλλά το λέω μήπως εμπνευστούν και κάποιοι άλλοι ακόμα. Που συνεχίζουν και έχουν στείλει email από χθες με τα πρώτα μέρη τριλημάτων που τους έχουν μείνει. Δηλαδή δεν τους έφτασε το χθεσινό και συνεχίζουν. Οπότε, αν θέλετε και ενώ ψημιώρου να το κάνετε και άλλοι, γι' αυτό το λέω. Τα καλύτερα πρώτα μέρη τριλημάτων.
1: Ή δεύτερα, τέλος πάντων. Αυτό που σας έχει μείνει από τα τριλήματα, ναι. Κάποιο.
0: Ξέρετε, ναι, απλώς το πρώτο είναι γιατί καταλαβαίνετε είναι αυτό που ξεκινάει.
1: Ναι, αλλά το χθες τι να κάνω δύο που ήταν το δεύτερο δυνατό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να πω ότι του μείνει του καθένας.
0: Σωστό, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά, τα ωραία, τα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Μα ποια είναι η κυρία Κόμο που θα έρθει να πάρει με 10 εκατομμύρια τον πυρολά τώρα. Τι αστείωτης είναι αυτό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ελάτε τώρα.
1: Είχατε τσούλου, τόσα λεφτά έχετε. Αν θέλετε να πάρετε πυρολά, πληρώστε ανάλογα.
0: Εντάξει, λέγαμε για την Κόμο και αυτό το είχε λεφτά και μάλιστα ότι δεν είναι απλά πλούσιο, μιλάμε για πάμπλουτη ομάδα. Ναι.
1: Αλλά πει τα λεφτά στα λεφτά, βγαίνει και η Champions League.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά στα λεφτά.
0: Στα λεφτά, στα λεφτά. Τα λεφτά, στα λεφτά, ναι, καλά το λες. Λοιπόν, δεν θα έρθει τώρα.
1: Δηλαδή, πουλήθηκε 11 Κωστίνια και θα πουληθεί 10 ο Πυρόλα.
0: Αστεία, δηλαδή, λέμε.
1: Σοβαρευτούμε.
0: Που έχει και συμβόλαιο 4 χρόνια ακόμα, θυμίζω, κύριο Πυρόλα, ε.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που είναι και τον πήραμε. Ας τον κρατάγατε. Ας τον κρατάγατε στην Ιταλία. Να κάνετε μεταξύ σας κουμάντα. Συγγνώμη κιόλα.
1: Γιατί άμα τον κρατάγα στην Ιταλία, πού ήταν ο Πυρόλα, ποια ομάδα.
0: Από πού τον πήρε ο Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Σαλερνιτάνα. Δεν θυμάμαι κιόλα που θυμάσαι, πού ήταν ο Πυρόλα. Ήταν λίγο στην εθνική, από την εθνική ελπίδα που πρέπει να τον είχα δει, νομίζω.
2: Ναι.
0: Από εκεί τον είχα δει σίγουρα, αλλά σαν Λερνιτάνα, από πού τον πήραμε.
2: Μπορεί,
0: θυμάμαι το ποσό, ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ, είχε δώσει ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι ήταν από τη σαν Λερνιτάνα.
1: Εγώ να το πω διαφορετικά.
0: Τέλος, δεν έχει
1: αν
0: σημασία.
1: Η Κόμο τον είχε δει τον Πυρόλα σε μια άλλη ομάδα της Ιταλίας και είχε παίξει Champions League ο Πυρόλα.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινε ποτέ με θράσος να πει πάρτε 10 εκατομμύρια να μου δώσει τον Πυρόλα. Εδώ πού το βρήκε το θράσος αυτό.
0: Δεν έχω να προσθέσω ούτε κόμμα στην ερώτησή σου. Ούτε κόμμα. Λοιπόν. Να ξέρει, έχει δίδυμο αδερφό ο Πυρόλα.
1: Α, ναι. Ας πάρουν εκείνον.
0: Λίγο να το προσέξουμε.
1: Ας πάρουν εκείνον.
0: Σαν Λερνιτάνα, καλά θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Η οποία σε Λερνιτάνα για κάποιο λόγο τον είχε πάρει την προηγούμενη χρονιά, να θυμίσουμε, 5 εκατομμύρια ευρώ από την Ίντερ.
1: Ναι.
0: Και την επόμενη χρονιά τον έδωσε 3.
1: Θα είχαν οικονομικά προβλήματα. Τι να πω.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν πάω να πιστέψω ότι κάτι γίνεται με τα λογιστικά βιβλία στην Ιταλία. Ότι δεν έχει ξαναγίνει.
0: Έχει ακουστεί ποτέ κάτι. Έχει τιμωρηθεί ποτέ κανένας άνθρωπος στην Ιταλία για τέτοιο πράγμα.
1: Ποτέ και κανένας.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Τι τώρα κάτι εκεί με τον Πιάνης που τον δώσαμε, ξέρω εγώ, και μας δώσαν τον Αρτούρο ποιον ήταν και κανονίσαμε κάποτε τα χρήματα να τη μεταγραφή να έρχεται και να καλύπτει το ένα.
0: Ρέση, Κώστα.
1: Επειδή, τώρα αυτά είναι κακοήθειες.
0: Επειδή είναι τρομερό όμως μερικές φορές εσείς οι Έλληνες, είστε τρομεροί. Εντάξει, δεν έχουμε σπουδάσει οικονομικά και καθόμαστε νομίζουμε και μπορούμε να λέμε οτιδήποτε μας φαίνεται περίεργο.
1: Σωστά, σωστά.

0: Games ξανά τώρα, δεύτερη μέρα για αυτά. Οι οποίοι μετά από όλα αυτά τα ωραία, τώρα βγήκαν γιατί θέλουν να είναι στη δημοσιότητα. Είναι λίγο τα νάκια τη δημοσιότητα εδώ πέρα. Λοιπόν, και δίνουν 10 εκατομμύρια δολάρια, λένε, σε όποιον κάνει παγκόσμιο στα 100.
1: Ναι.
0: Κάτω από το 958 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε τώρα. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ωραίο πράγμα στον άλλο, παιδί μου. Πάρε κάτι και μπορεί να πεθάνει, α πούμε, αλλά σου δίνουμε 10 εκατομμύρια αξίζει για να μεγαλώσει τα παιδάκια σου καλά. Ωραίο είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καλή τιμή για γκυλοτίνα είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Ναι, ωραίο. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω να σου πω αυτό, ότι αυτό λες λίγο που θα παίρνετε τηλέφωνο στο τεχομπέ και θα μιλάτε στο AI και θα νομίζετε ότι είναι κανονική παραγωγή και θα μαλώνετε κιόλα.
1: Εντάξει, αυτά είναι... μην τα κάνετε εσείς που ασχολείστε και μιλάτε με τα AI. Εμείς τι να πάρουμε να πούμε. Εσείς μην την πατήσετε. Κάτι από εσάς που βλέπετε κάτι AI γκομενέτα και πηγαίνετε και ξελεγουριάζετε από κάτω σε κάτι λογαριασμούς. Λέω εσείς να προσέχετε. Μην τα λέτε σε εμάς.
0: Σε κάθε περίπτωση να μιλάτε ευγενικά.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Σε κάθε περίπτωση να είστε
1: μέρα
0: κύριε,
1: της κρίσης.
0: Εντάξει.
1: Θα έχει πει η Σάρα Κόνορ.
0: Η μέρα της κρίσης. Καταρχάς. Η μέρα της κρίσης θα έρθει. Εντάξει.
1: Με τον ένα τον άλλο τρόπο θα έρθει, ναι.
0: Οπότε σκεφτείτε την ώρα εκείνη, δηλαδή που οι μηχανές θα πάρουν το κουμάντο. Εμείς δεν θα ζούμε, δόξα το γιαραμπή.
1: Μην το λες, μπορεί να ζούμε.
0: Θα ζούμε, λες. Εντάξει, τότε θα σπάσουμε πλάκα τουλάχιστον, γιατί δεν θα μας νοιάζει και πάρα πολύ.
1: Α, καλά, ναι.
0: Ενδεχομένως, αλλά εσείς που θα είστε εκείνη την ώρα και όταν θα σηκώσει το δάχτυλο η μηχανή και θα δείξει εσένα και θα πει εσύ δεν ήσουν που στις 22 Φεβρουαρίου του 2023 μου μίλησες σαν να μην με συμπαθείς.
1: Κοίτα, το δάχτυλο το έχει σηκώσει ήδη όταν σε ρωτάει το ρομπότ και σου λέει πες ότι δεν είσαι ρομπότ και σου λέει να τικάρεις το κουτί.
0: Α, ναι, εντάξει. Ή να βάλεις αυτό, εντάξει, αυτό είναι απλό σκρεπτάκι βέβαια, αλλά ναι.
1: Ή σε ποιες φωτογραφίες υπάρχει, ας πούμε,
0: φανάρι.
1: Και σου λέει το ρομπότ εσένα. Απόδειξε ότι δεν είσαι ρομπότ. Το λέει το ρομπότ και εγώ κάθομαι και αποδεικνύω στο ρομπότ ότι δεν είμαι ρομπότ.
0: Του το απέδειξε όμως.
1: Του τα έδειξα κανονικά τα φανάρια.
0: Έτσι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Έτσι. Ένα-ένα και νιώθεις και μια μικρή ικανοποίηση όταν τα έχεις βρει με τη μία.
1: Όχι, δεν νιώθω καμία. Βρίζω πάρα πολύ όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κοίτα, δεν είσαι φίλε.
0: Τα πένα βρίζω όταν νομίζω ότι το έχεις βάλει σωστά και δεν τα έχεις βάλει και σου βάζει μετά άλλο σχέδιο. Δηλαδή εκεί τι κάνεις.
1: Μα βρίζω γενικότερα όταν το ρομπότ μου ζητάει να αποδείξω ότι δεν είμαι ρομπότ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι, άμα το σκεφτείς, είναι σουρεαλιστικό. Ναι. Είναι σουρεαλιστικό να σου δάει η μηχανή να αποδείξει ότι είσαι άνθρωπος, εσένα, και να σου δάει η μηχανή.
0: Ναι. Αφού έτσι την προγραμματίσαμε, τι να κάνει.
1: Δεν είναι βλακεία παρόλα αυτά.
0: Είναι.
1: Ωραία.
0: Είναι, αλλά έτσι την προγραμματίσαμε. Δεν φταίει αυτή.
1: Okay.
0: Δεν φτιάξαν οι μηχανές τις μηχανές.
1: Ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Μπορεί να φτιάξανε.
0: Ακόμα,
1: μπορεί
0: ακόμα.
1: Να φτιάχνουν
0: ακόμα.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα, ναι. Ακόμα. Σωστό το ακούω. Είναι σωστό το ακούω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ωραία πράγματα.
1: Ή όταν προσπαθεί να βγάλει άκρη, παιδί μου, με ένα ξέρω εγώ, chatbot από μια τράπεζα, από κάποια εταιρεία κτλ. Προσπαθεί να συνοηθεί με το chatbot στην τράπεζα. Ότι έχει ένα θέμα και σου λέει: μην πάρει τηλέφωνο, γράψει το chatbot, ποιο είναι το πρόβλημά σου.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε. Με κινητή τηλεφωνία, με οτιδήποτε. Και προσπαθεί να βγάλει άκρη. Και δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή σου λέει όλε τι κοινοτυπίε: ναι, καλησπέρα που μπορώ να εξυπηρετήσω κτλ. Και θέλετε κάτι άλλο. Αλλά επί τη ουσία δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει.
0: Ναι, όμως έχει κάθε καλή διάθεση.
1: Ναι, ωραία, τι να κάνουμε. Και εγώ κάθε καλή διάθεση να το βρίσω. Αλλά δεν είναι και το νόημα.
0: Το θέμα είναι ότι και άμα βρίσεις δεν θα βγάλεις και τίποτα. Δηλαδή δεν είναι πρόβλημα. Εδώ πέρα, γιατί άμα βρίσεις δεν θα πιάσει
1: όπως πιάνεις. Δεν θα πληγωθεί όμως. Δεν θα πληγωθεί όπως θα πληγωθεί ένας υπάλληλος ζωντανός.
0: Ναι, δεν θα πιάσει κάτι. Δεν θα πιάσει
1: κάτι. Μα γιατί τον πιάνει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Άμα όλος δεν ξέρει να σε βοηθήσει, τον βρίσκεται. Όχι, δεν ξέρει να σε βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Πραγματικά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σε όλα τα εμπάση περιπτώσει και τα διάφορα έτσι λίγο κουλά που συζητάμε, μπράβο θέλω να πω στον Νίκολα στον Χοβέρ, εντάξει, ο προπονητής στημένων φάσεων της Arsenal,
1: ναι.
0: Ο οποίος είχε υπογράψει ένα συμβόλαιο και είχε πει λοιπόν μαγκές, θα έρθω εγώ εδώ, θα σας κάνω ανθρώπους αυτά, στατιστικά, τα πάντα όλα, θα μου δίνετε λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο μισθό και...
1: Ναι.
0: Για κάθε γκολ που θα βάζουμε από στημένη φάση μέσα στη σεζόν θα παίρνω και 10.000 λίρες.
1: Α, μια χαρά. 18 δεν έβαλε.
0: 34.
1: 18 πήγα στο πρωτάθλημα πριν έχει βάλει.
0: 34 μόνο. Όλα.
1: Πού, μια χαρά.
0: Όλα.
1: Μια χαρά. Ω, 340 χιλιάρικα λίρες.
0: Υπέροχος. Θέλω να του κάνουν και συμβόλαιο με περισσότερα χρήματα. Μεγαλύτερο μόνο.

0: Απλώς τώρα εγώ έχω την εξής ερώτηση. Αυτό, δηλαδή, πώς κρίνεται με βεβαιότητα, δηλαδή το λογιστήριο, ναι, να σου το πω έτσι, ναι, το λογιστήριο, ναι, της Arsenal. Ναι. Πώς πηγαίνει, ξέρω, θα πηγαίνει ο Αρτέντε, κάποιος βοηθός, το με τη Δευτέρα μετά το παιχνίδι, ξέρω εγώ, κάπου και λέει στον κύριο Χόβερ παρακαλώ να προσθεθούν...
1: Μα τέλος της χρονιάς, να τα μάζεψε,
0: ναι,
1: που λέμε να τα πάρω μαζεμένα να πιάσουν τόπο.
0: Ναι.
1: Να πήγε και να είπε. Λοιπόν, αυτά είναι τα γκολ που πήγαν από θετικές
0: φάσεις. Πώς θα το αποδείξουμε αυτό?
1: Αφού υπάρχουν στατιστικά. Δεν λέμε κάθε φορά κι άλλο γκολ η Arsenal. Έφτασε τα τάδε γκολ από στατικές φάσεις.
0: Περίμενε. Ένα γκολ από στατική φάση, ναι, είναι, ας πούμε, ένα που βλέπουμε. Δηλαδή,
1: corner.
0: Έχουμε ένα corner. Δεν βλέπεις μια συγκεκριμένη κίνηση, ναι, μέσα στην περιοχή. Ναι. Γίνεται ένα corner και έρχεται μετά την κομπίνα, ναι, ένας ποδοσφαιριστής, κάνει κεφαλιά και βάζει την παράδειγμα. Αυτό είναι ένα γκολ από στιγμή φάση 10.000 λίρες. Μπράβο σου, αγόρι. Λοιπόν. Ένα corner στο οποίο διώχνει ένα αμυντικό στην μπάλα. Η μπάλα ξαναγυρίζει μέσα στην περιοχή και σκοράρει, ναι, στην ίδια φάση. Ναι. Είναι γκολ από στη μένη φάση.
1: Είναι, γιατί δεν θες να χάσει τον άνθρωπο αυτό και να πάει στον ανταγωνισμό. Οπότε είναι και αυτό.
0: Άμα είναι έτσι να τα βάλουμε όλα. Ναι, αλλά, δεν είναι, ναι, αλλά αυτό δεν είναι απόδειξη τη δουλειά.
1: Μετά από 22 χρόνια πρέπει να πρωτάθλημα. Θα κάνουμε τώρα τσιγκουνιές για να δώσουμε 20.000 καλυπά.
0: Όχι, απλώ θέλω να σου πω.
1: Παρακαλώ τώρα. Τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι. Πρωτάθλημα πήραμε.
0: Από την τσέπη σου βγαίνει.
1: Έλατε. 22 χρόνια είχαμε να πάρουμε δηλαδή τώρα. Και ο Αρτέτα θα τα δώσει αν κάνουμε στο λογιστήριο Πόγκσες. Θα πήρε, παιδιά, ο άνθρωπος αυτός τώρα. Ο πολιούχος της Arsenal και καθόμαστε και συζητάμε τώρα για 20 και 30 χιλιάρικα τώρα. Πλάκα κάνουμε. Ακούω κάτι πράγματα. Ένα μήνυμα θέλω να διαβάσω για το φίλο που λέει: έχω δίπλα μου την πρώην μου τη γωγό και προσπαθώ να τη μοιήσω, πείτε τη ένα για να το χάρη. Αφενός, γεια σου γωγό. Αφετέρου, έχεις δίπλα σου την πρώην σου τη γωγό και θες να τη μοιήσεις την εκπομπή τώρα. Αλήθεια τώρα, εμάς βρήκες. Ζάντερ. Τέλος πάντων.
0: Έκανες το κομμάτι σου.
1: Γωγό δεν στα λέει καλά, να ξέρεις. Γωγό, ετοιμάσου. Έχετε στατική φάση της Arsenal. Άμα δεις την μπάλα στη μένη στο κόρνερ, εγώ φυλάξου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχει πάθει Μπεσίκτας τώρα? Τι είναι αυτά, σενάρια για Νίκολ, σενάρια για Λουτσέσου? Τι έχει πάθει Μπεσίκτας τώρα και έχει έρθει εδώ πέρα να πάρει τους προπονητές? Τι θέμα έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Τι θέλουνε? Αφού αυτοί λέει χτυπάνε πολύ ψηλά. Δεν θυμάμαι ποιο όνομα έχει ακούσει, ένα όνομα πολύ... Προνοστώ, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ότι χτυπάει Μπεσίκτας. Δεν θυμάμαι πώς.
1: Τύπου Ζιντάν, ας πούμε.
0: Ναι. Όχι τύπου Ζιντάν, το Ζιντάν. Το Ζιντάν. Εντάξει, νομίζω πώς να σου πω. Το μισό Βόσπορο να του δώσουν, δεν νομίζω ότι θα πήγαινε ο Ζιντάν στην Μπεσίκτας ποτέ. Αλλά θέλω να σου πω ξαφνικά τι έρωτα πάθανε με την.
1: Ψάχνουν τώρα προφανώς και βαράνε. Του φεκάνε όπου βρούνε, όπου δουν καλό προπονητή, του φεκάνε, μπα και του κάτσει κανένα.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα της κλήρωσης.
1: Ήρθε, ναι. Ήρθε. Ναι. Κύριε Κυριακό.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές.
1: Θα μας πείτε παρακαλώ ένα λεπτό της ώρας μεταξύ 22 και 40, πόσο ήταν, και 39.
0: Ναι, και 39.
1: Και 22 και 59, παρακαλώ.
0: 22 και 48, υποκλείστε. Το πρώτο μήνυμα που έχει έρθει εδώ πέρα στο Viber, 22 και 48, κερδίζει και είναι ο κύριος Ελευθέριος Κουρμουλάκης.
1: Είμαστε.
0: Ελευθέριος Κουρμουλάκης με κινητό που τελειώνει σε 7.65.
1: Καλοτάξιδος.
0: Ο οποίος κερδίζει...
1: Διπλό εισιτήριο με τη Sea Jets για προορισμό της αρεσκίας του για αυτό το καλοκαίρι, εκτός από το διάστημα 9 με 26 Αυγούστου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Υπόλοιπες ημερομηνίες. Καλά να περάσετε.
0: Λοιπόν, καλά να περάσετε και αύριο να πούμε ξανά, θα κάνουμε άλλη μία... Πώς το λένε... Επανάληψη,
1: ναι,
0: το ίδιο του σημερινού διαγωνισμού για να δώσουμε κι άλλο ένα εισιτήριο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε 11. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφήμιση σε λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με φορά από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός νίκησε 94-77 την ΑΕΚ και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της στοίχημα GBL. Το Σάββατο το δεύτερο παιχνίδι στη Σανέλ Αρένα. Αγωνία για Ντόρση που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γόνατο. Πριν το τζάμπολ, το Λάβαρο ανέβηκε και κοσμή πλέον την οροφή του σεφ. Αναμενόμενα μέτρια εικόνα μας, σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αμυντικά θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς στο στοίχημα GBL πήρε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που νίκησε 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ στο Telekom Center και έκανε το 1-0 στη σειρά. Το Σάββατο το δεύτερο μάτς στη Θεσσαλονίκη. Στην έλλειψη ρυθμού στάθηκε ο Ρικίνα Ταμάν που πρόσθεσε αν ο Σλούκας ήταν τραυματίας όπως τα πλέοφ της Ευρωλίγκας, ίσως χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Είμαστε περήφανοι για αυτά που καταθέσαμε στο παρκέ, δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος. Μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Water Polo League Ανδρών απέχει ο Ολυμπιακός που επικράτησε 20-14 του Παναθηναϊκού στο Σεράφικο Ολυμπητήριο και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών. Το Σάββατο το τρίτο παιχνίδι στο Παπαστράτιο. Πρόκριση στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία νίκησε 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρλιου. Επόμενη αντίπαλος η Μάγια Τσπαλίνσκα από την Πολωνία, νούμερο 114 στον κόσμο. Αυτή την ώρα στην αναμέτρηση που ρες εξέλιξε ο Στέφανος Τσιπάς είναι ισόπαλος 1-1 στα σετ με τον Ιταλό Ματέο Ορνάλντι. Στη λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του τερματοφύλακα βρίσκεται ο Πολωνός Σεζάρι Μίστα της Ρίο Άβε, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό του Πασχαλάκη. Για τη θέση του Μπότη επιστρέφει ο Στουρνάρας μετά από 2 χρόνια στον Ηρακλή. Στο στόχαστρο της Κόμο για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Την περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο, ο οποίος ανήκει στη Βόλφσμπουργκ, εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ο παίκτης είχε συνεργαστεί στην Κοπενχάγη με τον νέο προπονητή των Πράσινων, Γιάκοπ Νίστρου, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρόταση για διαιτές συμβόλαιο στον προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς έχει καταθέσει Μπεσίκτα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γκούζο Ρούτς, ενώ στη Σερβία γράφουν ότι η Ένωση προτίθεται να του δώσει πρόωρη επέκταση μέχρι το 2028. Σε αύξηση με το χειρικό κεφαλαίο της ΠΑΕ κατά 2,75 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι κεντρινόμαυροι. Αναμονή στον ΠΑΟΚ για τις αποφάσεις του Ιβάν Σαββίδη που αφορούν τόσο την ΠΑΕ όσο και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με το σύνθημα «Δύο πόλεις, μία ομάδα» που συνδέει Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε η μαύρη επαιτειακή φανέλα για τα 100 χρόνια από την είδηση του συλλόγου. Η απόκτηση τερματοφύλακα μετά το διαζύγιμο του Γιώργου Αθανασιάδη αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Άρη. Διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα. Ωστόσο, υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή. Ως μοναδική ευκαιρία για δοκιμές εν όψη των επίσημων αγώνων του Σεπτεμβρίου, χαρακτήρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα φιλικά της εθνικής ποδοσφαίρου με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και Ιταλία 3 ημέρες αργότερα στο Ηράκλειο Κρήτης. Δύσκολη περίοδος γιατί είμαστε στο τέλος της σεζόν, αλλά θέλουμε να δουλέψουμε με σοβαρότητα, τόνισε. Επαναλαμβάνονται τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου και το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 της Water Polo League Ανδρών. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν την ένσταση που κατέθεσαν και ο αγώνας θα συνεχιστεί αύριο με το σκορ στο 6-4 υπέρ των γηπεδούχων. Αποκλεισμό σοκ στο δεύτερο γύρο του Grand Slam Tennis Roland Garros για τον Yannick Sinner. Ο Ιταλός νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη τήθηκε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Juan Manuel Cerúndolo και έμεινε εκτός συνέχειας. Πρόβλημα στην εθνική Βραζιλίας με τον Neymar, ο οποίος υπέστη νέο τραυματισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο στάρ της LSAO θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να χάσει ακόμη και το μάτς της πρεμιέρας του παγκοσμίου κυπέλου απέναντι στο Μαρόκο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες είτε συναλλητικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχεις πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει με την καινούργια Ferrari, την αμυγός ηλεκτρική που κυκλοφόρησε, τη Λούτσε. Έχεις δει τι έχει γίνει?
1: Όχι, την έχω δει, αλλά δεν ξέρω για χαμό.
0: Λοιπόν, έβγαλε την Ferrari την Λούτσε. Είναι το πρώτο αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari και το πρώτο που είναι πενταθέσιο. Δεν έχει ξαναβγάλει πενταθέσιο από τη Ferrari. Το βγάλαν τέλος πάντων, κάνει 550 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, 2,5 δευτερόλεπτα τα 0%, 1050 ύπη, ξέρω εγώ, 320 τελική. Ξέρεις, είναι ένα θαύμα της τεχνολογίας σου. Αυτονομία 500 χιλιόμετρα, κουλουπού κουλουπού. Λες, ωραία. Δεν έχει πάει και πολύ καλά όλο αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή.
0: Πήγε, ας πούμε, το πήγαν στον Πάπα, πήγε ο Πάπας ο Λέων, ο 14ος μέσα, το δει και τα λοιπά. Λες, όλη Ιταλία με τη Ferrari. Έχει γίνει ο κακός χαμός με την τέτοια. Βγαίνει και έχει πέσει η μετοχή της Ferrari. Εντάξει, έχει πέσει, πέφτει η μετοχή της Ferrari. Κράζει ο κόσμος. Ferrari και ηλεκτρικό, τι είναι αυτά τα πράγματα. Βγήκε ο Λούκα Ντι Μοντετζέμελο, ο ιστορικός, ας πούμε, πρόεδρος της Ferrari και λέει την ντροπή αυτό το πράγμα. Αν πω αυτά που αισθάνομαι, θα κάνω κακό στην εταιρεία. Βγάλτε τουλάχιστον το αλογάκι από το σήμα. Μην ξεφτιλιζόμαστε άλλο. Και έχει γεμίσει το ίντερνετ με διάφορες παροδίες και διάφορα reels που είναι, ξέρω εγώ, ένας τύπος που έχει πάρει τη Ferrari και την παρουσιάζει και πάει στην οικογένεια και τη δείχνει τα λοιπά και μετά πιάνει το γιο του αγκαλιά και λέει «Γιέ μου, θέλω να σου πω κάτι με γκέι». Και έχει γίνει, σου λέω, το σύστριγγλο με αυτή. Δηλαδή όλοι οι φεραρίστοι έχουν βγει, δεν μπορούμε να το χωνέψουμε τίποτα. Σου
1: λέει,
0: αυτό το γαλαζοπό χρώμα που έχετε βγάλει, αμυγός ηλεκτρικό, πενταθέσιο, Ferrari, πλάκα μας κάνει τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Δεν τους είναι άδικο.
0: Τι να κάνεις, προχωράει, πηγαίνει, γι' αυτό συμβαδίζει με την νέα εποχή.
1: Εντάξει, αλλά σου λέει, ρε φίλε, είσαι συνώνυμο πρόσωπο. Του γλυκού βρυχυθμού ενός κινητήρα.
0: Είμαι. Και σε λίγο καιρό θα απαγορευτούν τα μεριζινοκίνητα αυτοκίνητα, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης και θα μείνουμε και θα θυμόμαστε τις δάφνες του παρελθόντος. Τι θα κάνουμε όταν σε κάποια χρόνια θα πούνε τέλος. Κινητήρες εσωτερικής καύσης τέλος. Μόνο ηλεκτρικά, ξέρω εγώ, άντε και κάποια υβριδικά, λέω, δεν ξέρω. Τι θα κάνετε τη Ferrari? Ειδικά όταν, ας πούμε, ξέρεις, ο ανταγωνισμός από χώρες όπως η Κίνα με τα BYD και τέτοια.
1: Ναι, εντάξει, Κινέζοι και
0: κάνουν. Βγάζουν κάτι monsters, κάτι αυτοκίνητα, ας πούμε, τα οποία έχουν καλύτερες επιδόσεις από τη Ferrari και έχουν τη μισή τιμή. Για παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σου λέει, εδώ πια ο ανταγωνισμός γίνεται αμήλικτος. Οι άλλοι βγάζουν αυτοκίνητα, ας πούμε, εκπληκτικά με τα μισά λεφτά. Okay, είναι κινέζικο. Σου λέει, όμως κάποια στιγμή, πόσο κάνει Ferrari? 550. Πόσο κάνει το BYD ή το αντίστοιχο τάδε κτλ.? 220. Τι έχει το ένα, ξέρω εγώ, 1000 άλογα. Τι έχει το άλλο, 1200 άλογα. Τι 0% έχει αυτό, 2,5. Τι 0% έχει το άλλο, 2,1. Α. Τι αυτονομία έχει αυτό, 500 χιλιόμετρα. Τι αυτονομία έχει το άλλο, 800. Α. Έχει κάποιες νικητές. Ωραίο το αλογάκι, ναι, προφανώς. Με τη Ferrari μεγαλώσαμε. Αυτή ήταν η καψούρα μας, αλλά.
1: Εντάξει, φαντάζομαι και οι άνθρωποι στη Ferrari έχουν βρεθεί μπροστά σε ένα ιστορικό δίλημα πλέον εδώ πέρα.
0: Ναι, σου λέω.
1: Δηλαδή να μείνουμε συνώνυμοι, ας πούμε, της αγωνιστικής, ας πούμε, και αυτοκινητικής old schoolίλας ή να προχωρήσουμε στη νέα εποχή. Και προφανώς απαντήθηκε αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι, ότι παιδιά, αν επίσης, θέλετε να βγούμε εκτός αγοράς σε κάποια φάση.
0: Ναι, επίσης, κάνουν ένα άνοιγμα και σε μια αγορά ανθρώπων οι οποίοι ήταν μακριά από τη Ferrari όλα αυτά τα χρόνια, διότι. Ξέρω εγώ, δεν τους έλεγε κάτι η παραδοσιακή Ferrari, ας πούμε. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να βλέπουν και λόγω ηλεκτρικού, ας πούμε, αυτοκινήτου. Ξέρεις, αυτό έχει 4 ηλεκτρικούς κινητήρες πάνω, ένα για κάθε ρόδα. Ουσιαστικά είναι για κάθε τροχό. Μπορεί να βλέπουν όλο αυτό, ξέρεις, την εξέλιξη τεχνολογίας ως κάτι το οποίο τους αρέσει, ας πούμε. Ταιριάζει με την εποχή. Πιάνει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων.
1: Τέλος πάντων, στις πωλήσεις θα φανεί όλο αυτό. Σχέτως του τι κάνει ο κόσμος, τι γκρινιάζει κτλ. Θα φανεί και λίγο στις πωλήσεις το τι γίνεται. Να κοιμάσταν και έβγαλε.
0: Εντάξει, το έχει σχεδιάσει τη Ferrari αυτή ένας σχεδιαστής ο οποίος ήταν στην Apple παλιά. Θέλω να πω, βάλανε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν στα αυτοκίνητα. Ήταν σε έναν άλλο κλάδο, ας πούμε, της τεχνολογίας και του ζήτησαν να σχεδιάσει ένα αυτοκίνητο. Τι τα βάζουν στο ChatGPT και λένε, ξέρω εγώ, πώς το κάνει η Ferrari και τι προτείνει το ChatGPT, βγάζει κάτι. Εντυπωσιακά, α πούμε,
1: ναι.
0: Σου λέω, έχει γίνει, το παρακολουθώ τώρα 2-3 μέρες, έχει γίνει το σύστριγγλο. Και λες, αχ, μωρή Ferrari, τι σου μένει να πάθει.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Δυστυχώς.
1: Το
2: Cayenne. Όταν βγήκε.
0: Εντάξει, SUV ήταν που δεν είχε ποτέ SUV, θέλω να πω. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, σωστό. Ναι, ήταν. Ήταν, ήταν σωστό. Σωστό είναι αυτό που λες. Και εκεί υπήρχε γκρίνια. Και εκεί απευθύνθηκε το Cayenne και λόγω τιμής που ήταν πολύ χαμηλότερη, ας πούμε, η τιμή του από μια παραδοσιακή Porsche σε ένα άλλο κοινό. Και πήρε ένα σεβαστό μερίδιο στην αγορά τότε το Cayenne. Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο αθλητικό κουτσομπολιό πριν πάμε στα παραπέρα είναι ότι ο Μεν Φαμπρίτσιο Ρωμάνο βγάζει tweet. Θα το λέω tweet, δεν μπορώ ναι, να βρω κάποια άλλη λέξη.
0: Τι να το πεις, έκανε έξι.
1: Για να το πω, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με το οποίο ο Χούλιανο Άλβαρες, mm-hmm. μεγάλη μου αδυναμία, ενημέρωσε τον Ατλέτικο ότι θέλει να φύγει και να πάει στην Μπαρσελόνα. Mm. Λοιπόν, και μετά από αυτό έχει γίνει τη ζημουργή ότι βγαίνουν οι άνθρωποι του Ατλέτικου και λένε ότι όλα αυτά είναι βλακίες και ουσιαστικά κατηγορούν τον. Το Ρωμάνο ουσιαστικά. Mm-hmm. Ότι έχει έρθει κάπως σε κολεγιά με τους ανθρώπους της Μπαρσελόνα, ότι είναι λέει, μια προκαθορισμένη καμπάνια και γίνονται στημένες ερωτήσεις και παράλογες λέει σε μεικτές ζώνες και δεν τα καταλαβαίνω και όλα αυτά είναι κατασκευασμένες ιστορίες και λέει διαβάζουμε ότι έχει αγοράσει σπίτι στη Βαρκελόνη και αυτά. Εμείς λέει δεν έχουμε λάβει πρόταση, καμία πρόταση για τον παίχτη, δεν υπάρχει κανένα ραντεβού και τέλος πάντων δεν πωλείται ο Χούλιανο Άλβαρες. Εντάξει. Λοιπόν, και εγώ λέω απλά ας τα κρατήσουμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ας τα κρατήσουμε όλα αυτά, να δούμε.
0: Τώρα εσύ που ρωτάς, συγγνώμη, τώρα που λέτε για supercars, εκείνο το ελληνικό που ήταν έτοιμο να βγει στην αγορά, τι έγινε για το χάος, λέμε.
1: Ναι,
0: βγαίνει, παιδιά, όπου να είναι.
1: Τώρα, ρε, παιδιά.
0: Ναι, τι... μην βιάζεστε. Δηλαδή,
1: τι σας έχει πιάσει.
0: Τι είναι αυτή η κολοπυλάλα που λέμε. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Θα βγει στην ώρα του.
1: Ναι.
0: Για να είναι ξέρεις άρτιο από κάθε άποψη, ας πούμε. Είναι φινιρίσματα, ναι. Τα φινιρίσματα.
1: Αυτά τα τελευταία δηλαδή. Ναι,
0: πινελιές.
1: Γυρίζει ο κύριος Πανόπουλος, δεν είναι.
0: Ο κύριος Πανόπουλος, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, γυρίζει γύρω-γύρω, το κοιτάει και διορθώνει κάθε μικρολεπτομέρεια που εσείς δεν θα την καταλάβετε στο τελικό αποτέλεσμα, όμως την καταλαβαίνει αυτός και αυτό έχει σημασία. Γιατί πρέπει να είναι τέλειο. Δηλαδή, ένα σούπερ καρ φτιάχνουμε, είναι και το πρώτο, θα κάνει και μπαμ και πρέπει να βγει και να είναι τέλεια. Δηλαδή, να το βλέπεις και να λες, δεν έχω να πω τίποτα για αυτό το αυτοκίνητο. Εντάξει, να μην συζητάμε.
0: Τώρα,
1: αυτό, ούτε για, ούτε για Λούτσι, ούτε για. Να μην πω.
0: Μην πεις.
1: Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Να συμφωνήσουμε πριν φύγουμε και από το προηγούμενο θέμα με κάποιο τρόπο ότι με μία πρόταση ενδεχομένως, εάν μπορεί να υπάρχουν στο σχήμα. Γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ η Ατλέτικο θα τον έδινε, τον Άλβαρεθ.
0: Δεν είναι κάποια ρήτρα, άραγε. Δεν θα έχει βάλει καμιά
1: στην
0: ρήτρα.
1: Στην Ισπανία υπάρχουν ρήτρε υποχρεωτικά σε όλου του παίχτε, απλώ μπορεί να είναι τρελέ. Α πούμε, ο Μέση θυμάμαι είχε ρήτρα ένα δισεκατομμύριο. Δεν ξέρω τι ρήτρε βάζουν. Και επειδή η Ατλέτικο έχει δώσει 75 για τον Άλβαρεθ και έχει και 4 χρόνια ακόμα συμβόλαιο, ενδεχομένω η ρήτρα του να είναι 500 εκατομμύρια. Πούμε, δεν ξέρω τι. Αλλά λέω ποια θα ήταν μια τιμή αγορά πραγματική, πώ να το πω. Πραγματιστική. Θα ήταν γύρω στα 150, τα διπλάσια πόσα έδωσε για να τον πάρει.
0: Δεν ξέρω, μου φαίνονται πολλά.
1: Πολλά λες,
0: αλλά ξέρεις, αν πας σε διαπραγμάτευση από ισπανική ομάδα σε ισπανική ομάδα, ξέρεις, βαράς και παραπάνω γιατί ουσιαστικά ενισχύει τον ανταγωνισμό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι θα φύγει και θα πάει στην Παρί, που και στην Παρί θα του κοπάνε γιατί έχουν λεφτά. Θέλω να πω ρε παιδί μου, ναι. Αλλά να προσφέρει στον ανταγωνιστή σου, ας πούμε, έναν παίχτη που θα βάλει 25 γκολ του χρόνου, γιατί να το κάνει αυτό.
1: Βάζει 25 γκολ το χρόνο για τα επόμενα 8 χρόνια, λέω εγώ. Τέλος πάντων. Σπούδα, δεν λέω τίποτα. Σπουδαίο είναι. Σπουδαίο. Ρε τραβάτε, ρε τραχανοπλάγιαδες που μιλάτε και για Φεράρι, ρε φλόγι. Να ευχαριστήσουμε τον Λούκα Μοντετζέμολο και τον Έλληνα μεταφραστή του. Γιατί μόνο αυτός θα μπορούσε να γράψει κάτι τέτοιο. Λοιπόν.
0: Ας πω, έχω γνωρίσει Λούκα Μοντετζέμολο σε μια εκδήλωση στο Μαρανέλο. Ρε παιδί μου, είναι η επιτομή του κάποτε κάποιου. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάπου διαφορετικά. Κουστούμια, στήλα παράμιλο, ξέρεις.
1: Α, τώρα είναι καλή η Ιταλή.
0: Κάποιοι είναι καλοί.
1: Α.
0: Λοιπόν, κουστούμια, στήλα παράμιλο, ύφος καρδινάλιου. Δηλαδή, ρε παιδί μου,
1: το δικαιούται.
0: Είμαι αυτός που είμαι, ξέρω ποιος είμαι και δεν βλέπω κανέναν, ας πούμε. Εντάξει, ο Μοντετζέμελο είχε, δεν ξέρω τώρα, έχει περάσει τα χρόνια και νομίζω έχει αποστρατευτεί. Είναι από τους τύπους που, ρε παιδί μου, ήταν χωμένος στην πολιτική όσο ελάχιστη. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ μπασμένος σε όλα τα κόλπα. Δεν το λέω με την αρνητική χρειά, δεν λέω λαμογές. Mm-hmm. Λέω ότι είναι άνθρωπος ο οποίος έμπαινε, ξέρεις, στα πολιτικά γραφεία ολονών μέσα, ανοίγανε πόρτες και παίρνανε κύριε Λούκα μου καλημέρα, ας πούμε, τέτοιο mm-hmm. πράγμα. Mm-hmm. Είναι μεγάλη φυσιογνωμία στα ιταλικά δρόμενα τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. πέρα από τη Φεράρι δηλαδή, mm-hmm. σε επιχειρηματικο-πολιτικό επίπεδο. Mm-hmm.
1: Εκεί που τον είχε δει στο Μαρανά, τι έκανε, έκανε πασιγιό, ας πούμε.
0: Τίποτα, να μην είχαμε καλεσμένοι κάποιοι δημοσιογράφοι τότε που είχαμε πάει στο εργοστάσιο, ξέρεις αυτό, και μας μίλησε για τη συνεργασία με εταιρεία εκείνη τη τηλεφωνία τότε που μας είχε πάει mm-hmm. και τα λοιπά, για τα σχέδια της Φεράρι, για το μονοθέσια. Βγήκαμε εκεί στην πίστα δοκιμό να μας δείξει, ξέρεις, αλλά ήταν στο backyard του. Καταλαβαίνεις yeah, τώρα. Yeah. Εσύ πας με ένα δέος τώρα στο Μαρανέλο, βλέπεις mm-hmm. τώρα, πας μέσα και θες να σκύψεις να φιλήσεις τα μπουζόκλειδα. Είσαι στο εργοστάσιο της Φεράρι, τι να συζητάμε τώρα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και θες να γονατίσεις, ας πούμε, και να, ξέρεις, να μείνεις εκεί για πάντα. Θες να λερώσεις με γράσο το πουκάμισό σου. Γιατί λες τώρα εδώ που ήρθα, ας πούμε, που ήρθα στο ναό. Και ο τύπος είναι, ξέρεις, είναι στο backyard, δηλαδή. Εντάξει. Μπορεί, καταλάβει, ο πρόεδρος. Τι να λέμε τώρα.
1: Εντάξει, μεγάλες στιγμές.
0: Εντάξει.
1: Μεγάλες στιγμές. Να λέμε μεγάλες στιγμές. Όπως τεράστιες στιγμές, κυρίες και κύριοι, για να φύγουμε και από τα αθλητικά. Όχι ότι φτάσαμε ποτέ σε αθλητικά στην πραγματικότητα, αλλά τέλος πάντων, στην αθλητικά είναι τα σπουδαία νέα τα οποία έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Καθώς ο ημίτρελος αποφάσισε πλέον να κόψει χαρτονόμισμα των $250 με το πρόσωπό του.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Όλοι οι δικτάτορες το κάνουν αυτό.
1: Το οποίο θα είναι. Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Όχι, το κάνανε. Δεν λέω για τον ίδιο. Λέω το κάνανε οι δικτάτορες παλιά. Ναι. Το κάνανε κάτι βασιλιάδες, κάτι μονάρχες. Κάτι άνθρωποι που ήταν 500 χρόνια στην εξουσία και βγάζαν, ξέρεις, χαρτονομίσματα με τη φάτσα τους.
1: Λες, ας πούμε, κάτι που ήταν 500 χρόνια στην εξουσία, σαν να εννοείς ότι δεν ήταν εκεί με έναν τρόπο που ήταν σωστός και δημοκρατικός. Δηλαδή,
0: δημοκρατικά το λες κάπως και με σωστά ήταν γιατί ήταν τόσο ευγνώμων ο λαός για αυτά που κάνανε, που τους ψήφισε συνέχεια.
1: Μπράβο.
0: Και βγαίναμε κάτι, ξέρω εγώ, 98%, 99%.
1: Χαίρομαι. Χαίρομαι.
0: Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Δεν λέω κάτι το οποίο μπορεί να μην έχει δημοκρατική βάση.
1: Ισχύς μου η αγάπη του λαού.
0: Ακριβώς. Mm-hmm.
1: Λοιπόν.
0: Πατρίδα μου η γη. Γκίντε μόρ.
1: Λοιπόν, θα βγει λοιπόν ένα συλλεκτικό χαρτονόμισμα, αποφάσισε ο πρόεδρος, για την επέτειο των 250 χρόνων ανεξαρτησία της Αμερικής, εντάξει. Συγγείς και γελάω με αυτό που είπες.
0: Όχι, γελάω με το. Κάνω εικόνα όλα αυτά τα τελευταία του ημίτρελου γι' αυτό. Και ετοιμάζει και το. Ετοιμάζει και έξω το λευκό οίκο.
1: Για τα MMA, ναι.
0: Το MMA και στείλουν τα κλουβιά του. Στείλουν τα οκτάγωνα έξω από το λευκό οίκο. Για να πάνε να ανοιχτούν με λάδια και να παλεύουν.
1: Και μετά θα ολοκληρώσουμε στο ballroom, φαντάζομαι.
0: Στείλουν οι οκτάγωνα έξω από το λευκό οίκο.
1: Εντάξει, τρομερά πράγματα.
0: Το άλλο το χθεσινό δεν το έδωσε ότι βγήκε. Ότι είμαστε κοντά στο να βρούμε φάρμακο που θα ανασταίνει τους νεκρούς. Το είπα.
3: Το
0: δώσαμε σε κάτι ανθρώπους που δεν ήταν καλά, λέει. Και είχαν να μου χαιρετήσει τους οικείους τους γιατί ετοιμάζονται σαν να χαιρετήσουν. Και τους έδωσαν το φάρμακο για καλά.
3: Περπατάμε και στη
0: θάλασσα. Αχ, συγγνώμη. Δεν μπορώ. Για πες λοιπόν, ναι, και με το 250 δολάρο.
1: Λοιπόν, είπε θα βγει αυτό το συλλεκτικό και είπε ο πρόεδρος ότι θέλω να εμφανίζομαι εγώ εκεί πέρα, εντάξει. Βγήκε ο υπουργός οικονομικών και είπε εγώ δεν βλέπω τίποτα το περίεργο σου. Είχε βγει τον προηγούμενο μήνα η διευθύντρια του Bureau of Engraving and Printing του νομισματοκομείου, ναι, ναι. Με το αδερφή σου, είχε πει ότι παιδιά δεν γίνεται αυτό.
0: Γιατί δεν γίνεται?
1: Για διάφορους λόγους νομικούς και επίσης πρέπει, χρειάζονται χρόνια, λέει, για να το κάνουμε αυτό.
0: Καθόλου χρόνια δεν είναι τίποτα. Με την τεχνολογία τώρα μέσα μια μέρα είναι.
1: Δεν έχει καμία σημασία διότι τη διώξανε τέλος από τότε.
0: Θα ήταν κοντά στη σύνταξη προφανώς, γι' αυτό θα είχε συμπληρώσει τα συντάξιμα.
1: Λοιπόν, μιλάμε για την ίδια διευθύντρια η οποία τον προηγούμενο μήνα είχε αναγκαστεί, καθώς λένε, να επιτρέψει να υπογράψει ο ημίτρελος τα μελλοντικά χαρτονομίσματα των $100, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά από εν ενεργεία πρόεδρο. Γιατί το πρόβλημα όλα αυτά είναι ότι δεν μπαίνει ποτέ φάτσα ή όνομα εν ενεργεία πρόεδρου πάνω σε χαρτονόμισμα. Αυτό απαγορεύεται στην Αμερική και όχι απαγορεύεται από το 1866. Στα χαρτονομίσματα υπάρχουν μόνο υπογραφές του Υπουργού Οικονομικών και το Ταμείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι το έχουν εκεί. Από το 1866 και λέει δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πέρασαν τα χρόνια.
1: Νυν πρόεδρο, δηλαδή πρόεδρο εν ενεργεία να εμφανιστεί ποτέ σε χαρτονομισμό.
0: Γιατί.
1: Άμα πεθάνει και με αυτό μετά και τα λοιπά, μπορεί να το συζητήσουμε.
0: Η παραδόση είναι για να σπάνε.
1: Ακριβώς. Ο πρόεδρος λοιπόν ήρθε τώρα για να τα αλλάξει όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Αχ, τι ωραία που μπορούμε και γελάμε, γιατί δεν ζούμε εκεί, κατάλαβες τι γίνεται. Τι ωραία πράγματα, ρε.
3: Ούτε η Σίμψον, ούτε η
0: ούτε η Σίμψον, όχι κανένας τίποτα. Δεν μπορούσε να το δει κανείς αυτό το πράγμα να έρχεται. Δεν
3: γίνεται. Ούτε το Team America, κανένα.
1: Λοιπόν. Θέλω όμως παρακαλώ να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με ένα άλλο θέμα εξίσου σημαντικό. Έδωσε μία βαρισίματη συνέντευξη ο Νίκολας ο Κέιτς, εντάξει, στην οποία αποκάλυψε γιατί ο Νόλαν δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί του. Εντάξει, και αυτό νομίζω είναι ένα σημαντικό θέμα. Λέει, και δεν ισχύει μόνο για τον, ισχύει και για άλλους, λέει, σκηνοθέτης, ότι δεν ήθελα να συνεργάζονται μαζί του ή δεν συνεργάζονται μαζί του. Και αυτό γιατί έχει συμβεί. Έχει συμβεί διότι είχε απορρίψει στο παρελθόν έργα του. Καταλάβες.
0: Τι είχε απορρίψει τον Νόλαν.
1: Και μόνο ο Ράσελ, λέει, μόνο ο Ράσελ με εμπιστεύτηκε τώρα που τον εμπιστεύτηκε στο Μάντεν που θα είναι. Γιατί λέει κάποτε, πολύ παλιά, πριν εκατομμύρια χρόνια, λέει, μου είχε προτείνει μια ταινία που είχα απορρίψει. Αλλά επειδή με εκτιμάει, λέμε, ξαναπήρε τηλέφωνο. Σε αντίθεση με του άλλου, ο Νόλαν, α πούμε, από τότε, ο Νόλαν λέει, με ήθελε για το Insomnia.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία. Δεν είναι αυτό. Και μετά λέει. Όταν δεν σήκωνε το τηλέφωνο ο κύριος Νόλαν. Γιατί πληγώθηκε, λέει.
3: Κύριε Στάλιν.
1: Κατάλαβες. Πληγώθηκε.
0: Δούρος δηλαδή ο Νόλαν.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Κανονικά. Και το ίδιο, λέει, συνέβη στον Κέιτς με τον Γούντι Άλεν και με τον Πολ Τόμας Άντερσον.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Εντάξει, μου είχε δείξει κάτι. Προσπαθούσε τέλος πάντων. Και δεν. Δηλαδή δεν ήθελα να του είπα όχι. Και από τότε, λέει, δεν με ξαναπήρανε. Δεν με ξαναπήρε κανένα.
0: Εντάξει, κομπλεξική, ξεκάθαρα θέλω να πω εγώ. Ξεκάθαρα κομπλεξική. Δεν μπορώ να προαλέξω για να το χαρακτηρίσω. Σας πονάει ο Κορφέος.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι.
0: Ο Οσχαρικός. Σας πονάει ο Οσχαρικός.
1: Βεβαίως και πονάει ο Οσχαρικός. Γελάτε γιατί δεν ζείτε εκεί, αλλά θα κλαίτε γιατί ζείτε εδώ. Κάπως δεν βγάζει νόημα αυτό το μήνυμα.
0: Κάπως ο φίλος εδώ θέλει πάρα πολύ να ζει εκεί. Θα ήθελε πάρα πολύ να λαδώνει το κορμί του Τραμπ πριν γίνουν οι αγώνες MMA έξω από το Λευκό Οίκο. Δυστυχώς δεν μπορεί. Και από τη στεναχώρια που δεν μπορεί να λαδώνει το σφριγγυλό κορμί του Αμερικανού Προέδρου, κάπως μας τη λέει ότι εδώ πέρα είμαστε χάλια. Και θα θέλαμε πάρα πολύ να ζούμε εκεί. Όχι, φίλε, δεν θα θέλαμε να ζούμε εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πραγματικά σε ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, και αν έχει συμβεί αυτό με τον Νίκολα στο Γκέιτ, θα έχει συμβεί και μόνο. Απλώ μόνο ο Νίκολα στο Γκέιτ είχε το θάρρος.
0: Είχε τα κινηματογραφικά κάκαλα.
1: Ακριβώς.
0: Να βγει
1: για να το
0: πει. Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι οι υπόλοιποι δεν σου λέει θα θυχτεί, ας πούμε, εγωισμός μου. Δηλαδή θα βγω και θα γίνω ξεφτύλα άμα λέω ότι με έχουν απορρίψει.
0: Έτσι. Μόνο ο Νίκολα στο Γκέιτ είχε τις μπομπίνες να βγει και να τους εκθέσει.
1: Έτσι. Και εσείς κάθεστε ακόμα και τον κορεδεύετε. Είναι ο καλύτερος. Συγγνώμη, ποιος είχε.
0: Και μοίρα μπομπίνα.
1: Έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Στην Αμερική, ας πούμε, γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλές, θα το ξέρω και γενικώς, να βγαίνουν διάφορα ταλαντούχοι άνθρωποι και να κάνουν μιμήσεις των ηθοποιών. Ωραία. Συμβαίνει αυτό. Ωραία. Μόνο όμως ο Νίκολας ο Κέιτζ είχε τα κάκαλα να βγει με έναν τύπο που το κάνει αυτό μαζί την ίδια ώρα και να κάνουν σε κανένα μικρό θεατρικό σαν παρουσίαση. Το έχεις δει. Ένας τύπος ο οποίος μιμείται τέλεια τον Νίκολας Κέιτζ, είχαν και δύο κανονικά με ίδιο ντύσιμο δίπλα-δίπλα. Τύπου παρουσιαστής δελτίου ειδήσεων. Λοιπόν, και κάνανε και έκανε ουσιαστικά καβλάντα ο Νίκολας Κέιτς με τον εαυτό του. Καταλάβατε. Και συνεχίστε τώρα να τον. Συνεχίστε να τον κοροϊδεύετε. Αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Και είναι και ένας εντωμεταξύ, θέλω να πω. Δεν θα πάμε για ημέρα. Ένας τύπος, θέλω να το. Αλ Φόντεν, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, κάπως έτσι. Ένας Άγγλος, ο οποίος κάνει καταπληκτικές μιμήσεις. Θέλω να σας πω, καταπληκτικές μιμήσεις, δηλαδή σοπράνος, ντενίρο και κάνει κάτι απίθανο και τις κάνει back to back. Είναι τρομερός. Άμα το βρείτε μετά, ξέρετε, τα γνωστά λογαριθμικά θα σας βγάζει κάπου τα βιντεάκια. Λοιπόν, 11:30, παρακαλώ, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία προβλέπει επίσης επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενατουρμούς, χωρίς διόδια ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα Πολύς. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό σήμερα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θάλασσα περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είμαι ο Τάσος Δουβίκας και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Sport FM για τα 30 χρόνια παρουσίας του. Τρεις δεκαετίες γεμάτες αθλητισμό, δυνατές στιγμές και στήριξη στον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Να συνεχίσετε να εμπνέετε, να εξελίσσεστε και να κρατάτε πάντα ζωντανή την αγάπη του κόσμου για τον αθλητισμό.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω με το μήνυμα. Μια χαρά τα πηγαίνατε από μουσική σήμερα. Τι το στέλνατε τους άκλους συνθετικούς στο τέλος.
1: Συνθετική, πονάτε με καινούριο τραγούδι και εμφάνιση Θεσσαλονίκη μέσα στον Ιούνιο. Μάλιστα. Αφού τα θέλατε, ας τα ακούσετε.
0: Έτσι, δεν σας χαλάσε.
1: Έτσι, πάμε. Θα πείτε εσείς για τους συνθετικούς τώρα. Σας χρησιμοποιήστε παράδειγμα. Αντιπαράδειγμα. Λοιπόν.
0: Στον πρίγκιπα της Ζαμούντα, μια χαρά βλέπατε τη φάτσα του Έντι Μέρφι σε χαρτονόμισμα. Ο Τραμπ σας χαλάσε. Και στο τέτοιο είχα δει εγώ, όταν είχα πάει στην Ταϊλάνδη,
1: ναι.
0: Τα χαρτονομίσματα είχαν πάνω το πρόσωπο του βασιλιά της Ταϊλάνδης.
1: Εντάξει.
0: Και το πιο αστείο είναι ότι, νομίζω το έχω ξαναπεί, είχαμε πάει για ένα συνέδριο του Μαξίμ στο Κοσαμούι, το νησί, και φεύγοντας λοιπόν, για να πάμε στο αεροδρόμιο, να πάμε το αεροπλάνο, να πάμε, ξέρω εγώ, στην Μπαγκόμ και από εκεί να πετάξουμε για να έρθουμε στην Ελλάδα. Σου ζητάνε κάποια χρήματα πρέπει να πληρώσει για να φύγεις από τη χώρα.
1: Τι να είσαι.
0: Σου ζητάνε ένα ποσό σε χρήματα για να φύγεις από τη χώρα. Δηλαδή είναι ένας νόμος δικός τους ότι πρέπει να πληρώσει ένα τέλος απομάκρυνσης από τη χώρα. Δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά. Ότι πρέπει να πληρώσει κάποια χρήματα προκειμένου να μπορέσει να φύγεις από την Ταϊλάνδη. Ένα μικρό ποσό, δεν θυμάμαι τώρα σε ευρώ, ξέρω εγώ τι είναι. Κάτι 5 ευρώ, 10 ευρώ το άτομο. Δεν είναι κάποιο ποσό μεγάλο. Ωστόσο, έχεις την υποχρέωση να πληρώσεις για να μπορέσεις να βγεις από τη χώρα. Και είχαμε κάποια χρήματα με το πρόσωπο του κυρίου επάνω αυτού, του βασιλέα της Ταϊλάνδης. Οπότε
1: τα δώσατε.
0: Σκαρτάραμε και από τα χαρτονομίσματα που είχαμε. Και καταφέραμε να φύγουμε από τη χώρα. Γιατί διαφορετικά θα έπρεπε, δεν ξέρω τι θα πρέπει. Στολάρια, κάρτα, δεν ξέρω. Κάπως έπρεπε να πληρώσω όμως. Δεν φεύγεις έτσι στο τζάμπα.
1: Άμα του δώσει του φαρμακοποιού καθαρογραμμένη συνταγή, ο μύθος λέει ότι βάζει τα γυαλιά του.
0: Ας υποθέσουμε, λέει κάποιος, ότι το ελληνικό σούπερ καρ είναι έτοιμο να βγει στην αγορά. Ποιος είναι ο κατάλληλος να το τεστάρει, Ηλιόπουλος, Τζίγκερ ή DPG? Εγώ θα πάω Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί μου φαίνεται ότι είναι ο μόνος μάχημος αυτή τη στιγμή που οδηγάει αγωνιστικό αυτοκίνητο.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εσύ πόσα χρόνια έχει να οδηγήσει όμως? Ναι, αλλά ο άλλος είναι μάχημος. Τώρα ανεβαίνει τις ριτσόνες και τις αναβάσεις και κερδίζει τους αγώνες.
1: Θα μου πεις ίδια ηλικία δεν είναι περίπου.
0: Ναι, αλλά είναι μάχημος ο ένας.
1: Είναι μάχημος.
0: Είναι τώρα. Είναι τώρα.
1: Αν δεν ξεχνιέται.
0: Δεν θα πάρεις το χάος. Το σούπερ καρ με τα 8.000 άλογα, ας πούμε. Δεν το δώσει κάποιον που είναι μάχημος.
1: Εντάξει, τώρα λίγο με τον κούλι με τάραξη. Δηλαδή λες Τζίκερ, εντάξει, Τζίκερ, σεβασμό.
0: Δηλαδή έρχεται το Ραφάλ.
1: Ναι.
0: Το δίνει σε ένα που είναι πιλότος τώρα ή σε ένα που πέταγε παλιά τα αεροπλάνα και τώρα, ας πούμε, πετάει κάτι ψεκαστικά.
1: Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό που είπες.
0: Θέλω να σου
1: πετάει
0: πω
1: κάτι. Ψεκαστικά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πιλότος.
1: Μπορεί να είναι οδηγός ή συνοδηγός.
0: Θα έχουμε κόντρα εκεί πέρα. Δεν δέχεται άλλο να κάνει σωστό τώρα. Δεν δέχεται.
1: Είναι οι γιατροφαρμακώδικες παρόμοιοι με τους σκύλους που μυρίζουν κατρουλιά στις γωνίες? Και τα δύο ήδη επικοινωνίες είναι ταπεινότατα και αξιολείπητα, αλλά δείχνουν υψηλή εξειδίκευση και επεκτικότητα.
0: Κύριε Κώστα, καταλαβαίνω την έξαψή σας με το εργοστάσιο της Ferrari και έχουμε ένα κοινό. Και εγώ το παθαίνω με γνωστόν αξιώτη παρουσιαστή και θέλω να κάνω μάκια το μπουζόκλειδό του, λέω ράβουμε τον πόλη. Ποιος είναι ο γνωστός αξιώτης παρουσιαστής?
1: Ξέρω. Ναξιώτης παρουσιαστής.
0: Ποιος είναι?
1: Μεγάλη αλήθεια. Αν βάλεις μια πίτα και ρίξεις πάνω κέτσαπ, ζαμπόν και τυρί για να φας, σε λένε φτωχό. Αν είσαι Ιταλός και κάνεις το ίδιο, λένε ότι έφτιαξε την τέλεια σπιτική πίτσα. Ναι.
0: Κύριε Κώστα, δεν ισχύει αυτό πλέον με την Ταϊλάνδη. Είχα πάει πέρυσι τα Χριστούγεννα. Παιδιά, όταν είχα πάει εγώ το 2006-2007, πότε ήταν, ίσχυε. Βέβαια, νομίζω ότι ο βασιλιάς Ταϊλάνδης αποδήμησε εις κύριον. Πρέπει να έχει αναλάβει ο γιος του, τέλος πάντων, και μπορεί να άλλαξει κάποια πράγματα στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που κάνουν πάντα σχεδόν πάντα οι όταν αναλαμβάνουν το θρόνο στη θέση του πατέρα.
1: Ο Πιτάμος και Τσέλτεναμ λέει: αχ, και να ήταν οι Βρετανίδες σαν την Kim Wilde, θα είχαμε συσφίξει τη σχέση των χωρών μας περισσότερο στον Ευρωατλαντικό άξονα. Ο Κουγκαρίδας η Τιπιούση Λέει Κιμ και τα μυαλά στα κάγκελα. Ξεκίνησε διαφορετικά το 81 με το Kids in America και το Καμπόντι, αλλά μετά μερικά χρόνια ξεπετάχτηκε. Άλλος αναρωτιέται αν είναι η Kim Wilde, η Αγγλίδα Πολίνα και το Καμπόντια, το αγγλόφωνο πάμε για τρέλες Σιχέλες. Όχι.
0: Έλα μωρέ τώρα με τον Nicolas Cage, το Winston Bogarde του Hollywood.
1: Περί τσουποτής αδύνατης, πριν χρόνια πέτυχα την Alison Μουαγέ στο Channel 4. Έχει χάσει κιλά και έσκιζε χασέδες.
0: Μάστε.
1: Αυτό είναι για σένα, τον Edgar Allan Camel τώρα. Κύριε Κωστά, το παλαιότερο βίντεο της εκπομπής στο YouTube, 6 χρόνια πριν.
0: Όχι, μην το διαβάσει, έστειλε διαφημιστικό μετά.
1: Α, συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Είναι κάτι μπέρδεψε.
1: Α, μάλιστα, εντάξει. Όχι, το διαβάσα εδώ. Ναι. Εντάξει, ο Άρης θέλει φούντα, ρε παιδιά, τώρα στο σελίδα. Εντάξει. Και αυτοί το ίδιο σκεφτήκανε. Άλλο θα σκεφτήκανε.
0: Δηλαδή ο κύριος Μαζέπιν, λέει κάποιος. Γιατί να μην το τεστάρει το σούπερ καρ. Κοπριά έχει. Μεχά, λέει ο Καφού Φάιτερς. Ο Ζάντερ που έστειλε μήνυμα με τη γωγό που νωρίτερα που έλεγε είναι η πρώην μου και πείτε να γεια και τα λοιπά. Λέει το εξής. Λέει οι πρώην όταν έχουν τριβή για πάνω από έναν χρόνο όντας χωρισμένοι πλέον θεωρούνται φίλοι. Πόσο μας θυμάει που αντί να κάμουμε τον έρωτα εγώ ακούω εσάς και εγώ κοιμάται στην άκρη του καναπέ. Τώρα καταλαβαίνεις θα προκαλέσει ένα τσουνάμι.
1: Πολλά λάθη σε αυτό το μήνυμα.
0: Ένα τσουνάμι μηνυμάτων θα προκαλέσει, Ζάντερ. Το ξέρεις, είσαι έτοιμος γι' αυτό. Ελπίζω να έχεις τρώσει τα σακιά με την άμμο.
1: Και καλή σου τύχη.
0: Ναι.
1: Άρε Κίμου, Άλντα θάνατη. Μωρή έκρηξη στρογόνων μας έκανες άντρες. Πήραμε πρότυπα σωστά. Μωρή θεραπεία του υπογοναδισμού οριστική. Τζαμπαντάμ και αλάνθαστη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν σου θυμίζει κάτι. Λέει από εκπομπή που αναφέρθηκε το Ιαπωνικό ομοράσι, αρχή τριλήματος που με σημάδεψε. Καταρχάς, τι είναι το ομοράσι.
1: Τι είναι η ιδέα, τι όμως. Δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν.
1: Κάτσε να το κάτσω.
0: Πας να την άξεις την τσουτσού, μη κάτσε λίγο ακόμα, λέει ο μεταξύ σου βαρού και αστείου.
1: Λοιπόν, το ομοράσι. Α, ναι, τώρα το θυμίζει.
0: Για πες.
1: Το ομοράσι είναι μια μορφή φετιχιστικής υποκουλτούρας.
0: Ναι.
1: Που αναγνώρισε στην Ιαπωνία κυρίως, στην οποία ένα άτομο βιώνει διέγερση από την ιδέα ή το αίσθημα ότι έχει γεμάτη κίστη και ενδεχομένως θα βρέξει τον εαυτό του. Για αυτό να βλέπει ένα άλλο άτομο σε αυτή την κατάσταση.
0: Που κατουργέται.
1: Είναι δηλαδή παραφιλία ουσιαστικά στην πραγματικότητα.
0: Βάστε, ωραία. Το έχω ξεχάσει το. Το μοράσι.
1: Όταν μας βγάλες ρε μάνα, κάνω ένα κολόχαρτο, με πιάσε λίγο μωράσι. Αγόρι μου.
0: Ζακέτα να πάρεις.
1: Αγόρι μου.
0: Λέει ας φίλος να ξέρετε ότι εδώ και πολλά χρόνια κάνετε παρέα σε εμάς που περιμένουμε την Παρασκευή να πάρουμε την κόρη μας και δώστε φιλιά στην κόρη μου Έλενα, λέει ο Χάρης από Κουκάκι.
1: Γεια σου ρε Χάρη.
0: Εσύ που λέει, αν ξέρουμε τι είναι το καμιλοπόδι, ναι, το καμελτό, ναι. Λέει, το άκουσα, λέει, στη δουλειά να το λένε για μια κοπέλα στο γυμναστήριο. Να τρέπονται οι άνθρωποι στη δουλειά που σχολιάζουν το καμελτό της κοπέλας. Να τρέπονται.
1: Πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Θα ήθελα και διευκρίνηση, παρακαλώ. Ναι. Λέει κάποιος τώρα που είπατε για μουντιάλ, η δοκιμή εισόδου στο γήπεδο με την εφαρμογή πήγε άπατη.
0: Ποιος, συγγνώμη, ποιος.
1: Η δοκιμή εισόδου στα γήπεδα στις ΗΠΑ, υποθέτω ότι λέει,
0: ναι,
1: με την εφαρμογή πήγε άπατη. Είμαστε 15 μέρες πριν το μουντιάλ, νομίζω.
0: Λέει κάποιος τον Απρίλιο του 2002 που επιστρέψαμε από Μπανκόκ, νιώσαμε την εκπληξούλα του τέλους αναχώρησης και αναρωτιόμουν τι θα γινόταν αν δεν είχα μετρητά, διότι δεν είχα πιστωτική κάρτα. Πολλοί το αναρωτηθήκαμε τότε, γιατί ήμασταν και μια μεγάλη παρέα, ας πούμε, και τσοντάραμε ένα στον άλλον, ξέρεις, γιατί δεν είχαν όλοι καρτονομίσματα πάνω και είχαμε την ίδια. Δεν θυμάμαι τώρα αν είχαμε πιστωτικές μαζί, δεν είχαμε. Δεν θυμάμαι. Αλλά είχαμε όλη την ερώτηση αυτή, ότι αν δεν έχεις λεφτά, δεν φεύγεις. Τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Έλατε. Λέει κάποιος θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει τρόπος να ακούσω ξανά μια καταπληκτική εκπομπή που είχατε κάνει με soundtracks από ταινίες. Παιδιά, όλες εφαρμογές. Τι τα λέμε κάθε μέρα στην εισαγωγή. Σας έχουμε πει στο fightclub.gr υπάρχουν εκπομπές από, ξέρω εγώ, χιλιάδες εκπομπές από προηγούμενα χρόνια. Και υπάρχει και ειδική ενότητα επίσης αφιερώματα. Αφού η συγκεκριμένη μάλιστα είναι αφιερωματική, θα τις βρεις στα ειδικά αφιερώματα. Στο fightclub.gr όλα αυτά. Τι τα λέμε για μας, τα λέμε κάθε μέρα. Πραγματικά δηλαδή.
0: Λέει κάποιος, δεν ξέρω για οδηγό.
1: Οι μουσικές επίσης, όλες τις ταινίες, όλες οι αφιερωματικές, ειδικές, όλες οι θεματικές υπάρχουν εκεί. Παρακαλώ, συγγνώμη.
0: Δεν ξέρω για οδηγό, αλλά για συνοδηγό στο τεστάρισμα θα πρότεινα τον Μαρσιάλ με το βλέμμα αρουραίου όταν ανάβει το φως στην κουζίνα. Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα είχε τραγουδήσει το «Δεν θέλω τέτοιους φίλους» αν είχε γνωρίσει τη Γωγό και τον φίλο της, λέει κάποιος άλλος.
1: Λέει κάποιος, ωραίος, μίστης. Λέει, όταν απαντάς σε ελέγχους εισόδου τύπου «Πού είναι τα ποδήλατα», επιπλέον του security check, εκπαιδεύεις την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Καλό.
0: Με αυτό το ομοράσι, λέει κάποιος, είχε στείλει στην ίδια εκπομπή ένας φίλος ακροατής επίσης φοβερό ξεκίνημα τριλήματος με αναφορά στον Καζιγιάμα, λέει η Επτά Γιαννουζάη.
1: Κόλπο τραυματισμός του Νεϊμάρ για να ρίξει στάχτη στα μάτια των Μαροκινών Ατζελότ. Έτσι. Έτσι. Παρακαλώ, βάλτε σε λούπα τα άπατα του Ρικ Άσλι. Τρία τραγούδια όλα και όλα μέχρι το πρωί. Ρικ Άσλι μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Από ένα σέβαση. Έχει κάνει μεγάλο καμπάκ ο Ρικ Άσλι. Πολύ μεγάλο καμπάκ. Και μπράβο του. Τώρα που το γουστάρει δηλαδή, γιατί τα έχουμε συζητήσει τι είχε περάσει ο Δόλιος και τα κόψε όλα από την υπερπροβολή. Λοιπόν. Εκεί καταντήσαμε. Να μας συγκρίνουμε τα κινέζικα. Έτσι και ζούσε ο γέρος, ο Έντσο εννοεί. Θα βάζε φωτιά στο εργοστάσιο και θα κάνει σε πούκου με μπουλουνόκλειδο στη μέση του Μαρανέλο. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Ο Άρη Χαν Σόλο λέει: μια και χθες αναρωτηθήκατε γιατί δεν φοράμε φανελάκια, να σας πω ότι τα λευκά φανελάκια λέγονται και wife beaters. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουν καλό μάνατζερ.
0: Ισχύει.
1: Μάλιστα. Η ηλεκτρική Φεράρι, λέει κάποιος, πιάνει μια κατηγορία ανθρώπων που δεν τους αρέσει η οδήγηση, γιατί για αυτούς η οδήγηση δεν είναι απόλαυση, αλλά να πηγαίνεις από το Α σημείο στο Β σημείο.
0: Όχι, παιδιά, εγώ διαφωνώ. Δηλαδή, κάποιοι βρίσκουν την καινούργια Φεράρι ότι είναι, ξέρω εγώ, άσχημη. Για άλλους είναι ωραία. Ξέρεις, δεν υπάρχει ένας κανόνας στο γούστο, πρέπει να έχουμε. Για κάποιον λοιπόν που το θεωρεί ωραίο αυτοκίνητο και που γουστάρει να οδηγεί ηλεκτρικό, μπορεί να είναι μια απόλαυση να αγοράσει μια Φεράρι που έχει το σήμα της Φεράρι μπροστά. Και ξέρω εγώ, έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι ένα πενταθέσιο αυτοκίνητο και να γουστάρει πάρα πολύ την οδήγηση και να μην το βλέπει απλά σαν ένα μέσο για να πάω από το σημείο Α στο σημείο Β. Το ότι μπορεί να μην μου αρέσει εμένα δεν σημαίνει ότι δεν αρέσει σε κανέναν άλλον η Φεράρι αυτή. Ή ότι δεν αρέσει στους φανατικούς, ξέρω εγώ, Φεραρίστη, δεν σημαίνει ότι δεν αρέσει σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν καμία επαφή με τη φίρμα αυτή.
1: Ναι. Ρωτάει κάποιος. Μία μέση χρονιά του Πογκμπά. Πού κατατάσσεται σε σχέση με τις top χρονιές του Χάρη Κοπιτσί?
0: Γιατί να συμβεί αυτό δηλαδή?
1: Ναι, ο Τραμπ είχε προτείνει κατά τη διάρκεια της θητείας στη ρήψη πυρηνικών βομβών εντός των τυφώνων για να διαλύονται πρώτο φτάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωστά αυτά.
0: Λέει κάποιος, όποιος δεν έχει χρήματα για το τέλος εξόδου από την Ταϊλάνδη μπορεί να το κάνει όπως η Μίλαν και να το ανταλλάξει με πάτο. Από τότε που αναφέρθηκε το Μωράσι, χάθηκε ο Κουπέπεπ. Βρήκε νέα σχολεία, αναρωτιέται το Fred from Maguire. Ο Κουπέπεπ δεν χάνεται ποτέ. Στέλνει τα μηνύματα, ξέρει τι κάνει. Κάποιος λέει, επικό μήνυμα έναρξη την εκπομπή όταν είχε έρθει ο Τάσο Τσιάμης. Τάσο, όλα καλά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά με ο Νιεκούρου τι γίνεται?
1: Χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Ένας φίλος μου ψάχνει υπεύθυνο καταστήματος για την καφετέρια του στη Χαλκίδα. Πώς μπορεί να επικοινωνήσουμε τον κύριο Αρμπελό?

0: Είναι πολύ ωραία τα τρίματα, είναι ακόμη πιο ωραία όταν τα δύο, αν και τα τρία στα τρία μέρη του τριλήματος έχουν πάρει αφορμή από τη σημερινή εκπομπή, που σημαίνει ότι είναι τρίλημα που φτιάχτηκε στο φτερό. Και πολύ καλό και μετρημένο. Μεγάλη αλήθεια των Πασοκόκων σκιατάρι, για τα αγόρια είναι φανέλα, για τη μάνα είναι κασκορσές. Ναι, για την πιο παλιά μάνα, ναι. Ναι. Ισχύει. Δεν μπορεί να το αρέσει αμάξι με τη σήμα της Φεράρι μπροστά και της Μουλινέξ κάτω από το καπό. Ενδεχομένως.
1: Ψάχνω ένα άλλο που έστειλε ο Αστραζένεκα.
0: Το βρήκα.
1: Ωραία.
0: 11 για Κωστίνια και για Πυρόλα Πάτο. Με Junior Skynet διάλογο λοκομελογλυφάτο. Ή πλανάτε πάνω από τη γωγό Fight Club Vibrato. Ορίστε, το ίδιο ακριβώς. Ό,τι είπα, το ίδιο ακριβώς ισχύει. Το ίδιο ακριβώς. Βεβαίως. Δεν είναι θεματική με επικά μηνύματα. Αν μόνο θυμηθείτε εσείς, γιατί εμείς ούτε καν, δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν.
1: Βαϊμάκι στον αεροδρόμιο Ταϊλάνδης. Δεν χρωστάω, κύριε. Λέει ο Φαύλο Σιδηρόπουλο.
0: Ο Κώστας. Όταν βγήκε το επεισόδιο στις οικογενειακές ιστορίες, είχαμε συνεννοηθεί με τον κολλητό μου, επίσης φίλο της εκπομπής, ότι αυτό πρέπει να το δούμε μαζί. Το θέμα ήταν όμως ότι μένουμε σε διαφορετικές πόλεις. Επόμενη συνάντηση το Φεβρουάριο στην Νάπολη, που είχαμε πάει για τον Νάπολη-Ρώμα. Μπαίνουμε στο κατάλημα και βλέπουμε απαρχαιωμένη τηλεόραση χωρίς εφαρμογές. Οπότε για να μην ευτελήσουμε την εμπειρία θέασης του δημιουργήματος, κάναμε την καρδιά μας πέτρα και βγήκαμε για ποτά. Μετά από 8 περίπου μήνες από όταν κυκλοφόρησε, ήρθα Αθήνα για τους Maiden και μετά τη συναυλία το Χάος. Τελείωσε το επεισόδιο και ήθελα να ανάψω τσιγάρο και να φανταστώ ότι δεν καπνίζω κιόλας. Αριστούργημα, ούτε το πρωτοβρόχι δεν χρειάζεται να περιμένουμε τόσο, αλλά χαλάλι. Και έχει ένα αστερόγραφο, ένα αστερίσκο μόνο. Κύριε Κώστα, στη θέση σας θα πέφευγα την Νάπολη, γιατί σε μία συζήτηση ανέφερα ότι είχατε πει υπερτιμημένο το Λαβέτσι και το Χάμσικ και δεν είναι πολύ χαρούμενοι μαζί σας. Ωραία. Αγαπημένο σκέλος τριλήματος. Λοιπόν, το ζητά του τώρα η κεφαλή καπιλαρίν πακέτα, το έχει στείλει Γουλιέλμος Βέλιος. Για να συμπληρώνουμε. Επίσης, ο Βοεβόδας Βροντοβλαχίας λέει: το στιχάκι που πραγματικά με έχει στοιχιώσει ως πρώτο μέρος τριλήματος ήταν τον Μουκοκό σταμάτησαν στο Πουατιέ οι Φράγκοι.
1: Ότι δεν χρειάζεται καν να ακούσει το τρίλημα.
0: Ούτε
1: καν δεν χρειάζεται. Δείχνει πού έχει οδηγηθεί αυτή η εκπομπή, δηλαδή. Σε ποια σκοτεινά μονοπάτια έχει.
0: Υπέροχα, υπέροχα.
1: Και πάντα το γλυκά μπριζάρι, τα πελαίο μπάτι του ερκοντήσιου, νομίζω θα είναι έμβλημα για αυτή την κατηγορία μηνυμάτων. Για τις αρχές των τριλημάτων.
0: Λέει ένας φίλος που παίρνει μόνος του το ψευδόνυμο Αρεπάρτα Ρικ Μπιμπεροβιτς, λέει: είναι μεγάλη αλήθεια ότι στα 90's και Early Zero's δεφμή σούπερ μάρκετ η οικογένεια ήταν πάντα τραμελής με μεσαίο MPV αυτοκίνητο, με τον μπαμπά να χρειάζεται να πιάσει για να ανοίξει το πορτμπαγκάζ, ενώ από το 2006-07 και έκτοτε έχει SUV ανέπαφο ανοίγματος.
1: Ένα.
0: Στην αντίστοιχη διαφήμιση.
1: Ναι,
0: προφανώς.
1: Ξεκίνημα τριλήματος επίσης. Το έχει στείλει ο φίλος έτσι σκέτα. Και λέει: είναι το πρόκτο σιναλάρ τη σούφρα στο Μελτέμι.
0: Εντάξει, είναι αίρεση.
1: αλλά πάντα.
0: Εντάξει, είναι αλλά πάντα. Σε διαλύουν αυτά. Αυτά σε διαλύουν. Πραγματικά. Αν κρατάμε αρχείο με τα μηνύματα που μας στέλνετε, όχι. Υπάρχει στο fightclub.gr κάποια μηνύματα, αλλά είναι από παλιά.
1: Είναι η Κατερίνα η Μουτσάτσου, ο Κατσιφάρας του 2026.
0: Στόικα ο μπαμπάς των τριλημάτων, λέει ο Κουτσουρές Πούμπλικα. Ναι. Μίστες και καθηγητές των ελληνικών ερωτικών νησιών, έχω εξαήμερο μενέτο για διακοπές από Πειραιά. Σκέφτομαι Σύφνο Μήλο, που έχει σύνδεση και

0: βολεύει για island hopping που λένε στο χωριό μου. Αλλά ως γνώστες παραθέστε ιδέες και πώς μπορεί να συνδυαστεί και με τρίτο νησί ή μονοήμερη από τα άλλα. Επίσης και άλλες προτάσεις ευπρόσδεκτες, παρένθεση ωραίες παραλίες, φαγητό και τσίλικα, όχι κλαπ και φρουφρού. Πολλά θέματα ανοίγεις τώρα, ναι, 12 ναι. παρατέσσερα. Έλατε, έλατε. Κράτα το αυτό παρακαλώ, ξέρετε, να το πιάσουμε, να το συζητήσουμε λίγο αναλυτικότερα. Ο Βοεβόδας λέει, με αφορμή τη χθεσινή κουβέντα για τους Ιταλούς κλαρινογαμπλούς ποδοσφαιριστέ, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν ο Ριμπερί ήταν Ιταλιάνος, πώς θα τον λέγανε?
1: Πώς?
0: Σκυπταρί. Αλλά αν ο Γκόρσης του Μαλτίνης δημοσιογραφέας ή στο Βάιος ο Καραγιάννης, μάλιστα. Συγγνώμη, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τρέχω να διαβάσω όσο πιο πολλά προλαβαίνω. Πάλι Βοεβόδας. Κουπέπε ψαν φταρνίζεται, γυρίνων φτιάχνει σούπα. Με τσόχο τον ευρόντιξες, εγώ με πόλα ρούπα. Ή micropenis hardware να μπαίνει και σε ούπα. Ο Ευόδας βελτιωθεί πάρα πολύ στα τερκλήματα, θέλω να πω. Ο Χουάν Ραμόν Μότσαρτ λέει, πλέον γράφω συνταγές με την ελπίδα θα μπορέσει να τις διαβάσει ο φαρμακοποιός. Τρέμουν στην ιδέα ότι οι συνοδοί θα μου τη φέρουν πίσω γιατί ο φαρμακοποιός δεν τα κατάφερε και θα πρέπει να προσπαθήσω να τη διαβάσω εγώ. Καλό. Καλό.
1: Κάποιος λέει, η μέρα με τα μηνύματα Αλαφουσέκη ήταν στο top. Ακόμα είναι συλλεκτική μαζί με τη μέρα εκείνη για τον Μπάμπι τον Τενέ.
0: Ιστορία αυτοτροπής από το φίλο Τιμ Ντάνκαν. Πάντοτε είχα άγχος στα πρώτα ραντεβού. Πώς θα είναι η αλληλεπίδραση με μια γυναίκα που θα βρεθείς πρώτη φορά μόνος για να γνωριστείτε καλύτερα και στα πιο πρόσφατα χρόνια όταν πρόκειται για ραντεβού με κοπέλα που την είχα γνωρίσει μέσω κοινωνικών δικτύων. Με πρώτο το MSN για τους συνομήλικους. Αν θέλει όπως τη βλέπεις στις φωτογραφίες, από τα φίλτρα περιμένεις Μόνικα Μπελούτσι και σου έρθει η γυναίκα Μαραντόνα. Για να ξεπεράσω το παραπάνω, σκέφτηκα το εξής. Εμπνευσμένος από την ταινία με τον Κωνσταντάρα που καλεί ο Ξενίδης και του λέει αρνάκι άσπρο και παχύ, έβαζα κατά καιρούς να με καλεί κάποιος φίλος μισή ώρα μετά το ραντεβού. 9 το ραντεβού. 9.30 τηλέφωνο ο έμπιστός μου. Αν το ραντεβού πήγαινε καλά, του το έκλεινα με συνοπτικές διαδικασίες. Αν άλλο είχα παραγγείλει και άλλο ερχόταν, γινόμουν ένας άλλος Ρόμπερτ Ντενίρο, έβρισκα ένα λόγο σχετικά αληθοφανή και εξαφανιζόμουν όπως χανόταν η Λάντσια Εντεγκράλε στις τροφές του Ακρόπολης. Θεσσαλονίκη λοιπόν για συνέδριο ψυχολογίας. Μιλάω μέσω μηνυμάτων για μήνες με Αμερικανή συνάδελφο. Η διάθεση εξ αρχής ερωτική και τσαχπίνικη. Στις φωτογραφίες του Facebook ήταν 9 καλιφορνέζικο, εισάξιο της Ντέζη από τους Ντιούκς. Βρισκόμαστε από κοντά το πρώτο βράδυ του συνεδρίου. Δεν ξέρω τι φίλτρα έβαζε. Από κοντά ήταν σαν τον Κώστα Τσάκωνα με περούκα. Με το μουστάκια κεραίο. Όταν έλαβα τη σωτήρια κλίση από την καλή μου φίλη Δώρα, έφυγα λέγοντας ότι χάσαμε τη μάνα μου. Έκτη φορά που την πέθανε ζωή να έχει. Πάω απογοητευμένο στο ξενοδοχείο που έμεινε η φίλη μου η Δώρα να πάμε για καναποτό και να ξεχάσω τη μεγάλη ήττα μου. Και στο λόμπι είναι η Αμερικανική με τεσσάρκωση του Τσάκωνα. Έκανα αναστροφή όπως τα περονοφόρα στις αποθήκες και δεν γύρισα ούτε μια φορά στο άκουσμα του ονόματός μου που ξεμάκραινε. Ήταν και η τελευταία φορά που το έκαμα. Ηθικό δίδαγμα 1, να αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας σαν κύριοι. Ηθικό δίδαγμα 2, ο Καρχαρίς και τον Μπαρμπούνι δεν είναι φίλοι, τα έμπλεξα με τη Δώρα.
1: Μάλιστα. Έμα. Να σου πω.
0: Σκέτο σύφνο, σεξ και φαΐ, μόνο σύφνο με ναι το πας σύφνο. Βλέπω εδώ. Προτείνω
1: σύφνο μήνω να πας και κύμωρο, λέει κάποιος άλλος.
0: Ναι, όχι, αλλά τέλος πάντων. Ρε διάολε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τώρα αλήθεια θυμάστε, συγγνώμη, θυμάστε μήνυμα και λέτε, γράφετε είπα Νοέμβριο 2017. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό?
1: Μπορεί να το έστειλε ο ίδιος και να το έχει στο προσωπικό του αρχείο.
0: Οκ, okay, λοιπόν. Το Σέμον Ροζάκ Χέφρον είναι το τρία σπέσια σκορδόψωμα. Ναι, Κώστας Καδυρβούκος. Το οποίο δεν μπορέσει να ολοκληρώσει τρεις φορές. Να συμβαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Clubbara Παρασκευή αύριο στις 10. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Βεβαίως.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
3: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ελληνικά, παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6. Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με φορά από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός νίκησε 94-77 την ΑΕΚ και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της στοίχημα GBL. Το Σάββατο το δεύτερο παιχνίδι στη Σαν Ελ Αρένα. Αγωνία για τον Ντόρση που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γόνατο. Πριν το τζάμπολ, το Λάβαρο ανέβηκε και κοσμεί πλέον την οροφή του σεφ. Αναμενόμενα μέτρια εικόνα μας, σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αμυντικά θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς στο στοίχημα GBL πήρε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που νίκησε 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ στο Telecom Center και έκανε το 1-0 στη σειρά. Το Σάββατο το δεύτερο μάτς στη Θεσσαλονίκη. Στην έλλειψη ρυθμού στάθηκε ο Κίνα Ταμάν που πρόσθεσε: αν ο Σλούκας ήταν τραυματίας όπως τα πλέοφ της Ευρωλίγκας, ίσως χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Είμαστε περήφανοι για αυτά που καταθέσαμε στο παρκέ, δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος. Μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Water Polo League ανδρών απέχει ο Ολυμπιακός που επικράτησε 20-14 του Παναθηναϊκού στο Σεράφικο Ολυμπητήριο και κάνει το 2-0 στη σειρά των τελικών. Το Σάββατο το τρίτο παιχνίδι στο Παπαστράτιο. Πρόκριση στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία νίκησε 2-1 την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Επόμενη αντίπαλος η Μάγια Τσπαλίνσκα από την Πολωνία, νούμερο 114 στον κόσμο. Αυτή την ώρα στην αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη, ο Στέφανος Τσιπάς χάνει 2-1 στα σετ από τον Ιταλό Ματέο Ρονάλντι. Στη λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του τερματοφύλακα βρίσκεται ο Πολωνός Σεζάρι Μίστα της Ρίο Άβε, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό του Πασχαλάκη. Για τη θέση του Μπότη επιστρέφει ο Στουρνάρας μετά από 2 χρόνια στον Ηρακλή. Στο στόχαστρο της Κόμο για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Πιρόλα σύμφωνα με τελικά δημοσιεύματα. Την περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο, ο οποίος ανήκει στη Βόλσμπουργκ, εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ο παίκτης είχε συνεργαστεί στην Κοπενχάγη με τον νέο προπονητή των Πράσινων, Γιάκοπ Νίστρου, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρόταση για διαιτές συμβόλαιο στον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, έχει καταθέσει Μπεσίκτας σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ογκούζο Ρούτς, ενώ στη Σερβία γράφουν ότι η Ένωση προτίθεται να του προτείνει πρόωρη επέκταση μέχρι το 2028. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ κατά 2,75 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι κυτρινόμαυροι. Αναμονή στον ΠΑΟΚ για τις αποφάσεις του Ιβάν Σαββίδη που αφορούν τόσο στην ΠΑΕ όσο και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με το σύνθημα «Δύο πόλεις, μια ομάδα» που συνδέει Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε η μαύρη πετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Η απόκτηση τερματοφύλακα μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Αθανασιάδη αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Άρη. Διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή. Ως μοναδική ευκαιρία για δοκιμές εν ώψη των επίσημων αγώνων του Σεπτεμβρίου, χαρακτήρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα φιλικά της εθνικής ποδοσφαίρου με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και Ιταλία 3 μέρες αργότερα στο Ηράκλειο Κρήτης. Δύσκολη περίοδος γιατί είμαστε στο τέλος της σεζόν, αλλά θέλουμε να δουλέψουμε με σοβαρότητα, τόνισε. Επαναλαμβάνονται τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου και το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 της Water Polo League ανδρών. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν την ένσταση που κατέθεσαν και ο αγώνας θα συνεχιστεί αύριο με το σκορ στο 6-4 υπέρ των γηπεδούχων. Αποκλεισμό σοκ στο δεύτερο γύρο του Grand Slam Tennis Roland Garros για τον Yannick Sinner. Ο Ιταλός νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη τήθηκε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Juan Manuel Cerúndolo και έμεινε εκτός συνέχειας. Πρόβλημα στην εθνική Βραζιλίας με τον Νεϊμάρ, ο οποίος υπέστη νέο τραυματισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο στάρ της Σελεσάου θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να χάσει ακόμη και το μάτς της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Κυπέλου απέναντι στο Μαρόκο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Win Sport FM 94,6 και απόψε παρεούλα. Σε πολύ πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο Ηρακλής. Να πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσίλας, ο Κυριάκος Σταθερόπουλος απόψε μαζί μας στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα. 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνα επικοινωνίας. www.sportfm.gr μηνύματα. Είχαμε μπάσκετ εκεί όπου ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκαναν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Ο Ολυμπιακός πολύ εύκολα την ΑΕΚ 94-77 στο ΣΕΦ, μετά και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, όπου σηκώθηκε και το Λάβαρο στην οροφή του Σταδίου της Εφηλίας. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα, πολύ δύσκολα, προβληματικό πρόσωπο ξανά, πήγε παράταση στο παιχνίδι με τον πολύ καλό ΠΑΟΚ. Νίκησε ο Παναθηναϊκός εκεί 114-102. Το Σάββατο είναι τα δεύτερα παιχνίδια, θυμίζω, δύο νίκες κρίνεται η πρόκριση. Είχαμε πόλο, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς. Νίκησε 20-14, τρίτο παιχνίδι το Σάββατο. Τι άλλο είχαμε? Αυτά εν ολίγης. Τα υπόλοιπα τώρα είναι μεταγραφικά, σενάρια, διάφορα δημοσιεύματα τα οποία βγαίνουν κυρίως από το εξωτερικό. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει ότι και όλα επιβεβαιώνονται. Θα τα συζητήσουμε και με εσάς ό,τι θέλετε στα τηλέφωνα ρωτάτε. Λοιπόν, στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ θέλει να κάνει μια πρόωρη επέκταση μέχρι το 28 με τον Νίκολιτς. Τι άλλο έχουμε? Εν ολίγης αυτά. Στον Παναθηναϊκό διάφορα δημοσίευματα του Βαύρου που έχει βγει της Βόλσμπουργκ, Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός. Δεν νομίζω ότι παίζει. Νομίζω ότι κάτι άλλο κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε μια τέτοια εποχή τώρα και είναι και λίγο μια μεταβατική περίοδος αυτή. Γιατί είμαστε τέλη Μαΐου, ακόμα δηλαδή ομάδες, κάποιοι προχωράνε περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα ο Ολυμπιακός του Ναϊ Λόπεθ, που προχωράει, το έχει πει και ο Ηρακλής. Έχουν βγει και άλλα ονόματα, θα μας τα πει τώρα σε πολύ πολύ λίγο που θα είναι μαζί μας. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο φοβερό. Στη Βραζιλία βλέπω Νεϊμάρ, μπορεί να χάσει την πρεμιέρα, τραυματίστηκε. Θα μείνει 2-3 εβδομάδες έξω. Μπορεί να χάσει ακόμη και την πρεμιέρα του παγκοσμίου κυπέλου για τους Βραζιλιάνους. Με το Μαρόκο παίζουν στο Μουντιάλ. Τι άλλο? Για το φίλο που με ρωτάει για τα ασφαλιστικά μέτρα. Τα ασφαλιστικά μέτρα που έγιναν από έναν πολίτη για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη απορρίφθηκαν. Νόμιζα αναμενόμενη εξέλιξη. Αυτά. Θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-4-5.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Διονύση, έλα, ο γείτονας, ο Ηλίας.
0: Καλώς τον Ηλία. Πού είσαι, Ηλία, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, φίλε μου. Να σου πω, δεν βγάζεις άλλη γραμμή με κάνει ο
0: Ηρακλής. Να μιλήσεις τον Ηρακλή, ναι. Τώρα θα έρθει λίγο κάτι, ένα βίντεο γυρίζουμε. Ναι, περίμενε και θα σε βγάλουμε μετά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
2: Διονύση μου, τι κάνεις?
0: Α, βλέπω Φορτσάτος.
2: Ναι, γιατί ο άλλο προηγούμενος έδωσε τον Ηρακλή, τώρα είμαστε δυο μας. Και άλλοι χίλια κροατές.
0: Τι έγινε, καλά είστε? Βασίλη.
2: Διονύση μου.
0: Έλα, Βασίλη.
2: Έβλεπα την Ίντερ Μαϊάμι προχθές με την... τώρα μια ομάδα και είχε έρθει, φαντάσου, 8 γκολ, 4-4 ημίχρονο.
0: 4-4 ημίχρονο, μάλιστα.
2: Είχαν μπει 8 γκολ, δηλαδή σε 20 λεπτά ήταν 3-3. Σε 20 λεπτά είχαν μπει 6 γκολ.
0: Ναι.
2: Φανταστικό μάτς, μετά πιάσε βροχή. Ναι. Ο Μέση έφυγε αλλαγή. Και φυσικά κέρδισε Ίντερ Μαϊάμι για ένα γκολ με το Σουάρες, νομίζω. Τώρα ακόμα Λιμπερταδόρες, εντάξει, τώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, δεν δώσαμε τόσο πολύ βάση, τον υποτιμήσαμε τον ΠΑΟΚ, αλλά θα παίξουμε καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι. Ο Σλούκας ήταν ντεφορμέ, τώρα αρχίζει και παίρνει τα πάνω του.
0: Ήταν, Βασίλη, τραυματίας, έκανε...
2: ναι, πόσο να παίξει. Δηλαδή εγώ το είδα προς το τέλος που άλλαζε συστήματα για τον Ολυμπιακό, ξέρεις, να δει τι σύστημα. Γιατί και η Ρεάλ που είδαμε την Μπασκόνια, έχασε η Ρεάλ με συνέδρα της από την Μπασκόνια. Είχα παίξει αυτή που πήρε το conference, την Crystal Palace και την Ρεάλ και τελικά έκανα cash out. Τώρα 3 ώρα η ΕΡΤ έχει μάτς στη River.
0: Δεν ξέρω, φίλε μου.
2: Πρέπει να έχει αγώνα η ΕΡΤ, σήμερα ή αύριο. Πρέπει σήμερα, αν κάποιος ακροατής μου πει.
0: Οκ, okay, άμα το ξέρει κάποιος να στείλει. Εσύ τι κάνεις?
2: Όλα καλά, όλα καλά. Εδώ έχουμε χαλαρώσει με το αλκοόλ. Με το αλκοόλ. Έχω ψιλοκόψει.
0: Με το αλκοόλ.
2: Ναι.
0: Καλά κάνεις, φίλε. Να το κόψεις.
2: Υγεία, πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα.
2: Τώρα για τον ποδοσφαιρικό μπασκετικό, είδα τον Αλαφούζο που είπε φτιάχνουμε γιβεδάρα, την είδα ολοκληρωμένο και έτσι. Σου λέω, θα διαρκές μπορεί να μην βρω, αλλά εγώ θα πηγαίνω όχι στα ντέρμπι, ξέρεις, εκεί που χρειάζεται φωνή πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Με τις μικρές ομάδες, είμαι και δίπλα.
0: Ναι.
2: Πότε θα είναι έτοιμο, Διονύση μου?
0: Σε κανένα χρόνο και κάτι.
2: Για να μιλήσει και κανένας άλλος, πάμε σε 5 ματσάκια.
0: Σε Cruzeiro,
2: ναι.
0: Σε 5 ματσάκια. Τώρα τελευταία το έχεις ρίξει πολύ στο στοίχημα, Βασίλη. Έχεις αλλάξει ρεπερτόριο.
2: Εκεί μ' αρέσει για... το Λιμπερταδόρες, γιατί ήταν ένα κανάλι.
0: Νάσα, εξωγήινους και τα λοιπά, το έχεις πάει στο στοίχημα.
2: Εξωγήινους.
0: Συγγνώμη.
2: Εξωγήινους.
0: Ναι.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξωγήινος είναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε σε 5 ματσάκια. Κρουζέιρο, άσο τελικό με Μπαρτσελόνα Γουαριάρ. Μπόκα Τζούνιορ. Λοιπόν, θα τα ξαναπώ. Λοιπόν, Κρουζέιρο, άσο τελικό. Μπόκα Τζούνιορ, άσο τελικό. Παλμέιρας, άσο τελικό. Σερ Πορτιένο, άσο τελικό. Και Τίγρε, άσο τελικό. Είναι ένα 30, ένα 50, ένα 20, ένα 60 και ένα 20.
0: Μάλιστα.
2: 5 απόδοση συνολικά.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ έβαλα 8 ευρώ, πάω για 40.
0: Την Μπόκα έχει, με λένε εδώ, το 3,5.
2: Στην ΕΡΤ.
0: ΕΡΤ Σπορτ, ναι.
2: Ωραία, τέλεια. 3,5 ώρα λέει. Είναι ημιτελικός ή τελικός?
0: Δεν ξέρω, νομίζω είναι ημιτελικός. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, Βασίλη.
2: Εμένα μ' αρέσουν αυτά τα μάτς, γιατί κανένα κανάλι δεν τα δείχνει και μόνο από τη στοιχηματική μου τα βλέπω.
0: Ναι.
2: Και πληρώνουν κάποιες ομάδες. Τώρα είπα έδρα ομάδα αυτά τα μάτς, τα 5 μάτς που είπα.
0: Ναι.
2: Έχω πάει πολλές φορές ταμείο.
0: Μπράβο, Βασίλη, να ξαναπάς, φίλε.
2: Και τι ήθελα να σου πω να κλείσουμε.
0: Παρακαλώ.
2: Ευδητρό για το κανονάκι να μιλήσουμε από Δευτέρα. Εγώ Μπόκα είμαι. Με την Μπόκα φυσικά την έπαιξα 1.50. Να το δω το ματσάκι 3,5 ώρα στην R2. Και γιατί δεν τα δείχνουν Nova Sport και Κοσμοτέ, δεν τα δείχνουν τέτοια μάτς. Δηλαδή αν δεν είχα τη στοιχηματική μου...
0: Τι έχει πάρει το κάθε κανάλι.
2: Ναι, Λατινική Αμερική δεν θα έβλεπα. Τώρα έτυχε και δείχνει η ΕΡΤ ένα μάτς. Αυτό το με το Messi που μπήκαν 8 γκολ σε ένα ημίχρονο, το δείχνει το Apple TV.
0: Μάλιστα. Έχεις Apple TV, ε?
2: Όχι, όχι, από τη σχηματική μου το έβλεπα, που η σχηματική μου το μετέδε μέσω του Apple TV.
0: Μάλιστα. Εντάξει ρε Μπίλη.
2: Όλα καλά, καλή συνέχεια Διονύση μου.
0: Επίσης, να είσαι καλά Βασίλη.
2: Και χρόνια πολλά στο Big Wins for FM που δεν τα είπα πριν κανένα μήνα. Αυτά δεν τα είπα. Και θα μιλήσουμε από Δευτέρα, έτσι χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά.
0: Για πάμε παρακάτω, ναι. Δεν έχουμε 2, 10, 95, 79, 283, 45. Έλα Ηρακλή, γιατί σε περιμένει φίλος σε αναμονή.

Λοιπόν, για το φίλο που μου λέει αν θα γίνεται μεταβίβαση στα διαρκές του χρόνου στον Παναθηναϊκό, το ρωτήσω φίλε. Δεν το έχω ρωτήσει γιατί μέχρι τώρα δεν είχε ο Παναθηναϊκός μεταβίβαση. Καλησπέρα στο φίλο Ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη. Αν είδαμε λέει το τρίποντο του Βεζέκου από το κέντρο, ναι. Λοιπόν, τόση λέμε για το πώς θα ξαναπάρει ο άλλος, ναι. Ο ερασιτέχνη πότε αρχίζουν οι εργασίες, με το που βγει άδεια. Με το που βγει άδεια αρχίζουν οι εργασίες. Έχουμε γραμμή. Έχουμε το φίλο, περιμένει, ε. Περιμένει τον Ηρακλή. Βάλε, βάλε η μουσικούλα και παίρνει τηλέφωνο 2 10 95 79 283 45.

0: Αν είδα το ντοκιμαντέρ για το Vince Jones, όχι, δεν το έχω δει ακόμα. Απόψε σκέφτομαι, πήγα να το βάλω χθες, αλλά με πήρε ο ύπνος, είμαι ειλικρινής. Δεν την πάλεψα μετά την εκπομπή. Αλλά λέω απόψε να το βάλω και να το δω. Λοιπόν, έρχεται ο Ηρακλής, οπότε θα βγάλουμε και τον Λία. Εκτός από τον Ομπράντοβιτς, λέει, υπάρχει άλλο γονό όπως εκείνο, δεν νομίζω. Όταν είναι η πρώτη φορά που πήγα τάφο Ινδού. Πρώτη φορά. Ξέρω εγώ, το 2002, 2003, κάπου εκεί πέρα. Λοιπόν, τι έγινε, φίλε.
1: Όχι, παρεσυγχύρια, συγγνώμη, αλλά.
0: Ναι, είπα.
1: Ήταν αυτό το βιντεάκι.
0: Ναι, έχουμε κάτι εδώ.
1: Το γυρίσαμε τρεις φορές.
0: Γιατί?
1: Πάντα γινόταν μία.
0: Εντάξει.
1: Μη χαρακτηρίσω.
0: Είναι εδώ ο φίλος ο Ηλίας.
1: Βεβαίως.
0: Περιμένει. Έλα, Ηλία.
2: Έλα. Ξανά γεια σου, Γιονίση. Γεια σου, Ηρακλή.
1: Έλα, γορίνα μου.
2: Τι έγινε? Ηρακλή μου, τώρα έχει λυθεί το πρόβλημα. Άμα βρεις τα σκούρα, θα στέλνεις το σωσία σου.
0: Έλα, ναι.
2: Όσο λείπεις εσύ.
1: Να είναι καλά το παιδί.
2: Να είναι καλά.
1: Ο Κώστας.
2: Ναι, στο μεταξύ, έτσι για να τα πω και γρήγορα να μιλήσουν και άλλοι, ναι. Γιατί περίμενα κι εγώ. Η εκπομπή το πρωί ήταν πραγματικά ίσως από τις καλύτερες φετινές, που ήσασταν και οι Big Four, έτσι, όλοι μαζί στο στούντιο. Να του βάλετε έναν Άγγελο Αναστασιάδη, ένα Τουρσουνίδη κάπου εκεί στο...
0: στον τοίχο,
2: Στο μεταξύ, τον Νίκο, δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου, τον έχω δει και εδώ στη Νέα Σμύρνη. Τον έχει πάει το μάτι μου.
0: Έμενε παλιά Νέα Σμύρνη ο Νίκος.
2: Α, ναι. Άρα δεν είναι ιδέα μου, γιατί το λέω σε άσχετη φάση. Όχι σε αγώνα Πανιωνίου ΠΑΟΚ, ας πούμε. Σε άσχετο χρονικό σημείο.
0: Έμενε, εδώ στην περιοχή.
2: Λοιπόν, Ηρακλή, του Αγίου Ελκαμπίου σήμερα, έτσι. Μεγάλη γιορτή.
0: Του Αγίου Ελκαμπίου.
2: Ελκαμπίου, 29 Μαΐου.
0: Α,
1: του Αγίου Ελκαμπίου.
2: Του Αγίου Ελκαμπίου.
1: Ωραίο, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Καλά, είναι και του Αγίου Κάρμου, να ξέρεις. Γιατί μετά το 1-0, μια προβολή που κάνει στη μικρή περιοχή.
2: Ο Κάρμου έκανε την προβολή, το σουτ.
1: Βέβαια, ποιος την έκανε, εγώ ή εσύ, Ηλία μου. Ο Κάρμου την έκανε.
2: Δεν το θυμόμουν αυτό. Πέσανε πολύ πάντως εκεί, στη φάση. Πέσανε.
1: Ο Κάρμου είχε βάλει το ποδαράκι του.
2: Λοιπόν, θα τα πω εντάχει.
1: Περάσανε τρία χρόνια και τότε από τότε.
0: Περνάνε.
1: Πώς περνάνε έτσι?
2: Δύο χρόνια.
1: Ναι, δύο. Μπαίνουμε στο τρίτο. Το λέω.
2: Μπαίνουμε στο τρίτο, ναι. Εχθές κάτσα να δω το τελικό του conference. Εντάξει, έχοντας στραμμένη την προσοχή μου στο Λόπες.
1: Δεν ήσουν και μόνος.
2: Ναι, το έχω καταλάβει. Θεωρώ ότι, εντάξει, και ουσιαστικά όλη η ομάδα της Ράγιο είχε μέτρια απόδοση. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από ένα παιχνίδι.
1: Και το μπακ, το αριστερό, είναι καλός παίχτης.
2: Ο Τσεβερία.
1: Ναι, μόνο είδα ότι έχει 10 εκατομμύρια.
2: Το είδα και εγώ, μπήκα σήμερα στο προφίλ του από περιέργεια.
1: Πάλι πιστεύω ότι δεν θα ήμασταν μόνο εμείς οι δύο που θα το είδαμε αυτό.
2: Και ο Μπαλαθόν, πώς το λένε αυτόν, το... Ωραίος παίχτης αυτός. Μαραθών, πώς το λέγανε αυτό.
1: Ναι, τώρα θα σε γελάσω.
2: Της Ράγιο, ο Ίζη, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Το έγραφε στη φανέλα, ξέρεις τι λέω. Λοιπόν, εντάξει, ένα παίχτη δεν μπορούμε να τον κρίνουμε από ένα παιχνίδι. Και σίγουρα όλα φαίνονται στο χορτάρι. Και μου δόθηκε ευκαιρία και με κάποια παιδιά που ήμουν και γράψανε για τον Ορμπάιθ το πρωί. Εγώ τότε θυμάμαι ήμουν από αυτούς που σχεδόν είχα τελείως αρνητική στάση απέναντι στον Ορμπάιθ, θυμάμαι τότε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα φαίνονται στο...
1: Καλά, πήγατε τότε στην πρωινή εκπομπή, πήγαμε πολύ πίσω.
2: Ναι.
1: Για πες μου τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη της χρονιάς που πήρε ο Ολυμπιακός στο conference, ποια ήταν η άποψή σου για τον Ιμπόρα?
2: Τώρα, επειδή είναι δημόσιος λόγος, δεν θέλω να πω πώς θα το έλεγα, ας πούμε, στο καφενείο, στο γήπεδο, εντάξει.
1: Κατάλαβες.
2: Ας το πω κομψά, τι ξυλοκόπος είναι αυτός που μας φέρανε. Εντάξει,
0: όχι ξυλοκόπος, όχι ξυλοκόπος, δεν είναι
2: όχι, ναι, τον είχα...
1: Ότι είναι βαρύς.
0: Βαρύς, αργός και τα λοιπά.
2: Εντάξει, το είπα τελείως σχήμα, όπως θα το έλεγα στο καφενείο, έτσι, για να...
0: Μα δεν είχε η εικόνα του Ιμπόρα μέχρι το Δεκέμβρη, Γενάρη, ξέρω εγώ, και μετά δεν είχε μέσης.
1: Γιατί
0: είναι άλλη εικόνα.
1: Η εικόνα του Ολυμπιακού. Και
0: το
1: Γενάρη. Και το Γενάρη. Σου θυμίζω το μάτι Λαμία.
0: Βασικά μέχρι το Μάρτι. Φλεβάρι, Μάρτι εκεί.
1: Φλεβάρι έχει κερδίσει τον Όφη Μεσελαδόπουλο στον πάγκο. Και είχε έρθει με τη Λίμπαρ για να υπογράψει. Και μετά και στο ξεκίνημα του Μεντιλίμπα δεν είναι καλός ο Ολυμπιακός. Έχει χάσει το 1-4 από τη Μακάβη και ένα 3 από τον Παναθηναϊκό μέσα σε 4 μέρες.
2: Ναι. Ηρακλή, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει, γιατί ακούστηκε για ενδιαφέρον της Κόμμα για τον Πιρόλα. Και σαν συνδετικός κρίκος, ενδιαφέρον δικό μας σε περίπτωση, ειδικά σε περίπτωση που γίνει κάτι με τον Πιρόλα, ένας παράντα, κάπως έτσι, από την Αλαβές.
1: Ένας
2: 25χρονος. Το οποίο είδα στο προφίλ του, είχε και πολλές συμμετοχές πέρσι στην...
1: Ηλία μου, κοιτάξτε, το θέμα σε μια μεταγραφική περίοδο θα ακουστούν και θα γραφτούν και πάρα πολλά ονόματα.
2: Γιατί θέλουμε άλλα δύο στόπερ, ούτως ή άλλως, αυτό λέω.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου, μα το έχω πει ότι θέλουμε δύο στόπερ. Το θέμα ποιο είναι. Δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια που έγραφαν ένα όνομα οι εφημερίδες και ψάχναμε να βρούμε τι γίνεται ή ψάχνατε περισσότερο, γιατί εγώ δούλευα όλα αυτά τα χρόνια σε εφημεριδάς ήμουν εγώ. Τώρα. Θα κάνει μια ανάρτηση ο ένας δημοσιογράφος στην Ιταλία, θα κάνει ένας στην Πορτογαλία, θα κάνει άλλος στη Γαλλία, θα κάνουν στην Αγγλία, θα κάνουν από εδώ, θα κάνουν από εκεί. Τα μέσα είναι τόσα, τόσα τα ποσταρίσματα για όλες τις ομάδες που θα γραφτούν αμέτρητα ονόματα.
0: Έχει γίνει αμέτρητα. Ήδη μεγάλος χαμός.
1: Ναι, και μιλάμε τώρα ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Πισκοτρικά.
2: Θα πας σε προετοιμασία, θα πας σε Ολλανδία.
1: Την άλλη εβδομάδα θα το φιξάρω.
2: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση για να μιλήσουν κι άλλοι, που έχουμε και χρόνο να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Κοίτα να δεις. Έχουμε μια, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια φιλοσοφία σχετικά με Έλληνες παίχτες. Από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα, και το πρωί που τα είπατε και στην εκπομπή, ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι διατεθειμένος, ας πούμε, να δώσει ευκαιρία στον Αθανασίου. Προτιμά τον Μπρούνο και τον Ορτέγκα.
1: Όσο υπάρχουν δύο μπακ, είναι δύσκολο να πάει στην προετοιμασία και τρίτο. Δεν το κάνει
2: πέρυσι. Ναι, αλλά η κοινή λογική τι λέει, ότι πόσο καλύτερος είναι ο Μπρούνο, ας πούμε, από τον Αθανασίου. Αυτό έτσι θα το πω πολύ απλά. Τώρα μιλάμε...
1: Κοίτα, για να είμαστε και δει, ο Αθανασίου έχει κάνει και πολύ καλό, εξάμηνο στη Ρίο Αβε και πολύ καλό εξάμηνο στον Όφη.
2: Τον Όφη, ναι.
1: Πάρα πολύ. Τώρα, στον Ολυμπιακό είναι άλλο το καράβι. Πάντα μπαίνει αυτή η
0: συζήτηση. Έχει δίκιο, αλλά από κάπου ξεκινάει κάποιο, έτσι.
1: Δεν είπα εγώ, όχι.
0: Εκτός από τις ακαδημίες.
1: Ναι.
0: Ομάδες. Εγώ στο έχω πει, δηλαδή, για αριστερό μπακ. Πρέπει ένα να τον δώσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, εγώ θα έδινα τον Μπρούνο και θα έπρεπε να τον Αθανασίου και δικό μου.
1: Πιο πιθανό.
2: Συμφωνώ με τον Διονύση.
0: Να έχει και Έλληνα.
1: Πιο πιθανό είναι.
0: Και από τη στιγμή που θέλει και Έλληνε. Ναι,
1: καλά, εγώ δικαίω να ξέρει δικαίω ποτέ και την περίπτωση Λυκογέννη. Δεν την κοιω.
0: Okay.
1: Γιατί είναι
2: ο Λυκογιάννης πόσο χρόνο έχει.
0: Το λέμε γιατί ο Αθανασίου είναι δικό σου. Κατάλαβες, είναι.
2: Ηρακλή, πόσο χρόνο έχει πάει ο Λυκογιάννης τώρα, πόσο είναι.
1: 31. Κάπου για να σου πει.
2: 30, κάπου.
1: Μισό λεπτό. Γιατί είναι και παιδί που είναι από τις ακαδημίες. Ναι, 32, 32. Ναι, 32. Ναι. 31, 32. Τα έχει κλείσει.
0: Πήγε και ο Λυκογιάννης.
1: Ε.
2: Λογικό.
1: Διονύση μου.
0: Είπαμε, περνά τα χρόνια.
1: Εσύ πόσο έγινε, Γιώργη?
0: 42.
2: Λοιπόν, για να μιλήσουν και άλλα παιδιά,
1: έγινε.
2: Έτσι.
1: Να είσαι καλά,
2: θα τα πούμε.
1: Γεια σα. Γεια χαρά.
2: Θέλω να κάνουμε τον
1: break
2: τώρα, είναι 30 δευτερόλεπτα.
1: Αρέσει. Βάλτε το.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Big Win. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια.
1: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Βεβαίως.
1: Αντώνης Παναθηναϊκός, τι κάνετε, παιδιά.
0: Γεια σου, Αντώνη.
2: Γεια σου, Αντώνη.
1: Κυρίως, να σας πω την αλήθεια, έτσι πήρα, παιδιά, έχω να πάρω πάρα πολύ καιρό, να δω τι κάνετε, πώς είστε.
0: Πώς είσαι.
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Βερολίνο τώρα.
0: Πώς πάνε τα αεροπλάνα.
1: Τα αεροπλάνα τώρα τελειώσανε και πάμε για ξεκούραση.
0: Ωραίος. Ωραίος. Πού ήταν Αντώνης που έπαιρνε με το...
2: στην Ισπανία δεν ήταν.
0: Είχε πάει, ρε, είχε πάει κάπου Κανάρια.
1: Ήμουν Γκραν Κανάρια.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Για Φραγκφούρτη, Ντίζελντορφ και τώρα Βερολίνο.
2: Σαν το τραγούδισε.
1: Ναι, σχεδόν.
2: Βερολίνο, άφησε με Βερολίνο. Και εγώ. Αλλά εντάξει, το Βερολίνο δεν το βάζω γιατί πήγα μόνο για το φιλικό και έφυγα. Με το πέρυσι.
3: Δύο φορές από 15 μέρες.
0: Ωραία.
2: Πάτος.
0: Έλα, Αντώνη.
1: Λοιπόν...
2: ωραίο είναι το Βερολίνο. Δεν το είδα. Λένε ότι είναι πολύ ωραίο.
1: Το Βερολίνο είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ έχω πάει μία φορά για το 17 που είχα πάει για τουρισμό και μετά στο Final Four το 24. Είναι πάρα πολύ ωραία πολύ. Με πολύ ωραία ιστορία, δηλαδή άμα έχεις χρόνο και αυτά έχει και πολύ... πολλά πράγματα να βρεις, παιδί μου. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Εντάξει, δεν είμαι όρξης στο... Μια πιάσαμε για το Βερολίνο. Πολλές πόλεις οι οποίες αξίζει κάποιος άμα έχει τη δυνατότητα να πάει.
0: Προφανώς τα ταξίδια είναι.
2: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Άλλη κατάσταση.
2: Εντάξει, εμείς τυχεροί είμαστε ότι με πιστεύεις να διονύσει ότι θα μπορούσαμε να δούμε. Να μην χωρά πια το ψυγείο από μαγνητάκια.
0: Όχι βέβαια.
2: Ψάχνω να βρω που θα βάλω.
0: Λόγω της δουλειάς.
2: Και έχω χάσει κιόλας.
0: Για λέγε, ρε Αντώνη.
1: Λοιπόν. Καλά, εντάξει. Για τον μπάσκετ δύο πραγματάκια θέλω να πω. Εγώ γενικά ήμουνα από την αρχή με τον Αταμάν και όλα αυτά. Απλά πλέον δυστυχώς έχει...
0: Κλείνω κύκλος γίνει...
1: Τι, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Κάποιοι παίκτες, ας πούμε, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ο Γκραντ. Σε πάρα πολλά παιχνίδια φέτος. Που δεν δείχνει, δηλαδή δείχνει σαν να τα κάνει επίτηδες κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν γίνεται να μην είσαι συγκεντρωμένος ενώ παίζεις.
2: Κοίτα, για το ο συγκεκριμένος παίχτης ήταν κωβικός και είναι κωβικός για τον Παναθηναϊκό. Πρώτον όμως περνάνε λίγο τα χρόνια, πρέπει να βάλεις πάντα στην εξίσωση.
0: Παιδιά, βλέπω ότι όλη η ομάδα είναι προβληματική.
2: Εντάξει, εγώ,
0: είναι μόνο
2: μια σκευή για τον Γκραντ.
0: Δεν είναι μόνο του Γκραντ.
2: Ο Γκραντ είναι ο μοναδικός από την περιφέρεια του Παναθηναϊκού που θα παίξει άμυνα για δύο, σίγουρα για δύο. Μη σου πω και για περισσότερο.
0: Απλά για μένα είναι.
2: Κάποια στιγμή σκάει ο παίχτης. Όταν τα λέμε
1: αυτά, λένε. Το κεφάλι κολλάει. Το κεφάλι.
0: Βλέπεις, εγώ έβλεπα. Αλλά
2: όχι, φίλε, το κεφάλι κολλάει όταν είναι κουρασμένος ο παίχτης.
0: Βλέπεις και τη γλώσσα.
1: Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί του έχει δώσει τον Άσο και ο Γκραντ δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Δεν μπορεί να σουτάρει, δεν μπορεί να δίνει πάσες, δεν μπορεί να παίζει και άμυνα, δεν μπορεί να τα κάνει όλα.
2: Και να παίζει άμυνα για δύο, το ξαναλέω αυτό. Δηλαδή...
1: Ναι, ναι, ισχύει.
2: Οπότε λοιπόν κάποια στιγμή. Βγαίνει η κούραση και υπάρχει
0: μια σίγουρα. Σίγουρα.
2: Απλά,
0: επαναλαμβάνω, για μένα είναι δεν είναι μόνο θέμα Γκραντ, παιδιά. Βλέπει μια ομάδα η οποία άδεια είναι πλέον. Σήμερα το βλέπεις. Σαν να. Δεν ξέρω.
1: Είναι ξεκάθαρα θέμα ψυχολογίας, παιδιά. Είναι ξεκάθαρα θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Ότι φαίνεται ότι η Αταμάν έχει χάσει.
1: Θυμάσαι τον Οσμάν στο Game 4 που έχασε κάτω το καλάθι το ραδιό μόνο του. Που λες.
2: Κοίτα, Αντώνη,
1: δεν γίνεται.
2: Επίσης ο Παναθηναϊκός πήγε με κλειστό rotation όλη τη χρονιά.
0: Το κάνει αυτό το.
1: Πήγε, μα δεν είχε εσύ. Δεν είχε. Δηλαδή και το Holmes που είχαμε πάρει, που υποτίθεται τον ήθελε ο Αταμάν, δεν βρήκε ένα τρόπο για να τον βάλει μέσα στο αμυντικό. Δηλαδή όλη τη χρονιά παίζαμε κανονική άμυνα και αλλαγές που παίξαμε λίγο στα playoff και μετά το ξαναγύρισε σε man to man. Δηλαδή. Βλέπεις ότι γίνονται ακατανόητα πράγματα. Ακατανόητα, δηλαδή έχουμε καταλήξει να λέμε πως το κάνουν και επίτηδες. Που είναι πολύ άσχημο αυτό. Που δεν αξίζει τον Αταμάν να φύγει με τέτοιο τρόπο τον Παναθηναϊκό. Για κανένα λόγο, γιατί έχει γράψει ιστορία. Η ιστορία γράφτηκε. Και για μένα είναι δηλαδή η πιο ωραία ιστορία. Μπορεί να λέτε και εσείς Ολυμπιακοί ότι φέτος σαν τη δική μας την ιστορία που κάναμε αυτό που το πήραμε μέσα στο σπίτι σας και αυτά. Για εμένα δεν συγκρίνεται καν με αυτό του 24, με τον τρόπο που έγινε. Κοίτα, με άκου, το Σλούκα,
0: είναι,
1: με όλα αυτά.
0: Είναι και τα δύο ευρωπαϊκά. Από τη μία Ολυμπιακός σου λέει ευρωπαϊκά. Το παίρνω στην έδρα του αντιπάλου, ξέρεις που όλα αυτά.
2: Τότε έσπασε και την κατάρα της πρώτης θέσης.
0: Και ναι, από την άλλη ο Παναθηναϊκός όταν το πήρε. Ήταν,
1: είχε πάει Final Four 13 χρόνια.
0: Είχε να πάει 13 χρόνια Final Four, την προηγούμενη χρονιά ήταν 17ος νομίζω. Και ξαφνικά ναι, ναι. Το πήρε που. Και αυτό είναι μια ιστορία η οποία είναι σπάνια να συμβεί.
2: Ναι, απλά
0: αλλά όπως και να το κάνουν
2: στο μπάσκετ, θυμάσαι που το λέω ότι εύκολα γυρνάς το διακόπτη.
0: Εύκολα.
2: Εύκολα.
0: Μπορείς να το γυρίσεις.
2: Ναι. Όχι, μπορεί να γίνεις, γίνεις ανταγωνιστικός. Δεν σου λέω το πάρεις.
0: Ναι, απλά
2: ότι είναι εύκολο.
0: Δηλαδή, ανταγωνιστικός γίνεσαι στο μπάσκετ. Θα πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει την Ευρωλίγα εκείνη τη χρονιά. Αλλά και τα δύο είναι μεγάλες επιτυχίες, παιδιά, τώρα.
1: Από τη στιγμή που πέρασε ο Ολυμπιακός και δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός το Final Four, ο Ολυμπιακός ήταν το Αγιαλονίκη το φαβορί.
0: Ήταν. Αντιθέτως ο Παναθηναϊκός στο Βερολίνο δεν ήταν φαβορί.
1: Ακριβώς. Αυτό σου λέω. Και δηλαδή εκεί στο τελευταίο σου τυρακλή νομίζω ότι η μπάλα τη βλέπεις ακόμα στον αέρα που δεν μπήκε το τρίποντο εκείνο. Δηλαδή πρέπει εκείνη τη στιγμή να σταμάτησαν καρδιές.
2: Φίλε, σου μιλάω ειλικρινά.
0: Στο τρίποντο του Φελίξ.
2: Ναι. Σου μιλάω ειλικρινά, είδα που γίνεται που παίρνουν πάλι το επιθετικό rebound και σουτάρι. Είναι σαν να σβήσε για εκείνη την ώρα. Δηλαδή, περισσότερο περίμενα τις αντιδράσεις του κόσμου από το να δω αν η μπάλα έχει μπει ή δεν έχει μπει. Λοιπόν, μιλάω. Ντόμπρα.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ καθόμουν πίσω από την άλλη την μπασκέτα και το έχω δει το σουτ, δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο της επιθέσης της Ρεάλ, τη βλέπω πιάτο.
0: Ναι.
1: Α, είχες πάει ο ΆΚΑ.
0: Ναι, είχε πάει.
2: Μα όπως είπα για να κάνουμε και χαβαλέ, ότι δεν περίμενα ποτέ στα 51 μου ότι θα έγραφε το εισιτήριο Ηρακλής Αντύπας γκέτ 13. Λέω, εντάξει, έγινε και αυτό.
1: Ήσουν και στο
2: 51, λέω, στα 51 μου λέω.
1: Το γήπεδο σ' άρεσε.
2: Ναι, ωραίο το γήπεδο. Ανακερισμένο πάρα πολύ, δηλαδή και δικαιώθηκε ο Δεσίλες, γιατί εγώ είχα να πάω από το 96 που είχαμε χάσει. Από τον Μινίκ Βίλκινς για την ακουστική είναι.
0: Εντάξει, ακουστική είχε για πριν.
1: Από το 96. Τι λες τώρα.
0: Έχει τρομερή ακουστική μόνο γιατί είναι έτσι όπως είναι φτιαγμένο.
2: 20 χρόνια είχα να πω. 30 και λίγο.
0: Έτσι όπως είναι φτιαγμένο το ΆΚΑ, επειδή είναι κοντά οι κερκίδες και είναι και κατακόρυφες, όλο αυτό δημιουργεί.
2: Αντώνη, για να καταλάβεις, γιατί είμαστε λίγο πιο χαλαρά έτσι σήμερα. Δόξα ο Θεός. Λοιπόν, έχω κι εγώ τα κολύμπατά μου. Δηλαδή. Στο ΆΚΑ είχα πάει μία φορά. Δημοσιογραφικά από το Φως με είχε στείλει για το ΜΑΤΣ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κύπελο με Wilkins ο Παναθηναϊκός, τη χρονιά που το πήρε ο Παναθηναϊκός, το ευρωπαϊκό.
0: Είχες να πας δηλαδή από την πρώτη χρονιά του ΆΚΑ.
2: Ναι. Ωραία, και έχω πάει δημοσιογραφικά. Στο Βελιγράδι που πήγα στο Final Four είχα βγάλει διαπίστευση. Και λέω δύο φορές δημοσιογραφικά, δεύτερη τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να τριτώσει το κακό και θα πάω κερκίδα. Μου λέγει ο Δεσίλας, βγάλε, θυμάσαι που μου λέγει. Σου λέγα δεν θέλω.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν ήθελα, ας πούμε, δεν ήθελα. Και για να μην και ειλικρινά. Το ευχαριστήθηκα με τον κόσμο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ρε παιδί.
0: Ναι.
2: Αφού σκέφτομαι πώς βγάλω διαρκείες του χρόνου.
0: Να βγάλει.
1: Για πού?
2: Για το σεφ. Στο άλλο πήγαινα αποστολές. Φταίω από δεξιά, δεν θα προλαβαίνω. Στο ποδόσφαιρο.
1: Α, δεν έχεις. Νόμιζα ότι πήγαινε στα μάτια στο σεφ.
2: Δεν είχα διαρκείες, όχι.
0: Σεφ, οπότε έχεις να πας.
2: Σεφ, έχω πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι. Πάντως ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Και ήδη και μπασκετικός. Δεν είναι τίποτα.
2: Κοίτα, είδα πολλές φορές όταν έχει την Ευρωλίγκα, γιατί Σαββατοκύριακο όταν καταλαβαίνεις έχω... είναι και θέμα... θα κάτσω με την οικογένειά μου, δηλαδή να με δουν και κάποια στιγμή. Δηλαδή είπαμε, λοιπόν, δεν με βλέπουν το πρωί, δεν με βλέπουν το βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο θα καθίσω. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στο ΣΕΦ, πάρα πολλές φορές είναι ή θα είμαι εγώ σε ταξίδι με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Ή θα είμαι στο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, γιατί πολλές ώρες που παίζουν μαζί, μετά θα έρθω εδώ για εκπομπή. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Αλλά το ευχαριστήθηκα, σου λέω, δηλαδή, εκεί με τον κόσμο.
0: Εντάξει, Αντώνη.
2: Έγινε, Αντώνη μου.
1: Να είσαι καλά, παιδιά, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Ρε Μάνο, πιστεύεις ότι μπορούμε να γυρίσουμε μαζί του όλο τον κόσμο με ένα παπάκι 50 κυβικά. Πώς το πω, δηλαδή, ο Μάνος από το Χερσόνησο με αυτά τα ωραία που στέλνει. Μπορεί να το κάνει εικόνα.
0: Τι έστειλε?
2: Να θέλει, λέει, να γυρίσει όλο τον κόσμο μαζί μου με ένα παπάκι 50 κυβικά.
0: Ναι.
2: Πώς θα
0: καλά
2: το κάνω?
0: Στέλνει κάτι τέτοιο, μάλλον.
2: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Την καλησπέρα μου στον Κώστα από την Μπεύκη.
3: Ναι, καλησπέρα, με ακούτε?
2: Στο Στάθη, το φίλο της ΑΕΚ.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
3: Βασίλης, είμαι Παναθηναϊκός. Τι κάνετε?
2: Γεια σου, Βασίλη.
3: Να ρωτήσω, ρε Διονύση, μερικά πράγματα για τα διαρκεία. Έχω μπερδευτεί λίγο με το ΆΚΑ. Για τον ερασιτέχνη.
2: Ναι, ναι.
3: Λέει ότι άμα βγάλει διαρκεία φέτος και να έχεις και θα πρέπει να έχω την κάρτα μέλης από το 25 για να πλεονέκτημα για το βοτανικό.
0: Ωραία, περίμενε. Είναι δύο τα γκρουπ προτεραιοτήτων για το βοτανικό. Πρώτον, αν είχες βγάλει φέτος διαρκείας και βγάλεις και για την νέα σεζόν.
3: Και δεν είχα βγάλει, οπότε θα είμαι στο επόμενο.
0: Τι πρέπει να κάνεις εσύ? Ναι. Θα βγάλεις διαρκείας για τη νέα σεζόν, που ωραία, σημαίνει ότι θα γίνεις και μέλος στον ερασιτέχνη, άρα θα πληρώσεις τον ερασιτέχνη για τη σεζόν 26-27 και ωραία, ταυτόχρονα για να μπει σε γκρουπ προτεραιότητας από τη στιγμή που δεν είχες διαρκείας πέρυσι, μέχρι 31 Μαΐου πληρώνεις και ερασιτέχνη για τη χρονιά που τρέχει τώρα και τελειώνει.
2: Ολοκληρώνει.
0: Άρα δύο συνδρομές ερασιτέχνη.
3: Έχω βγάλει και το 25, οπότε εντάξει, με εκνάβει.
0: Γιατί σου λέει ότι αυτός που είχε βγάλει διαρκείας πέρυσι
2: έχει
0: πληρώσει για τον ερασιτέχνη. Οπότε για να μπει και εσύ σε προτεραιότητα.
2: Ο φίλος είπε ότι έχει πληρώσει ερασιτέχνη για φέτος.
0: Πλήρωσε ερασιτέχνη για φέτος.
3: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Άρα θα πάρεις διαρκείας. Είναι υποχρεωτικό με το διαρκείας σου να γίνεις μέλος και στον ερασιτέχνη για τη νέα χρονιά.
2: Τώρα, ο φίλος όμως υπάγεται να είναι μέχρι 31 Μαΐου, είναι και.
0: Αφού έχει πληρώσει λίγα ερασιτέχνη.
2: Ναι. Οπότε δεν είναι να το βγάλει το διαρκείας σε δύο μέρες.
0: Όχι, ρε, περίμενε. Το διαρκείας δεν είναι ακόμα. Είναι και στους κατόχους. Μην τον μπερδεύεις.
2: Α, οκ, ναι.
0: Δεν είναι. Εσύ έχεις πληρώσει για τον ερασιτέχνη αυτή τη χρονιά, σωστά?
3: Σωστά, ναι, πλήρωσα τώρα για το 25, ναι.
0: Πάει αυτό. Με το που θα ανοίξουν τα διαρκείας για τη νέα σεζόν.
3: Πότε ανοίγουν, Διονύση?
0: Νομίζω 4 Ιουνίου.
3: 4, οκ. Okay.
0: Νομίζω 4 Ιουνίου είναι για τους νέους κατόχους. Θα πάρεις το διαρκείας σου και θα πληρώσεις και την συνδρομή στον ερασιτέχνη για τη νέα σεζόν.
3: Ωραία, okay.
0: Αυτό είναι.
3: Οκ, okay, και για τις θέσεις τώρα, όταν βγάζει μια θέση τώρα στο βοτανικό, θα πάει περίπου στην ίδια θέση.
0: Αυτό, φίλε μου, δεν το ξέρω. Αυτό τώρα δεν ξέρω πόσες θύρες θα είναι. Φαντάζομαι το σωστό είναι ότι αν έχεις κάπου κεντρικά στο ΆΚΑ, θα είσαι και κεντρικά και στο βοτανικό.
2: Αλλά είναι άλλο γήπεδο, φίλε. Θα είναι άλλες θύρες. Ήταν περισσότερες.
0: Άλλες θύρες, άλλο λέω. Ναι. Άλλο.
3: Γι' αυτό ρωτάω πιο πολύ.
0: Άλλο λέω. Έχεις πάρει, ας υποθέσουμε ότι έχεις πάρει σε κεντρική θύρα. Κάπου κεντρικά θα είσαι και στο βοτανικό. Τώρα τι θύρες θα έχει ο βοτανικός, δεν ξέρω.
3: Σου λέω ότι με το κόστος, εντάξει, καταλαβαίνω πώς θέλεις ότι.
0: Ναι, για το κόστος. Παιδί μου, έχεις πάρει στο κόρνερ. Κάπου στο κόρνερ θα είσαι.
2: Κάτι μπορεί να θέλει να αλλάξει ο φίλος.
0: Μπορείς να αλλάζεις. Και τώρα έχεις δικαίωμα για αλλαγή. Να πας, να πεις πάω σε άλλη.
3: Το καταλαβαίνω γιατί σου λέει π.χ. δίνεις από τις κεντρικές που
0: θα ναι, άμα έχεις πληρώσει πολύ.
3: Σου λέει ότι εντάξει, έχεις πληρώσει τα.
0: Ναι, η λογική αυτό λέει. Τώρα πόσες θύρες θα έχει ο βοτανικός, δεν το ξέρω. Και ποιες θα είναι οι κεντρικές, δεν το ξέρω. Μην ξεχνάς επίσης θα έχει και μια ιδιαιτερότητα ο βοτανικός. Αυτό στην Ελλάδα το έχουμε ζήσει, θα το ζήσουμε πρώτη φορά.
3: Ποιο με την Ακρόπολη που είπε.
0: Όχι, ρε, όχι για την Ακρόπολη. Λέω για τα διαρκείας τώρα και τα εισιτήρια. Οι κεντρικές θύρες θα έχει τρία διαζώματα. Οπότε θα έχεις επιλογή στην κεντρική θύρα τριών διαζώματων. Κάτω, μέση και πάνω.
3: Ναι,
0: οπότε τι να σου πω τώρα, πώς θα είναι, κατάλαβες. Στο ΆΚΑ σου έχει δύο διαζώματα.
3: Ναι, κατάλαβα.
0: Στο βοτανικό έχει τρία σου.
3: Ο βοτανικός ότι σου δίνει και άλλες επιλογές.
0: Ναι, τώρα πώς θα το κάνουν και. Δεν το ξέρω, φίλε μου, αυτό όταν θα έρθει η ώρα. Θα έχει τρία διαζώματα κεντρικά, δύο στα πέταλα.
3: Το θέμα είναι ότι επειδή έχει πάει πίσω ο ερασιτέχνης, ότι δεν θα είναι έτοιμα οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη.
0: Κοίτα να δεις. Οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Επειδή θα αρχίσουν άμεσα τώρα γιατί βγαίνει άδεια, οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη από τη στιγμή που βγήκε ο ανάδοχος, κανονικά με βάση αυτά που έχουν υπογράψει είναι να είναι έτοιμες μέχρι 30 Σεπτέμβρη. Αν αρχίσουν Ιούνιο, ας πούμε, και Ιούλιο να αρχίσουν, μπορούν να τα καταφέρουν. Ή θα πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει τηλεοφόρο, ξέρω εγώ, τότε, μέχρι να μπει στο βοτανικό, ή θα πάρει μια άδεια προσωρινή, όπως είχε πάρει η ΑΕΚ, αν θυμάσαι. Η ΑΕΚ όταν πήγε στην Νέα Φιλαδέλφια.
3: Το άκουσα σήμερα σε εκπομπή, σε αλήθεια.
0: Ναι, είχε πάρει μια προσωρινή άδεια. Θυμάστε στην αρχή που δεν είχε πλέξει γκλάς. Γιατί είχε προσωρινή άδεια, τα έβαλε μετά.
3: Δεν θα έχει πλέξει γκλάς, όμως, είναι μετάφρο,
0: Ναι, δεν θα έχει πλέξει. Δεν θα έχει πλέξει γκλάς, όχι. Λέω για την ΑΕΚ. Οπότε.
3: Απλά λέω για το δικό μας.
0: Ναι. Οπότε θα πρέπει να δούμε. Για μένα το στόχο ποιο πρέπει να είναι. Να παίξει ο Παναθηναϊκός στη λεωφόρο κάποια μάτς. Τρία μάτς. Τέσσερα, δύο. Και μετά να μπει στο βοτανικό.
3: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό, που, αυτό με την προσωρινή άδεια, αν δεν έχουν γίνει. Γιατί
0: και να σου πω κάτι τώρα, γιατί να μην πας και στη λεωφόρο τώρα να το χαιρετήσει ο κόσμος για ένα μήνα.
3: Και δύο.
0: Θα κάνει φιλικό, εγώ λέω για τα επίσημα. Ένα-δύο μήνες θα είναι, λέω αν. Ένα μήνα.
3: Αλλά ξέρεις τι πιστεύω, ότι θα είναι αυξημένα και τα διαρκή. Δεν ξέρω. Αλήθεια, από αριθμό, αν έχει κάποιο νούμερο, θα είναι πιστεύω πολύ αυξημένο ο αριθμό. Γιατί είναι.
0: Κοίταξε
3: αυτό
0: να δεις. Δεν μπορώ ακόμα να σου το πω αυτό, γιατί νομίζω ότι η μεγάλη κινητικότητα στους κατόχους τώρα είναι, έχουν ανοίξει για τους κατόχους. Θα είναι σε αυτούς που στη δεύτερη φάση που τους δίνεις και την επιλογή να αλλάξουν θύρα. Γιατί κατάλαβες να πάνε όπου θέλουν.
2: Mm-hmm.
0: Μετά θα ανοίξουν για τους νέους.
2: Εντάξει, τώρα στο ΑΚΑ είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη λεωφόρο. Μπορεί να αλλάξει πολύ πιο εύκολα.
0: Αυτό, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Περιμένει δηλαδή πολλοί κόσμος τη δεύτερη φάση. Κάποιοι δεν ανανεώνουν και σου λέει κάτσε να πάω στη δεύτερη φάση που να αλλάξω θύρα να πάω σε άλλη.
3: Απλά και το ΑΚΑ δεν παλεύεται το ποδοσφαιρικό. Δεν είναι.
0: Για να κάνουμε. Υπομονή, ένα χρόνο.
3: Και ξέρεις, φαίνεται, θέλω να πω και λίγο και για μπάσκετ, ένα άμα έχω λίγο χρόνο. Και εν τω μεταξύ, έχω βγάλει και για το μπάσκετ, διαρκή. Πριν γίνουν όλα αυτά, φυσικά, γίνανε, εντάξει, μεγάλη αποτυχία φέτος. Τεράστιο κάζο τώρα. Και ειδικά το πήρε το Ολυμπιακό τώρα μες στο ΑΚΑ τώρα. Δεν είναι και εύκολο πράγμα. Αλλά οι ευθύνες είναι, εντάξει, είναι το αταμάν τώρα. Και
0: έχει μεγάλη
3: ευθύνη. Γενικά για λαζονία, δηλαδή ας πούμε αυτό, αυτά τα τραπεζάκια.
0: Αυτό είναι θέμα οργανισμού. Αλλά έχει μεγάλη ευθύνη αγωνιστικά.
3: Γίνει αταμάν και κάνει κάτι δηλώσεις περίεργες. Οπότε, εντάξει, δεν ξέρω.
0: Δεν παίζει καλό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός.
3: Λέει και σήμερα τον Πάκο οριακά τον κέρδισε.
0: Ναι, μα δεν είναι καλός.
3: Δηλαδή πιστεύω ότι τελική θα είναι, φοβάμαι, γίνει σκούπα.
0: Κοίτα, η τελική είναι πάντα άλλα παιχνίδια, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά και να κλείσουμε με αυτό, αλλά έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός τώρα, δεν ξέρω, μπορεί ο τελικός να είναι πιο σοβαρός, δεν το ξέρω αυτό. Έβλεπε σήμερα, δηλαδή, καταλαβαίνει τη γλώσσα του σώματος, παιδί μου, ότι είναι μια ομάδα η οποία.
2: Εγώ σου λέω μπήκα 8, εγώ μπήκα 8 και 4 για να δω το μάτι
0: του Ολυμπιακού.
2: Και παίζει κάτι παράταση, και εδώ τι γίνεται. Δεν είναι ίδιο.
0: Έγινε.
3: Εν τω μεταξύ, να πω και κάτι άλλο.
0: Πάμε σύντομα, γιατί.
3: Ναι, ναι, για προπονητή. Για ο Μπράντοβιτς άκουσα κάπου ότι παίζει να έχει χαλάσει, ότι δεν πήγε καλά η συνάντηση. Δεν ξέρω.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω ότι είναι βασικός υποψήφιος. Βασικός στόχος.
3: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Να πω την καλησπέρα μου. Καλό βράδυ, φίλε. Την καλησπέρα στον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη, στο Δημήτρη. Από την Άφαρκο, στο Σπύρο, από το Κατάκολο. Μα δεν ξέρουμε κάτι για τον Νίκο Ρωμάκο, αν έχει βγαίνει καθόλου στον Ερατία. Δεν έχει καιρό να εμφανιστεί.
0: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο από το Παναρκαδικό. Το Σίδνεϊ που είναι Παναρκαδικός, από το Παναρκαδικό είπα. Ένα λεπτάκι στον Τάκη που έχει στείλει και σε έναν φίλο. Ζητώ συγγνώμη από το Τορόντο, αλλά έχω χάσει το μήνυμά του που το είχε στείλει νωρίς. Πάμε στο φίλο.
0: Χαίρετε. Χαίρετε.
4: Παιδιά, εγώ είμαι, γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Γεια σου, Αργία.
4: Θανάση, Ηράκλειο Κρήτης.
0: Έλα, Θανάση.
4: Ακούτε.
0: Έλα, Θανάση.
2: Ένα λεπτό.
4: Έλα, παιδιά, να ακούτε. Σας ακούω πολύ χαμηλά, δεν ξέρω.
2: Όχι,
4: γιατί.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
4: Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν ξέρω, Ηρακλή, είδες τον Μπασκετάκη σήμερα, το είδες?
2: Το είδα τον Μπασκετάκη, ναι.
4: Πώς σου φάνηκε?
2: Εντάξει, στην αρχή η ομάδα φαινόταν, ήταν και δεν είχε κάνει και προπόνηση. Αλλά μετά, εντάξει, ρόλαρε, κέρδισε και με άλλους πρωταγωνιστές. Αλλά λογικό ότι στην Ελλάδα είναι δύσκολο να γίνει σε ημιτελικό να. Αλλά γίνει και Λατίνο, είσαι προς τη μια χαρά, και ο Πίτερς ήταν καλός, και ο Βεζέγκοφ ήταν καλός.
4: Και ο Τζόνς. Ναι, ότι και εγώ θετική εικόνα έχω, γι' αυτό σε ρώτησα. Ωραία. Αυτό και για όποιον ενδιαφέρεται, ρε παιδί μου, να ακούσει τη συνέντευξη του Μπαρτζόκα στο τέλος, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένα για περισσότερο πήρα να πω.
2: Καλά.
4: Ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να ακουστεί στο σταθμό ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral μετά το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
2: Όχι, δεν τα παίζουμε.
0: Δεν παίζουμε τέτοιο ρεπερτόριο εδώ.
2: Δεν παίζουμε.
4: Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, την καλησπέρα στο φίλο το Σταμάτη, φίλο της ΑΕΚ από την Ατλάντα.
0: Πάμε, ναι.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Ναι, εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
0: Ναι.
5: Έλα, παιδιά. Βασίλης Πετράλυνα.
0: Γεια σου, Βασίλη, γεια σου.
5: Σήμερα δεν περίεργο. Βγήκαμε κατευθείαν. Δεν θα έχει πολύ κίνηση, μάλλον.
2: Όχι.
5: Απλά τώρα, μόλις τώρα πήρα πάντα. Βγήκε κατευθείαν, μου κάνει τίποτα. Διονύση, νομίζω καλή κίνηση. Νομίζω. Δηλαδή, θα ήθελα να δω ένα Βόρειο Ευρωπαίο έτσι

0: Ελλάδα. Θα παίξεις.
1: Ποιο είναι η Βέζερ Βασιλή?
0: Το Κοντούρι. Το αμυντικό χάφτη Παναθηναϊκού.
1: Έδειξε αρκετά πράγματα. Δεν διαφωνώ μαζί σου.
2: Θα κάνει και προετοιμασία φέτος.
0: Λίγο διαφορετικού τύπου Σάμαρης μου φαίνεται. Δηλαδή ξέρει και μπαλίτσα, τρίβει εύκολα, πλαστικός, σκηνής του. Έχει τσαγανό και καλό σου του μακρινό. Έχει προοπτικές δηλαδή να παίξει και σε μεγάλο πρωτάθλημα αυτός ο παίκτης. Κάποια στιγμή ίσως. Δεν ξέρω, εντάξει. Νομίζω ο Παναθηναϊκός θα το βρει τον δρόμο με αυτόν τον προπονητή άμα υπάρχει ηρεμία. Στον Παναθηναϊκό είναι λίγο περίεργα πράγματα. Η Ηρακλή Κασακίδα τον Νάιν Λόπεθ, τον έχω ξαναδεί βέβαια. Mm-hmm. Τον είχα δει και στα παιχνίδια με την ΝΑΕΚ, τον είχα δει και σε άλλα δύο παιχνίδια της Ράγιο. Θυμίζει περίπτωση Καμπελά, δηλαδή χρήσιμος παίκτης θα μπορούσε να είναι σε μια ομάδα.
1: Αλλά είναι 5 χρόνια μικρότερος.
0: Εντάξει, ο Καμπελά ήταν σε περασμένη ηλικία, βέβαια.
1: Είναι μια μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει, καλά, ο Καμπελά την έβγαζε άνετα και στο Champions League απέναντι στη Ρεάλ, με βασικός, δεν είχε θέμα. Αντοχή και τέτοια. Εντάξει, αν κάνεις που λέω είναι εξαρτάται και το σύστημα που παίζει ο κάθε προπονητής. Αλλά και η Λίλη με ψηλά, αλλά είχε το ρόλο του μέσα στην ομάδα, έσπαγε την μπάλα. Εντάξει, είχε καλά στοιχεία ο Καμπελά σε συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, είχε καλή κοντινή πάσα, είχε ποδοσφαιρικό IQ, ήξερε να σπάει την μπάλα, αλλά για το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός δεν έχει την τρίπλα να πάει στο ένασμένα εύκολα. Τόσο ποιοτική τρίπλα, ρε παιδί μου. Άλλα πράγματα έκανε ο Καμπελά. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Νάιν Λόπεθ, ρε παιδί μου, αυτό που είδα εγώ χθες, έτσι, για το χθεσινό παιχνίδι. Όσες φορές τον πρεσάρανε, και επειδή οι Άγγλοι πρεσάρουνε στο κέντρο, έτρεχε προς τα πίσω με την μπάλα. Μου θύμισε, δηλαδή, ρε παιδί μου, τους δικούς μας αμυντικούς κάπου, που έχουμε ήδη. Γίναγε την μπάλα προς τα στόπερ, την έσπαγε καμιά φορά στα πλάγια, μηδέν δημιουργία να περάσει την μπάλα κάθετα από τον άξονα, ούτε μία φορά δεν το κατάφερε. Εντάξει, έχει κάποια τεχνικά στοιχεία, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω αν κάτσουμε και δούμε, ρε παιδί μου, αυτά που λέγαμε.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος τρέχει πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, πρώτα απ' όλα έπαιξε και στα 8, όχι, και στα 9 τελευταία παιχνίδια βασικό στο Conference League με τη Βαγγεκάνα.
0: Ναι, εντάξει, το έχει τρεξίματα.
1: Όχι, και χθες, ας πούμε, που έπαιξε 60 λεπτά, έτρεξε συνολικά 8 χιλιόμετρα, 8,2. Δηλαδή δεν είναι μικρός αριθμός.
0: Για 50-55 λεπτά που έπαιξε, ναι.
1: 60. Είναι σημαντικός αριθμός. Το σούτ του δεν ήταν κακό. Δεν ήταν κακό αυτό που η ευκαιρία που είχε
0: γίνει στο τρίτο. Είχε τίμια τάση. Είχε βάλει και γκολ με την ΑΕΚ, παιδί, μέσα από τη μικρή περιοχή.
1: Εντάξει, παιδί μου, ναι. Δεν είναι θέμα ότι αν βάλει ένα γκολ. Δηλαδή, αν έμπαινε αυτό το σούτ, θα το κάναμε Θεό και την παιχταρά πήραμε και δεν έβαλε, ας πούμε, αυτό το γκολ.
0: Όχι, εντάξει.
1: Πρέπει να βλέπει όλο το πακέτο και δεν τον κρίνει τώρα ένα παίχτη από ένα ματ.
0: Όχι, τον έχω δει και σ' άλλα, εντάξει. Κοίτα, λίγο πολύ είναι ένας παίκτης, παιδί μου, που έχει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, κάποια τρεξίματα, οκ. Okay.
1: Κουβαλάει μπάλα, μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα.
0: Δεν μπορεί να την κουβαλήσει την
1: μπάλα. Μπορεί, επειδή τον είδε σε ένα μάτς, το κάνει.
0: Σε αυτό το επίπεδο, εσύ, όταν σε πρεσάρουν παίκτες παιδού Premier League, εκεί βλέπεις.
1: Είναι και πάντα, ξέρεις, και στην ομάδα.
0: Στην οποία κόσια μόνο, γιατί φαίνεται και προσωπικότητα.
1: Πρώτα απ' όλα.
0: Αλλά και η ικανότητά
1: του. Η Βαγεκάνο ήταν και μια ομάδα, εδώ που έκανε καλό φίνις. Και έφτασε να τερματίσει ψηλά στη βαθμολογία.
0: Για τον υποβασμό πάλι δεν έγινε.
1: Ουσιαστικά ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε κλειστά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε
0: ανοιχτά. Πέσει ένα ποδόσφαιρο αντιπιθέσεων, ρε παιδί μου, κάθε πίσω, τρεσάει στο κέντρο να κλέψει μπάλα και βγαίνει γρήγορα στο transition. Εντάξει, οκ. Okay. Κοίταξε, ναι, αν σκεφτεί αυτά που λέγαμε ότι φέτος θα πρέπει να κινηθεί με ποιοτικούς παίκτες Ολυμπιακός, δεν είναι αυτός ο παίκτης που θα πρέπει να.
1: Ο Ολυμπιακός θα κάνει αρκετές κινήσεις.
0: Αρκετές, ναι, αρκετές. Το θέμα είναι να κάνει ποιοτικές
1: δηλαδή, κινήσεις. Τι θα σου πω, Ολυμπιακός θα κάνει, αυτά θα τα δούμε και θα τους δούμε και στο γήπεδο. Θα πάρει δύο στόπερ. Θα πάρει σίγουρα αριστερό μπακ 3. Θα πάρει δεύτερο τερματοφύλακα 4. Θα πάρει δύο, πιστεύω, δεξιά μπακ 6. Θα πάρει.
0: Ναι, αριστερό, ίσως θα μαθεί ένας από τους δύο.
1: Αυτό σου είπα 6. Λέω,
0: κάνα εξτρέμ, ίσως.
1: Εξτρέμ 1, 7. Θα πάρει και άλλο χαφ 8, με πιο πιθανό σενάριο τον Εδιέν Καμαρά από τη Σαρ Λερουά, που είναι εξάρι.
0: Για μένα 7, η ανάγκη του Ολυμπιακού.
1: Θα περίμενε, θα έρθει ένα λεπτό ο Φορτούρης 8. Και,
0: Φορτούρης, εντάξει, το έχουμε πάρει. Εσύ
1: έχεις φωνήσει, σου λέω 8. Φάνη, μπορεί ο Φορτούρης, ας πούμε, να είναι πόσα χρόνια στον Ολυμπιακό και να το θέλουμε, αλλά είναι μετά επιστροφή. Και θα πάρει, αν πάει Μελκαμπή, Μελκαμπή για Ρεπτσούκ, που είναι κάτι το οποίο το θέλει ο με την Τίμπαρ, θα πάρει και τρίτο επιθετικό Ολυμπιακός, για να υπάρχει ακόμα μία λύση. Θα φτάσουμε στις 9. Και θα γίνει.

0: Και θα γίνει.
1: Θα πρέπει να μπορεί να παίξει και πίσω από το χώρο.
0: Και θα γίνει και. Ναι, συμφωνώ. Αυτό
1: εννοώ σου. Όχι όπως ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι με τέτοια χαρακτηριστικά. Εννοώ ότι
0: ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι. Ο Γιάρεμτσουκ και ο Ελκαμπή. Στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, όχι αυτή που ολοκληρώθηκε τώρα που έπαιζε, που ήταν ο Γιάρεμτσουκ, είχαν παίξει το τέλος μαζί. Είχαν βρει τα πατήματά τους.
1: Καλά, δεν κολλάγανε όμως εσύ.
0: Ήταν, γιατί ο Γιάρεμτσουκ είναι. Ο Γιάρεμτσουκ σε σχέση με τον Ταρέμι. Σε σχέση με τον Ταρέμι. Ο Ταρέμι έχει τρομερή ποιότητα.
1: Εντάξει, δηλαδή, και ο Γιάρεμτσουκ εσύ βαρύ σεντερφόρ.
0: Ο Γιάρεμτσουκ. Άσε να σου ολοκληρώσω. Ρε Βασίλη, ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας επιθετικός ο οποίος πρεσάρει. Δεν είναι ότι δεν πρεσάρει.
1: Ναι, το θέμα είναι να.
0: Ο Ταρέμι δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Σεντερφόρ περιοχή
1: είναι ο Γιάρεμτσουκ. Δεν μπορεί να βάλει τον Ελκαμπή με σεντερφόρ περιοχή.
0: Πέσανε μαζί.
1: Το έκανε
0: και βγήκε κιόλας και σε παιχνίδια.
1: Δεν βγήκε ρε φίλε.
0: Βγήκε αφού πέσανε στο τέλος.
1: Το ελληνικό πρωτάθλημα πέρυσι, για πέρυσι.
0: Πέρυσι αφού φέτος δεν ήτανε.
1: Πέρυσι παίξαμε μπάλα, δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα τώρα ρε
0: φίλε. Και
1: πέρυσι την ίδια εικόνα είχαμε. Απλά
0: ήμασταν
1: πιο ουσιαστικοί στα τελειώματα.
0: Δεν είχαμε την ίδια εικόνα. Και ουσιαστικά και έπαιξε και πολύ και στα play-off με Ελκαμπή Γιάρεμτσουκ γιατί ήταν τραυματίας ο Κοστούλας.
1: Εντάξει, ναι, είχε και τον Κοστούλα που έπαιξε κάποια παιχνίδια πίσω από το φόρο. Αυτό που θέλω να σου πω, θέλω να πάρει ένα παίκτη πίσω. Το τρίτο επιθετικό θα πρέπει να μπορεί να παίξει ξεκάθαρα, δηλαδή να είναι η θέση του πίσω από το φόρο. Ένα τέτοιο παίκτη. Όχι τρίτο περιοχή, όπως είναι ο Κλέιτον, ας πούμε. Για να μπορεί να τον βάζει και σε κάποια παιχνίδια να διευκολύνει το ρωτήριόν σου. Κατάλαβε.
0: Αν
1: τραυματιστεί ο Ελκαμπή και ο Γιάρεμτσουκ, να μπορεί να τον βάζει και κορυφή, αλλά να κυρίω να παίζει πίσω από το φόρο.
0: Δεν
1: είχαμε πέρα.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Εμένα εκείνη και η ένστασή μου βασικά με το Μεντιλίπαρ. Εγώ έτσι όπως το βλέπω, ο Μεντιλίπαρ θέλει να πάει και φέτος με βασικό δεκάρι το Τσικίνιο. Δεν σκοπεύει να πάρει ποιοτικό παίκτη για το 10 για βασικό. Αυτό είναι λάθος για μένα. Ο Τσικίνιο βγάζει και τραυματισμούς και είναι πεσμένος.
0: Αδερφέ, είμαι μέχρι 29 Μαΐου.
1: Δεν έχει σημασία. Ακλή, αυτό είναι ποδοσφαιρικά, ας πούμε, λογικό να το κάνει.
0: Μέχρι τέλεια.
1: Πώς θα πας και φέτος με τον Τσικίνιο.
0: Πρώτα απ' όλα, εγώ σου είπα ότι θα γίνουν 9 σίγουρα κινήσεις. 9 συνολικά.
1: Εντάξει, εγώ αλλά τη γνώμη μου, τι χρειάζεται η ομάδα.
0: Υπάρχει ακόμα το ενδεχόμενο να πουληθούν παίκτες.
1: Καλά, ναι, ότι μπορεί να πουληθούν κάποιοι παίκτες, μπορούν. Οκ, okay, θα δεις, θα πουληθεί και θα πας να κοιτάξεις ένα λόγο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρουμε ποιοτικούς παίκτες. Ποιοτικούς δηλαδή εννοώ να μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω με στο γήπεδο. Πώς είναι ο Φορτούνης, πώς ήταν ο Τζόρντεβιτ, θες τέτοιους παίκτες. Αυτοί οι παίκτες συνήθως κοστίζουν κιόλας. Εγώ δεν νομίζω ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού θα ξοδέψει παραπάνω από την πέρυσι.
0: Καλά, τα έχουμε ξαναζητήσει. 20 εκατομμύρια βγήκαν πέρυσι.
1: Εντάξει. Ναι. Για μένα λόγος είναι και ξεκάθαρος, γιατί έσοδα έχουμε. Θα μπορούσαμε να ήθελε να πάει. Αλλά η διοίκηση του Ολυμπιακού θέλει να κάνει την ανακαίνιση του Καραϊσκάκης χωρίς να ξοδέψει πράγματα.
0: Για να κοιτάξει, αν δεν έχει ξεκινήσει, πώς μπορεί να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα
1: είναι
0: για την
1: ανακαίνιση. Δεν είναι λόγος ότι δεν βάζει λεφτά. Θα ποιος μπορούσε να βάλει άλλα 20 για μεταγραφές πέρυσι.
0: Α, 40.
1: Ναι.
0: 40. Και 50.
1: Κοντά 120 εκατομμύρια έσοδα συνολικά. Συνολικά του λόγου, έτσι. Τα πάντα. Θα μπορούσε να δώσει τα 40 για μεταγραφές για να έχει και παραπάνω έσοδα κιόλας. Παραπάνω πανέλες, τα πάντα. Είναι επένδυση και είναι καλή επένδυση αυτή, αν θα παίρνει τραπέζι.
0: Δηλαδή, θα ερχόντουσαν τρεις παίχτες, εγώ σου λέω, από 7 εκατομμύρια ο καθένας. 3-7-21.
1: Και
0: τα 27 εκατομμύρια, συν τα άλλα τα 20, δηλαδή στα 40, θα βγαίνουν από πανέλες.
1: Ναι. Όχι μόνο πάνε, από παραπάνω προκρίσεις, μπορεί να παίρνει στη Λεβερκούζαν, να παίρνει και άλλα έργα. Έτσι πάει στο ποδόσφαιρο. Επενδύεις και παίρνεις το. Δρέπεις αυτά που
0: στο ποδόσφαιρο επενδύεις, σωστά το λες.
1: Και πιστεύεις ότι θα πάρει παίκτες στην Μπουγκαλέτη, Τζόρτζεβιτς κτλ.
0: Ναι, αδερφέ. Κάθε καλοκαίρι συζητάμε για τον Τζόρτζεβιτς. Ο Τζόρτζεβιτς είναι ένας. Τι να κάνουμε τώρα, πού να τον βρει τον Τζόρτζεβιτς εύκολα. Ο Ολυμπιακός από την. Έχει βγει ο Ποντένσε ως αριστερό εξτρεμ. Άσχετα που φέτος δεν ήταν καλός, ναι, γιατί πάμε πόσα χρόνια πίσω. Όλο αυτό το διαστήμα. Δεν τριπλάρω, αδερφέ. Έχουν έρθει, ξέρεις πόσες παίχτες με μεταγραφές και δεν έχουν βγει.
1: Ρε παιδί μου, σε ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Κατά τη γνώμη
0: μου. Μα μου λες ότι θα πάρει παίχτη σαν τον Τζόρτζεβιτς. Πώς μπορώ να σου απαντήσω.
1: Σαν τον Τζόρτζεβιτς, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω να πω. Εννοώ να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στο
0: έργο. Όταν ήρθε ο Βέλντε. Όταν ήρθε ο Βέλντε, την είχε αυτή την κίνηση.
1: Και να τριπλάει παίκτες.
0: Γιατί δεν είχε. Την είχε. Το βλέπαμε και στα φιλικά και λέγαμε τι καλός παίκτης είναι. Όταν ήρθε. Όταν ήρθε ο Νορβηγός από τη Ρώμα. Που εγώ δεν πίστευα εδώ. Ο Σολμπάκεν.
1: Εγώ περίμενα ότι θα πιάσει
0: να χαιροπολί. Και δεν έπιασε. Ο Ολυμπιακός έχει ταλαιπωρηθεί σε αυτό το κομμάτι στα εξτρέμ. Ξέρεις πώς έχουν έρθει.
1: Αυτός δεν ήθελε να έρθει η Ελλάδα, τέλος πάντων.
0: Ποιος?
1: Αλλά αυτός ο Σολμπάκιν δεν είχε
0: όρεξη. Ήρθε, τάς, δεν ήρθε, αλλά τον το είχαμε βάλει και αριστερό μπακ. Δεν πρέπει να έχει να πει από τις ακαδημίες αριστερό μπακ.
1: Λάμα ουφού, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Έγινε.
1: Αλλά θα σου πω, εσύ δηλαδή από ό,τι μου λες, από ό,τι καταλαβαίνω,
0: ναι,
1: δεν πιστεύεις ότι θα πάρουμε ποιοτικούς παίκτες φέτος.
0: Σου είπα εγώ αυτό.
1: Δύο τρεις που χρειάζεται η ομάδα.
0: Μα έχει πει ότι ο Ολυμπιακός θέλει να. Εγώ έχω πει εδώ από αυτή και το πρωί και το βράδυ ότι θα θέλει να πάρει και παίκτες και με προσωπικότητα.
1: Για να μην ξέρει τι θα γίνουν οι καλές μεταγραφές.
0: Όχι, δεν σου λέω ότι θα γίνουν Αύγουστο ή αν θα γίνουν Ιούλιο.
1: Ότι θα γίνουν. Μετά, πότε πιστεύεις?
0: Στα προκριματικά, αδερφέ, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει η ομάδα με 8 νέους παίκτες να παίξει προκριματικό. Ποτέ.
1: Όχι 8, πάρε δύο ποιοτικούς παίκτες.
0: Θα δούμε μέχρι τα προκριματικά είναι.
1: Εγώ θυμάμαι τι σου είπα.
0: Έχει δύο μήνες μέχρι τα προκριματικά.
1: Θυμάμαι τι σου είχα πει. Αλλά και πέρυσι είχαμε 4 μήνες μέχρι το Σεπτέμβρη. Είδαμε τη Σεπτέμβρη μήνα ξεκίνησε η Σαμπεζίλη και ήταν έτοιμη η ομάδα.
0: Εγώ πέρασε στο έτσι από την ομάδα.
1: Ελπίζω να το θυμάσαι αυτό που σου είχα πει. Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Αν πάμε με το περσινό ρόστερ στα προκριματικά, άπα και πάμε για Ευρώπα. Το είχα πει. Το θυμάσαι.
0: Πέρυσι.
1: Εδώ θα είμαστε. Όχι τώρα, άμα πάμε με αυτό
0: πέρυσι,
1: το ρόστερ.
0: Πέρυσι τι έλεγε στο καλοκαίρι.
1: Τι έλεγα, τα ίδια που έλεγε εσύ στο Γενάρη.
0: Ναι.
1: Αυτά που λέω εγώ το καλοκαίρι.
0: Ναι, μωρέ, ναι. Γιατί δεν θέλει βιογραφία.
1: Μου έλεγα πέρυσι το καλοκαίρι θα έχουμε πρόβλημα στην
0: Ιουλία.
1: Εδώ είναι ο Διονύσης.
0: Ρε Βασίλη. Έβγαινες. Έβγαινες.
1: Αυτά που λέγα εγώ το καλοκαίρι.
0: Α, σε κορτέ που λέγε. Με το Μεντιλή Παροτσικίνο θα παίζει το 10. Πάρ το χαμπάρι.
1: Αυτό είναι λάθος.
0: Είναι λάθος, αλλά μέχρι το Γενάρη και το Γενάρη Ολυμπιακός πέρασε στο Champions League. Εσύ μου έλεγες άλλα πέρυσι. Ότι και πού θα πάμε στο Champions League, που είναι άλλο και το.
1: Την παραμονή με την Λίμπαρ θα την πληρώσουμε. Και με αποκλεισμό και θα πάμε στο Europa και γενικά στην πορεία της χρονιάς. Όχι τίποτα άλλο. Με την Λίμπαρ δεν πρόκειται να έρθουμε. Με την Λίμπαρ Κοβάσεβιτ, γιατί παίζει ρόλο και ο Κοβάσεβιτ.
0: Και ο Ντάρκο, ναι.
1: Δεν πρόκειται να έρθουμε καλοί παίκτες. Υπάρχουν κάτι Ουνάι Λόπερ, κάτι αδιάφοροι.
0: Να σου είναι αδιάφοροι. Να σε καλά. Καλά να.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 10 λεπτά και μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπή. Ραφτεράδιο με Διονύζα στη Λακυρακλή Αντίπα και τον Κυριακό. Ο οποίο σα βγάζει εδώ στον αέρα και τώρα θα βγείτε εδώ και η επόμενη. Δεν αρέσουν οι μουσικές σε κάποιου. Πώ έπιασε σήμερα αυτό. Το έχω να το ακούσω πολλά χρόνια. Εποχές έξω τους, πρέπει να είναι παλιό τραγούδι. Πότε έχει βγει. Δεν μπορεί να μην θυμάσαι εσύ τώρα. Μη απογοητεύεις.
1: Όχι, πήξες απ' έξω.
0: Ναι.
1: Πήγαινα, αλλά δεν ήμουν να... ο γλώσσος της ομάδας. Αυτά είναι που μας πήξες, έτσι. Αυτό μπορεί να είναι
0: τέλειο. Εκεί είναι. Είναι τελεία ή της αρχής 90. Εκεί ποντάρω. Λοιπόν, το challenge να έρθει ένα λεπτό Διονύσης, γιατί έχει βγει λίγο έξω και μην λέει στο τηλέφωνο. Η καλησπέρα μου στο Χρήσο από την Ελβετία. Λέγω με τον Βασίλη, άλλη συμφωνείτε, άλλη διαφωνείτε. Δεν στο πάγω, τι, εγώ νόμιζα αρχές 90. Εντάξει, τώρα δεν την είχα πάρει ποτέ. Ο Αντώνης από την Αυστραλία με ρωτάει την άποψή σου ότι σε περίπτωση λέει παραμονή στην Γκαρθία. Το ότι έχει ζητήσει την παραμονή στην Γκαρθία με την Λίπαρ, την έχει ζητήσει. Τώρα, αν θα μείνει, θα το δούμε. Δηλαδή, μάλλον την έχει ζητήσει. Θα ήθελε να μείνει ο Γκαρθία, ο με την Λίπαρ. Το να μείνει ως συμπληρωματικός, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Αλήθεια σου λέω, το να μείνει ως συμπληρωματικός ο Γκαρθία. Ο οποίος σε κάποια μάτια για 60 λεπτά ήταν καλός, όπως και στο τελευταίο παιχνίδι το play-off. Αλλά πρέπει να είναι αναβαθμισμένη η μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Και η μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Έλα, πάμε στους φίλους.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Πού είσαι, αγόρινά μου.
2: Τι κάνεις, Ηρακλή, όλα καλά.
0: Εσύ τι κάνεις.
2: Καλά, καλά.
0: Έλα, μιλήτω μου.
2: Τώρα ο Διόνυς έχει βγει έξω,
0: Ναι, εντάξει, είναι λίγο μιλάς στο κινητό. Για πες με, Μίλτο. Να τα πούμε μαζί εμείς ούτως ή άλλως.
2: Ναι. Θα ήθελα να πω κάτι για το προηγούμενο φίλο για τις μεταγραφές που μιλάγατε για τον Τόντεβιτς και τα λοιπά. Παιδιά, δεν γίνεται να βγαίνουν αυτές τις μεταγραφές και δεν μπορείς να βρεις τον Τόντεβιτς. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το πληρώσει στάνταρ και θα βγει.
0: Απλά ξέρεις τι γίνεται, ας πούμε, ο Τόντεβιτς.
2: Ναι.
0: Από τότε που σταμάτησε μέχρι τώρα, ακόμα για τον Τζόρντεβιτς.
3: Παλιά γινόταν το ίδιο με τον Παζέχα.
2: Ναι.
3: Στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
3: Πολλά χρόνια. Να βρούμε έναν Παζέχα.
2: Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ο Τζόρντεβιτς δεν ήρθε μεταγραφή εκατομμυρίων. Ήταν από τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
2: Δηλαδή...
0: Καλά, και που του είχαν πει και ψέματα.
3: Στον Παναθηναϊκό.
0: Στον Παναθηναϊκό του είχαν πει ψέματα για να έρθει. Του είχαν πει ότι παίζει β' εθνική ομάδα και θα πάει για α και. Και ξεκίνησε
2: όπως
0: η σεζόν και έμαθα να παίζουν στη γάμα.
2: Όπως και Βαζέχα, τελείως άγνωστος και ήρθε εδώ και τι να πούμε τώρα, εντάξει, οι μεταγραφές είναι πάντα σαν μετοχή, το λέει και ένας φίλος μου αυτό και είναι κατά βάση μετοχή, δεν ξέρεις δηλαδή πώς θα πάει.
0: Άλλο το ότι σίγουρα δεν μπορεί να βγουν όλες τις μεταγραφές,
2: ισχύει. Ναι.
0: Από την άλλη όμως, ο Ολυμπιακός πήρε λίγα πράγματα από τις περσινές μεταγραφές.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: ναι,
0: πήρε πράγματα από τον Ταρέμι κυρίως στους πρώτους 6-7 μήνες, όχι προς το τέλος.
2: Ναι.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι πήρε πράγματα. Ο Σιπιώνι έχει στοιχεία, αλλά είναι ακόμα φαίνεται ότι είναι κατέργαστος. Από το Σιπιώνι, από το Νασιμέντο. Ο Καμπελά με το. Ήρθε η πρώτη μεταγραφή, ήταν και η πρώτη που αποχώρησε, ξέρεις.
2: Ναι.
0: Δεν πήρε τα πράγματα τα οποία περίμενε ο Ολυμπιακός και δεν τα πήραμε και από παίχτη που ξέραμε. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Ποντένσε, λόγω του ότι ήταν τραυματίας όταν είχε κάνει προετοιμασία όταν έκανε προετοιμασία η ομάδα του και με τα προβλήματα τα οποία έβγαλε, ήταν λίγα τα πράγματα που θυμόμαστε, ξέρεις, από τον Ποντένσε.
2: Ναι. Ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε και πριν 2 χρόνια, ας πούμε, του βγήκαν και πολλοί παίχτες από τις ακαδημίες. Δηλαδή είχε 3, 4, 5 παίχτες.
0: Μα είχε βγει ο Κοστούλας, ο Μουζακίτης.
2: Ήταν πολλοί παίχτες.
0: Και επίσης είχαν βγει μεταγραφές που είχαν γίνει ναι. το Γενάρη της χρονιάς του conference.
2: Που και αυτό ας πούμε κάθε χρόνο δεν μπορεί να γίνει.
0: Είχαν βγει οι παίχτες. Και ο Τσικίνιο βγήκε και ο Κάρμπο βγήκε.
2: Για πέρσι μιλάω. Δηλαδή μέσα από την Ακαδημία δεν υπήρχε κάποιος άλλος. Υπάρχει αυτό δεδομένο ότι δουλεύει τις Ακαδημίες, δεν είναι αυτό. Το αφισβητεί κανένας. Αλλά δεν μπορεί κάθε χρόνο να βγαίνουν όλα.
0: Ναι, κοίτα ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ρε Μίλτο. Επίσης το έχω πει. Πέρυσι ο Πνευμονίδης και ο Λιατσικουράς ήταν καλή στην προετοιμασία. Ναι. Και ειδικά και στα πρώτα φιλικά και λέγαμε ότι είναι. Και τις υπερβολές που λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά ότι πέρυσι ήταν ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης, φέτος μπορεί να είναι ο Πνευμονίδης με τον Λιατσικούρα. Δηλαδή από το πρώτο φιλικό που είχαν βάλει και δύο γκολ και είχαν δώσει και από μία assist και κάνανε και πράγματα. Λοιπόν, όταν ας πούμε υπάρχει ο Πνευμονίδης ως project, πήρε ο Ολυμπιακός το Στρεφέτσα. Γιατί ήθελε και ένα εξτρέμ πιο έμπειρο. Ένα μπέχτηρε παιδί μου πιο έτοιμο σε σχέση με τον Πνευμονίδη. Το καταλαβαίνω. Ναι. Όταν όμως εμφανίστηκε και ο Ποντένσε, δεν υπήρχε χώρος να παίξει ο Πνευμονίδης.
2: Ναι. Όπως και να έχει η Ρακλίνη, εγώ το λέω πάντα και θα το λέω. Έχεις πάρει έναν Μυραλάς που δεν τον ήξερε κανένας και βγήκε όταν πρωτοήρθε ο Μυραλάς. Δεν λέω για τη δεύτερη θητεία του και μετά. Εγώ λέω για την πρώτη. Είναι πάντα λαχεία, πώς να το πω. Βέβαια υπάρχει το σκάουτινγκ, υπάρχει πάντα πρέπει να περιφέρει το λιγότερο ρίσκο, αλλά είναι πολλά, είναι τερματισμοί, είναι πάρα πολλά. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εσένα Ηρακλή, τώρα που κάνω μια κουβέντα τώρα για τον Ντότζεβιτς και αυτά, πέρα από τον Ντότζεβιτς, σαν παίκτη που δεν τον ήξερε κανένας και έγραψε ιστορία στον Ολυμπιακό, πέρα από τον Ντότζεβιτς, σαν ξένος παίκτη, άντε να πεις και δεύτερα τον Μυραλάς.
0: Κοίτα, ο Μυραλάς δεν ήταν ένας παίχτης. Ο Μυραλάς δεν ήταν ένας παίχτης ο οποίος τον πήρε ο Ολυμπιακός από τον Πανηλιακό και ήταν άλλες εντελώς άλλες εποχές. Δεν τους ξέρω τους ποδοσφαιριστές. Ο Μυραλάς μπορεί, ας πούμε, όταν τον πήρε από τη Σεντετιέν, δανεικό με οψιόν αγοράς ο Ολυμπιακός, να μην είχε κάνει καλή σεζόν με τη Σεντετιέν, δεν είχε βάλει και γκολ στο Σαβιονά, αλλά ήταν μέλος μιας ομάδας. Καλή ομάδα Σεντετιέν τότε.
2: Ναι,
0: θυμίζω ότι μέσα και αποκλείσει.
2: Ναι.
0: Είχα πάρει και το μέσα. Λοιπόν, ο Μυραλάς όντως βγήκε. Δεν ήταν όμως ότι δεν τον ξέραμε. Δηλαδή, παίχτη που δεν ξέραμε εγώ ποτέ και τρίβαμε τα μάτια μας, αλλά δεν έγραψε πανίδι. Ιστορία, γιατί μείνει ένα χρόνο, ήταν ο Τουρέ. Εκεί αυτό το λέγαμε και χθες, δεν θα τον περάσει κανείς ο Τουρέ.
2: Ναι.
0: Τι παίχτης ήρθε. Θα σου πω εγώ. Θα σου πω εγώ παίχτες. Όλο που το λες. Που δεν τους ξέραμε. Ήξερε κανείς τον Ομάρα όταν τον πήρε Ολυμπιακός.
2: Ναι.
0: Από την Braunschweig είχε έρθει που είχε υποβιβαστεί. Ναι. Ήξερε κανείς τον Μαζουακού από τη Βαλενσιέν.
2: Ναι. Όχι, εγώ το λέω και σαν συνεισφορά στην ομάδα. Σαν τον Τόρβιτ δεν υπάρχει.
0: Τώρα έχουμε πάει στο Θεό, στο ταβάνι.
2: Δηλαδή σε level.
0: Ναι. Ναι, έχει πάει στο level. Τώρα εγώ θα σου πω όμως παίχτες. Ο Μάρ δεν μπορεί να πει ότι δεν προσέφερε στον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Σαφώς.
0: Και μέχρι να βρούμε το Ροντινέι πώς πέρασανε. Χάνει το μέτρημα. Στο δεξιάκρο. Μετά, ο Μαζουακού, όταν είχε έρθει, δεν έκανε παπάδες. Και ήταν από τις πιο φτηνές μεταγραφές που είχε κάνει ο Ολυμπιακός αυτοί οι δύο.
2: Σαφώς. Και για τον Παναθηναϊκό, για να μην μιλάμε μόνο για τον Ολυμπιακό, και ο Χέγκλισεν που ήταν παιχτάρα κι αυτός και δεν τον είχε.
0: Και με Φουστέρ. Με Φουστέρ, βεβαίως που έγραψε ιστορία. Τι λέγαμε, εγώ να δεις τι έλεγα. Του πήραμε παίχτη από τη Β' Βιγιαρεάλ.
2: Ναι.
0: Γκρίνιαζα στον Τζόχο. Τότε ήμασταν στη Sport Day. Του έλεγα τον Τζόχο, μα είναι δυνατόν.
2: Είναι παιδιά, είναι λαχεία για μένα πάντα. Τέλος πάντων, εντάξει Ηρακλή, θα σας ακούω και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
4: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Να είσαι καλά, παιδιά.
4: Για πάμε.
0: Α, υπάρχει και άλλος Μίλτος. Εγώ με λέω Μίλτος Σκοπάει Βαρκελόνη. Με άλλο μήνυμα. Okay. Εντάξει, φίλε μου. Μπερδεύτηκα. Πάμε.
4: Χαίρετε.
5: Λάμπης από Ξάνθη.
0: Γεια σου ρε Λάμπη.
5: Τι κάνατε.
4: Λάμπη τι έγινε.
0: Εσύ θα μας πεις.
5: Πήρα τηλέφωνο και είπα να το κλείσω μετά παρέλα. Λάμπη να τους πω και να σου μιλήσω λίγο καιρό να σας ακούω. Να με ακούσετε μάλλον γιατί σας ακούω που και που. Δεν αντέχονται μερικά πράγματα. Παρετώ. Ο Βασίλης ξέχασε να πει σήμερα για τον Έσε νομίζω. Γιατί πέρσι έλεγε έσε και τσικίνιο νομίζω. Δεν κάνει τίποτα, σιγά μην τον πουλήσουμε, μην κάνουμε. Είπε σήμερα για τον έσε.
0: Όχι.
5: Όχι, δεν είπε, το ξέχασε.
0: Εσύ τι κάνεις δηλαδή.
5: Τι να κάνω. Ακούω εδώ πέρα κανένα ματσάκι, αλλά είναι... Σήμερα ήταν ακούγοντας τον Παναθηναϊκό, ένιωσα και νομίζω και πολύ γιατί μιλάω εδώ και ο γιος μου το ίδιο μου. Λέει ότι κάθε φορά που ακούς τον Παναθηναϊκό γίνεσαι χειρότερα από ό,τι είσαι. Δηλαδή νιώθεις αυτό το πράγμα, το άδειασμα, και όταν ξανακούς τον Παναθηναϊκό ξαναγίνεσαι χειρότερος, χειρότερα. Δηλαδή σήμερα, την τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί σας είχα πει, μέχρι εδώ ακουγόταν το ροχαλιτό του Ταμάν. Φίλε, σήμερα παίζω εδώ το μάτς και τη σκέψη μου ταξιδεύει, γιατί συνήθως το ραδιόφωνο έτσι με κάνει εμένα. Έτσι είναι και το μέσο που σε ταξιδεύει. Σκεφτόμουν τον Ανταμάνε πάνω σε ένα μεγάλο κάρο που κάθεται πίσω με ωραία στολή. Μπροστά ο Νάνα τραβάει το κάρο και να έχουν πέσει σε λάσπη και να μην βρίσκεται κάποιος να σμπρώξει το κάρο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ στο Παναθηναϊκό. Πρώτον, αν δεν φύγει ο Ανταμάν. Και ένα δεύτερο.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει μια σεζόν, θα πάει με άλλο προπονητή.
5: Διονύση, και ο πρόεδρος μας σαν τον Ανταμάν είναι όμως. Δηλαδή είναι και αυτός έχει. Επειδή τα σκέφτομαι πολύ, εγώ τα εξεργάμε στο μυαλό μου όταν. Άμα δεν βλέπεις, η εικόνα σε παρασέρνει. Σκέψτε το πρωτάθλημα που πήρε το 24. Θυμηθείτε τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού πώς ακριβώς κινήθηκε. Πήγαινε με το γιο του, με το αεροπλάνο, πολλές φορές πήγαινε μόνος του με το δικό του αεροπλάνο και το γιο του σταμάτησε, ξανά έφευγε. Δεν μίλαγε πολύ, δεν έκανε τίποτα. Λίγο ανοίχτηκε όταν πήρε την Euroleague. Τότε λίγο άρχισε να κάνει πάλι τα γνωστά του. Φέτος, από τη μέρα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα και πέρσι το ίδιο, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Εμείς είμαστε, όχι με το γάτο του μιλάει, όχι με το σκαμπό του. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι πρόεδρος μιας μεγάλης ομάδας. Είναι μεγάλο λάθος. Εγώ δεν θέλω να φύγει γιατί αυτός βάζει πολύ χρήμα. Αλλά δεν μπορεί να γίνει και κάτι άλλο. Σήμερα δεν ένιωσες εσύ σαν Παναθηναϊκός, Διονύση?
3: Είναι... Η ομάδα δείχνει να είναι άδεια.
5: Αυτό. Λέω το προπονητή του ΠΑΟ. Δεν είπες, αν αυτός ο προπονητής είχε αυτή την ομάδα του Παναθηναϊκού, πώς θα πει.
3: Μα σου λέω, φαίνεται σαν να έχει χάσει τους παίκτες, έτσι μου δείχνει εμένα. Τώρα, άμα γίνει καμιά ανατροπή στους τελικούς, δεν το ξέρεις.
5: Τι να γίνει, πέντε φορές, πέντε μάτς συνεχόμενα,
3: δεν
5: μπορεί να γίνει.
3: Τρεις νίκες. Θέλω να πω ότι έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα, δεν του δίνω ελπίδες. Αλλά ξέρω εγώ, η τελική είναι τελική, δεν ξέρεις ποτέ.
5: Ναι, η τελική έτσι πως είναι, στους πέντε μόνο μπορεί να πάρει ο Παναθηναϊκός. Τρία μάτς δεν μπορεί να τα πάρει.
3: Τι να σου πω.
5: Αλλά στους πέντε θα είναι ο Ανταμάν καλά? Πώς θα είναι ξαφνικά? Κοίτα, στο επόμενο μάτς δεν πήγε κι άλλος παίκτης. Γιατί τι έπαθε ο Σόρτς και είναι έξω? Τραυματίστηκε?
3: Όχι, ο Σόρτς περίμενε να σου πω.
5: Το στείλουμε και αυτό να. Ότι δεν μας κάνει, είπε κάτι.
3: Δεν ξέρω τι θα είναι ο Σόρτς.
5: Ο επόμενος που θα
6: πήγε. Και δημοσιεύματα. Κάπου πήρε το μάτι μου, ξέρεις ότι τον θέλουν ομάδες στην Ευρωλίγκα.
5: Δεν θα τον θέλουν, μωρέ. Ο Χέι Ντέβις, πώς λέγεται αυτός. Τι έγινε?
3: Απλά ήταν εκτός εξάδας ξένων.
5: Ναι, αυτό με την εξάδα βγάζεις κάποιος στον Ολυμπιακό. Βγαίνουν και ξέρουν ότι στο επόμενο μάτι θα μπουν γιατί είναι έτσι.
3: Και μετά, λέω, εγώ βλέπω να έχει χαθεί.
6: Κοίτα, ο Ολυμπιακός
3: τα αποδυτήρια, εγώ αυτό βλέπω. Τα αποδυτήρια. Όχι ότι παίζουν μπουνιές, δεν λέω αυτό. Λέω ότι βλέπω μια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, είναι σαν να μην έχει μία να μην.
6: Καλά, σήμερα από κόσμο το για να πάει τόσο ψηλά δεν έχει παίξει άμυνα. Δεν γίνεται να έχει
3: παίξει. Καλά, αυτό δεν είναι.
6: Δηλαδή είναι καλή την Αμερική.
3: Αλλά βλέπει ότι. Σαν να μην υπάρχει μία, σαν ο Αταμάν να πει ένα
5: μέσα.
3: Τον έβλεπε στον πάγκο άδειο τον Αταμάν.
5: Ο Γάλλος.
3: Έτσι μου φαίνεται εμένα.
5: Ο Γάλλος κρατούσε το κάρο σήμερα και στην τελευταία περίοδο τον ξέχασε. Εκεί στο τέλος. Τον έβγαλε έξω και. Από τις 11 πόντες πήγε στους 4, τους 2 μάλλον. Και αυτός μετά ξύπνησε και βάλε τον Γάλλο μέσα. Πρώτος σκόρερ ήταν σήμερα. Να σας πω κάτι. Είναι αλλού. Δεν ξέρω τι σκέφτεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα που συμβαίνει στον Παναθηναϊκό Είναι κάτι παραπάνω από αρρώστια. Είναι σαν να είναι αδιαφορία πλήρη ολονών. Δεν είναι μπροστά τους κάποιος Παναθηναϊκός. Είναι σαν να μαζεύονται σε ένα καφέ, πίνουν κάποιοι, πίνουν και κανένα τσίπουρο και μετά πάνε να παίξουν μπάσκετ. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Είναι δυνατόν τώρα? Είναι αυτό, αυτό είναι ομάδα? Τροπή δηλαδή. Και βλέπεις τον, ακούω μετά συνεντεύξεις από τον τις προπονητές και αυτά και ακούω τον προπονητή του ΠΑΟ και λέγε, φίλε, ποιος είναι αυτός που το προπονητής του ΠΑΟ δηλαδή? Γιατί πρέπει να ψάχνουμε τον επόμενο και να δει ένας μεγάλος προπονηταράς, όταν αυτός ο άνθρωπος έχει πάρει αυτή την ομάδα, το τελικό τον έπαιξε μια χαρά, το έχασε.
0: Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
3: Είπατε τώρα υψηλό επίπεδο. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Είπαμε.
5: Ναι, αυτό το υψηλό επίπεδο δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή.
3: Ο Παναθηναϊκός.
5: Και τι σημασία έχει?
3: Δεν είναι το ίδιο. Άλλο στον ΠΑΟ, καλές ευθύνες.
5: Ναι, εντάξει, αυτό θέλω να σου πω, ότι πρέπει να είναι εργάτης. Εγώ πάντως μετά άκουγα το μάτι του Ολυμπιακού και λέω, τίποτα να μην κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού στην κερκίδα να είναι και να τους κοιτάει, με το που ένα παίκτη βάζει μέσα, ξέρουν πώς θα παίξει όλη η ομάδα. Και δεν είναι ένα έργο ενός μάτς, έτσι. Τώρα για να το κλείσω, επειδή άκουσα και το τελικό, ήταν τέλειος ο τελικός Ολυμπιακού. Απλά μερικές υπερβολές των δημοσιογράφων, πιθανόν και ο μου φαίνεται, το άκουσα και από τον Ηρακλή, ότι του βγήκε ότι έβαλε και τον Βεζέγκοφ και τον Αμερικάνο μέσα, τον, πώς το λένε.
0: Όχι, εγώ είπα για τον Τζόνς, ότι αυτό που έκανε να μην είχε παίξει τα τρία δεκάλεπτα.
5: Α, ναι, αυτό είπες.
0: Και να βάλει τον Τζόνς στο τελευταίο δεκάλεπτο, που εγώ περίμενα ότι θα μπαινε νωρίτερα, γιατί το έγραψα κιόλας εκεί που γράφω τα στοιχηματικά, ότι λέω ο Τζόνς θα έχει περισσότερο χρόνο, γιατί από τους ψηλούς του Ολυμπιακού, στο χαμηλό σχήμα της Ρεάλ, είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει περισσότερο τους κοντούς. Μπορεί να το κάνει αυτό.
5: Ναι, σε άκουσα και το ακούσα και από άλλους.
0: Αυτό είπα εγώ. Και τον κράτησε ως όλο το τέταρτο δεκάλεπτο.
5: Τι θέλω να πω όμως. Στο τελευταίο λεπτό, αν αυτός πει το σου το τρίποντο και χάσει ο Ολυμπιακός πάλι το κούπα, δεν θα λέγανε αυτά.
0: Όχι, θα σου πω ότι αυτό που, το μόνο που θα μπορούσε να συμβεί στο τέλος, γιατί φαινόταν και με τις βολές, ήταν να μπορεί να μπαινε ο Μιλουτίνοφ, αφού ήταν πολύ καλό στο rebound. Είναι εντελώς διαφορετικό.
5: Ναι, όταν χανόταν το μάτς, δεν θα καταλάβαινες τι έγινε. Αυτό θέλω να πω.
0: Καλά, αν χανόταν αυτό το μάτς, πρώτα απ' όλα θα είχα πάρει μια εβδομάδα αναρωτική. Το λιγότερο. Καλά, μα δεν θα ήμουν εδώ. Εγώ τώρα θα είχα πάρει αναρωτική. Κάτι θα είχα πάρει. Δεν είναι.
5: Δεν λέω για σένα μόνο.
0: Ναι. Όχι, όχι.
5: Μιλάω για πολλούς που μιλούσαν και λέω, κοιτάξτε ρε παιδιά. Μέσα σε ένα λεπτό.
3: Έτσι είναι ο μπάσκετ.
5: Εσείς το λέτε. Πράσινη δικιά σας. Δεν το ξέρω, λέει. Θα λέγανε.
0: Είχε κάνει μια φοβερή δήλωση ο Ατετοκούμπα μια φορά που του πάνε.
3: Μα ήπια θάλασσα ο Ολυμπιακός.
5: Ναι, σε εκείνο
0: είχε πει, είπε μια μεγάλη κουβέντα ότι το Κούμπο, όταν τον είχαν ερωτήσει, όταν είχε αναποκλειστεί Μπακς, αν θεωρεί ότι η σεζόν είναι αποτυχημένη, και, και είχε πει ότι και ο Τζόρνταν είχε παίξει τόσα χρόνια, δεν τα πήρε όλα τα πρωταθλήματα, δηλαδή τις χρονιές ήταν αποτυχημένες. Δηλαδή ξέρεις, το βλέπεις. Απλά στον Ολυμπιακό, όταν στο 88-80 όλοι πιστέψαμε ότι τελείωσε.
5: Επικράτησε
0: παγωμάρα. Επικράτησε παγωμάρα. Στο λέω εγώ, δηλαδή μου μέσα μου.
5: Όταν είσαι και τα ακούς αυτό, λες δεν το πήρε. Και ξέρεις, λες, άντε το πήρανε. Επιτέλους, θα ηρεμήσουμε πια, γιατί αυτό το πράγμα παραέγινε 13 χρόνια. Τώρα ξέρεις κάτι. Εκεί την ώρα που αρχίζουν αυτές οι βλακίες, λέω, ρε φίλε, θα έχει πλάκα. Και πάλι, μετά πάλι θα φωνάζουν τον Διεύθυνα. Τι κάνεις και
3: πει. Έτσι είναι ο Τουμπάσκετ, δηλαδή.
5: Ναι, ρε, λέω, πώς είναι ο κόσμος, ο κόσμος.
0: Έγινε, λάμπη.
5: Λοιπόν, φιλιά και να είστε καλά.
3: Διάλειμμα τελευταίο, τραγουδάκι.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
11: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM.
10: Σε θαυμάζω.
11: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
12: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
10: Ωρε φίλε.
13: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσεων των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί, γιατί.
14: Γιατί, αχ, γιατί.
15: Πάνω τι, τι, τι.
16: Let's go,
15: let's
16: go,
15: let's
16: go.
15: Τι, τι, τι.
16: Let's go.
15: Τι, τι, τι.
16: Let's go.
15: Τι, τι, τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό extreme.
10: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
17: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
10: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
17: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βερκόρ.
10: Από το Γρηγόρη.
17: Από το Βερκόρ πιο γρήγορο.
10: Πιο Γρηγόρη.
17: Γελάς, ε.
10: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη πάλι.
18: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
19: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
20: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
21: Να σου πω κάτι.
19: Πάμε.
21: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
19: Ναι.
21: Και σφύριξα κιόλας.
19: Ναι.
21: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
19: Ναι.
22: Σου σφυρίζω.
23: Γίνεται τώρα αυτό. Συμπέριο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
24: Ραμόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
23: Δηλαδή.
10: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
25: Είναι δυνατόν.
10: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
25: Δεν είναι δυνατόν.
10: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
25: Τσικαγιόπουλος!
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wings Sport FM.

0: Λοιπόν, πήγαμε τελευταίο μισάωρο. Έχει δίκιο. Όλοι οι παιχταράδες, οι άγνωστοι εντός εισαγωγικών που αναφέρατε πριν, ήταν υποπεριχείς Μοντέστο, μου λέει. Όλο, στοιχέως.
1: Βεβαίως.
0: Μοντέστο έχει φέρει πολλούς. Ισχύει αυτό. Δεν είναι κάτι.
1: Είναι Μοντέστο.
0: Μοντέστο, ας να σου πω σε λίγο το που είναι.
1: Okay. Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Έχουν έρθει δύο μηνύματα και πάμε στους φίλους. Ο ένας το έχει στείλει ο Βαγγέλης και το έχει στείλει. Του ζητώ και συγγνώμη, το έχει στείλει πολλές φορές. Επειδή λέει, ρε παιδιά, είχα χαθεί 10 μέρες. Αυτό που ακούγεται λέει για τον Ολυμπιακό, τον Πασχετικό, για Μακιντάρ και Μοντέρο, ισχύει. Προφανώς, γιατί γράφεται ότι, είναι, ότι έχουν συμφωνήσει και οι δύο. Είναι τελειωμένες υποθέσεις. Αλλά μέχρι ξέρεις να ανακοινώσουν, πάντα περιμένουμε. Και η άλλη ερώτηση, Διονύση, που μας κάνει ένας φίλος, είναι τι γήπεδα προτιμάμε. Τους αρέσουν πλέον τα ολοκένουργια, τα υπερσύγχρονα, ή γουστάρεις τα παλιά που ήταν με την πύρα στο χέρι και φωνή.
1: Κοίταξα, όλα καλά είναι. Όλα. Κοίτα, κάθε ομάδα θέλει σύγχρονο γήπεδο πλέον. Τι να κάνεις.
0: Πλέον δεν γίνεται να μην έχει σύγχρονο.
1: Δεν γίνεται. Απ' την άλλη, είναι και σε γυρίζει και σε μια άλλη εποχή να πηγαίνει σε γήπεδα. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε, ας πούμε, που είχα πάει στο Σιρίουσμπερι.
0: Α, ναι.
1: Που είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με τη New Sense.
0: Όχι, εγώ θα σου πω.
1: Ήταν κάτι διαφορετικό.
0: Εγώ θα σου πω.
1: Άλλη εποχή.
0: Ρε, παιδί μου. Εμένα όμως μου άρεσε και το γήπεδο της Φράιμπουργκ. Που τα πέταλα ήταν. Δεν είχαν καθίσματα.
1: Ναι.
0: Ναι. Κατάλαβες, που ήταν το παλιό πέταλο.
1: Εντάξει, παρά είναι. Θέσει ορθίων.
0: Ναι.
1: Παρά είναι. Παρά είναι.
0: Είχε κάτι, ας πούμε, ξέρεις, καγκελάκια για να χωρίζεται.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Για πάμε. Ναι.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Στέφανος από Ήλιον.
0: Γεια Στέφανη.
2: Παναθηναϊκός είμαι. Κυρίως για τον μπάσκετ θέλω να μιλήσω βασικά. Πέρα να πάθει ο Γιαννακόπουλος φέτος για όλο αυτό που έγινε. Αυτός ευθύνεται και κανένας άλλος. Ξεκάθαρα. Ξεκινάμε από πέρσι. Σίγουρα από πέρσι. Επίσης, παρένθεση, ο Μπαλτζόκας ξέχασε να ευχαριστήσει τον Γιαννακόπουλο. Να αφιερώσει μόνο στον Γιαννακόπουλο το ευρωπαϊκό. Γιατί πέρσι ήταν αυτός που τον κράτησε ουσιαστικά στον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω να βάλει κανένα γι' αυτό.
0: Τι είναι ο ηθής τους τελικούς.
1: Τελικούς λες. Τελικούς,
2: ναι. Ναι, ξεκάθαρα.
0: Που γύρισε σειρά.
2: Ναι. Ήταν καθαρά ευθύνη του Γιαννακόπουλου. Πας σε ένα παιχνίδι, το καθαρίζεις με έναν.
0: Κοίτα, πάντως σύμφωνα με τις δηλώσεις των προέδρων του Ολυμπιακού, είπανε σε ένα σημείο σήμερα, το δάσε σε τίτλο ότι φοβηθήκανε πέρυσι ότι υπήρχε μια περίπτωση να πει ότι ξέρει σταματάει ο Μπαρτζόκας. Δεν το ήθελε η διοίκηση. Δηλαδή ακόμα και
1: να. Με την πλάση του τείχου Ολυμπιακού.
0: Ναι, ακόμα και να συνέβαινε.
2: Ήταν τέτοια εικόνα του Ολυμπιακού που ακόμα και να θέλω ο Μπαρτζόκας να μείνει δεν θα έμενε. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Όχι, όχι.
2: Υπήρχαν φευγάτοι παίχτες και ήταν ένα πάρα πολύ κακό κλίμα. Και ξαφνικά του τη βάζω Γιαννακόπουλου. Του τη βάζω Γιαννακόπουλου να κάνει όλα αυτά που έκανε τέλος πάντων. Δεν θα μπω στο θέμα διαιτησίας, γιατί στο θέμα διαιτησίας σε αυτό είμαι μαζί του. Αλλά και σε αυτό ακόμα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη υπεύθυνος είναι αυτός.
0: Σε αυτά που αφορούσαν στον Ολυμπιακό, είπανε ας πούμε σήμερα ότι φοβήθηκαν ότι μπορεί να τον έχανε τον Μπαρτζόκα πέρυσι. Η Αγγελόπουλο μπορεί να έφευγε. Αυτή η δήλωση δείχνει για μένα, όπως τη διαβάζω εγώ, ότι εσύ μπορεί να τη διαβάζει με διαφορετικό τρόπο και να ακούσω την άποψή σου. Δεν έχω κανένα θέμα. Ότι ακόμα και να μην είχε πάρει πέρυσι ο Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα και με αυτή την εικόνα που είχε μετά το Final Four που ήταν. Δεν θα το μάθουμε. Δηλαδή μπορεί να το κρατούσαμε.
1: Ήταν σε πολύ δύσκολη θέση το Ολυμπιακό.
2: Η γνώμη μου είναι ότι ακόμα σου ξαναλέω και να ήθελα να κάτσει ο Μπαρτζόκας και να τον πει. Ο κόσμος ήταν στα κάγκελα.
0: Εγώ σου είπα το ανάποδο. Δηλαδή και ότι να έλεγε ο Μπαρτζόκας φεύγω για το καλό του Ολυμπιακού, για να αλλάξει, για να προχωρήσει, για 1002. Ωραία. Μπορεί να το κρατούσαν, αυτό λέω.
1: Δεν το μάθουμε ποτέ. Πάμε στο σήμερα.
2: Η γνώμη μου είναι επειδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά το κλίμα. Ήμουν και ειδικά μετά από το πρώτο παιχνίδι, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει ο Μπαρτζόκας. Σας ακούω χρόνια.
0: Μα θυμάμαι γιατί
2: γίνεται.
0: Μα η εικόνα του Ολυμπιακού στον πρώτο τελικό, ήταν πάρα πολύ άσχημη. Πέρυσι, στον πρώτο τελικό του πρωτάθληματος.
2: Ναι. Να σου θυμίζω για Μιλουτίνο Φευγάτο, να σου θυμίζω πάρα πολλά. Θα μιλάγαμε για άλλη ομάδα φέτος. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει φτιάξει μια άλλη ομάδα, αργότερα ένας άλλος να παίρνει πάλι την Ευρωλίγκα. Αλλά αυτό το πράγμα που έγινε φέτος είναι καθαρά ευθύνη του Γιάννη Κόπου.
1: Συσπυρώθηκε ο Ολυμπιακός μετά.
2: Ξεκάθαρα, το λέγαμε, ναι, πολλές φορές. Δεύτερον, η ευθύνη σχετικά με το θέμα της διαιτησίας, η Ακλή, σε εκτιμάω πάρα πολύ, παρόλο που είσαι Ολυμπιακός, δεν σε εκτιμάω πάρα πολύ, ειλικρινά στο μιλάω. Αλλά αυτό που είδα φέτος και ως προς τη διαχείριση του Παναθηναϊκού και ως προς τη διαχείριση του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο.
0: Ως προς τη διαχείριση του Παναθηναϊκού δεν μπορώ να σου πω πολλά.
2: Δεν θα μιλήσω για τον τελικό, δεν θα φτάσω στο τέλος.
0: Γιατί δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού. Ούτε βολητή σειρά με τη Βαλένθια. Αλλά έχω πει, αφού ακούσει την εκπομπή και τέτοιο, που σίγουρα μπορεί να διαφωνήσει μαζί μου, ότι δεν σημαίνει ότι επειδή ο Ολυμπιακός είχε εκτελέσει τις περισσότερες βολές.
2: Όχι, δεν πάω στις βολές. Δεν θα σου πω εγώ τώρα σε αριθμούς και σε τέτοιο, ούτε θα σου πάω στον τελικό στις δύο-τρεις φάσεις. Θα σου πάω σε μια χρονιά, μιλάω για όλη τη χρονιά. Άμα έβαζε παιχνίδι να δει σε μισή οθόνη δεξιά. Το πώς παίρνω τον Παναθηναϊκό και το πώς παίρνω τον Ολυμπιακό, εκεί θα καταλάβεις διαφορά. Δεν θα σου κρίνω εγώ τώρα αν σπρώξανε σένα πολύ ή αδικήσανε εμένα περισσότερο. Πάντως υπήρχε διαφορά.
0: Εγώ τι να σου πω, σου λέω δεν έχω τελειώσει τα μάτια, διαφωνώ δηλαδή. Από την άποψη. Και δεν παίρνω ξεκάθαρη θέση, όχι γιατί θέλω να στρογγυλέψω τις γωνίες, δεν με απασχολεί αυτό. Λοιπόν, δεν το κάνω, δηλαδή δεν έχω και ψάσει τα 51 μου πια. Λοιπόν, γιατί δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού. Έχω δει κάποια. Ακόμα με τη σειρά με τη Βαλένθια.
1: Ωραία, να το πούμε διαφορετικά.
0: Αυτό που λέω εγώ για τη σειρά με τη Βαλένθια μόνο είναι ότι αν όντως. Γιατί πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που είχαν βγει ότι για όλη τη χρονιά ότι πια υπάρχει σχέδιο. Και λέω, στο πρώτο μάτς, άσε το τι έχει γίνει, πώς έχει φτάσει στο σουτ, έχει περάσει μπροστά ο Παναθηναϊκός. Γιατί την έχω δει αυτή τη φάση στο τέλος. Γιατί έγινε ντόρος και όταν υπάρχει κάποιο. Αν έδινε φάουλ στην επαναφορά. Γιατί να μην δώσουν φάουλ στην επαναφορά.
1: Δεν ήταν φάουλ.
0: Αφού τον κρυφτεί στον νόμο.
1: Δεν ήταν όχι. Για μένα δεν είναι. Διαφωνούμε. Στο είχα πει και τότε. Κοίτα, να το πούμε διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός φέτος ήταν κακός.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Είναι το
2: αγωνιστικό.
1: Μισό, να ολοκληρώσω. Ήταν κακός. Και δεν είχε, συνολικά θα σου πω, δεν είχε καλές διαιτησίες. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν παιχνίδια στα οποία. Όχι σε όλα τα μάτς. Όχι σε όλα. Εγώ αν θυμάσαι, α πούμε, στο τρίτο παιχνίδι. Στο τέταρτο παιχνίδι, συγγνώμη, στο ΆΚΑ, που γινόταν κουβέντα για διαιτησία, είχα πει ότι ναι, υπήρχε θέμα διαιτησίας, υπήρχαν φάσεις, αλλά το κυρίαρχο του Παναθηναϊκού ήταν το αγωνιστικό που στο 53-52 δεν ξέφυγε. Και πρώτα πρέπει να κοιτάζει ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά τι δεν πάει καλά. Μισό. Ολοκληρώνω. Για μένα, όπως το βλέπω εγώ, βεβαίως δεν είχε καλή διαιτησία ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν ήταν και καλό ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι, ναι, μη συγχαίρουμε το ένα κομμάτι με το άλλο.
1: Όχι, εγώ σου βάζω δύο πράγματα στο τραπέζι.
2: Εγώ είμαι ο πρώτος που θα πω ότι άμα ήταν ο Παναθηναϊκός έτσι ψώρο να ήταν, θα νίκαγε τις διαιτησίες. Θα σου το πω εγώ πρώτος. Από εκεί και πέρα.
1: Αλλά δεν είχε, γενικά δεν είχε καλές διαιτησίες.
2: Από εκεί και
1: όχι
2: πέρα,
1: σε όλα τα μάτς.
2: Δεν σημαίνει ότι όταν σε ένα παιχνίδι δεν είσαι καλός, σε δύο, σε τρία, δεν σημαίνει ότι κάποια παιχνίδια θα μπορούσε να τα πάρει. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ναι, οκ, όταν πάνε στο όριο. Απλά 9 στις 10 φορές τον πάση το καλύτερο θα κερδίσει. Όταν πάνε στο όριο όμως τα παιχνίδια, ναι, εκεί η διαιτησία μπορεί να το κρίνει. Υπήρχαν παιχνίδια φέτος που, ξαναλέω, όπως το βλέπω εγώ, η άποψή μου, δεν είχε καλές διαιτησίες στον
0: Παναθηναϊκό.
1: Αλλά δεν πρέπει να γίνει αυτό άλοθη στον
2: Παναθηναϊκό.
1: Για την επόμενη μέρα το λέω.
0: Φίλε, θύμισε μου λίγο το όνομα σου.
2: Στέφανη.
0: Εγώ αυτό που έλεγα στη σειρά όταν έκανε τα δύο break ο Παναθηναϊκός, γιατί κουβέντα ξέρει γιατί πάρα πολύ στα playoff. Γιατί στα playoff κρίνονται όλα. Είτε βγει, α πούμε, 7ο ή 8ο ή 5ο ή 4ο. Και πρώτος μπορεί να την πατήσεις. Δηλαδή ο Ολυμπιακός που είχε βγει τρεις φορές πρώτος, είναι η τρίτη φορά που αποτερματίζει, ξέρεις, στην πρώτη θέση στην Ευρωλίγκα. Είναι η μόνη φορά που του κάθεσε καλός αντίπαλος, όχι γιατί η Μονακό όλη τη χρονιά ήταν η εικόνα της, ήταν πώς έγινε με τα οικονομικά προβλήματα, με τις απουσίες των παικτών. Ήταν αυτή. Δηλαδή με την άλλη παίξε με Μονακό που ήταν πολύ δυνατή και πήγε πάλι στα πέντε μάτς και την άλλη με Φενέρ. Δηλαδή μπορεί εύκολα να είσαι πρώτος και να αποκλειστείς. Δεν σημαίνει δηλαδή κάτι. Ότι τερμάτισε.
1: Ωραία, άστα να ολοκληρώσει για να πάμε και στον επόμενο.
0: Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει τα δύο μάτια στο ΆΚΑ. Όχι, εγώ σου λέω στον
2: Παναθηναϊκό. Αν πήρε τα σπόρια ή αν πήρε μια. Πάλι δεν θα σταθώ εγώ σε αυτό, αλήθεια σου λέω.
1: Ναι, ωραία, πάμε να ολοκληρώσουμε για να προχωρήσουμε.
0: Δεν είναι και για να σου ολοκληρώσω.
1: Μιλάμε πολύ ώρα.
0: Ότι ο Παναθηναϊκός έχει δύο match ball για να πάει στο Final Four. Στην τέδρα του. Δεν το πίστευα ποτέ, εγώ σου λέω.
1: Εγώ
0: Εσύ το λέει. Εγώ δεν το πίστευα ποτέ.
1: Δηλαδή
0: δεν μπορεί να χάσει δύο σερι μάτς. Τρίτη-πέμπτη.
1: Δεν είχε δει
2: Παναθηναϊκός. Ένας κακός Παναθηναϊκός όμως η συνάρτηση με μια διατησία εχθρική απέναντι.
1: Ναι, μπορεί να χάσει.
2: Και όταν έχεις, όταν έχεις ένα Γιαννακόπουλο που δεν κοιτάει να κρατήσει λίγο τα προσχήματα και το πηγαίνει με τοπική, εγώ, αν ήμουν πώς λέγεται ο πρόεδρος, ξέχασα το λέγεται ο παίκτης μας, ο παλιός
0: Παναθηναϊκός.
2: Αν ήμουν εγώ ο Μποντίρογκα και Σέρβος κιόλας, αν έβλεπα τώρα να μου κατεβάζουν το Λάβαρο από το, μέσα από το...
1: Καλά, αυτό για μένα ήταν
2: στο
1: λαθασμένη κίνηση.
2: Θα έλεγα μέσα μου και καλά θα κάνω, θα σε φτιάξω εγώ τώρα.
1: Ωραία, ωραία, φίλε μου να προχωρήσουμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
3: Ηρακλή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι γίνεται, είμαι σε Περάκλειο.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Τι χαρά ήταν αυτή, ρε φίλε.
0: Μεγάλη.
3: Τεράστια.
0: Μεγάλη, αφού όταν τελείωσε το τελικός, ξέρεις, αφού όταν έγινε το 90-85 που χάνει το τρίποντο ο Καμπάτσο. Όχι, όταν το χάνει το. Όχι, όταν Δημήτρη μου χάνει το. Μετά από αυτή τη φάση του Φέληξ που είναι 90-85 και ασοχίσει ο τρίποντο Καμπάτσο και παίρνουμε το rebound εκεί με τον Πίτερς και κερδίζει το φάουλ στα 2 δευτερόλεπτα.
3: Εντάξει,
0: εκεί αδερφέ.
3: Να το τονίσουμε.
0: Αυτό ισχύει. Φίλε. Μετά ήταν ένα άδειασμα, μια γαλήνη ρε παιδί μου.
3: Κοκάλωσα σου λέω ότι όταν είδα ότι πήγε να βαρέξει τίποτα στο τέλος, λέω τώρα τελείως. Θα μας το γυρίσουν από 8 πόντους μπροστά σε πόσο ήτανε, 15 δεύτερα, 10 δεύτερα, λέω δεν υπάρχει. Αυτό που ζήσαμε δεν υπήρχε πραγματικά. Ευτυχώς το χάσε, αλλά στο κάουνα στο βάλω άλλος. Τι να το κάνεις, μία εδώ, μία εκεί.
0: Όχι, περισσότερα, μας χρωστάει ο Λεωνάς στο τέλος. Γιατί...
3: Στο κάουνας να σου πω κάτι, μεταξύ μας η Ρεάλ πήρε τα σφυριγματάκια της. Μέχρι να φτάσει στο τέλος, έτσι.
0: Γιατί είχαμε τη διαφορά στο 78, βέβαια 71.
3: Μην ξεχνιόμαστε.
0: Κοίτα, έχουμε χάσει στο κάουνας με σούτ με μπάζερ μπίτερ.
3: Έχουν γίνει μυθικά πράγματα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Έχουμε χάσει από το Μίσης με μπάζερ μπίτερ και από τον Κορνίλιους Τόμσον. Τώρα σου μιλάω σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Δύο τελικούς και ένα ημιτελικό. Και είχαμε πάρει με τον Πρίντεζη. Σε νεκρό χρόνο. Έχουμε άλλο ένα ακόμα.
3: Ναι, έχουμε άλλο ένα. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Η ομάδα ήταν εντάξει, ψιλοχαλάρη σήμερα, εντάξει τώρα.
0: Μα εντάξει, πάμε μέχρι. Χωρίς προπόνηση έχει πάει.
3: Εντάξει. Τα καλύτερα έρχονται. Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό είναι με το Χεζόνι είναι τρολ.
0: Όχι.
3: Που κάτι ακούγεται ότι.
0: Όχι.
3: Έχει λέει γέφυρες και.
0: Ο Ζέρβας το είπε. Στην εκπομπή που κάνει στο διαδίκτυο.
3: Γιατί αυτό είναι φιλοπαναθηναϊκός. Δηλαδή ήταν. Δεν ήταν και στον Πάνακο, ήταν.
1: Επαντιλωτής.
0: Εντάξει. Είχε πει ρε παιδί μου.
1: Άλλο. Του αρέσει ο κόσμος.
0: Μα και γι' αυτό. Μα είχε γίνει και υποδοχή όταν είχε έρθει. Παρόλο που ήταν επί COVID.
3: Επί COVID. Εγώ τον θαυμάζω. Πολύ καλός παίκτης.
1: Πολύ καλός παίκτης, ναι.
3: Ναι, και σε πολλά παιχνίδια ήταν κομβικός. Αυτό που βλέπω πάντως, Διονύση, είναι ότι με τοπική η επίθεση του Παναθηναϊκού συνεχίζεται. Δηλαδή η νοοτροπία που είχαν τόσο καιρό συνεχίζεται. Δεν θα αλλάξει κάτι.
1: Τι να σου πω. Να σου πω, δεν έγινε κάτι τώρα.
3: Εντάξει, να πω και δύο πικάντικα για σας.
0: Για μας.
3: Θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς μπορεί να έχει βάλει δύο θέματα στο τραπέζι. Ή εγώ ή ο Ναν. Ή εγώ ή ο Χιζ Ντέιβις, ας πούμε. Δηλαδή δεν βλέπω πώς ο Μπράντοβιτς θα μπορεί να.
1: Γιατί αυτό?
3: Κάνει κολλαγιά με αυτούς δύο.
1: Γιατί?
3: Ο ένας κάνει τα ταξιδάκια του όποτε θέλει. Εντάξει, θα μου πεις ο παίκτης, η υποψία μου είναι ότι έχει υπογράψει γι' αυτό. Δηλαδή,
1: κάτσε να δούμε τι θα γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δηλαδή...
0: Ο Χέις Ντέιβις είναι παίκτης ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν θα το αντέξει.
0: Δεν ξέρω
3: ο Μπράντοβιτς αυτό.
1: Κάτσε να έρθει πρώτα και βλέπουμε.
3: Και επίσης δεν ξέρω.
0: Αλλά και, στην Παρτίζαν είχε παίκτες σκόρερ.
1: Πώς δεν είχε.
0: Δηλαδή για τα δεδομένα. Δηλαδή
1: πάντερ.
3: Εντάξει, αυτή είναι μια δικιά μου άποψη. Μπορεί να έχει λάθος. Και κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, θέλει να χαλάσει το όνομα που είχε στον Παναθηναϊκό.
1: Θα τα δούμε όλα, υπομονή.
3: Κατάλαβες. Να πω, Ηρακλή, κάτι και για το ποδόσφαιρο.
0: Έλα.
3: Φεύγει κόσμος, αυτό είναι καλό. Για μένα, δηλαδή. Θεωρώ ότι θα φύγουν κι άλλοι. Κι αν φύγουν και αυτοί που δεν πρέπει να φύγουν, κάτι η Βέζο που...
0: Καλά, ο Βέζο λύγει το συμβολίο του.
3: Καλογερόπουλος να μην φύγει.
0: Καλογερόπουλος δεν έχει για να νεώσει. Ακούστηκε και για Μότσα ότι το θέλει, στην Ιταλία. Θέλει να πάει κάπου να παίξει. Αφού δεν είχε ανανέωση. Επειδή δεν είναι το θέμα ότι δεν έπαιζε.
3: Φάγαν τη θέση.
0: Ποιος του την έφαγε, ο Ρέτσος ή ο Πιρόλα?
3: Ο Μπιανκόν.
0: Ότι έπαιξε περισσότερο. Ότι έπαιξε περισσότερο
3: ο Μπιανκόν. Ναι, okay. Ο Μπιανκόν. Ναι. Να τα παίζει ο Καλογερόπουλος. Για μένα ήταν.
0: Κοίτα, είχε 17 συμμετοχές ο Καλογερόπουλος φέτος.
3: Εντάξει.
0: Ξεκίνησε πέμπτος στην ιεραρχία. Προσπέρασε το Μάντσα, έγινε τέταρτος. Κοίτα, και μένα με ρωτά, επειδή είναι και παιδί από τις Ακαδημίες και είχε και τις δύο χρονιές στο Βόλο που είχε κάνει πάρα πολλά παιχνίδια.
3: Ναι,
0: εγώ θα ήθελα να μείνει ο Καλογερόπουλος. Γιατί είναι και Έλληνας. Και ο Ολυμπιακός θέλει Έλληνες. Χρειάζεται.
3: Είναι και Έλληνας. Να σου πω, υπάρχει περίπτωση στο βάθος του μυαλού μας να δούμε φέτος Τσιμίκα?
0: Τι προκύπτει? Αυτό τόσο μιλάμε τώρα. Δηλαδή για Σάλιακα έχει ακουστεί. Είναι, δεν θα έλεγα. Είναι και αυτός από τις Ακαδημίες. Η Αλικογιάννη επίσης ότι μπορεί να παίξει. Αλλά γιατί κοιτάζεις πάντα και τους παίχτες.

0: Μαρινάκης να πάει να χτυπήσει Μαυροπάνο τώρα που πέφτει η κατηγορία.
1: Ολυμπιακός το είχε κοιτάξει πέρυσι το καλοκαίρι. Δεν ήταν εύκολο.
0: Πέρυσι ήταν φαρμάκι, ναι, τώρα.
1: Τώρα είναι αφενός τι θα κάνει η West Ham. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να κρατήσει παίχτες στην Championship.
0: Όχι
1: να ξεπουλήσει. Ότι σίγουρα θα φύγουν κάποιοι παίχτες γιατί δεν θα θέλουν να ακολουθήσουν την ομάδα στην Championship. Ναι, είναι και πολύ ψηλά τα συμβόλαια. Και ο Μαυροπάνος δεν έχει μικρό συμβόλαιο.
0: Βλέπεις πουθενά στο βάθος Κουλιαράκι.
1: Κουλιαράκι.
0: Γιατί πέφτει
1: η Βόλφσμπουργκ. Ναι, αλλά είναι μεγάλο περιουσιακό στοιχείο της Βόλφσμπουργκ Κουλιαράκης.
0: Για ελληνοποίηση, γι' αυτό κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά πώς. Δηλαδή, τι πιστεύεις, θα τον δώσει, ας πούμε, η Βόλφσμπουργκ 8 εκατομμύρια το Κουλιαράκι, ποτέ. Ποτέ, συλλόγω.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε αν μέχρι τον Αύγουστο δεν έχει βρει η ομάδα. Και θα σου πω εγώ αν θα τον δώσει ή όχι. Γιατί είναι και τα συμβόλαια πολύ ψηλά.
1: Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Τι να σου πω.
0: Και
1: αλλά
0: κάτι
1: δεν το
0: τελευταίο. Κάτι Κλέιτον, βλέπεις να φεύγουν κάτι.
1: Κοίτα, ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι δεν θα έχει 7 ξένους στο ρόστερ.
0: Ναι, το συζητάμε.
1: Γιατί αυτό το πλήρωσε ο Ολυμπιακός.
0: Μέγα λάθος φέτος.
1: Τεράστιο λάθος. Το πλήρωσε ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός έδωσε 2 παίχτες, τον Στρεφέτσα και τον Γιάρωτσον, πήρε 2 τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον. Που δεν μπορούσαν να παίξουν όλοι μαζί και είναι σαν να χάσα 4 παίχτες.
0: Άμα δεν είναι κοινοτική, άλλοι, άμα δεν έχουν διαβατήρια, πώς.
1: Ναι. Και έχει ακουστεί ότι τον θέλουν ομάδες στον Κλέιτον. Θα είναι πολύ μεγάλο το καλοκαίρι. Μεγάλο το καλοκαίρι.
0: Θα είναι γιατί πρέπει να γίνουν πλέον σωστές κινήσεις.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Δεν σε παίρνει να κάνεις πάλι
1: Δημήτρη
0: αυτά
1: μου,
0: που έκανες πέρσι και πρόπερσι. Δεν σε παίρνει.
1: Δημήτρη μου, δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Έχει δίκιο ο φίλος που μου λέει: Ρακλούπες, μετράς όμως το τρίποντο του Μίσης. Πρέπει να μετρήσεις και το γαλάζι του Τσίλτης με την Παρτιζάν. Βεβαίως. Αλλά ήταν. Ο Ολυμπιακός δεν έχανε. Αν δεν έπαιρνε το γαλάζι του Τσίλτης, πήγαινε παράταση. Το στείλε. Χάναμε 2 πόντους.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν, ξέρεις, ότι έβαλε το follow κάρφωμα ο Τσίλτης στο σου του Τεόντοσιτς και πήραμε την νίκη. Πήγε το μάτι στην παράταση. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλιώς θα το μετρούσα πολύ πιο εύκολα. Δεν είναι, φυσικά και είναι buzzer beater, αλλά είναι για σοφάριση. Δεν είναι για νίκη.
2: Πάμε ένα στα τελευταία 2 λεπτάκια. Χαίρετε. 2 λεπτάκια. Ναι. Ναι, έλα, Χρήστο.
3: Έλα.
2: Χρήστο, μου έχεις 2 λεπτά να ξέρεις.
3: Επιτέλους, κάθε φορά στο τέλος.
2: Πάμε. Έλα.
3: Λοιπόν, εγώ καλά είστε. Να είστε καλά καταρχήν.
2: Καλά, εσύ.
3: Ακούω εδώ τώρα όλη την ώρα με τον μπάσκετ για τα αυτά. Να φύγει ο Γιανακόπουλος να πάει ο Λαπούζος και στο μπάσκετ. Να πάει ο Λαπούζος και στο μπάσκετ. Ρε τι ακούμε ρε. Μεγαλύτερη ομάδα. Τι έκανε ο Γιανακόπουλος, σκότωσε κανέναν άνθρωπο.
2: Τι είναι αυτά που λες.
3: Εδώ οι άλλοι πλακωνόταν στο ξύλο.
1: Μα τι λες τώρα ρε, ρε Χρήστο, τι σκότωσε άνθρωπο. Δηλαδή ο Χριστός και πάνε.
3: Εμείς γίναμε ρεζίλοι, σκοτωνόταν με το ξύλο με τον άλλο τον Δημητριάδη της Νέας Δημοκρατίας. Έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Λέει, τι είναι αυτά που γίνονται. Βάλατε το Γιανακόπουλο.
1: Και έχει πάει ο εισαγγελέας στο συγκεκριμένο θέμα.
3: Αυτό είναι το μεγαλύτερο ρετζίλι που έχει γίνει. Όπως με τον τέτοιο τώρα με κάνατε να βγω από τα ρούχα μου. Όπως με τον Σισε. Όπως όταν μπαίνατε σε λεωφόρο να πούμε και τρώγαμε μείον 3.
1: Πώς μπαίναμε σε λεωφόρο.
2: Χρήστο, θα έχεις βάλει ένα
3: κουλούμπο και μέσα ο Μαρινάκης λεωφόρο.
1: Γιατί δεν είχε δικαίωμα.
3: Το Γιανακόπουλος δεν είχε δικαίωμα δηλαδή να
1: πει. Δεν σου είπα ότι ο Γιανακόπουλος. Δεν σου είπα ποτέ ότι ο Γιανακόπουλος δεν είχε δικαίωμα να έρθει στο σεφ και να δει παιχνίδι.
3: Τέλος πάντων, ναι.
1: Όπως
3: λίγα του είπατε στο σεφ.
1: Σου λέω, σου εξηγώ ότι δεν έχει.
3: Η μεγαλύτερη ομάδα του ελληνικού αθλητισμού είναι ο Παναθηναϊκός και δεν χάνεται. Οι μεγαλύτεροι και καλύτεροι παράγοντες και οι πιο τίμοι είναι οι Γιανακόπουλοι. Είχα μια επιθυμία έχω. Να πάρω Γιανακόπουλο στην ΠΑΕ, μπορεί να την πάρει και τότε θα δείτε.
1: Θα δούμε. Καλά να είμαστε.
3: Τότε θα
1: αλλά
3: δείτε.
1: Να είσαι καλά, Χρήστο μου, γιατί φτάσαμε στο τέλος.
2: Χρήστο, πάρε αύριο. Να είσαι καλά.
1: Πάρε αύριο. Εμείς θα τα πούμε την Τρίτη τώρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η Winsport FM 94,6. Κάποιος πάλι πήρε αυτά τα ακουστικά γιατί το κεφάλι ήταν πάλι πιο μικρό. Αποκλείεται το κεφάλι μου να μεταβάλλεται με τη μέρα.
1: Τα ακουστικά, θα του κόψω τα αυτιά.
0: Μαρία Ζαφυράς.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλουότολο στη ρύθμιση του ήχου ή από εδώ τους από εκεί. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Πάντα να σου πω κάτι. Όταν βλέπω τον Στέφανο, τον έχω συνδέσει με αυτό του Σταθερόπουλου που βάζει τους από εκεί. Στέφανο Παλουότολο, εκ της Σαλαμίνας ορμόμενος με καλοκαιρινή διάθεση και look.
1: Έτσι είναι οι νησιώτες. Δεν καταλαβαίνουν σεζόν.
0: Είναι έτοιμος να παίξει σε βίντεο κλιπ του Κονιτόπουλου, να γυρίσει το τζιν και να κουβαλάει δίχτυα.
1: Ή του Μπίγαλη.
0: Ναι, του Αιγαίου τα μπλουζ.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Ή της Σαλαμίνας τα μπλουζ.
1: Σαλαμίκονος.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε.
1: Πώς γίνεται, πώς είσαι.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Σε βλέπω. Mm-hmm. Κρυώνεις, έχεις έρθει με το τζινάκι.
0: Κρυώνω γιατί κοιμήθηκα 11 παρά 20 και ξύπνησα 5 και 10.
1: Γιατί 5 και 10.
0: Έτσι, υπ' οργανισμός μου, σήκω, σαν να παίζει Γιώργος Αυτιάς το πρωί.
1: Ένα λεπτό.
0: 5,5 ώρα ξυριζόμουνα και μετά έκανα μπανάκι. Δηλαδή έλειπε μόνο να πω.
1: Το ανάποδο δεν κάνουν. Πρώτα κάνουν μπάνιο για να ανοίξουν οι πόροι.
0: Μπα όχι. Εγώ πρώτα.
1: Μπα όχι. Μπα όχι.
0: Όπως,
1: έτσι όπως ναι.
0: Πρώτα ξυρίζεσαι, okay. Αφρούς όλα και μετά νερό να φύγουν όλα κάτω.
1: Okay.
0: Όλα, γυαλί όλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και η αλήθεια είναι ότι είχα μια βραδιά χθες με το Attica Green Expo. Πήγα τυπικά μια επίσκεψη.
1: Δεν ήταν βραδιά, ήταν ξεκίνησε από το απόγευμα.
0: Από το απόγευμα.
1: Έτσι, νωρίς, τον τάλα ήλιο.
0: 5 και 10 έφτασα. Mm-hmm. Έφυγα 11.30 με ρύα λινίδιου και ουίσκι.
1: Ωραία.
0: Δεν
1: αυτά είναι ωραία να ξεκινάς από νωρίς.
0: Και έφαγα και δεύτερη φορά. Δηλαδή πέρασα το μπουφέ, παιδιά έχει μείνει.
1: Ναι.
0: Έχουμε τα μπιφτεκάκια κάτω.
1: And no food waste.
0: Λέει τώρα δεν είναι τόσο ζεστά. Του λέω με βλέπεις πως είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Έχουν ζεστά
0: το ατάρι, την κασέτα, την κούμπο, το κούμπονα.
1: Ωραία.
0: Πάκμαν. Ωραία. Βάκα,
1: οπότε να υποθέσω ότι δεν είδες το παιχνίδι της Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Κάπως αλλάξανε οι ζωές μας,
0: ναι,
1: αυτή την ημέρα.
0: Ναι. Θα έλεγα ότι έχουν αλλάξει οι ζωές.
1: Ναι.
0: Λίγο
1: ναι.
0: Βέβαια, τσέκαρα τα live streaming και αυτά. Και εντάξει, χάρηκα γιατί 1-0 κακός τελικός που έχασα. Λέω, έχασα τον αγώνα, είναι κακός.
1: Δεν ήταν κακός τελικός.
0: Είχε το στέμα.
1: Είχε, ωραία. Ήταν και οι δύο δυνατές ομάδες και γρήγορες. Και κάποια στιγμή όταν έβαλε και τον κόλλη Crystal Palace, τους έκανε και ένα ψηλό κοπάνημα. Είχε για ένα δεκάλεπτο, λες, ω Παναγία μου τι θα γίνει, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Είχαν ένα τριπλό δοκάρι,
0: οι Άγγλοι,
1: τριπλό. Και λέω, έλα μου ρε Αϊκάρα,
0: ναι.
1: Τι έγινε, θυμήθηκα τα παλιά.
0: Και να σου πω κάτι, χάρηκα για τον Γκλάσνερ, γιατί συμπαθώ πάρα πολύ αυτόν τον προπονητή. Κυρίως για τα πολύ ωραία μπουφάν που φοράει.
1: Και
0: οι δηλώσεις του ήταν πολύ
1: ωραίες. Ωραίοι και εκφραστικοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν παλκωθήκανε καθόλου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εν τω μεταξύ τον βλέπω αυτόν και λέω. Έβλεπα τον αγώνα με τον ιό. Και λέω, μου αρέσει, λέω, γιατί είναι και οι δύο έτσι νέοι παίχτες. Δεν είναι και πολύ νέοι, μου λέει. Γιατί του λέω, τη Κρίστα Πάλι, πόσο να είναι.
0: Προπονητές,
1: μου λέει, καμιά εξενταριά. Τι λες, ρε, του λέω που είναι 60 αυτός ο άνθρωπος. Τώρα. Ανοίγει λοιπόν και μου λέει, ορίστε, δω τι ορίστε, 51. Και ήμουν έτοιμη, πραγματικά.
0: Θα δει το γιο σου.
1: Θες το υπόλοιπο παιχνίδι να το δεις με τον κάδο των σκουπιδιών κάτω.
0: Όχι στον κουβάπο τώρα το παιδί. Άστο.
1: Το ίδιο είναι, μου λέει. 51-60 σιγά.
0: Είναι μικρός ρε Μαρία και καταλαβαίνει ότι είμαστε γέροι. Είμαστε γέροι. Λοιπόν, και δήλωσε ο Γκλάσνερ, βλέπω τον εαυτό μου, κάνω και μετάφραση, ως ένα υπηρέτη των παιχτών, έναν υπηρέτη του κλαμπ. Κάποιο που απλά δίνει μια κατεύθυνση. Πρέπει να πω ευχαριστώ στους παίκτες. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους, γιατί μου χάρισαν μια υπέροχη βραδιά σε μένα και την οικογένειά μου. Αλήθεια, τι ωραίες δηλώσεις.
1: Ωραία.
0: Ενός ευγενικού, καλοξυρισμένου ανθρώπου.
1: Εντάξει,
0: με πολλές ικανότητες.
1: Δεν συμφωνώ και πάρα πολύ με αυτό ότι είμαστε υπηρέτες στο παικτάκι.
0: Έτσι το βλέπει. Ναι,
1: as a servant. Πάντως και οι δύο προπονητές αποχαιρέτησαν τις ομάδες.
0: Εξυπηρέτης.
1: Εξυπηρέτησε. Προϋποθέσει. Και οι δύο ομάδες και οι δύο προπονητές αποχαιρέτησαν τις ομάδες τους.
0: Ναι,
1: ήθελα
0: να
1: πω.
0: Συγγνώμη, μπέρδεψα λίγο τις ώρες. 11.30 κοιμήθηκα. 11 παρά έφυγα από την Ελληνίδου. Μόλις πήγα
1: σπίτι. Σε διόρθωσαν
0: και σε αυτό. Δεν βγαίνουν αυτά που λες. Δεν μπορεί να λες ότι 11 παρά κινήθηκες και μετά να λες 11.30. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
1: Έκανε τα logistics.
0: Ναι. Έχει δίκιο όμως. Έχει δίκιο.

0: Χάλια ήταν ο τελικός. Ωραία.
1: Τσουβίσιον πιο γλυκό. Ήταν τελικός γιατί τον πήρε η Ράγιο Βαϊκάνο. Γιατί ήμασταν με τη Ράγιο. Ήμασταν με τους φτωχούς.
0: Όχι, εγώ δεν θα είμαι ποτέ με αυτούς που με γλέντισαν. Ήσουν πολύ γλυκό παιδί με λιγότερα μαλλιά. Τι ήθελες τις τρίχες για να αγριέψω.
1: Μήπως αυτό το πράγμα αντικατοπτρίζει τη δική σου την ψυχούλα που είσαι εσύ με λιγότερα μαλλιά και θέλεις και τους άλλους με λιγότερα μαλλιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί συνήθως όταν στέλνουμε τέτοια μηνύματα, ναι, είναι καθρεφτίζοντα αυτά τα μηνύματα. Κατάλαβες. Δηλαδή
0: okay,
1: βγάζουμε τα δικά μας τα προβλήματα στους άλλους.
0: Δεν το ήξερα.
1: Δεν το ήξερες αυτό. Όλα αυτά τα,
0: ναι, ναι,
1: τα μηνύματα που
0: τρώνε. Ναι, ναι,
1: δεν το ήξερες ότι είναι.
0: Δεν
1: καθρεφτίζοντα τα μηνύματα.
0: Το παιδί δίπλα να το προσέχεις, μου λέει κάποιος. Οκ. Okay.
1: Εγώ, σε μένα το λέει, ρε. Μαρία, το παιδί δίπλα να το προσέχεις.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Εσένα λέει.
0: Ναι, είπα.
1: Ωραία.
0: Το παιδί δίπλα να το προσέχεις, Μαρία. Το είπα, απλά το είπα αντίθετα. Καλημέρα, ο Γιώργος από Σίδνεϊ. Καλημέρα από Λεβερκούζεν. Καλημέρα από Λαμία. Έχουμε πολλές καλημέρες. Καλημέρες. Αυτά. Γύρισα πλευρό μετά τον γκολ, λέει κάποιος άλλος. Οκ. Okay.
1: Εγώ εκείνη την ώρα ξύπνησα, γιατί ήμουνα λίγο έτσι να γύρω.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ήταν ωραία. Αλλά άκουγα και Αλέξη Σπυρόπουλο. Είχα καιρό να ακούσω Αλέξη Σπυρόπουλο στο σχολιασμό και Μανώλη Σφακάκη. Αλλά μόλις έβαλα τον γκολ, λέω: όπα, εδώ θα γίνουμε λίγο.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Και αφού λοιπόν ξεπέρασε και η Ράγιο Βαγεκάνο αυτό το δεκάλεπτο της τρικυμίας που της προξένησε η Κρίσταλ Πάλας και δεν μπήκε το δεύτερο γκολ, να το θα το βάλει. Θα το βάλει και θα γίνει χαμός και θα πάει παράταση και να δω πώς θα ξυπνήσω το πρωί.
0: Και πες μου, τώρα θέλω να ευλογήσω τα γένια που δεν έχω. Πόσο influencer είμαι που είπα: θα πάω να βάλω ντετόλ στις θέσεις στο ΑΚΑ, στο Telecom Center. Και πήγε η ομάδα
1: και έκανε
0: απολύμανση.
1: Ναι, έκανε απολύμανση.
0: Το είπα το πρωί,
1: ναι,
0: και έγινε το απόγευμα.
1: Αυτοί μας ακούνε, το έχω αφήσει.
0: Μας ακούει και το ρομπότ, ο Φίβος, που χόρεψε ζεμπέκικο.
1: Χόρεψε ζεμπέκικο.
0: Ναι.
1: Έχει καημό, τον χόρεψε.
0: Όχι, μας έκανε και μήνυμα.
2: Άλεξ, σε πάω με χίλια αίματα. Άμα σου κουνηθεί κανένα ρομπότ, σφύρα και καθαρίζουμε.
0: Έχω κάνει τάκ για την εκπομπή, σφύρα και καθαρίζουμε. Θα το κάνω αυτό το ρομπότ να λέει: εγώ μιλάω. Ο προηγούμενος ήταν Ολυμπιακός. Άσε ρε ψεύτη που ήσουν Ολυμπιακός. Εγώ δεν τον έχω ξανακούσει, είτε τον ξέρω αυτόν. Τον CB1244IGG.
1: Μου φύγουν οι δίδες, τα παξιμάδια.
0: Άντε τώρα, θες να σκουριάσεις. Να σου ρίξω ένα μπουκέτο και να σκουριάσεις.
1: Να σου ρίξω ένα κουβά νερό.
0: Άντε, γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω.
1: Αχ, να καλημερίσουμε τη Μαρία.
0: Καλημέρα, Μαράια.
1: Ανέβηκα σε σκάλα. Ανέβηκα σε καρέκλα. Να καθαρίσω. Παραπάτησα. Αλλού η καρέκλα, αλλού εγώ.
0: Όχι.
1: Κάταγμα στον ώμο.
0: Όμο. Πώς έγινε
1: αυτό. Αν δεν πόναγα, θα γέλαγα. Ευχαριστώ για την παρέα.
0: Όχι. Ατομικό πρόγραμμα. Πάω, θα βγαίνει πάντα όμως τώρα. Ό,τι και να κάνει.
1: Αυτό, ναι, ναι. Πάει να πάρει το rebound, θα βγαίνει όμως.
0: Όχι, ρε, με ένα φτάρνισμα. Ποιο rebound. Πάμε διάλειμμα.

0: Τρέψαμε, πόνος είναι, θα περάσει τσούβι από τον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνω, φίλε μου, λίγο υπομονή.
1: Άλλος λέει πόνος είναι, δεν θα περάσει.
0: Θα περάσει, ρε παιδί.
1: Όλα περνάνε, παιδιά, όλα περνάνε, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω καλή επιτυχία στα παιδιά που αύριο ξεκινούν πανελλαδικές, λέει η Μαρία. Καλή επιτυχία στους δικούς μου μαθητές και να ξέρουν πως είναι ήδη νικητές για όλη την προσπάθειά τους σε ένα σύστημα αιμοβόρικο.
0: Τα έχω πει, μιλάω τα ίδια.
1: Το χαρακτήρισες πολύ ακριβώς.
0: Τα είπα και στους άχαστους, το έχω πει και σε βίντεο σχετικά με τις Πανελλήνιες. Μην κουράζουμε τον κόσμο. Είναι όλοι νικητές, όχι, αλλά μπορούν να βρουν αυτό που γουστάρουν να κάνουν στη ζωή τους και εκτός των Πανελληνίων.
1: Εμείς τα λέμε και τα εννοούμε και τα πιστεύουμε.
0: Εννοείται.
1: Τα πιτσιρίκια που είναι 17 χρονών δεν είναι σε θέση, ξέρεις, να το ενστερνιστούν αυτό το πράγμα και να καταλάβουν πώς είναι. Θα το καταλάβουν αργότερα.
0: Νιώθουν την αδικία.
1: Αλλά όταν. Πάντως. Καλά, σίγουρα. Την αδικία, ναι. Αλλά αυτό το άγχος δύσκολα μπορείς να τους το βγάλεις από τις πλάτες τους. Αυτό μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς γύρω-γύρω είναι να μην τους φορτώνουμε παραπάνω. Αυτό μόνο. Ή ας έχουν στο μυαλό τους ότι είναι μία περίπτωση, μία υποψηφιότητα για κάποιες σπουδές. Δεν είναι επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, έχει αναχθεί βέβαια σε σημαντικό κομμάτι στο τι θα κάνεις.
1: Τώρα είπαμε να μην φορτώνουμε τα παιδιά με άλλο άγχος.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω. Ναι,
1: τι δεν ακούει.
0: Γι' αυτό πάντα τα παιδιά θα φορτώνονται με άγχος. Ό,τι και να λέμε εμείς από εδώ, δεν είμαστε στην καθημερινότητά τους. Εάν δεν αλλάξει το σύστημα, πάντα θα φορτώνονται με άγχος. Πάντα θα γυρνάνε κλαμμένα.
1: Είναι μια περίπτωση,
0: πάντα θα είναι
1: μια περίπτωση από όλες αυτές που μπορούν να κάνουν ένας δρόμος. Από όλους αυτούς τους δρόμους που μπορούν να ακολουθήσουν είτε για να πάνε σε ένα επάγγελμα είτε για να κάνουν κάποιες σπουδές. Είναι ένας από τους πολλούς δρόμους που έχουν μπροστά τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι. Ένας είναι αυτός.
0: Ένας είναι αυτός. Βασικός. Αλλά αν δεν καταργηθεί, αν δεν αλλάξει, πάντα τα παιδιά θα ακούνε αυτό που λέμε. Θα λέμε μπράβο, ευχαριστούμε. Και μετά το μεσημέρι θα του πει η μάνα του τι έγραψες, τι θα κάνεις. Είσαι προετοιμασμένος, πιστεύεις θα περάσεις, τελείως.
1: Αυτό είπα τώρα. Αυτό να μην κάνουμε εμείς γύρω-γύρω.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Πάντα θα πιέζονται τα παιδιά γιατί είναι το σύστημα τέτοιο. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα για να. Γιατί όλα αυτά που λέμε δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα πουθενά εάν δεν αλλάξει το σύστημα από μόνο του. Αν δηλαδή δεν μπει το κράτος, παιδιά, οι Πανελλήνες πρέπει να σταματήσουν να περνάνε στο πανεπιστήμιο και να είναι όλα εκεί αυστηρά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε, αλλά το άγχος θα επικρατεί. Το κολό άγχος. Καλημέρα από το λεωφορείο. Πάω Βόλο, μόνο ΑΕΚ, Σταύρος. Ωραία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Κιτρινό μαύρο αυτό το λεωφορείο.
1: Mm-hmm. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην Κάιλι Μινόγκ. Την φαντασίωση κάθε άντρα των 80s.
0: Γιατί και τώρα, γιατί.
1: Ήταν 80s.
0: Δεν ήταν 90's
1: ήταν η Kylie Minogue. Το 80's ήταν, ξέρω εγώ, 12 χρονών. Η Kylie Minogue στα 80's.
0: Kylie Minogue.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω.
0: 57
1: χρονών.
0: 57 χρονών. Το 68 γεννηθήσα. Η Αυστραλιανή Princess of Pop. Καλά, όχι.
1: Νομίζω ότι. Τη κάνει ένα ντοκιμαντέρ το Netflix, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Θεάρα. Εντάξει.
0: Καλά, ναι. Έχει έρθει εδώ δύο φορές.
1: Μία σίγουρα. Δύο δεν θυμάμαι. Μία σίγουρα. Και πρόσφατα, πριν από 1-2 χρόνια.
0: Α, ναι.
1: Α, όχι, ψέματα. Έχει έρθει, αλλά μία δεν ήταν μεγάλη συναυλία. Είχε πάει στο Island. Ήταν πιο πριβέ. Μία έχει κάνει.
0: Ποιος ήταν τόσο τυχερός στο Island. Κάποιοι.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα τι ψάχνεις. Τέλος πάντων.

0: Ενώ κάποιοι λέει χρειαζόμαστε μια λοβοτομή όλοι μαζί. Να λοιπόν κάτι δραστικό από τον ακροατή.
1: Okay.
0: Να λοιπόν ένας ακροατής που βάζει τον εαυτό του σε μια άλλη μοίρα.
1: Ξεκινήστε εσείς και αν δούμε ότι πάει καλά. Και αν δούμε ότι πάει καλά, μπορεί να βάλουμε κι άλλους.
0: Πάει εσύ και βλέπουμε πώς θα πάει. Άμα δεν θέλει ο Θεός, δεν θα εικόνει το πανηγύρι. Τι να αλλάξει το σύστημα ραγίδι. Το 87 που έδινα εγώ. Έμπαινε ένα στους τρεις και τώρα μπαίνουν δύο στους τρεις. Τι άλλο θέλουν, να μπουν 10 στους τρεις.
1: Υπάρχουν και περισσότερες σχολές τώρα όμως.
0: Ναι.
1: Έχουν αυξηθεί και οι σχολές.
0: Εννοείται.
1: Και οι ειδικότητες και όλα. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Καλημέρα στο Μάκη. Παρότι οι Πανελλήνιες λέει μπορεί να είναι η αρχή, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν το τέλος. Μπράβο Μάκη, το είπες πάρα πολύ σωστά. Καλημερούδια και στο Χρήστο τον Μουγκαβό. Πάμε σεφ σήμερα να χειροκροτήσουμε τους πρωταθλητές Ευρώπης με ΑΕΚ στον ημιτελικό. Mm-hmm. Ελπίζω να ξεμεθύσανε τα παιδιά.
0: Εντάξει, ας τα παιδιά να χαρούν μόνο.
1: Πάμε να πω τι ώρα είναι το παιχνίδι.
0: Ας τα παιδιά να χαρούν.
1: Τι ώρα θα φάμε κοπάνημα από τους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Λοιπόν, θα έχουμε και το Λάβαρο και το Τρόπαιο και γιορτές. Και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ έχουμε, αλλά κυρίως καταλαβαίνετε ότι όλα πάνε στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Όλα τα φώτα είναι εκεί. 8 και 4 είναι ο αγώνας. Του Παναθηναϊκού είναι 6 ώρα. Ωραία χρονικά.
1: Καλημέρα και στον Σαλοπέτα.
0: Γεια σου, Σαλοπέτα.
1: Μαρία λέει: ενδιαφέρομαι να συμπεθεριάσουμε έχοντας μια πανέμορφη θηλυκή γατούλα. Δίνουμε και πρίκα. Ναι, εσείς δίνετε πρίκα. Εμείς τις έχουμε κόψει αυτές τις συνήθειες.
0: Α, δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε. Μπορούμε για τη χαρά του αθλήματος.
0: Ταξιέρωτα κι εσύ.
1: Για τη χαρά του αθλήματος.
0: Πες το Λουίτζι να ταξιέρωτα. Έχουν πει άντρες βλακίες. Θα να σε βάλω κάτω. Μπορεί να καταλάβει. Θα πάρει.
1: Αγκαλίτσα, μωρό. Ξέρεις
0: κάτι, έχω άγχος επίδοσης. Τι είσαι εκεί από κάτω. Τώρα δεν είναι η ώρα να σου
1: πει. Σαν το Κεν.
0: Θέλω να νιώσω πιο κοντά σου και να νιώσω μια συναισθηματική ασφάλεια για να μπορέσω να αποδώσω. Τι λες, παιδί μου. Γάτα είσαι. Γάτα είσαι. Ναι. Τα αίτηση φαντασίου ήταν η Σάντρα.
1: In the heat of the night. Ναι. Σάντρα.
0: Σάντρα, ναι.
1: Και η Σάντρα τραγουδούσε το Μαρία Μαγδαλένα. Και η Σαμάνθα Φόξ. Η Σαμάνθα Φόξ.
0: Και Πόλα Αμπντούλ στα χορευτικά. Ναι, ναι.
1: Η Πόλα Αμπντούλ ήταν και αυτή αρχές. Ήταν 90.
0: Ήταν ουρά, ναι, ναι. Ναι,
1: ναι, ναι. Τέλειε τι αρχές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν και η χορογράφος τη Τζάνετ Τζάκσον.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Να λοιπόν. Την ακολουθώ στο Insta την Πόλα Αμπντούλ.
1: Η οποία ήταν, πώς το λένε, cheerleader στο NBA.
0: Αλήθεια.
1: Πιτσιρίκινε.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, έτσι.
0: Σάντρα ήταν δύναμη. Έχει παίξει πολύ σε κλαμπάκι.
1: Καλημέρα και στον Αντώνη. Τσούβι σήμερα στο Telecom να χειροκροτήσουμε την Τριφυλάρα. Μαρία, ναι, εντάξει. Thank you. Okay, να σε καλά. Καλημέρα και στο Μίλτο από Περιστέρι. Για Παγκράτη. Εντάξει. Με κάθετες μπαλιές. Με κάθετες μπαλιές.
0: Όχι παράλληλο ποδόσφαιρο.
1: Όχι παράλληλο ποδόσφαιρο, όχι build-up. Λοιπόν. Καλημέρα από το κατακόκκινο, Αγίους Αναργύρους. Εντάξει.
0: Έχει πολύ σωστά.
1: Έχει. Κόκκινο στους χάρτες του Google Map. Γιατί πάμε σημειωτών. Ναι, αλίμονο παιδί.
0: Είδα πέντε πορυπολικά στον Κηφισό και τρεις κλούβες μικρές. Πρωί-πρωί, 7 παρά, τι έχει γίνει.
1: Τι, έχουμε καμιά πορεία.
0: Ποιες πιάσανε εκεί πέρα πρωί-πρωί. Και αστυνομίες και κορδέλες. Ξέρεις, έκανα αυτό το νεοελληνικό που γυρνά στο κεφάλι λίγο να δει τι έχει γίνει. Έκοψα λίγο, τι έχει γίνει. Έκοψα για να ενημερώσω, κουτσομπόλι. Και συνέχισα και έλεγα μόνο μου. Αλλά δεν το σκεφτόμουν μόνο, Μαρία. Το έλεγα και με το στόμα. Τι μπορεί να έχει γίνει τώρα εδώ πέρα πρωί-πρωί. Και μετά γελούσα που το είπα.
1: Που το είπε και περίμενε. Ευτυχώς που δεν είχε καμία απάντηση από δίπλα. Ευτυχώς.
0: Θα έρθει και αυτή η ώρα.
1: Θα απαντήσει το ρομπότ.
0: Ναι, ναι. Α, ο άντρας της Σάντρας. Σάντρας.
1: Είναι ο Σάντρας.
0: Ο Σάντρας.
1: Είναι ο Σάντρας.
0: Έλα ρε.
1: Μάικλ Κρετού. Σαμουράι. Μπορούμε να πάμε με η Τίλα σήμερα. Μπορούμε.
0: Ναι. Μαζί σου είμαι εγώ. Ωραία.

0: Καλημέρα, είχα κούπα Σαμάνθα Φόξ που όταν έβαζε ζεστό καφέ εξαφανιζόταν το μαγιό στο φωτογραφείο.
1: Υπέροχες αυτές οι κούπες.
0: Μου είχε φέρει ο πατέρας
1: μου. Μου είχε φέρει ένα τέτοιο πατέρας μου με ράσα κιόλας. Ένα τέτοιο
0: ήταν
1: μου δώσανε.
0: Ο πατέρας με ράσα και όταν έβαζε την κούπα.
1: Όχι, ο ίδιος το έφερε. Ο ίδιος που έφερε, λέει, μου δώσαν και αυτή την κούπα. Του λέω, πατέρα, είχε μία μορφή έξω.
0: Που όταν μία μορφή ή μία όμορφη.
1: Γυναικεία όμορφη. Και όταν έβαζες καφέ, ξεγυμνώνω. Του λέω, καταλάβει τι είναι αυτό. Μου λέει, δεν ήξερα τι μου δώσανε, μωρέ.
0: Πάρ'
1: το από εδώ πέρα. Μου κάνε μετά. Τι να πω.
0: Ναι.
1: Α, πέσανε πυροβολισμοί στην Πατησίων και τους σταματήσαν στον Κηφισό. Αυτό θα ήταν. Ήταν βαρύ. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Εκεί, ναι, στο ύψος των Πατησίων στην Εθνική ήταν. Μεγάλη κινητοποίηση. Και μηχανές ερχόντουσαν, λέει, τι τρακάρισμα έγινε.
0: Κάτσε την άκρη.
1: Πρέπει να φύγαν πυρηνικά στο δρόμο, λέω, τι τρακάρισμα αυτό πει.
0: Τέλεια.
1: Δεν είδα σύγκρουση, δεν είδα, ξέρω εγώ, είδα απλά κινητοποίηση και κορδέλες.
0: Να το, πυροβολισμοί στα Πατήσα. Ψάχνουνε το κίνητρο της επίθεσης, μάλλον κάποιος βρήκε να παρκάρει νωρίς.
1: Okay.
0: Και τον τέταρτο δράστη, το ποινικό του παρελθόν, βαρύ. Να το και το body shaming στο ποινικό
1: παρελθόν.
0: Καλά στην υγεία του τραυματισμένου ιδιοκτήτη του καταστήματος, στο οποίο λέει επιχείρησαν ένοπλη επίθεση οι δράστες.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Και τους ψάχνουν τον τέταρτο.
1: Για μπυρίμπα.
0: Για πρέφτη.
1: Για μπυρίμπα. Θέλουμε τρία. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Να πούμε δύο λόγια. Πάμε.
0: Δεν είμαστε. Να πούμε. Ψάχνουν
1: τον τέταρτο για μπυρίμπα. Πήγαινε ξύπνα το θείο στο Γιώργο να πέσει.
0: Κάνω κρυσταλ πάλας. Δεν μπορεί. Βάλ' το μωρί, Άγιο. Βάλ' το μωρί να τα κάνει όλα. Όπα. Box Delivery App, παιδιά, τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία. Και αυτοί οι πόντοι τι γίνονται, έκπτωση σε κάθε επόμενη. Και βρίσκεις χιλιάδες φορές στα πιο αγαπημένα σου καταστήματα. Δεν γίνεται να βγεις πιο κερδισμένος.
1: Επειδή όμως σήμερα θέλει και καλό vibe, διοργανώνεις μια αυθεντική μεξικάνικη και φιέστα. Μην αγχώνεσαι για την προετοιμασία. Τα Little έχουν φροντίσει για σένα με γεύσεις από Λατινική Αμερική. El Tequito Mexican Style Snacks. Έτοιμα μπέργκερ, μπουρίτος και μίνι τορτίγες για να τα τσιμπάει παρέα. Και τυρί με τσίλι και τσιμιτσούρι για τις κεσαντίγιας, Μαρία. Και για το κλείσιμο, πίνα κολάδα για να μπει παρέα σε ρυθμούς Λατινικής Αμερικής. Λίτλ, γιατί αξίζει. Δεν είδα εγώ κάποια έδρα εδώ στο Καφτατζόγλιο. Δεν είδα, μόνο το Ολυμπιακό είδα έδρα. Δεν είδα κάποια έδρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοι μαζί μπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Υπέροχα μηνύματα. Φοβερό σκηνικό Μαγγελόπουλου στο τραπεζάκι με την κούπα. Παπαρατσούβι αντεγιά. Πολύ ωραίο μήνυμα. Επιθετικό χωρίς λόγο απέναντί μου. Δεν πειράζει.
1: Γιατί είναι φοβερό το σκηνικό. Την είδα τη φωτογραφία.
0: Εντάξει και καλά.
1: Ό,τι τι.
0: Και είπε και ο Γιαννακόπουλος ότι την καζούρα τη δέχομαι. Γιατί ο Γιαννακόπουλος είχε πει για το τραπεζάκι στο Σούνιο. Θα βάλουμε την κούπα και αυτοί απάντησαν με το δικό του τραπεζάκι.
1: Συγγνώμη που πρέπει να τα έχουμε όλα, ξέρεις, να τα συνδέουμε.
0: Ναι,
1: όλα
0: μωρέ, και εντάξει. Να... Και είπε ο άλλος με την καζούρα.
1: Έβγαλε το τραπεζάκι.
0: Ναι, τώρα εντάξει.
1: Δεν το είχα παρακολουθήσει, ναι, αυτό το τραπεζάκι του Γιαννακόπουλου.
0: Το τραπεζάκι του Γιαννακόπουλου παίζει 3 χρόνια τώρα φούλο. Εδώ βάζει τις κούπες, εδώ
1: εγώ
0: free.
1: Εγώ τις γάτες του παρακολουθώ.
0: Ναι, α, μιλάει στη γάτα και λέει εδώ θα μπει free, εδώ θα μπει η κούπα. Εδώ θα μπει. Είναι. Ξέρεις, Instagram story φάση.
1: Εντάξει.
0: Ωραία είναι αυτά. Ωραία
1: ήταν. Εντάξει.

0: Εντάξει, είναι και ένας που έχει πάρει πάρα πολύ προσωπικά το θέμα των πανεπιστημίων και των εξετάσεων.
1: Ναι, ναι,
0: και προσπαθώ να καταλάβω τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί το έχει πάρει τόσο πολύ προσωπικά. Είναι, πώς το λένε, είναι πόρτα σε πανεπιστήμια.
1: Έχω καταλάβει.
0: Φοβάται ότι θα πούμε όλοι μαζί.
1: Πώς άτομα
0: είναι. Μπράβος, τι
1: έχετε
0: είναι.
1: Κάρτα σύντησης, δεν μπορείτε να περάσετε.
0: Σου βέλα, επειδή ήσουν τεμπέλης και δεν διάβαζες και πέρασες ένα τεί του. Ναι, γιατί τι έχει, ναι. Δεν πάει να πει ότι θα αλλάξουμε το σύστημά μας.
1: Θα αλλάξω εγώ, δεν καταλάβες, φίλε.
0: Για να μπαίνουν στα πανεπιστήμια όλοι τεμπελχανάδες.
1: Θα σου πετάω πέτρες στη δουλειά όταν αλλάξει το σύστημα.
0: Ειλικρινά, πες μου τι δουλειά κάνεις.
1: Τι ακούγεται, κλικ, πέτρες εγώ τη δουλειά του.
0: Τι δουλειά κάνεις.
1: Σε Ελενίτ.
0: Ειλικρινά. Τίποτα. Και με τόση ζέση, ας πούμε, και με τόσο
1: πάθος. Για καλό το λέω, ρε φίλε. Εγώ ό,τι ήταν
0: αυτό
1: να κάνω.
0: Αυτό λέει όλος ο κόσμος. Είναι, ρε παιδί μου, το να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και να έχεις ένα εύλογο, πώς το λένε, περιθώριο.
1: Ναι, να.
0: Να παραμείνεις.
1: Ναι.
0: Όχι να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και να κάθεις σε 10 χρόνια.
1: Όχι. Όχι αιώνιοι φοιτητές. Ναι. Όχι. Όχι. Μόνο σε μένα έχει κάτσει Σάλμα Χάγεκ που σου έχω πει δίπλα μου και μου λέει στα μακαρόνια, θες, μου δίνεις λίγο το ξύδι.
0: Ναι.
1: Και παίρνει ξύδι και βάζει τα μακαρόνια τόσο πολύ ξύδι και λέω μου κάτσε τέτοια κοπέλα δίπλα μου.
0: Φοιτητική εστία εκεί.
1: Ναι, ναι. Άφρησαν.
0: Έχει φάει ποτέ κανείς άλλος εκτός από τη Σάλμα Χάγεκ
1: του Περιστερίου.
0: Βιβλιοθηκονομία.
1: Όχι, ήταν άλλη σχολή. Αλλά ΣΔΟ ήταν πάλι, σχολή διοίκηση οικονομία, αλλά άλλο τμήμα, νομίζω διοίκηση επιχειρήσεων. Έβαλε, σου λέω, έβγαλαν μπουρμπουλίθρες στα μακαρόνια από το ξύδι και μου λέει μ' αρέσουν πολύ τα μακαρόνια με ξύδι και κατάλαβα.
0: Έβαλε και τυρί και το ξύδι.
1: Σκέτο.
0: Σκέτο ξύδι.
1: Και κατάλαβα ότι πρέπει να φύγω από αυτή την παρέα. Αλλά δεν μπορούσε γιατί ήμουν από τη μέσα πλευρά.
0: Ωραία. Ας μας πούνε οι ακροατές αν έχουν φάει ποτέ μακαρόνια με ξύδι. Ενώ και να το θέλουν, όχι.
1: Καταλάβω.
0: Ναι,
1: όχι. Άχαστη.
0: Αυτό.
1: Been there, done that.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν είπα κάτι.
0: Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει π.χ. η ιατρική Αθηνών αν γίνεται ελεύθερη πρόσβαση. Παιδιά, χαλαρώστε λιγάκι.
1: Στη Ρουμανία
0: ανοίξτε λιγάκι
1: γιατρικά.
0: Το μυαλό σας. Ναι. Ναι. Δεν μπαίνει κάποιος στην ιατρική Αθηνών κάθε 3 χρόνια και του δίνουν μετά τα μαχαιροπύρουνα και αρχίζει και ανοίγει κόσμο.
1: Ναι.
0: Όποιος σπουδάσει και όποιος μπορεί να παραμείνει σε μια σχολή θα την τελειώσει κιόλα.
1: Δεν θα πει κάποιο νηστέρι. Λαβίδα, κρασί. Ό,τι γίνει.
0: Που περνάς λίγο ταλάντι.
1: Μπουκοβό.
0: Δηλαδή πραγματικά δηλαδή. Τα σκέφτεστε αυτά που τα γράφω.
1: Μπουκοβό. Σκορδόλαδο, να λέει τέτοια.
0: Μην βάλει σκορδόλαδο, ρε. Είναι ομό, το ομό δεν θέλει.
1: Έχεις δίκιο. Δεν θέλει πολύ αυτό. Ένα πέρασμα το τηγάνι, μία-δύο.
0: Λέει κάποιο ότι το ξύδι αναδεικνύει τα αρώματα. Τι αρώματα έχει.
1: Δεν το ρίξε πάνω τη. Δεν φορούσε Τζόνι Βαρβάτο.
0: Τι αρώματα μπορεί να έχει ένα Ούρος. Σκέτο μακαρόνι, ας πούμε. Τι αρώματα μπορεί να έχει.
1: Άθλιο πράγμα ένα σκέτο μακαρόνι. Ναι, έκανα τον μπάρμπα αυτό. Τι μάλιστα. Εγώ ό,τι δεν κάνω το έκανα. Θα τα λένε οι μπαρμπάδες. Όταν αναζήσω, το έζησα. Ό,τι ήταν να πω, το είπα.

0: θέμα, λέει κάποιος, Μαρία με κεφαλαία, είναι να βγαίνεις από το πανεπιστήμιο και να αποφυτάς άξια και με γνώσεις. Όχι, επειδή έχεις γραφτεί στην Πάσκη, στη ΔΑΠ.
1: Ναι, okay, ναι, συμφωνώ.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Μόνο πανσπουδαστική κουσού. Αρτινό, ναι. Πώς βλέπεις τις αλλαγές στη Μίλαν? Καλά τους κάνανε ο Σταύρος. Τους ξύλωσαν όλους.
1: Okay.
0: Έξω όλοι. Δεν κάνατε τίποτα. Έξω.
1: Να έρθουν οι επόμενοι.
0: Να έρθουν οι άλλοι να φύγουν κι αυτοί. Αρκεί να μην βρίζουν. Τέλος.
1: Εντάξει ρε Μαρία, κάνε το γιο υδραυλικό.
0: Τι έχει υδραυλικό?
1: Θέλω να σου πω ότι παρακαλώ να γίνει υδραυλικό. Και δεν με ακούει.
0: Τι ρατσιστικό ήταν αυτό.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ήρθε ένας υδραυλικός, έκατσε μισή ώρα, πήρε 80 ευρώ και έφυγε.
0: Ναι, ναι.
1: Και του λέω, θέλεις να το κάνεις και εσύ αυτό? Να πηγαίνει σε πέντε σπίτια.
0: Αλλά θέλει χαράδρα. Ο Ανδρέας είναι αδύνατος.
1: Είναι αδύνατος.
0: Θέλει σιγά σιγά αυτό. Βέβαια το χτίζει το πλαϊνό κύλι και τον πυροκύλι. Αυτό φέρνει τη χαράδρα. Η χαράδρα της γνώσης. Η φωντάνα αντιτρέβει.
1: Χαράδρα της γνώσης.
0: Ναι.
1: Η χαρά της
0: ευκαιρίας. Την ευκαιρία. Άξι. Εξετάσεις συνεχώς, λέει κάποιος άλλος. Γελάς δεν δύναται. Όχι. Από το δημοτικό μέχρι το PhD όπως παλιά. Σταμάτησαν οι εξετάσεις και βγαίνουν οι γενιές των αγράμματων. Ποιοι μας ακούνε σήμερα?
1: Δεν ξέρω. Έχει ανέβει λίγο εδώ μέσα.
0: Μόνο παπάγου χολαργός από καφενείο σας ακούμε. Πάμε από εδώ πέρα. Άκου εκεί πέρα. Ο κάθε παλιογίνεο βγαίνει και σχολιάζει.
1: Ο κάθε ακαμάτης.
0: Ο κάθε
1: τεμπελχανάς.
0: Αυτοί μόνο κασκαρίκες κάνουν. Μόνο κασκαρίκες. Όλη την ώρα κασκαρίκα και κασκαρίκα. Και σκασιαρχία. Αυτοί κάνουν και ένα έστω τώρα.

0: φίλη, επειδή έχει δει πολύ πορνό για υδραυλικούς, λέμε για κανονικούς υδραυλικούς. Εκεί που καλά, τη φτιάχνουν ναι, την βλάβη. Ναι, ναι. Χαλάρωσε.
1: Καλημέρα, ένας φίλος που είναι... να φτιάξει τη βρύση, δεν έχει χαλάσει καλά.
0: Κάτσε
1: τότε,
0: να σε. Ναι, δεν όχι, είναι έτσι. Όχι. Έχω φίλο που είναι καθαριστής πισίνας και βλέπει μόνο κάτι 60χρονος να του λένε: εδώ έχει φίλα. Εδώ πρέπει να πάρει τα φίλα εδώ πέρα.
1: Και τη γάτα να πίνει από την πισίνα.
0: Και ένα σκυλί, σίγουρα δεν δαγκώνει, ε. Που έρχεται και η αναπνοή του σε πονάει. Σίγουρα, ε.
1: Και έρθει και τα γρηγορούνα μετά. Άντε να το βγάλει το γρηγορούνα
0: και μετά. Και νόμιζε ότι θα ακούγεται το πορνό μα.
1: Ναι, ναι. Και επίση του παρακαλά του δραυλικού να έρθουν και δεν του βρίσκει.
0: Ελάτε.
1: Oh,
0: μπορείτε σειρά να μας ρίξετε και ένα. Κοίτα, με ξύπνησες που με ξύπνησες.
1: Χωρίς απόδειξη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μαύρα, μαύρα όλα. Χάραχνα.
1: Παιδιά, στο σουσόριζο.
0: Τι?
1: Στο σουσόριζο.
0: Α, οκ.
1: Στο ρύζι για το σούσι. Το ρύζι για το σούσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι λίγο σαν στόκο.
0: Σε αυτό το στόκο. Ναι.
1: Κολλά και πλακάκια, αν θέλει.
0: Βάζει ένα πράσινο από χελώνα. Τι είναι αυτό από πάνω που βάζουμε.
1: Αυτό είναι το wasabi, ρε.
0: Οκ, okay, ναι. Το χελωνόζουμε αυτό. Ναι, ναι.
1: Μπορώ με την ασχετοσύνη.
0: Έστα, θα τα μάθω.
1: Λοιπόν, στο σουσόριζο ναι, βάζουμε ένα ξύδι, αλλά είναι ειδικό ξύδι. Δεν βάζουμε ξύδι top.
0: Α, οκ.
1: Μιλόξιδο. Είναι ειδικό ξύδι
0: ναι,
1: για το σουσόριζο. Συγκεντρωθείτε.
0: Κάτσε τη κεραμαίως, τι σε ενοχλούν οι αιώνιοι φοιτητές. Δεν κοστίζουν στο κράτος. Υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν στην τηρήση οικογένειας. Και εγώ δουλεύα, ρε φίλε. Εμένα με διέγραψαν.
1: Ας δουλεύουνε, γιατί να είναι φοιτητές.
0: Καλά με κάνανε, με διέγραψαν.
1: Δεν υπάρχουν πλέον αιώνιοι φοιτητές, διέγραψαν.
0: Δεν θυμάμαι, διεγράψα, να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί έφυγα από αυτό και είμαι πολύ μακριά από αυτό. Αλλά δεν το ξέρω. Ο σκύλος κάνει και στο πόδι.
1: Πάρ' το λίγο. Το μαξιλαράκι από το τέτοιο, από τον καναπέ.
0: Φύγε, φύγε από εδώ. Στον υδραυλικό, στον καθαριστή πισίνας. Σταμάτα, ρε.
2: Σε ενοχλεί. Σας ενοχλεί, κύριε. Κύριε εργάτη.
0: Φύγε, ρε. Και σε τσιμπάει με τα νύχια στον αστράγωλο. Κάτσε ρε παιδί μου καλά.
1: Ορίστε Μαρία, εσείς τους παρακαλάτε τους υδραυλικούς. Εμένα μου χαμογέλασε η ζωή και έχω πεθερό.
0: Ωραίο, ωραίο. Δεν τα κάνει το ίδιο καλά στο σπίτι.
1: Να χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο συνέχεια.
0: Θα βρει. Και πεθερό ηλεκτρολόγο μα θέλει.
1: Αμέ.
0: Έχει πάρει όλο το δελεφταρά.
1: Λέει κάποιο κλειδαράς. Καθαρή και εύκολη δουλειά.
0: Οκ.
1: Και ναι, και συνήθως είσαι και όρθιος. Δεν χρειάζεται να σκύψεις.
0: Έχουμε σταλιώσει και ασχολή.
1: Ναι, όχι, δε, όχι, όχι για να βγάζουν, για να βάζουν.
0: Α, εντάξει, μωρέ, δε.
1: Βάλε για να μπαίνουν αυτοί, να μπαίνουν οι κάτοικοι.
0: Α, εντάξει, μωρέ, εντάξει. Πάντως η τεχνική είναι κοντά.
1: Ναι, το know-how το έχουν και οι δύο.
0: Υπάρχουν αυτοδίδακτοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και
0: αυτοδημιούργητοι.
1: Έχει κάνει ζωή, έχει κάνει ζωή.
0: Η πίεση σε κάνει πρωταθλητή. Πάμε διάλειμμα τώρα.

0: Παιδιά, μην κουράζουμε τον κόσμο. Δεν είμαστε το Υπουργείο Παιδείας, ούτε το Υπουργείο Οικονομικών να ξέρουμε πόσο επηρεάζουν οι αιώνιοι φοιτητές τους δείκτες της ανεργίας. Στείλτε ένα mail εκεί και πείτε τα. Εδώ έχουμε έρθει λίγο να χαλαρώσουμε, να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Στέφανο Παλαιότολο. Λίγο πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, εγώ το περιμένω πώς και πώς, Μαρία, να μπούμε έτσι σε ρυθμούς Μουντιάλ. Να μπούμε σε ρυθμούς λίγο. Να υπολογίζουμε ομίλους, ποιος θα περάσει, τα σταυρώματα, ξέρεις, να έχει ένα ενδιαφέρον τέτοιο. Λείπουμε.
1: Ξεμαθιάσματα, όλα
0: τα σταυρώματα.
1: Ναι, τώρα τελειώσανε και τα.
0: Και το λάδι, θέλει λάδι το κατήλι.
1: Και τα πρωταθλήματα, και αυτό, εντάξει, έχουμε ένα τελικό Champions League να περιμένουμε. Δεν θέλω να το. Συγγνώμη, Μιχάλη. Μιχάλη, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα που είναι και το σοβαρό τρόπαιο, αυτή εδώ τη οικουμένη, α πούμε. Άστο το άλλο.
0: Ναι.
1: Το άλλο το μεγάλο με τα αυτιά, άστο να το πάρει κανένα άλλο.
0: Όμω και πάρει πέρυσι. Γιατί αν το πάρει άρσενα, να χαρεί ο Μιχάλης πολύ. Έχει ωραία ομάδα, αλλά και άρσενα έχει πολύ καλή ομάδα για να είναι εκεί. Πολύ καλή ομάδα και αρέσει και στον Πεπ.
1: Πιο όμορφη ομάδα υπάρχει, καταλαβαίνει. Ενώ ποδοσφαιρικά είναι πιο όμορφη ομάδα.
0: Έχω δώσει τα σπέκια μου εκείνη τη σεζόν που όλοι λέγανε δεν είναι μεγάλη ομάδα και έλεγα αυτή είναι η νέα Μπαρτσελόνα, φάτε το. Και Λουίς Ενρίκε και όλα καλά.
1: Όλο.
0: Αλλά μπράβο και στην Άρσεναλ που έχει φτάσει ως εδώ. Είναι επιτυχημένη με το τρόπαιο, καβάλα στάλογο, χωρίς άγχος. Αυτό την καθιστά λίγο επικίνδυνη. Βέβαια οι άλλοι τώρα ήρθαν όλοι. Χακίμι,
1: ντε παιδί. Ναι, έχουν γυρίσει όλοι. Έχουν γυρίσει όλοι. Βάλεμε εμένα, όχι εμένα, βάλεμε.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το Δημήτρη το Μεσούλα εκεί στον Πειραιά με το Αριστοτέλ Μαρία, όπου φέρνει τόσα ονόματα όλο αυτό το διάστημα. Έχει το φίλο μου, μας καλεί τώρα, σε στάθη ξένο Τσιτσόπουλο, αλλά θα λείπω.
1: Ναι, και εγώ θα
0: λείπουμε αυτό το τριήμερο. Αλλά Δημήτρη, θα σου έρθουμε, γιατί έχει και καλό φαγητό δίπλα. Η Μαρία τα τρώει ομά αυτά τα μοσχάρια που έχετε.
1: Ναι. Κάνω και οικονομία στο ρεύμα.
0: Μπράβο. Δεν θα χρεώσει την επιχείρηση ούτε ρεύμα, ούτε τη γάνη, ούτε
1: τίποτα.
0: Φέρτο, να σου πω κάτι, χωρίς φαγείο, φέρτο με μια τριχιά εκεί.
1: Φέρτο ζωντανό θα το φτιάξω.
0: Ναι, ναι. Θα το κάνει η Μαρία.
1: Αν ο χθεσινός τελικός γινόταν Κυριακή μεσημέρι, χωρίς ήχο, θα πίστευα ότι βλέπω Βέρεια Πιερικό. Σε λίγο πιο μεγάλο γήπεδο. Έλα, εντάξει τώρα. Μην είσαι υπερβολικός. Δεν ήταν τόσο χάλια, ρε παιδιά, το παιχνίδι. Εντάξει, τι ωραίο γήπεδο που έχουν εκεί.
0: Όντως πολύ ωραίο.
1: Τι γήπεδάρα είναι αυτή. Τη λυμπίστηκα κανονικά.

0: Οκ.
1: Κάνε αυτό που κάνουν οι δημοσιογράφοι όταν δεν ακούν το συνεντευξιαζόμενο.
0: Γιατί τους μιλάνε.
1: Ξέρω.
0: Τους μιλάνε στα αυτή από το κοντρόλ.
1: Ξέρω πολύ καλά.
0: Ρωτάς με δεν και παίρνει τα πράγματα. Αλλά πρέπει να ακούσω αυτό στη λίμνη. Καλημέρα στη Δήμητρα. Αλέξανδρε, ήμουν και εγώ σδό, αλλά τέι ηγουμενίτσα.
1: Α, ωραία.
0: Να φεύγω, λέει, 100 η ώρα από κλαμπ που έπαιζε Τζέι Λό και εγώ τσαμπά. Και μετά πιτβουλ και να λαχταράω να έχει ανοίξει ο φούρνος με βουτυρένιες υπηρώτικες πίτες. Να, αυτές οι αναμνήσεις.
1: Αυτές οι αναμνήσεις.
0: Οι φοιτητικές.
1: Που παίζει I'm still, δεν σου κάνω τον Άγιο. Αχ, αμάρτησα. Και μετά, αυτό το βουτυρένιο με κατέστρεψε. Δήμητρα, αυτό το βουτυρένιο το πρωινό και μετά ο ύπνος με συντέλεψε που λέμε στην Άρτα. Τώρα δεν χωνεύεται ποτέ.
0: Την καλημέρα μας και στη Βασιλίνα.
1: Βασιλίνα, ένα όνομα ποιότητας.
0: Η οποία λέει για αυτούς που αγχώνονται για το ποιος μπαίνει και όχι στα πανεπιστήμια, να πούμε ότι έχουμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και μπαίνεις πιο απλά με δίδακτρα, χωρίς καν εξετάσεις. Μην αγχώνεστε. Και αύριο επιτηρεί πρώτη φορά πανελλήνιες.
1: Έλα. Πέρασαν τα χρόνια. Και
0: έχω άγχος, λέει, που θα είμαι πάλι σε αυτή τη συνθήκη. Σκέψου, ακόμα και είσαι και από την απέναντι πλευρά. Δεν είναι εσύ που δίνεις. Έχει δει δύο φορές τον ηρώτη ότι πήγε να γράψει και δεν είχε στυλό και δεν της έδινε κανένα άγχος, Βασιλίνα.
1: Ναι, Βασιλίνα, απλά.
0: Πάρα πολύ χαλαρά, μπράβο.
1: Το σώμα έχει μνήμη, οπότε αφού πας σε αυτή τη συνθήκη. Αγχώνεσαι πάλι. Ναι. Δεν αγχώθηκα εγώ με τον Ολυμπιακό στον τελικό. Νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Ένα διάστημα, χθες χάθηκα στις σκέψεις μου.
0: Ότι ήσουν εσύ στον
1: τελικό. Ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Για ένα λεπτό σκέφτηκα τι θα γινόταν αν τώρα εμείς χάναμε στον τελικό 7 πόντους και ήταν γεμάτο.
0: Και ήταν μικρό, η μπασκέτα ήταν μικρή και δεν χωρούσε.
1: Και
0: μπάλα,
1: λέω, κάτσε ρε φίλε, θα αγχωθείς κιόλας. Δεν φτάνει που σε πετάξαν όξο. Σε μπάσκετ για ποδόσφαιρο. Ό,τι γίνει, έλεγα μετά. Μάλιστα, σπούδασα στο Μετσόβιο. Καλά. Εξάσκησα το επάγγελμα για 15 χρόνια. Τα παράτησα. Άλλαξα επάγγελμα. Βγάζω περισσότερα και είμαι πιο ευτυχισμένος. Τίποτα δεν είναι μόνο.
0: Τα είπες όλα, φίλε. Ειδικά το τελευταίο, τίποτα δεν είναι μόνιμο.
1: Ισχύει.
0: Ναι.
1: Απλά είμαστε σε μια εποχή, θέλω να το πω αυτό. Που δυστυχώς επιτυχημένος θεωρείται αυτός που βγάζει πιο πολλά λεφτά. Δεν είναι έτσι. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Το λέω δηλαδή τώρα έντοιμα. Πάω κάπου, σπουδάζει ένα παιδί, ξέρω εγώ, κάνει και ένα μεταπτυχιακό και λένε πω 27 χρόνια, 28 είναι ακόμα στα θρανία. Ενώ ο αδερφός του έχει βγάλει τόσα λεφτά έχει βγάλει, και έχει οικονομήσει. Λέω φίλε, εντάξει, δεν είναι όλοι στο μυαλό τους, δεν έχουν. Τα λεφτά ως Θεό, ότι η επιτυχία είναι αυτή. Για μένα επιτυχία είναι και οι σπουδές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να σπουδάζεις, να βγάζεις ένα πτυχίο.
0: Δεν θεωρείται αποτυχημένος κάποιος που σπουδάζει στα 27. Δηλαδή, άμα θέλει να γίνεις γιατρός, δεν μπορείς να σπουδάσεις στα 2 χρόνια.
1: Δεν λέω μόνο γιατρός, κάτι τόσο.
0: Ή μπορεί να κάνει μεταπτυχιακά, μπορεί να κάνει διάφορα.
1: Δυστυχώς αντιμετωπίζεται σε πολλά σπίτια κάπως περίεργα, ειδικά αν υπάρχει σύγκριση με έναν ξάδερφο, με έναν αδερφό, με κάποιον στον περίγυρο. Που έκανε κάτι πρακτικό και έβγαλε πολλά λεφτά.
0: Βλέπεις ότι ξαναγυρίζουμε σε αυτό που λέμε, ότι γύρω-γύρω είναι αυτοί που δημιουργούν τώρα.
1: Ναι, επηρεάζουν.
0: Εντάξει.
1: Επηρεάζει. Άμα ήταν, θα ήταν ο καθένα μόνο.
0: Είναι άσχετο ότι τα μεταπτυχιακά είναι αυτά που θα σου φέρουν και μεγαλύτερο μισθό αργότερα.
1: Δεν είναι και δεδομένο, βέβαια, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά αν κάνει μεταπτυχιακά και πα σε μια εταιρεία.
1: Θα πρέπει να βρει την εταιρεία, θα πρέπει.
0: Σου αυξάνει το μισθό.
1: Ο Αντώνης Πάσαρης, μάλιστα, με φοβίζει η χλέπα του. Ολυμπιακός θα γίνει κράτης και στο μπάσκετ τα επόμενα χρόνια.
0: Okay.
1: Με θαυμαστικά.
0: Thumb up.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Κάποιος λέει για να μπει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα πρέπει να έχεις δώσει πανελλήνιες.
1: Δεν ξέρω. Αλήθεια σου. Μην πω κάποια βλακία. Δεν το γνωρίζω. Η Κεραμέως είναι ακόμα εκεί. Όχι, η Σοφία Ζαχαράκη είναι. Υπουργός Παιδείας.
0: Ναι.
1: Θα ρωτήσω την κυρία Ζαχαράκη. Δεν το ξέρω εγώ.
0: Ναι, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν ξέρω. Ό,τι πείτε. Okay. Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ?
1: Θέλω Βραζιλία. Mm-hmm. Βλέπω καμιά Πορτογαλία. Παρατηρούσα λίγο χτες. Δεν έχω εμβαθύνει.
0: Ναι.
1: Να δω λίγο πώς πάει, ξέρεις, σε ποιο σημείο συναντάς κάποιον μεγάλο κτλ. Αλλά την πιστεύω την Πορτογαλία. Και τον Κριστιάνο Ροναλντάς είναι στην ηλικία μου. Τον πάνε πολύ μεγάλες
0: διοργανώσεις. Καλά, δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι κάτι που τον επηρεάζει, που το υπολογίζει.
1: Ναι, και τρώει αδενόχρωμα, δεν ξέρω.
0: Ναι.

0: Μαρία, έχεις δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Το σποτ που μιλάει στην ψυχούλα κάθε τζένιζερ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Φέρνει αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μένει μόνο στα λόγια του WhatsApp, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας, βέβαια, όλα παίζουν. Όλα παίζουν.
1: Ναι.
0: Όλα παίζουν.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα στην παρέα μας βρίσκεται η VistaBet. Η πιο special στιγμές παιχνιδιού, live casino και στη VistaBet. Εκεί που ξεκινάς με επική προσφορά χωρίς κατάθεση και 1615 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.